0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτή ήταν η κομπίνα. Θυμίζω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και του 94,6. Παρακολουθείτε την κατακλείδη με τον Παναγιώτη Ρήλο. Σήμερα στην παρέα μας ο Μπρακ. Ακούμε την καινούργια του δουλειά, Χάρτινα Όνειρα. Είπαμε, ακούσαμε την κομπίνα. Ποια είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία, η πυγμαχία ή το hip hop?
1: Και τα δύο είναι αρκετά καλά. Εγώ προτιμώ να σου πω να έρθει την πυγμαχία. Εκεί ξεσπάς περισσότερο.
0: Κάνεις χρονιά?
1: Όχι, δεν κάνω πολλά χρονιά, αλλά κατεβαίνω και θα κατέβω σε αγώνες τώρα κιόλας.
0: Η μύτη είναι σπασμένη ή όχι ακόμα?
1: Όχι.
0: Έχεις?
1: Όχι, εντάξει, μην αγώνεις. Αλλά είναι τέχνη για αυτή, είναι τέχνη.
0: Οπωσδήποτε. Πώς ήρθε?
1: Τι να σου πω, πάντα αγούσταρα την πυγμαχία. Και είχα και παιδιά που κάνανε και τέτοια. Εγώ γενικά πάντα έκανα στίβο χρόνια στη ζωή. Μου έκανα 10 χρόνια στίβο, μετά έπαιζα μπάλα.
0: Πού?
1: Στον Πανελλήνιο.
0: Κυψέλη,
1: ναι. Μετά έπαιζα μπάλα στον Άτλα. Έκοψα χείλιο. Επιθετικός.
0: Φωρακή.
1: Εντάξει, τώρα.
2: Δεν το έκοψε όμως πάνω σε άθλημα. Δεν το έκοψε όμως πάνω σε άθλημα.
1: Όχι, εντάξει, ναι, χορεύαμε και break κάποτε.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Τι, και στο μπάσκετ είναι καλός?
1: Εντάξει.
0: Μιας και...
1: Αλλά κοντός.
0: Εντάξει, δεν έχεις μάγει, κόντι παίζουν μπάσκετ. Και μιας και έχουμε τώρα, μίλησαμε για μπάσκετ, έχει ξεκινήσει το All-Star Game, ο διαγωνισμός καρφωμάτων. Τι κάνουν αυτοί, κύριε? Αυτό έτσι τρύπες τι?
3: Είναι το skill challenge.
0: Α, είναι skill challenge.
1: Μπράβο.
0: Challenge, μάλιστα. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι λίγο πίσω σε αυτά τα κόλπα. Ποιος θα προλάβει πρώτος να κάνει... Τι survivor, survivor και έτσι.
3: Ποιος προλάβει πρώτος να κάνει ζέστομα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ο TTV έχει ειδικό κανάλι το οποίο το παρουσιάζει. All Star 2017, νομίζω είναι που είναι... Στον Καναδά είναι ή όχι? Καλά, σε μην πω καμία μπάρουφα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πώς θα την περιέγραφες την καινούργια δουλειά? Αυτός που μίλησε πριν, τέλος πάντων, που δεν θέλει να πούμε το όνομά του.
1: Θοδωρής.
0: Ναι. Και εσύ το πες. Την είπε έτσι λίγο πιο hardcore, είναι?
1: Πιο hardcore, είναι πιο άμεση.
0: Πού είναι? Ναι, Ορλεάνη. Οκ, ήρθε ο Παναγιώτης Βλαχανάμης, βοήθησε και αποχωρεί κατευθείαν. Εντάξει. Ανεβάζεις έτσι, φαντάζομαι τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, έλα. Βεροπολής.
4: Δεν έχω
0: ασχοληθεί, δεν έχω. Οκ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, εσύ είσαι μέσα υπεύθυνος, προϊστάμενος. Πήγα στις δουλειές.
4: Να τις κάνω όλες, μπορείς να τις ζωήσεις.
0: Καλά, εντάξει. Πάντα είναι.
4: Αυτό δεν ξέρω να ασχοληθεί κανένας τώρα για το πρωί.
0: Εντάξει, όπως και να έχει, θα υπάρχει ενημέρωση στο site. Λοιπόν, επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα.
1: Να, αυτός είναι hardcore.
0: Αυτός είναι πιο hardcore και από τους hardcore. Άμα το γνωρίσεις λίγο θα καταλάβεις, είναι θρησκεία. Λοιπόν, λέγαμε πώς θα την περιγράφεις τη δουλειά και σε χαστά γιατί μπήκε βλαχαλάς.
1: Εγώ θα την έλεγα είναι πιο άμεση. Είναι πιο προσωπική όπως σου είπα. Αυτό και πιο όριμη για μένα, ας πούμε. Κάτι.

0: για μου. Και μουσικά, ειδικά μουσικά. Για μένα αυτό ο δίσκος είναι ότι καλύτερο έχω φτιάξει. Ηχητικά.
1: Μέχρι το επόμενο.
0: Ναι.
1: Γιώργο, τι έχεις να πεις?
2: Για ποιο πολύ?
1: Για τον Κώστα, τον Μπράκ. Για τον Κώστα, τον Μπράκ.
2: Τι να πω.
1: Άμα σε βρίσκα στον δρόμο, ας πούμε, και σου λέγα, τον ξέρεις αυτόν, τι μου λέγες?
2: Ναι, ότι δυστυχώς τον έχω γνωρίσει. Το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ λέω και λόγω ηλικίας, ας πούμε, ξεκίνησα να ζω κάποια πράγματα, ας πούμε, στη μουσική αυτή, όταν πεθαίναν.
1: Ναι.
2: Και πράγματα, ας πούμε, που θα ήθελα πολύ να ζήσω, δεν είχα την τύχη.
1: Ναι.
2: Ο Κώστας, ας πούμε, είναι ένα από τα άτομα, ευτυχώς όχι το μόνο, αλλά ένα από τα άτομα που όσα ήθελα να ζήσω παλιά, όσα ήθελα να ξέρω από πρώτο χέρι, ρε παιδί μου, είχαν τον καλύτερο τρόπο να μου το μεταφέρουν. Και σου ξαναλέω ότι είναι και το ηλικιακό, είναι και το τι κουβαλάει καθένα στο κεφάλι του. Και πώς αντιμετωπίζει ο καθένα το hip hop, ας πούμε, και τι θέλει από το hip hop. Όταν ξαφνικά υπήρξε μια χρονική περίοδος που το hip hop παρέμεινε εκεί ακίνδυνο, τίποτα, χαχαχα και χουχουχου, και ήθελες εκεί πέραν από τον ήχο, που κάποιοι από εμάς ήταν έτσι λίγο πιο βαρύ ήχο, λίγο πιο καλά στημένο πράγμα, ας πούμε.
1: Όταν λες πιο βαρύ.
2: Εντάξει, θα μιλήσω λίγο για το τεχνικό κομμάτι, ας πούμε, τις λούπες, τα drums, να θυμίζει, να είναι boom bap, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς υπήρχαν άνθρωποι, που ένας από αυτούς είναι και ο Κώστας, που μας το μάθανε. Εμείς που δεν το ζήσαμε τότε, μας το μάθανε. Ή μας έδειξε πώς είναι.
1: Ωραία.
2: Σας κάλυψα όλοι.
1: Ναι, αμέ. Άλλη μόνο.
0: Μπράβο Γιώργο, καλά τα έμαθα και τα πες. Μα αφήνει δίπλα σου καλύτερος.
1: Δεν ξέρω αν θες να απαντήσεις αυτήν την ερώτηση εδώ.
0: Σε ποια?
1: Για το Ράμον.
0: Όχι, δεν τα λέω βασικά αυτό. Δεν έχω σχέσεις.
1: Okay. Να πεις στο Βλαχαδάμι να αφήσεις τα NBA και να ανεβάσεις καμιά γυμνή. Να, αυτά. Χαιρετίσματα στον Μπράκ, τον περιμένω στη χαρά για λουκουμάδες πήρε του. Ξέρει αυτός θα το δωρίζει 13, πλάδια Κυψέλης. Και οι συντοπίτες σου είναι αυτοί, έτσι. Πώς, δεν θα τα σχολιάσει καν?
0: Όχι, έχω μπερδευτεί.
1: Γιατί?
0: Ποια χαρά εννοεί?
1: Είναι πολλές, όχι, να τα, να τα. Καμιά γυμνή. Έπρεπε να δείτε το πρόσωπο του Βλαχαδάμι. Ναι, ο Βλαχαδάμις δεν ανεβάζει γυμνές, καλά το λέει. Ερωτικός Ντενίς λέει, καυτός από ακμή. Τι, έχεις περάσει και εσύ από το κολεγείο?
3: Όχι με τον τρόπο που νομίζεις.
0: Όχι, πάλι.
1: Καλά. Επειδή μετά θα βάλω δεύτερο σετάκι κομμάτια διπλό για να κλείσουμε το άλμπουμ 7 και 8, θα μου τα πεις έξω. Λοιπόν, λέει, θέλω στοιχηματάκια από τα παιδιά για τον ντέρμπι. Ρίλο, η εκπομπή του χρόνου προς το παρόν. Το δεύτερο σκέλος δεν το έχω. Οι υπόλοιποι ασχολούνται με την μπάλα. Γενικώς, βλέπετε, καθόλου.
2: Μπασκετάκι.
1: Δεν είναι.
3: Όχι, απέχω.
1: Οπότε θέλω δικιά σου προβλέψη.
0: Εγώ να σου πω, πιστεύω ότι θα το πάρετε.
1: Θα το πάρουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι δεν το πιστεύω.
0: Δεν το βλέπεις.
1: Αλλά εντάξει, δεν είναι απίθανο, δεν είναι απίθανο.
0: Πιστεύω να το πάρετε.
1: Ούτε πριν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, αλλά ναι. Στο Καρισκάκι ήξερα τι θα γίνει.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Αναμενόμενο. Μα δεν σε αφήνουνε κιόλας.
1: Ναι, εντάξει. Μη βρίζεις, δε Θοδωρή, μη βρίζεις. Θα φύγω. Cyclinic, φιλιά πολλά από Πάτμο και σε όλη την παρέα. Φυσικά, σφίξε τα δόντια, αν προλαβαίνετε, λέει ο Τσέα από Κυψέλη. Δεν ξέρω σε ποιο να φέρετε.
0: Κομμάτι είναι το σφίξε τα δόντια.
1: Ναι, αυτό το ξέρω, το Cyclinic. Ναι, χαιρετίσματα στον Μπράκ, δεν το διάβασα αυτό. Ναι. Γεια σου Παναγιακάρα, δεν ξέρω με ποιον προπονεί το φίλος, αλλά αν θέλει μια γνώμη, Αντώνης Γιαννούλας, μεγάλος πυγμάχος και μεγάλος δάσκαλος, λέει ο Δημήτρης από τη Σουηδία.
0: Και εγώ μεγάλο δάσκαλο προπονούμε, το Δαχτυλίδη, τον κύριο Δαχτυλίδη.
1: Μάλιστα.
0: Αν τον ξέρει, αν ασχολείται.
1: Μπράκ, αν μπορείς να πεις τη γνώμη σου. Και ο Νταουντουάν, σε μου πάει χαμπάρι κανονικά έτσι, αφού είναι εκεί, για τον τρόπο που αντιμετώπισε η hip-hop κοινότητα τη δολοφονία του Παύλου. Εγώ αηδίασα με τους λεγόμενους παλιούς του χώρου, λέει ο Κώστας.
0: Κι εγώ συμφωνώ μαζί του. Τι θες να το.
1: Ναι, να το απλώσετε, θέλω.
0: Γενικά, ρε φίλε, εγώ με το hip hop και τη hip hop κοινότητα όπως αντέδρασε με τη δολοφονία του Παύλου, ντρέπομαι. Είναι δηλαδή ντροπή. Αυτό που πάθαμε, δηλαδή, είναι τεράστιο πλήγμα και περίμενα ότι κάτι θα γίνει. Κάπως θα αντιδράσει σαν hip hop κίνημα, ας πούμε. Και το μόνο που έγινε ήταν μια συνέντευξη στην ΣΥΕΑ που ήταν τίποτα, μια κοροϊδία. Βγήκαν εκεί γαλά οι παλιοί, οι μεγάλοι και τι. Δεν είπαν τίποτα, απλά βλακίες και δώστε φως στους φασίστες και κάτι τις βλακίες να πούμε.
1: Mm-hmm. Τι περίμενες.
0: Τίποτα, ντρέπομαι εγώ.
1: Τι περίμενες να γίνει προσωπικά.
0: Κάτι πιο επαναστατικό. Να σου πω, κάτι άλλο.
1: Ξέρω, να γεμίσουν ένα στάδιο, ας πούμε, να γίνει ένας πανικός.
0: Να σου πω κάτι, να βγει όλο το χυποκίνημα στον δρόμο. Mm-hmm. Οργανωμένα όλοι όμως. Δεν έχει γίνει ποτέ πουθενά. Γιατί να μην γινόταν.
4: Ναι. Αυτό έπρεπε να γίνει.
0: Και να μην σταματάνε, όπου σταθούν και όπου βρεθούν, να κυνηγάνε αυτούς τους δολοφόνους, ας πούμε. Γενικά πρέπει να περιθωριοποιηθούν από τον κόσμο όλοι αυτοί.
1: Καλά, εδώ το πάνε, τους ψηφίζουν τώρα κάτι.
4: Αυτό δεν προείδε.
1: Πολύ πιο βαθιά ρίζα.
4: Ο Βλάκας είναι ανίκητος.
1: Δόξα στον Θεό σε αυτή τη χώρα.
4: Αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο, γιατί από το ζήσα από πάρα πολύ κοντά. Mm-hmm. Από πλευράς οικογένειας. Η οικογένεια του Παύλου, πάρτε το όπως θέλετε, και οι πιο κοντινοί του φίλοι, εκείνες τις μέρες δεν ήθελαν να χυθεί άλλο αίμα. Mm-hmm. Δεν ήθελε να γίνει όχι άλλο αίμα με αστυνομικούς, δεν θέλαν να γίνει πάντα το φρέσκο αίμα. Η φρέσκια είδηση είναι αυτή που σβήνει περισσότερο την τωρινή, άμα υπάρχει ας πούμε κάποια σύντομα. Άλλοι, άμα βγαίνανε και κοπανάγανε, πάντα θα είχαν ένα λόγο να βγουν οι άνθρωποι αυτοί, αν μπορούμε να τους αποκαλέσουμε ανθρώπους.
1: Τέλος πάντων, αυτό,
4: ναι. Να πούνε με μαντάτα καινούρια, να γεμίσουν με λίγα λόγια οι ειδήσεις, mm-hmm. με πληροφορίες ότι και εμείς παθαίνουμε πράγματα.
1: Ναι. Πράγμα που έγινε, αλλά εντάξει.
4: Ναι, πράγμα που έγινε. Mm-hmm. Δεν αρνείται κανείς ούτε. Ξέρω εγώ, μπορώ να το ασπαστώ 100%. Αλλά μπορώ να πω λίγο μισό μου, δώσ' μου Κώστα να πω αυτό και μετά κάνω τη θέση. Εκείνες τις μέρες λοιπόν περισσότερο, και αυτό είναι που έχει εκνευρίσει τα περισσότερα παιδιά όπως και τον Κώστα, χρειάστηκε κάποιοι άνθρωποι να πάρουν αυτό το ρόλο για να κατευνάσουν λίγο την όλη κατάσταση, αλλά τουλάχιστον ήταν περισσότερο για να πληροφορηθούμε και να οργανωθούμε. Το να γίνει κάτι σαν μουσική κοινότητα και φεστιβάλ όπως γίνονται τώρα είναι καθαρά για τη μνήμη του Παύλου. Uh-huh. Νιώθω ότι έπρεπε να γίνει αντίδραση. Αντιδράσαμε πάρα πολύ. Εκείνη τη στιγμή πιστεύω ότι όποιος έβαζε το χέρι του και έπιανε ένα μικρόφωνο ή έγραφε κάτι πολύ επαναστατικό, κάτι επιθετικό, ζητούσε αίμα, ζητούσε οτιδήποτε, σήμερα θα συζητάγαμε ότι καπηλεύτηκε την κατάσταση όπως κάνανε κάποιοι εκ των υστέρων. Mm-hmm. Και τους έχει χρεωθεί αυτό και κάποιοι το κάνανε και την καπηλευτήκαν κιόλας. Mm-hmm. Αλλά κάποιοι που μιλήσαν λίγο πιο ελεύθερα και τέλος πάντων βγάλανε τη σκέψη τους όταν καταφέρανε να τη συγκεντρώσουν μετά από ψυχοφάρμακα και μετά από εβδομάδες.
1: Για να συνέλθουν.
4: Για να συνέλθουν. Είπανε και κάνανε πράγματα και αυτούς σέβομαι και με αυτούς πλέον κάνω παρέα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
4: Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Από πάρα πολλούς άνθρωπους, πάρα πολλούς μέσα από το χώρο νιώσαμε πάρα πολύ άσχημα. Βέβαια μην περιμένεις οποιοδήποτε να πάρει και το ρόλο του μπροστάρι σε αυτό. Και μην ξεχνάμε ειδικά από τον πολύ στενό κύκλο του Παύλου ότι τα παιδιά μέχρι και σήμερα είναι με ψυχοφάρμακα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε για μήνες.
1: Αναμενόμενο.
0: Ναι, γενικά το background όλο των παιδιών και των πολύ κοντινών ανθρώπων του φύσης δεν μπορεί να το ξέρει ο έξω κόσμος, mm-hmm. και το τι ψυχολογικό ζόρι έχουν τραβήξει.
1: Ψυχολογικά.
4: Και εδώ είναι που πρέπει να μιλήσουμε και να πούμε δύο-τρία πράγματα, γιατί μου ζητήθηκε από μένα να σου μεταφέρω, Κώστα, δεν ξέρω άμα έφτασε και εσένα από τα παιδιά από τώρα που ζητήσαν να ενημερώσουμε για τις νέες δικάσιμες.
1: Δώστε.
4: Θα πρέπει να μπω λίγο να σας πω ακριβώς, γιατί είναι και στο εφετείος πάνω στο Αμπελόκηπους, αλλά είναι και στον Κορυδαλό. Θα τις τσεκάρουμε σε πολύ λίγο και θα τις πούμε, γιατί χρειάζεται στήριξη πλέον ειδικά πάνω στην Αθήνα, καταφέρνουν και μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα και δεν μπορούν οι άνθρωποι που είναι της υπεράσπισης να περάσουν, να, τέλος πάντων, όταν καταθέτεις και έχεις απέναντί σου 100 άτομα να γελάνε και δεν μπορεί να σου κάνει καλά ούτε η έδρα, είναι τρομερό. Εγώ έχω πάει όλο αυτό τον 1,5 χρόνο σε πάρα πολλές δίκες. Δυστυχώς δεν καταφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά γίνονται και πράγματα τα οποία πρέπει να καταλάβουν την κουτοπονιδιά κάποιοι. Ας πούμε, τις ημέρες που καταθέτανε τα παιδιά από το ΠΑΜΕ, 12 η ώρα συντεταγμένα, φεύγανε από το δικαστήριο και πηγαίνανε στο εικόνιο, στα σχολεία και κάνανε αυτά, γιατί ξέρανε, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν κάτω οτιδήποτε οργανωμένο πάλι στην περιοχή για να βρεθεί απέναντί τους.
5: Μάλιστα.
4: Είναι πανέξυπνες κινήσεις.
5: Ναι, ναι, εντάξει.
4: Είναι πράγματα τα οποία, άμα δεν είσαι εκεί, δεν μπορείς να τα ξέρεις και δυστυχώς δεν μπορούν να τα δηλώσουν και οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, φεύγαμε και μας έσκαγαν μηνύματα από, μετά από 35 λεπτά που τόση ώρα θες να πας, τα ίδια άτομα που ήταν στο δικαστήριο ήταν εκεί πέρα.
5: Μάλιστα.
2: Αν μου επιτρέπετε εδώ μια τοποθέτηση.
5: Κοντά.
2: Για το συγκεκριμένο θέμα. Πολλά άτομα.
5: Ο Γιώργος μιλάει.
2: Και ειδικότερα της δικής μου ηλικίας, λίγο πριν, λίγο μετά τα 20, δεν έχω καταλάβει το εξής. Ότι αυτό, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα, δεν ήταν μια δολοφονία από αυτούς. Δεν ήταν μια hip hop δολοφονία, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα είναι πολιτική δολοφονία.
5: Κανονικά, καθαρά.
2: Φασίστας, σήκωσε μαχαίρι, με τα σκέτα. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουν είναι να χάσουν ένα δικό τους, για να ξεκινήσει ακόμα περισσότερο πόλεμος, που ήδη βρισκόμαστε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, ανεξαρτήτως hip hop κοινότητας, εγώ δεν το αντιμετωπίζω έτσι προσωπικά. Όντως ένα άτομο που δυστυχώς ή ευτυχώς μεγαλώνει με αυτή τη μουσική, έτσι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι μαζικά, γενικότερα, πρέπει να τους κοπεί το έδαφος, ο λόγος, ο αέρας. Βρίσκουν συνεχώς πατήματα.
5: Μα με το ίδιο το σύστημα τους έχει, ναι, τους έχει γεννήσει και τους έχει βάλει εκεί που
2: προφανώς
5: είναι στην ουσία.
2: Αυτό γενικότερα
5: εξυπηρετούν συγκεκριμένα, συγκεκριμένα
2: έτσι,
5: πράγματα.
2: Και δυστυχώς όσα γίνονται σε αυτήν την αίθουσα δεν θα τα μαθευτούν ποτέ στις δίκες. Ακριβώς το τι γίνεται. Ποτέ δεν μαθαίνονται. Και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, γενικότερα.
5: Λοιπόν, δικάσιμοι υπάρχουν 23 Φλεβάρι στον Περιδαλό, 24 και 28 στο Εφετείο, το Μάρτι 2, 9, 14 και 20 στον Περιδαλό, 3, 7, 8, 13, 16 και 30 στο Εφετείο. Λοιπόν, για όσοι θέλετε να ενημερωθείτε για αυτά που συμβαίνουν εκεί. Εντάξει, τι να δω, δεν ξέρω πραγματικά. Πάμε να συνεχίσουμε. Με κάθε σεβασμό, έχω ακούσει πολλούς από τη hip hop σκηνή να λένε ότι δεν έγινε τίποτα για τον Παύλο και δεν έγινε τίποτα για τον Παύλο και συμφωνώ, όπως σας λέει, γιατί δεν κάνει τίποτα και τα φορτώνεται στους παλιούς, ρωτάει κάποιος άλλος.
0: Τι να του πεις τώρα αυτό, τι να σου πω, δηλαδή εμείς και η νέα γενιά γενικά είναι στους δρόμους έξω. Τους παλιούς νομίζω να τους έχει δει κάποιος στους δρόμους και να φωνάζουν για αυτό το πράγμα.
5: Τη γνώμη σου ζητάνε για Ζητανή και Τάκη.
0: Να πω, θες.
5: Θες, ναι, άμα θες να πεις, σε σένα είναι. Άμα δεν θες να πεις, δεν λες, το αφήνεις.
0: Γενικά, κοίταξα, δεν είμαι και τρελός φαν, δεν είμαι φαν, ας πούμε, Ζητανή. Απλά σαν παραγωγές, ο Άλεξ πιστεύω είναι από τους καλούς παραγωγούς hip-hop στην Ελλάδα. Ο Τάκης, εντάξει, κάποτε κάτι έκανε, τώρα τα έχει αυτός λίγο για τα λεφτά, δεν ξέρω γιατί. Έχει ψηλό αλλάξει.
5: Αυτό δίνει πάτημα για ερώτηση. Ότι εντάξει, πολλές φορές το hip hop έχει σχέση με ναρκωτικά και πάλι Ζητανή. Έχει συναντήσει σχέδια και ποια η άποψή σου γενικώς, δηλαδή. Θα το κάνεις αρχικά. Ή το έχεις κάνει
0: ποιο.
5: Βάλεις ναρκοστίχο μέσα στο τέτοιο.
0: Κοίταξε, γενικά το hip hop επειδή είναι βιωματικό, αν κάποιος, ρε φίλε, είναι η κουλτούρα του αυτή, η ναρκοκουλτούρα, λογικό είναι να το πει και να το κάνει στα κομμάτια. Δεν είμαι, ας πούμε, τι να σου πω.
4: Κόσο αυτό που καπνίζει,
5: ναι, σωστά και αυτό.
0: Απλά ναι, είναι μια μουσική που αναγκαστικά λες αυτό που ζεις. Και το λένε κάποιοι. Mm. Δεν συμφωνώ, εντάξει. Εγώ, ας πούμε, επειδή ακούνε και οι πιτσιρικάδες και νέα γενιά.
1: Αυτό περισσότερο, εντάξει. Είναι αυτό που ζω, αλλά απ' την άλλη απευθύνεσαι και σε κάποιους. Και...
0: Ναι, αλλά είναι μια ολόκληρη κουλτούρα, όχι μια ολόκληρη μάζα που δεν μπορεί τώρα. Δηλαδή είναι ανεξέλεγκτη. Ο καθένας θα πει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα. Με αυτή την κουβεντούλα πάμε στα δύο τελευταία κομμάτια που περιμένουν να βγουν από τα χάρτινα όνειρα. Να καλημερίσουμε το Σάγη κάπου, κάπου εδώ. Υπάρχει και ένα μήνυμα του. Καλημέρα, Λάνια μου, εδώ στη Βάρδια. Σας ακούω και γουστάρω άσχημα, λέει ο φίλος Σάκης. Ωραία και τα νέα τραγούδια. Μπράβο, ρε Μπράκ. Χαιρετισμούς από Κουκάκι. Καλημέρα, παιδιά, Παναγιώτη. Αν και δεν με συγκινεί η ράπ, ώστε να με τραβήξει να την ακούσω, ήθελα ωστόσο να ρωτήσω τα παιδιά σε τι ποσοστό είναι το τραγούδι του πολιτικά, λέει ο Πράσινος Χουμέρ.
0: Σε τι ποσοστό.
1: Ναι, αν βάζεις μέσα στο, στη μουσική σου.
0: Τι τώρα, δεν το κάνω. Τι, αν δεν το χωρίσω ποσοστό, εντάξει.
1: Ναι, τέλος.
0: Πολιτική είναι όλα, δηλαδή, εντάξει. Mm. Δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνουμε πάντως πολιτικό, όχι που πει πολιτικό ραβ, αν εννοεί.
1: Καθαρά τουλάχιστον.
0: Ναι, όχι.
1: Για χαρά, ένα μεγάλο μπράβο. Είναι σημαντικό να δίνετε πάτημα σε ανθρώπους με τέτοιες θεματικές και ανησυχίες. Του Γέρο Δασκάλεμα έχει στίχο που δύσκολα βρίσκεται στο hip-hop, λέει ο Ξενομερίτης. Του Γέρο Δασκάλεμα.
0: Ναι, κομμάτι είναι παλιό.
1: Γέρο Δασκάλεμα. Δικό σου Χνάρια.
0: Χνάρια. Από τον πρώτο δίσκο.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θες να κάνεις σχόλιο για BD με πλάτσικα που ρωτάει ο Μάξιμος.
0: Τι να πεις, τι σχόλιο να κάνεις δηλαδή. Γελάς απλά, γελάς.
1: Μπράβο, Δημοκράτη, σας κοπεί ο λόγος. Πέθαναν δύο άνθρωποι και, την άλλη, και από την άλλη μεριά. Γιώργος Φουντούλης, Μανώλης Καπελώνης. Αυτοί μάλλον δεν έχουν μάλλον σε ζώα. Βέβαια, έχουν και πατεράδες. Ο ένας εξ αυτών έκανε πολιτική καριέρα στην πλάτη του νεκρογιού. Αν σου λέει κάτι. Βρίσκεται στην Ευρωβουλή αυτή τη στιγμή. Φασιστικό συμμαχαίρι, είσαι έναν άλλο φασίστα. Μπράβο, ρε παιδιά, συγχαρητήρια. Μπράβο. Αυτοί είμαστε όμως. Αγαπημένο ελληνικό hip hop κομμάτι.
0: Αγαπημένο ελληνικό hip hop. Ελληνικό hip hop. Πω πω τώρα. Εντάξει, δεν κοιτάξα να δεις. Εγώ επειδή ήμουνα στη Λομπαπ φάση πολλά χρόνια, θα σου πω ένα από τη Λομπαπ φάση και ένα από την άλλη, ας πούμε, μεριά. Από τη Λομπαπ φάση είναι το Στιάς και στη Φέξη. Και από τους άλλους, πρέπει να μάθεις πολύ το «Δεν είμαι ο Έλληνας που έχει συνηθίσει», THC.
1: Ωραία. Διαλυματάκι, τα δύο τελευταία κομμάτια από το άλμπουμ και επιστρέφουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Λοκεδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, ακούσαμε πλέον όλα τα κομμάτια από τα χάρτινα όνειρα. Σιγά σιγά γεμίζει και το στούντιο γιατί μας πιάσανε λίγο στον ύπνο. Και χαλάκι, ωραία. Ψυχολογικά και χαμογέλαμα ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Α, πούμε τίποτα από αυτά. Ή...
1: το ψυχολογικά είναι, μιλάω περισσότερο για τη γενιά μου, ας πούμε. Mm. Για το πως μας τα έχουν πάρει όλα, αρφιλοί. Μα, το μόνο μας έχουν αφήσει είναι ψυχολογικά αυτή. Και ο καθένας τα βγάζει, ας πούμε, όπως μπορεί.
0: Και δεν έχει πάρει το βαρέλι, αυτό το σχέδιο, το χειρότερο.
1: Αυτό, ναι, και γενικά πιστεύω ότι η γενιά μας είναι μια κατεστραμμένη γενιά, μια καμένη γενιά. Μας τα έχουν πάρει όλα, μας τα πήραν, δεν έχουμε κάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή ελπίδα σε εμάς, φως στο μέλλον.
0: Βλέπεις να τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα?
1: Δυστυχώς όχι. Νομίζω δηλαδή ότι έχει πολύ πάτο ακόμα.
0: Κανείς που να είναι αισιόδοξο στην ομίγυρη.
1: Μπα, δυστυχώς.
0: Τίποτα έτσι.
1: Εδώ δεν βλέπεις, τώρα μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Εδώ πάνε να ψηφίσουν μέτρα. Πάνε να περάσουν βασικά μέτρα που θα ψηφιστούν, ας πούμε, μετά το 2020. Δηλαδή θα βγει νέα κυβέρνηση και θα λέει δεν φταίω εγώ. Τα είχαν ψηφίσει προηγούμενοι.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα πηγαίνει.
0: Οι άλλοι, πάντα.
1: Στα μούτρα σου, κανονικά.
0: Μέσα εδώ έχεις κάτι άλλο που χρειάζομαι?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: όχι. Όχι.
0: Ωραία. Το βγάλα. Λοιπόν. Έλεος λέει: Σεβαστείτε τους νεκρούς από όπου και ανοίγουν. Ναι. Τώρα που το ξανασκέφτηκα, ένας είναι ο δάσκαλος πυγμαχίας, αλέφατος. Μα πάμε ένα-δύο, ένα-δύο. Ποιος μπολάκι μου, έλα καλημέρα.
1: Ξέρει, αλέφαντος.
0: Τα ζώα δεν πήγε σε εσένα, φυσικά επειδή ο πατέρας του έκανε καριέρα, ο θάνατος ανθρώπου δεν μετράει. Εσείς πάτε τον κόσμο δίπλα τους. Όχι, αδερφέ. Όχι, αδερφέ. Όχι, αδερφέ. Και αναρχικός φασίστας λέει κάποιος άλλος. Τα έχετε κάνει λίγο σαλάτα στο κεφάλι σας και αυτό είναι το πολύ άσχημο. Και κάπως έτσι βρίσκονται οι 400-500 χιλιάδες που πάνε και τους ρίχνουν τα ψηφοδέλτια, αβλέπει. Και έχουν έρθει στη Βουλή άνθρωποι οι οποίοι νοσταλγούν αυτούς που εξαφανίζαν χωριά, σκοτώναν τους παππούδες τους, προπαππούδες τους, τους καίγανε και πάει λέγοντας. Λοιπόν, άποψη για τα ημισκούμπρη, αν έχεις και θέλεις, δεν θα κάποιος άλλος.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ακούσει ποτέ ημισκούμπρη έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Μόνο από τηλεοράσεις και τέτοια. Δεν είχα μπει στο τρυπάκι ποτέ να ακούσει. Ήμουν από τους τυχερούς, ας πούμε. Αν και εντάξει, τα παιδιά σε αυτό που κάνουν το κάνουν καλά. Δηλαδή στο σατυρικό hip hop εκεί το κάνουν καλά.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, εσά οι κλίνοι το κάνουν καλύτερα, και έτσι.
2: Σαντηρικό χυπό.
0: Δεν το είχα
1: παρατηρήσει. Άμα βγει ο άλλος ο μαράκας στη σκηνή με χελονιτζάκι εντυμένος, τι είναι?
0: Δεν το είχα παρατηρήσει.
2: Έχω να κάνω σποίλ.
0: Ναι, ναι. Επόμενο live Αθήνα.
1: Επόμενο live Αθήνα είναι 18 Μάρτη. Είναι ένα φεστιβαλάκι που κάνω εγώ με όλες τις μπάντες που έχουν γράψει στο στούντιο που έχω το Shell. Αυτό
0: δεν είναι. Και άλλου και κάνουν δουλειέ στα δικό σου. Φαίνει και άλλου που γράφουν.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Δουλεύει το στούντιο κανονικά. Αυτό.
0: Κυψέλη μεριά, έτσι.
1: Ναι, Κυψέλη, Κυψέλη. Τώρα κάναμε την παρουσίαση από το Χάρτινα Όνειρα προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε γαμό μια χαρά, γύμισε στο μαγαζί.
0: Ωραία, τότε.
1: Και πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, 11 Μάρτη.
0: Πολύ καλά. Δώσε άλλη μία που σε βρίσκουν στα social media κτλ.
1: Στο Facebook, στη σελίδα του group Χνάρια και στο προφίλ Μπρακ Χνάρια και στο YouTube Χνάρια στον Αντίδρομο το κανάλι.
0: Τι μετράει περισσότερο, να μπορέσουμε να πουλήσουμε τη δουλειά ή να έρθει περισσότερος κόσμος στα live?
1: Να έρθει περισσότερος κόσμος στα live, νομίζω. Γιατί το live είναι αλλιώς, είναι πιο άμεσο, άλλος ζει, ας πούμε, τη μουσική αλλιώς σε ένα live.
0: Έτσι πιστεύω. Μένουν περισσότερες εικόνες, λες.
1: Ναι. Και πιστεύω ότι και μέσα από το live ταξιδεύει μουσική με την αίσθηση, ας πούμε, που σου αφήνει.
0: Αλλάζεις πράγματα από αυτό που ακούγεται στο δίσκο από στο live? Άλλες ίσως λούπες, ξέρω εγώ, και τα
1: σπάθω. Όχι, όχι, όχι. Προσπαθώ να παίζω, ας πούμε, ειδικά τις μουσικές είναι ατόφιες, όπως είναι και στο CD. Απλά έχουμε και στο live έχουμε και το DJ, που είναι το α και το ωμέγα στο hip hop. Και κάνει το show του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλό ταξίδι, λοιπόν, η καινούργια. Και τώρα δώσ' μου να ακούσουμε τίποτα άλλο.
1: Θα βάλε αυτό που ζητήσανε πριν, από το πράσινο. Το ταξίδι στη φωνή μου.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε πάμε πάλι σε Μπρακ μέσα από το άλμπουμ Το Κέντρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί τα μάτια κάνουν πουλάκια. Πότε αυτό βγήκε?
1: Πέρσι, πέρσι τον Νοέμβριο.
0: Υπάρχει ένα μήνυμα εδώ για το Θοδωρή, αλλά δεν διαβάζεται. Πήγαινε από εκεί να το δεις. Τα ημισκούμπυρα ακούγονται σε όλα τα μαγαζιά και χορεύει ο κόσμος, λέει κάποιος άλλος.
1: Εντάξει. Ναι, οκ. Okay.
0: Πολιτική σου ιδεολογία, ζητάει ο Νίκος.
1: Δεν θα ήθελα να πω στον αέρα, στον αλήθεια.
0: Οκ, okay, ναι, σεβαστότατο.
1: Πάντως δεν είναι με κάποιο κόμμα ή κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Έχεις βρεθεί ποτέ σε φεστιβάλ κάποιου χώρου?
1: Να παίξεις. Έχω βρεθεί, ναι. Α, να παίξω, όχι.
0: Να παίξεις. Όχι, όχι, όχι, να δεις, όχι, παρακολουθήσεις. Ωραία. Λοιπόν, ζήτησες, ταξίδεψε φωνή μου.
1: Ναι, όχι εγώ, ναι, το ζητήσανε.
0: Οκ, okay. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μάλιστα. Αυτό ήταν το «Ταξίδευσε φωνή μου» μέσα από το άλμπουμ «Έλα». Το κέντρο, έτσι. Επιστρέφει το χαλάκι. Λοιπόν, καλημέρα στον Πάνο. Στην παρέα μας σήμερα ο Μπρακ, ο Γιώργος, ο Ντενίζ και ο Θοδωρής. Έτσι μιλάμε και ακούμε hip-hop. Καλημέρα στον Γιώργο. Ναι. Αν και το που είναι ο Παύλος τώρα που λέγανε Χρυσαυγίτες στη μάνα του Παύλου, δεν θέλει ηρεμία παρά μόνο την οργάνωση του κυνηγιού τους, λέει. Εντάξει τώρα. Καλημέρα και στον Γιώργο Γελαράκη. Πιστεύεις σε κάποια ανώτερη δύναμη?
1: Ναι, πιστεύω ότι...
0: τα αγαπημένα σου πρόσωπα, η μουσική, ο Θεός.
1: Πιστεύω ότι κάτι υπάρχει ανώτερο, κάποια ενέργεια, κάτι δεν πιστεύω στο Θεό ή κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι κάτι υπάρχει, κάτι ανώτερο από τον άνθρωπο σήμερα.
0: Ναι. Mm-hmm. Κάτι που τα έφτιαξε όλα αυτά, ίσως. Άρα εν κατακλείδη το hip-hop έχει αλλάξει τη ζωή σου, την έχει πάει προς το καλύτερο?
1: Ναι, σίγουρα. Χωρίς το hip-hop μάλλον θα ήμουν ένα χειρότερος άνθρωπος, αν κρίνω δηλαδή από τους γύρω μου για... και από παλιά άτομα, ας πούμε, που συναστρεφόμουν και το πώς έχουν την εξέλιξη, θα ήμουν σίγουρα χειρότερος άνθρωπος. Το hip-hop εμένα δηλαδή μέσος.
0: Αν δεν το έκανες, τι θα κάνεις?
1: Τι θα έκανα? Ξέρω εγώ. Κάτι κακό πάντα. Βάρος στην κοινωνία και έτσι.
0: Αν και δεν ακούω χυπικό, πόσο μάλλον και ελληνικό, το τελευταίο κομμάτι ήταν όντως ωραίο, λέει ο Τάκης 13. Άποψη για FFC σε ρωτάνε. Εντάξει, θα έχουμε πάρει όλα τα συγκροτήματα και το ρωτάμε έτσι.
1: Εντάξει, εγώ FFC γουστάρω γενικά, μου αρέσουν, τους σέβομαι. Βέβαια τα τελευταία αυτά που κάνει μόνο στο σκηνοθέτης τώρα, τι τα κάνει για όσα γεράματα, δεν ξέρω τι παθαίνουν όλοι στα γεράματα. Ελπίζω να μην γίνω κι εγώ έτσι.
0: Μεγαλώνουμε και φυραίνουμε, να το ξέρεις αυτό. Αν το έχεις δει σε παππούδες, σε γονείς, δεν μπορεί. Το βλέπεις, το ζεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας φωνάξουμε λέει και εμείς το σύνθημα που ακούγεται στους δρόμους στη Γαλλία. Τώρα θα το πω με τα δικά μου γαλλικά. Tout le monde déteste la police. Όλοι μισούν την αστυνομία. Για χαραπάνω και την καλημέρα μου στα Λάνια, τι πιστεύετε για ψυχόδραμα, στοίχημα και Bong Da City, λέει ο Νίκος. Όποιος θέλει μιλάει.
1: Κομπλέ, εγώ δεν έχω κάτι να πω, να σου πω. Ψυχόδραμα, ουστάρο, στοίχημα, εντάξει. Δεν άκουγα και ποτέ να σου πω την αλήθεια, αρσή. Δεν έχω παρακολουθήσει, μόνο ψυχόδραμα έχω παρακολουθήσει τη φάση τους των παιδιών και είναι μια χαρά.
0: Οι υπόλοιποι που θα μην πω τι κάνετε τώρα, δεν θα πει κανείς τίποτα.
2: Διαγωνισμό του
0: πόντων. Ναι, ο διαγωνισμός του πόντων ισχύει και παίζει. Θα μου πεις τι γίνεται, παρακολουθείς. Να ενημερώσεις τον κόσμο.
2: Παιδί μου τα έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν έχουν ακούσει προφανώς τα παιδιά έξω. Εγώ συνειδητά δεν ακούγα hip-hop. Ακούγα κυριολεκτικά μόνο.
1: Όχι, για το διαγωνισμό
2: τρυπώντων. Το διαγωνισμό
0: τρυπώντων.
2: Ο πρώτο τελευταίο. Είμαστε τουλάχιστον και εσύ τώρα με το καλό σου χέρι σμπαραλιασμένο. Είσαι πολύ καλή. Δηλαδή, έχασε και τα 5 από τη μία γωνία και τα 5 από την άλλη γωνία. Συνόλο 11 πόντους πήρε και φαντάζομαι ότι έβαλε και τη δίμπαλη που λένε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, επιτυχία.
1: Διδίχρωμη είναι μάνα, δεν την πάλι.
2: Διδίποντη, διδίποντη σε τρίποντα, πώς να το πω εγώ.
0: Και τρία αγαπημένα hip-hop group, λέει ο Μάξιμος. Εντάξει, τα πάμε πάνω καλά αυτά. Για να δεν υπάρχει κάτι άλλο εδώ, ούτε. Λοιπόν, ο Καταραμένος ζήτησε κομμάτια εδώ και ήρθε η ώρα να ακούσουμε κι άλλο κομμάτι. Ανοίγω το πράσινο φακελάκι και βρίσκω ότι θα ακούσουμε το «Σφίξε τα δόντια». Από την ίδια δουλειά, 2015, το κέντρο, ο Μπρακ.

0: πολύ καλά. Επιστρέψαμε, ακούσαμε, είπαμε, το σφίξε τα δόντια. Παρακολουθούμε εδώ πέρα και τον διαγωνισμό τριπόντων, όπου εντάξει, ο ένας χειρότερος από τον άλλον, έτσι.
1: Ναι, ναι, πολύ χαμηλό το επίπεδο.
0: Τίποτα. Εκτελεί ο Kyle Lowry, αν το λέω σωστά. 6-7 και πάει στην τελευταία αγωνία, ας πούμε. Ο προηγούμενος έβαλε 8. Ο Μαγκόλουμ ήταν, ποιος ήταν.
2: Μαγκόλουμ.
0: Τίποτα, 9 και 2-11. Ο καλύτερος έχει βάλει 19, να σας πω. Ο Λόρι από τους Ράπτορς, από το Ρόντο. Μάλιστα, πολύ χαμηλό το επίπεδο, πολύ χαμηλό το επίπεδο. Λέω εγώ τώρα ο άσχετος. Έτσι θα με ακούει κανένας κοντιάς.
1: Μα, δίκιο έχεις.
0: Θα μου πετάει τίποτα παντόφλες. Μια ερώτηση στον Κώστα. Μια μέρα πρωθυπουργός, τι θα άλλαζε. Δεν με κάνουν μια μέρα πρωθυπουργό. Αλλάξω όλα.
1: Μια μέρα πρωθυπουργό.
0: Ναι.
2: Είναι στοχευμένη.
1: Θα ήρθα μια βόμβα στη Βουλή, εγώ, σαν πρωθυπουργό.
0: Θα την κατεδάφιζα.
1: Guy Fox.
0: Ρε, είναι εξαιρετικό μεγάρο. Μην ξηγεσαι έτσι. Είναι πολύ ωραίο.
1: Καλά, αρχιτεκτονικά, ναι.
0: Θα το κάνουμε μουσείο, δηλαδή.
1: Πολύ ωραίο. Θα το κάνουμε μουσείο, κάνουμε του βασαμού από του 300 που είναι μέσα εκεί.
0: Εντάξει. Αυτό. Μπούμ.
1: Ναι, κάτι άλλο. Τι να σου πω.
0: Δεν γκρέμιζε όλη αυτή την πόλη. Ειδικά και ψελιώτε, ρε φίλε. Θα θέλει να δει λίγο.
1: Όχι, μου αρέσει, εγώ συνηθίζω.
0: Ελάτε.
1: Στάρω.
0: Ελάτε. Θέλω να διαβάσεις αυτό που λέω πάνω.
1: Ποιο?
0: Για το live τον Νοέμβριο.
1: Μπράξ, το live τον Νοέμβριο με χάλασε λίγο η υπομονή σας να κράξετε το γνωστό άτομο. Εγώ ξέρω ότι αν δεν πας κάποιον, πάβει να ασχολείσαι μαζί του. Ειδικά το freestyle με τον Πλιάτσι και ήταν κακό, με αγάπη. Α, οκ. Okay. Ναι, βασικά σε αυτό το live εγώ δεν έκραξα. Δεν είχα τη διάθεση να κράξω. Απλά ανέβηκε ο Φλάκο, ρε παιδιά, που έχει να ανέβει χρόνια στη σκηνή. Και το παιδί ήθελε να πει να πει τον καημό του για ένα freestyle και έκραξε και εντάξει, μετά σιγοντάραμε κι εμείς αναγκαστικά.
0: Okay.
1: Αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι, δηλαδή, και γιατί να μην το κράξουμε, δηλαδή, αφού για κράξιμο είναι.
0: Τρεις Έλληνες τυχουργούς που ξεχωρίζεται στο hip hop, λέει ο Βαγγέλης.
1: Δεν μπορείς να απαντήσω σε αυτό, εντάξει.
0: Τη μία είσαι Μάξιμος, την άλλη είσαι Βαγγέλης, αποφάσισε ρε. Λέμε πόστατος μου έχεις βγει εδώ πέρα.
1: Είναι πολύ, ο καθένας το είδος, εντάξει, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις.
0: Τακ, μάλιστα, ωραία ερώτα. Τι άλλο, τι άλλο σε ρωτήσω, τι δεν έχουμε πει. Και έρχεται εδώ τώρα ο Γιώργος και σου λέει, ξέρω εγώ θέλω να ασχοληθώ και να κάνω rap, να γράψω μουσικές, να βγάλω στίχους, θα του πεις.
1: DJ είναι το παιδί.
0: Α, εντάξει, λέμε τώρα.
1: Μιλάει με τα χέρια.
2: Λέμε τώρα.
0: Το παλεύεις.
2: Πόσο μπορεί.
1: Τώρα ξεκίνησε.
0: Τώρα ξεκίνησε.
1: Τι θα του πω. Θα του πω καταρχήν αν είναι σίγουρος ότι θέλει να ασχοληθεί με αυτό 100%. Γιατί για μένα πρέπει να είσαι εκεί 100%. Δεν μπορείς δηλαδή να το κάνεις σαν χόμπι. Τι να σου πω, εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια δεν μου αρέσει, ας πούμε, να συναστρέφω με άτομα που το κάνουν σαν χόμπι αυτό το πράγμα. Γιατί για μένα εγώ βάζω την ψυχή μου, βάζω το μεράκι μου και θέλω και οι άλλοι, ας πούμε, να το σέβονται αυτό. Όπως σέβομαι και εγώ τη δικιά τους, ας πούμε, προσπάθεια. Θα του έλεγα σίγουρα να ακούσει πολύ μουσική, αν θέλει να φτιάξει με παραγωγές. Γιατί αν έχεις ακούσει και αν δεν ακούς, δεν μπορείς να φτιάξεις παραγωγές. Και αν έχει χρόνο, να ασχοληθεί. Αυτό.
0: Φέρα ουσία, ρίχτε πάνω. Μετά από αυτό, τι.
1: Μετά από
0: τα, τα χαρτινά όνειρα.
1: Μετά από αυτό, έχω, ναι, έχω. Θα βγάλω μια συλλογή από το στούντιο με δικές μου παραγωγές, αλλά θα τα πάρουν άλλοι. Διάφοροι MCs. Θα βγάλει προσωπικό δίσκο DJ μας, ο DJ Μόγια. Ετοιμάζει για αυτό ένα δίσκο. Με πιο trip hop, πιο πειραματικό. Και μετά λέμε του χρόνου που κλείνουμε 10 χρόνια χνάρια. Σαν σήμερα, δηλαδή τώρα, σήμερα κλείνουμε 9. Του χρόνου 10 να βγάλουμε.
0: 18 του μήνα, έτσι.
1: Ναι. Μπράβο, ναι, 18.
0: Εντάξει, ναι, γιατί είχε αλλάξει
1: πριν. Εκεί. Λέμε να βγάλουμε και ένα δίσκο χνάρια ή ένα IP, κάτι. Κάτι σαν χνάρια πάντως. Γιατί έχουμε να βγάλουμε τώρα 3,5 χρόνια κάτι σαν χνάρια.
0: Φαντάζομαι ιδέες υπάρχουν και υλικό, έτσι.
1: Ναι. Δουλεύετε γενικά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Θυμίζω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και του 94,6. Παρακολουθείτε κατακλείδη με τον Παναγιώτη Ρήλο σήμερα στην παρέα μας. Ο Μπρακ, λοιπόν. Ποιος είναι τώρα αυτός, είναι το ερώτημα. Α, μάλιστα, είναι ο Γιώργος από τον Παγκράτη. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Ένα σχόλιο από τον Μπρακ και από σένα. Γεια. Λυκόσχημο αμνός. Δεν γνωρίζω προσωπικά. Βιταπής, φάρσα. Τους Βιταπής δεν τους έχω παρακολουθήσει καθόλου. Τους φάρσα λίγο. Εντάξει.
5: Εγώ ας πω τους φάρσα δεν τους ξέρω, αλλά τους Βιταπής εγώ έχω.
4: Okay. Το λυκόσχημο αμνό το ξέρουμε.
5: Όχι,
4: το ξέρει κανείς εδώ μέσα στην Ομίγυρη.
6: Δεν ξέρω τώρα πόσο έγκυρο μπορεί να είναι, αλλά νομίζω ότι είναι. Δεν είναι ο δίσκος που είχε βγάλει ο Ευθύμης με τα.
5: Ναι.
6: Με τα αρχαιοελληνικά.
5: Α, οκ. Okay. Δεν τον έχω ακούσει, α πούμε.
4: Ούτε εγώ.
5: Δεν τον έχω ακούσει. Δεν μπορεί να εκφέρω γνώμη.
6: Ο Αρτέμις,
4: ο Ευθύμης. Εντάξει, τέλος πάντων, ένα από το 2-6.
5: Δεν τον έχω ακούσει. Έχω σταματήσει τον Αρτέμι να παρακολουθώ. Βίτα, πει εντάξει, τα παιδιά κάνουν αυτό που κάνουν, το κάνουν καλά, το δουλεύουν καλά. Τώρα βέβαια και αυτοί έχουν σπάσει, δεν έχουν βγάλει κάτι.
4: Δεν είναι ενεργοί.
5: Τα τελευταία, ναι. Αλλά ετοιμάζουν πράγματα, όπως ξέρω προσωπικά ο καθένας, ετοιμάζουν.
4: Και πώς θα περιέγραφες το hip hop σε κάποιον που δεν το ξέρει?
5: Πώς θα περιέγραφα το hip hop σε
4: κάποιον? Κάνω αυτή τη μουσική, είναι αυτό.
5: Είναι μικρόβιο το hip hop για μένα. Είναι ένα μικρόβιο. Πάμε να το κολλήσεις δύσκολα, ας πούμε, ξεκολλάς. Ειδικά αν σε βρει σε ηλικία έτσι περίεργη, ας πούμε, στην εφηβεία σου ή πιτσιρικάς, ειδικά με το ελληνικό hip hop κολλάς. Νομίζω λόγω της αμεσότητας στους ήχους. Είναι ένα μικρόβιο. Αυτό δεν ξέρω τι να σου πω. Πώς αλλιώς να το εξηγήσω. Δεν μου έρχεται τώρα.
4: Τα εσώψυχα στη φόρα, ξέρω εγώ, η έκφραση.
5: Ναι, σίγουρα εντάξει είναι έκφραση. Μια μελωδική ποίηση.
4: Ναι, αυτό μπορεί να το πεις. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Χνάρια. Έτσι. 79-85 το άλμπουμ.
5: Ναι.
4: 2013 βλέπω.
5: Ναι, ναι.
4: Έτσι. Μπράκο, Νάξη και DJ Μόγια. Τα λέω καλά.
5: Ναι, ναι.
4: Αυτοί οι τρεις είσαστε Χνάρια.
5: Σωστός.
4: Ωραίοτατα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη διάλεξη ο Θοδωρής εδώ. Την Αγμένο Γεφυρί, κυρίως. Έφυγε. Τι γίνεται εδώ?
5: Ακόμα χαμηλό το επίπεδο.
4: Ακόμα χαμηλό το επίπεδο. Όταν πάει λίγο πιο ψηλά.
6: Έκανε ο Thompson ή 18 ή 19 από το Golden State.
4: Εντάξει, μια χαρά. Κέμπα Walker τώρα από του

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούσαμε δύο κομμάτια από αυτή τη δουλειά. Το Τυναγμένο Γεφύρι και λίγα λόγια για το τώρα. Από το άλμπουμ των Χνάρια με τίτλο 79-85. Παραπέμπει κάπου.
1: Είναι λεξάριθμος. Σημαίνει 7 ημέρες στο κελί. Είχαμε κάτι 7 μέρες δηλαδή στο στούντιο στο κελί. Το κελί το λέω το στούντιο, Shell.
0: Okay.
1: Και έτσι ας πούμε το βγάλαμε. Λέμε τι να βγάλουμε, να βγάλουμε.
0: Μάλιστα. Και στο κελί έχεις νούμερο.
1: Ναι, 11364, είναι ο κωδικός Κυψέλης, ταχυδρομικός κώδικας.
0: Οκ. Μάλιστα.
1: Είμαστε μυστικιστές, ξέρεις.
0: Καλή φάση. Τι σχέση έχετε με την Άρτσμου Λαγνία και τέτοια. Μπράκ Πάστα Γερά, γερός και παραγωγικός, στο νου σας το Λουκά που τον θεωρώ από τους καλύτερους θηγουργούς και φωνές που έχουν περάσει, λέει ο Γιώργος.
1: Να είναι καλά. Προσέχουμε τον Λουκά, αυτός να ξεκουνήσει λίγο να κάνει τίποτα.
0: Πιστεύεις ότι η ελληνική hip-hop σκηνή πρέπει να είναι ενωμένη, λέει κάποιος άλλος φίλος.
1: Ναι, γιατί όχι, γιατί να μην είναι. Να είναι, απλά ξέρεις, δεν μπορούμε να είμαστε καλά όλοι με όλους. Δεν είναι και υγιές, δηλαδή
0: δεν μπορεί να
1: ταιριάζει
0: με όλους.
1: Αυτό είναι. Αλλά ναι, να είναι.
0: Θα ήταν εντελώς παρέτο αυτό το πράγμα. Και ο Σάκης γράφει τις ετήχους σε βαγόνι. Κάνεις.
1: Έκανα παλιά. Σε βαγόνι γιατί ταξιδεύει. Και το βλέπει ο κόσμος.
0: Κανείς άλλος που είναι αυτό.
2: Χρειαζόμαστε έναν αρθόγραφο εδώ πέρα. Ένα παιδί από το Legal Punishment που έκανε παλιά bombing. Να είναι καλά, μας ακούει.
3: Να πούμε ότι πήρε ο Γκόρντον διαγωνισμό καρφωμάτων, φτάσει στο τελικό με τον Ήρβινγκ.
0: Όχι, καρφωμάτων.
3: Τριπώντων,
0: ρε.
3: Όχι. Ο Έρικ Γκόρντον. Ναι,
0: καρφωμάτων είπε. Έρικ Γκόρντον.
3: Για παραδρομή τη γλώσσα
0: τώρα. Έρικ Γκόρντον από το Χιούστον.
3: Συνήθω με στα μπουτια είναι πιο εύκολα.
0: Ο νικητή. Λίγο, ωραία, πολύ ωραία. Θυμίζω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM. Έχουμε στην παρέα μας τον Μπρακ, ο Ντενίς, ο Θοδωρής, ο Γιώργος, όλοι εδώ μια παρέα.
1: Χαιρετίσματα και στο ζωγράφο μας ακούνε.
0: Ωραίοτατα. Τι δεν έχουμε πει.
1: Τι δεν έχουμε
0: πει. Τι δουλεύεις τώρα στο στούντιο, ποιος δουλεύεις.
1: Τώρα τελείωσε ένας δίσκος, κυκλοφόρησε χθες του Φράξια, του Dave, του Φράξια. Είναι ένα άλλο παιδί από τους Ενεολάγνους που ηχογραφεί. Αυτούς τους δύο έχω τώρα ας πούμε στο πάνω και δουλεύουμε.
0: Μάλιστα, υπάρχει κινητικότητα.
1: Ναι, γενικά ναι, φουλ.
0: Μπράβο.
1: Και μέσω ευχαριστώ. Ίντερνετ, ξέρεις, μου στέλνουν, μιξάρω, τους θα στέλνω, κάνω mastering. Και στην Κύπρο είναι κάτι παιδιά που στείλανε.
0: Όνομα τι?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Sorry. Λοιπόν, τι έχουμε αφήσει, τι δεν έχουμε πει. Τι άλλο να σε ρωτήσω.
2: Για τα αθλητικά εδώ.
0: Ναι, για το
1: είπαμε πριν, Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός, τι άλλο.
1: Κυψέλη, για Αθήνα, τι θα είμαι.
0: Ναι, γήπεδο πας καθόλου ή πήγαινες κάποτε.
1: Στην μπάλα έχω ρε φίλοι διαρκείας φέτος. Γενικά πηγαίνω, ναι. Και μπασκετάκι.
0: Πώς το βλέπεις την καινούργια λεωφόρο, έτσι πώς έγινε.
1: Πώς να την δω.
0: Τώρα δεις το κτίσμα του 22.
1: Τι να δει, έγινε, κάνει και κάτι σουίτες να πούμε.
0: Εντάξει, ό,τι μπορέσαν να κάνουν, γιατί ξέρεις.
1: Και βάλανε 5 λάμπες παραπάνω στο βολής.
0: Προσπαθούμε πόσα χρόνια να φτιάξουμε γήπεδο στη Φιλαδέλφια και ακόμα.
1: Καλά, εσείς αυτό που πάθατε, δεν είναι αντιλές.
0: Η οικογένεια πώς το αντιμετωπίζει. Πώς το πήρες στην αρχή έστω τώρα, εντάξει, γιατί έχεις πει στη διαδικασία.
1: Ναι, γενικά, φίλε, δεν είμαι και πολύ κοντά, ας πούμε, τους δικούς μου. Δεν ξέρω, λόγω μεγάλης, ξέρεις, διαφορά ηλικίας, έχω ένα χάσμα αρκετό, ξέρω εγώ. Δεν πολύ δίνα σημασία, να σου πω την αλήθεια, στην αρχή. Τώρα, τελευταία, εντάξει, λίγο, παρακολουθούν εκεί καμιά συνέντευξη, κανένα δίσκο, ακούνε. Αλλά εντάξει, είναι μεγάλοι άνθρωποι, δηλαδή.
0: Συναυλία έχουν κατέβει ποτέ.
1: Έχουν έρθει στο Ρόδο μια φορά, ναι.
0: Α, πρόλαβες και πάτησες στο Ρόδο.
1: Ναι, σκύλε. Ναι.
0: Μια χαρά. Εντάξει. Μυρώθηκες.
1: Πάει γι' αυτό, έκλεισε γι' αυτό.
0: Ναι, σούπερ μάρκετ. Έχει μείνει μόνο εξώστης πάνω του σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Όπως έχει παραμείνει.
1: Και δεν υπάρχει και ένα λαϊβάδικο της προκοπής μεγάλο ορφιλή στην Αθήνα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει μείνει το Γκαγκάν και το Κίταρο τα μεγαλύτερα.
0: Ναι, εντάξει και το Hollywood μπορείς να πεις ότι είναι μια καλή σκηνή.
1: Ναι, αλλά
0: είναι
1: μακριά.
0: Ναι, ανάλογα.
1: Είναι ναι, καλή σκηνή πάντως.
0: Είναι καλή σκηνή.
1: Αλλά είναι μακριά, ρε γάμο.
0: Θε να μου πει, ξέρω εγώ, τρία γεγονότα που έτσι σε έχουν στιγματίσει από τότε που ξεκίνησε μέχρι τώρα, είτε σαν σόλο είτε με τα χνάρια.
1: Τρία γεγονότα. Να σου πω ένα φρέσκο που χάσαμε ένα φίλο μας φέτος, το Μάιο. Αυτό με στιγμάτισε πάρα πολύ. Του είχα αφαιρέσει και το δίσκο και το λέω και σε ένα κομμάτι, ας πούμε. Σε τροχείο χάθηκε.
0: Μηχανία.
1: Όχι, αμάξι. Τι άλλο. Τρία γεγονότα.
0: Εντάξει, άμα δεν έχει τρία.
1: Ένα ακόμα είναι που παίξαμε live guest εμείς με τους Public Enemy, Αχνάρια, το 2009. Για μένα αυτό ήταν τρελό live, τρελή εμπειρία, το θυμάμαι δηλαδή, γιατί τους Public Enemy τους αγαπούσα, ας πούμε, τους γούσταρα και μετά από αυτό το live τους εκτιμώ ακόμα περισσότερο.
0: Οκ, δεν πέσαν λοιπόν στο...
1: Όχι φίλε, καθόλου ίσα ίσα. Ούτε μου ήρθαν να πουλήσουν την τίβες, ήρθαν μόνοι τους στα καμαρίνια, μας μιλήσανε μόνοι τους, ξέρω εγώ, ήπιαμε μπύρες μετά. Κανένα, ας πούμε, δεν τη λύγει.
0: Πώς έγινε αυτό, δηλαδή, πώς φτάσαμε να γίνει το support στην ουσία.
1: Ο Τριανταφυλλίδης τότε που είχε το Γκαγκάριν.
0: Συγχωρεμένος και
1: αυτός. Ναι, ναι. Είχε ζητήσει ένα νέο group, ας πούμε, guests. Αυτό και είχαμε πάει εμείς. Και το Totem ήταν.
0: Μάλιστα.
4: We can live.
1: Ε?
4: We can live.
1: Ναι, έχει και live. Πες τα, ναι.
0: Άντε, πες τα.
3: Κάτσε να ευλογήσουμε τα γένια μας. Εκεί πέρα που είχε τώρα ο Μπράκ live το... Μοντού ή Μόντου, μπερδεύω και τους τόνους.
1: Εγώ Μόντου το λέω.
3: Εγώ το λέω Μοντού. Κάτι μου θυμίζει με τον Μπάντου, Μαντού, πώς δεν γονάνε το εμβόλιο αυτό.
1: Τέλος πάντων.
3: Πώς το λέγανε το εμβόλιο, δεν κάναμε ένα εμβόλιο.
1: Μαντού ρε μαλάκα, Μαντού.
3: Α, γι' αυτό έχει το μισό μου. Τη Κυριακή της Αποκριάς.
0: Την επόμενη δηλαδή.
3: Ναι, είναι live το TEM. Τι support θα είναι, δεν ξέρουμε. Θα ξεκινήσουμε νωρίς πάντως. Θα ξεκινήσει, νομίζω.
0: Νωρίς είναι και 10.
3: Δεν θυμάμαι τώρα τι λέει αφήσω. Από λάθος, 9 η ώρα, παιδιά. 9 η ώρα να είστε εκεί.
1: Πάντως, 12.30 τελειώνει σίγουρα.
3: Όχι.
1: Όχι.
3: Φροντίσαμε επειδή μάθαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και σήμερα υπήρχε. Σήμερα είχε live η Βαβυλώνα τα 20 χρόνια ο Βέβυλος μαζί με το Μπαράθρον. Το ίδιο πράγμα συνέβη στον ίδιο χώρο. Συνηθίζει να γίνεται στα μαγαζιά, να μετά τις συναυλίες να γίνονται πάρτι. Οπότε πρέπει να τελειώνουν σχετικά νωρίς για να ξεκινάνε τα πάρτι. Μόλις μας είπαν ότι θα πρέπει να τελειώσουμε εκείνη την ώρα, επειδή είχαμε ψηλιαστεί λόγω των παιδιών, είπαμε ότι όχι, θα προσπαθήσουμε για άλλο
1: όχι,
3: χώρο.
1: Ναι, και εμείς ήμασταν.
3: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν είχαμε.
3: Είπαμε ότι θα κάνουμε after party εμείς, μιας και είναι αποκριές. Εγώ εύχομαι να μην ντυθεί κανένας. Το Totem θέλει να ντυθεί. Και μέσα στη βδομάδα θα κανονίσουμε και άλλα παιδιά να έρθουν να κάνουμε απαρτία. Παιδιά δηλαδή που έχουν περάσει από τα μικρόφωνα μαζί με τον Πέτρο, όπως είναι και ο Κώστας. Δηλαδή, ο Κώστας σε κάθε συνομιλία είναι πάνω στο κινητό.
0: Δεν μένει από κάτω. Μάλιστα.
3: Οπότε την επόμενη Κυριακή, Κυριακή των Αποκριών, φόρεσε κάτι ελαφρύ.
0: Τα εσωρουχάσεις ίσως.
3: Ίσως.
0: Τι κάνεις, μαζεύει λεφτά.
1: Ναι.
3: Για...
0: Θέλετε τρίποτα για προφανώς κάποιο φιλανθρωπικό
3: σκοπό. Sages Strong Foundation.
0: Μάλιστα. Καλό. 110.000 ευρώ.
3: 110.000
0: ευρώ. Δολάρια.
1: Δολάρια, ναι.
0: 120, 130. Και ανεβαίνει.
3: Κλέβουν αυτοί, ρε.
0: Εντάξει, ναι, δίνουν, μωρέ.
1: Έχει σταμάτησε 130.
0: Έκλεισε.
3: Να κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα.
0: Για πες τι.
3: Γιατί δεν έχω προλάβει να την κάνω.
0: Πες, βοήθα λίγο την κατάσταση.
3: Κωστά.
1: Έλα.
3: Πες μου τους δύο αγαπημένους σου δίσκους από Αμερική. Δεν την έχουμε κάνει ποτέ αυτή τη συζήτηση.
1: Αμερική.
3: Δεν σου λέω τρεις γιατί θα κυγώσουν περισσότερα. Δύο μπορεί να είναι πιο εύκολο.
1: Δεν ξέρω φίλε, είναι πολύ, δεν μπορώ να πω δύο. Σίγουρα θα πω Enter the Woo ένας. Γιατί είμαι και συναισθηματικά δεμένος έτσι ας πούμε με Wu-Tang. Αλλά δεν ξέρω, είναι πολύ ρε φίλε.
3: Σκέψου.
1: Εσύ έχεις δύο.
3: Όχι. Απλά θα έλεγα δύο.
1: Ποιους. Για πες.
3: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Αλήθεια, θα σκεφτόμουν λίγο και θα έλεγα κάτι. Θα έλεγα δύο.
1: Δύσκολη, δύσκολη ερώτηση. Πολύ δύσκολη.
3: Ωραία, μέχρι να σκέφτεσαι εσύ Ντενίζ.
2: Για μένα λίγο πιο εύκολο μάλλον. Big Punisher, το Capital Punishment. το καλύτερο μικρόφωνο που έχει περάσει για μένα στη σκηνή αυτή.
1: Αυτό σα άρεσε να ακούει χυμικό μετά 2000, μαλάκα.
2: Έχω άλλα κριτήρια εγώ. Είναι πιο new school. Και μετά θα βάζα για προσωπικούς λόγους το platform, τον Dilated Peoples. Πάντως και οι δύο αυτοί οι δίσκοι και τα δύο αυτά group θεωρώ ότι παίξαν ρόλο στη σκηνή γενικά και να αλλάξει ο ήχος και να φέρει πολύ, να τραβήξει κόσμο.
1: Ναι, ειδικά οι Dilated.
2: Ναι. Κρατώντας κάποια στάνταρ καλά.
0: Αυτά από τον Ντενίζ.
2: Για τον Γιώργο είμαι περίεργος, ναι. Είναι πιο νέος, ας πούμε, από εμάς. Είναι ο νεότερος παρέας.
5: Εγώ ούτε εγώ τα δύο δεν τα έχω σίγουρα. Έχω το ένα. Το νούμερο ένα για μένα, Moment of Truth.
1: Γκάγκσταρ.
5: Γκάγκσταρ. Είναι...
1: σχολή.
6: Όλοι. Αν μπορούσαν και τα τρία να είναι μέσα στη διάρκεια.
1: Ρε φίλε, ναι, είναι πάρα πολλά. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι πάρα πολλά. Ειδικά, μα λέγα, στα 90's και όλα αυτό.
0: Εντάξει, είναι δύο κορυφές.
6: Τώρα, αγαπημένος του KRS-One.
1: Το I Got Next.
6: I Got Next.
1: Σαν δίσκος.
6: Δεν μ' αρέσει το ξεφυλόπιο.
1: Ούτε εμένα.
0: Συμπίπτεται πάντως, πάτε καλά.
1: Αυτό, ναι, αν μου λες δηλαδή από γκρουπ, τα καλύτερα από γκρουπ, ναι, είχα να σου πω, ναι, τώρα δεν ξέρω.
5: Αυτή είναι κουβέντα για τσακωμό, έτσι.
1: Ναι,
5: κάπως...
6: περισσότερα κοινά.
5: Έλα, ξεκόλα λίγο, τι λες τώρα και τέτοιο, κάπως έτσι καταλήγει.
2: Μπράκ, ωραίες στιγμές που θυμάσαι από live.
1: Ωραίες στιγμές που θυμάμαι από live.
0: Αυτή ήταν μια ερώτηση που θέλω να κάνω, ανάποδα όμως. Απάντα πρώτα σας.
1: Ωραίες στιγμές που θυμάμαι από live.
2: Μία δυνατή, ας πούμε, και μία άσχημη.
0: Ναι, εγώ θέλω την άσχημη να πήγαινα, ήταν την πιο περίεργη ίσως.
1: Την άσχημη, ρε φίλε, εντάξει, νομίζω ξέρει. Ξέρετε το live στον Γκαγκάριν, ας πούμε, που ήρθα σε μια λογομαχία. Εντάξει, αυτό ήταν.
0: Με από κάτω, τι.
1: Όχι, εγώ ήμουν από κάτω και ήταν σώμα.
2: Νομίζω πέρσι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Νομίζω πέρσι Θεσσαλονίκη ήταν από τα ωραίτερα live, ας πούμε, που έχουμε περάσει. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Και ήταν και γεμάτο το μαγαζί.
2: Ενέργεια, full.
1: Ναι. Ο κόσμος γούσταρε, δεν ξέρω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο live αυτό. Το περσινό Θεσσαλονίκη.
2: Διαφορές κοινό Αθήνα, επαρχία.
1: Εντάξει. Αθήνα, ρε φίλε, σίγουρα είναι περισσότερο. Στηρίζει πολύ. Επαρχία όμως είναι πιο ζεστή στα live, ρε φίλε.
0: Είναι πιο διψασμένη.
1: Ναι, ρε φίλε. Εδώ στην Αθήνα μερικές φορές σε κοιτάνε σαν, ξέρω εγώ. Κουνηθείτε, ρε παιδιά, λίγο.
0: Καλό είναι να
1: σε
0: κοιτάνε. Το κεφάλι κάτω μην έχουν σε κανένα κινητό. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Όχι, εντάξει. Αλλά επαρχία φούλε, ρε φίλε, όπου το πηγαίνουμε γίνεται, ας πούμε, χαμός.
0: Ο λιγότερος κόσμος που έχεις παίξει ποτέ σε live.
1: Ο λιγότερος. Δεν είναι σε live δικό μου. Okay, απλά συμμετείχα εγώ σε live. Στη Λάρισα, Μεγάλη Παρασκευή.
0: Εσείς.
1: 12 εισιτήρια. Αλλά το live έγινε.
0: Μεγάλη Παρασκευή. Δύσκολη μέρα.
6: Κράραν την ενορία.
0: Και τη συνορία πανηγυρικά. Δεν είχαν τύχει.
6: 12 άνθρωποι πήραν τον δρόμο του σαντανά.
0: Κάτσε και βγαίνει και η Λουκάης κάτω πάλι στις γραμμές, μην έχουμε τίποτα. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Αφού με έχει καντηλιάσει καλά-καλά πριν κάτι μήνες. Άρα, πτυχία. Πτυχισμένοι άνθρωποι, φίλοι, στον κόσμο τους. Μπράκα, από όταν ξεμάκρυνες, λέει, από το Λουμπάπ, αλλάξες τις σημαντικές και τον τρόπο έκφρασης. Ήταν από επιλογή ή βγήκε αβίαστα, ρωτάει ο Γιώργος.
1: Νομίζω δεν συμφωνώ. Να, και εδώ και τα παιδιά, δηλαδή, νομίζω άμα σου πούνε, δεν συμφωνώ. Ειδικά θεματικές, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Τρόπος έκφρασης, εντάξει, νομίζω έχω εξελιχθεί προς το καλύτερο, λογικό. Δεν νομίζω ότι είχε αλλάξει κάτι. Απλά, όπως είπα και πριν, στα χνάρια, ας πούμε, γράφουμε αλλιώς στιχουργικά. Είναι αλλιώς, γιατί είναι και άλλα άτομα. Εντάξει, στο σόλο. Ναι, είναι διαφορετικά.
2: Μάλλον ο φίλος πρέπει να ψάξει αλλού για μετάλλαξη. Και ένα στίχο του Πέτρου από Cycling που έλεγε «Μάθετε να λέτε τη μετάλλαξη εξέλιξη». Κάπως έτσι. Όχι το παιδί, νομίζω δεν το πήγε κακό πέρατα.
0: Όχι, ναι, ναι, απλά ρωτάει.
6: Να πω και εγώ τα δικά μου τώρα.
0: Πες και τα, έλα, έλα.
6: Εγώ μένω στο πρώτο μέρος και συγγνώμη αδερφέ μου το πάρεις προσωπικά, αλλά επειδή λίγο μπερδεύουμε τις καταστάσεις, ο Μπρακ, όσα παιδιά γνωρίζω που έχουν αποστασιοποιηθεί από τα παιδιά που συνεργαζόντουσαν και από τις συναυλίες και από τα label, γιατί ουσιαστικά αυτό το πράγμα είναι. Και συγκεκριμένα, αν θέλετε να βγάλετε λίγο από τη Μίκα Ξίκη, από τους active member, δεν ξεμάκρυνα από το Λουμπάπ. Εγώ που αυτό το πράγμα το παρακολουθώ από το 95 που πήγα την πρώτη μου συναυλία, για μένα ο Μπρακ και όλα αυτά τα παιδιά, αυτά είναι το Λουμπάπ. Όλα αυτά που έχετε ακούσει, ιστορίες, οι τσαμπουκάδες, τα αντριλίκια, όλα αυτά που κάνουν τον κόσμο να φανατίζεται συν τους στίχους. Ο Μπράκιν, ο Μπράκιν είναι το λόγο από. Ο κάθε Θοδωρής, ο κάθε Ντενής, αυτοί που ήταν κάτω από τη σκηνή για να γεμίζουν τα μαγαζιά και να βοηθούνται αυτοί οι άνθρωποι, είτε ταξίζανε είτε όχι, πολλά συγκροτήματα, αυτά είναι το λουμπάπ. Τώρα άμα γουστάρει άλλος να φοράει μια ταμπέλα ή ένα καπέλο και μια μπλούζα μόνιμα και να είναι για αυτούς αυτό ακριβώς το λουμπάπ και ποιος το φοράει, το φοράει. Άμα θέλει να χρησιμοποιεί την ταμπέλα, ας τη χρησιμοποιεί. Για μένα πάντως να ξέρετε ότι το λουμπάπ είναι αυτά τα παιδιά. Δηλαδή την τελευταία από το 2006-2007 που γύρισα πίσω, ενώ είχα φύγει από το 2001, αυτά τα παιδιά βρήκα εκεί. Αυτά είναι για μένα η παρέα του λουμπάπ. Επειδή όλα λίγο τα μπερδεύουμε και άμα τα πάρουμε ας πούμε σαν στρατοπεδεύσεις, το λουμπάπ είναι αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω μάχρι είναι ο Κώστας. Από το λουμπάπ. Αυτός είναι το λουμπάπ, το Τέμ είναι το λουμπάπ, ο Ραντίν που δεν ασχολείται ακόμα είναι το λουμπάπ. Όσους γνώρισες το χρόνο που τους γνώρισες και τους άκουσες, είναι το λουμπάπ και το hip hop στην Ελλάδα.
0: Κάποιος λέει
6: τα σκάνεις κοιλιά και κενό και ακούγονται σοφιστικέ, γιατί θα πω καμιά μπουρδα.
0: Κάποιος λέει τα σπάσε το live του Βέβλου με τον Παράφρονα.
6: Από πρώτο χέρι στο λέω, ήταν, δεν μπορούσα να βγάλω το κινητό να απαντήσω, δηλαδή ήταν πίχτρα.
0: Και ο ίδιος ρωτάει γνώμη για το Βέβυλο και για τους Αντιτέρα ο Σάκης. Αν έχεις.
1: Η Αντιτέρα ήταν group, ήμασταν εγώ με το Τοτέμ, Αντίμ και τον Λουκά, τον Ονάξι, που μας στα χνάρια. Απλά μάλλον ρωτάει αν θα γίνει κάτι σαν Αντιτέρα. Δεν νομίζω, όχι.
7: Μακάρι.
1: Ναι, κάποια στιγμή.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Καλά θα ήταν, ναι.
0: Και κάποιον άλλο λέει για εμάς το χειρότερο live ήταν εκείνο στον Καγκάρι, δεν το ξεχάσω. Δεν το ξεχάσω το κλάμα που είχε πέσει από πολλούς εκείνο το βράδυ. Μάλιστα. Συνέβησαν και τέτοια. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε ολοταχώς για επόμενο τζιγκλάκι και να ακούσουμε δύο κομμάτια εκτός από αυτά που ακούγαμε τόσο καιρό από τις δουλειές του Μπράκ στην ουσία με τα χνάρια ή σόλο. Ακούσουμε το. Αυτό έβαλα. Γιατί έβαλα αυτό.
1: Είναι περασμένη, εντάξει, δικαιολογήσει.
0: Άλλο ήθελα να βάλω. Που πήγε τώρα όμως. Άντε να το βρεις πάλι. Στη χάση και στη Φέξ που είπες πριν, αγαπημένους κομμάτι θα τα ακούσουμε. Και τους απρόκες ψάχνω. Πούντο από Social Ways το βρήκα. Ωραία. Social Ways απρόκες και στη χάση και τη Φέξ από BD Foxmoor. Επιστρέφουμε μετά από αυτά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη Γάση και στη Φέξη. Ακούσαμε και Social Waste σαν πρόκες. Παιδιά, τους παλιούς λέει που ήταν στη Freestyle, έχετε κάποια επικοινωνία, γιατί χάθηκαν όλοι αυτοί, π.χ. 843, Πινάτα, Πρότζα και τα λοιπά, λέει ο Κωστάς.
1: Με τους Πινιάτα, εγώ τους παλιούς, με, ναι, με τον DJ Μίλωμα μιλάω, τα λέμε, με... Μένει Κυψέλη και το παιδί γι' αυτό. Mm-hmm. Γεννούμε, δεν, απλά και αυτοί τραβήθηκαν για τους δικούς λόγους, δεν έχουν κάτι. Τώρα με τους άλλους πιο παλιούς, πόσο ξέρω, δεν έχουν καν σχέση με το hip-hop πια.
0: Το παρατήσαμε.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Και για τον DJ Panic σε ρωτάει κάποιος, αν τον ξέρεις.
1: Τον ξέρουμε, εδώ είναι όλα τα παιδιά, τον ξέρουν. Mm-hmm. Ήτανε κάποτε για αυτό σε ένα group στη φάση, τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
2: Uh-huh.
1: Μάγειρας, ναι, ήταν από τότε, ναι.
0: Για το φίλο τον Κωστή που ρωτάει, ψάξε social waste, σαν πρόκες, δύο λέξεις και θα το βρεις. Νομίζω ότι έχει και πληροφορίες για αυτά που, που ψάχνεις, για το ποιος παίζει λέω το εκεί. Το άπαξε και το κόψεις σε βινήλιο, που το βρίσκει ο κόσμος στο, την καινούργια δουλειά.
1: Στον Ιμάντα θα υπάρχει, στο δισκάδικο στις Αρίς του Ψηρή, ναι, mm-hmm. το δισκάδικο. Εκεί στη Θεσσαλονίκη στο Λωτό, στο δισκάδικο. Και από το Facebook, ας πούμε, όποιος θέλει στέλνει inbox και ταχυδρομούμε, στέλνουμε.
0: Τι μουλά?
1: Με 15 ευρώ.
0: 15, ωραίοτατα. Μαύρο είναι λίγο έτσι.
1: Ναι, μαύρο θα είναι.
0: Κανονικά, κλασικό, ωραίοτατα. Τι δεν έχουμε ερώτηση, κύριοι? Πολύ πει κάτι?
1: Τίποτα, νομίζω έτσι, όλα τα έχουμε πει.
0: Τα έχουμε πει όλα, τι θα του γελίσουμε, όμως πήγε εμάς.
1: Καιρός. Θα μας δει για αυτό λίγο.
0: Σε βλέπει?
1: Λίγο. Να σου πω την αλήθεια.
0: Πόρτες που να χτύπησες ποτέ, να δώσεις τη μουσική σου, ξέρω εγώ, να ακουστεί και τα λοιπά και να τις βρίσκεις κλειστές, ή τύπους που να είπαν ναι αλλά όχι τελικά και τέτοια?
1: Να σου πω την αλήθεια, όχι, γιατί δεν είμαι και άνθρωπος έτσι που πάω, χτυπάω πόρτες, ξέρεις, δεν είμαι και τέτοιος. Δηλαδή κάνω ό,τι κάνω, αν ο άλλος με ανακαλύψει, έχει καλώς. Προσπαθώ βέβαια μέσα από τα social media πια, ξέρω εγώ, να προωθούμε κι εγώ. Αλλά αυτό, ναι, δεν είμαι άνθρωπος που πάω, δίνω, λέω, άκου αυτό, κάνε, δεν το κάνω. Mm-hmm, mm-hmm,
2: mm-hmm. Τα Crows έχεις χάσει.
1: Το Crows είναι ένα project με το DJ Moja που κάνουμε διαφορετικό πράγμα, λίγο πιο πειραματικό, πιο trip-hop, hip-hop instrumenta χωρίς στίχους. Uh-huh. Έχουμε βγάλει ένα δισκάκι από μια εταιρεία στην Αμερική, της Synesthesia Records, ιντερνετικά μόνο. Uh-huh. Και ετοιμάζουμε και κάτι ακόμα, ας πούμε, αν θα βγει στο μέλλον. Μάλλον 45.
0: 45, ε?
1: Ναι.
0: Λες τώρα. Ωραία φάση. Δηλαδή ένα κομμάτι κάθε πλευρά στην ουσία.
1: Ναι, ένα κομμάτι κάθε πλευρά.
0: Σαν τα coffee, πώς θα λες, coffee break cookies του... Ωραία φάση. Του Down One. Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
3: Και αυτά από τη Μάντα.
0: Και αυτά. Θα τα βγαλείς. Ναι. Άντε. Άντε, ντε. Υπάρχει κάτι που μπορεί να διαλύσει τα χνάρια?
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, ειδικά ας πούμε, σαν παρέξα φίλοι, δεν νομίζω ότι θα μας διαλύσει. Γιατί πρώτα ήμασταν παρέα, πρώτα ήμασταν φίλοι και μετά κάναμε το group. Τώρα, σαν group, εντάξει, μπορεί κάποιος, οι δουλειές, ας πούμε, η καθημερινότητα του καθενός μπορεί, ας πούμε, να μας διαλύσει. Γι' αυτό κιόλας και 3,5 χρόνια τώρα δεν έχουμε βγάλει κάτι. Γιατί ο καθένας έχει τις δουλειές του. Άλλος πολύ, άλλος λίγο και δεν προλαβαίνουμε, ας πούμε, να συντονιστούμε.
0: Είναι και απόσταση.
1: Αλλά δεν το διαλάμε, δεν νομίζω δηλαδή ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε πράγματα μαζί.
0: Και αν είχαμε ένα σπρέι, αφού δεν θα τη διαλύσει τη Βουλή, γιατί θα έγινε μια φορά, μια μέρα πρωθυπουργός. Αν είχαμε ένα σπρέι λοιπόν και μπορούσε να γράψει κάτι έξω από τη Βουλή, θα ήταν αυτό.
1: Ξυπνήστε. Στον κόσμο.
0: Ναι. Λουκίζεις, να ξέρεις. Λέει Λουκά, κλείνει τα τηλεφωνήματά της φωνάζοντας ξυπνήστε, φωνάζω εγώ, κλείσε με εσύ, ξυπνήστε. Μάλιστα, ωραία, δεν έχω κάτι άλλο, τι να σε ρωτήσω. Δώσε άλλη μια φορά το που σε βρίσκουν, για αυτούς που είναι τώρα πρωινή.
1: Στο Facebook, στο Χνάρια, σελίδα, στο προφίλ Μπρακ Χνάρια και στο κανάλι στο YouTube Χνάρια στον Αντίδρομο.
0: Ωραία. Οπότε σιγά σιγά να το κλείσουμε. Δώσουμε δύο κομματάκια που θες να ξανακούσουμε από τη δουλειά.
1: Από την τελευταία.
0: Ναι, από την τελευταία.
1: Βάλ το μόνο μου, βάλ το χάρτινα όνειρα.
0: Ωραία. Εγώ να θυμίσω λοιπόν ότι... Για πες.
3: Αυτό να πω ότι έκανε μια ωραία μαγιά που νομίζω ότι σε τζιφάκι θα βγουν στον κόσμο του hip hop σίγουρα. Ο Τζόρνταν των Clippers, αυτός που παίζει τώρα, όχι ο Μάικλ Τζόρνταν, στο διαγωνισμό καρφωμάτων έφυγε από τη διακεκομένη και πέρασε πάνω από ένα πάγκο με δύο pick-up και ένα μίκτη που νομίζω, ας πούμε, ότι είναι το λογότυπο του hip-hop από μόνο του.
0: Ναι.
3: Οπότε αυτό θα το δούμε πάρα πολύ τις επόμενες μέρες. Αν και δεν ήταν ιδιαίτερο για κάθομα, είναι ιδιαίτερο σαν εικόνα.
0: Θέλω να μου πεις τα σχόλια που δεν είπες όταν ακούγαμε τα κομμάτια για κάποιους τροφαντούς κύριους που τραγουδούσαν.
1: Για το Fat Joe.
3: Ναι, πες για το Fat Joe.
1: Καλά, ναι, τώρα είχα δυνατήσει.
0: Εγώ τους είπα τροφαντούς, τώρα δεν ξέρω.
1: Τον άλλο δεν τον ήξερα, εγώ μπίσια στον ξέρει.
3: Ναι, χθες τον αναγνωρίσαμε και τον αναγνωρίσαμε επειδή μου τον χρεώνεις τώρα και αυτός λέγεται DJ Khalid, είπαμε. Khalid. Εχθές κυκλοφόρησε, νομίζω είναι και μέσα στο Sport FM, βιντεάκι του Γιάννη Αντετοκούμπο που μιλάει για τον αδελφό του, το μικρό, mm-hmm. μικρότερο Αντετοκουμπάκι, mm-hmm. το οποίο λέει μόλις τον είδε, λέει πάγος και δεν τον είχε ξαναδεί έτσι. Το DJ Khalid, λέει, ποιος είναι αυτός, κάθομαι τον βλέπω, προφανώς είναι το main act του All Star Games στη Νέα Ορλεάνη.
4: Ο οποίος ραπάρει, δεν είναι DJ.
3: Αλήθεια. Δηλαδή, πλέον αυτοί που ραπάρουν θα έχουν DJ μπροστά, αλλά το MC.
1: Για να λέγανε, ράπαρε πριν.
3: Εντάξει, τι να πω. Θες να φάω τη ζωή, σκάσε με κάτι ροζ. Και με το που τον είδαμε, δεν θέλω να το πιστέψουμε και πέντε εδώ πέρα. Και ροζ παπούτσια εκτός από ροζ καπέλο και ροζ.
0: Εντάξει, τώρα που πες παπούτσια, σήμερα φόρεσα τα σταράγια μου και μάλλον δεν με έχει συμπαθήσει πολύ εσύ.
3: Ναι, ναι, φορέσα.
0: Ξέρω την αδυναμία σου.
3: Αλλά ξέρετε τι θα πω.
0: Λέγαμε για τους DJ και τα ροζ.
3: Α, ναι, είμαι στην Μυτιλήνη και ήθελα να πω σε κάθε βαφτίσια. Και λέω τι να φορέσω, είχα ένα παντελόνι τζιν, βαφτίσια ήταν, λέω να πάρω και ένα πόλο μπλουζάκι. Μπαίνω μέσα σπρίντερ τότε, τις καλές εποχές που τα κλείσουν. Και πηγαίνω εκεί, πάρω ένα πόλο μπλουζάκι, μου φέρνει ένα ροζ. Αυτό είναι ροζ. Μου λένε το ροζ το αντρικό. Υπάρχει ροζ αντρικό. Όχι, ήταν ροζ. Λέει το ροζ το αντρικό. Δεν υπάρχει ροζ αντρικό. Μου λέει αυτό το ροζ αντρικό είναι ένα άλλο χρώμα.
0: Τελικά πήγε με το ροζ.
3: Όχι, πήρα ένα μπλε.
0: Μπορεί να σε πείτε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Περάσαμε ωραία. Σύντομα η εκπομπή θα ανέβει στο Mixcloud, αν όχι σήμερα το βραδάκι, Κυριακή. Το δικό μου αυτό.
1: Κάποιο.
0: Κάποια απ' όλα. Καλό τάξη την καινούργια δουλειά και ό,τι κάνετε να φτάσει σε όσα περισσότερα αυτιά γίνεται.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για τις προηγούμενες λοιπόν 3 ώρες στην παρέα μας ήταν ο Κώστας, ο Μπρακ. Ακούσαμε όλη την καινούργια δουλειά και θα ξανακούσουμε 2 κομμάτια τώρα με τίτλο «Χάρτινα όνειρα». Ήταν ο Ντενίζ, ήταν ο Γιώργος και special guest, Damn the One, που σε Cycling Tactics, ο Θοδωρής έφερε και το καθηγητής του, ερχόμενος. Δεν ξέρω αν θα μείνετε να παρακολουθήσουμε ως τα αρχή, γιατί έχει διαμέσου καρφωμάτων.
3: Το πώς έχει... Είναι όλοι Hall of Famers, να πούμε, στο διαγωνισμό καρφωμάτων οι κριτές. Και είδαμε το Wilkins, που εντάξει, εγώ γάβρος είμαι, ξέρεις, προσκυνά όμως Wilkins. Και πόσο μεγάλος λέμε το που τον είδε ο Ντενίς, λέει φίλε γέρασε πραγματικά. Έτσι δεν το πεις και πόσο χρόνο είσαι.
0: Έτσι γίνεται. Συνήθως.
1: Πλάκα. Μεγαλώνουμε.
0: Λοιπόν, χάρτινα όνειρα και άλλο ένα κομματάκι από την τελευταία δουλειά του Μπρακ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: προσπαθώ έτσι να το κάνω σε εικόνες το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και ξέρεις, από τη μία είναι ένα αερικό το οποίο χώνει, λέει και μετά εμφανίζεται ένα άλλο αερικό με τη λύρια του, ξέρω εγώ. Και βάζει τη φωνάρα, ας πούμε, και βρίσκονται δύο υπέροχες φωνές μαζί να ερμηνεύουν το κομμάτι που δίνει τον τίτλο στην πρώτη προσωπική δουλειά της Τζόρτζια Κεφαλά. Ή Τζόρτζια, ποιο είναι το πιο σωστό, το πιο δόκιμο?
1: Νομίζω ότι κλείνονται τα ξένα ονόματα πια.
0: Ναι. Τη Τζόρτζια. Γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε πάρει την EuroLeague, την έχουμε κάνει Ευρωλίγκα και τη λέμε Ευρωλίγκ της Ευρωλίγκας. Οπότε. Εντάξει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπημένε Πάνο.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Μ' αρέσει που βάζεις δύσκολα στον εαυτό σου πρωί-πρωί να αναλύσεις και το κομμάτι. Εγώ δεν το είχα αναλύσει εγώ ακόμα.
0: Τότε έχουμε θέματα, πρέπει.
1: Ναι, βέβαια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Αν δεν είχαμε θέματα, πες, δεν θα ήμασταν καλλιτέχνες.
1: Α, μπράβο. Ναι, άμα τα λειτουργούμε όλα με τη λογική, χαθήκαμε.
0: Παρ' όλα αυτά,
1: ναι.
0: Εδώ και στο άλμπουμ, κατά επέκταση, εγώ ακούω κάτι πολύ δικό σου. Θα μου πεις, προσωπική δουλειά είναι, τι θα είναι, κάποιο άλλο. Αλλά κάτι που μοιάζει σαν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε,
1: αφήγηση,
0: προσωπογραφία, βουτιές στο παρελθόν και στο παρόν. Κάπως έτσι, αυτή την αίσθηση μου έχει αφήσει στις
1: πολύ χαίρομαι που σου αφήνει αυτή την αίσθηση. Κατά πρώτον να πω, εκτός από καλημέρα σε όσους ακούν, να πω ένα μπράβο σε σένα, γιατί αυτό έλεγα τώρα με τη φίλη μας τη Σοφία έξω.
0: Το κάνουμε.
1: Ότι...
0: Σε
1: δεν ξέρω.
0: Παρακαλώ.
1: Μπορεί να αισθάνεσαι άσχημα, σε ξέρω, αλλά θα τα ακούσεις. Γιατί δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου, παραγωγοί που ασχολούνται με τους ανθρώπους που παράγουν μουσική σε αυτή τη χώρα. Και είσαι από τους λίγους εναπομείναντες και μπράβο σου, μπράβο σου. Ένα χειροκρότημα για τον Πάνο.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Okay, και προχωράμε γιατί έχει κοκκινήσει, είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα σε αυτήν την ηλικία.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Να πω για όσους δεν αναγνωρίζετε τη φωνή και τα λοιπά, η Τζόρτζια Κεφαλά είναι εδώ στο στούντιο, στην παρέα μας. Και θα ακούσουμε έτσι ένα μέρος από την καινούργια της δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε...
1: Κυκλοφόρησε το 2026.
0: Στις 8 Ιουνίου καθόλου.
1: Ναι, ακριβώς. Ήθελα να το πάω 2028, αλλά λέω όχι.
0: Όχι, γιατί μαθαίνω ότι πήρε και καιρό να γίνει αυτή η δουλειά, να φτιαχτεί.
1: Κατά πρώτον να πω ότι το σπρόξιμο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι, αν χρειάζεται, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ένα γεγονός, μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος αυτός θα σπρώξει, έγινε το 2008.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τον Νίκο Αντίπα, τον αγαπημένο μου, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Και...
0: μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική.
1: Μεγάλο.
0: Είτε ως σόλος δουλειές, συνθέσεις και τα λοιπά, είτε ως και μέλος του Σόκρατες, βέβαια.
1: Βέβαια. Γι' αυτό μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή από τις απαρχές της ελληνικής ροκ μουσικής. Και με πλησίασε μόνος του. Δεν ξέρω, εγώ πάντα είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και αυτούς που θαυμάζω, κυρίως αυτούς που θαυμάζω, δεν τους πλησιάζω ποτέ. Και... με πλησίασε λοιπόν αυτός και μου έδωσε ένα τραγούδι, μουσική, και μου λέει, γράψεις στίχους και σε παρακαλώ θέλω από εδώ και πέρα να γράφεις. Και ήταν κάτι σαν επιταγή αυτό, δεν μπορούσα να πω όχι, ήταν στο κάλεσμα της μοίρας. Και γράφω λοιπόν αυτό το κομμάτι που μου έδωσαν το 8. Και έγραψα τους στίχους, εκείνος ενθουσιάστηκε, άρχισε να το γυρνάει παντού. Βέβαια με τελείως διαφορετική παραγωγή, αυτή την πιο ροκ προσέγγιση την έχω κάνει εγώ.
0: Την έχεις κάνει τώρα, εννοείς.
1: Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους, δηλαδή από το 2008 αρχίζω να γράφω.
0: Έγραφες πάντα, δηλαδή ο Αντίπας πώς το ανακαλύπτει αυτό?
1: Πώς το ανακαλύπτει αυτό?
0: Είχατε κάνει κάποια κουβέντα ότι ψηλογράφω και τα λοιπά?
1: Όχι. Εμείς με οι άνθρωποι της τέχνης συνήθως λειτουργούμε με το ένστικτο. Και παίρνουμε αποφάσεις που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Όπως θέλεις πάρτο τώρα.
0: Είναι κομμάτι της πέτρας αυτό, ναι. Στο κεφάλι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και πολλές φορές λοιπόν κολλάμε με πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα εξηγήσεις λογικά. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η γενικότερη συνεργασία μας με τον Νίκο, γιατί ο Νίκος ήθελε να τραγουδήσω όλες του τις επιτυχίες σε ένα άλμπουμ. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Μου λέει, θέλω εσύ να πεις ό,τι έχω βγάλει εγώ. Μιλάμε τώρα για σύλληπτους δίσκους, έτσι. Mm-hmm. Το, ο Χάρης Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, 2002.
0: Πολλά.
1: Ασύλληπτα κομμάτια και μου λέει θέλω να τα κάνουμε μαζί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε. Η ζωή είχε άλλα σχέδια και ο θάνατος. Και αυτό είναι το όμορφο, η ανατροπή που μας κάνει η ίδια η ζωή. Και
0: για αυτούς που μένουν ίσως λίγο.
1: Για αυτούς που μένουν είναι μάθημα μεγάλο και ο θάνατος και η ζωή.
0: Αλλά πρέπει να έρθουμε μπροστά του για να καταλάβουμε λίγο τι μάταιο.
1: Ακριβώς. Αλλάζει πολλά πράγματα όταν έρθεις κοντά στο θάνατο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα το λέγα εγώ κοινωνικοπολιτικό άλμπουμ. Δεν έχει ούτε ένα ερωτικό κομμάτι μέσα. Mm-hmm. Χρωστάω να πω εγώ, να βγάλω ένα άλμπουμ ερωτικά. Τα ερωτικά του Τζόρτζια.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να πει, υπάρχουν κομμάτια.
1: Έχω πει και με του Μπλε. Ναι.
0: Προφανώ.
1: Τον άμμο τη Άγια, α
0: πούμε. Αλλά μιλάμε τώρα για 8 με 26. Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Πολλά τα χρόνια. Είδε. Αγάλη γίνεται η αγουρίδα με ναι, πες. Ναι. Ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει, γιατί ξέρεις, κάναμε και ένα μεγάλο κύκλο με τους Μπλε. Mm-hmm. Μετράμε 30 χρόνια. Να υπογραμμίσω εδώ ότι οι Μπλε δεν έχουν σταματήσει, γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει.
0: Οι Μπλε γεμίζουν το Σταυρό του Νότου κάθε.
1: Εννοείται. Ναι. Και με πολλά και νέα παιδιά, που αυτό είναι κάτι που μας ξετρελαίνει.
0: Και σας δίνει και όθηση, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, γι' αυτό δεν σταματάμε. Και δεν σταματάμε βέβαια και σε πείσμα των καιρών, γιατί. Δεν θέλει αυτή η χώρα ούτε συγκροτήματα να διαρκούν, ούτε καλλιτέχνες να επιβιώνουν, ούτε. Και όλο αυτό γίνεται με πολύ δάκρυα, αίμα και υδρότα.
0: 7 χρόνια. 7 χρόνια η ίδια υπουργός πολιτισμού. Τι θέλετε, να μην το ανοίξουμε.
1: Να την κάνουμε σαΐ για πάντα.
0: Πώς το λέει ο Χαλκλίν, πέφτει το Βαλσαμόνα, με το ξαναβάλλουμε. Και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω να ακούσω λίγο, γιατί το 8 συνοδεύεται από κάτι το οποίο έρχεται ως hidden track στο άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και έχει μια προσέγγιση η οποία.
1: Τι σου φέρνει, τι συνέστημα σου φέρνει αυτό, για πες μου. Νοσταλγίας, λύπης.
0: Ναι, όχι λύπης.
1: Έχει κάτι εσωστρεφές.
0: Γιατί ο χορός πάντα δίνει κάτι που μπορεί να είναι και λυπημένος ένας χορός, ρε παιδί μου, και έτσι πόνου, όπως ένας ζεμπέγικο πύχη.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ σου δίνει.
1: Θα σου πω εγώ τι είναι αυτό. Όταν ξαπλώνει το 8, τι γίνεται.
0: Άπειρο.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Τέλεια. Με αυτό το άπειρο θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ποιος το έφτιαξε αυτό?
1: Ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος Ριζόπουλος.
0: Μπράβο,
1: 17 χρονών.
0: Έτσι.

0: τελευταίο στίχο νομίζω είναι όλο το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, η αποκάλυψη. Όλοι δεν θα βούμε το μικρό παιδάκι μέσα μας κάποια στιγμή.
0: Γιατί?
1: Γιατί έλατε.
0: Θα έπρεπε.
1: Γιατί πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο ο ενήλικας.
0: Δηλαδή αν είχαμε λίγο παραπάνω παιδί μέσα μας δεν θα ήταν λίγο καλύτερος ενδεχομένως ο κόσμος?
1: Εννοείται, ούτε τόση ψυχασθένεια θα είχαμε. Γιατί γενικά η κοινωνία μας νομίζω νοσεί. Είμαστε όλοι, άλλωστε εξηγεί από την πλευρά της αρχιτεκτονικής, διάβαζα ότι όλες αυτές οι ευθείες γραμμές που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στη φύση παρά μόνο στα κτίρια και στις πόλεις, ότι αυτό είναι λέει που μας πηγαίνει στην παράνοια.
0: Στην τρέλα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω πάλι ότι επειδή δεν τραγουδάμε και δεν χορεύουμε.
0: Τι θες να πεις δηλαδή, ότι δεν είναι η υγεία επίπεδη? Άρχισε τα γούρια.
1: Ναι, αλλά σαν πίτσα.
0: Είναι ευθεία. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σα αρέσει και η ακεφαλά μου, να πάτε, ξέρω εγώ.
1: Καμπύλες, ρε, μόνο καμπύλες.
0: Λοιπόν, βλέπει τα μηνύματα από Θεό, εκτό κάπου κανένα δύο οι οποίοι είναι σταθεροί εδώ μήνες.
1: Ναι, ναι, ναι. Μακάρι να είχαμε και να ασχοληθούμε και με όλε τι επισημάνσει. Και από Λονδίνο σε ακούνε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παγκοσμίο το χωριό του.
1: Παγκόσμιο, ναι, ναι, ναι. Τα Πατήσια εδώ, ένας γείτονας.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Σε πέτυχε, λέει, στα μέρη.
1: Εκεί ζω και περπατάω.
0: Ήθελα να ρωτήσει για τη συνεργασία με το Μάλαμα, λέει κάποιος, οπότε θα το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι ήδη που είχατε βγάλει με το Σωκράτη Μάλαμα.
1: Πολλά έχουμε κάνει, έχουμε κολλήσει λίγο. Δηλαδή μας αρέσει, είναι κάπου στα τρία.
0: Α, είναι τρία.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Τα κομμάτια που έχουμε συνεργαστεί. Η ρουλέτα, το με παρτενέρ τη Σελήνη. Και άλλο ένα ακόμα που είχε κάνει η ομάδα μας την παραγωγή στον Μίχα, τον Γιώργο.
0: Okay.
1: Άλλος εξαιρετικός συνθέτης αυτός και στιχουργός. Και νομίζω ότι με το Σωκράτη έχουμε μία πολύ natural που τη λέμε, να θυμούμε.
0: Το λέγαμε στο χωριό μας.
1: Στο χωριό, ναι, ναι, ναι. Φυσική επαφή που μας προέκυψε από την αρχή που συναντηθήκαμε, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με λέει κυρά των θαλασσών και εγώ τον λέω άρχοντα. Δεν λέμε, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία πηγαίνει αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Και μιλάμε πολύ όμορφα, μας αρέσει να συναντιούνται οι φωνές μας. Με ψήνει να κάνω ένα λαϊκό δίσκο εδώ και χρόνια. Σε παρακαλώ, μου λέει, του λέω, μη γίνεσαι σαν τον πατέρα μου.
0: Μην τα αφήνεις αυτά, θα σου πίνουν από την ένα. Τα είδες με τον αντίπα, δηλαδή τι άλλο να σου δείξει η ζωή για να τα κάνεις.
1: Πρέπει να ακολουθήσω κάποια στιγμή το δρόμο.
0: Το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Κοίτα,
0: το λαϊκό.
1: Δεν το κοίταζα ποτέ με κόμπλεξ, ας πούμε, το λαϊκό. Δηλαδή, εγώ είναι κάτι που δεν το ακουμπάω. Ίσα-ίσα μου άρεσε, το θαύμαζα όταν το βλέπα να εκφράζεται γνήσια.
0: Υπήρχε στο σπίτι μικρή?
1: Υπήρχε, ας πούμε, ο Στράτος Διονυσίου υπήρχε, που τον θεωρώ σπουδαίο, ας πούμε.
0: Πολύ ροκ προσωπικότητα.
1: Ακριβώς, ροκ προσωπικότητα, ναι, ναι. Και αργότερα πολύ νέα είχα συνεργαστεί και με τα παιδιά του. Γενικά έλεγα, έχω πει και πίτσα Παπαδοπούλου εγώ σε.
0: Γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Εννοείται, και πάντα το προσέγγιζα με σεβασμό και αγάπη, έτσι, το λαϊκό τραγούδι. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, ας το πούμε, έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε, για να είμαι ειλικρινής απέναντι σε μένα, πρέπει να βγάζω πράγματα τα οποία πηγάζουν από μέσα.
0: Ψυχούλα.
1: Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι φορετά.
0: Και ο Δημήτρης και ο Κίμωνας από το Ηράκλειο, ο Μιχάλης, λέει, εκτός από φωνάρα στη σκηνή, είναι απίστευτη. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ενδεχομένως και με τη μουσική που παίζουν εσύ, έχουν κάτσει και σε χαζεύουν στη σκηνή να βγάζει αυτή την ενέργεια, σε οποιαδήποτε φάση κι αν είσαι, τέλος πάντων, προσωπικά.
1: Ναι, αυτό είναι. Μα είναι, ξέρεις, η σκηνή και η μουσική είναι ένα πράγμα που, όπως είπες τώρα, είπες τη λέξη κλειδί, που σε βγάζει σε ένα άλλο επίπεδο από την προσωπική σου σφαίρα. Δηλαδή όλα αυτά που πιστεύεις ότι σε οριοθετούν και σε προσδιορίζουν, τελικά είναι μια φούσκα που, αν θέλεις, πολικά έχουμε επιλέξει όλοι για να μπούμε μέσα. και αισθανόμαστε ασφάλεια μέσα σε αυτή τη φούσκα, αλλά τελικά τα όρια είναι όρια. Δηλαδή, είναι πολύ κρίμα να μην βγεις ποτέ από αυτά τα όρια στη ζωή σου. Και βρες έναν τρόπο να βγεις. Αυτό είναι το νόημα της μουσικής. Και όταν έρχονται άνθρωποι και μου εμπιστεύονται αυτή τους τη βόλτα έξω από τη φούσκα, πραγματικά είναι σαν να μου λένε, ήρθα, πάρε με από το χέρι και πήγαινε με που νομίζεις.
0: Δεν έχει ένα βάρος όμως αυτό πάνω σου?
1: Όχι τόσο, γιατί σαν ευθύνη λες τώρα.
0: Ναι. Ότι είναι γιατί... όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, κάτω, όσοι κι αν είναι από 10 έως 2.000 ας πούμε, και εγώ τώρα πρέπει να δώσω σε αυτούς μία, δύο, τρεις ώρες διασκέδασης ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να
1: δεν έχει κανένα πρέπει τέτοιο. Αυτή η φάση. Το μόνο πράγμα που πρέπει εισαγωγικά να κάνεις εσύ είναι να φύγεις εσύ από τη φούσκα σου πρώτα. Μόλις σε δει ο άλλος ότι okay, είναι ασφαλές το έδαφος, μπορώ από εκεί που είμαι κουμπωμένος και σοβαρός όλο το 24ωρο ας πούμε να ξεφύγω. Να ξεφύγω, τι μπορεί να σημαίνει. Έχω δει και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω και να βγάζουν τα ρούχα τους ας πούμε. Ναι. Οι ανθρώπους να χορεύουν και να τραγουδούν που δεν θα το έκαναν ποτέ σε καμιά άλλη φάση της ζωής τους. Αυτό για μένα είναι ο λόγος που τραγουδάω και επικοινωνώ. Τίποτε άλλο. Είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Το ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μπορούν να ξεφύγουν και να πατήσουν με ασφάλεια σε κάτι άλλο.
0: Αυτό σε σένα δίνει μήπως ένα πλάστο το παρελθόν σου στο χορό, γιατί ως χορεύτρια ξεκίνησες, έτσι. Μετά ήρθε το
1: μεγάλη τύχη
0: τραγούδι.
1: Αυτό, μεγάλη τύχη. Γιατί νομίζω ότι ο χορός είναι πρωταρχική μορφή τέχνης. Είναι δηλαδή ο μόνος τρόπος να ελευθερωθείς, να προσεγγίσεις την ουσία σου και να προσεγγίσεις οποιοδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Δηλαδή την αλήθεια που έχει το σώμα δεν την έχει κανένα άλλο όργανο για μένα, γιατί το σώμα κουβαλάει όλη σου την ιστορία, αν θέλεις και των προγόνων σου ακόμα, έχει μνήμη. Και όταν καταφέρνεις αυτό να το κάνεις να λειτουργήσει ελεύθερα, σημαίνει ότι μπορείς να προσεγγίσεις τα πάντα μετά. Και επίσης, έχεις δει σώμα να λέει ψέματα ποτέ? Όχι. Ακόμα και ο τρόπος που περπατάς είναι αυτό που είσαι.
0: Εντάξει. Θα στο κέντρο αυτή η ερώτηση. Δηλαδή. Μάλιστα. Θα πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας.
1: Και στο
0: inbox μου.
1: Και αυτό εμείς οι χοντροί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Δικαί μου μαζί σου, έτσι.
0: Ο Νίκος Παπάγλου, πίσω κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο περνάει από 3-4 είδη μουσική, τέλος πάντων. Έχετε κάνει ένα απίστευτα τρελό κομμάτι και είναι και το θέμα του πολύ ωραίο κατά εμένα. Θα τα πούμε μόλις το ακούσουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχει ξύλο.
1: Σκεφτήκανε μερικοί.
0: Έχει φαν. Έχει μια εισαγωγή έτσι χαλαρή. Τι χάος είναι αυτό με αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι το χάος ψυχής μου.
0: Ναι, αυτό θα ρώταγα.
1: Όπιλα να το βγάλουμε στα έξω.
0: Ας πούμε.
1: Και ναι, είμαι ΑΚΑΕΚ. Ναι, καλά λέει ο φίλος μου. Εδώ το μάντεψε.
0: Κι αν όχι, είσαι και δεν το ξέρει.
1: Α, μπράβο. Προσφυλιά, ρε, φουλ.
0: Λοιπόν, και τα hate μηνύματα είναι ακριβώς αυτό νομίζω που ήθελες αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι το οποίο δεν πατάει σε... σε νόρμες, να το πούμε, μουσικές και τα λοιπά. Όχι ότι βαράει ο καθένας όπου θέλει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: σε
1: ναι,
0: σε ποιο στυλ θα το κατάτασες σε αυτό το κομμάτι,
1: ελληνικό νιου μέταλ.
0: Όσοι έχετε την τύχη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια να παρακολουθήσετε την Τζόρτζια ζωντανά μαζί με τους Μπλε, θα έχετε δει, ας πούμε, να ερμηνεύει εκπληκτικά System of a Down, το οποίο δεν το λες και εύκολο πράγμα να το κάνεις χωρίς να εκτεθείς.
1: Ναι, ναι. Μερικά πράγματα, η αλήθεια είναι, δεν αγγίζονται, αλλά... Όταν είπαμε, το παν είναι ο τρόπος που το προσεγγίζεις κάτι. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κόπια, πάντα είσαι εκτός,
0: ναι, κάηκες.
1: Αν πας να βγάλεις τη δική σου αλήθεια μέσα από αυτό το κομμάτι, τότε έχεις μια ελπίδα. Έχεις μια ελπίδα.
0: Και το toxicity, δηλαδή πιο Αθήνα το κομμάτι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε έρθει εδώ να παρουσιάσουμε το 8 και ακούμε κομμάτι, ακούσαμε το κορίτσι πριν το διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλήσαμε γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές του άλμπουμ, γιατί περνάει και η ώρα και θα ξεμείνουμε.
1: Συντελεστές είναι μουσική στίχη δικά μου, εκτός από το 8, το οποίο είναι η μουσική του Νίκου Αντίπα. Mm-hmm. Και όπως επίσης το τραγούδι που τραγουδάει ο πατέρας μου. Mm-hmm. 90 χρονών ξεκινάει η καριέρα τώρα.
0: Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ο μπαμπάς ήταν φωνάρα από τα νιάτα του και πάντα ήθελα να αποτυπώσω τη φωνή του. Mm-hmm. Και επειδή έχει και μια ιστορία προερχόμενη από τη Μικρά Ασία, μου τραγούδαγε όταν ήμουν μικρή το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Mm-hmm. Και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, μουσική Καλδάρα και στίχο Πυθαγόρα. Mm-hmm. Ήταν κάτι που ήθελα να το ακούσω να το λέει ο πατέρας μου. Βέβαια, σε παραγωγή από τον Αντώνη Ριζόπουλο, ο οποίος είναι εγγονός του και ο γιος μου. Mm-hmm. Που έχει κάνει μια εκπληκτική προσέγγιση ο Αντώνης και βέβαια με βοήθεια του Άγγελου του Βαφιάδη που είναι ο παραγωγός που έχει κάνει την επιμέλεια παραγωγή στο δίσκο.
0: Okay.
1: Αυτοί είναι λοιπόν οι βασικοί συντελεστές. Να πούμε ότι υπάρχει μέσα ο Αριστοτέλης ο Ρήγας, υπάρχει μέσα...
0: Στο μαχητή, έτσι,
1: στο μαχητή,
0: πετάει μια φράση.
1: Υπάρχουν String Demons, υπάρχει ο Βίρονας ο Τσουράπης, υπάρχουν...
0: Μπάσο.
1: Ναι, στον μπάσο. Υπάρχει ο Πάνος ο Παπάζογλου, η φοβερή φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης.
0: Στις κιθάρες.
1: Στις κιθάρες.
0: Μη στα βγάζω εγώ.
1: Ο Σοκράτης ο Μάλα μας εννοείται. Και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από τους τρομερούς και φοβερούς συντελεστές που και φίλους, φανταστικούς φίλους.
0: Για πες. Θα σε κρεμάσει και θα έχει και δίκιο. Ο Μιχάλης.
1: Ο Μιχάλης Οσκαράκης. Που είναι στην ηχοληψία και βέβαια έχει βάλει την τρομερή φωνάρα του στο αρνί, στην εισαγωγή του αρνιού. Και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ γιατί το κάναν όλοι με αγάπη και συγκίνηση και... Ήτανε για μένα, ξέρεις, όταν εγώ χρόνια πηγαίνω και κάνω συμμετοχές, εννοείται δωρεάν σε ανθρώπους που γράφουν μουσική και άγνωστους ανθρώπους, με πολύ χαρά έβαζα τη φωνή μου μέσα όταν μου άρεσε το τραγούδι. Και δεν έχω ζήσει ποτέ το να μου επιστρέψει κάποιος αυτή την αγάπη και τη στήριξη και ήτανε πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ όλους.
0: Να πούμε ότι στην εισαγωγή της Κάρμια Μανιόλας εμφανίζεται ένα κομμάτι του 1906.
1: Ακριβώς. Τρομερό,
0: με τον ίδιο τίτλο. Με τη
1: 120
0: φωνή,
1: χρόνια πριν.
0: Με τη φωνή του Γιάνγκου Ψαμαθιανού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, τις εποχές που το ρεμπέτικο ξεκινούσε στην Αμερική να ηχογραφείται.
1: Ναι,
0: προφανώς, διότι εδώ δεν είμαστε.
1: Το ρεμπέτικο, ακόμα, έτσι, που είναι επίσης μια ροκ ιστορία και γι' αυτό το μπέρδεψα και όλο αυτό μέσα. Μέσα στην Καρμανιόλα, ναι.
0: Πού το βρήκες αυτό?
1: Όλα τα ψάχνει ο άνθρωπος όταν θέλει. Ξέρεις από ψαξίματα.
0: Του στείλει, φτιάχνω μια καρμανιόλα να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ξέρεις, η λέξη καρμανιόλα είναι κάτι που είναι δύσκολη, σκληρή λέξη. Και ήθελα να δω αν έχει χρησιμοποιηθεί, ρε παιδί μου, άλλες φορές. Υπάρχει και ένα κομμάτι του Αγγελάκα, φυσικά.
0: Ναι.
1: Που έχει τη λέξη Καρμανιόλα μέσα. Και αυτό το ρεμπέτικο. Mm-hmm. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει. Πόσο μάλλον ως τίτλο.
0: Εδώ αναρωτιέται ο Χρήστος Καρμανιόλας από την Πρέβεζα γιατί τι κάναμε και μας έχει βάλει στο κομμάτι.
1: Έτσι είναι εδώ η τιμωρία. Τιμωρία και επιβράβευση. Έτσι λειτουργεί η θρησκεία και η κοινωνία, φίλε.
0: Λοιπόν, έχει. Δηλαδή, μέσα από το κομμάτι του θανάτου που πραγματεύεται το κομμάτι, μπαίνει Φούλ. Και στο θρησκευτικό κομμάτι, ας πούμε, το ποιος παίρνει την αθανασία και ποιος όχι.
1: Αυτό που μας πουλάνε οι οργανωμένες θρησκείες. Ουσιαστικά, επιβράβευση όταν είσαι καλός και τιμωρία όταν είσαι κακός.
0: Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει το καλό και το κακό.
1: Ακριβώς. Αυτός που του συμφέρει να είσαι καλός.
0: Λοιπόν, είπαμε το άλμπουμ 8 κυκλοφορεί ψηφιακά για αρχή από τις 8 Ιουνίου σε YouTube, σε Spotify, καπαλού.
1: Παντού, σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα βγει και σε κανονική μορφή.
1: Και θα βγει και σε βινήλιο, θα βγει και σε CD. Mm-hmm. Και κάποια τουλάχιστον κομμάτια έτσι περιορισμένα. Mm-hmm. Να πω έτσι για το άλμπουμ επίσης, mm-hmm. ότι γιατί είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα. Γιατί έχω βάλει ανθρώπους οι οποίοι αφορούν το παρελθόν όλων μας. Mm. Όλοι έχουμε κάποιον συγγενή προερχόμενο από την Μικρά Ασία. Όλοι έχουμε έναν συγγενή που ήταν μετανάστης κάποτε. Γι' αυτό έχω μπλέξει μέσα το γράμμα της γιαγιάς μου, το θάνατο του παππού μου. Mm-hmm. Ο θάνατος του παππού ήταν από... Δεν θα το έλεγα ευθανασία, γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος σε μεγάλη ηλικία και ότι θα γινόταν φόρτωμα στους δικούς του. Mm-hmm. Και για μένα ήταν πάντα και για την οικογένειά μου ένα σημείο που δεν το αγγίζαμε, δεν το συζητάγαμε, δεν το όπως είναι ταμπού η αυτοκτονία,
0: ναι,
1: κυρίως για την ελληνική κοινωνία.
0: Και ο θάνατος σε μικρές ηλικίες.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ έφυγε, πήγε στα σύννεφα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και για μένα είναι ένα είδος χαδιού, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. στους ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά, δύο παγκόσμιους και μια μόνιμη αλλαγή. Και να επαναφέρουμε λίγο τη μνήμη. Τη μνήμη στο ότι μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει ο τροχός και να βρεθείς σε θέση.
0: Σε αυτές τις θέσεις.
1: Και πρόσφυγα και μετανάστη και ανθρώπου που έχει περάσει πολλά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει ανθρώπους δίπλα του. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί τα ξεχνάμε.
0: Εμείς όταν μεταναστεύσαμε ως λαός πήγαμε νόμιμα, Γιώργη. Παντού. Όλοι αυτοί που έρχονται απ' έξω.
1: Τότε που θέλανε χέρια, νόμιμα πήγαινες για να είσαι σκλάβος. Τώρα που δεν χρειάζεται. Όλοι στο σπίτι τους.
0: Ωραία. Πρέπει να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιλέξουμε ποιο από τα δύο κομματάκια θα κλείσουμε εκτός αέρα αυτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Ακούμε έτσι κομμάτια από το καινούργιο της άλμπουμ με τίτλο 8. Είπαμε κυκλοφορεί ψηφιακά σύντομα. Πάνω κάτω πότε περιμένεις τη φυσική μορφή?
1: Αυτό είναι άγνωστο.
0: Εντάξει.
1: Περίμενα να χιονάγω όλες τις απαντήσεις.
0: Εντάξει.
1: Έτσι έχω, αλλά σύντομα. Φαντάζομαι μπορεί να είναι 10 μέρες, ας πούμε, γιατί ξέρεις, παίρνεις μια σειρά στην κοπία, ας πούμε, του βινιλίου. Αυτό είναι που καθυστερεί. Οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες.
0: Υπάρχει συνεργασία με κάποια εταιρεία που θα το κάνει αυτό?
1: Βέβαια, ναι. Η εταιρεία λέγεται Independent.
0: Stay independent, νομίζω.
1: Stay independent.
0: Γενικώς αυτή ασχολείται.
1: Άμα είσαι independent, πρέπει να stay.
0: Εγώ τους πετυχαίνω συχνά τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω γνώση όλου του εύρους που ασχολούνται, αλλά τους πετυχαίνω στους hip-hop-hop.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στη σκληρή μουσική οι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα υπολέιμπελ, ας πούμε, Stay Independent, που λέγεται Άνιμα.
0: Άνιμα. Okay. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
2: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
2: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια dance στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Με φώναξε κανείς. Είμαστε. Δεν μπορώ να το αφήσω όλο το κομμάτι. Θα μου τελειώσει η ώρα. Αυτό είναι το πάλι λοιπόν από το.
1: Πώς να ζω πριν πεθάνω, φίλε. Αυτό είναι η ερώτηση.

0: Ο Κώστας ο Σάτυρος μου έχει στείλει κι άλλη καρμανιόλα. Έχει κάψει βαθιά στα υπόγεια της ελληνικής ροκ. Αποδιχασμένες αλήθειες. Έτσι το βάζουμε στην κουβέντα ότι υπάρχει κι άλλη μία. Σήμερα, όπως λέει πολύ σωστά κάποιος, είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε κάναμε καλή έτσι αναφορά σε αυτούς. Τώρα τα hate εδώ πέρα που έρχονται.
1: Αναμενόμενα. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και τους πρόσφυγες από την Μικρασία όταν ερχόντουσαν, θεωρούσαμε ότι είναι.
0: Παστρικές τις
1: λέγανε. Ο διάολος. Μεταμορφωμένος.
0: Γεμίσανε Τούρκους τα πατήσια.
1: Να θυμόμαστε.
0: Στην πολιτική κουζίνα.
1: Βέβαια.
0: Από τον παπά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, τι θέλουμε να προσθέσουμε για την καινούργια δουλειά που δεν είπαμε ενδεχομένως?
1: Α, πάρα πολλά. Έχουμε μισή ωρίτσα. Λοιπόν, τι να προσθέσουμε, τίποτα. Εγώ λέω να έχουμε τις απόψεις μας, να μπορέσουμε να διευρύνουμε λίγο το μυαλό μας, καλό κάνει πάντα. Και το λέω και για μένα, έτσι, το λέω για όλους. Το να μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις είναι ευλογία. Είναι δημοκρατία.
0: Στη Βουλή, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, που παλεύεις να πεις καμιά κουβέντα. Ναι. Και ας έχουμε λοιπόν πάντα το σεβασμό, ακόμα και στον αντίπαλο.
0: Στην αντίθετη άποψη, τέλος πάντων.
1: Και όλα θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ζόρτζια, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Καλό ταξίδι να είναι η δουλειά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και κάποια παρουσίαση, αλλά πάμε.
1: Βέβαια θα γίνει.
0: Σιγά-πόρο μεριά.
1: Μάλλον, γιατί είναι πλέον καλοκαιράκι, όλοι έχουμε τα μυαλά μας αλλού. Αλλά ναι, θέλω κιόλας να το σκεφτώ πολύ καλά, γιατί θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο που έχω στο μυαλό μου, μιας και. Όπως ξέρουμε, αγαπάω και το θέατρο και το χορό.
0: Okay.
1: Και
0: δεν θέλω να φαντάζομαι τι υπάρχει.
1: Τι θα γίνει. Ναι.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ήδη στο YouTube ένα lyric video για το Είμαι Αρνή, το οποίο κυκλοφόρησε ως single στην αρχή. Mm-hmm. Και έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ.
1: Έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ, ναι. Και ελπίζω να τα καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα. Να τα οπτικοποιήσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη Σοφία που ήταν εδώ σήμερα.
1: Η Σοφία εννοείται.
0: Κουβέντα, έτσι, δεν περίμενα και κάτι άλλο.
1: Παιδιά, έχετε δει τη Σοφία, όχι έτσι. Μελαχρινή ομορφιά.
0: Είναι η αδερφή της, λέει.
1: Τα παλαμάκια της Καρμανιόλας είναι αυτή.
0: Δεν είναι αδερφή της.
1: Ναι, μοιάζουμε πολύ, απλά είναι στο μελαχρινό.
0: Απλά πέσανε μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, Ζωτζιά μου, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν
1: εδώ.
0: Και
1: εγώ πολύ.
0: Να είναι και περιμένουμε και επόμενα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι.
1: Να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ να διαφωνούμε, να πετάμε πέτρες και να τρώμε γιαούρτια.
0: Είναι δυναμωτικά τα γιαούρτια, καλά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος ήταν Μουσουράκη, γιατί τον είπα.
1: Φίλος μας είναι και ο Πάνος.
0: Μάνος Μουσουράκης, λοιπόν, που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όποια και αν ήταν αυτή. Μένετε στο Big Wins Sport FM, στους 94,6. Μερικές νότες από το μαρμαρωμένο βασιλιά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα. Και να σκέφτεστε, διάολε, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν.
2: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά. Δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε. Και δακρυσμένα χρόνια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον κόσμο. Είναι πρωινό Δευτέρας 20 Ιουλίου του 2026 και καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Κυριάκος Σταθρόπουλος είναι στην τεχνική μουσική επιμέλεια εκπομπής και στην παρέα. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές, εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. Sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας στα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like. Συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε διαβάζετε από το live. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα και είμαστε εδώ την επομένη της νίκης και κατάκτησης του παγκοσμίου κυπέλου από την εθνική ομάδα της Ισπανίας σε έναν τελικό που νομίζω ότι αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Έστω και στο φινάλε η Ισπανία νίκησε 1-0 την Αργεντινή με το γκολ του Φεραν Τόρες και κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι και το δεύτερό της μετά το 2010. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Ισπανοί ήταν καλύτεροι καθ' όλη τη διάρκεια, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα, επέβαλαν το δικό τους ρυθμό, δεν επέτρεψαν στην Αργεντινή να κάνει απολύτως τίποτα, δεν άφησαν στο Μέση να πάρει τις μπάλες που ήθελε αλλά και το χώρο που ήθελε. Έχασαν αρκετές ευκαιρίες, είχαν πολλές τελικές προσπάθειες. Νομίζω ότι η Αργεντινή τελείωσε τον αγώνα χωρίς τελική προσπάθεια τον τελικό και γενικά έστω και στις καθυστερήσεις ήρθε αυτό το δικαιότατο 1-0 για μια Ισπανία η οποία είχε 20 σουτ και 11 σουτ στο αντίπαλο τέρμα έναντι κανενός της Αργεντινής, κατοχή μπάλας κοντά στο 70%, και γενικά νομίζω ότι το είδαν όλοι. Καλός Χρυσός και Ολίο, καλή και Αργεντινή, με το πάθος της και με την ψυχή της, αλλά Ισπανία πολύ καλύτερη ομάδα. Και κάπως έτσι κατέκτησε το δεύτερο της Μουντιάλ, που και αυτό ήρθε όπως το πρώτο, δηλαδή στην παράταση, στο δεύτερο μήχρονο της παράτασης. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά τον γκολ ήρθε στο 106, την άλλη φορά με τον Νιέστα είχε έρθει στο 116. Τίποτα δεν σβήνει φυσικά και δεν μειώνει το μεγάλο Λίο Μέση, ο οποίος σε αυτό το τουρνουά έγραψε ιστορία με τα επιτεύγματά του. Και πλέον προχωράμε, έγινε και το δίκαιο, καθώς αυτός ο εκπληκτικός μέσος ο Ρόντρι, πέρα από αρχηγός Ισπανίας, πανηγύρισε και τον τίτλο του MVP, κάνοντας ένα καταπληκτικό τουρνουά και δείχνοντας ότι επιστρέφει στα παλιά του στάνταρ αυτή η μεγάλη παιχτάρα στη μεσαία γραμμή, ο Ρόντρι. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα σπουδαιότερα με το παγκόσμιο κύπελο. Για όλα τα άλλα θέματα είμαστε εδώ να τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε ολοκλήρωση του Μουντιάλ πλέον και σιγά σιγά το ενδιαφέρον πάει στις ελληνικές ομάδες που ξεκινάνε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στο Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που ξεκινάνε πρώτη τις επόμενες μέρες, στα μεταγραφικά, καθώς όπως τα είχαμε πει από την Παρασκευή, είχαμε και την μεγάλη είδηση της παραχώρησης του Πινέδα στη Μοντερέι και η ΑΕΚ κινείται για τον αντικαταστάτη της και ήδη υπάρχει ένα όνομα που παίζει πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, ο Κάγκουα, ένας χάφ από τη Ζάμπια που παίζει στο Ισραήλ στην Περσεβά. Ανακοινώθηκε και ο Φατρόγγελος στον Παναθηναϊκό και πολλά άλλα που συμβαίνουν, είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες με μηνύματα στο ακροατήριο. Καλημέρα, λέει ο Μάριος, λέει ο Γουίλιαμς, φοβερή αλλαγή για την Ισπανία, πολύ γρήγορος, πολύ δυνατός, πολύ επιδραστικός, έβγαλε την ασίστ, κρατούσε μπάλα στο τέλος του αγώνα.

0: δει και το αποτέλεσμα. Καλημέρα. Ναι, Μαρή, και ο Γουίλιαμς και ο Φεραν Τόρες. Έτσι. Δύο αλλαγές έδωσαν την νίκη. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εβδομάδα σε όλους. Με υγεία. Ήταν δίκιο, έγινε πράξη. Η Ισπανία είναι η καλύτερη εθνική ομάδα της 20ης αιτίας. Όμως ο Λίο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Με πόλη και αγάπη και τρελά ο Τζόρνταν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πανάθαρπο δρόμο στέλνει ο Άντωνης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα από το Λίψτα. Συγχαρητήρια στην Ισπανία για την κατάξυση του Μουντιάλ. Αλλά εγώ σαν γνήσιο Πα Γιάννα και ο παδό τη Αργεντινή δεν θα πάρω. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εντάξει, Σωτήρη, κοίταξε να δει. Μπορεί να είσαι φανατικό με ποια ομάδα θέλει. Δηλαδή, όπω ήταν ξεκάθαρο ότι οι Αργεντίνοι νίκησαν δίκαια την Αγγλία, έτσι ήταν ξεκάθαρο και χθε ότι οι Ισπανοί νίκησαν δίκαια του Αργεντινού. Ποδόσφαιρο είναι, ό,τι βλέπουμε πρέπει να το λέμε. Καλημέρα στο Σπύρο, τον Αγγζή. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τα Χανιά Στελινοβίρονα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φιλαράκι. Επιστροφή στη βάση τελικά στην Κούπα Λίστη Φωλέγκαδρο. Δεν ήμουν μόνο. Φόντα Καλυθέα Original. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Ισπανία δίκαιη πρωταθλήτρια. Αργεντινή έξε ταβάνι. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Στα δικά μα θεώρησε πω ο Κάγκουα κλείνει το κενό του Πινέδα. Η ΑΕΚ θα χρειαστεί άλλο πιο εξαροκτάρι χαφ. Τώρα, εσύ, Μάκη, τώρα τι ερώτηση είναι αυτή που μου κάνει. Ποιο είμαι ο Μάτι στο Δελφόν, είμαι να σου πω ότι ο Κάγκουα θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Φαίνεται ότι είναι ένα πολύ καλό παίχτη. Φαίνεται ότι είναι ένα πολύ καλό παίχτη, πολύ ισορροπημένο από φοβερή χρονιά φέτο. Μου μοιάζει και λίγο πιο επιθετικό γεννή από τον Πινέδα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, στην παρέα που σου δέχτηκε. Καλή εβδομάδα, λέει ο Δημητρό, πρώην τα Άγιο τον Ιχαβούζα. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο φίλο μου Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Μητσοτάκη πάντω το είπε, λέει καλή τύχη στην Αργεντινή, καλή τύχη στη Σάκαρη. Σάκαρη το πήρε, το τουρνά νομίζω. Και ένα γκολ που δεν μέτρησε επειδή φύζηξε λέει και επειδή offside το φανελάκι του Ισπανού, λέει εδώ ο φίλο. Καλημέρα, αδερφιά Γιώργο Πενιρλή. Καλημέρα, Βαγγέλη, με διαφορά ο χειρότερο τελικό που έχουμε δει, ούτε τελική ρε φίλο ούτε σουτ. Μάλλον δεν έχει δει το 94 πάλι στην Αμερική, για να μου πει ότι ήταν ο χειρότερο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα Κυριάκο, αδίωχο από τα σήμερα. Είχε ανησυρίζε τη εισβολή όπω κάθε χρόνο από το 1974, λέει ο Στέλιο από Κύπρο. Α, μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, Γιάννη. Νίμη, δεν ξέρω ποιο είναι ο φίλο. Καλημέρα από Πάφο Αλέξο Αγγζή. Ο Νίκο από Αστόρια Νέα Υόρκη. Νίκο Λάτζη, ο Παναθηναϊκό Καζεσλάουτεν και Εθνική Γερμανία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα, όταν μιλάω, κράτη μη δεν θα τον ακούτε. Ήμουν ο μόνο που είχε δώσει Ισπανία 85-15 και πάλι έξω έπεσα. Το μάλιστα 99-1. Ναι, αδερφέ, αλλά το ξέρει και εσύ ότι επειδή είναι ποδόσφαιρο και είναι άτιμο το ποδόσφαιρο, ακόμα και με αυτήν την εικόνα. Άμα είναι το μάτι στο 0-0, όλα μπορούν να γίνουν. Και ειδικά όταν οι άλλοι έχουν μέση μέσα. Μπορούσε να γίνει. Μία φάση δεν χρειάζονταν παραπάνω όταν είναι στο 0-0. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Στέφανος από τα Καταπράσινα Μέγαρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Ο Δημήτρης Ονταλικέρης λέει: γιατί είχατε καμία αμφιβολία ότι θα σηκώσει η Ισπανία. Λέγαμε, και εγώ έλεγα ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η Ισπανία. Αλλά ασφαλώς, φίλε, όταν παίζει με την Αργεντινή του Μέση, ναι, είχαμε κάποια αμφιβολία ότι μπορεί να το σηκώσει η Αργεντινή. Τι είναι αυτό τώρα, δεν κατάλαβα. Αποδόθηκε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, λέω Πάνος, και εγώ το ίδιο είπα. Λοιπόν, στο Γιωργάρα τον Πενελή την καλημέρα την έστειλα. Ναι, καλημέρα κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, βγάλετε τάπλητα, λέει, του πάρτι και άστα Μουντιάλ. Το πάρτι του Σάουταν, ένα πολύ... Πέρασαμε πολύ ωραία, πρώτα απ' όλα. Σε σημασμένοι ήταν όλοι όσοι ήρθαν, ήταν πολύ ωραίο το παρεάκι. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα όσους μετήμησαμε την παρουσία τους εκεί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Οδυσσέας από το δρόμο. Τι απίστευτος μικρός τελικός ήταν αυτός. Ναι, το Σάββατο αυτό, το περίφημο 4-6. Καλημέρα, Μάγκες Γιώργος από Σύνδε Παναρκαδικός. Πώς θα περάσει το πάρτι, πάντα υγεία. Το είπα, Γιώργαρα μου, το είπα αυτό, έλεγα τώρα, ότι ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση και νομίζω ότι όλα τα παιδιά που ήρθαν πέρασαν καλά. Πολύ ωραία έτσι, με το χαβαλέ μας, με πολύ επαφή ο ένας με τον άλλο, με γνωριμίες εκεί κτλ. Είχε την πλάκα του. Και όλα κομπλέ, μια χαρά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε κοσμό, ξυμίσω κόσμος.
1: Μια γραμμούλα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε αυτόν.
1: Δύο.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
2: Τι κάνετε παιδιά μου?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Είναι και Κυριάκος εκεί?
0: Το είπα, δεν το είπα.
1: Εδώ είμαι, καλημέρα.
2: Γεια σου Κυριάκο μου.
1: Καλημέρα φίλε, γεια.
2: Καλημέρα αδερφέ μου. Λοιπόν, Βαγγέλη.
0: Έλα, πες το.
2: Εχθές για να το έπαιρνε η Αργεντινή, την υποστήριζα, έπρεπε να πάει απέναντι. Μόνο εκεί θα μπορούσε να το πάρει.
0: Ναι, δεν
2: είναι τεχνίτες.
0: Και αυτό προσπαθούσα
2: να κάνω. Είναι τεχνίτες και πώς θα λένε, έχουν το πεναλτάκι, το τερματοφύλακα, το Μαρτίνεθ.
0: Έχουν και τρομερή παράδοση. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν τρομερή παράδοση απέναντι.
1: Ένα μάτσο έχουν χάσει μόνο.
0: Μια φορά έχουν αποκλειστεί.
1: Εντάξει, όχι ότι είναι πάρα πολλά τα μάτσα που έχουν παίξει και οι Μέγκηδε στα πέναλτι, αλλά ναι.
0: Όταν έχει αποκλειστεί μόνο μία φορά.
1: Από τι 5 τη μία, ναι.
2: Ναι, μόνο εκεί ίσως θα μπορούσε να το
1: με τη Γερμανία το 2006.
0: Θα μπορούσε και αυτό που είπα πριν, ότι όταν το μάτς πήγαινε προς το τελείωμα και ήταν στο 0-0, θα μπορούσε από μια στημένη, από ένα κόρνερ, από ένα φάουλ, θα μπορούσε να γίνει μια στραβή. Ναι.
2: Άρα ο Τόρες είχε άλλη τέτοια.
0: Και νομίζω και το άλλο γκολ του...
1: του Williams το γκολ είναι πεντακάθαρο γκολ, αλλά Williams έχει κάνει βλακία και διαιτητής γιατί την έχει σταματήσει τη φάση.
0: Έχει ρίξει πριν.
1: Καταλάβατε. Δεν μπορεί να πάει στο VAR δηλαδή. Δεν έχει αφήσει να εξελιχθεί τη φάση. Όχι, δεν το λέω για σένα, για το μήνυμα που ήρθε πριν. Είπα, όχι. Ήταν πεντακάθαρο γκολ.
0: Σφίριξε πριν, από τη στιγμή που σφίριξε πριν, πάει μπάλα στον Νίκο Williams.
1: Έχει σταματήσει
0: τη
1: φάση.
0: Αλλά δεν υπάρχει κανένα επιθετικό φάουλ εκεί.
1: Όχι, Καραγκιόζηλίκη, όταν μέντι κάνει και του Μαρτίνες του φεύγει. Μπάλα που ήταν ο καλύτερο τη Αργεντινή χθε.
0: Ήταν καλύτερο αφού η μπάλα ήταν εκεί.
1: Μόνο του έπαιζε, ναι.
0: Για πε.
2: Επίση, Βαγγέλη, είμαι χαρούμενο που πήραμε τον Παντρόγελε.
0: Ναι.
2: Πολύ καλό παίκτη. Θα βοηθήσει, νομίζω κατεβάζει και αυτό την μπάλα.
0: Κατεβάζει και αυτό την μπάλα, εντάξει, ναι, δεν είναι για να κάνει παλιά για άμεση μετάβαση από πίσω μπροστά στα ραντάρα σαν ο Μάγκουνσον, αλλά την κατεβάζει, ναι.
2: Καλό αυτό. Είναι θηρίο για αυτός, έτσι καλός παιδίς, έτσι ψηλό παιδί. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η μεταγραφή. Εντάξει, ο Άσο Μπάκης, τον Άσο τελικά τι έγινε το Φραντζέσκο.
0: Δεν το βιάζεται.
2: Α, δεν το βιάζεται.
0: Δεν το βιάζεται, όχι.
2: Καλή ακουστία για Φραντζίσκο.
0: Είναι αυτό εδώ και μέρες. Ακούγεται ότι αν φύγει από τη Βιλερμπάν που μπορεί να βαρέσει κανόνι, επειδή δεν θα μπουν όλα τα χρήματα μάλλον που τα να μπουν, υπάρχει περίπτωση να το διεκδικήσει. Αλλά δεν το βιάζονται. Δηλαδή μπορεί να γίνει και σε μια εβδομάδα, μπορεί να γίνει και σε 15 μέρες.
2: Αυτός είναι ψηλό γκάρτ.
0: Ποιος?
2: Ο Φραντζίσκο είναι ψηλός.
0: Ο Φραντζίσκο εδώ στην Ελλάδα από το Περιστέρι, το θυμάσαι?
2: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι ψηλός. Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός.
2: Από εδώ ξεκίνησε. Δεν είναι και σόρτ, είναι πιο ψηλός από το σόρτ.
0: Ναι, εντάξει, είναι ψηλός, είναι πιο ψηλός.
2: Εντάξει, Βαγγέλη μου, να είστε καλά, παιδιά μου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Μιχάλης, μου κάνεις από νέα μάκρη.
0: Έλα, Μιχαλαρά.
3: Καλή εβδομάδα,
0: Μιχαλιώ, τι έγινε?
3: Καλά. Μια χαρά, παιδιά, πράγμα, πολύ καλή που σας γνώρισα. Πραγματικά ότι φαίνεται στο ραδιόφωνο και ακόμα καλύτερα. Είσαστε διαζώσεις και τα παιδιά που συμμετέχουν. Τώρα δεν έχω να πω πολλά, πραγματικά ενθουσιάστηκα με τους χαρακτήρες. Έτσι, όχι, ξέρεις το, αν θα διασκεδάσεις. Όχι, αλλά πραγματικά μόλις να γνωριζόμαστε, ήμασταν παρέα.
0: Ναι. Περάσαμε πολύ ωραία, κοίταξε. Περάσαμε πολύ ωραία. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή και με όποιον έχω μιλήσει και από τα παιδιά, όλοι περάσαν πάρα πολύ ωραία και εσύ γενικά είσαι ένας άνθρωπος που κέρδισε πολλές συμπάθειες. Πολύ μου είπαν για σένα. Δεν μου έκανε καμία εντύπωση που μου σκάσε με το κατακόκκινο το μπλουζάκι. Σαν κουκουέ και πρώην και Ολυμπιακός κτλ. Αλλά αυτό που δεν έλεγε τόσο καιρό, είναι για την Παναθηναϊκά, για τη σύζυγο. Αλλά εκεί πέρα τα μάθαμε όλα. Ήταν μυστικό, πάει τώρα αυτό.
3: Πάει αυτό. Τώρα βγήκε στο αέρα και όλα, φέρμα, τελειώσαμε.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
3: Τι θέλω να πω.
0: Για πες.
3: Πολύ ωραία. Εγώ, να σου πω την καθαρή μου αλήθεια, την Ισπανία την φοβήθηκα στον ημιτελικό. Τώρα, σας άκουγα που το λέγατε, ρε παιδί μου, ξέρεις. Πολύ καλή ομάδα Ισπανία. Mm-hmm. Αλλά τώρα στα παιχνίδια που την είχα ρίξει, δεν με είχε εντυπωσιάσει. Ξέρεις, πώς να σου το πω τώρα, ρε παιδί μου. Την έβλεπα την ακόμα εβδομάδα, αλλά έλεγα ότι θέλει και κάτι το ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, κάποιος για να πάρει παγκόσμιο. Αλλά είχε πολλούς ιδιαίτερους.
0: Είχε πολλούς ιδιαίτερους και νομίζω ότι όσο τσουλούσε το Μουντιάλ, τόσο γινόταν και καλύτερη. Και επίσης
3: νομίζω ότι πρέπει να αποτελεί ρεκόρ
0: το γεγονός ότι σε όλο τον παγκόσμιο κύπελλο έχει φάει μόνο ένα γκολ. Από το Ντεκετελάρε.
1: Ναι,
0: μόνο αυτό.
3: Εγώ ήμουνα με την Αργεντινή, έτσι. Ολλανδία. Αλλά υποστήριξα την Αργεντινή σε αυτό.
0: Ναι.
3: Αλλά έπρεπε το παιχνίδι και έλεγα δεν γίνεται ρε πινάχα σε αυτό.
0: Βέβαια, ναι. Αυτό ακριβώς.
3: Ναι, δεν γίνεται. Εντάξει, πάνε και μεγάλη διαδικασία. Να μην το σηκώσει.
0: Ενδεχομένως ξέρεις, έπαιξε και ρόλο ότι ας πούμε και στα προημιτελικά και στα ημιτελικά η Ισπανία πήγε πολύ πιο στρωτά ως τον τελικό, ενώ η Αργεντινή υδρώσανε πολύ, ας πούμε, κουράστηκαν πολύ,
3: ναι,
0: για να φτάσουν μέχρι
3: πολύ,
0: εκεί.
3: Πολύ,
0: και έμοιαζαν να μην έχουν πλέον άλλο, άλλο καύσιμο, ναι, στο, ναι, στο, ναι, ντεπόζιτο.
3: Ναι, φαινόταν αυτό. Αυτά είχα να πω, παιδιά, άλλο προβλέπουμε, εκεί μπορούμε να κάνουμε όλοι λάθος. Και άλλο βλέπουμε, να πατήσω σε αυτό που είπε στην αρχή όταν ξεκίνησε. Που λες, παιδιά, πρέπει να λέμε ότι βλέπουμε.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι. Όλη η ισχύα όταν συζητάμε ποδοσφαιρικά είναι να λέμε ότι βλέπουμε. Και όταν να μην προβλέψουμε κάτι, αυτό...
0: Είναι μια άλλη ιστορία αυτό.
3: Εντάξει, ναι, να ήμασταν και πλούσιοι. Θα
0: είχαμε και ρίσκες και τέτοια. Δεν θα σκόνομασταν το πρωί να πάμε για δουλειά.
3: Έτσι. Αν και αδειούχος, σας πω δικά το πρωί, γιατί ήθελα να μιλήσω και για αυτό που περάσαμε το Σάββατο και ασχάσαμε την Πεχνιδάρα.
0: Εγώ το είδα την άλλη μέρα, το είδα χτες το μεσημέρι εγώ.
3: Το 4-0,
0: ναι,
3: την όπου μου φύγω, ας πούμε, το 4-0 που σας πήγε στο Μήτρο μου κοτσάμιδο, που λέω, παιδιά, δεν το παίζει ένα στενευρό ανατροπή. Και μου είπε, δεν θυμάμαι, έλα, δεν γίνονται αυτά.
1: Έχασε δύο-τρεις εκπληκτικές ευκαιρίες η Γαλλία για να το κάνει 4-4.
0: Για να το κάνει 4-4
3: και μετά φύγει. Στο 4-3
1: μου φαίνεται. Το 4-3 ο Λύσε έχει κάνει ένα που έχει χάθει μπάλα.
0: Εν τω μεταξύ, Μιχάλη, ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι, ότι εγώ είχα συνοηθεί εκεί πέρα με τον Δημήτρη και όλα τον ευχαριστούσε τον Δημήτρη από το Σούγκαρ που μας φιλοξένησε εκεί. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία.
3: Πολύ καλό.
0: Και του είχα πει, ρε παιδί μου, ότι θα βάλουμε και το ματσάκι μετά. Και κάποια στιγμή όταν πλησιάζει η ώρα του αγώνα μου, λέει αυτό θα βάλουμε και το μεταξύ ρωτάω εκεί πέρα γύρω μου. Όσοι ήταν, δεν τους ενδιαφέρε κανένας κίνδυνο. Γιατί είχαν πιει ήδη 2-3. Είχαν πιει ήδη 2-3 όλη εκείνη την ώρα και σλάς το μάτς τώρα μου, τώρα καλά είμαστε εδώ πέρα.
3: Παιδιά, πολλά χαιρετίζω.
0: Γεια σου, Μιχαλά.
3: Που ήταν ψυχή. Έτσι, στην Αρετή και στη Ειρήνη.
0: Ναι.
3: Πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά.
0: Να σε καλά.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μιχαλιού. Να σε καλά, Μιχαλά μου. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ,
4: καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Γεια σου κύριε Δημήτρη, εσύ μιλάς, ναι.
4: Ωραία. Να σε ρωτήσω, έκανε ο Παναθηναϊκός καμία μεταγραφή στο μπάσκετ?
0: Όχι.
4: Η τελευταία είναι του... Πώς το λένε
0: για
4: τώρα,
0: Μπουσέλε.
4: Για τέλος φάλλον.
0: Για Μπουσέλε, για Μπουσέλε.
4: Για Μπουσέλε, για Μπουσέλε, μπράβο, ναι. Έχει δυσκολώνω.
0: Ναι.
4: Και έχω και μια απορία, ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Γιατί έδιωξε τον Κετζιόρα και μάλιστα χωρίς να πάρει λεφτά καθόλου?
0: Γιατί ήθελε να φύγει.
4: Που ήταν βασικός του center back.
0: Ήθελε να φύγει.
4: Μιχαηλίδης Κετζιόρα, δεν ήταν το δίδυμο.
0: Από όσο ξέρω ήθελε να φύγει. Λεπτομέρειες δεν ξέρω, πάντως ήθελε να φύγει ο παίχτης.
4: Α, ήθελε να φύγει ο παίχτης. Καλά, αφού βρήκε αμέσως ομάδα, δεν μπορούσε να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ?
0: Τι να σου πω, κύριε Δημήτρη.
4: Δεν ξέρεις.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό και από στιγμή που δεν το γνωρίζω μη σου πω κάτι που δεν είναι σωστό.
4: Ωραία. Εσύ άδεια παίρνεις την Παρασκευή?
0: Όχι, όχι, όχι. Και την άλλη εβδομάδα δουλεύω. Μέχρι, ναι, την, άλλη, μέχρι την άλλη Παρασκευή 31 δουλεύω κανονικά.
4: Α, όλο τον Ιούλιο.
0: Όλο τον Ιούλιο, ναι.
4: Έγινε.
0: Έγινε.
4: Σε ευχαριστώ.
0: Γεια, γεια, γεια. Του αρέσει, λέει, το ασπράδι του αυγού, αλλά φοβάται να δοκιμάσει τον κροκό. Κροκόδηλος. Γεια σου, Επόπτη, καλημέρα. Το μεγαλύτερο προτέρημα αυτής της Ισπανίας, λέει, ήταν ότι δεν είχε κανένα παίξει στη Ρεάλ. Τυχαίο. Αυτό ονομάζεται κόμπλεξ, φίλε. Και ο Κουκουρέ έγινε πλέον παίξει στη Ρεάλ, άμα θα σου το πω για αλλιώς. Τώρα, αυτό τι είναι, τι σχόλιο είναι αυτό, δηλαδή. Τώρα.
1: Τι επιλογές όμως είχε, πρέπει να τις εξετάσεις.
0: Μα ναι, τώρα, δηλαδή, τώρα να κάθεις και να σκέφτεται να πω μετά από αυτή τη βραδιά να λες ότι το μόνο προτέρημα δεν είχε παίξει στη Ρεάλ, πρέπει να σε.
1: Α, προτέρημα, είπε. Είπα ότι.
0: Ότι δεν είχε κανένα παίξει στη Ρεάλ. Και λέω ότι αυτό είναι κόμπλεξ κατάσταση.
1: Συγγνώμη, το. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Τι λέμε.
0: Εντάξει, τώρα,
1: ο Εμπαπέ, δηλαδή. Φίλε, 10 γκολ τώρα.
0: Νομίζω μα πρώτα απ' όλα.
1: 10 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Γενικά οι παίχτες της Ρεάλ έβαλαν πολλά γκολ στο τουρνουά. Αλλά πέρα από αυτό, τώρα δηλαδή τώρα την επόμενη τελικό αυτό το βλέπω.
1: Έχει γκολ σε 3 μουντιάλ. Δηλαδή μιλάμε τώρα για.
0: Μυθικά πράγματα.
1: Μιλάμε πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι. Ούτε σε κόμικ δεν γίνονται αυτά.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο, Ισπανία έσπασε το ρεκόρ της Ιταλίας. Έχει να χάσει 38 μάτς, λέει ο Γιωργάρας από τη Φραγκφούρτη. Πάμε να βγάλουμε, έχουμε γραμμές.
1: Ναι, έχουμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Ναι.
0: Καλώς τον.
5: Νίκος από Νέα Υόρκη, Αστόρια.
0: Γεια σου, Νικόλα.
5: Μια διόρθωση. Ο κύριος εκεί που είναι δίπλα σε εσάς, ο Σταθερόπουλος,
0: ναι,
5: είπε ότι ήταν πεντακάθαρο φάουλ.
1: Πεντακάθαρο γκολ.
5: Το όχι, κανάλι
1: πεντακάθαρο γκολ.
0: Όχι, δεν είπαμε ότι
5: ναι,
0: είναι.
5: Ναι, αλλά το... το κανάλι που έβλεπα την μπάλα έδειξε μετά ότι υπήρχε πάτημα επιθετικό πάτημα, γι' αυτό το ακυρώσανε.
0: Πάτημα πάνω
1: του Μερίνο στον Οταμεντή.
5: Δεν θυμάμαι τους παίκτες.
0: Αυτή ήταν στη φάση. Αυτή ήταν στη φάση, αλλά, ναι. Αλλά αυτό που είδαμε εμείς εδώ πέρα στο replay στην ελληνική τηλεόραση.
1: Κοιτάξαμε.
0: Δεν είδα κάτι σε πάτημα. Τώρα
1: πάτημα
0: το έδειξε.
1: Δεν είδα. Ναι, και εγώ. Άμα το είδαμε, ναι, ζητάμε συγγνώμη. Αλλά. Όχι, ασπρόξιμο κοιτάγαμε.
5: Εγώ το έδειξα με το έδειξα.
1: Μήπως ήταν με άλλες παίκτες.
0: Κάτσε, επειδή και από Αμερική ο φίλος έρχεται με καθυστέρησή του να μιλήσει. Έλα, για πες, φίλε.
5: Τη φάση την έδειξε μετά σε ένα corner, δεν θυμάμαι, ναι. Ήταν Χατζιέσον, πρέπει να θυμάμαι, και έκανε zoom το πόδι ότι ήταν μάλλον πάτημα του Ισπανού στο τέτοιο
0: κύκλο. Εμάς μας φάνηκε ότι ήταν εύκολο, δεν είδαμε κάποιο πάτημα, μας φάνηκε ότι ήταν εύκολο. Ξέρω εγώ τώρα.
1: Δεν πλάνο εμείς, Βαγγέλη, με zoom.
0: Δεν είδαμε. Είναι και μερικά πλάνα από ό,τι έχω καταλάβει που δεν τα δείχνουν παντού. Πολλές φορές δείχνουν και στα cube που έχει εκεί κάποιε φάσει.
1: Αυτό το κατάλαβα, ότι δείχνει άλλα πλάνα στα cube.
5: Εδώ έδειξε ένα πλάνο σε ένα corner, σε ένα διάλειμμα, ότι υπήρξε και κάτι τέτοιο.
0: Κοίταξε, από τη στιγμή που η Ισπανία που έχει αυτή τη φάση υποσυζήτηση είναι αυτή που νίκησε τελικά, όλα καλά. Το κακό θα ήταν να ήταν από την άλλη πλευρά, να διαμόρφωνε αποτέλεσμα δηλαδή αυτή η φάση, να μπορούσε να μπλέξει το match. Αλλά από τη στιγμή που το βρήκε αλλιώς η Ισπανία τον γκολ και νίκησε, αν δεν νικούσαν οι Ισπανοί, πιστεύω ότι θα ήταν μια φάση που θα συζητιόταν πάρα πολύ.
5: Και τελευταίο για να κλείσω. Διάβαζα κάτι σχόλια στο πρώτο θέμα, στα νέα που βλέπω.
0: Ναι.
5: Έλεγε άμα ο Μαραντόνα ζούσε θα μάσαγε σίδερα για τα μάτσα αυτά. Ο Μέση δεν κάνει για αυτά.
0: Ε, καλά τώρα.
1: Κύριε μου, συγγνώμη, πόσο χρόνο είσαι?
0: Όχι, δεν τα λέει ο άνθρωπος.
1: Ναι, όχι, για σας λέω. 40, οκ. Okay. Τον τελικό του 90 τον θυμάστε?
0: Δεν το θυμάται.
1: Ήτανε ακριβώς η ίδια εικόνα. Δεν μπορούσε να παίξει να κουμπίσει την μπάλα η Αργεντινή όπως και χθες.
0: Με τη Γερμανία, ναι.
1: Με τη Γερμανία.
0: Έγινε.
5: Όχι, okay, το σέβομαι.
1: Όχι, γιατί έπαιζε ο Ντιέγκο τότε σε εκείνο το μάτι.
0: Έγινε.
5: Καλημέρα, να είστε πάντα καλά. Γεια.
0: Όντως έχει γίνει πάτημα στον Οταμέντι. Μπορείτε εύκολα να το βρείτε το replay. Έγινε, φίλε. Θα το κοιτάξουμε.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Πάμε άλλη μια γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Α, δεν έχουμε. Εντάξει, σας διαβάζω μηνύματα. Έτσι κι αλλιώς 27 είναι. Καλημέρα και στο. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλή εκπομπή. Ελπίζω να έπιατε και ένα ποτάκι, λέει, για εμάς την ξενιτιά, λέει ο Χάρης. Καλημέρα και στο Κυριάκο. Κρίμα η Αργεντινή, αλλά το άξιζε η Ισπανία. Ήπιαμε για εσάς, Χάρη. Για όλους ήπιαμε. Για όλη την παρέα ήπιαμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στέλνω πρώτη φορά μήνυμα. Αδίωχος και εγώ από σήμερα και πηγαίνω στο Κιάτο για 2 εβδομάδες. Καλή εκπομπή, εύχομαι. Θανασάρα, να περάσει όμορφα στο Κιάτο Κορινθίας. Να κάνει και τα μπανάκια σου. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Ούτε φάση Αργεντινή και ούτε και η Γαλλία. Πολλά επίπεδα πιο πάνω η Ισπανία. Ο ορισμός του ποδοσφαιρικού μπούλινγκ. Λέω Ηρακλής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μακράν ο χειρότερος τελικός χθες. Θα ξεχαστεί γρήγορα η Αργεντινή ανέπαρτη με 0 σουτ, 0 τελικές εξαιτίας του είχε ελεύθερο τελικό χωρίς να το αξίζει. Κρίμα για το Μέση, λέει ο Μάριος. Εγώ δεν θα πω ότι έφτασε χωρίς να το αξίζει τον τελικό. Νομίζω ότι έφτασε επειδή τα έδωσε όλα στον τελικό και έκανε κατάδυση ψυχής συνολικά. Τώρα, το λέω και πριν ότι υπάρχουν και χειρότεροι τελικοί. Για μένα το 1994 στην Αμερική πάλι ήταν χειρότερος ο τελικός. Γιατί εκεί δεν υπήρχε μια ομάδα όπως χθες που τουλάχιστον έβλεπες ότι ένας από τους δύο έκανε τα πάντα για να νικήσει. Εκεί υπήρχαν δύο ομάδες οι οποίες ήταν ζαλισμένες, πώς να το πω, και περίμενα να τελειώσει το μάτς για να πάνε στην παράταση. Περίμενα να τελειώσει το μάτς να πάνε στην απέναντι. Δεν είχε φάσει εκείνο το μάτς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Don't cry for me, Αργεντίνα. Το τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα στον τεράστιο Λέο Μέση. Ένα ποδοσφαιριστή που δεν θα ξαναγεννηθεί ποτέ κανείς σαν αυτό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λέω Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κούλη και σε όλη την παρέα. Συγχαρητήρια στην Ισπανία. Αντίο τεράστιο Μέση. Ήταν τελεία βραδιά το Σάββατο. Ραντεβού στο επόμενο. Λέω Στάθης ο επικίνδυνος γαλάτης. Και μου στέλνει εδώ πέρα και μια ωραία φωτογραφία με όλο το λαό. Από το Σάββατο. Να σε καλά, Σταθάρα μου. Είσαι λεβεντόπεδο. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Υγεία να έχουμε. Υπεραξία κατέκτησε, λέει, το Μουντιάλ Ισπανία. Υπεράξια κατέκτησε η Ισπανία το Μουντιάλ. Σου στέλνω βιντεάκι από το Aberdeen Queen's Park με τους Γλάρους. Απίστευτο, Στράτος από Χανιά. Καλημέρα, Στράτο μου. Καλημέρα, παιδιά. Όντως, ποδοσφαιρική δικαιοσύνη είναι τελικός, αλλά το γεγονός ότι επιτρέπεται στέλνει στους ξυλοκόπους να κρατεύουν έτσι χωρίς τιμωρία ή γενικά να είναι μόνιμα με τα τραβηγμάτα της φανέλας και τις μπουνιές ρίχνει πολύ το επίπεδο της διοργάνωσης. Πρόγνωσή μου είναι ότι στη μετά μέση εποχή η Αργεντινή θα πέσει πολλά επίπεδα. Λίγο σε ευχαριστούμε για όσο μας χάρισε τα τελευταία 20 χρόνια. Αναμφισβήτητος γκότ όλων των εποχών, Κώστας από Σικάγο. Βαγγέλη, δεύτερη κίτρινη, λέει, ανέτρεψε ισορροπίες, πολύ αεροπλανική φάση. Εντάξει, όμως είναι κάτι το οποίο δίνεται. Καλημέρα, όντως πάτημα ήταν, το έδειξα αρκετές φορές στο replay. Τον πατάει πριν ακόμα του έρθει μπάλα, λέει ο Σάκης. Οκ, παιδιά, το είπα και πριν από τη στιγμή που το μάτς είχε αυτήν την κατάληξη. Καλημέρα, λέει. Από την ώρα που μπήκε, λέω, τα μέντη, μόνο με τα σημαία και δεν μάλωσε, λέει ο Νίκος από το Βόλο. Λέει εδώ ένας φίλος. Ναι, φιλέ, ο Στέτσιο Σπυρόπουλο. Τι να κάνουμε, ρε φιλέ, δεν πάτε εσεί να περιγράψετε μάτσε που είστε όλοι καλοί. Ο Σπυρόπουλο δεν είναι καλό και εσεί είστε καλύτεροι. Έτσι, λοιπόν. Όχι, ρε κυρία Κοντάξη, θα πάμε και στο δελτίο. Πάμε. Έλα.
6: Ειδήσει σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ήπιου καύσωνα θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος απένιμε τα μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσεις και αδικαιολόγητες, όπως επισημαίνει, ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 49 09. οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιστροφή στη δράση. Ναι, φίλε, τώρα βλέπω εδώ πέρα το τοπικό τέλος της Σάκαρη που μου λες ότι έχασε τη Σάκαρη στο τελικό, στο Open της Αθήνας. Και είχε μάλιστα και κόσμο, 5.000 κόσμο, από την Κρεϊτσίκοβα έχασε στο τελικό, που είναι νούμερο 32. Η Μαρία είναι πλέον στο νούμερο 37 στον κόσμο και έχασε στο τελικό. Ο Τσιτσιπάς πήρε τουρνουά, πήρε στο Xtant, αν το διαβάζω καλά, το Ελβετικό Open. Νίκησε τον Κολινιόν, νούμερο 42 από το Βέλγιο. Έτσι. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος έχει πέσει πάρα πολύ, είναι στο νούμερο 85 πλέον της παγκόσμιας κατάταξης. Παιδιά, δεν είδα, μου λέτε κάποιοι για τον Τραμπ μετά το σκηνικό κτλ. Τα διάβασα τώρα το πρωί, με το που τελείωσε ο τελικός. Ήταν λες και πάτησα το κουμπί, γιατί είχε πάει ήδη πάρα πολύ αργά, ήμουν και πολύ κουρασμένος.
1: Είδα λίγο την απονομή, αλλά τι έγινε με τον Τραμπ?
0: Ότι δεν ήθελα να φύγει από το πλάνο, λέει, μαζί με τον
1: κοίτα, επειδή ο κόσμος δεν έχει δει μάλλον πέρσι την όχι πολύ σημαντική διοργάνωση παγκόσμιου κυπέλλου συλλόγων. Πέρσι έκανε χειρότερα, εγώ το περίμενα. Δηλαδή φέτος τραβήχτηκε και λίγο, κάπως του κάνανε και νόημα, λίγο πήγαινε στην άκρη. Πέρσι υπάρχει μυθική φωτογραφία με το Μπάλμερ της Τσέλσι που κερδίσει Τσέλσι στην Παρίσι Ζερμέν 3-0. Που είναι του στυλ, τι κάνει αυτός εδώ, έχουμε πάρει το κύπελλο και κάθε τέτοιο. Τώρα πήγε και λίγο στην άκρη δηλαδή.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να πούμε ότι μετά τον αγώνα, λίγο μετά το τέλος του τελικού, ο Γιάννη Φαντίνο πήγε στα αποδυτήρια της Φούρια Ρόχα και έδωσε μια παγκόσμια πρωτοτυπία λόγω του ότι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες δαχτυλίδια παγκόσμιων πρωταθλητών αλλά NBA στους παίχτες της Ισπανίας. Και μάλιστα, εκτός από τα κομμάτια αυτά που βγήκαν για τους παίχτες, έχουν βγει άλλα περίπου 2.000 κομμάτια τα οποία είναι προς πώληση. Καταλαβαίνετε αυτά τώρα. Στα φτωχαδάκια όλα. Τραμπ και Φαντίνο λέει ξεφύλισαν το ποδόσφαιρο με το ημίχρονο 30 λεπτό για τραγουδάκια. Είναι εναντίον των καταστατικών του κανονισμού του ποδοσφαίρου. Αν γίνει ένσταση, λέει, ακυρώνεται ο τελικός. Εντάξει τώρα, φιλαράκο, και εσύ. Τι ένσταση είναι, έχουν.
1: Δεν θα πήρε κόκκινη κάρτα, βάλε και την ακύρωση, μα δουλεύει.
0: Έχουν κουράγιο να ξαναπαίξουν. Καλημέρα. Καλημέρα από την κατακόκκινη Λάρισα, λέει ένα φίλο. Καλημέρα, φιλαράκο, εσύ ξέρει με τα κεφαλαία. Καλημέρα από τον εξωτικό θεολόγο. Έχω βγει για περπάτημα. Ερώτηση χθε την απονομή, τα σίγουρα ο Τραμπ. Λέει ο Θοδωρή του Πάοκη. Νάτο, θεολόγο το Πάοκη. Καλή ξεκούραση, αδερφέ. Βαγγελάρα, καλημέρα. Ισχύει, υπάρχει πάτημα, αλλά είναι, λέει, το ίδιο πάτημα που κάνει ο Μέση πριν βγάλει τη σέντρα με την Αγγλία και γίνει το 1-2. Δείτε και τις δύο φάσεις, λέει ο Τάσος. Κατάλαβα, φίλε. Οκ. Okay. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Μισό λεπτάκι για να μ' ακούτε καθώς πρέπει.
0: Έλα, ρε παιχτή.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, Γιάννουση.
2: Εγώ ξέρω ότι κάποιοι λάμψανε με την παρουσία τους και κάποιοι άλλοι λάμψανε με την απουσία τους.
0: Σε ποιο αναφέρεσαι?
2: Έλα τώρα, δεν θέλω να φύγω συνειδήσεις, δεν πειράζει, ξέρουν αυτοί. Εγώ ξέρω ότι οι παρόντες γράφουν την ιστορία και οι παρόντες, οι περισσότεροι ήταν πολύ... Πολύ ok παιδιά, τα περισσότερα, δηλαδή, γιατί ξέρεις δεν μπήκα και στη διαδικασία να φτιάξω όλους, γιατί με κάποιους κολλήσαμε περισσότερο, όχι ότι υπήρχε θέμα, αλλά με κάποιους κολλήσαμε περισσότερο. Με το καλημέρα καταρχάς, γιατί όταν είμαι το λόγο μας να το κρατάμε. Το Θοδωρή που κόλλησα, όχι τίποτα άλλο, γιατί είναι γάμπρος περισσότερο από όλους. Ναι, εγώ με αυτούς κολλάω περισσότερο, μην νομίζεις. Ας τα έλεγα με σένα, μην νομίζεις, fake ήτανε. Ήθελα να δείξω καλή εικόνα.
0: Στα time out.
2: Ήθελα να δείξω καλή εικόνα. Όχι, τα ξέραν πολύ καλά. Και είχαμε και ωραίες παρουσίες, έτσι, γιατί είμαστε όλοι ματράχαλοι εκεί πέρα. Είχαμε και ωραία κολλήματα. Ήτανε παουκλούς και τα λοιπά. Δεν αλλάζει ομάδα, αλλά και σε άλλες ομάδες, να το πω έτσι. Κατάλαβες.
0: Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Εγώ, όπως είπα και εγώ μετά από όταν φεύγαμε, ήταν σεσημασμένοι όλοι οι παρόντες και αυτό ήταν ωραίο. Και γίναμε και ολικά.
2: Ήταν καλό, ήταν καλό.
0: Γίναμε και ολικά.
2: Ήταν πολύ καλό. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα είναι ο κύριος που ήρθε, ο προοδευτικάνος.
0: Ο Νάσος.
2: Για 10 λεπτά να σας φέρει το δώρο.
0: Ο Νάσος, φίλε, το έχει κάνει και πέρσι αυτό και με συγκινεί αφάνταστα, γιατί μαζί με το δώρο και 2 χρονιές τώρα μου γράφει μέσα και σημειώμα. Και παιδιά, αν σας δώσω να διαβάζετε αυτά τα σημειώματα που παίρνω, που έχω πάρει πέρσι και φέτος. Πέρσι πήρα κι άλλα, η αλήθεια είναι. Είναι για να. Τι να πω, δηλαδή, η συγκίνηση είναι λίγο. Δηλαδή, αν διαβάσει αυτά που μου γράφει. Δεν υπάρχει.
2: Κοίταξε, μη σου κάνει τίποτα εντύπωση. Ναι. Όπως μου κάνει, να σου πω κάτι, Βαγγέλη, όπως μας κάνει εντύπωση σε κάποιος αρνητική, το γιατί κάποιοι φέρονται έτσι όπως φέρονται και γράφουν αυτά που γράφουν. Σε έναν άνθρωπο που κρατάει σε πολύ κόσμο παρέα και σου κάνουν αρνητική εντύπωση αυτοί οι άνθρωποι, αλλά είναι αυτοί οι γεννημένοι hater που έχουν, λατρεύουν να μισούν, να το
0: Γιάννη,
2: πω.
0: Γιάννη, είναι, πίστεψέ με και δεν το λέω για εντυπώσεις, μάρτυρες μου είναι και ηχολήπτες, σε αυτήν την εκπομπή είναι σταγόνα στον ωκεανό. Σταγόνα στον ωκεανό. Ναι, δηλαδή, αν βάλει συγκρίσιμα, δηλαδή την αγάπη που παίρνω από το, με το κόμπλεξ κάποιον, είναι τόσο μικρό και ελάχιστο το κομμάτι που δεν αξίζει να ασχολούμαι και σε αυτή τη διαδικασία έχω μπει πλέον. Δεν ασχολούμαι με αυτούς. Είναι τόσο λίγοι που δεν αξίζει.
2: Εννοείται ότι δεν πρέπει να ασχοληθείς. Απλά επειδή σαν άνθρωποι γενικότερα μπορεί να μας εκτιμούν 100, θα καθόμαστε κατά κάποιο τρόπο να ασχοληθούμε με τον έναν για το λόγο τον οποίο σκέφτεται έτσι.
0: Μπράβο, αυτό είναι, αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί να υπάρχει τόσο κακέ, ας πούμε, αυτό, τόσο μίσος, δηλαδή, προς έναν άνθρωπο που δεν σε έχει προκαλέσει.
2: Ακριβώς, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λες, ρε παιδί μου, να το ψάξω, το λόγο, όχι ότι με νοιάζει. Δικαίωμά του είναι να βρει. Σε τελική ανάλυση, το μεγάλο μυστικό όλων μας είναι ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Να το καταλάβουμε αυτό, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Έτσι. Όσο και χαμηλά την μπάλα να έχει. Να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Όσο ύπλος σαν χαρακτήρας και να είσαι, πάντα θα βρεθεί κάποιος που να μην σε συμπαθεί.
0: Σίγουρα.
2: Δεν το θεωρώ.
0: Εγώ νομίζω ότι, να σου πω κάτι, πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα το αποδεχτείς αυτό, τόσο καλύτερο είναι για τον εαυτό σου.
2: Βέβαια. Γιατί αλλιώς τρώγεσαι χωρίς λόγο μόνο. Δεν υπάρχει και λόγος να τρώγεσαι. Εντάξει, πολύ ωραία ήταν όλος, πραγματικά πολύ ωραία. Είναι λίγο τετριμένο να ακούγεται έτσι, αλλά ήταν καλύτερα από ό,τι φανταζόμουν, ας πούμε, την αλήθεια. Παρότι είναι δύσκολη εποχή. Δηλαδή,
0: ναι, έλειπε πάρα πολύ κόσμος, ναι, ειδικά.
2: Αλλά μαζευτήκαμε μετά, έγινε ωραίο μπούλιο. Αυτά όσον αφορά, εύχομαι να ξαναγίνει.
0: Την υγειά μας να έχουμε, Γιαννάρα, και θα το ξανακάνουμε πάλι.
2: Εννοείται. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εκτέθηκα με τον Γιουβαρδάκη, γιατί είχα να τον δω καμιά δεκαριά μέρες, η αλήθεια είναι.
0: Ήρθα από δίαιτα.
2: Δεν ξέρω τι έκανε, χημικές δίαιτες.
0: Εγώ αυτό, μόλις τον είδα, λέω, μα γιατί σε λέω Γιουβαρδάκη ο άνθρωπος.
2: Ήταν ένας κυριακός ενιαίος, αλλά δεν ήταν στο... Εδώ μεταξύ τον προκάλεσα, ρώσου να δεις τώρα για να τελειώνουμε και με αυτό, να μην σας κρατάω τη γραμμή.
0: Ναι.
2: Τον προκάλεσα για ένα κατοστάρι.
0: Ναι.
2: Και μου λέει, πού είναι τώρα το ασθενοφόρο να μας μαζέψει.
0: Είχε ένα δίκιο, πρέπει να υπάρχει πάντα σε αγώνες, υπάρχει και ασθενοφόρο.
2: Ναι, εγώ τον προκάλεσα όμως. Πήρα θέση.
0: Είχες αυτά τα μεγάλα ποτήρια της μπίρας εκείνη την ώρα που προκαλούσες. Στα χέρια.
2: Αυτό θα έπινε. Εγώ φίλε ένα κρασάκι.
0: Α, είσαι ποιοτικός, είναι κρασάκι.
2: Ήμουν ο οδηγός. Πρέπει να το πάω σπίτι του μετά. Οπότε τον προκάλεσα, ξέρεις, κατάλαβα, εκ του ασφαλούς τον προκάλεσα.
0: Α, εγώ είχα σοφέρ προς τα πίσω και δεν είχα πρόβλημα, τα ήπια μου να μην.
2: Τα 50 μέτρα, αυτός θα πήγαινε με το πι, δηλαδή κατοστάρι θα πήγαιναμε, αυτός θα πήγαινε με το πι και εγώ θα πήγαινα με το, πώς το λένε, με την καρέκλα.
0: Κοίταξε, εγώ θα το πω ξεκάθαρα τώρα, το Γιουβαρδάκη δεν συνάδει για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν μου πάει, είναι μια χαρά ότι...
2: Για μένα δηλαδή, ρε φίλε, που δεν παίρνει θέση, συνάδει το παππούς.
0: Όχι, είπα εγώ ποτέ ότι είσαι παππούς.
2: Α, εντάξει, ξέρω εγώ και αυτό δεν λέει. Παππούς,
0: κρατάω αποστάσεις και από αυτό.
2: Δεν παίρνει θέση, ούτε εσύ.
0: Κρατάω αποστάσεις. Όχι, δεν συμφωνώ. Ότι είσαι παππούς. Ότι είσαι παππούς, δεν συμφωνώ, σου λέω.
2: Α, εντάξει. Ναι. Α, ωραία, ναι, εντάξει, οκ, δεκτό. Λοιπόν, δικαιότατα το πήρε η Αργεντινή. Η Ισπανία, δικαιότατα, εντάξει. Του πήραν την μπάλα από τα πόδια, όπως και στο καλά. Μιλάμε για πλάνο τώρα δρομερό, έτσι. Δηλαδή, πνίξανε τα δύο αμυντικά χαφ. Τα πνίξαν στην κυριολεξία και τον Ντεπόλ και τον το Μακάλιστερ. Δεν μπορούσαν να πάει μπάλα. Δεν έφτανε η μπάλα. Δεν είναι ότι δεν έφτανε η μπάλα καν. Σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια ο Μέση περνάγαν το 60-70% των επιθέσεων από τα πόδια του. Εχθές δεν πήρε μπάλα.
0: Γιάννη, πρέπει να το πήρε ένα 20 λεπτό για να κάνει επαφή με την μπάλα. Το πρώτο 20 λεπτό δεν τον άκουσα καθόλου.
2: Ναι. Δεν βρήκε ποτέ ρυθμό. Ποτέ. Όσο και αν κινήθηκε, άλλαξε και πήγε σε άλλους χώρους, βγήκε από την περιοχή αρκετά. Δεν μπορούσαν. Μα δεν αλλάζανε πάσα οι Αργεντινοί.
0: Δεν μπορούσαν να κρατάνε την μπάλα προφανώς πρώτα απ' όλα. Δεν δηλαδή με το που έπαιρναν την μπάλα πάνω από 3-4 πάσες δεν μπορούσαν να
2: κρατάνε. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πολύ κράτησα τη γραμμή. Τα φιλιά μου
0: στην αγάπη. Ο Θοδωρής εδώ στέλνει μήνυμα. Λέει, μου Θοδωρής λέει που λέει ο Γιάννης. Λέει και θέλω να του πω λίγο διέκρινα. Λέει ότι είναι ευαίσθητος να μην μασάει.
2: Ο Θοδωρής. Θα σου πω κάτι. Ο Θοδωρής είναι από τελευταίο. Ο Θοδωρής είναι από τους ανθρώπους που χωρίς να τον ξέρεις, κάθεσαι μιλάς, που λέει την ιστορία του και είναι από τις ιστορίες που σου δίνουν δύναμη γιατί αυτά που περνάς είναι πολύ μέτρια σε αυτά που περνάνε κάποιοι άλλοι.
0: Και μου κάνει τύπους που σκάσε και μόνος του και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έσκασε μόνος του και κατευθείαν ενσωματώθηκε. Δηλαδή και αυτό ήταν το ωραίο στη φάση. Ας πούμε ότι δηλαδή, όποιος και να ερχόταν και μόνος του, δηλαδή μέσα σε πέντε λεπτά.
2: Γιατί ξέρεις τι γίνεται ρε Βαγγέλη, ενδόμηχα λες εμένα αυτή είναι η παρέα μου. Ναι. Καταλαβες και όπως και να γίνει θα βρεθεί τρόπος να συνδεθείς. Ευχαριστούμε πολύ και επιφυλασσόμαστε για συνέχειες.
0: Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά φίλε, χάρηκα που
2: σου δώσα.
0: Τι να πιει λόγω παππούς Βαγγέλη μου, παππούς είναι λέει, φορτώνω τα μάξι και χαίρεται λέει. Καλημέρα άρχοντά μου, ήταν υπέροχο το Σάββατο μου λέει και ο Μανώλης. 2-10-95-79-2-83-4-5 είμαστε χαλαρά με το τηλεφωνικό κέντρο σήμερα. Δεν έχουμε κόσμο, είναι πόσο όποιος θέλει να επικοινωνήσει τώρα είναι η ώρα. Αν στο ημίχρονο λέει είχε κλαρίνα δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Καλημέρα λέει και ο Μπαγκανίνη και ο Νικόλας ήταν εκεί. Όπως πάντα στηρίζει πάντα ο Νικόλας την αγάπη μου αδερφέ. Θηρίο και την επόμενη φορά που θα βρεθούμε να επιδείξουμε για τζάμπολ Μπαγκανίνη. Καλημέρα Βαγγέλη και Κυριάκο, είμαι 60 χρονών, παρακολουθώ Μουντιάλ από το 78. Δεν έχω ξαναδεί το χειρότερο Μουντιάλ λέει. Δεν ξέρω ρε παιδιά γιατί λέει το έχει. Τώρα οι άλλοι μου λέγανε πριν για το τελικό του Μουντιάλ. Τώρα εσύ μου λες ότι το χειρότερο Μουντιάλ συνολικά. Ένα Μουντιάλ στο οποίο ήταν σχεδόν μέσω όρους 3 γκολ ένα παιχνίδι. Τώρα εγώ δεν μπορώ να δω πως είναι το χειρότερο.
1: Όχι, το Μουντιάλ εμένα μου άρεσε συνολικά. Κοίτα, δεν είναι ότι ήταν κακός ο τελικός. Ήταν ότι δεν έχουμε ξαναδεί τόσο 100-0 ομάδα να την έχει στο παιδό στην άλλη και να μην την αφήνει να παίξει. Και το εξίσου εντυπωσιακό, κατά μένα Ευαγγέλη, δεν ξέρω και εσένα αν σε εντυπωσίασε, είναι ότι η Γαλλία που νομίζω ήταν η πιο πλήρης ομάδας από όλες μαζί με την Ισπανία, ότι είχαν το ίδιο πράγμα και στον ημιτελικό με τους Γάλλους που είναι πολύ πιο νέοι, πολύ πιο γρήγοροι, πολύ πιο ποιοτικοί παίχτες σαν συνόλο. Ότι δηλαδή η τριάδα μπροστά, Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Ολίσε, βρήκανε φάσεις στο 93 και στο 97 στον ημιτελικό, που ήταν το σκορ 2-0. Δεν ξέρω κατά πώς σε βρίσκει, συμφωνώ και τα λοιπά, αλλά εγώ δύο έτσι ημιτελικό τελικό να τους ισοπεδώνει μην αφήνοντάς τους καν να διανοηθούν να παίξουν, δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ.
0: Καλημέρα στην παράλληλη λέει, ερώτηση λέει, στους καλύτερους Μουντιάλ τους είπαμε. Το Χρυσό Βατόμουρο δηλαδή, μεγαλύτερη απογοήτευση, ποιος ήταν κατά τη γνώμη σας, λέω εγώ τρελάρας, σε ποδόσφαιρο, σε ομάδα.
1: Η Βραζιλία.
0: Σαν ομάδα η Βραζιλία ήταν σίγουρα η αποτυχία. Μεγάλη αποτυχία ήταν η Βραζιλία που έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από το τουρνουά. Τώρα σαν παίχτη, τώρα τι να σου πω τώρα.
1: Όχι, όλοι με τα μεγάλα αστέρια λάψανε.
0: Καλά λέει, μισό μέτρο πιο κανόνα ήταν αυτό που πήγε να βάλει κατά λάθος λέει και θα λέγαμε άλλα σήμερα. Αδερφέ, αν άκουσες την εκπομπή από την αρχή, το τόνισε αυτό, ότι μπορεί η Ισπανία να ήταν κατά κράτος καλύτερη, αλλά όσο το μάτς ήταν στο 0-0 και οι άλλοι είχαν και μέσα.
1: Το σημειώνε λέει στο τέλος, το shoot που βγήκε out.
0: Το σημαίνω πήγε πιο πάνω από το δοκάρι.
1: Όλοι θα θέλαμε να μπει για να είχαμε πέναλτι μετά.
0: Αλλά... Θες να μπει να έχει πέναλτι.
1: Εντάξει τώρα δεν ήταν ένα κόντρα στη ροή του αγώνα και πάλι θα έπρεπε να το στρίψει πολύ διαφορετικά το σώμα του για να έχει τύχει να το οριζοντιωθεί ουσιαστικά και μετά θα μπορούσε να προσέκρουε.
0: Εντάξει και δεν γίνεται και πάντα στο ποδόσφαιρο
1: να το γίνει.
0: Να βγει μια ευκαιρία να γίνει γκολ.
1: Δηλαδή και το μάτς τώρα με την Άγγλια ήταν μεγάλη υπέρβαση για την Αργεντινή ότι κατάφερε και το γύρισε. Δίκαια, ολόσωστα. Αλλά εγώ εντυπωσιάστηκα. Εγώ ξέρω, βλέπω στο μάτς και την Αγγλία να προηγείται. Δεν είναι δυνατό να τύχει στην Αργεντινή. Αλλά έβγαλε μεγάλη ψυχή.
0: Του έβαλε στο τέρμα. Και το 90 λέει, ήταν το ίδιο χωρίς τελική Αργεντινή και ξύλο ατελείωτο. Και το 90 ναι. Και το 94 και το 90 ήταν δύο τελικοί ροκ τελείω. Το 90 κρίθηκε με τον Μπρέμε. Το 94 πήγε στα πέναλτι.
1: Ναι, για του ίδιου λόγου.
0: Βαγγέλη, λίγα λιγαριμέρα. Ρέλη, χθεσινή τηλεοπτική μετάδοση ήταν αν όχι η χειρότερη από τι χειρότερε. Άστοχα και τα όρια τη ασέβεια προ την Αργεντινή, τα σχόλια και τον δύο κατ' εμέ. Δεν διέκρινε κάτι τέτοιο, φιλαράκο μου. Και πέραν αυτού. Ήταν και δύο δημοσιογράφοι του οποίου εγώ. Τους εκτιμώ απεριόριστα, ο Αλέξης είναι και φίλος μου κιόλας. Ο Γιώργος Καϊκάλης είναι γνωστός μου, δεν είναι φίλος μου, αλλά τον εκτιμώ απεριόριστα και μ' αρέσουν οι περιγραφές του.
1: Πολύ διαβασμένος όλα τα μάτια. Πάρα πολύ ενημερωμένος.
0: Τώρα, αν δεν σας άρεσε, είναι, αυτό είναι, ξέρετε, είναι και θέμα γούστου, το δέχομαι, αλλά δεν συμφωνώ. Ολλανδία λέει ένας απογοήτευση, μας ξεφτύλισε ο Κουμάν. Η μεγαλύτερη φάση
1: είναι
0: στο τελικό
1: Ολλανδία,
0: του.
1: Ολλανδία τώρα δεν είχε ρόστερ.
0: Στο τελικό του 94 ήταν το δοκάρι του παλιού καλή. Του παλιούκα.
1: Όχι, όχι, του Ρωμάριο είναι η φάση. Το δοκάρι είναι ένα σουτ που του φεύγει λίγο του παλιούκα και
0: α,
1: τα λοιπά.
0: Φεύγει τον παλιούκα, ναι.
1: Αλλά του Ρωμάριο, παιδιά,
0: ναι,
1: δεν χάνεται. Του Ρωμάριο για την κλάση και το τουρνουά που είχε κάνει, που ήταν ο παίκτης του τουρνουά τότε, αυτό που είχε χάσει ο Ρωμάριο από εξεπαφής δηλαδή, σαν δυο τέρμα, δεν υπάρχει στην παράταση.
0: Πάντως, εγώ θυμάμαι σε εκείνον τον αγώνα που κάνα σημείο και μετά οι παίκτες να παίζουν πάσες και να περιμένουν να έρθουν τα πέναλτι.
1: Όχι στην παράταση είχαν γίνει φάσεις, αλλά ναι, γενικώς δεν ήταν ωραίος.
0: Δεν ήταν
1: ωραίος. Τώρα μην το συζητάμε.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Πάμε στον κόσμο που μαζεύτηκε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παλικάρια μου.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε, καλημέρα και στον Κούλτο Γιγάντα.
0: Καλά, Πανουλίση.
1: Καλημέρα, φίλε Πάνο.
2: Να πούμε και χρόνια πολλά, είναι του προφήτη Ηλία σήμερα σε όλους τους παιδιά
1: γιορτάζουν. Α, στο φίλο μου τον Ηλία, τον αντιδήμαρχο του Εγάλεω, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Αυτός μπορεί να ήταν το Σάββατο, εσύ.
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδιά μου, ένας ακούει, να κρατήσω.
0: Δεν ξέρω αν ήταν. Για πες, Πανή.
2: Και να πούμε και ότι δεν ξεχνάμε και ο λαός έθνος. Τουλάχιστον οι περισσότεροι, εκτός από κάποιους κακεντρικείς, ότι έγινε με την Κύπρο τότε. Ναι. Και έχουμε κάποια στιγμή να δείξει αυτό και να περιεχθέρωσε η Κύπρος. Εγώ πήρα να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Πενιλή, αδερφέ. Πραγματικά να τον ευχαριστήσω, γιατί με έβαλε μέσα στο κλίμα το παλικάρι με βιντεοκλήσεις. Σας δίνει, σας είδα και σας χάρηκα. Ένιωσα προς στιγμή ότι είμαι και εγώ εκεί.
0: Ναι.
2: Είδα και παιδιά που δεν γνώριζα καθόλου. Δηλαδή τον Κουκουέ, το άλλο το παιδί που είναι, λέει, ο Νικός και είναι και Ολυμπιακός, το Στάθη, που έχω μάθει ότι είναι απίστευτο παιδί.
0: Ναι.
2: Τον κύριο Γιώργο, τώρα δεν θυμάμαι, ξεχνάω κάποιος, ζητάω συγγνώμη. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά ένιωσα πολύ όμορφα. Τι να πω. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι ανταμώσεις, τα πάρτι, όπως και να το πούμε. Και αυτό είναι να το βλέπουν όλοι, να το βλέπουμε μάλλον όλοι. Τι ισχυρή παρέα έχει δημιουργηθεί. Τι ισχυρή δεσμοί έχουν δημιουργηθεί και μέσα από την εκπομπή και μέσα από το Βαγγέλη φυσικά. Γιατί είναι και ο τρόπος που διαχειρίζεται και ο Βαγγέλης και τα παιδιά που έχει δίπλα του, οι κολλήτες.
1: Έλα τώρα. Τώρα κόλλησε. Μισό κόλλησε. Κόλλησε το λιμάδι.
2: Τι κόλλησε?
0: Όχι, το τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο μου που πάνω το απενεργοποιήσει τον ήχο.
0: Ναι. Συνέχισε πάνω.
2: Εγώ ακούγομαι.
0: Ναι, σε μια χαραγωγή.
1: 100%.
2: 100%. 100% λοιπόν, Κούλη. Άρα να βλέπει και ο κόσμος.
1: Συγγνώμη κιόλας.
2: Δεν πειράζει, τι προσέω. Εγώ νόμιζα ότι κόλλησε και δεν με ακούγατε.
0: Όχι.
1: Όχι ποτέ.
2: Όλα όμορφα και τα κορίτσια της παρέας, την Ειρήνη, παιδιά, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ, Βαγγέλη, ειλικρινά. Να είναι καλά ο Γιώργος, το λέω μέσα από την καρδιά μου και το εννοώ, σοβαρά μιλάω. Κάποια στιγμή εύχομαι να ανταμωθούμε και από κοντά πάλι, γιατί έχω καιρό να ανέβω με όλα αυτά που έχουν τύχει τα τελευταία χρόνια. Τι να πω, υγεία, χαβαλέ και κάτι ποδοσφαιρικό. Ξεκάθαρα η Ισπανία δικαιότατα το πήρε το παγκόσμιο. Τι να λέμε τώρα, μια ομάδα ταχύτατη, μια ομάδα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου βάλει γκολ από εκεί που δεν το περιμένεις, δεν είναι να χαλαρώνεις καθόλου. Είναι μια ομάδα με μέλλον, έτσι.
0: Ναι.
2: Τώρα η Αργεντινή, okay, με μεγάλη ψυχή έφτασε μέχρι εκεί. Αλλά όπως είπα και στο μήνυμα και συνεχίζω να το λέω, είναι δική μου άποψη, έτσι. Mm-hmm. Ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, με μεγάλη διαφορά. Και δεν κάθομαι στο φινάλε του παιχνιδιού, το ότι συγκινείται.
0: Συνολικά μιλάς.
2: Ναι, συνολικά μιλάω και με το πόσο εκδραστικός είναι, τι τίτλους έχει κατακτήσει σε συλλογικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, γκολ ασίστ, τα πάντα. Τα πάντα.
0: Και δεν ξέρω, Παναγιώτη, δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα της Αργεντινής χωρίς το Λέο Μέση. Δηλαδή,
1: θα είναι δύσκολη
0: η επόμενη μέρα της Αργεντινής. Διότι υπάρχουν κάποια παιδιά από πίσω οι οποίοι είναι πολύ καλοί παίχτες. Αλλά όμως θα θέλει πολλή δουλειά για να διατηρηθεί η Αργεντινή στα υψηλά στρώματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
2: Θα πρέπει να αλλάξει σκεπτικό, τακτική, πολλά θα πρέπει να αλλάξει.
0: Ναι, και να βγουν κάποια παιδιά μπροστά από τις επόμενες
2: μέρες. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή Λαουτάρο, Άλβαρες και ο Μακάλιστερ, δεν ξέρω, ο Μακάλιστερ πόσο χρόνο είναι.
1: 28.
2: Είναι
0: ο Λαουτάρο, ο Έντσο Φερνάντες είναι δύο.
2: 26. Ναι, μπράβο, Έντσο Φερνάντες, μπράβο. Τι άλλο, αυτά. Εύχομαι υγεία σε όλους, καλή εκπομπάρα, να συνεχίσουμε έτσι δυνατός αυτό το παρεάκι και μακριά τα τοξικά γενικά από όλο τον κόσμο, όχι μόνο τις εκπομπές, γενικά μακριά.
0: Να σε καλά παρακολουθώ.
2: Να πω, Βαγγέλη μου.
0: Ευχαριστώ,
2: θα τα πούμε, θα τα πούμε. Έχουμε και συνέχεια. Πρόσεξε, έχω άλλα δύο, έτσι. Είμαι ένα στα τρία πλέον.
0: Ναι. 8.30 Foxbet.
2: Έχουμε 8.30 και μετά έχουμε και 6 ώρα. Σήμερα έχουμε
0: ρεπό, σταματάς για. Παντού. Δεν σταματάς παντού. Λοιπόν, έγινε παντού.
2: Σήμερα έχουμε ρεπό,
0: για. Γεια, γεια.
2: Γεια,
1: Έχεις, τι έχεις.
0: Συμμετέχω και σε μια, στο News, πάω σε μια εκπομπή. Θα βλέπω όλα ο Παναγιώτης. Αλλά 8.30 Foxbet, επειδή και πολλά παιδιά δεν το ξέρανε. Εκεί παιδιά καπάκι μετά από εδώ κάθε πρωί κάνω στο YouTube στη Foxbet 8.30 με 10 ίδιο τύπο εκπομπή. Επειδή πολλοί κόσμοι δεν το έχει μάθει. Βγάλουμε άλλη γραμμή.
1: Να το λέμε.
0: Πάμε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, εγώ.
0: Εσύ.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Βαγγελάρα. Καλημέρα στο γίγαντα απέναντι, τον Μπουκλάκη, το φίλο μου. Mm-hmm. Κούλη, καλημέρα.
1: Γεια σου, φιλάρακι.
3: Μανώλης, Χαϊδάρη και Μαρλάκη. ο συνοδός του παππού, κατά
0: ναι,
3: κόσμο.
0: Εντάξει, ναι.
3: Ναι, έτσι. Θα πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία το Σάββατο. Ήταν ό,τι καλύτερο για να ξεκινήσω να φορτώνω το αμάξι να φύγω τώρα να διακοπές.
0: Μια χαρά σου κάτσε. Μια χαρά σου κάτσε. Ναι.
3: Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Το κρασί ήταν πάρα πολύ ωραίο, αν και με ένα ποτηράκι ο άλλος ήθελε να τρέχουμε κατοστάρια πάνω κάτω στο εγκάλαιο, δηλαδή μιλάμε για μεγάλη τρελά.
0: Φαντάζομαι να πίνει μπουκάλι ολόκληρο,
3: Δεν υπάρχει. Δηλαδή φαντάσουν να βλέπεις τώρα δύο τρελούς να πηγαίνουν ερχόντουσαν. Τι να πηγαίνουν ερχόντουσαν, να πηγαίνανε μόνο γιατί...
0: Πώς θα πεις ο χλωμό.
3: Ναι, δεν το βλέπω, ναι. Και πώς θα πηγαίναμε ή ο ένας με πατερίτες, ο άλλος με πει, δηλαδή γυμάζαν. Ήταν πολύ ωραία, μακάρι να είμαστε καλά να το ξανακάνουμε.
0: Υγεία, φίλε.
3: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Το μόνο που θα μπορούσε να είναι έτσι, να πω μια παρατήρηση, θα μπορούσε να υπάρχει έτσι 2-3 μέτρα ανατραπέζι, 2-3 μέτρα κοντοσούκλι. Αυτό, ναι, μόνο παρατήρηση μπορεί να κάνω.
0: Το κρατάμε αυτό.
3: Ναι. Και ένα δεύτερο, μια ερώτηση, αν γνωρίζεις, θέλω να μου πεις, αυτό το παλικάρι σταμάτησε να παίρνει τις τελευταίες.
0: Ποιος?
3: Το παλικάρι, ένας αψηλός, έτσι, όμορφος.
0: Ο γνωστός, λες, επιχειρηματίας στον χώρο, ναι, του ψωμιού.
3: Σωστά, ναι, σταμάτησε να πίνει τελευταίες ή στη 17η σταμάτησε.
0: Όχι, δεν σταματάει αυτός, μόνο τα σηκώθηκε να φύγει, αυτό φεύγει. Γιατί δεν
3: αυτό δεν
0: σταματάει.
3: Ή μόλις είχε τελειώσει το βαρέλι, έφυγε.
0: Άσε, το δυσκολέψαμε κιόλα όταν φύγαμε από έξω να πάμε μέσα, το χαλάσαμε τη βολεψιά, αλλά εντάξει. Έκατσε και στη γωνία στον Πάρο Παγκανίνη.
3: Αυτό δυσκολεύτηκε.
0: Είχε απευθείας σύνδεση με το ψυγείο, με την πύρα, όλα καλά.
3: Τον Κακομοίρη, τον μπάρμαν που ήταν εκεί. Τέλος πάντων. Όλα καλά, Βαγγελάρα μου, ήταν πάρα πολύ ωραία. Τώρα για χθες ήταν πολλά με λίγα, τα παιδάκια δεν μας δίναν την μπάλα να παίξουμε κι εμείς.
0: Όχι, δεν δίναν.
3: Έτσι. Ήταν ίσως ο πιο εύκολος τελικός παγκοσμίου κυπέλλου για μια ομάδα να το πάρει. Όλα καλά, σε ακούμε. Θα σε ακούω. Όσο παρανοϊκό είναι αυτό, 6 ώρα σε σηκώνω με ένα ακούω, Βαγγέλη, από εκεί που θα είμαι. Και θα πυροβολώ κανονικά με κάτι φωτογραφίες, εκτός φαγητού, το τονίζω, εκτός φαγητού.
0: Να περάσεις καλά, καλές διακοπές και εμείς είμαστε επικοινωνία, φίλε μου.
3: Να είσαι καλά.
0: Και χάρηκα που σε γνώρισα για Μπουγκοντά.
3: Και εγώ, φιλαράκι, και εγώ. Και εγώ. Είμαι λίγο ψηλός βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, είμαστε και οι δύο ψηλά παλικάρια.
3: Δεν πειράζει. Τα κρυφά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια, φιλαράκι.
0: Έγινε.
3: Καλημέρα.
0: Γεια, γεια, γεια. Συμφωνώ με τον φίλο εδώ που λέει έπρεπε να μπει, λέει, ο Λαουτάρο. Δεν γίνεται να σου έχει πάρει, λέει, δύο μάτς και να μην το βάζει στην παράταση, λέει εδώ ο φίλος. Ναι, γενικά ο Λαουτάρο νομίζω ότι αδικήθηκε χθες όταν δεν έπαιξε το τελικό. Φύγαμε για διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες

0: Ευαγγελμακάρι.
1: Όσο το λέω γιατί το βίωσα, έφυγε πάρα πολλοί κόσμοι στο Σαββατοκύριακο. Κυριακό, πιστεύω ότι θα είναι πολύ.
0: Βγήκα Παρασκευή βράδυ, βγήκα λίγο.
1: Η πόλη πιστεύω θα είναι πολύ διαφορετική τώρα αυτές τις μέρες και ο πολλή κόσμο που έχει φύγει για να πάει στις διακοπές του σίγουρα περνάει καλά. Άρα και οι καψεροί που είναι εδώ με στο λιοπύρι θα είναι κάπως καλύτερα η κατάσταση και με την κίνηση και με το πάρκινγκ κτλ. Καλά να περνάει όλος ο κόσμος. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, τεχνική μου σχέση, μέλα και τον Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο. Ώστε νεροφίδα ο Μπακανίνης. Άστο. Καλύτερα να τον τίσεις παρά να τον πας έξω να τον πεις να τα πιει.
0: Όχι, σχόλιο εγώ.
1: Ασφαλώς και ήταν η βεντέτα που μου λες, φίλε ο Ρήλος. Ποια βεντέτα ο Ρήλος? Ήταν ο Ρήλος. Έβρε τα μπυρούνια του και τα έλεγε με τον κόσμο. Αντάλλασε απόψεις. Πολύ καλός. Ετοιμαστείτε, λέει, για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο από 24 έως 26 Ιουλίου. Το εστιατόριο 1055 του Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές φαίνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις, εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ, το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί, χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσεις 210-242-1055, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα αντίθεση. Λέει ένας, έχω παρακολουθήσει τη φετινή διοργάνωση με τη φετινή 16 διοργανώση παγκόσμιων κυπέλων. Το Μουντιάλ που ξεχωρίζουν το 70 στο Μεξικό με τον τελικό Βραζιλία-Ιταλία 4-1. Ένας άλλος λέει, ήταν το καλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών. Μεγάλος μέσος όρος στα γκολ, τεχνολογικές καινοτομίες με την κάμερα διαιτητή κτλ. Τρομερά γήπεδα με sold out σε όλα τα μάτς. Ισπανία-Αγγλία πιστεύετε θα βλέπαμε καλύτερο μάτς ή θα τους πέδωναν κι αυτούς. Τώρα με το αν δεν γράφεται η ιστορία, φίλε, γιατί ποια Αγγλία θα βλέπαμε? Αν βλέπαμε την Αγγλία που είδαμε την Αργεντινή, δεν ξέρω αν θα βλέπαμε καλύτερο μάτς. Λοιπόν, κάνω δύο μηνυματάκια και να πάμε στα τηλέφωνα. Πού είμαστε? Καλημέρα, παιδες, λέει. Ευτυχώς, χθες τιμωρήθηκε η ποδοσφαιρική απάτη των τελευταίων 15 λεπτών και το σπρέξιμο μέχρι τα μάτια στο τελικό. Αν θέλετε, back to back, κύριε, θα ξαναγυρίσω το 62 που το έκανε η Βραζιλία και πεντακάθαρα. Και αν κύριε Μέση, ακόμα χάσαν πέρυσι δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο στα 40. Ο Πελέ το είχε κάνει 22 χρονών. Αυτή είναι η ιστορία και δεν αλλάζει. Οι Βραζιλιάνοι θα πάνε και στο επόμενο όπως έχουν πάει και σε άλλα και πάλι θα έχουν στις βαλίτσες τους περισσότερες χαρακτήρες παρότι είναι 24 χρόνια σε αγρανάπαυση και τους αφήνουν όλους να λωνίζουν, λέει ο Παναγιώτης. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είχε έναν παίκτη στον πάγκο που όταν πήγε στα νοκάουτ έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να περάσει και δεν το βάζει. Εκτός αυτού, έχει στον πάγκο τον πρώτο σκόρ τα τελευταία χρόνια στη Σέρι Α και δεν το χρησιμοποιεί, για το Λαουτάρο μιλάω. Την αγάπη μου και ελπίζω να περάσει τώρα το Σάββατο, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη μας. Φανταστική βραδιά, υπέροχοι άνθρωποι. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί εσύ μας έκανες να συνεργαστούμε μια παρέα. Η Αρετούλα, γεια σου, Αρετή, γεια σου, κορίτσι. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα, παιδιά. Ευτυχώς που τελείωσε, λέει, το Μουντιάλ με τις ομαδίτσες, λέει, και τα παιχτάκια. Ξεκουραστείτε τρεις μέρες και μετά ξεκινάει επανάθα, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Κυριάκο. Ο ήρωας στον παιδικό μου χρόνο, ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, ήταν ο λόγος που αγάπησα το ποδόσφαιρο. Συνέχεια με Ντελ Πιέρο, τους άλλους δεν παρακολούθησα το φετινό Μουντιάλ, γιατί χωρίς την Ιταλία για μένα έλειπε κάτι σημαντικό. Ελπίζω όμως με τον Πάολο Μαλδίνη να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η σκουάντρα Τζούρα να ξαναβρει τη θέση που της αξίζει επιτέλους. Ήρθε η δικαίωση για τον Ανδρέα Ανιέλη, Νικόλας Πανάθα, Γιούβε μόνο. Και το πιο ωραίο στιγμό του Μουντιάλ είναι να βλέπεις το Μέση να κλαίει Ισπανία δικαιότητα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Χέιτερ, δεν σου κάνω, ρε φίλε. Έχει γελάσει πολλές φορές όμως ο Μέση, αν σ' αρέσει να κλαίει. Έχει γελάσει πάρα πολλές φορές.
0: Μάλλον δεν αγαπάς και την μπάλα, δεν σ' άρεσε το ποδόσφαιρο, μάλλον.
1: Εντάξει, τώρα εγώ θα πω αυτό, αλλά θα λέω ότι είναι
0: φίλε, εντάξει,
1: και να μην τον εγκουστάρεις. Δηλαδή,
0: το θέμα στην Ελλάδα είναι αυτό, ότι ο κόσμος δεν αγαπάει την μπάλα. Δεν είναι άξιες, δεν ξέρεις. Εντάξει, αυτό είναι και θέμα αντίληψης, θέμα ικανότητας. Εγώ ποιος είμαι να το κρίνω αυτό. Αλλά δεν αγαπάει ο κόσμος την μπάλα τώρα.
1: Είναι και της μόδας να. Δεν το λέω για το Βασίλη.
0: Εντάξει, νομίζω και μικρό παιδί όταν ήμουν. Συνέβαινε, πάντα συνέβαινε.
1: Είναι και της μόδας να είσαι.
0: Και δεν έχει να κάνει με ομάδες, έτσι.
1: Λοιπόν, βάση περιπτώσει. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ.
2: Ωραία. Λοιπόν, ο Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους. Απολογούμε για το Σάββατο. Ήθελα να έρθω. Βρέθηκα στο Μάτι, στη Νέα Μάκρη. Βρήκαμε ένα ζευγάρι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν να έρθω με έναν άλλον και δεν μπορούσε και
1: το
2: λέω, ας μην πάω μόνος μου, και από ό,τι άκουσα
1: έπρεπε να
2: ήταν λάθος,
1: έπρεπε
2: γιατί
1: να
2: ήταν και άλλοι μόνοι.
1: Ναι, έπρεπε να έρθεις. Δεν πειράζει, όλα καλά, όλα καλά, του χρόνου να είμαστε καλά.
2: Όλα καλά, είχα έρθει στο προηγούμενο με τη γυναίκα μου, αλλά στο επόμενο θα έρθω σίγουρα. Τώρα, όσον αφορά το Μουντιάλ,

0: χθεσινό παιχνίδι, επειδή όλα παίζουν το ρόλο του στο ποδόσφαιρο, αν προσέξετε λίγο τις εντεκάδες του Ντελαφουέντε και του Σκαλόνε, θα δούμε ότι από τη μία η Ισπανία έπαιζε με μια εντεκάδα που αποτελούνταν, και αυτό ήταν το ωραίο, από παίκτες που παίζουν στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Είχε, από ό,τι είδα πριν, είχε τρεις που παίζουν στην Μπαρτσελόνα. Είχε έναν που έπαιζε στη Ρεάλ. Είχε δύο που έπαιζαν στην Αθλητικό Μαδρίτης. Άλλους δύο-τρεις στην Αθλητικό Μπιλμπάο. Και νομίζω είχε το Ρουίς μόνο που ήταν στην Παρί. Και άλλον έναν που ήταν από την Τότεναμ. Ενώ απ' την άλλη, τον Μπόρο. Η Αργεντινή έπαιζε με ένα κράμα παιχτών που έπαιζαν οι περισσότεροι στο αγγλικό πρωτάθλημα. Και αυτό έχει τη σημασία του. Και οι αλλαγές επίσης της Ισπανίας, πέρα από τον Μερίνο που έπαιζε πέρσι στην Arsenal, αν δεν κάνω λάθος, όλοι οι υπόλοιποι που πήγαν ήταν από Μπαρσελόνα, ήταν από...
1: Ο Νίκο Williams από την...
0: Ο Williams που είναι στην Αθλητική Μπιλμπάο. Ήταν μας περιπτώσει παίκτες που παίζουν στην Ισπανία. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο και παίζει τον ρόλο του ποδόσφαιρο, γιατί υπήρχε τρομερή ομοιογένεια. Δεν είχε κλείσει τα καρέ. Είδαμε μετά το 1-0 ότι η Αργεντινή προσπάθησε να βγει μπροστά και θα μπορούσε να το κάνει πιο νωρίς και ίσως είχε καλύτερα αποτελέσματα, αλλά η Ισπανία ήταν καλύτερη ομάδα. Ήταν πιο οργανωμένη, έπαιζε με πιο ωραία τακτική, ήταν η πιο ομάδα στο γήπεδο. Τώρα, επειδή είχαμε και τη μεταγραφή του Φαντρόγκελε το Σαββατοκύριακο, είναι μια μεγάλη μεταγραφή για μένα. Είναι ένας παίκτης που έχει περάσει άσχημα στη ζωή του.
1: Ναι, είναι περίεργη ιστορία.
0: Έχει ρίξει χιαστόν, είχε ένα τρακάρισμα που κόντεψε να πεθάνει, πάτησε στα πόδια του και εγώ πιστεύω ότι θα είναι σαν ένας νέος Κυριάκος για τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης πολύ δυνατός, πολύ στιβαρός, που θα κόβει και θα προωθεί το παιχνίδι από πίσω όμορφα. Τώρα και την Πέμπτη έχουμε παιχνίδια, ελπίζουμε. Λογικά ο Παναθηναϊκός θα είναι καλός και θα κερδίσει. Θα είναι πιο ΠΑΟΚ να έχει καλή τύχη και να... σιγά σιγά να περάσουν οι ελληνικές ομάδες.
1: Να πούμε με το δεξί που λέμε.
0: Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
1: Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Τι κάνουμε. Κυριάκο, απουσία. Δεν μπορούσες, είχες βαρδιά.
3: Είχα θέματα με το σπίτι μου, είχα δουλειές.
2: Α, εντάξει. Λοιπόν, όπως και πέρσι πολύ ωραία και φέτος, νομίζω ότι αποδεικνύεις κάθε μέρα, Βαγγέλη μου, ότι είσαι ένας άνθρωπος που ενώνει και δεν χωρίζει.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Γνώρισα έξω από τα παιδιά που ήδη ήξερα, το Μανώλη και το Γιάννη, γνώρισα και άλλα παιδιά, αξιολογότατα όλοι. Πιστεύω ότι όνειρό μου, το έλεγα και στο Μανώλη, δηλαδή για φαντάσου να γίνει ένα ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού
1: και να το δούμε παρέα. Εμείς που είμαστε αυτή η ομάδα μπορούμε άνετα. Δηλαδή η ομάδα
3: μαζεύω σαν σπίτι, βρίσκω μια ωραία τηλεόραση και το βλέπουμε στο Σούκα.
2: Σε κερκίδα να το
3: στην Ελλάδα. Θα μας πάρουν στο νοσοκομείο, θα μας στείλουν.
2: Είναι απατηλό όνειρο.
3: Στο νοσοκομείο θα μας στείλουν.
2: Αυτό συζήτηγα, το ξύλο θα το φάει, δηλαδή αν παίζει συνέδριο Παναθηναϊκού θα το φάνε Παναθηναϊκή σε αυτήν.
3: Όλοι θα το φάμε. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Και τους φέρατε, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πω και για τον τελικό και για άλλα παιχνίδια που είδα. Εντάξει, κάποιες ομάδες έχουν πάει πάρα πολύ μπροστά. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται κάποιοι παίχτες. Δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσεις αυτούς τους Ισπανούς, αυτά τα χάφη της Ισπανίας. Δεν αντιμετωπίζονται. Πώς αντιμετωπίσεις τα εξτρέμ της Ισπανίας. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν, τι παιδεία, τι κουλτούρα κουβαλάνε ποδοσφαιρική και οι Γάλλοι. Άσχετα τώρα ότι...
1: Ξέρεις τη διαφορά. Η διαφορά είναι όμως ότι ενώ σε ατομικό ταλέντο μπορούμε να πούμε ότι η Γαλλία είναι και πιο πάνω από την Ισπανία, στο ομαδικό πνεύμα δεν την πλησιάζει καν η Γαλλία την Ισπανία. Δηλαδή οι αυτοματισμοί, ο τρόπος που συμπεριφέρονται και κινούνται με ή χωρίς την μπάλα μέσα στο γήπεδο.
2: Το στήσιμο, πραγματικά.
1: Το στήσιμο, δηλαδή είναι εξαιρετικό το το αποτέλεσμα που βγάζει η Ισπανία και ήταν κάτι, δηλαδή όσο έβλεπε στο τουρνουά από παιχνίδι σε παιχνίδι, τόσο σε έπειθε παραπάνω ότι αυτούς δεν τους νικήσει κανένας.
2: Δηλαδή,
1: εγώ προσωπικά έτσι το βλέπα.
2: Ναι. Έτσι όπως γίνει τώρα και με τους νέους κανονισμούς, δεν μπορείς να κάνεις και εντός εισαγωγικών απάτη, δηλαδή να καθυστερήσεις, να κάνεις, να γυρίσεις.
1: Δεν μπορείς να κάνεις πολλά-πολλά, όχι.
2: Δεν μπορείς να κάνεις.
1: Πολλά-πολλά δεν μπορείς να κάνεις.
2: Μια πολύ γερή ομάδα αντιμετωπίζεται ακόμα πιο δύσκολα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αρχίζει και μπασκετοποιείται το ποδόσφαιρο, που στο μπάσκετ πάντα ο πιο καλός στο παιχνίδι θα κερδίσει.
1: Ναι, στο ποδόσφαιρο είναι πιο εύκολο κάποιος να κλέψει εισαγωγικά. Δηλαδή ναι. να παίξει.
2: Τώρα δυσκολεύεται να κλέψει.
1: Ναι.
2: Αυτό βλέπω.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Και εγώ φίλε μου, να είσαι καλά, αγόρι. Γεια.
3: Να είσαι καλά.
1: Τώρα break.
3: Μία διαφημισούλα, ναι.
1: Α, μία διαφημισούλα και ερχόμαστε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει και Κυριάκο. Δικιά Ισπανία, το σήκωσε ο Μέση, είναι μέσα στην κορυφαία πεντάδων των εποχών. Όσο για το πάρτι, εύχομαι και του χρόνου με υγεία να είμαστε παρόντες. Καλή συνέχεια με διάθεση χωρίς τοξικότητα. Λένα και Μαρίνος από Λιγαριά Λαμίας. Καλημέρα στα παιδιά εκεί. Στο ξυλόφουρνο, την αγάπη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μεγάλη τροπή και επίδειξη αλητίας από την Αργεντινή χθες, παράλληλα με τον ανεδίκητο διαιτητή αλλά και τις εξυπνάδες του Σπυρόπουλου πέρυσι της Αργεντινής. Ήταν ένας από τους χειρότερους τελικούς στην ιστορία, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, παιδιά, να σας πω. Πάμε στη τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Επίσης, καλή εβδομάδα, καλά είμαστε εσείς?
9: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, χαίρομαι ιδιαίτερα.
9: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω επιθετικά. Κυριάκο, γιατί δεν ήρθες?
3: Α, δουλειές ρε φίλε.
9: Τι δουλειές, ας τις δουλειές. Πες με εμένα τη δουλειά, σιγά σας πω εγώ.
1: Μεταξύ
9: σας. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, είμαι ο Γιώργος ο Πενελής.
3: Ναι ρε, εσύ έχω καταλάβει, πώς δεν σε έχω καταλάβει. Δεν εννοείται.
9: Γιατί δεν ήρθες?
3: Δεν μπορούσα εσύ. Δεν μπορούσα, αρέσει. Τι, λες να μπορούσα και να έρθα και σε μαγάζι και όλα σπουδάξει. Το ξέρω πολύ καλά γιατί πήγαινα συνέχεια με τον πατέρα μου στη γειτονιά του παπά μου.
9: Κάτσε να δεις, θα γίνεις το επόμενο. Θα έρθουμε από κάτω, σε τραβήξουμε.
3: Ελάτε και πάνω, δε. Σας ανοίγω, μην ανησυχείτε. Πολύ καλή χώρα, ναι. Τι λες τώρα.
9: Λοιπόν, πάμε για το τελικό πρώτα και μετά τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι είναι πανάξια και άκρως δίκαια η κατάκτηση της Ισπανίας. Σίγουρα ένας πρωταθλητής δεν κρίνεται μόνο τον τελικό, αλλά στη συνολική του παρουσία. Συνολική του παρουσία λέει ότι έπαιξε 7 παιχνίδια, έφαγε μόνο ένα γκολ.
1: Ναι.
9: Αν βάλουμε και τους αντιπάλους που απέκλεισε με τη σειρά ανάποδα, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, δηλαδή ομάδες συγκεκριμένες που αν παίρναν και το Μουντιάλ, δεν θα έκανε σε κανέναν εντύπωση. Αν δεν κάνω λάθος και το Βέλγιο, σωστά.
1: Ναι, ναι, και το Βέλγιο.
9: 32. Όλες τις δυνατές ομάδες, γι' αυτό και θεωρώ και είναι και πανάξια. Έκανε την Αργεντινή να φαίνεται μια κοινή ομάδα, η οποία δεν είναι. Κατέληξε να κάνει τελική στο πιο ούτε καν στο στόχο, στο 121 με το Σιμεώνε.
1: Ναι, ναι.
9: Πάρα πολύ σημαντικό, ήταν σε όλες τις γραμμές και το είχε δείξει σε όλο το Μουντιάλ. Ο Ρόδρι θεωρώ και αυτός ότι είναι στη θέση του καλύτερος παίκτης παγκοσμίως.
1: Είναι. Τώρα που, τώρα που άφησε πίσω τελείως και τα προβλήματα των τραυματισμών, ναι, ναι. Είναι μακράν ο καλύτερος.
9: Και επίσης σημειωτέω ότι η εντεκάδα της Ισπανίας είχε και ένα 19χρονο μέσα, είχε και ένα 20χρονο, αν δεν κάνω λάθος, το Κουμπαρσί, το Γιαμάλ και γενικά αυτή η ομάδα έχει και μέλλον.
1: Ναι, ναι.
9: Δεν είναι μόνο το τώρα. Και μας έδειξε επίσης ότι δεν χρειάζεται ένας παίχτης, το ένα αστέρι που λέμε ή οτιδήποτε. Όπως και η Paris Saint-Germain, δηλαδή είναι πολύ κοντά. Αυτό βλέπω σαν νοοτροπία. Αυτή τη στιγμή. Μεγάλος παίχτης ο Μέση, δύσκολα γεννιούνται τέτοιοι παίχτες. Εγώ βέβαια είμαι από την πλευρά του Ρονάλντο, αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν μπορείς να μην βλέπεις ότι ο Μέση είναι παιχταράς, ας πούμε, ή ότι είναι ο καλύτερος ή ο δεύτερος καλύτερος, όπως όποια σειρά θέλει ο καθένας. Αυτό είναι δικαίωμά του. Αυτά, τα ποδοσφαιρικά. Τα υπόλοιπα για τον Παναθηναϊκό μετά. Ό,τι αφορά το πάρτι,
1: θεωρώ ότι. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω εγώ, λέω ο φίλος του Μάξη Ατρομητάρας. Καλημέρα, παιδιά. Λέει μπράβο, Βαγγέλη, και στον στο Πενιρλί για το Σάββατο. Στον Πενιρλί, γιατί μπράβο, ρε Μάκη.
9: Γιατί εγώ τα κανόνισα.
1: Επειδή ήρθε 11 παρά, 20 ώρα ήρθες πρώτα απ' όλα.
9: Τι ήρθα, 11 παρά. Εγώ 9 ώρα ήμουν εκεί, δεν ήταν κανένας, έφυγε και ξανάρθα.
1: Μη μου αρχίζει τα ψέματα στον αέρα, γιατί ήταν και κόσμος και εκτίθεσε τώρα. Λοιπόν, για πες σε αυτό που θα πεις.
9: Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, όντως. Αυτοί που ήθελα τουλάχιστον εγώ στο μυαλό μου να έρθουν ήταν εκεί. Αυτούς που ήθελα να γνωρίσω τους γνώρισα. Είχαμε λίγες απώλειες, δεν θα ονοματίσω κανέναν ούτε από τους παρόντες ούτε από τους παπώντες, γιατί σίγουρα κάποιους θα ξεχάσω. Είναι πάρα πολύ καλό, δεν είναι μόνο αντάμο, απάρτι, ας το πει ο καθένας όπως θέλει, οτιδήποτε, αλλά είναι ευκαιρία, είναι για πολύ κόσμο, στο γάπη και πέρσι και αυτά, το να βγει από το σπίτι του. Όλοι ψάχνουμε μια ευκαιρία μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα σε ό,τι τραβάει ο καθένας, στο σταυρό που κουβαλάει, το ένα Σάββατο, το να βγει έξω, μια αφορμή, κάτι. Θεωρώ ότι έδωσες τέλος πάντων την αφορμή, ώστε να έρθει ο κόσμος κοντά, να βγει, να κάνει νεράνι. Άμα ρωτήσεις πολλούς από εκεί, θεωρώ ότι μπορεί να έχουν να βγουν, ξέρω εγώ, χρόνια ή να περιμένουν το πάρτι, να βγουν του χρόνου πάλι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι αισθανόμαστε μία παρέα όλοι, αυτό το έχεις κερδίσει εσύ και μετέπειτα και οι Χολίτες, ο Κυριάκος, ο Παναγιώτης που είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό συνέχεια μαζί σου. Ευχαριστούμε, συνεχίζουμε και να είμαστε καλά του χρόνου, να είμαστε πάλι.
1: Να μας ενημερώσει σύντομα, πρόσφατα, λέω σύντομα, έγκαιρα να μας ενημερώσει που θα κινηθούμε του χρόνου, έτσι, γιατί...
9: Απλώς του χρόνου ενημερώνω από τώρα, η μόνη ενημέρωση που θα γίνει είναι ότι θα είναι Σάββατο σίγουρα και απλώς θα γίνει προς τα τέλη Ιουνίου. Να μην είμαστε τόσο βαθιά στο καλοκαίρι ώστε να μην λυπηθεί
1: ο
9: χρόνος. Αυτό. Και να έχουμε ρωτήσει και τον κύριο Κυριάκο πρώτα, να μην έχει κανονίσει τίποτα.
3: Και ελπίζω του χρόνου δεν θα κουβαλάω τσιμέντα και θα κυκλοφορώ μεσόν για τη μέση. Εντάξει.
9: Να παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, να κουβαλήσουμε και εμείς να αρχίσουμε.
3: Ήταν φίλε λοιπόν. Μέχρι την προηγούμενη Τρίτη. Ήταν συνέχεια.
9: Λοιπόν,
3: γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Γεια
3: σου Γιώργο.
1: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
10: Εγώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
10: Όσοι είμαστε καλά.
1: Καλά, εσύ.
10: Λοιπόν, παρόλο που είμαι φίλος του Λατινοαμερικάνικου ποδοσφαιρού και Βραζιλία και Αργεντινή, εντάξει, λίγο παράξενο αυτό. Εντάξει, με expected goals 0,09, δεν καθόλου η Αργεντινή. Δηλαδή, στο τέλος του παιχνιδιού, το X goal ήταν 0, πώς θα ήταν.
1: Τι θα είναι, αφού είχαν 0 τελικές.
10: Εντάξει, μπορεί να γλύψει. Α, ναι, εντάξει, μπορεί να γίνει μια σέντρα ξηραφιά για να μην τη βρει κάποιος. Εντάξει. Αλλά αυτό μου γίνεται για 0, έτσι.
1: Ναι.
10: Παράξενο αυτό όμως τη
1: αριστερή. Συνολικά τα expected goals της Αργεντινής χθες ήταν 0,2. Για να καταλάβεις, στο ελληνικό πρωτάθλημα, όταν παίζει μια μεγάλη ομάδα με μια μικρή και λίγο αγώνα 4-1. Αυτός που κάνει 4-1 έχει expected goals 0,5, 0,6. Δηλαδή, ενώ η Ισπανία έχει.
10: 0,09 ήταν στο τέλος.
1: Εγώ έχω μπροστά μου τα τελικά στατιστικά που είναι 1,9 για την Ισπανία, 0,2 για την Αργεντινή, 20 τελικές για την Ισπανία, 2 για την Αργεντινή, 12 on target για την Ισπανία, 0 για την Αργεντινή.
10: Ναι, αυτό τα είδα το πρωί πριν λίγο, το βάλα πίσω στον αποδικό βιντεό και το είδα. Αλλά είδα έναν 72 η Ισπανία και 0,09.
1: Άρα όχι 0,9, 0,09. Άρα ναι, ούτε ναι, καν 0,1. Ούτε 0,1.
10: Πιο κάτω από το 0,1.
1: Άρα τίποτα.
10: Τίποτα. Εντάξει, ας πω κάτι. Επειδή μου αρέσει η δικαιοσύνη στον αθλητισμό, καλύτερα που το πήρε η Ισπανία, πιο καλή ομάδα, για να μην επιβραβεύεται το αντιποδόσφαιρο. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το δύο πράγματα για τον μπάσκετ.
1: Ναι.
10: Τώρα που πολλές ομάδες κάνουν μεγάλα μπάτζετ. Η Χάπουελ, η Ντουπάη, μπορεί ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, οποιαδήποτε ομάδα. Πώς υπολογίζεται ο φόρος πολυτελείας, φαντάζομαι ότι έχει εξηγήσεις στον κόσμο, έτσι. τα τρία πιο μεγάλα συμβόλαια κατά βάση δεν λογαριάζονται και οι παίχτες που έχουν πάνω από τρία χρόνια συμβόλαιο λογαριάζονται το μισό συμβόλαιο.
1: Okay.
10: Και υπάρχει έναν τρίτον που για τους παίχτες κάτω των 23 ετών, κάτι έτσι.
1: Να.
10: Αυτό δεν το ξέρω καλά. Λοιπόν, μια καλή εισήγηση για μένα. Δηλαδή μπορεί να έρθει τώρα ένας πρόεδρος, θα πει χώνω 80 εκατομμύρια και πλώνω και 15 εκατομμύρια φόρων πολυτελείας. Θα λέμε 80 εκατομμύρια είναι το payroll των παιχτών, μπορεί να είναι 40. Τα άλλα να είναι άλλα έξοδα. Για μένα μια καλή εισήγηση για κάθε εκατομμύριο που πληρώνεις φόρων πολυτελείας την επόμενη χρονιά να ξεκινάς με ένα βαθμό πιο λίγο στη βαθμολογία. Έτσι ώστε καμιά ομάδα να μην το κάνει. Δηλαδή μέχρι το εκατομμύριο να πληρώνεις 0. Πληρώνεις 2 εκατομμύρια φόρων πολυτελείας την επόμενη χρονιά να ξεκινάς με μείον 2. Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Γιατί τρως τόσο
10: καλό? Για να μην αγοράζονται οι τίτλοι, γι' αυτό προσπαθώ να πω.
1: Ναι.
10: Δηλαδή έρθει το Ντουμπάι τώρα.
1: Ναι.
10: Και αγοράζει ένας χρονπαίχτης.
1: Ναι.
10: Για να πάρει έναν τίτλο. Παίρνει 3 NBA ή οτιδήποτε. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δίκαιο. Για να υπάρχει ισονομία μεταξύ των ομάδων όλων. Δηλαδή Ζαλγκίρις που δεν μπορεί να το κάνει. Η Βαλένθια π.χ. ή οποιαδήποτε ομάδα. Να σε μισθαγίδεις π.χ. να αγοράσει έναν τίτλο. Εντάξει, εγώ το βλέπω θα ήταν πιο δίκαιο. Είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει να ενοχλεί μια ομάδα τους παίχτες της άλλης. Θα τώρα έχει πολύ ο Γουόκα και έχουν τέλειο σύλλο, σου δίνω 3. Πάρτε μια ομάδα του χρόνου να πει στον Ναν, σου δίνω 5 το χρόνο.
1: Όταν οι δικοί μας πάνε και ενοχλούν τους παίχτες των άλλων ομάδων είναι καλά.
10: Είναι
3: βέβαια.
1: Εκεί είναι καλά. Εκεί είναι ωραίο.
10: Περίμενε και αυτό σχετίζεται. Και
1: δεν το έχουμε κάνει λίγες φορές σε ελληνικές ομάδες. Δεν το έχουμε κάνει λίγες φορές.
10: Ναι, πρέπει να σταματήσει όμως.
1: Άρα βλέπεις μονοπλευρά.
10: Όχι, η εισήγηση είναι για όλους.
3: 25 χρόνια λίγο πρωτάθλημα από Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, ρε φίλε.
10: Και για το Final Four, εγώ πιστεύω πρέπει από τη φάση των 8 και μετά να είναι 3 νικηφόρα μέχρι τις 2 νίκες. Δηλαδή η φάση των 8, τα playoffs, να μην είναι 3, όποιος κάνει πρώτος 3 νίκες, όποιος κάνει πρώτος 2 νίκες. Το ίδιο και η φάση των 4 και τελικώς. Όποιος φτάσει πρώτος στις 2 νίκες. Από τα 5 ή 2-7 παιχνίδια του Final Four, μπορεί να γίνουν μάξιμο 9. Δεν θα είναι αυτό που λέμε ότι θα τραβήξει η διοργάνωση μάκρος.
1: Το 2 νίκες σε σειρά, το 2 νίκες σε σειρά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Είναι πολύ λίγες 2 νίκες σε σειρά.
10: Ναι, αλλά 3 νίκες μπορεί να πάει 5, 10, 15.
1: Ωραία, εντάξει, και στο NBA που παίζουν 4 νίκες. Δεν κατάλαβα. Δεν γίνεται, 2 νίκες είναι πάρα πολύ.
10: Μα εκεί να σου πω κάτι. Το ότι το αποδεχόμαστε 82 παιχνίδια, πόσα είναι άλλο, 28 νομίζω, το μάξιμο. Το NBA είναι 5 σειρές. 5 σημαίνει 20.
1: Σημαίνει.
10: 5 σειρές είναι. Δεν είναι 3 και μετά Ανατολή Δύση ακόμα 5. Μιλώ για το μάξιμο τώρα.
1: Σημαίνει
10: 20. Και 82-102. Ναι, τότε οι παίχτες, ας πούμε ο Μέση τώρα χτες, ας θέλουμε να είμαστε σωστοί, δεν πατούσε ρε φίλε για να βγάλει το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι ωραίο όμως αυτό το πράγμα.
1: Είναι
10: αντιστοιχικό. Ναι, και παίχτες του NBA διαλέγουν παιχνίδια. Τα 30 από τα 82 δεν τα παίζουν. Για να πάνε να παίξουν στους τελικούς. Εντάξει, εσύ δεν το θεωρείς σωστό αυτό? Τότε βάζουν τόσα πολλά παιχνίδια για εμπορικούς λόγους. Εμένα σαν θεατή δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Να ζω τι θα κάνεις άμα σταματήσεις το παιχνίδι μετά, τι θα βλέπεις?
10: Φίλε, εργάτερο να βγουν άλλοι.
1: Βάζε το
10: στέσκο.
1: Γνώμη σου είναι, Φλάρακο, τι να σου πω τώρα. Όλα αυτά που λες δεν μπορεί να συμβούν. Πάντως κάποια μπορεί ίσως να συμβούν, όλα αυτά δεν μπορεί να συμβούν. Και δεν βλέπω και καμία διάθεση στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα να υπάρχει διάθεση για αυστηροποίηση στο financial fair play. Δεν βλέπω καμία διάθεση. Τους βολεύει αυτό το πράγμα να μπαίνει χρήμα. Εγώ αυτό βλέπω.
10: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι οι ομάδες που δεν μπορούν να κάνουν 60 εκατομμύρια μπάτζε, ο Ολυμπιακός μπορεί να το κάνει. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει.
3: Δελτίο.
10: Ναι, αλλά δεν είναι ότι μας βολεύει.
1: Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα στις εξόδους για Λαμία και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Δυραχείου ως τη Νέα Χαλκιδόνα. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτή από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα είναι 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Δύο νεκροί 35 και 55 ετών και ένα σοβαρά τραυματίας 60 ετών είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού, στον Δήμο Δωρίδου στη Φωκίδα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσία του Προέδρου της χώρας Τραμπ, ο οποίος απένει με τα μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες σε στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
13: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
14: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
13: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
14: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
13: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
14: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
13: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
14: Ζουζούνι μου, εσύ!
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
15: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
18: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
19: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα και στου καινούριου που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Είναι το πρωινό τη Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται. Και σήμερα, τελευταίο ημίωρο, στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων, με του γνωστού τρόπου. Sport FM, κατηγορία ραδιόφωνο live. Μα ακούτε δυνατικά, μα στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Μην ξεχνάτε για το Facebook. Η καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται. Γραμμένο στα ελληνικά, αυτό το προφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Περιμένουμε το like, τη συμμετοχή και διαβάζουμε καθημερινά από τη σελίδα τη εκπομπή και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζεται από το live. Λοιπόν, να προσθέσω λέει και κάτι λέει στη κουβέντα σας, να μην προσπεράσουμε την πολύ καλή εμφάνιση του Ταλιαφίκο απέναντι στο Γιαμάλ και σε αυτήν την ηλικία. Σωστό είναι αυτό που λες, Χάρη. Καλημέρα, παιχταράδες, και καλή εβδομάδα. Πολύ ωραία περάσαμε το Σάββατο. Χάρηκα που γνώρισα ρόλους ανθρώπους και ήδη κανονίσαμε και το επόμενο ραντεβού. Χάρηκα που γνώρισα και την Αγγελική από την Πάτρα. Όσο για τον τελικό, αν είχε μπει νωρίτερα τον κόλλη, Αργεντινή θα έβρισκε τον τρόπο να σκοράρει. Δίκιο το αποτέλεσμα. Την καλημέρα μου στην Αετίνα μου. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουκτσού. Γεια σου, Ειρηνάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Όλα καλά και χαλαρά στο Sugar Cube και με διαφορετικές προσωπικότητες όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις μαζόξεις. Φιλιά, λέω πας. Γεια σου, λέω. Γεια σου, λέω. Δεν είμαι, λέει, haters, λέει. Με την καμία εννοείται ότι είναι, λέει, από τους καλύτερους, λέει, που έχουν περάσει από το ποδόσφαιρο και είμαστε τυχεροί που ζούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Απλά το είπα για το φίλο που μου ακούει την εκπομπή και που μου έχει κάνει καψόνι, λέει, για τη Βραζιλία και είπα να το βγάλω, λέει. Συγγνώμη αν έδωσα εντύπωση στο μήνυμα. Βασίλη, εντάξει, αν είναι προσωπικού που λένε, δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Καλημέρα, παιδιά. Κυριάκο, είμαι ο Κωνσταντίνος που σε χαίρεσα το Σάββατο στο Αλερόι, λέει εδώ ο Κώστας.
1: Εμένα, ναι, στο Αλερόι, αφού στο Αλερόι την έφαγα την άδεια, ναι.
0: Καλημέρα σε όλο το παρεάκι. Δεύτερη χρονιά, Βαγγέλη, ανταμώσατε στην πρώην γειτονιά μου και πάλι ήμασταν απόδειξη. Κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε, ποτέ δεν ξέρει, Νίκο Τρίλο Γερμανία. Νικόλα μου, είσαι μακριά, αδερφέ. Είσαι μακριά, τι να σου κάνω. Καλημέρα στην παρέα. Πόσο ζηλεύω κάθε φορά που ακούω για τα πάρτι που κάνετε και δεν έχω έρθει. Εύχομαι να αξιωθώ του χρόνου. Νατάσα μου και για σένα ισχύει το ίδιο με τον Νικόλα. Εσύ είσαι στην Αγγλία, ο Νίκο είναι στη Γερμανία. Την αγάπη μας έχετε όλοι και το ξέρετε. Τον Κύπριο, λέει, φίλο του Ολυμπιακού, τι άλλο το βολεύει να αλλάξω για την ομάδα του, λέει, να το αλλάξουμε. Όποια ομάδα έχει λιμάνι στην πόλη να ξεκινάει με συν 4 βαθμούς, λέει ο Κώστας και γελάει. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ με κάγκουα, τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι αρκετά προχωρημένο το συγκεκριμένο θέμα. Οι Ισραηλοί γράφουν ότι είναι σε επαφές οι δύο πλευρές. Και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είναι ένας παίχτης με πολύ καλό, έτσι, προφίλ αγωνιστικό. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, αλλά ήδη έχουν αρχίσει γράφουν κάτι για 4 με 5 εκατομμύρια. Έτσι, θα δούμε, την παρακολουθούμε την περίπτωση του Κάγκουα. Καλημέρα σας, λέω Φάνης. Και ποιος τον είπε, λέει, τον Κύπρο Ακροατή, ότι τίτλοι αγοράζουν τα χρήματα. Τα παραδείγματα υπερπλουσίων ομάδων και στο τόπι και στο μπάσκετ είναι πολλά που δεν μπορούν να σταυρώσουν τίτλο. Επίσης, Τουμπάι και η κάθε Τουμπάι, επειδή δίνουν χρήμα, δεν σημαίνει ότι πληρώνουν και σωστά. Υπεραξίες πληρώνουν στις περισσότερες φορές. Υπεραξία είναι και του Γόκαπλη το συμβόλαιο που του δίνουν, π.χ., λέει ο Φάνης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάρηκα που γνώρισα και άλλους ακροατές και είδα και τόσους φίλους το Σάββατο. Να είσαι καλά να μας μαζεύεις. Αγγελικούλα μου, εγώ σε ευχαριστώ και για την παρουσία σου και για όλα αυτά. Καλημέρα, για δεύτερη φορά δεν μπορούσα να έρθω. Κρίμα, ελπίζω για τον χρόνο, λέει ο Γιάννης. Με το καλό του χρόνου, Γιάννη. Καλημέρα, Μέση, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει ο φίλος μας ο Ζαχαρίας. Καλημέρα και στο Ζαχαρία. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Ηλίας από ωκεανό. Λιάκο μου, πού είσαι, Λεβέντη μου. Καλημέρα, εδώ παλεύεις ακόμα, ε. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εβδομάδα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργόπουλος Τράνσφερ, λέει ο Θεοδόσης. Καλημέρα σε όλο το αγαπημένο παράκι. Κρίμα που δεν μπορούσα να σας γνωρίσω από κοντά. Του χρόνου ελπίζω να καταφέρω, λέει ο Γιάννης από Καρίτανα. Με υγεία του χρόνου, φίλε. Ωραίο Μουντιάλ γενικά. Δεν περίμενα ούτε την Αργεντινή ούτε την Ισπανία στο τελικό. Βραζιλία, Γερμανία για τα πανηγύρια και τώρα προκριματικά conference για τους μίστες. Να κάτι τέτοιες ομάδες, λέω, όπως στην Αργεντινή που χθες βλέπω πήγαν Μουντιάλ και λέω, γιατί δεν είμαστε κι εμείς κουτσά στραβά, μια τελική θα την κάναμε. Δεν μπορεί. Ο φίλος εδώ πέρα βάζει σειρά. 1. Ροναλντίνιο. 2. Κριστιανό. 3. Ναζάριο. 4. Ζιζού. 5. Πελέ. 6. Διέγκο. 7. Φαμπάστεν. 8. Μπέκαμ. 9. Μέση. 9. Μπάτζο. Και 10. Μέση. Λέει ο φίλος. Εντάξει, ο καθένας έχει τα γούστα του.
1: Μόνο στον Μπέκαμ διαφωνώ. Πολύ καλός παίκτης, αλλά όχι στους καλύτερους του κόσμου. Όλοι οι άλλοι. Κοίτα, ο καθένας είναι στην εποχή του.
0: Εγώ θα βάζα πολύ πιο πάνω από τον. Με τον Ροναλντίνιο στο 1, το καταλαβαίνω πως το λέει, γιατί σαν βιρτουόζος με την μπάλα στα πόδια, διάρκεια μπορεί να μην είχε, αλλά βιρτουόζος με την μπάλα στα πόδια δεν υπήρχε. Τώρα τον Κριστιάνο όμως, αν τον έχεις πάνω από τον Μαραντόνα και τον Μέση, όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Μπάσε, τόσο καθένα έχει το γούστο του. Αυτό είναι γούστο, το καταλαβαίνω, το σέβομαι.
1: Ρε παιδί μου, λοιπόν, μπάλα είναι για να σε διασκεδάζει. Υποκειμενικό είναι. Ό,τι αρέσει τον καθένα. Είναι αρέσει τώρα, δηλαδή, τώρα για αυτό το πράγμα που αρέθηκα, χωρίς νόημα είναι.
0: Το ερώτημα είναι άλλο. Είσαι Pasta Lovers. Το Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο Σπάρνη θα απολαμβάνεις πάστα Μπολονέζ, Καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Σπάρνη θα τα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είσαι πάστα lover, είτε όχι, στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη μελοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε Ηλία, Ηλιάνα, Λεωνίκους από Αγίους Αναργύρους. Άρα καλημέρα και χρόνια πολλά και στο φίλο μου τον Ηλία, τον Οκεανό, ρε, που έστειλε τώρα μήνυμα.
1: Παιδιά, σε όλους τους Ηλίες.
0: Σε όλους, παιδιά, χρόνια
1: πολλά. Στα κορίτσια που έχουν το αντίστοιχο, δεν ξέρω. Ναι, γιατί τώρα αυτά τα ονόματα εγώ, ναι.
0: Το Ηλιάνα δεν είναι κάτι τραβηγμένο. Νορμάλ είναι το Ηλιάνα.
1: Το κανονικό πώς είναι, ρε, εσύ.
0: Ηλία, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Λία.
0: Καλημέρα από το δυστυχώς σας ακούω που δυστυχώς έχασε το πάρτι. Μια εβδομάδα αφημερίας και μετά και Παρισία. Θα σου στείλω για λεπτομέρειες αύξησης κοιλιακής χώρας. Καλή γκρίνια και προσοχή στις εξόδους. Και πάμε και να γυρίσουμε όλοι. Καλά τα λες, Χριστό μου. Το σημαντικότερο. Ρε, εσύ χρόνια πολλά στο Λιάκο, λέει από ωκεανό. Δεν είπα, σε πρόλαβα, Γιάννη, του είπα τώρα. Ο χθεσινός τελικός ήταν, λέει, σαν την πρώτη ταινία, λέει, του Space Jam. Μόνο που ο Μέση δεν στάθηκε στο ύψος του Σαν Τζόρνταν. Οι υπόλοιποι της παρέας, λέει, ήταν σαν τα Looney Tunes, δηλαδή ανύπαρτοι στο γήπεδο, και η Ισπανία ήταν σαν τα μεταλλαγμένα διαστημικά τεράτα, λέει ο Γιώργος. Πάμε να κάνουμε.
1: Τι ωραίο έργο, ρε. Το πρώτο. Το δεύτερο.
0: Το πρώτο. Καλημέρα, σε ευτυχώς τελείωσε το Μουντιάλ του Μαρτυρίου. Επιστρέφουμε σε 2 χρόνια με Γιούργεν Κλόπαρο, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδες. Σήμερα θα μάθει ο Ολυμπιακός αντίπαλος στα προβληματικά. Ευχαριστώ. Καρδίας, λέει ο φίλος μας. Σήμερα μαθαίνει. Κάτσε να το δω μία και να σου πω. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό μίσο.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
0: Γύρω του Champions League, 4-5 Αυγούστου το πρώτο μάτς και ρεβάνς στις 11 του μήνα. 2 το μεσημέρι λοιπόν μαθαίνει αντίπαλο Ολυμπιακός από την κλήρωση που θα γίνει στην Ιόν της Ελβετίας και οι υποψήφοι είναι Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέγγεν, Ουνιόν, Ζενζιλουάζ, Στουρμ Γκράτς ή Χάρτς. Έτσι έχει το...
1: Τώρα να παίξουμε αυτούς.
0: Σε δύο εβδομάδες θα παίξει, ναι.
1: Α, και τέτοιους, ε. Καλά θα πέρασουμε. Champions League.
0: Ναι, Champions League. Ναι. Μόνο εγώ λάτρευα τον Λουίς Φίγκο, λέει ένας. Όχι, φαντάζομαι ότι όχι μόνο εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κατάλαβες μήπως γιατί ακυρώθηκε το γκολ της Ισπανίας το πρώτο? Λένε για πάτημα, εγώ δεν κατάλαβα. Μου μπερδεύει λίγο η φάση αυτή.
1: Συμφωνείς ότι η Πορτογαλία με τον Φίγκο ήταν οι ωραίτερες Πορτογαλίες που έχουμε δει, που είχε και τον Φίγκο μέσα από το 96 στο 2006? Εκεί τον γνωρίζοντα.
0: Μα πρώτα απ' όλα εκείνη η Πορτογαλία που αντιμετώπισε η Εθνική Ελλάδος συνδυάζει ότι ήταν όλοι παλί της καλής φουρνιάς και είχε μπει και ο Τζόρντα και ο Χριστιανό μικρός.
1: Και τώρα έχει ωραίος, αλλά έφερε τους καλά για το παιχνίδι. Τι να κάνουμε τώρα,
0: Λοιπόν, στον μπάσκετ λέει σίγουρα είναι ο Τζόρνταν και μετά όλοι οι άλλοι. Είναι συμφωνώ σε αυτό.
1: Στο καλημέρα, Βαγγελάρα. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Τζόρνταν κανένας.
0: Καλημέρα, Βαγγελάρα. Τρεις συναντήσεις είναι ότι καλύτερο όταν συμβαίνουν. Αν και δυστυχώς λόγω εργασίας δεν μπορούσα να έρθω να γνωριστούμε από κοντά, γιατί σίγουρα σπανίζουν τρεις παρές. Ήταν και ευκαιρία να τα πούμε και με τον Μπροκολό Κορίλο. Ελπίζω στην επόμενη φάση να βολέψει το πρόγραμμα και να έρθω. Καλημέρα και στον Κυριάκο Μίλτος Παράφων Περιπτεράς. Γεια σου, Μίλτο Πεχταρά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλη την παρέα. Επιτέλους τελειώσει το Μουντιάλ για να δούμε τα προγραμματικά του Conference. Σταύρος Πεντέλη, Ολυμπιακάρα. Το επισκίασε μένω το πάρτι, αλλά αλήθεια λέει πως φάνηκε το Σάββατο βράδυ ο μικρός τελικός. Ο Ψαχίλα τράχουν σε 64. Πολύ το είπαν λέει και η διαφήμιση του ποδοσφαίρου, λέει ο Παναγιώτης. Εντάξει, όλα μια καλά.
1: Φίλε, τα 96 του Ντεμπέλε και του Μπέιγχαμ στο 97 είναι έργα τέχνης, έτσι.
0: Απαλλαγμένοι από το άγχος, φίλε. Όταν οι ομάδες είναι απαλλαγμένες από το άγχος.
1: Φίλε, μήπως είναι πιο ωραίο το ποδοσφαίρο έτσι. Θυμάμαι, ας πούμε, τον ημιτελικό πέρσι του Nations League. Ισπανία, Γαλλία 5-4. Ρε φίλε, πιο ωραία περνάμε.
0: Γενικά,
1: αυτά
0: γενικά,
1: πιο καλά περνάμε.
0: Στους μικρούς τελικούς μπαίνουν πολλά γκολ πάντα. Αυτό δείχνει.
1: Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξανά. Το
0: Μουντιάλ
1: βαριόντουσαν πάντα.
0: Νομίζω ότι και ο προηγούμενος καλός ήταν ο μικρός τελικός.
1: Μάροκο Κροατία 2-1.
0: Ναι, δεν είναι κακός. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα με υγεία. Λέει ο φίλος μας ο Ραλής. Γεια σου, Λεβέντη μου. Στο μπάσκετ λέει είναι πρώτο ο Μιχαλάκης ο Τζόρνταν και μετά ο Ροδίτης ο Τζόρνταν. Να τα λέμε κύριε, λέει ο Παναγιώτης μόνος του. Μ' αρέσει γιατί είσαι πάντα, παιδί μου.
1: Κοίτα, πώς το λέω, όπως είχε πει και ο Αλέφαντας κάπως σε μια σύγκριση που του είχαν πει για κάτι. Κοντά είναι.
0: Λοιπόν, μια και είπα για τον Ολυμπιακό, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι υπάρχουν εξελίξεις και για το κομμάτι του γηπέδου του ποδοσφαιρικού, καθώς άμεσα το ρεπορτάζ λέει είτε τώρα τέλος Ιουλίου είτε αμέσως μετά τις διακοπές τέλος Αυγούστου θα προχωρήσει η ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης για το νέο Καραϊσκάκης. Καθώς τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση ουσιαστικά έχει κάνει δεκτό το αίτημα του Βαγγέλη Μαρινάκη ώστε να αλλάξουν, ξέρετε, την αύξηση του ύψους του μεταλλικού σκεπάστρου που από 40 μέτρα θα πάει στα 52, αλλά και θα γίνει και η παραχώρηση παράταση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου από την ΕΟΕ, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τον Ολυμπιακό, και για τα επόμενα 49 χρόνια.
1: Το έχω λάθος τα όλα.
0: Άρα, Ολυμπιακός πιθανότατα με τα τωρινά δεδομένα θα παίξει φέτος στο Καραϊσκάκη και το Μάιο με το που τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Θα και πει ο Παναθηναϊκός στο δικό του.
0: Θα μπουν μπουλντόζ στο Καραϊσκάκη και θα ανεβεί ο Ολυμπιακός πάνω στο ΑΚΑ. Αυτό θα είναι για την επόμενη χρονιά.
1: Ή αλλιώς κατά τον Δημήτρη Μελισανίδη, Νταχάου.
0: Τι Νταχάου.
1: Νταχάου το λέγω, Μελισανίδης.
0: Ποιο?
1: Το ΑΚΑ. Και νομίζω εντάξει το χειμώνα ότι δεν είναι και πολύ μακριά το κλίμα είναι, που έχει.
0: Το καλό είναι ότι τουλάχιστον και αυτό σιγά σιγά εκεί το περιποιούνται λίγο, γιατί ήταν στο έλεος του 20 χρόνια και από τους Ολυμπιακούς και μετά.
1: Δεν το περιποιούνται, αλλά το καιρός δεν άλλαζε. Το χειμώνα είναι βαρύ γήπεδο.
0: Είναι βαρύ και μπάζει.
1: Είναι αφιλόξενο γήπεδο.
0: Εκεί ο κρύος αέρας του Αμαρουσίου που έρχεται από τα
1: χειμώνα, δεν ανεβαίνει σε τίποτα εκεί πάνω.
0: Τα πάνε πάλι, τι θα κάνουν. Μόνο Γκάλης, καλημέρα λέω. Ναι, για εμάς τους Έλληνες μόνο Γκάλης. Ασφαλώς και αυτό.
1: Για εμάς τους Έλληνες ναι.
0: Για εμάς τους Έλληνες μόνο Γκάλης.
1: Παιδιά, εντάξει.
0: Αλλά παγκοσμίως.
1: Πέταγε στον αέρα.
0: Αλλά παγκοσμίως ο Μιχαλάκης ο Τζόρνταν νομίζω ότι όλοι μας εκεί είναι μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που συμφωνούμε όλοι. Έτσι. Βέβαια και αυτός χρειάστηκε έναν υπαρχηγό όπως το Σκότι Πίπεν που ήταν μυθικός παίχτης.
1: Και ένα χαμάλι να μαζεύει τα ριμπάντ όπως ο Χόρας Γκραντ στην πρώτη τριετία και ο Ντένις Ρόντμαν στη δεύτερη τριετία.
0: Ναι, είχε τα πρωτοπαλίκαρά του. Είχε τα πρωτοπαλίκαρά του κι αυτός.
1: Τους ρολίστες τους.
0: Ναι.
1: Τον Μπάξον με το τελευταίο σουτ στο Φίνιξ.
0: Και ο Στίβ Κερ. Έβαλε κρίσιμα σουτ.
1: Ο αντίστοιχος Μπάξον τη δεύτερη τριετία ήταν ο Κερ, βέβαια. Με τη Γιούτα το είχε βάλει, νομίζω.
0: Ένα ωραίο ερώτημα έχει έρθει τώρα. Είναι το ΆΚΑ για το ΠΟΚ η πρώην που δεν σε αφήνει ήσυχο? Ναι, είναι.
1: Ναι, ρε Παναθημάτων. Ρε μεγάλε, δηλαδή πόσο δίκιο είναι. Πόσο δίκιο
0: είναι. Γιατί όλοι θα πέσουν στην ανάγκη του. Όλοι πέφτουν στην ανάγκη του. Δηλαδή τώρα κοιτάξτε να δείτε, τώρα κάνει ο Ολυμπιακός. Παίζει ο Παναθηναϊκός φέτος. Τελειώνει ο Παναθηναϊκός. Μετά πέφτει το Καραϊσκάκι, πάει να σηκωθεί καινούριο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός. Μόλις τελειώσει ο Ολυμπιακός μετά από 4-5 χρόνια θα πει: Άκ, δεν κάνουμε κι εμείς μια αναβάθμιση στη Νέα Φιλαδέλφια. Πού θα πάνε, στο Άκα θα πάνε κι αυτοί ξανά.
1: Είναι, κοίτα, είναι η πεθερά που δεν θες να τη βλέπεις, αλλά επειδή κάνεις ανακαίνιση στο σπίτι, πρέπει να πας και να τη φας τη μάπα. Είναι αυτό, είναι η κακιά πεθερά. Και είναι κρίμα, ρε, γιατί ξέρεις, Βαγγέλη, το 80 τι δέος μας προκαλούσε. Έτσι, το βλέπαμε και νομίσαμε ότι είμαστε στο καλύτερο γήπεδο του.
0: Κοίταξε, για το 4 που είχε γίνει ανακαίνιση και το 4 ήταν πολύ ωραίο.
1: Είχε παλιό όμως ήδη.
0: Ναι, αλλά είχε, όταν είχε γίνει μπει το σκέπαστρο, ξέρω εγώ, και είχε γίνει αναβάθμιση όλη, ήταν ωραίο, ρε παιδί μου. Ήταν ωραίο, ήταν άλλη φάση.
1: Βαγγέλη, τα κρύα του χειμώνα.
0: Ναι. Σε σχέση με τα παλιά με τον πίνακα που έδειχνε τα παλαμάκια.
1: Ναι, ναι. Και όμως τότε, ρε φίλ, το βλέπαμε το 80 και λέγαμε πω τι γήπεδάρα είναι αυτή και τώρα λέμε.
0: Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είναι στάδιο. Είναι ένα βασικό κομμάτι, είναι αυτό να έχουμε στο μυαλό μας, είναι στάδιο. Δεν
1: και,
0: είναι
1: και στο ποδόσφαιρο, η υποδοχή των σταδίων έχει φύγει στο δυτικό κόσμο, τουλάχιστον από το 2000.
0: Έτσι ακριβώς. Οι ομάδες παίζουν σε ποδοσφαιρικά γήπεδα πλέον και ευτυχώς και η δική μας πλέον.
1: Θα έχουμε τρία. Με το καλό που ολοκλήρωνε τα έργα και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, θα έχουμε τρία γήπεδα καλά.
0: Λοιπόν, ο Ρομέρο Λί της Ισπανίας προσπέρασε τον τραπ χωρίς να του δώσει το χέρι. Και το σε καταλού.
1: Κάτι θα του είχε κάνει. Κάτι θα του είχε κάνει.
0: Εντάξει, προσπαθούσε λέει ο Ιφαντίνο να τον τραβήξει λίγα με στη μήκη στα πανηγύρια της Ισπανίας. Παιδιά, τον Ντόναλντ δεν ξέρετε. Αλλά εγώ θα του ξαναπώ.
1: Ναι, κοίτα, όπως και να σου πω, αυτό δεν είναι φοβερό. Ότι την ώρα που πάει να πάρει το κύπελο να το δώσει στο Ρόντρι, θέλει να το πάρει ο Τραμπ για να το δώσει και το παίρνει και το πανηγύρι δύο μαζί, ρε φίλε. Είναι φοβερό.
0: Ήταν βαρύ, πρέπει να το σκόσουν δύο.
1: Είναι φοβερό, πήγε να το δώσει μόνο του και πήγε ο άλλος με τον Τραμπ για να το κρατάνε μαζί.
0: Εν τω μεταξύ, ο Παπατζής δεν έχει πάει να δει ούτε ένα αγώνα. 104 παιχνίδια δεν είχε πάει ούτε ένα αγώνα. Το πρώτο μάτι ήταν ο τελικός που πήγε, το ξέρεις. 103 μάτια
1: δεν ξέρει, μπαλά,
0: δεν ήξερε τους κανονισμούς, το είπε. Δεν ήξερε τους κανονισμούς. Λέει κάποια στιγμή στη μέση του τουρνουά, λέει. Λέει εντάξει, ωραία είναι. Λέει, αν και λέει δεν καταλαβαίνω πλήρως τους κανονισμούς, δεν καταλαβαίνω λέει, γιατί να αποβάλλονται παίχτες και τέτοια πράγματα, κάτι χοντράδες. Και κάποια στιγμή εγώ αυτό που βλέπω, λέει, το χρήμα. Είναι λέει ότι αυτά είναι λέει, κάθε παιχνίδι λέει σαν να γίνει τελικό Super Bowl. Ποιο τελικό Super Bowl, ρε μυρωδιά μπαλίτσα, ρε. Μα δεν μπαλίτσα, ρε τελική Super Bowl, ρε. Έλα τώρα,
1: ρε. Ο Ιφαντίνο πήγε όλα, ρε φίλε.
0: Ο Ιφαντίνο πήγε όλα.
1: Αλλά ξέρεις, επειδή έτσι όπως τα έχει κάνει, προφανώς είχε δοθεί εντολή στην τηλεόραση να του κάνει καμιά δεκαριά πλάνα σε κάθε μάτς, έτσι. Ήταν κατ' εντολή αυτό. Αλλά ρε φίλε, έτσι, μετά το κλίμα που υπάρχει εναντίον σου, ειδικά μετά την ανεκδίκητη απόφαση να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν. Ρε φίλε, δώσε μια εντολή να σε δείχνουν λιγότερο. Δεν είναι και πολύ καλό που σε έδινε σε κάθε μάτσο. Όλο μούτζε εσύ πέσε πράγματι. Ναι, ναι, ναι. 7 δισεκατομμύρια μούτζε έτρωγε.
0: Ο Παναγιώτης έχει δίκιο πάντως. Λέει πάντως να δώσουμε λίγο στους Αμερικανούς που πάντα είναι σε αυτά. Λέει τα extreme μεγέθη πρώτη. Τα γήπεδα του Μουντιάλ ήταν το κάτι άλλο. Ήταν εντυπωσιακά τα περισσότερα από αυτά.
1: Παιδιά ήταν διαστημόπλια.
0: Ήταν διαστημόπλια.
1: Μαγγέλ, τώρα μιλάμε για αρχιτεκτονική σάλα. Εγώ τα βλέπα και έλεγα ρε φίλε πώς έχουν.
0: Ξετρελάθηκα με το κλειστό στον Τάλλα και με το ανοιχτό στο. Πού ήταν το ανοιχτό, ρε?
1: Μαϊάμι.
0: Την ομάδα που.
1: Ατλάντα.
0: Στο Σιάτλ. Με το τρίγωνο πέταλο.
1: Ναι.
0: Φαίνονταν πίσω η πόλη.
1: Ρε παιδί μου, μιλάμε όμως τώρα για καλές τα γήπεδα και μιλάμε τώρα για. Για αρχιτεκτονική, πολύ όμορφη αρχιτεκτονική. Δηλαδή, σε πιάνε δέος.
0: Με ανοιχτό άκαλ έχουμε κάνει μεγάλες νίκες και εμφανίσεις μας η εθνική. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Χωρίς το σκέπαστρο το άκαλ ήταν πολύ καλύτερο. Με τα τέσσερα λέει προβολιά του. Με τους τέσσερους μεγάλους ναι, προβολείς. Ναι, ναι, ναι. Τα θυμόμαστε όλα. Εντάξει, όχι ότι έχουν γραφτεί και μεγάλες στιγμές. Έχουν γραφτεί μεγάλες στιγμές.
1: Ναι, απλώς ήταν μέχρι άντε και το τέλειο 90.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας. Τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά μπουκάρουν Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου για να πάτε από εδώ τους από εκεί τις επόμενες 2 ώρες. Προσέχετε σήμερα σε κλειό καύσωνα η χώρα με θερμοκρασίες ως 41 βαθμούς στα μάτια σας, στο νου σας. Από το Βαγγέλη Νεραζιά που τα μαζί σας από τις 6 ως 8 ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
10: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
11: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
10: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
11: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
10: σε μια μεγάλη live συναυλία.
11: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και φύγου.
12: Έφτασε στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, που ανακοινώθηκε από την Πράσινη ΠΑΕ με τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τον Τριφύλι μετά το χθεσινό ρεπό. Ολοταχώς για sold out τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Παξί. Δυνατά για την απόκτηση του Kings Kangua από τη Χάπολη Μπερσεβά έχει μπει η ΑΕΚ, σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρεται, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Σε άδεια 4 ημερών η κυτρινόμαυρη, την 5η η επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρολευκούς. Την απόκτηση του 35χρονου Σέρβου Γκάρτ Στεφαν Γιόβιτς για 1+1 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης Μπέτσον. Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, ο Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον δικέφαλο του Βορρά. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Φόρουαρτ στο Παλατάκι, που αποχαιρέτησε τους φίλους του Παναθηναϊκού Άκτορ με μήνυμα στα social media. Τον Ισπανό επιθετικό Χωσέλου φέρνει στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ ο Ιταλός δημοσιογράφος. Σύμφωνα με τον Οράτσιο Ακομάντο, ο 36χρονος που έμεινε ελεύθερος από την Αλγκαράφα του Κατάρ, προτάθηκε και εξετάζεται η περίπτωσή του. Ρεπόχθες για τους παίκτες που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις εν ώψη Δυνάμο Κιέβου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκστάτ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκαρη στον τελικό του Athens Open, καθώς ιτήθηκε 2-0 σετ από την Τσέχα Μπαρμπάρα Κρέιτσίκοβα. Τον δανεισμό του Ντουντού Ροντρίγκες στη ρωσική Άκρον Τολιάτη με όψιον αγορά το επόμενο καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Άρης. Οι Κίτρινοι ενημέρωσαν πως στις 26 του μήνα θα δώσουν φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Σε οριστική συμφωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Mannschaft μέχρι το 2030 ήρθε ο Γιούργεν Κλοπ. Την προσεχή Παρασκευή θα γίνει η υπογραφή των συμβολέων και η παρουσίαση του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
13: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη...

0: κινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον. Ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Εσύ μου μιλά στην καρδιά μου. Εσύ μου.
1: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
1: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
0: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
1: σε μια μεγάλη live συναυλία.
0: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
1: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
0: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
1: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
1: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
0: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
1: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
1: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
0: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου. Καλημέρα, καλημέρα, Top FM, Ρένα στα γεγονότα, 12 λεπτά μετά τις 8. Και η Ισπανία είναι στην κορυφή του κόσμου στο ποδόσφαιρο. Παγκόσμια πρωταθλήτρια με 1-0. Ουσιαστικά έπαιζε μόνη της χθες στο γήπεδο. Η Αργεντίνα ήταν σχεδόν άφαντη. Το κύκνιο άσμα του Μέση, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής βεβαίως, που κάπου σιγά σιγά αρχίζει και αποχωρεί. Θρίαμβος της Ισπανίας, μια καλοκουρδισμένη ομάδα με νεαρούς παίκτες, έκανε το θαύμα της. Δικαίως λοιπόν στέφθηκε πρωταθλήτρια του κόσμου, είτε μας άρεσε είτε δεν μας άρεσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε. topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Στραμμένα λοιπόν, χθες βράδυ μέχρι αργά, αφού είχαμε και παράταση στο 100, σε ποιο λεπτό, στην δεύτερη ώρα, στην δεύτερη παράταση μπήκε το γκολ και βεβαίως εκεί δόθηκε και το τέλος. Άξιζε η Ισπανία τον τίτλο. Όλος ο πλανήτης παρακολουθούσε. Και βεβαίως τα αισθήματα ήταν ανάμειχτα. Οι Ισπανοί πανηγύριζαν, οι Αργεντίνοι ήταν θλιμμένοι και λογικό είναι. Ένα μεγάλο βράδυ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και οι ποδοσφαιριστές έδωσαν οι πιο πολλοί μαθήματα συμπεριφοράς. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εμείς εδώ θα ψηθούμε σήμερα, αύριο μέχρι την Τετάρτη. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35-37 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερη προσοχή στους μικρούς, στους μεγάλους, στα δέσποτα, ανοιχτό χρώμα ρούχα, νερά, όχι κυκλοφορία σε ώρες πολύ ζεστές και βεβαίως ελαφριά τροφή. Θα τα δούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής αναλυτικά. Στη Ρόδο είχαμε πολλά ατυχήματα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι δρόμοι μας είναι καρμανιόλες, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Σαν σήμερα, και νομίζω ότι μπορούμε να ακούμε και ένα τραγούδι που ταιριάζει, είναι του Μάριου Τόκα. Σαν σήμερα το 1974 είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας. Ξεκίνησε την αυγή της 20ης Ιουλίου του 1974 με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις, αφού είχε προηγηθεί το πραξικόπημα το προδοτικό από τη Χούντα των Αθηνών.

0: Ένα τραγούδι που μας ακολουθεί από το 1974, μπορεί να δημιουργήθηκε πριν από 20-25 χρόνια, όμως δείχνει την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με την κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο, την ελεύθερη Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία που παρά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποτε ήταν αυτός ο εθνικός στόχος που επετεύχθη, δεν έφερε το πολυπόθητο, την πολυπόθητη λύση. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, δεν ξεχνάμε, θυμόμαστε πάντα το κυπριακό δράμα, γιατί η εμπλοκή της Χούντας των Αθηνών υποδείξει τη Σία, έτσι λένε πολλές ιστορικές πηγές, έφερε τα σημερινά αποτελέσματα και βεβαίως σιγά σιγά εκτροχιάζεται εντελώς η απέναντι χώρα, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και απέναντι στην Ελλάδα. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, μεγάλη μέρα η βραδιά χθες. Και τέτοιες βραδιές συνήθως τα delivery δίνουν και παίρνουν. Όλοι παραγγέλνουν πίτσες, φαγητά, μπύρες, καφέδες, ποτά. Χθες αποφάσισαν λοιπόν οι ντελιβεράδες σε δύο μεγάλες εταιρείες να κάνουν στάση εργασίας από το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ. Σε αυτή την ιστορία προσπάθησαν και στη Ρόδο να μπουν οι ντελιβεράδες. Δεν ξέρουμε βέβαια τι, αν είχε επιτυχία και σε όλη την Ελλάδα η κίνηση που έγινε. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Κουρέλη. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του, ντελιβεράς. Μάλιστα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την ίδρυση σωματείου, το οποίο σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Κύριε Κουρέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι έγινε χθες, πώς πήγε η στάση?
1: Η στάση ήταν επιτυχημένη, ήταν πανελλαδικά.
0: Ναι.
1: Την προκηρύξανε 5 μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Λάρισα και Καλαμάτα, με τα σωματεία τους.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ επιτυχημένη, είχε μεγάλη συμμετοχή.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ στη Ρόδο κάναμε επίσης στάση, απλά δεν την προκηρύξαμε γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμο το σωματείο. Ήτανε και εδώ μεγάλη συμμετοχή. Στην ουσία δεν λειτουργήσε η εφαρμογή. Από τα 220, πούμε, καταστήματα δουλέψανε τα 30 υπολειτουργήσανε με καθυστερήσεις 60 λεπτών και 70.
0: Τα 200 καταστήματα στην Ελλάδα όλοι?
1: Όχι, όχι, εδώ στη
0: Ρόδο. Α, για πέστε μας.
1: Αυτά που δουλέψαν υπολειτουργήσαν με μεγάλες καθυστερήσεις και με δικούς τους διανομής είχαν αυτά. Τα υπόλοιπα τα κλείσαμε.
0: Δηλαδή και εδώ είχε επιτυχία από ό,τι μας λέτε.
1: Είχε μεγάλη επιτυχία γιατί συνοδεύτηκε και από... ήταν έξυπνο να προκηρυχθεί την ημέρα που είχε τον τελικό.
0: Ναι.
1: Το Μουντιάλ.
0: Οπότε ουσιαστικά δηλαδή τα περισσότερα καταστήματα εδώ δεν λειτουργήσαν ταχυμεταφορές σε φαγητό και ποτά. Εκτός από κάποια που λειτουργήσαν, όπως μας λέτε, με δικούς τους διανομής.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Να πούμε ότι είχε προκηρυχθεί βέβαια αυτή η στάση εργασίας από τον Ιούνιο και τη συντονίζαμε πανελλαδικά, αλλά... πριν 3-4 μέρες έγινε και ένα δυστύχημα.
0: Να, δυστυχώς.
1: Προσθέω με συνάδελφο στην Αθήνα. Το οποίο βέβαια δεν το κατοχυρώνουν καν σαν, δεν τον προσμετράνε καν στα εργατικά ατυχήματα. Το μετράνε σαν ένα απλό τροχαίο και δεν έχει και την ευθύνη κανένα δηλαδή με αυτόν τον τρόπο.
0: Εννοείται.
1: Ενώ έγινε την ώρα εργασίας έτσι. Mm. Και
0: είναι ένα καθαρό εργατικό δυστύχημα, αλλά...
1: Είναι καθαρό και είναι και μεγάλες οι ευθύνες της εταιρείας. Γιατί υπάρχουν και τα σχόλια, τι φταίει η εταιρεία, τι φταίει η πλατφόρμα. Φυσικά και φταίει, γιατί το καθεστώς που έχει επιβληθεί επηρεάζει πολύ την επικινδυνότητα του επαγγέλματος. Και θα σας εξηγήσω από την εμπειρία μου με κάποιους... με ποιους τρόπους γίνεται αυτό. Για παράδειγμα, πολλοί διανομείς είμαστε σαν αυτοαπασχολούμενοι. Είμαστε με πετροχάκι. Ή κάποιοι άλλοι είναι εργαζόμενοι σε εργολάβους. Οι μεν αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν ωράριο, αν θέλουν ανοίγουν το πρωί και κλείνουν αργά τα μεσάνυχτα, με ό,τι επικινδυνότητα έχει αυτό. Οι δε συνάδελφοι στους στόλους, οι εργολαβικοί, τους υποδηλώνουν, κάνουν υποδηλωμένη εργασία, τους δηλώνουν για 4 ώρες για να τους ασφαλίζουν και δουλεύουν τα παιδιά 12 ώρες. Καταλαβαίνετε, 12 ώρες πάνω στο τιμόνι είναι άκρως επικίνδυνο. Ας πούμε, συνάδελφοι που είναι στους δρόμους, στα φορτηγά και τα λοιπά, έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα, έχουν τα διαλύματά τους, δεν επιτρέπεται να είναι από κάποιες ώρες και μετά στους δρόμους. Εμείς δεν έχουμε τέτοια κατοχυρωμένα δικαιώματα, μας έχουν σαν αυτοαπασχολούμενους. Σου λέει, είναι υπευθύνητο. Αλλά όταν τα έξοδα τρέχουν και τα λοιπά, δεν θα σταματήσει κάποιος τις 6 ώρες, τις 7, τις 8 που είναι το πιο ασφαλές. Θα συνεχίσει να δουλεύει.
2: Κύριε Κουρέλη, το σωματείο που ξεκινήσατε νομίζω έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Για πέστε μας.
1: Ναι, το σωματείο έχει πάρει την έγκριση από το πρωτοδικείο. Τώρα είμαστε στο στάδιο του να γίνει η έναρξη στην εφορία. Μετά θα γίνουν από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο οι εκλογές και θα συνεχίσουμε έτσι.
2: Λοιπόν, ευχόμαστε να συγκροτηθεί σύντομα το σωματείο με προεδρείο, με διοικητικό συμβούλιο, γιατί έχετε πολλά να κάνετε. Κύριε Παναγιώτη Κουρέλη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ.
2: Καλημέρα. Yeah. Παναγιώτης Κουρέλης από τους διανομίστρες με τις πλατφόρμες, με τα e-food και τα διάφορα τέτοια. Απεργία και στη Ρόδο χθες τάση εργασίας για την ακρίβεια, τις βραδινές ώρες κατά τη διάρκεια του Μούντιαλ. Είχε επιτυχία και στη Ρόδο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Κουρέλης, και βεβαίως στο σωματείο με τους διανομής, τους ανθρώπους που διακινδυνεύουν τη ζωή τους καθημερινά στους δρόμους για να φέρουν σε μας φαγητό, καφέ, ποτό, οτιδήποτε, συνδικαλίζονται γιατί έχουν πολλά πολλά προβλήματα, όπως τα έχουμε ξανασυζητήσει με τον κύριο Παναγιώτη Κουρέλη, τα είπαμε και τώρα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η άλλη πλευρά του λαμπερού Μούντιαλ, ο αγώνας δρόμου στους δρόμους, για να έχουμε εμείς αυτά που θέλουμε, παρακολουθώντας από το σαλόνι του σπιτιού μας τα σημαντικά μάτς που είδαμε αυτό το διάστημα. Καλημέρα, καλημέρα. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα, 26 λεπτά μετά τις 8, για να έχουμε ελεύθερο το πεδίο μέχρι τις 9. Θα πάμε στη ΔΕΙΑΡ. Θα έδωσε συνέντευξη ο πρόεδρός της, ο κ. Σωτήρης Βαγιανός, την Παρασκευή το μεσημέρι. Ο ΤΟΠΕΦΕ μου μετέδωσε βεβαίως μέσα από την εκπομπή του Στέλιου Σαρέσκου εκτενέστατα αποσπάσματα. Έχετε μια καλή εικόνα, όπως και από το site του σταθμού μας. Είναι θέματα σημαντικά που απασχολούν τη Ρόδο, ο βιολογικός στο Βόδι που έχει φρακάρει, που πρέπει να επεκταθεί και να εξυγχρονιστεί. Και όλα αυτά βεβαίως εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπει ο καθένας. Και βεβαίως έχουμε εδώ μέσα που χρησιμοποιούν τη δύναμη που έχουν, όχι τη δύναμη τη μηδιακή, μην μπερδευόμαστε, άλλη δύναμη, και παρουσιάζουν ως δηλώσεις, ως αποκαλύψεις, έγγραφα τα οποία παίρνουν λόγω της άλλης δύναμης που διαθέτουν, με πλάγιο τρόπο, για να ξέρουμε τι λέμε και πού βρισκόμαστε. Εντάξει, και τι δημοσιογράφοι είναι ο καθένας μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. popfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. popfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου VAP Fresh. Χυμή VAP Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή VAP Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Top FM 102,4.
2: Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, γιορτάζουν πολλές εκκλησίες και κλεισάκια στην Ρόδο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά μας. Είναι η γιορτή του προφήτη Ηλία, ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες του Ισραήλ, που προείπε την έλευση του Χριστού στη γη. Ο προφήτης Ηλίας τον έχουμε ταυτίσει με κλεισάκια ψηλά σε βουνά και βεβαίως είναι μια πολύ όμορφη γραφική φιγούρα, έτσι όπως τον έχουμε ταυτίσει στις αγιογραφίες. Χρόνια πολλά στον Ηλία τον Τζέρκιχα, θα τα πούμε με τον γιατρό. Χρόνια πολλά στον Ηλία τον Μπούκλα, Ηλίας και σε όλους τους Ηλίες που γιορτάζουν σήμερα. Πάμε όμως να καλημερίσουμε την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας, Ζαρένα. Την Παρασκευή λοιπόν που μας πέρασε, είχαμε στη ΔΕΙΑΡ, στα γραφεία της ΔΕΙΑΡ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία πήρε το όνομα του αείμνηστου διευθυντή της για πολλά χρόνια, Μανώλη Διακομανώλη. Τη μαραθώνια συνέντευξη τύπου του Προέδρου της, του κυρίου Σωτήρη Βαγιανού, η οποία μπορούμε να πούμε ότι κράτησε περί τη μια μισή ώρα.
2: Μπεχούρ δηλαδή, κάτι σαν Μπεχούρ τέλος πάντων.
6: Να πούμε ότι σε αυτήν ανέλησε πώς έχει η κατάσταση με το Βόδι και σε ένα μικρό μέρος αναφέρθηκε και στη Μεσαιωνική πόλη. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε τι είπε για τα λύματα. Πάντως ανέφερε ότι η Ρόδος βρίσκεται μπροστά στο μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα, καθότι ο βιολογικός δεν μπορεί να δεχθεί άλλα λύματα και γι' αυτό είναι επίγον το έργο της επέκτασής του. Είναι κάτι παραπάνω από επίγον σύμφωνα με τα όσα μας περιέγραψε.
2: Είναι ένα διαγωνισμός που έχει μπλοκαριστεί από τον άκτορα, έτσι.
6: Ακριβώς, θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αρχικά πάμε να ακούσουμε, το λέει έτσι με απλά κατανοητά λόγια, βρήκαμε ένα απόσπασμα τι ακριβώς συμβαίνει και τι λέει για τα λύματα.
7: Η βροχή που έχει πέσει στην τελευταία διετία δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Αναπληρώνουμε 90 εκατομμύρια κυβικά υπογείως. Αυτό λοιπόν έχει φτάσει σε σημείο να τρέχουν πηγές από παντού. Έχουν ανοίξει πηγές της Θερμαστής, έχουν ανοίξει πηγές της Αλυσού και έχει γίνει μια τέτοια πλήρωση που εμείς οι γεωλόγοι μας πήγαν δίπλα στα τηλεοστάσια με τρυπανιές που λέμε, να ανοίξουν πηγάδια, να τραβήξουμε τα νερά από τα πλάγια, γιατί δεν είναι ότι αυτά που έρχονται μέσα είναι λύματα. Είναι νερά καθαρά που αναμειγνύονται μέσα στα τηλεοστάσια με τα λύματα και φτάνουν στο Βόδι. Και το Βόδι δεν τα προλαβαίνει γιατί είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί. Το λέω απλά για να γίνει κατανοητό. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Περιμέναμε επίσης, να το σημειώσω για το συνέχιση των γεωλόγων, ότι θα κατέβουν τα υπόγεια νερά κάτω από τα 3 μέτρα. Και δυστυχώς τώρα είμαστε στο 1,80. Δεν παίζουμε με αυτή τη συζήτηση. Είναι ντροπή να παίζει κάποιος με την περιβαλλοντική υποβάθμιση ενός νησιού. Και επίσης να σημειώσω ότι είχαμε στείλει 2 αιτήματα προς τη Γενική Γραμματεία για την ανανέωση της έκτακτης ανάγκης και του επαπειλούμενου κινδύνου επ' αυτού του ζητήματος. Κάτι που εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία, το αναγνωρίζει ότι είμαστε σε κίνδυνο. Αν αυτός ο κίνδυνος για κάποιους είναι παιχνίδι που μπορεί να εξυπηρετεί προσφυγές στην αποδελτιοποίηση της ΕΑΔΙΣΥ, είμαστε άξιοι της τύχης μας.
2: Βέβαια, στην κριτική που ασκείται στον κύριο Βαγιανό ότι δεν είχε ενημερώσει νωρίτερα, δηλαδή να βάλει το θέμα στο δικό του γήπεδο και όχι να σύρεται από τις δίθεν αποκαλύψεις κάποιων κύκλων, απαντά ότι είχε μιλήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο απαντώντας τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Προφανώς είχε μιλήσει και εγώ κάτι θυμάμαι, αλλά με έναν τρόπο που δεν φαινόταν ο σοβαρός κίνδυνος που υπήρχε.
6: Εμάς την Παρασκευή περιέγραψε μια εικόνα εξαιρετικά επίγουσα. Είπε το ότι το έχει πει παντού όπου έπρεπε, δηλαδή όλο αυτό το διάστημα έκαναν τις απαραίτητες κινήσεις, γι' αυτό πίεζα να γίνει αυτό το έργο και μέχρι τις 5 Αυγούστου είπε αυτή την ημερομηνία. Αλλά λέει δεν ακουγόμαστε, το λέμε λέει, αλλά δεν ακουγόμαστε γενικά για όλα αυτά που
2: έχω την εντύπωση τα είπε με ένα τέτοιο τρόπο που και εμείς οι δημοσιογράφοι όσοι παρακολουθούσαμε δεν νομίζαμε ότι υπήρχε ένα θέμα όπως έχει πάντα ο βιολογικός τα τελευταία χρόνια, έτσι, αλλά όχι σε αυτή την έκταση.
6: Ναι, ακριβώς.
2: Ίσως λοιπόν, και εμείς οφείλαμε να το ψάξουμε νωρίτερα. Αλλά ο ίδιος έπρεπε να βγει, γιατί ξέρει ότι είναι στο μάτι του κυκλώνα μετά τις μηνύσεις που αποφάσισε να υποβάλει ΔΕΙΑΡ. Το ξέρει. Γιατί όλα αυτά μπερδεύονται γλυκά, που λέγεται το τραγούδι.
6: Θα ακούσουμε ακόμα ένα απόσπασμα τι λέει για το διαγωνισμό και τον άκτορα.
7: Επειδή το έργο θεωρείται κατεπήγον, ξεκινήσαμε επαφές με εταιρείες που έχουν το εργοληπτικό πτυχίο που μπορούν να πάρουν το έργο. Επικοινωνήσαμε με 10 εταιρείες, τις οποίες τι ρωτήσαμε, εάν κάναμε σύμβαση τον Αύγουστο, ξεκινάς 1η Αυγούστου. Μιλήσαμε με 10 αναδόχους που θεωρήσαμε ότι μπορούμε να τους στείλουμε πρόσκληση. Οι 6 εξ αυτών μας είπαν εμείς δεν μπορούμε, δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε πολλές δουλειές και έγινε από τους 10 επιλέξαμε τους 4. Να σημειώσω νομίζω ότι από τους τέσσερις, οι δύο ήταν και στο διαγωνισμό του Βοδιού, και η εταιρεία Αγγολιόπουλος και η Εμβιτέκα, αλλά και η ΕΤΕΜ, νομίζω ήταν μέρος του διαγωνισμού στο Βόδι, που σημαίνει ότι είχαν ήδη μια ιδέα από την προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία για πού θα ερχόντουσαν. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε και βρήκαμε να στείλουμε προσκλήσεις σε αυτούς που θα μπορούσαν άμεσα να μας βοηθήσουν. Έγινε λοιπόν η επιλογή των συμμετοχόντων. Είναι αλήθεια ότι δεν στείλαμε στον Αστόρα. Είναι αλήθεια. Γιατί επιλέξαμε όπως σας είπα να στείλουμε κάποιους που μπορούν να έρθουν άμεσα, αλλά η υπηρεσία εδώ έχει και ένα παρελθόν με ένα έργο του 2018, το οποίο υπήρχε μια ελλειπής, αν θέλετε, κατασκευή στο φυγόκεντρο της ασβεστοποίησης στο Βόδι, το οποίο μέχρι και σήμερα υπάρχουν αμφισβητήσεις από τη διεύθυνση το αν εκτελέσει την έργο σωστά ή όχι. Ένα θέμα που να σας πω ότι θέλαμε να το κλείσουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε ανοιχτά μέτωπα. Επίσης, η πρόσφατη διάλυση και η όλη κολυσιεργία, να το πω, ή η κακή ταχύτητα της εκτέλεσης του έργου του Νότια Αγωγό, μια εταιρεία που έχει αλλάξει τρία διοικητικά σχήματα την τελευταία διετία, μας έβαλε στη λογική ότι δεν θα πρέπει να προσκαλέσουμε αυτή την εταιρεία. Δεχτήκαμε προσφυγές. Ας ξεκινήσουμε με το πιο βασικό. Στο 90% των έργων του ελληνικού δημοσίου υπάρχουν προσφυγές. Δεν είναι η πρώτη φορά που πάμε στην Νέα Δύση. Και επίσης, δεν ξέρω αν είμαι τυχερός, δεν έχω χάσει και υπόθεση στην Νέα Δύση. Γιατί δεν κάνουμε τίποτα έξω από το κουτί.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε, Κυριακή Πετρίδου, από τη συνέντευξη?
6: Το τελευταίο μισάωρο, να το πούμε έτσι, αναφέρθηκε στη Μεσαιωνική Πόλη για τα drones, επανέλαβε αυτά που έχει πει για τη μελέτη αντικτύπου. Εμείς θα σταθούμε τώρα σε μια απάντηση έτσι που έδωσε, πήγαινε προς τον κύριο τηλέμαχο Καμπούρη, τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, και στις τοποθετήσεις του για τα drones και το γενικό νόημα της τοποθέτησης του κυρίου Βαγιανού, ο οποίος είναι, βεβαίως να το πούμε, είναι και εντεταλμένος της Μεσαιωνικής Πόλης, της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης, για όσους δεν το γνωρίζουν. Ποιος φοβάται τελικά τα drones? Αυτό ήταν το γενικό νόημα. Να τον ακούσουμε.
7: Εδώ το πράγμα λίγο στη Ρόδο έχει ξεφύγει. Η τοξικότητα πλέει πια, βρίσκεται στην επιφάνεια. Ας κάνουμε μια υπέρβαση και να κάνουμε 10 πόντους κάτω. Αμφισβητεί κανείς την ανάγκη εποπτείας μεσαιωνικής πόλης? Αμφισβητεί κανείς ότι γίνονται δουλειοστορές? Αμφισβητεί κανείς, παραδείγματος χάρη, ότι πετάχτηκαν 28 φορτηγά μπάσα στην Τάφρο? Αμφισβητεί κανείς τις υπερβάσεις των επιχειρηματιών? Αμφισβητεί κανείς τα 16 ήδη περιστατικά που έχει αντιμετωπίσει η εποπτεία μας με τις πρώτες βοήθειες? Αμφισβητεί κανείς τη δυσκολία να σβήσει μια φωτιά σε ένα καντερίνι στη Φανουρίου? Ποιος φοβάται τα ντρόουν που θα πετάνε σε 120 μέτρα ύψος και μπορούν σε μια πυρκαγιά να ρίξουν μια οβίδα να σβήσουν πυρκαγιά? Μπορεί την ώρα που μπαίνει κάποιος στο σπίτι σου για να σε κλέψει να ειδοποιήσει την αστυνομία? Ποιος το φοβάται αυτό? Και όσο στη διαδικασία της μελέτης αντικτύπου, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Καμπούρης ως αντιδήμαρχος οικονομικών είχε πληρώσει υπέγραψη του σύνολου των ενταλμάτων για την αγορά των συστημάτων ισόπεδος όπου για την αναβάθμιση του στον κύριο Δράκο της Μεσαιωδικής Πόλης, αλλά και τις κάμερες που υπάρχουν σήμερα στην πλατεία του Συντρεβανιού, οι οποίες δεν έχουν μελέτη αντικτύπου. Θα κουνάμε το δάχτυλο εκεί που εμείς δεν έχουμε εμπλακεί. Και ρωτώ, δεν είδα τον κύριο Καμπούρη στα φανάρια της Ροδουλίνδου που έχουμε κάμερες? Πού είναι η μελέτη αντικτύπου? Είναι υποχρέωση η μελέτη αντικτύπου πριν την τοποθέτηση. Μόνος του δεν. Όχι εκ των υστέρων σαν διοθετική διαδικασία, το λέει η γνωμοδότηση που μας κουνάει το δάχτυλο.
2: Πρέπει να πούμε ότι απάντησε χθες πρωί-πρωί ο τηλέμαχος ο Καμπούρης. Κύριε Βαγιανά, αφήστε με να απαντήσετε για τα λύματα και για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Κυριακή, για να κλείνουμε.
6: Ναι. Νομίζω δώσαμε μία εικόνα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια και κυρίως να προλάβουμε αυτό το περιβαλλοντικό πρόβλημα για το νησί. Αυτό.
2: Λοιπόν, Κυριακή, έχει σήμερα η δημοσιογραφική ατζέντα κάτι?
6: Σήμερα νομίζω από έχουμε Δημοτική Επιτροπή. Νομίζω έχουμε Δημοτική Επιτροπή. Θα δούμε. Ακόμα είναι νωρίς. Θα έχουμε στη συνέχεια κάποια ενημέρωση.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κυριακή Πετρίδου. Την καλημέρα μας.
6: Καλημέρα.
2: Είπαμε ότι σήμερα είναι του προφήτη Ηλία. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στον Ηλία και στην Ηλιάνα. Η Ηλιάνα προέρχεται και από εκεί μαζί με το Άννα. Λοιπόν, ποιους βρίσκω στην ατζέντα μου? Ηλίας Ηλιάδης, Ηλίας Σέρκης, Καματερός Ηλίας, Λέργος Ηλίας. Καλημέρα κύριε Λέργο στην Νότια Ρόδο. Ο Ηλίας Ολοΐζος, ο καλός μου φίλος και συνάδελφος. Καλημέρα Ηλία, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Ηλία τον Ηλιάδη, στον Ηλία τον Τζέρκη. Θα μιλήσουμε τον ίδιο, θα πάρουμε οδηγίες για τον κάψωνα. Είναι ο πλέον κατάγγελος, έτσι. Χρόνια τώρα μας έδινε οδηγίες τέτοιες στιγμές. Και είπαμε να μην το διακόψουμε το έθιμο. Εξάλλου ο Ηλίας ο Τσέρκης είναι από τους καλύτερους παθολόγους που διαθέτει η περιοχή και πάντα οι γνώσεις του μας βοηθούν όλους. 43 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε τα drones, έχουμε τα λύματα που βεβαίως αυτό το πρόβλημα έγινε γνωστό το προηγούμενο διάστημα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η δίκη της ΔΕΙΑΡ θα έπρεπε με τρόπο σαφέστατο να βγει και να το πει μόλις προέκυψε το θέμα και να ενημερώσει το ροδιακό λαό και να μην επιτρέψει, γιατί τώρα το επέτρεψε, να γίνεται όλη αυτή η σπέκουλα σε βάρος και του έργου και του βιολογικού αλλά και των μελών της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Μπας περιπτώσει, αυτό είναι επιλογές που κάνει ο καθένας όταν βρίσκεται σε μια σημαντική θέση. Το ρολόι δείχνει 44 λεπτά μετά τις 8. Θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά με τον Σωτήρη Βαγιανό να απαντήσει σε δικά μας ερωτήματα. Το Σαββατοκύριακο ακούγαμε διάφορα ότι ακλίνω βιολογικός. Πώς να κλείσει ακριβώς, δηλαδή? Ποιος είναι αυτός που μπορεί να δώσει εντολή τέτοιο καιρό να κλείσει ο βιολογικός? Τώρα θα πούνε κάποιοι άκοι που είναι ανοιχτός, είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά δεν τον κλείνεις. Ακούγαμε διάφορα ότι είχε κινηθεί αυτόφορη διαδικασία κατά του Προέδρου, κάτι που δεν ισχύει βεβαίως, δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα, τουλάχιστον με αυτά που γνωρίζουμε. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, τον κύριο Σωτήρη Βαγιανό. Είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα κύριε Βαγιανάκη, καλή εβδομάδα σας και τους ακροατές σας.
2: Τι έγινε τώρα, δώσατε μια συνέντευξη εκτενέστατη, απαντήσατε, πείσατε τη ροδιακή κοινωνία, τι αίσθηση έχετε?
8: Δεν είμαστε εδώ για να πείσουμε τη ροδιακή κοινωνία όταν μιλάμε στοιχεία.
2: Είναι και αυτό ένα θέμα.
8: Το ζήτημα είναι σιγά σιγά η ροδιακή κοινωνία να πιστεί και να μπορεί να κάνει σωστή διαλογή από πού ενημερώνεται για να έχει πλήρη εικόνα και άποψη.
2: Σας έλεγα και χθες που κλείναμε το ραντεβού ότι θα έπρεπε μόλις προέκυψε το θέμα να βγείτε να ενημερώσετε με σαφήνεια το ροδιακό λαό και να μην επιτρέψετε σε όλα αυτά που γίνονται τώρα. Γιατί δεν το κάνατε?
8: Κυρία Βαγιανάκη, σας απάντησα την ίδια στιγμή που μου το είπατε.
2: Ότι κάτι είπατε σε ένα δημοτικό συμβούλιο, ναι.
8: Στο δημοτικό συμβούλιο είχαν τέτοια ερωτήματα, όχι προφανώς για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε, αλλά για την διαδικασία που επελέγει ώστε να πάμε στην επέκταση της Ελβόδη. Τότε απάντησα με σαφήνεια στα πάντα. Εγώ ενημέρωσα το Δημοτικό Συμβούλιο, ενημέρωσα το ροδιακό λαό καθώς είμαστε σε live streaming και πέρασε στα ψηλά.
2: Ναι, μόνο γιατί που τότε δεν έγινε ενημέρωση με τρόπο έτσι δυνατό για να καταλάβουμε το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
8: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Βαγιανάκη.
2: Να με ρωτήσετε.
8: Όταν υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα και έρχεται ένα πολιτικό πρόσωπο, αν θέλει, και προβαίνει σε απευθείας ανάθεση 46 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημοσιογραφία, και βγαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάτι λέει αυτός ο Χριστιανός εκεί πέρα. Η δημοσιογραφία, ποια είναι η έρευνα της? Ποια είναι η έρευνα, το ρεπορτάζ ενός δημοσιογράφου?
2: ανεξάρτητα της δημοσιογραφίας, κύριε Βαγιανού, οι δημοσιογράφοι μπορεί να είναι ανεπαρκείς. Η διοίκηση όμως οφείλει.
8: Με διακόπτετε, κυρία Βαγιανάκη, με διακόπτετε. Θέλω να τελειώσω τη φράση μου.
2: Ωραία, ολοκληρώστε.
8: Ανέβηκαν οι πράξεις, αφήστε με λίγο να τελειώσω. Ανέβηκαν όλα στο διάβια. Όλα. Ανέβηκαν όλα στον κινητής. Όλες οι αυτοψίες, όλες οι εκθέσεις. Το τι συμβαίνει. Που σταθήκαμε. Και τα πολιτικά όργανα της αντιπολίτευσης. Αλλά και τα ρεπορτάζ. Στο Διοβαγανός κάνει μια απευθεία 46 εκατομμύρια. Άρα η ενημέρωση, όποια και αν είναι αυτή που λέω εγώ στο live streaming, δεν είχε ενδιαφέρον. Και επιλέξαμε λοιπόν να ξαφρίσουμε την είδηση παίρνοντας αυτό που μας ενδιαφέρει. Σας έχω ξαναπεί, τίποτα στη ΔΕΗΑ δεν γίνεται χωρίς πλάνο, χωρίς σχέδιο. Αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη κρίση, έχουμε δώσει καταθέσεις στο λιμεναρχείο, ανομωτή, έχουμε διωχθεί ποινικά, έχουμε βγάλει... Επίσης, να πω και κάτι συμπληρωματικό. Όταν βγήκε η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Κλιματικής Αλλαγής από το Υπουργείο, δεν αναρωτήθηκε κανείς κάτι. Γιατί βγάζει το Υπουργείο σε κατάσταση υψηλής κινητικότητας λόγω επαπειλούμενου κινδύνου το βόδι?
2: Ένα λεπτό. Όλοι γνωρίζαμε το πρόβλημα, κύριε Βαγιανέ. Δεν γνωρίζαμε βέβαια την έκταση.
8: Όχι, κυρία Βαγιανάκη, δεν γνωρίζατε κανένα πρόβλημα. Κανένα.
2: Την έκταση δεν γνωρίζαμε, κύριε Βαγιανέ.
8: Όχι. Δεν γνωρίζατε την έκταση. Εσείς γνωρίζατε ότι έχουμε ένα προβληματικό βιολογικό.
2: Και αυτό μέσα είναι.
8: Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε ένα προβληματικό βιολογικό.
2: Ναι, αλλά και η διοίκηση δεν βγήκε με σαφήνεια. Αφήστε τους δημοσιογράφους την κοινή γνώμη. Να πει ότι συμβαίνει αυτό. Ροδιακέ λαέ, και αυτά κάνουμε για να το διορθώσουμε.
8: Να κάνω λίγο έτσι το συνηγοράκο.
2: Να και το κάνετε, ναι.
8: Σήμερα που έχω βγει, τι αναπαράγεται γύρω σας, ξέρετε?
2: Τα γνωστά.
8: Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά που είπα. Αυτά που θέλουμε να μεταφέρουμε στο ροδιακό λαό. Έχω γεμίσει δυστυχώς, το κάνω με λύπη, να ξέρετε, το διαδίκτυο. Με όλη τη συνέντευξη, το τμήμα, έτσι ως ο κόσμος. Αυτοί τέλος πάντων που θα ασχοληθούν, αυτοί οι λίγοι που θα ασχοληθούν. Να έχουν πλήρη εικόνα.
2: Νομίζω ότι...
8: Το πρόβλημα της ενημέρωσης είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Η κοινότητα των αξιόπιστων και αξιόλογων δημοσιογράφων θα πρέπει να κινητοποιηθεί ώστε να επιτρέψουμε στον κόσμο να ενημερωθεί όπως πρέπει, όταν πρέπει. Ασχολούμαστε με το θέμα, κυρία Βαγιανάκη, από το Φεβρουάριο. Και όχι όταν ξεκίνησε. Είχαμε πει ότι υπάρχει πιθανότητα και ξεκινήσαμε. Δώσαμε διαταγές για την τροποποίηση της μελέτης. Κάναμε αυτοψίες, κάναμε τρυπανιές, πήγαμε τους γεωλόγους. Ασχολούμαστε από το Φεβρουάριο.
2: Ναι, αλλά δεν ξέραμε όμως τι γινόταν στα φρεάτια της Ιαλισσού που λέγατε στη συνέντευξη και όλα αυτά με τα νερά κλπ. Ξαφνικά άρχισαν να φτάνουν στα email μας φωτογραφίες με τη ρύπανση.
8: Ναι.
2: Γι' αυτό σας λέω ότι γνωρίζαμε ότι ο βιολογικός πρέπει να επεκταθεί. Δεν γνωρίζαμε όμως το μέγεθος του προβλήματος.
8: Περιμένετε. Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο,
2: ναι,
8: και τον Απρίλιο και το Μάιο, εμείς έχουμε να κάνουμε με μια εκτίμησή μας που λέει ότι βλέπω ότι σήμερα, ενώ έπρεπε να έχω 11.000, έχω 20. Δεν έχω λίμα της τάσης, ούτε το Μάρτιο, ούτε τον Απρίλιο, ούτε το Μάιο. Από τότε λοιπόν τι είπαμε, ότι αν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, το καλοκαίρι που έχουμε εκμή και αυξάνουμε τουλάχιστον 20.000 αλήματά μας, θα είμαστε εκτός δυναμικότητας. Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε τον Ιούνιο. Εμείς κάναμε τις ενέργειες μας πριν γίνει το κακό.
2: Ναι.
8: Αλλά αυτή η ενημέρωση, το να βγω εγώ το Φεβρουάριο και να πω, παιδιά, υπάρχει μια περίπτωση. Πολύ
2: Όχι.
8: σημαντική περίπτωση.
2: Μπορούσατε να το κάνετε όταν προέκυψε το πρόβλημα. Να ενημερώσετε αμέσως.
8: Κυρία Βαγιανάκη, ξαναλέω. Το Φεβρουάριο γνωρίζαμε ότι έχουμε περισσότερες ροές από αυτές που θα έπρεπε το Φεβρουάριο. Το ίδιο και το Μάρτιο. Και λέμε ότι αν αυτό δεν υποχωρήσουν τα υπόγεια νερά που μπαίνουν στην αντιδιοστάσια μας, θα έρθει το καλοκαίρι και θα έχουμε πρόβλημα. Στείλαμε τις εκθέσεις μας, βάλαμε τους μελετητές σε μια διαδικασία να προετοιμαστούν, προετοιμαστήκαμε, διακηρύξαμε το έργο με το κατεπήγον. Και μετά έγινε το κακό. Ήμασταν πριν τις εξελίξεις. Στείλαμε στο Υπουργείο τις σχετικές εκθέσεις, κηρύξαμε την εγκατάσταση σε έκτακτη ανάγκη πριν γίνει το κακό. Δεν μπορεί κάποιος να μας προσάψει το οτιδήποτε. Ακόμα και η ποινική διαδικασία, δυστυχώς για κάποιους, δεν μας αγγίζει. Γιατί έχουμε κάνει.
2: Ναι, χθες κυκλοφόρησε πριν έκλεισε ο βιολογικός, ότι σας συλλάβανε αυτόφορο, κάτι τέτοια που δεν είχαν βέβαια καμία σχέση με την πραγματικότητα.
8: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, κύριε Βαγιανέ, εκείνο που ενδιαφέρει τον απλό πολίτη, έτσι, την κοινή γνώμη, γιατί οι απλοί πολίτες, οι πολίτες οι καθημερινοί δηλαδή, αυτοί που μας ακούνε, αυτοί ρωτάνε τι γίνεται. Τι γίνεται, αυτή είναι η αγωνία τους. Δεν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να βλέπουν τέτοιες εικόνες.
8: Προφανώς δεν θέλουν, κανείς δεν θέλει. Όμως θέλω να θυμίσω και κάτι. Αυτές οι εικόνες, κυρία Βαγιανάκη, για άλλους λόγους φυσικά, για όλους αυτούς τους λόγους που συζητήθηκαν στο δημόσιο διάλογο, ότι το πόδι έτσι ήταν, συνέβαιναν τουλάχιστον 15 χρόνια. Η κοιλίδα στο πόδι δεν είναι ένα προϊόν σημερινό.
2: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Είχαμε δει και στο παρελθόν, ναι.
8: Την κοιλίδα στο πόδι τη σταματήσαμε εμείς με την αναβάθμιση που ολοκληρώσαμε διαδικασίες. Και βάλαμε έναν ανάδοχο και από τον Οκτώβρη δεν είχαμε κοιλίδα. Μέχρι τώρα.
2: Αλήθεια, αυτή η εργολαβία που είναι ενεργή, γιατί δεν απέτρεψε αυτό το πρόβλημα?
8: Γιατί αυτό το πρόβλημα δεν έχει να κάνει, ξαναλέω, με την εργολαβία. Αυτό το πρόβλημα είναι ότι το μόδι χωράει 27.000 και έρχονται 34.
2: Ναι.
8: Είναι παραπάνω από αυτά που χωράει να επεξεργαστεί. Από εκεί και μετά. Εμείς έχουμε κάνει τη δουλειά μας σωστά. Και ξαναλέω. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα της κοιλίδας προϋπάρχει πάρα πολύ καιρό. Σας θυμίζω ότι το 2022 η ΔΕΗ Ροδό έχει φάει 600.000 ευρώ πρόστιμο. Ναι. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Εμείς το σταματήσαμε αυτό. Τώρα αυτό που αντιμετωπίσουμε είναι κάτι άλλο. Είναι μια μεγαλύτερη παροχή από αυτή που μπορεί το βόδι να.
2: Και βέβαια εδώ να βάλω εγώ, κύριε Βαγιανέ, και το άλλο θέμα που επιβαρύνει το βόδι. Ότι κάποτε υπήρχε σχεδιασμός για, πριν από λίγα χρόνια είχε αλλάξει ο σχεδιασμός για βιολογικό να αποκτήσει ο Αρχάγγελος. Τα φάντου δεν ξέρω αν συνδεόταν με το βόδι. Δηλαδή να μην πέφτει όλο το βάρος στο βιολογικό του Βορείου Τριγώνου. Τελικά έχει έρθει εδώ όλο το βάρος και τώρα είμαστε μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο.
8: Ακούστε λίγο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έρχεται κανένα βάρος. Ούτε Αρχάγγελος είναι συνδεδεμένοι, ούτε τα φάντου είναι συνδεδεμένα, ούτε τα κολύμπια είναι συνδεδεμένα, ούτε το φαλιλάκι είναι συνδεδεμένο.
2: Τα λύματα αυτά που πάνε.
8: Μας, κυρία Βανιανάκη,
2: τα λύματα που πάνε αυτά.
8: Δεν υπάρχουν βόθροι, δεν υπάρχει σύστημα βιολογικής.
2: Άρα μόνο το Βόρειο Τρίγωνο επιβαρύνει δηλαδή το βιολογικό.
8: Μόνο Βόρειο Τρίγωνο, Καλυφιές, Κοσκινού, η Αλυσσός, Ρόδος και λίγο από το Φαλιράκι, ούτε το 1/3. Αυτό είναι το βόδι. Αυτή η επέκταση, κυρία Μαχινιανάκη, για να τα βάλουμε και λίγο στη σειρά, έπρεπε να έχει γίνει το 2000.
2: Το 2000. Η
8: φάση, η Μπράβο. Δεν έγινε ποτέ. Εμείς τη βάλαμε στην εξίσωση το 24, τη σχεδιάσαμε. Κάναμε έρευνες εξασφάλισης χρημάτων και δυστυχώς αναγκαστήκαμε να διακηρύξουμε το έργο χωρίς χρηματοδοτική εξασφάλιση, με σκοπό να βάλουμε σε τέτοια εξίσωση την σύμβαση που να μην έχει ρήτρες για την ΔΕΙΑ, για να κάνουμε τα έργα του 1 εκατομμυρίου που πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουμε το πρόβλημα, το ρηπαντικό φορτίο, όχι ακριβώς το πρόβλημα, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε λίγο καλύτερα, έτσι ώστε να βρούμε τη χρηματοδότηση και να γίνει επέκταση. Σας λέω από τώρα ότι υπάρχει σενάριο το ελεκτικό συνεδρίο να μην αποδεχτεί το κατεπήγον μας και να μην γίνει κάτι τέτοιο. Και θα είμαστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο ζήτημα. Το ότι κάποιοι προσπαθούν να φέρουν τη Ρόδο σε δυσμενή θέση με το τουριστικό προϊόν να εξελίξει και να βάζουν δίθεν κλίματα που πήγαν στο χαράκι από το Μόδι. Το να βάζουν φωτογραφίες ότι δίθεν τα κλίματα πήγαν στον κόλπο του Λαδικού από το Μόδι. Μόνο και μόνο για να κάνουν το κομμάτι τους όπως τους έχει εν τέλει κάποιος να κάνουν. Είναι άκρος επικίνδυνο για το νησί της Ρόδου.
2: Καλά, εδώ μπορεί παίζεται η πορεία της Ρόδου τουριστικά σε ένα βαθμό. Κάποιου,
8: μπορεί τα ψέματα κάποιου να φέρουν σε πολύ δυσμενή θέση το νησί. Είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει στην ενημέρωση του κόσμου. Αυτό το πράγμα δεν έχει προηγούμενο και πιστέψτε με, κυρία Βαγιανάκη, θα λάβω τα μέτρα μου και γι' αυτό.
2: Λοιπόν, κύριε Σωτήρη Βαγιανέ, ευχαριστώ πολύ για την καλημέρα μας.
8: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος ΔΕΙΑΡ, ο Σωτήρης Βαγιανός. Το ρολόι πλησιάζει 9. Πρέπει να σας αφήσουμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις στον Σπορ FM για δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, τον γνωστό παθολόγο, τον Ηλία τον Τζέρκη, που γιορτάζει σήμερα. Να είναι καιρός δυνατός να χαίρεται την οικογένειά του. Να μας δώσει οδηγίες. Οι οδηγίες είναι πολύτιμες για τον καύσωνα, γιατί μέχρι την Τετάρτη θα πήξουμε στη ζέστη. 35, 37, άστα να πάνε. Προσοχή στους μικρούς, στους μεγάλους, τα αδέσποτα νεράκια. Καλύτερα να μην έχουν φαγάκι, αλλά νερό να έχουν. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, Sport FM και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ισπανία καθώς νίκησε 1-0 την Αργεντινή στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που έγινε στο New Jersey. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μέρους της παράτασης. Δεν προχωράει μεταγραφή του Όσο στον Ολυμπιακό μετά από αρνητική εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Συνεχίζονται οι συζητήσεις των Ερυθρόλευκων με τη ΧΑΛ για την παραχώρηση του Κωνσταντίν Τζολάκη, δίχως να υπάρχει ακόμα κάτι οριστικό. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία και ο Ταρέμι, ο οποίος έφτασε στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, που ανακοινώθηκε από την Πράσινη ΠΑΕ με τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία ενόψη ΠΑΚΣΙ μετά το χθεσινό ρεπό, ολοταχώς για sold out τα εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Δυνατά για την απόκτηση του Kings Kangwa από την Χάμπολη Μπερσεβά έχει μπει η ΑΕΚ σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρεται, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Σε άδεια 4 ημερών η κυτρινόμαυρη, την 5η η επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Την απόκτηση του 35χρονου Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιόβιτς για 1+1 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης Μπέτσον. Η μέρα Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον δικέφαλο του Βορρά, ενώ σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Τον Ισπανό επιθετικό Χωσέλου φέρνει στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ Ιταλός δημοσιογράφος. Σύμφωνα με τον Οράτσιο Ακομάντο, ο 36χρονος που έμεινε ελεύθερος από την Αλγκαράφα του Κατάρ, προτάθηκε και εξετάζεται η περίπτωσή του. Ρεπόχθες για τους παίκτες που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις εν ώψη Δυνάμου Κίεβου. Τον δανεισμό του Ντούντου Ροντρίγκε στην ρωσική Άκρον Τολιάτη με οψιόν αγορά το επόμενο καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Άρης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε χθες ο Τόμ Ντελεμπασίρου για λογαριασμό των κίτρινων, με τον 26χρονο μέσο να περνάει σήμερα από ιατρικά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνά του Γκστάτ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκαρη στον τελικό του Athens Open καθώς ιτήθηκε 2-0 σετ από την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρέιτσίκοβα. σε οριστική συμφωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Mannschaft μέχρι το 2030 ήρθε ο

0: προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα Ήρανα στα γεγονότα, Top FM, μας ακούτε 102,4 και 97,4. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Από εδώ μας ακούνε όλα τα Δωδεκάνησα, η Ομογένεια, στην Αυστραλία να στείλουμε τους την καλησπέρα μας στον Πάνο που μας ακούει τακτικά, μας ακούνε πολύ ομογενείς, σταθερά, δυνατά, τους ευχαριστούμε πολύ. Ράνα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το πιο λαμπρό αστέρι του ελληνικού κινηματογράφου, η Ελίκη Βουγιουκλάκη, εξού και το τραγούδι που ακούσαμε. Γεννήθηκε 20 Ιουλίου του 1934. Και βεβαίως και σήμερα όλη η Ελλάδα, οι Έλληνες μεγαλώνουν και πορευόμαστε προς την όριμη ηλικία παρακολουθώντας τις ταινίες της Αλίκης της Βουγιουκλάκη. Ξέγνιαστες, με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με πόνο, με λύπη, με αγάπη αλλά και με χαρά. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και ένας μεγάλος παγκόσμιος Έλληνας στάρ. Αναφέρομαι στον Μέγα Αλέξανδρο. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές γεννήθηκε 20-21 Ιουλίου του 356 π.Χ. στην Πέλα της Μακεδονίας. Πατέρας του βασιλιάς Μακεδονίας ο Φίλιππος ο Β' και μητέρα του η Ολυμπιάδα. Και βεβαίως κατέκτησε όλο τον τότε γνωστό κόσμο και έχει μείνει ως Μέγας Αλέξανδρος, ο στρατιλάτης που κατάφερε και έφτασε μέχρι τα βάθη της Ανατολής. 14 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε όλα αυτά. Μεγάλοι γεννήθηκαν σήμερα. Σήμερα όμως γιορτάζουν πολύ γνωστοί μας, άνθρωποι που τους γνωρίζουμε. Ηλίας, ευχηθήκαμε χρόνια πολλά σε όλους τους Ηλίες που γνωρίζουμε. Έχουμε ένα εορτάζοντα από τους καλύτερους παθολόγους. Τα προηγούμενα χρόνια τα λέγαμε συχνά πυκνά ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και με την ιδιότητα του παθολόγου. Σήμερα γιορτάζει. Τον ευχαριστούμε που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να μας ενημερώσει για τον καύσωνα, για τα μέτρα. Είναι ο Ηλίας Ατσέρκης. Γιατρέ, καλημέρα, χρόνια πολλά, δυνατά, φωτεινά.
1: Καλημέρα, κυρία Βενιανάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και χρόνια πολλά στους συνεορτάζοντες. Και να έχουμε υγεία όλοι.
0: Ναι, να είμαστε καλά και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Λοιπόν, ο καύσωνας χτυπά τη χώρα σήμερα, αύριο μέχρι και Τετάρτη. Οι οδηγίες και οι συμβουλές σας, γιατρέ μας, είναι πάντα πολύτιμες.
1: Κύριε Βενιανάκη, αλήθεια είναι ότι φέτος μέχρι στιγμής πήγαμε καλά. Γιατί αν σκεφτούμε το τι περάσαμε τα προηγούμενα 3 χρόνια από πλευράς θερμοκρασιών, μέχρι στιγμής ήταν ευνοϊκές συνθήκες. Βρισκόμαστε στο μέσο του καλοκαιριού και είναι λογικό οι θερμοκρασίες να ανέβουν. Και πράγματι ο καύσωνας συνιστέτει μια απειλή για την υγεία των πολιτών. Και αυτό γιατί είναι πολύ συχνά το φαινόμενο που υποτιμούνται τα συμπτώματα ή τι μπορεί να πάθει κανείς από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε για όσους πολίτες δεν γνωρίζουν από τι κινδυνεύει και όχι μόνο αυτός αλλά και γύρω μας, και γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα και πρέπει να επιδείξουμε αυξημένη υπευθυνότητα, γιατί πραγματικά πρέπει να εφαρμόσουμε πιστά όλα αυτά τα μέτρα προκειμένου να προλάβουμε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας. Η αλήθεια είναι ότι η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, ειδικά όταν συνδυάζεται με υψηλά επίπεδα υγρασίας όπως έχουμε στο νησί της Ρόδου και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, αυτό είναι το συστατικό που μπορεί να οδηγήσει έναν οργανισμό σε θερμική εξάντληση ή ακόμα και σε θερμοπληξία. Και βέβαια πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ζέστη επιβαρύνει σοβαρά το καρδιαγγειακό μας σύστημα, διότι κάνει την καρδιά να λειτουργεί ταχύτερα και αυτό ουσιαστικά αυξάνει τον κίνδυνο διαφόρων παθήσεων όπως το έμφραγμα, η αρρυθμίες ή ακόμα και την καρδιακή ανεπάρκεια. Και τι τότε από τα επιδημιολογικά δεδομένα που παίρνουμε από τις χώρες της στο Ντουμπάι και αυτές τις χώρες αραβικές, οι οποίες ουσιαστικά έχουν για πολλά χρόνια πολύ ψηλές θερμοκρασίες Η ζέστη ενοχοποιείται περίπου, ακούστε το νούμερο, έχει σημασία, για το 1 τέταρτο περίπου των θανάτων από καρδιαγγειακά αίτια. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε μια αγκιοδιαστολή. Ο μηχανισμός της, που ρίχνει ο οργανισμός στην θερμοκρασία είναι σε επίπεδο δέρματος μέσω του υδρότα. Οπότε λοιπόν αυξάνοντας η αιμάτωση σε επίπεδο δέρματος μπορεί να κατευθυνθούν σε μεγάλο ποσοστό του αίματος προς το δέρμα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώσει τις αγκιακές αντιστάσεις και να αυξήσει το έργο της καρδιάς. Το σημαντικό εδώ είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε καλή ενυδάτωση και να είμαστε σε δροσερό μέρος. Και το επίσης σημαντικό είναι να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στον ήλιο, ειδικά το διάστημα 11 με 5. Γιατί αυτές οι συνθήκες, οι ακραίες συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, ουσιαστικά βάζει τον οργανισμό μας να βγάζει πάρα πολύ υδρότα και μαζί με τον υδρότα, πέρα ότι χάνονται πολλά υγρά, χάνονται και ηλεκτρολίτες όπως το νάτριο, το χλώριο, το μαγνήσιο, το κάλιο και ουσιαστικά αν δεν αναπληρωθούν αυτά τα υγρά μειώνεται ο όγκος του αίματος και έτσι ουσιαστικά πέφτει η πίεση που έχει ως αρνητικό αποτέλεσμα την σωστή λειτουργία νεφρών, καρδιάς και γενικώς όλων των ζωτικών οργάνων. Τι κινδυνεύουν περισσότερο? Κινδυνεύουν περισσότερο άτομα τα οποία είναι τα λεγόμενα άτομα υψηλού κινδύνου, που είναι σίγουρα άτομα άνω των 65 ετών, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, οι εγκυμονούσες. Και βέβαια οποιοδήποτε είναι ασθενής ανεξαρτήτως ηλικίας με παθήσεις όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, μεταβολικά νοσήματα όπως είναι ο ζαχαρόντης διαβήτης, χρόνια νεφρική νόσο, χρόνια πνευμονοπάθεια και αυτοί που βέβαια που έχουν νευρολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα και παίρνουν θεραπείες που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο να αντιληφθούν τη διαφοροποίηση της θερμοκρασίας. Επίσης υπάρχει σαρκή. Είναι άτομα τα οποία θεωρούνται υψηλού κινδύνου και βέβαια τα άτομα τα οποία έχουν κινητικά προβλήματα όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, ακόμα και οι αθλητές που υποτίθεται έχουν ισχυρό οργανισμό, αν κάνουν προπονήσεις έτσι σε συνθήκες ζέστης θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις και βέβαια το μυαλό μας πρέπει να είναι προσανατολισμένο στα άτομα τα οποία διαβιούν μόνα τους είτε δεν έχουν για διάφορους λόγους κλιματισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν το πρώτο και σημαντικό είναι η συχνή κατανάλωση νερού. Εδώ να θυμίσω κυρία Βενιανάκη ότι η φυσιολογική ενυδάτωση ενός οργανισμού είναι ανά κιλό βάρους σώματος 30 με 35 ml ύδατος. Που σημαίνει λοιπόν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ζυγίζει 100 κιλά πρέπει σε νορμάλ συνθήκες να καταναλώνει τουλάχιστον 3 λίτρα υγρό ως επιτοπλίστων νερό, να αποφεύγονται τα αναψυκτικά, τα ζαχαρούχα ποτά. Και βέβαια οι κατηγορίες των ασθενών που πρέπει να λάβουν συγκεκριμένες οδηγίες από τους γιατρούς τους είναι άτομα τα οποία έχουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και βέβαια καρδιακή ανεπάρκεια. Γιατί σε αυτή την κατηγορία το πλεόνασμα υγρών μπορεί και να έχει δυσμενείς συνθήκες για την υγεία τους. Θέμα ένδυσης. Η ένδυση είναι σημαντική γιατί πρέπει να έχουμε ελαφριά και ανοιχτό χρώμα με μπακερά ρούχα, ένα φαρδί καπέλο και βέβαια στο θέμα της διατροφής σίγουρα πρέπει να αποφεύγουμε το αλκοόλ, σίγουρα πρέπει να αποφεύγουμε τα βαλιά και λιπαρά γεύματα.
2: Σαλάτες, φρούτα, νομίζω είναι τα κατάλληλα γιατρέ.
1: Μικρά και συχνά ναι. Γεύματα και σίγουρα φρούτα και λαχανικά, γιατί και από εκεί παίρνουμε κάποιες ποσότητες νερού και ειδικά ιχνοστοιχείων. Φτάνει σε γενικές γραμμές, αυτό πρέπει να φροντίζουμε. Τώρα, πότε χρειαζόμαστε ιατρική βοήθεια? Είναι ένα σημείο το οποίο δεν πρέπει να λησμονούμε, γιατί να θυμίσω ότι τα προηγούμενα 2-3 χρόνια είχαμε θανάτους και
2: τουριστών.
1: Αλλά και να είστε σίγουροι ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει και να φεύγουν από τη ζωή κάποια άτομα τα οποία να μην είχαν διάγνωση. Γιατί όταν πάνε, ας πούμε, σε τελικό στάδιο πολυοργανικής ανεπάρκειας στο νοσοκομείο, δεν γνωρίζει ο γιατρός σε τι συνθήκες συνέβη όλο αυτό και βλέπει απλά το αποτέλεσμα. Οπότε στις περισσότερες αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, αν δεν έχουμε σαφές ιστορικό που ζούσε και κάτω ποιες συνθήκες συνέβη το ότι συνέβη, δεν μπορούμε να βγάλουμε ακριβή διάγνωση. Εδώ λοιπόν τα σημεία τα οποία χρήζουν άμεση ιατρικής φροντίδας είναι όταν έχουμε θερμοκρασία σώματος πάνω από 40 βαθμούς, όταν ο ασθενής βλέπουμε ότι είναι συγχυτικός, αποπροσανατολισμένος στο χώρο και στο χρόνο, αν υπάρχει δηλαδή απώλεια συνειδήσεως, έτσι να το πούμε πιο απλοϊκά, όταν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε σωστά μαζί του δηλαδή και μας λέει πράγματα δυσνόητα.
2: Ναι, κατανόητα.
1: Ακριβώς. Όταν υπάρχουν σπασμοί και όταν υπάρχει βέβαια έτσι ένα αίσθημα κατάρρευσης με έντονη εφίδρωση. Τότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι άμεσα να μεταφέρουμε αυτό το άτομο σε ένα δροσερό ή σκιερό χώρο, να αφαιρούμε τα περιττά ρούχα και να βάζουμε βρεγμένες πετσέτες έτσι που να είναι με κρύο νερό ή παγωκίστες στον αυχένα, στις μασχάλες ή στις βουβονικές χώρες. Αυτά είναι που πρέπει να κάνουμε και βέβαια πρέπει να φωνάξουμε το ΕΚΑΒ όταν δούμε ότι μέσα σε μερικά λεπτά δεν βλέπουμε ότι αντιστρέφεται αυτή η εικόνα.
2: Λοιπόν, γιατρέ, νομίζω είναι πολύτιμες συμβουλές σας. Να τις ακολουθήσουμε για να μην αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα και για μας αλλά και για τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά, να χαίρεστε την οικογένεια, να είστε πάντα δυνατός και χρήσιμος στην κοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Βαγιανάκη και εσείς ό,τι αγαπάτε και εύχομαι υγεία για όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
2: Κύριε Τσέρκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Ηλίας Τσέρκης, πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, από τους καλύτερους παθολόγους, μας έδωσε οδηγίες και συμβουλές για το πώς θα καταφέρουμε να τη βγάλουμε καθαρή με τον καύσωνα. Πρέπει να σας πω ότι έχουν φύγει άτομα από θερμοπληξία που είχαν βέβαια και άλλα ασυνοδά νοσήματα, έτσι. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια έφυγε ένας από τους πιο στενούς μου και αγαπημένους φίλους, ο Βασίλης ο Σταυριανός. Ξαφνικά μάθαμε ότι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με θερμοπληξία, ήταν επί Γρηγόρη Ρουμάνη. Είχε βέβαια και κάποια άλλα προβλήματα με καρδιά κλπ. Και μέσα σε μια-δυο εβδομάδες ο Βασίλης ο Σταυριανός αποτελούσε παρελθόν. Βέβαια ποτέ δεν ξεχνάνε οι φίλοι του, δεν ξεχνάμε τον Βασίλη τον Σταυριανό, γιατί ήταν ένας άνθρωπος, όσοι τον γνώρισαν, που ένας άνθρωπος δοτικός, που είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, που άφησε το ένα καλό χνάρι στην ζωή που έζησε εδώ στη γη. Και είναι σημαντικό πράγμα να σε θυμούνται οι άνθρωποι για τα καλά που έχεις κάνει. Αν έχεις κάνει, τα θυμούνται. Αν δεν έχεις κάνει, βέβαια, πού να τα βρουν για να τα θυμηθούν.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και μετά τις πολύ σημαντικές συμβουλές που πήραμε από τον πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, παθολόγο τον Ηλία τον Τζέρκη, γιορτάζει σήμερα, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στους Ηλίες, έτσι. Για τις συμβουλές για το καύσωνα που μας έδωσε, πολύτιμες, πρέπει να σας πω, μας είχε δώσει την είδηση ο Κώστας ο Καραζιάς την περασμένη εβδομάδα, σήμερα πάει στην Περιφερειακή Επιτροπή η δημοπράτηση του ακτινοθεραπευτικού. Ένα σημαντικό έργο, ένα έργο ζωής ήταν κάποτε για τον Δημήτρη τον Κρεμαστινό, τώρα μπαίνει στην τελική του ευθεία. Λοιπόν, πριν από 3 χρόνια ήταν 2023, γέμισε τις προηγούμενες μέρες στο Facebook αναρτήσεις από τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε ένα μεγάλο μέρος της Ρόδου. Βέβαια και το 87 είχαμε επίσης μια εξίσου μεγάλη φωτιά. Μπορώ να πω ότι το 87 πρέπει να ήταν μεγαλύτερη από αυτή του 23. Πάμε λοιπόν, χθες ήταν τα προεόρτια για τον προφήτη Ηλία, εκεί στον προφήτη Ηλία ψηλά υπάρχει το κλεισάκι του, εκεί ήταν και η ομάδα, η εθελοντική ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών Σαλάκου με τον πρόεδρό της, τον Παναγιώτη τον Εγγλέζο, ο οποίος έζησε τότε την φωτιά βήμα-βήμα. Προστάτευσαν η ομάδα του και ο ίδιος και με τη βοήθεια άλλων τον προφήτη Ηλία, και βεβαίως το ερώτημα είναι αν 3 χρόνια μετά έχουμε γίνει καλύτεροι και μπορούμε να πούμε ότι το νησί μας είναι σε έναν βαθμό θωρακισμένο απέναντι στις πυρκαγιές. Κύριε Παναγιώτη Εγγλέζο, καλημέρα, χρόνια πολλά για τον προφήτη Ηλία.
1: Καλημέρα κύριε Αγγλή, καλή εβδομάδα, είναι πολλά σε όλους, είναι πολλά στον προφήτη Ηλία, στους Ηλίες. Και στον κύριο Τσέρχη, φυσικά, που είπατε, τον Ηλία, τον γιατρό μας.
0: Έχουμε και άλλους Ηλίες, ναι, τον Ηλία τον Μπούκλα, τον...
1: Έχουμε τους δικούς μας, ναι, τους
0: Ηλίες. Βεβαίως. Πώς πήγε χθες το Γλέντι?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τίμησε τον προφήτη Ηλία, τίμησε και την εκδήλωση της ελληνικής ομάδας της δικιάς μας, η οποία διοργάνωσε αυτό το Γλέντι προς τιμή του προστάτη, γιατί ο προφήτης Ηλίας είναι προστάτης της ομάδας. Και μετά τα τραγικά γεγονότα, η μαύρη επέτειο του 23, έχει καθιερωθεί επίσημα και στο καινούργιο καταστατικό πλέον ότι ο προστάτης και της ομάδας είναι ο προφήτης Ηλίας, και ήδη φέρει η στολή μας, φέρνει στο μπράτσο το σήμα του προφήτη Ηλία, ένα συμβολικό γεγονός, ένα συμβολικό σήμα του προφήτη Ηλία της εικόνας, γιατί σας είπα, όπως είπατε και εσείς, η μαύρη επέτειο του 23 δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Μπορεί το 87 να ήταν η μεγαλύτερη φωτιά, αλλά το 23 νομίζω, και επειδή υπήρχε και η τεχνολογία πιο εξελιγμένη, μπορούσαμε να δούμε πράγματα τα οποία μας έχουν μείνει, έχουν αποτυπωθεί και πιστεύω ότι μας έχουν κάνει καλύτερους όμως, κυρία Βενιανάκη.
0: Ναι, αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Εγγλέζο. Είμαστε περισσότερο θωρακισμένοι απέναντι σε μια ενδεχόμενη πυρκαγιά? Έχουμε κάνει βήματα μπροστά ή είμαστε στα ίδια?
1: Όχι, έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Καταρχήν έχει αλλάξει όλο το δόγμα, η φιλοσοφία της πολιτικής προστασίας ως προς την αντιμετώπιση, αλλά πολύ περισσότερο ως προς την ενεργοποίηση και στήριξη των εθελοντικών ομάδων. Γιατί το 23 αυτό που έμεινε στο νησί είναι ο εθελοντισμός, είναι η συμμετοχή νέων ανθρώπων στην προσπάθεια να σωθεί ο τόπος τους, που άφησαν τις καφετέριες, άφησαν τις βόρτες, άφησαν τα κινητά τους και ήταν εκεί για να βοηθήσουν και αυτοί που μπορούσαν. Εμείς αυτό που ζήσαμε το 23 είναι αυτό. Αυτό έχει μείνει, ο εθελοντισμός, η προσπάθεια και βέβαια ο συντονισμός που υπήρχε από όλους ώστε να σώσουμε έστω ένα δέντρο. Αυτό νομίζω ότι έχει αποτυπωθεί με την έννοια ότι από το 23 μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί άλλες 4 ομάδες στο νησί της Ρόδου εθελοντικές, οι οποίες έχουν απλωθεί σε όλο το νησί. Έχει οργανωθεί καλύτερα τόσο το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου αλλά και της Περιφέρειας, και έχουν γίνει μεγάλα άλματα σε αυτό το κομμάτι, και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται με τις συνάξεις που έχουμε φέτος. Δηλαδή φέτος έχει αρκετές συνάξεις φωτιών στο νησί της Ρόδου, παρόλο που δεν φαίνονται, αλλά επειδή γίνεται άμεσα η κατάσβεσή τους και η καταστολή τους, δεν παίρνουν διαστάσεις και έτσι δεν γίνονται γνωστές. Και αυτό ευελπιστούμε να γίνεται, κυρία Βενιανάκη.
0: Ναι. Αυτό είναι, τουλάχιστον κάει και ένα μεγάλο μέρος της Ρόδου τότε, αλλά να έχουμε διδαχτεί και να προφυλάξουμε το υπόλοιπο που έχει απομείνει, κύριε Εγκλέζο.
1: Αυτό υπάρχει άριστη συνεργασία, δηλαδή αυτό που έχει γίνει στη Ρόδο νομίζω ότι αποτυπώθηκε και με την επίσκεψη των παιδιών της ελληνικής ομάδας από την Κύπρο σε ένα πρόγραμμα που γίνεται στον Δήμο, που διαπίστωσαν αυτή τη μεγάλη ομάδα που έχει δημιουργηθεί πλέον στο νησί της Ρόδου, που αποτελείται από την πυροσβεστική, τους φορείς, δηλαδή περιφέρεια, Δήμο, αλλά και τις ελληνικές ομάδες του νησιού. Έχουμε κάνει αυτή τη μεγάλη ομάδα, η οποία πιστεύω ότι πλέον είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο ώστε να αντιμετωπίσουμε ό,τι προκύπτει.
0: Λοιπόν, μακάρι αν να μην χρειαστεί, αλλά αν χρειαστεί το νησί να είναι έτοιμο με την οργανωμένη δομή του, Δήμο, Περιφέρεια, εθελοντικές ομάδες και βεβαίως με όλους εμάς τους υπόλοιπους. Κύριε Παναγιώτη Εγκλέζο, σήμερα το πανηγύρι τι προβλέπει?
1: Είπα, σήμερα το πρωί είχε την εκκλησία μόνο, δεν έχει την κατοκλέντη, ήταν χτες παραμονή γίνεται. Σήμερα ήταν η αυτοκλασία της ομάδας πάνω το πρωί η λειτουργία. Εκεί δεν έχει κάτι άλλο σήμερα.
0: Να. Λοιπόν, ευχόμαστε και του χρόνου με τον προφήτη Ηλία να παραμένει έτσι όπως τον ξέρουμε, με τα δέντρα του, μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Ρόδου και όχι μόνο έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη Εγκλέζο, και του χρόνου ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα.
0: 35 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όμορφη, ζεστή, με ζέστη, συμβουλές σας δώσαμε μέσω με τον Ηλία τον Τζέρκη. Η καλύτερη επιλογή που μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα για να μας δώσει τα φώτα του, γιατί τι να προσέξουμε με τον καύσωνα που έχουμε. Μου έλεγαν φίλοι ακροατές που έπαιρναν τηλέφωνο στο διάλειμμα ότι στη δυτική πλευρά δεν έχουν τόση ζέστη. Τυχεροί άνθρωποι που ζουν στη δυτική πλευρά. Εμείς ζούμε στο καμίνι της πόλης. Θα έχουμε ζέστη, δύσκολες στιγμές και για τα δεσποτάκια μας και για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, τους μοναχικούς. Ας τους έχουμε στα υπόψη και ας προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι. Δεν χρειάζεται ούτε να πίνουμε, μόνο νερό δροσερό, κάνα καφέ χωρίς ζάχαρη, τσάι, ελαφριά γεύματα, σαλάτες κυρίως, χωρίς πολλά-πολλά, λιτά, μια χωριάτικη είναι ό,τι πρέπει, με λίγη φέτα, ντομάτα, αγκούρι, κρεμμυδάκι είναι ό,τι πρέπει αυτές τις μέρες, για φρούτα, το καρπούζι είναι στην εποχή του. Λοιπόν, έχουμε όλα τα εφόδια στα χέρια μας, αρκεί να τα αξιοποιήσουμε σωστά για να βγούμε αλόβητοι από τον καύσωνα που ξεσπά στη χώρα αλλά και στην περιοχή μας. 35, 37. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πάμε στην Κάλυμνο. Εκεί υπάρχει σοβαρό θέμα με το νερό στο νοσοκομείο και έχουν πρόβλημα οι νεφροπαθείς με τις διαδικασίες που γίνονται για την αιμοκάθαρση και τις τελευταίες μέρες μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Κόκκης, στο νοσοκομείο τις λέρουν και κάνουν αιμοκάθαρση. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό όπως καταλαβαίνετε, γιατί αφορά μια ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού της Καλύμνου και όχι μόνο. Καλά, μιλάμε τώρα για την Κάλυμνο που έχει ένα θέμα, το νερό του νοσοκομείου, δεν ξέρω τι ακριβώς. Θα μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν το πρόβλημα, γιατί τέτοια θέματα πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Χθες είχαμε φωτιά στον Χιτά της Σίμης απ' έξω, ναι. Εν πάση περιπτώσει μαζεύτηκε η φωτιά, αλλά τι γίνεται με το Χιτά και έχει βελτιωθεί η κατάσταση? Η τζάμπα ο καυγάς μεταξύ Περιφέρειας και Παπακαλοδούκα, μάλλον τζάμπα έχει πάει. Τουλάχιστον όπως λένε οι πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά μας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζούνι από το γυμνάσιο? Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζωζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζωζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας έχω πει, προαναγγέλει το θέμα, που θα πάμε στην Κάλυμνο, 43 λεπτά μετά τις 9. Ξαφνικά βλέπω μια ανάρτηση για το νοσοκομείο της Καλύμνου και μέσα από το ρεπορτάζ της Ειρήνης Καλκίτη, της καλής μου συναδέλφου, διαφαίνεται όταν ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με την αιμοκάθαρση στο νησί, στο νοσοκομείο του νησιού, με αποτέλεσμα να έχει δρομολογηθεί τις προηγούμενες μέρες η μεταφορά των νεφροπαθών στο νοσοκομείο της Κοπρότη και σήμερα και στη Λέρο, προκειμένου να κάνουμε ασφάλεια την αιμοκάθαρση, γιατί υπάρχει θέμα με το νερό που έχει το νοσοκομείο. Τώρα, που είναι το πρόβλημα, θα το δούμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Παράταξης του Νικηφόρου Παπανικόλα, τον κύριο Μικέλ Ζηρούνη. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Είναι ένας κύριος εκεί στην Κάλυμνο που τα γνωρίζει όλα. Ασχολείται ενεργά με όλα τα προβλήματα του νησιού του και όχι και τον γύρω. Κύριε Ζηρούνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται με το θέμα, τι είναι αυτό το θέμα με τους νεφροπαθείς, για πέστε μας σε σχέση με το νοσοκομείο.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, το νησί καταρχήν είναι, τις προηγούμενες μέρες είναι ανάστατο και μπορεί να μην είναι, δηλαδή όταν διαπιστώθηκε αυτό το σοβαρό θέμα στο νοσοκομείο μας. Ξέρετε, μιλάμε για ένα νησί 17.000 κατοίκων που δεν εξυπηρετεί μόνο τους Καλύμνιους, εξυπηρετεί και πραγύρω νησιά. Πριν αρχίσω να σας πω το ιστορικό, να σας πω ότι θα ήθελα από αυτή τη συχνότητα να καθησυχάσω τους συμπατριώτες μου σχετικά με το θέμα της ποιότητας νερού στην Κάλυμνο. Εν μέσω τουριστικής περιόδου πρέπει να λειτουργούμε υπεύθυνα. Επειδή διαβάζω πολλά σχόλια στο Facebook, πρέπει να λειτουργούμε υπεύθυνα, να σκεφτόμαστε πριν γράφουμε. Έχω πληροφορίες ότι έχουν πραγματοποιηθεί δειγματοληψίες και εκτός νοσοκομείου, φυσικά στο δίκτυο υδροδότησης, με συγχωρείτε, και η ΔΕΙΑΚ, από ό,τι γνωρίζω, θα προβεί σε ανακοινώσεις για την ποιότητα του νερού, η οποία δεν θα έχουμε πρόβλημα. Απλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δικό μου θέμα, θα το κάνουν οι σχετικές υπηρεσίες. Αλλά λίγο περισσότερη υπευθυνότητα αυτή την ώρα που έχουμε τόσο
0: φιλοξενούμενο. Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Γενικά χρειάζεται μια υπευθυνότητα όταν γράφουμε στο Facebook.
1: Επειδή διαβάζω απίστευτα πράγματα, ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Αυτό εγώ έτσι θα έδινα σαν μια συμβουλή. Ας εστιάσουμε όμως τώρα στο θέμα του νοσοκομείου. Να εξηγήσω στον κόσμο τι ακριβώς έχει γίνει. Ο σύλλογος νεφροπαθών ζήτησε με έγγραφό του προς τον διοικητή του νοσοκομείου να γίνουν έλεγχοι στο νερό που φτάνει στη μονάδα νεφροπαθών. Γιατί φτάνει νερό? Γιατί σύμφωνα με τη νέα μονάδα, η οποία πριν από λίγο καιρό εγκαινιάστηκε και είναι δωρεά από τους ομογενείς μας στην Αδελαϊδα και όχι μόνο, και από άλλους ανθρώπους, πρέπει να αναμειγνύεται το αίμα με το νερό. Υπάρχει μια διαδικασία δηλαδή που γίνεται μέσω του νερού. Όταν ζήτησαν λοιπόν τον έλεγχο, το νοσοκομείο προέβη σε αυτή την διαδικασία, δηλαδή προέβη καταρχήν μετά από αυτή την παρότρινση. Ενώ την άποψή μας είναι ότι έπρεπε να το έχει κάνει το ίδιο το νοσοκομείο, χωρίς καν να έχει φτάσει τέτοιο έγγραφο ή τέτοιο αίτημα από το Σύλλογο Νεφροπαθών. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, θα το δούμε σε δεύτερη φάση. Όταν λοιπόν έγινε ο έλεγχος, βρέθηκαν κολοβακτηρίδια στις σωληνώσεις και σε άλλα τμήματα, εν πάση περιπτώσει, από όπου περνάει το νερό στο νοσοκομείο. Και ουσιαστικά έχει κλείσει το νοσοκομείο. Εδώ θα σας διορθώσω, δεν είναι θέμα μόνο των νεφροπαθών. Αυτή την ώρα, κυρία Βενιαδάκη, δεν γίνονται χειρουργία στο νοσοκομείο. Έχουν κλείσει τα χειρουργία.
0: Α, τόσο καλά.
1: Γίνονται... Ναι. Βεβαίως, δεν γίνονται γέννες αυτή τη στιγμή. Πολλές μανάδες και γυναίκες έχουν φύγει εκτός του νησιού για να κάνουν.
0: Για
1: να φέρουν το μωρό τους. Οι νεφροπαθείς μας μεταφέρονται στην ΚΟ και στην Κάλυμνο, ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία και ξέρετε, είναι δύο με τρεις φορές την εβδομάδα που χρειάζεται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Και εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε ότι σε άρρωστους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε αυτό το βάσανο, τώρα έχουν και την μεταφορά σε άλλα νησιά, έχουν την ταλαιπωρία στα λιμάνια. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Η μονάδα νεφροπαθών, όπως σας είπα, είναι εξ ολοκλήρου δωρεά από το Σύλλογο Καλυμνίων της Αδελαϊδας. Ο αείμνηστος Γιάννης Χαλίκος έχει σηκώσει όλο το κτίριο του αξονικού. Σε ποιο νοσοκομείο, μιλάμε στο ίδιο νοσοκομείο που πριν λίγες μέρες έγιναν τα εγκαίνια από δύο υπουργούς, των ΤΕΠ, των εξωτερικών δηλαδή, από τον κύριο Κικίλια και τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι. Τα ερωτήματα όμως είναι στιγνά. Γιατί βρέθηκε ακατάλληλο το νερό? Αυτό πρέπει να μας απαντήσουν.
0: Και γιατί δεν έγιναν έλεγχοι από τις ταχτά χρονικά διαστήματα?
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή πρέπει κάποιος να κάνει ένα αίτημα για να γίνει έλεγχο στο νοσοκομείο. Αυτό μας τρομάζει καταρχήν. Τι έπρεπε να γίνει να μας απαντήσουν και δεν έγινε για τη συντήρηση των σωληνώσεων? Γιατί δεν υπάρχει στο νοσοκομείο, θα πω εγώ, δική του δεξαμενή? Το ξέρετε ότι δεν έχει δική του δεξαμενή το νοσοκομείο της Καλλιμνής. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει και να εξυπηρετεί το νοσοκομείο με δικούς τους κανόνες ασφαλείας, όπως προβλέπουν τα πρωτόκολλα για ένα υγειονομικό, για ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Έτσι. Αυτή την ώρα που μιλάμε δεν γίνεται, ουσιαστικά έχει σταματήσει η λειτουργία. Ψυχραιμία θέλω να πω, είμαι σίγουρος ότι θα λυθεί το θέμα πολύ πολύ σύντομα, αλλά εδώ τίθεται σοβαρά θέματα, γιατί εν πάση περιπτώσει μιλάμε για νοσοκομείο, μιλάμε για άρρωστους άνθρωπους και όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ πολύ σκληρή για αυτούς. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από αυτή τη συχνότητα το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, κυρίως όλων των νοσοκομείων, αλλά κυρίως της μονάδας νευροπαθών. Εχθές, ας πούμε, που φύγαν οι άνθρωποι, ήταν μαζί τους, κυρία Βενιαδάκη, τους συνόδεψαν μέχρι την ΚΟ, το ίδιο θα κάνουν και στη Λέρο, και γιατροί της μονάδας, έτσι, είναι δίπλα τους. Οι ίδιοι από τα χείλη τους άκουσα το πόσο πολύ τους προσέχουν και πόσο, έτσι, κατάρτιση έχουν και αυτοί οι άνθρωποι που είναι δίπλα τους και καθημερινά περνάνε μαζί τους αυτό το Γολγοθά. Να πω ότι το ΠΑΣΟΚ εδώ τοπικά γνώριζε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα τις προηγούμενες μέρες, επειδή όμως, όπως σας έχω πει, πάντα θέλω να πιστεύω ότι μας χαρακτηρίζει υπευθυνότητα, δεν προχώρησα ούτε εγώ αλλά ούτε και κεντρικά το κόμμα σε κάποια καταγγελία πριν βγουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων.
0: Λοιπόν, κύριε Μικέ, Ζηρούνη, θα τα ξαναπούμε. Είναι σοβαρό το θέμα. Εμείς θα επιδιώξουμε αύριο να μιλήσουμε και το διοικητή, με το διοικητή, αν θέλει. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μικέ Ζηρούνη.
1: Πριν κλείσουμε, να πω: παρακαλώ. Δεν είμαστε απέναντι από το νοσοκομείο. Είμαστε μαζί του. Απλά οι πνησιώτες ζητάνε ασφάλεια. Θέλουν να τηρούνται όλοι οι κανόνες.
0: Το αυτονόητο ζητάνε.
1: Θέλουμε η κυβέρνηση να μεριμνήσει γι' αυτό, γιατί οι ακρίτες αξίζουν τα πάντα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζηρούνη. Την καλημέρα μας.
1: Την καλημέρα μου και από μένα.
0: Για το πρόβλημα με το νερό που υπάρχει στο νοσοκομείο της Καλλίμνου, έχουν κλείσει τα χειρουργεία. Οι αιμοκαθάρσεις δεν γίνονται και μεταφέρονται οι νευροπαθείς στην ΚΟ και στην Κάλυμνο. Ακούσαμε τον Μικέτο Ζηρούνη, περιφερειακό σύμβουλο, με την παράταξη του Νικηφόρου Παπανικόλα. Θα επιδιώξουμε να βρούμε και τον διοικητή. Τώρα θα πάμε σε ένα πρώην νευροπαθή, ο οποίος βεβαίως ξέρει τα προβλήματα, τα ζει, είναι δίπλα τους, μπορεί να έχει μεταμοσχευθεί και να μην είναι πλέον νευροπαθής, όμως είναι ένας από αυτούς. Αναφέρομαι στον κύριο Γιάννη Διαμαντή, γνώριμος από τα παλιά, θα τον βρούμε, έχουμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε μαζί του, να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό χαλί.

0: Βρήκαμε τον κύριο Γιάννη Διαμαντή, πρώην νευροπαθής, τώρα έχει κάνει μεταμόσχευση, μας τα είπε ο ίδιος, αλλά είναι δίπλα στους νευροπαθείς της Καλλιμνού και των γύρω νησιών. Κύριε Γιάννη Διαμαντή, καλημέρα από τη Ρόδο και χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
1: Γεια σας κύριε Βαγιανάκη. Ευχαριστώ που το... μάλλον σας το θύμισα εγώ, αλλά...
0: Εσείς το θυμίσατε, ναι, να είμαι ειλικρινής, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, για πέστε μας.
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν είμαι πρώην νευροπαθής. Ένας νευροπαθής είναι πάντα νευροπαθής. Άσχετα εάν είμαι 2,5 χρόνια μεταμοσχευμένο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Πέρασα τη βάσανο της εγκατάστασης για ένα χρόνο και γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είμαι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Νευροπαθών και γνωρίζω πολύ καλά το τι γίγνεστε γενικά, όχι μόνο στο νοσοκομείο μας, γενικά και στην Κάλλιμνο, γιατί πρέπει να σας πω ότι είμαι πολιτικοποιημένο άτομο από τα 18 μου.
0: Γνωστό, ναι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με αυτό το πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι θα λυθεί, όμως έχουμε ορισμένες εκκρεμότητες. Λοιπόν, τι γίνεται. Πρέπει να ξέρετε ότι με διάφορες προσπάθειες των ομογενών, επαναλαμβάνω, ναι, των ομογενών, η μονάδα τεχνικού του νεφρού της Καλλίμνου είναι πρότυπη μονάδα, επειδή έχω κάνει το γύρο, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο τέλεια, δεν υπάρχουν πιο τέλεια μηχανήματα και πιο φρέσκα μηχανήματα, γιατί οι Αυστραλοί ομογενείς από την Αντελαϊδα θάβανε μια χωροσπερίδα, μαζέψαν 100.000 δολάρια και τα υπόλοιπα ο μεγάλος ευεργέτης της Καλλίμνου, ο συγχωρεμένος Γιάννης Χαλίκος, ο Χαλίκος συμπλήρωσε και αγοραστήκανε 8 μηχανήματα. 8 τέλεια μηχανήματα. Προηγουμένως, μια ομάδα ροταριανών ζωγράφου χάρισε 3 μηχανήματα της ιδίας μάρκας, τέλεια. Και πλέον έπρεπε να μάθουμε να κάνουμε μια αίτηση για το νερό, πώς είναι το νερό του νοσοκομείου, ώστε να γίνεται η αιμοκάθαρση σε επίπεδο δηλαδή ανώτερο. Και ήρθε μια επιτροπή από την περιφέρεια, η οποία έβγαλε το νερό κατάλληλο. Προς τιμή του τωρινού Πρόεδρου του νοσοκομείου, αμέσως ειδοποιώντας και τον Περιφερειάρχη αυτό το θυμίτα δείτε και τον εισαγγελέα, έκλεισε το νοσοκομείο στις εγχειρήσεις και στις γέννες και στις αιμοκαθάρσεις για όσο
0: χρειαστεί
1: το θέμα. Τώρα τι συμβαίνει, οι αιμοκαθερόμενοι τι πρέπει να κάνουν. Είναι 14 άτομα οι οποίοι χωριστήκανε και πάνε. Χτες ας πούμε ξεκινήσανε 7 η ώρα το πρωί, πήγανε στην ΚΟ στο Μαστιχάρι, 45 λεπτά ταξίδι, από εκεί άλλα 40-45 λεπτά το λεωφορείο να τους πάει στο νοσοκομείο, εκεί 4 με 5 ώρες αιμοκάθασης, γιατί οι 4 είναι η διάρκεια, αλλά μέχρι να ετοιμαστούν τα μηχανήματα κλπ. Και μετά έπρεπε να περιμένουν να έρθουν στην Κάλλιμνο όποτε είχε δρομολόγιο. Το λέω αυτό για να σας πω ότι είναι μια τεράστια ταλαιπωρία η οποία είναι και κοστοβόρα συν της άλλης. Προς τιμή του
0: πάνω απ' όλα είναι η ταλαιπωρία και μετά το κόστος. Ακριβώς, βέβαια που και αυτό υπολογίζεται, κύριε Νικολάου.
1: Κυρία Διαμαντή, κυρία Βαγιανάκη, πρέπει να ξέρετε ότι ένας...
0: κύριε Διαμαντή, ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, συγγνώμη, ναι.
1: Δεν πειράζει. Ένας αιμοκαθερόμενος βγαίνοντας έξω είναι σαν κυφιστάκι που το λέμε εδώ στο νησί μας. Δηλαδή είναι το πουλί που είναι ζαλισμένο. Ζαλισμένο εντελώς. Λοιπόν, σήμερα φύγανε η αποστολή της Λέρου. Έφυγε το πρωί.
0: Πόσα άτομα, κύριε Διαμαντή?
1: 8 άτομα.
0: 8 άτομα.
1: Με 2 σύνοδους. Με 2 νοσηλευτές. Πήγανε στη Λέρο, οι οποίοι θα γίνει η αιμοκάθαρση εκεί και νομίζω ότι θα έρθουν το βράδυ, τώρα δεν το ξέρω ακριβώς, το βράδυ έχει δρομολόγιο με το ΣΑΟΣ ή τη νύχτα με το καράβι. Μία ταλαιπωρία αφάνταστη. Επειδή, όπως σας είπα προηγουμένως, είμαι πολιτικοποιημένος και είμαι εντελώς αντίθετος με τη συγκεκριμένη δημαρχία, η οποία είναι η χειρότερη που πέρασε από την απελευθέρωση της 12ης μέχρι τώρα.
0: Α, τόσο καλά, δεν το πολιτικοποιώ.
1: Ναι. Δεν το πολιτικοποιώ το θέμα.
0: Σε σχέση με το νερό.
1: Όχι, να δείτε που το γυρίζω.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν, Δεν ρίχνω ευθύνες στην ΔΕΙΑΚ, γιατί πρέπει όλα να γίνονται, είναι πολύ επικίνδυνο το θέμα αυτό. Κάμανε οι άνθρωποι τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν, περιμέναμε τα αποτελέσματα σήμερα, κάνουμε και κατά μόνας, γιατί έχουμε εδώ πολλά κιόσκια. Δεν είναι μόνο το νοσοκομείο, έχουμε πολλά κιόσκια τα οποία τροφοδοτούν νερό τον πληθυσμό της Καλύμνου. Το νερό δεν πίνεται το δικό μας. Και πίνουμε μόνο εγώ, δηλαδή έχω αντίθετη όσμωση στο σπίτι μου για να είμαι πιο ξεκάθαρος. Γίνονται προσπάθειες, περιμένουμε τα αποτελέσματα, όμως θέλω να πω ότι αυτή η ταλαιπωρία είναι κοστοβόρα και με τον νέο νόμο που έγινε για τους Δήμους και τις κοινότητες τέλη Ιουνίου, πλέον είναι πιο εύκολο ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ένα κοντήλι για έκτακτες ανάγκες, και επιμένω ότι αυτό το γεγονός είναι έκτακτη ανάγκη. 18 άτομα μαζί με τους νοσηλευτές ταλαιπωρούνται κάθε μέρα παραμέρα.
0: Είναι σοβαρότατο το θέμα, κύριε Διαμαντή.
1: Οπότε πρέπει να χρηματοδοτηθούν από κάπου. Κάποιοι, δηλαδή, εκτός είναι και κοστοβόρο.
0: Το πρόβλημα έπρεπε να είχε λυθεί χθες, κύριε Διαμαντή, κατά τη γνώμη μου.
1: Ακριβώς.
0: Και σε αυτό πρέπει να βοηθήσει και η διοίκηση του νοσοκομείου.
1: Βλέπω ότι υπάρχει καλή θέληση.
0: Μα η καλή θέληση δεν φτάνει μόνο.
1: Είναι εδώ και ο κύριος Φανιός που ήταν παλιότερα πρόεδρος εδώ στην Καλλινή, στην ΚΟ τώρα, δηλαδή προσέχει την ομάδα.
0: Αυτό λοιπόν, να το αναγνωρίσουμε. Το παρακολουθούμε το θέμα, κύριε Διαμαντή, Γιάννη. Θα τα ξαναπούμε.
1: Είμαι παρόν πάντοτε.
0: Το ξέρουμε. Λοιπόν Γιάννης Διαμαντής από την Κάλυμνο. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Πολύ
1: καλημέρα.
0: Σοβαρό το θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουν κλείσει τα χειρουργεία. Διώχνουν τις γυναίκες που είναι να γεννήσουν για το λόγο του νερού. Στέλνουν τους νεφροπαθείς στην ΚΟ και στη Λέρο. Τι άλλο πια. Αυτό το θέμα έπρεπε να είχε λυθεί χθες. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης ο Διαμαντής ήταν γνώριμος από το παλιά που μας τα είπε. Νεφροπαθής, το έχει κάνει μεταμόσχευση 2 χρόνια και ευχόμαστε να του πάνε να του πηγαίνουν όλα καλά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας αφήνουμε να προσέχετε και να έχετε μια καλή μέρα. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Φουλάρι για την απόκτηση του κεντρικού χάφου Ολυμπιακός που έχει στήριξα του Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο, τον Ντανιέλ Μπραγκάσα της Πόρτο της Λισαμόνος αλλά και τον Εντζούγο Εσπόζιτο της Εσπανιόλ. Δεν προχωράει η υπόθεση του αριστερού μπακ της Σεβίλης όσο μετά από αρνητική εισήγηση του Χωσέ Λουίς με τη Λίβαρ, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις των Ερυθρολεύκων με τη Χαλ για την παραχώρηση του Ζολάκη δίχως να υπάρχει ακόμα κάτι οριστικό. Η μέρα ευρωπαϊκών κυρώσεων σήμερα για τις ελληνικές ομάδες. Στη μία Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του στο τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League. Μία ώρα αργότερα ο ΠΑΟΚ για τον ίδιο γύρο του UEFA Europa League εφόσον προκριθεί εις βάρος τη Δυνάμο Κιέβου. Και στις 3 για το UEFA Conference League ο Παναθηναϊκός θα γνωρίσει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του εάν περάσει την πάξη. Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα ο Ρικ Φαν Τρόγκελεν που ανακοινώθηκε από την πράσινη ΠΑΕ με τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία εν ώψη πάξη μετά το χθεσινό ρεπό Ολταχούς για sold out τα εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Δυνατά για την απόκτηση του Kings Kangua από τη Χάπολ Μπερσεβά έχει μπει η ΑΕΚ σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρεται, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση 3,5 εκατομμύριων ευρώ συν μπόνους για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Σε άδεια 4 ημερών η Κιτρινόμαυρη την 5η επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κόντι Μίλερ Μακντάιερ προκειμένου να περάσει από τρεις εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Την απόκτηση του 35χρονου Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς για 1-1 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης Μπέτσον. Η μέρα Τσέντι Όσμαν για τον ΠΑΟΚ, ο Τούρκος Φόρουαρντ, βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει το τοπικό σχέδιο της μεταγραφής του στον Δικέφαλο του Βορρά, ενώ σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτωχος της ΚΑΕ, Τέλης Μιστακίδης. Τον Ισπανό επιθετικό Χωσελού φέρνει στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ Ιταλός δημοσιογράφος, σύμφωνα με τον Οράτσιο Κομάντο, ο 36χρονος που έμεινε ελεύθερος από την Αλγκαράφα του Κατάρ. Προτάθηκε και εξετάζεται η περίπτωσή του ρεπό χθες για τους παίχτες που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις εν ώψη Δυνάμο Κιέβου. Τον δανεισμό του Ντούντου Ροντρίγκε στη ρωσική Άκρον Τολιάτη με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Άρης στη Θεσσαλονίκη και έφτασε χθες ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου για λογαριασμό των κίτρινων με τον 26χρονο μέσο να περνάει σήμερα ιατρικά. Πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της τεύθηκε η Ισπανία καθώς νίκησε 1-0 την Αργεντινή στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που έγινε στο New Jersey. Του μοναδικού γκολ στην αναμέτρηση σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μέρους της παράτασης. Σε οριστική συμφωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της εθνικής ομάδας μέχρι το 2030 ήρθε ο Γιούργεν Κλοπ. Την προσεχή Παρασκευή θα γίνει η υπογραφή των συμβολέων και η παρουσίασή του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: 22-41-0-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Είναι η ώρα που παίρνουμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης, από τη Ρένα τη Βενιανάκη, και πάμε στο δίωρο ψυχαγωγίας και διασκέδασης που έχουμε θεσμοθετήσει εδώ και 34 ολόκληρα χρόνια. Τα 34 τα κλείνουμε τον άλλο μήνα, τον Αύγουστο. 102,4 υποσχιάν. Από τον Top FM, με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού, ο Νεκτάριος Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μπορείτε να μας ακούσετε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού. Μπορείτε και από εκεί μάλιστα να διαβάσετε όλες τις τελευταίες ειδήσεις που κυκλοφορούν. Το pfm1024.gr.

0: Γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Είναι του προφήτη Ηλία σήμερα.
1: Πιάσαμε το πλοίο και με ζέστηκε με κρύο.
0: Έχουμε προφήτη Ηλία εκεί ψηλά.
1: Στη ζωή.
0: Έχουμε προφήτη Ηλία στα Κοσκινού. Παντού υπάρχει ένα εκκλησάκι του προφήτη Ηλία παντός, να το ξέρετε.
1: Πάντα ο καιρός θα είναι για δύο.
0: Και επειδή υπάρχουν πολλοί φίλοι καλοί με αυτό το όνομα, Ηλίας. Πάμε να πούμε με το δικό μας τρόπο χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία, τον Αλεξιάδη, τον φίλο μου τον αδερφικό εκεί στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία το Βασιλαράκη που πρέπει να μας ακούει στο βοηθητικό του Δημοτικού Σταδίου. Να πούμε χρόνια πολλά στον άλλο τον αδελφικό μου φίλο, τον Ηλία τον Κουνελέ, ο οποίος είναι στην Αθήνα βέβαια, στην Κύπρο βέβαια, στη Λευκοσία. Ας τους πούμε χρόνια πολλά με αυτόν τον τρόπο.

θέλετε να μας στείλετε τις ευχές σας, την καλημέρα σας, τις παρατηρήσεις σας. 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber. Αφήνετε εκεί την καλημέρα σας, τις ευχές σας, τα χρόνια πολλά. Yeah.

Πάμε τώρα στις επισκέψεις στο νησί μας. Είναι ξεκίνημα εβδομάδας, πρέπει να τις ξέρουμε αυτές τις επισκέψεις τις όμορφες. 3 Αυγούστου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου, Απόν.

Θέλω να πιστεύω ότι έχετε τον καφέ αναχείρας. Θέλω να πιστεύω ότι επικοινωνείτε με το φίλο, τη φίλη, το γνωστό, τη γνωστή, το συγγενή, την οικογένεια. Και το χέρι απόψε θα σου ζητήσω. Η ζωή σήμερα είναι επικοινωνία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε.

0: Αυτή είναι η κατάδα του Απόν, επαναλαμβάνω, 3 του μήνα, στη 3 Αυγούστου, στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Σταύρου. Και αυτός είναι ο Χρήστος ο Μάστορας, έρχεται με τις μέλισσες στις 8 του Αυγούστου.
1: Θέλω σου να περνάς ωραία.
0: Και ποιος δεν έρχεται τον Αυγούστο.

0: Εκεί αρχίζουν τα τραγούδια για τότε που ήσουν.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μου το Μανώλη από τη Σάμο.
0: Το πιο όμορφο.

0: Λάθος κομμάτι έπεσε. Εν πάση περιπτώσει θα το φτιάξουμε, δεν είναι τίποτα. Είναι 23 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε ακόμα στην αρχή της εκπομπής. Πάμε παρακάτω. Καλημερίζω και εύχομαι καλή εβδομάδα όχι μόνο στο φίλο μου το Μανώλη, σε όλο το νησί της Σάμου. Ο Μανώλης λοιπόν μου ζήτησε δύο τραγούδια από τους Λοκομόντο. Το ένα το βάζω τώρα, το άλλο θα το βάλω αργότερα.
1: Σου φωνάζαν όλοι γερό.
0: Οι Λοκομόντο τραγουδούν τον Πενιντάρι.
1: Καλή ψυχή.
0: Καλημέρα, πενιντάριδες!
1: Τώρα...
0: Και πενιντάρες!

0: Πάμε σε πιο μοντέρνους ρυθμούς τώρα. Πριν πάμε στο τραγούδι της μέρας, σήμερα είναι σημαντική σήμερα. Είναι η μέρα που βγάζουμε προς τα έξω, βάζουμε μπροστά στο στήθος του Έλληνα και της Ελληνίδας. Το δεν ξεχνώ. Το θυμάστε? Ή ξεχάσατε?
1: Για τα δικά μου σ' αγαπώ.
0: Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.
1: Αφήσεις

Αποφασίσω από το Δήμο τον Αναστασιάδη. Έχει πολλά να μας πει μες το καλοκαίρι. Πάμε και στην Ελένη Παπαρίζου τώρα, πριν πάμε στο τραγούδι που σας είπα. Ή αν θέλετε, πριν πάμε σε ένα από τα τραγούδια που σημαδεύουν, σφραγίζουν, αν θέλετε, με το δικό τους τρόπο, τις ερμηνείες τους, το στίχο τους, τη σημερινή μέρα.

Αλήθεια, αλήθεια είναι ότι η 21η Ιουλίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική μνήμη της τραγωδίας του 1974, καθώς κατά τη δεύτερη ημέρα της τουρκικής εισβολής κλιμακώθηκαν οι σφοδρές μάχες και η επιχείρηση Ατίλας 1 για τον έλεγχο της Κερίνιας. Την ημερομηνία εκείνη έλαβαν χώρα κομβικά γεγονότα όπως η επιχείρηση Νίκη και το ψηφίσμα 353 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να βγάλουμε μπροστά σήμερα, ειδικά αυτή τη μέρα, αυτό που λέμε «Δεν ξεχνώ». Στο φινάλε αυτής της ενότητας διάλεξα ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Αχ, Κερίνια, μάνα μου». Το λέει ο Δημήτρης ο Μεσημέρης και μας πάει σε δελτίο ειδήσεων διαφημιστικά αυτής της ώρας. Δώστε λίγο βάση και ο στίχος και η μουσική είναι πολύ όμορφα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Συνεδριάζει αυτή την ώρα διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Η Ρόδος μαζί με την Κρήτη και την Κέρκυρα συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τη βρετανική αγορά αλλά και στους 10 ακριβότερους στην Ευρώπη ως προς τις καθημερινές δαπάνες των επισκεπτών. Σύμφωνα με έρευνα που εκπονήθηκε από το Family Holiday Report σε συνεργασία με την TUI, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια κατά τη διάρκεια των διακοπών της ανέρχεται στην Κρήτη σε 221,57 λίρες, στην Κέρκυρα σε 204,34 λίρες και στη Ρόδο σε 186,10 λίρες. Για την εκδήλωση της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου που οργανώθηκε στη Ρόδο με τίτλο «Τουρισμός εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί», ταυτόχρονα και με την έκδοση ενός βιβλίου επί του θέματος, ο Αντώνης Καμπουράκης ανέφερε «Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, θερμά συγχαρητήρια στην Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων και στον πρόεδρό της, αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη. Μεγάλη συνεισφορά στην επιτυχία, την πρόοδο και την ευημερία της Ρόδου μας και των Δωδεκανήσων. Η συμμετοχή και η ηγεσία έχουν προσωποπαγή χαρακτηριστικά, άριστα». Νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση έχει τεθεί σε εφαρμογή στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K20 και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κολύμπια Αρχίπολη της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την κατάργηση της στροφής από Λίνδο προς Αρχίπολη. Οι οδηγοί από Λίνδο προς Αρχίπολη αρχικά θα κατευθύνονται προς Κολύμπια και εν συνεχεία μέσω των δημοτικών οδών Ελσίνκη Ευκαλύπτων και του κόμβου σηματοδότησης θα κατευθύνονται στην Αρχίπολη. Επιπλέον θα μονοδρομηθεί η δημοτική οδός Ελσίνκη. Η διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας με νέο έγγραφο επανέρχεται στο αίτημα που είχε απευθύνει στις αρχές του μήνα, ζητώντας από τα νοσοκομεία αρμοδιότητάς της αλλά και από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας να εξετάσουν τη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού προς το νοσοκομείο της Ρόδου. Η πρόσκληση αφορά τη μετακίνηση είτε δύο ατόμων ειδικότητας τεχνολογικής εκπαίδευσης ραδιολογίας, ακτινολογίας, είτε δύο ατόμων ειδικότητας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χειριστών εμφανιστών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Δύο σωροί ενός κοριτσιού και ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκαν από το λιμενικό σε θαλάσσια περιοχή στα Καρδάμενα της ΚΟ και έξω από το λιμάνι της Στήλου αντίστοιχα. Η σωρός του κοριτσιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της ΚΟ και του άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στην επαρχιακή οδό Ρόδου Φαλιρακίου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με προπορευόμενο επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η πρώτη ισχυρή θερμή εισβολή του καλοκαιριού κάνει αισθητή την παρουσία της, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως ανατολικά και στα νότια υπηρετικά, ενώ η αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση ακόμη και κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
3: Ακούσαμε δελτίο, ακούσαμε διαφημιστικά. Η ώρα είναι 15 λεπτά πριν από τις 11. Είναι η ώρα που κάθε Δευτέρα κάνουμε το σεριάνι μας στα νησιά μας. Κάνουμε τη βόλτα μας και στους δρόμους της Ρόδου και στους δρόμους της ΚΟ και στην Κύπρο.
4: Δεν ζω ουσιαστικά, κουραστικά γίναν τα καθημερινά. Το προσπερνά.
3: Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο.
4: Όλα καλά. Όσα να πει σε δύο κουβέντες βιαστικά.
3: Μας ακούτε παντού σε όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες.
4: Ξαφνικά και συζητά.
3: Και υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας. 6937 348 348. Πληκτρολογείτε στο κινητό σας. Μπαίνετε στο Viber.
4: Πως δεν αντέχω μακριά σου.
3: Και εκεί μας αφήνετε την καλημέρα σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι θέλετε εσείς.
4: Αυτή πως κρατάς αγκαλιά σου ένα ξένο κορμί.
3: Την κούρσα οδηγεί και σήμερα ο Γιώργος ο Γιαννιάς.
4: Κάνω και
3: από την κορυφή της πυραμίδας

0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει πάντοτε νιάκαδα.
1: Λογικά, τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ, πρέπει να το έχετε προγραμματίσει το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο Νικηφόρος. Και αυτός δικό μας παιδί.

Σίγουρα έχει νύχτες που κρατάνε μέχρι το πρωί. Η ώρα είναι 9 λεπτά πριν από τις 11. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο δικό μας Κοριτσόπουλο, το ροδίτικο Κοριτσόπουλο, τη Δανάη βέβαια, που μας τραγουδάει κι άλλο.

Είμαστε ακόμα στη Ρόδο, στους δρόμους της Ρόδου. Ακούμε δικές μας φωνές, δικούς μας καλλιτέχνες. Ήρθε η σειρά του Νίνο και της Ζωζεφίν. Τι κάνεις?

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια

Από το σπίτι του τρελού πάμε τώρα στο φίλο μας τον Πάνο τον Πλέντσα που αναρωτιέται πού θα με πας. Στα 10 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Είμαστε ακόμα στο Σεργιάννημα, στο βδομαδιάτικο, το καθημερινό αν θέλετε.

0: Πάμε και στην Κύπρο τώρα. Αν και είμαστε εκεί από το πρωί με τη θλιβερή επέτειο ότι χθες είναι ήδη σημερινή.
1: Δεν γράφω αυτό το στίχο.
0: Αυτή που μας τρώει σασαράκι εδώ και 52 χρόνια.

Είναι ο Λούκος ο Γιώρκας που ολοκληρώνει το πέρασμά μας από την Κύπρο. Θα γυρίσουμε ξανά στα νησιά μας και θα πάμε πού? Πιο βόρεια από εδώ, θα πάμε μέχρι τη Σάμο και θα ακούσετε πώς. Εξάλλου το υποσχέθηκα στο φίλο μου το Μανώλη.

Αυτός ήταν ο Λούκας ο Γιώργας. Πάμε τώρα πίσω πριν από χρόνια σε ένα, μάλλον σε μια συναυλία που έγινε στο Θέατρο των Βράχων και στην οποία πρωταγωνιστές ήταν οι Λοκομόντο. Οι Λοκομόντο οι οποίοι πήραν αυτό το παραδοσιακό τραγούδι, το Σαμνιώτικο, και ακούστε πώς το έφτιαξαν βγάζοντας στο stage και τρία μπουκάλια Σαμνιώτικο κρασί και έγινε πανικός.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθότρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Η Ρόδος μαζί με την Κρήτη και την Κέρκυρα συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τη βρετανική αγορά αλλά και στους 10 ακριβότερους στην Ευρώπη ως προς τις καθημερινές δαπάνες των επισκεπτών. Σύμφωνα με έρευνα που εκπονήθηκε από το Family Holiday Report σε συνεργασία με την TUI, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια κατά τη διάρκεια των διακοπών της ανέρχεται στην Κρήτη σε 221,57 λίρες, στην Κέρκυρα σε 204,34 λίρες και στη Ρόδο σε 186,10 λίρες. Για την εκδήλωση της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου που οργανώθηκε στη Ρόδο με τίτλο «Τουρισμός εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί», ταυτόχρονα και με την έκδοση ενός βιβλίου επί του θέματος, ο Αντώνης Καμπουράκης ανέφερε «Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, θερμά συγχαρητήρια στην Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων και στον πρόεδρό της, αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη. Μεγάλη συνεισφορά στην επιτυχία, την πρόοδο και την ευημερία της Ρόδου μας και των Δωδεκανήσων. Η συμμετοχή και η ηγεσία έχουν προσωποπαγή χαρακτηριστικά, άριστα». Νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση έχει τεθεί σε εφαρμογή στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K20 και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κολύμπια Αρχίπολη της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την κατάργηση της τροφής από Λίνδο προς Αρχίπολη. Οι οδηγοί από Λίνδο προς Αρχίπολη αρχικά θα κατευθύνονται προς Κολύμπια και εν συνεχεία μέσω των δημοτικών οδών Ελσίνκη Ευκαλύπτων και του κόμβου σηματοδότησης θα κατευθύνονται στην Αρχίπολη. Επιπλέον θα μονοδρομηθεί η δημοτική οδός Ελσίνκη. Η διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας με νέο έγγραφο επανέρχεται στο αίτημα που είχε απευθύνει στις αρχές του μήνα, ζητώντας από τα νοσοκομεία αρμοδιότητάς της αλλά και από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας να εξετάσουν τη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού προς το νοσοκομείο της Ρόδου. Η πρόσκληση αφορά τη μετακίνηση είτε δύο ατόμων ειδικότητας τεχνολογικής εκπαίδευσης ραδιολογίας, ακτινολογίας, είτε δύο ατόμων ειδικότητας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χειριστών εμφανιστών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Δύο σωροί ενός κοριτσιού και ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκαν από το λιμενικό σε θαλάσσια περιοχή στα Καρδάμενα της ΚΟ και έξω από το λιμάνι της Στήλου αντίστοιχα. Η σωρός του κοριτσιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της ΚΟ και του άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στην επαρχιακή οδό Ρόδου Φαλιρακίου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με προπορευόμενο επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η πρώτη ισχυρή θερμή εισβολή του καλοκαιριού κάνει αισθητή την παρουσία της, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη. Σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως ανατολικά και στα νότια υπηρετικά, ενώ η αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση ακόμη και κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
8: Σβήσε και κατέβα.
9: Και εσύ, ως μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, έχουμε πει ότι στις 8 Αυγούστου έχουμε πει ότι στις 8 Αυγούστου έρχονται στην Ελεούσα σε μια πολύ ωραία συναυλία που διοργανώνει ο Τρόντος Δημιλιάς, ο Γιώργος ο Μαργαρίτης με το γιο του τον Κώστα. Ας ακούσουμε τον ιό σήμερα να δούμε τι λέει. Σβήσε και κατέβα. Θα κατέβουμε σε λίγο στον κόσμο εμείς.

0: Από ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς, άλλο πατέρας, άλλο γιος.
1: Σβήσε και κατέβα.
0: Σβήνω, κατεβαίνω στον κόσμο όμως, γιατί η ώρα είναι 12 λεπτά πριν από τις 12 και πρέπει να το τρέξουμε λίγο το θεματάκι μας. Να καλημερίσω και να πω καλή εβδομάδα στο Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Σε δύο φίλους καλούς, πολύ καλούς που μας ακούν στα Καβουράκια, το Τσαμπίκο και τον Κώστα. Καλημέρα στο Τσαμπίκο, το Γιασιράνη. Καλημέρα στον Τεό του Μοσχού. Στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στην κυρία Άννα Γκανάσου που μας ακούει. Στο φίλο μου τον Μανώλη και σε όλους τους σαμιώτες που είναι μαζί μας σήμερα. Παλιός Νίκος Βέρτης.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Σταύρο το Μαυρουδί, στο φίλο μου τον καλό, τον Γιώργο τον Πολυχρόνιο. Γεια σου Σκύπη Γίγαντα. Καλημέρα στο Γιάννη το Βιτόρι που μας ακούει στην Κάρπαθο.
1: Αν θα φεύγεις από εδώ.
0: Στο Γιώργο τον Πετρόπουλο, στο Σάββα τον Μπαούρη, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους. Αν θέλει κανείς να μάθει για θαλάσσια σπορ, είναι πρόσδεκτος εκεί.

0: στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, στο Σταύρο το Σαλακενό, στο Δήμο το Γρηγοριάδη. Στον ξαδερφούλη μου τον Νικήτα τον Κουσκούση, είναι οικογενειακός ακόμα στο Πυθαγόριο, περνάει καλά. Στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα, παρακαλώ, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Χρήστο. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στον Αντρέα το Χαπέσχη, μας ακούει στη Λεμεσό.
1: Ένα τραγούδι να αγαπάς, θα σου χα...
0: Καλημέρα στον Χρήστο τον Κουμνάκη, στον Απόστολο τον Πονιά, στην Μπιάνκα και τον Βασίλη, στο Ζιπάρι, στην Κο.
1: Μαζί

0: καρδιά σου.
1: Καλημέρα στην Ιωάννα την Παπα-Νικόλα, στον Τίμο τον Ξανθόπουλο, στην Ειρήνη την Αναστάση, στον Παύλο τον Παπα-Ιωάννου, στην όμορφη Πάφο.
0: Ενώ πίσω θα με πάντοτε κοντά σου.
1: Καλημερίζω την κυρία Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, το Δημήτρη το Γλώσση που μας ακούει στην Καλαμαριά, παρακαλώ. Καλημέρα στον Παράσκο το Φλεβαρά, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στο Γιάννη τον Αμαδή. Ξανά στην Κύπρο στον κύριο Νίκο Τόκα που μας ακούει στη Λεμεσό. Αδερφός του Μάριου, του αξέχαστου Μάριου. Καλησπερίζω τον Παναγιώτη τον Ξουλεή και την παρέα του στην Αυστραλία. Το Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, τον Μιχάλη τον Ματσαμά. Ξαναλέω χρόνια πολλά στον Ηλία τον Κουνελέ και την οικογένειά του.
0: Μοιάζει αγάπη φίλα.
1: Στην Εύη την Αργυρού, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στον Νίκο τον Χούλη, στο φίλο μας τον Σάβα.
0: Την πόρτα έκλεισες μαζί με το Σανά.
1: Στη Μαρία την Ξενάκη, στον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στον Τζίμι τον Μποζατζή.
0: Το χειρότερο με.
1: Καλημέρα στο Σταμάτη το Σαρή, στο Διαγόρα το Μουστάκα, στον Κώστα το Βασιλότο.
0: Πίστεψα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Εναντίο πειραγιά.
1: Το λέει και το τραγούδι, μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πέσει χάμω.
0: Λάθος.

Ένοχο κορμί, τελευταία μεγάλη επιτυχία του Νίκου Οικονομόπουλου. Τρία λεπτά πριν από τις 12, κοιτάζουμε προς την έξοδο. Έρχεται Στέλιος Αρέσκος με την εκπομπή του. Ρόδος είναι και γυρίζει.

Αυτός ήταν ο Νίκος ο Οικονομόπουλος. Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Και επειδή το έχουμε ξαναπεί ότι τα χασάπικα, ο χασάπικος ρυθμός αποπνέουν σε ό,τι αφορά το τραγούδι μια άλλου είδους ποιότητα, πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά τα χασάπικα, τα ωραία που κυκλοφορούν και κυκλοφόρησαν.

Να πω χρόνια πολλά πρώτα. Σε εκείνες και εκείνους που γιορτάζουν σήμερα, η Λία Σιλιάνα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο που ήταν μαζί μας και σήμερα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά.

γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ
3: τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
3: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
4: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
3: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ωραία έναρξης, 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
3: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
4: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
3: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει. Ξεκινήσαμε πάνω στο τραγούδι που επέλεξε ο Μιχάλης Παγιώργιο εδώ στην κονσόλα του ήχου. Για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Καλή σας εβδομάδα κιόλας.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, τα ξοκλήσια του Προφητηλία χτίζονται πάντα στις κορυφές των βουνών, καθώς στην παράδοση θεωρείται ο ρυθμιστής του καιρού, των κεραυνών και της βροχής. Και φυσικά στη Ρόδο τα πανηγύρια της ημέρας συγκεντρώνουν παραδοσιακά χιλιάδες κόσμου.

Διεθνής ημέρα της Ελλήνης σήμερα. Γιατί? Γιατί το 1969, σαν σήμερα 20 Ιουλίου, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη.

Και Παγκόσμια ημέρα σκακιού η σημερινή. Το σκάκι από τα ένα από τα αρχαιότερα και πιο πνευματικά παιχνίδια στρατηγικής στον κόσμο συνδυάζει πολλά. Και την σκέψη και τα στοιχεία της τέχνης, αλλά με το σκεφτούμε έχει να κάνει και με το αθλητικό κομμάτι.

Τώρα οι ρίζες του παιχνιδιού, για όσους δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το σκάκι, βρίσκονται στην αρχαία Ινδία του 5ου με 6ου αιώνα μετά Χριστόν, όπου ονομαζόταν Τσατουράγκα, που σημαίνει τέσσερα στρατιωτικά σώματα, πεζικό, ιππικό, άρματα και ελέφαντες.

Ο αριθμός των πιθανών μοναδικών παιχνιδιών στο σκάκι είναι μεγαλύτερος και από τον αριθμό των ηλεκτρονίων σε ολόκληρο το γνωστό σύμπαν. Το μαθηματικό αυτό όριο είναι γνωστό ως αριθμός του Σάνων. Τώρα, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι οι κορυφαίοι σκακιστές κατά τη διάρκεια ενός απαιτητικού τουρνουά μπορούν να καταναλώσουν, μπορούν να κάψουν κατά το κοινό λεγόμενο έως και 6.000 θερμίδες την ημέρα μόνο από το έντονο εγκεφαλικό στρες και την πνευματική κόπωση. Αυτό κι αν είναι αθλητική άσκηση.

Η πρώτη παρτίδα σκακιού παίχτηκε το 1970 ανάμεσα στο πλήρωμα του σοβιετικού διαστημοπλοίου Σουέζ 9 και έγινε γνωστό μετά από μέρες ότι η παρτίδα αυτή έληξε ισόπαλη.

Σαν σήμερα το 1969 είχαμε ένα ξέσπασμα με αφορμή αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στο El Salvador και την Ονδούρα, ένα παιχνίδι για την προγραμματική φάση του Μουντιάλ του 1970 που έγινε, επαναλαμβάνω, 20 Ιουλίου του 1969. Πολλά επεισόδια, ακραίας φύσης επεισόδια, που πυροδότησε μια σύντομη μεν αλλά αιματηρή στρατιωτική σύραξη που κράτησε περίπου, μεταξύ των δύο χωρών, που κράτησε περίπου 100 ώρες.

1960, 20 Ιουλίου πάντα, η τότε Σοβιετική Ένωση, κατακτά το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στο Παρίσι, κερδίζοντας στον τελικό τη Ιουγκοσλαβία με 2-1 στην παράταση, με κορυφαίο παίκτη της αναμέτρησης, τον θρυλικό τερματοφύλακα των Σοβιετικών, τον Λεμ Γιασίν.

Σαν σήμερα είχαμε και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας. Ξεκίνησε την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Είχαμε γενική επιστράτευση στη χώρα μας. Το Συμβούλιο του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εκδίδει το ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός.

Τι μπορεί όμως σήμερα 20 Ιουλίου να επισκιάσει τουλάχιστον στην επικαιρότητα τον θρίαμβο των Ισπανών χθες το βράδυ στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ισπανοί που πήραν αυτό που τους άξιζε και το οποίο φαινόταν από το ξεκίνημα σχεδόν της διοργάνωσης, η κορυφαία ομάδα του Μουντιάλ με διαφορά.

Και η διαφορά αυτή φάνηκε ακόμα περισσότερο στη διάρκεια του χθεσινού τελικού, σχεδόν από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όταν οι Ισπανοί έστησαν όλο τους το περίτεχνο παιχνίδι και προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να πιέσουν τους Αργεντινούς να σκοράρουν νωρίς, να τους βγάλουν από το 1 τρίτο του γηπέδου, από την αμυντική ζώνη. Δεν τα κατάφεραν. Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα κάποια άλλη ομάδα θα άντυχε τόσο πολύ όσο άντεξε η Αργεντινή, και δεν ξέρω αν τελικά δεν είχαμε την αποβολή του Έντσο Φερνάντες, αυτό το 1-0 θα διαμορφωνόταν έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι στη διάρκεια της παράτασης, ή αν τελικά πηγαίναμε στα πέναλτι, αυτό που ήταν και ο στόχος της Αργεντινής όσο κυλούσε ο χρόνος και διατηρούσε ανέπαφη την αιστεία της. Το σίγουρο είναι ότι οι Ρώχα αξίζαν το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Κατά κάποιο τρόπο η δικαιοσύνη κέρδισε τον Λιονέλ Μέση. Η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.

ακριβώς συνέβη και τώρα με την κατάκτηση του δεύτερου τροπέου στην ιστορία της. Πριν από 2 χρόνια οι Ισπανοί αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης και από χθες το βράδυ είναι και πρωταθλητές κόσμου. Για την επιτυχία τους οι Ισπανοί εξασφάλισαν περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το πριμ για τους νικητές του Μουντιάλ, για την ομοσπονδία τους.

0: και έφτασαν τις κατακτήσεις, στις κατακτήσεις στην Γαλλία που έχει και εκείνη δύο τρόπαια στη φαρέτρα της, το 1998 και το 2018, η Ισπανία 2010 και 2026. Η Αργεντινή έμεινε με την γλυκό πικρή γεύση, που αυτή τη στιγμή είναι πικρή βέβαια, αλλά συμμετείχε για δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ στο τελικό, δεν τα κατάφερε όπως στο Κατάρ να σηκώσει το τρόπαιο, ήταν όμως και πάλι εκεί, και αυτό που μένει ως τελευταία γεύση σαφώς θέλει χρόνο αυτό για να ξεχαστεί, τα δάκρυα του Λιονέλ Μέση στο τέλος, λίγο πριν την απονομή των μεταλλίων και του τροπέου στους Ισπανούς. Να πούμε ότι για τη δεύτερη θέση η Αργεντινή θα εισπράξει η Ομοσπονδία της Αργεντινής περίπου 29 εκατομμύρια ευρώ. Οι Εγγλέζοι, οι οποίοι λίγο πολύ έκαναν πάρτι ή στο πάρτι της τρίτης θέσης, κάτι που δεν περιμέναμε σε ένα μάτς που το σκορ θύμιζε περισσότερο αγώνα τένις ή αγώνα πόλο αν θέλετε, 6-4 για τους Εγγλέζους. Οι Εγγλέζοι λοιπόν θα βάλουν στα ταμεία τους 26 εκατομμύρια ευρώ και για την τέταρτη θέση οι Γάλλοι 23.600.000 ευρώ, αλλά δεν είναι καθόλου ευκαταφρόντα τα ποσά και για τις υπόλοιπες θέσεις, καθώς το Μαρόκο, το Βέλγιο, η Νορβηγία, η Ελβετία που κατέλαβαν από την 5η μέχρι και την 8η θέση θα πάρουν η κάθε μία από 16.500.000 ευρώ. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήση στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθότρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Η Ρόδος μαζί με την Κρήτη και την Κέρκυρα συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τη Βρετανική αγορά αλλά και στους 10 ακριβότερους στην Ευρώπη ως προς τις καθημερινές δαπάνες των επισκεπτών. Σύμφωνα με έρευνα που εκπονήθηκε από το Family Holiday Report σε συνεργασία με την TUI, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια κατά τη διάρκεια των διακοπών της ανέρχεται στην Κρήτη σε 221,57 λίρες, στην Κέρκυρα σε 204,34 λίρες και στη Ρόδο σε 186,10 λίρες. Για την εκδήλωση της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου που οργανώθηκε στη Ρόδο με τίτλο «Τουρισμός εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί», ταυτόχρονα και με την έκδοση ενός βιβλίου επί του θέματος, ο Αντώνης Καμπουράκης ανέφερε «Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, θερμά συγχαρητήρια στην Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων και στον πρόεδρό της, αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη. Μεγάλη συνεισφορά στην επιτυχία, την πρόοδο και την ευημερία της Ρόδου μας και των Δωδεκανήσων. Η συμμετοχή και η ηγεσία έχουν προσωποπαγή χαρακτηριστικά, άριστα». Νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση έχει τεθεί σε εφαρμογή στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K20 και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κολύμπια Αρχίπολη της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την κατάργηση της στροφής από Λίνδο προς Αρχίπολη. Οι οδηγοί από Λίνδο προς Αρχίπολη αρχικά θα κατευθύνονται προς Κολύμπια και εν συνεχεία μέσω των

0: δημοτικών οδών Ελσίνκη Ευκαλύπτων και του κόμβου σηματοδότησης θα κατευθύνονται στην Αρχίπολη. Επιπλέον θα μονοδρομηθεί η δημοτική οδός Ελσίνκη. Η διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας με νέο έγγραφο επανέρχεται στο αίτημα που είχε απευθύνει στις αρχές του μήνα, ζητώντας από τα νοσοκομεία αρμοδιότητάς της αλλά και από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας να εξετάσουν τη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού προς το νοσοκομείο της Ρόδου. Η πρόσκληση αφορά τη μετακίνηση είτε δύο ατόμων ειδικότητας τεχνολογικής εκπαίδευσης ραδιολογίας, ακτινολογίας, είτε δύο ατόμων ειδικότητας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χειριστών εμφανιστών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Δύο σωροί ενός κοριτσιού και ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκαν από το λιμενικό σε θαλάσσια περιοχή στα Καρδάμενα της ΚΟ και έξω από το λιμάνι της Στήλου αντίστοιχα. Η σωρός του κοριτσιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της ΚΟ και του άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στην επαρχιακή οδό Ρόδου Φαλιρακίου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με προπορευόμενο επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η πρώτη ισχυρή θερμή εισβολή του καλοκαιριού κάνει αισθητή την παρουσία της, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη. Σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως ανατολικά και στα νότια ηπειρωτικά, ενώ η αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση ακόμη και κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
5: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
5: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Top FM 102,4.

Επιστρέψαμε, Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ στο στούντιο του Top FM. Να μείνουμε λίγο στο Μουντιάλ και στην Ισπανία που δικαίως έχει την τιμητική της σήμερα. Να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο που αυτή η ομάδα που είδαμε χθες δουλεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει φτάσει στο υψηλότερο σημείο, στο υψηλότερο επίπεδο σε παγκόσμιο. Παγκοσμίως, γιατί η Ισπανία δεν είναι μόνο η ομάδα του ποδοσφαίρου που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει πέρα από τα Euro και δύο Μουντιάλ τα τελευταία 16 χρόνια, 18, να βάλουμε και το Euro του 2008, είναι η ομάδα που είναι στην κορυφή, το ποδοσφαιρό της είναι στην κορυφή ακόμα και στις γυναίκες. Η ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια της Ισπανίας, ενώ η ενεργεία ακόμα πρωταθλητές Ευρώπης κάτω των 19 χρόνων είναι Ισπανοί και Ισπανίδες. Οι Ισπανοί λοιπόν επικρατούν σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις κατηγορίες τα τελευταία χρόνια. Έχουν αλλάξει αυτό που λέμε καμιά φορά το τσιπάκι, εκεί που ήταν κάτι σαν κομπάρες και ποτέ δεν είχαν τον τίτλο του φαβορί ίσα ίσα στις μεγάλες διοργανώσεις στις δεκαετίες του 70 και του 80. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 άρχισαν να αλλάζουν τον τρόπο παιχνιδιού τους και να εξελίσσονται. Έχει μείνει στην ιστορία μια φράση του αείμνηστου Σεζάρ Λουίς Μενότη, του προπονητή που οδήγησε την Αργεντινή στο πρώτο της παγκόσμιο κύπελλο το 1978. Είχε δηλώσει αρκετά χρόνια αργότερα ότι με βάση το γεγονός πως η Ισπανία έλειπε από τις μεγάλες διακρίσεις, την παγκόσμια σκηνή, ποδοσφαιρική σκηνή, ότι το ισπανικό ποδόσφαιρο πρέπει να ξεχάσει την οργή του για το ότι δεν τα καταφέρνει σε Μουντιάλ ή σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και να αποφασίσει αν θέλει να είναι ο Ταυρομάχος ή ο Ταύρος. Τα τελευταία 18 χρόνια λοιπόν οι Ισπανοί υιοθέτησαν ένα άλλο μοντέλο ποδοσφαίρου με βάση την κατοχή μπάλας, όπως ποτέ δεν έκαναν στο παρελθόν, και από τότε η Φούρια Ρόχα έχει κερδίσει 3 φορές το Euro και τώρα 2 φορές το παγκόσμιο κύπελλο.

μέσα στην χαρά, την ευτυχία που νιώθουν σήμερα οι Ισπανοί, υπάρχει και ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Ένα αγόρι 13 χρόνων βρέθηκε νεκρό όταν κατέρευσε πάνω του ένα τμήμα από το συντριβάνι που βρίσκεται στην πόλη Ροντρίγκο τη Σαλαμάγκα. Μέσα στους πανηγυρισμούς χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων Ισπανών που βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν, δυστυχώς ένα 13χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του, ενώ άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Τη στιγμή που μια μερίδα ανθρώπων βρίσκονταν μέσα στο συντριβάνι γιορτάζοντας τη νίκη της Ρόχα, μέρος του κτηρίου υποχώρησε από το βάρος του πλήθους, με αποτέλεσμα ένα κομμάτι πέτρας να πέσει πάνω στον μικρό και να τον τραυματίσει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έφτασαν αμέσως στην περιοχή όπου έλαβε χώρα το συμβάν και παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε δύο άτομα προτού τα μεταφέρουν στο κέντρο υγείας του Ροντρίγκο. Λίγη ώρα αργότερα το 13χρονο αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του πριν φτάσει στο κέντρο υγείας, ενώ προς το παρόν δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του άλλου τραυματία.

Τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Buenos Aires, είχαμε σοβαρά επεισόδια μεταξύ πολιτών και αστυνομίας, σκηνές χάους μετά την ήττα της εθνικής ομάδας στον τελικό του Μουντιάλ. Χιλιάδες κόσμος είχε συγκεντρωθεί γύρω από τον εμβληματικό Βελίσκο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, όμως η κατάσταση ξέφυγε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εκεί που φάνηκε ότι η Αργεντινή δεν μπορεί να τα βάλει με τον Ταύρο, δεν μπορεί να είναι ο Ταυρομάχος με τις συνθήκες που επικρατούσαν στο παιχνίδι. Λοιπόν, μια ομάδα λοιπόν οπαδών επιχείρησε να παραβιάσει τα προστατευτικά κυκλειδώματα που είχαν τοποθετηθεί στο περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, και αυτό οδήγησε στην επέμβαση της αστυνομίας. Για αρκετή ώρα το κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τους οπαδούς να εκτοξεύουν γυάλινα μπουκάλια, αντικείμενα, διάφορα, και τις αστυνομικές δυνάμεις από την άλλη να απαντούν με δακρυγόνα και άβρες νερού. Τώρα, ο απολογισμός των επεισοδίων περιλαμβάνει αρκετούς τραυματίες και τουλάχιστον 20 προσαγωγές, ενώ οι εικόνες με τον πανικό που επικρατούσε στους δρόμους του Buenos Aires κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Τώρα, παρά το χάος που επικράτησε, ο πρόεδρος Χαβιέ Μιλέ ανακοίνωσε ότι θα κηρυχθεί εθνική αργία για την υποδοχή, την ημέρα της αποδοχής, αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, της εθνικής ομάδας των Αργεντινών, κατά την επιστροφή της στη βάση.

τώρα να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και φαντάζομαι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, αν όχι όλοι που παρακολούθησαν όλες αυτές τις εβδομάδες, 6 εβδομάδες στο Μουντιάλ, από το θέαμα και τα όσα είδαμε, σαφώς οι πολλές ομάδες, τα πολλά παιχνίδια, ναι, κάποια στιγμή θα φέρουν και κάποιους αγώνες που δεν θα συγκινήσουν ιδιαίτερα, αλλά από την φάση των 16 τουλάχιστον και μετά είδαμε παιχνίδια που θα τα μνημονεύουμε για αρκετό διάστημα. Ο τελικός, ναι, δεν ήταν αυτός που περιμέναμε, με την έννοια ότι δεν πρόσφερε το πολύ μεγάλο θέαμα. Κάποιος που δεν είχε εικόνα και έβλεπε τους αριθμούς, τη στατιστική τουλάχιστον στο 90 λεπτό, θα νόμιζε ότι είναι ένα παιχνίδι που θύμιζε περισσότερο φιλικό και όχι επίσημο αγώνα και μάλιστα τελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Όποιος είχε την εικόνα βέβαια καταλάβαινε γιατί τα στοιχεία δεν μπορούσαν να αποδώσουν αυτό που γινόταν στον αγωνιστικό χώρο, γιατί η Ισπανία ήταν αυτή που ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα. Η Αργεντινή αντιστεκόταν με όλα τις τα μέσα, με όλους τους τρόπους. Από την άλλη βέβαια δεν υπήρχε καν τελική προσπάθεια από την πλευρά της ομάδας του Μέση. Δεν ήταν ο χειρότερος τελικός. Μπορεί να ήταν ένας από τους λιγότερο θεαματικούς που έχουμε δει. Η ουσία είναι ότι ναι μεν από συναισθηματικής πλευράς θα ήταν και για το ποδόσφαιρο ακόμα πολύ όμορφο το να κερδίσει ο Μέση ξανά το Μουντιάλ, να κάνει το περίφημο back to back, αλλά επαναλαμβάνω, το ποδόσφαιρο σε αυτές τις περιπτώσεις αποδίδει δικαιοσύνη. Η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, το απέδειξε με εντυπωσιακό τρόπο χθες το βράδυ. Η Αργεντινή απλά δεν μπορούσε να αντιδράσει. Το ήξερε ο Μέση, το ήξερε και ο Σκαλόνι, έκανε ό,τι μπορούσε από τον πάγκο. Μία ομάδα υπήρχε στο γήπεδο και αυτή, επαναλαμβάνω, άξια, δίκαια, σήκωσε στο τέλος το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον πλανήτη.

Το σίγουρο είναι το ποδόσφαιρο, όπως έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσει να το αποδεικνύει, ενώνει παρά χωρίζει τους λαούς. Απόδειξη και η χειραψία του Αμερικανού Προέδρου που στο τέλος απένει με το τρόπαιο, έδωσε και τα μετάλλια σε νικητές και ιτημένους στο τέλος του τελικού. Η χειραψία του Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντζεθ, που ήταν σαφώς στο Νιου Τζέρσεϊ, στο γήπεδο, μετά από αρκετούς μήνες μεγάλης έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών, Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

0: Παρά λοιπόν την πρόσφατη ρητορική αποκλιμάκωση, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο ηγέτες βρέθηκαν στο μεγάλο μπούθ που ήταν και ο πρόεδρος της FIFA και ο Σινφαντίνο, ήρθαν κοντά, χαιρετήθηκαν, αντάλλαξαν, είχαν ένα διάλογο, κάποιες κουβέντες για 2-3 λεπτά. Από εκεί και πέρα τώρα, αν αυτό ήταν απλά συμβολικό ή αν θα μπούμε σε μια νέα φάση με διμερείς συζητήσεις, αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες, στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, τώρα στη γενική επικαιρότητα να πούμε ότι πέρα από το Μουντιάλ, που σαφώς όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στις ιστοσελίδες, αυτό που κυριαρχεί είναι η επικράτηση των Ισπανών. Να πούμε ότι είχαμε σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον Δημοτική Επιτροπή το πρωί του συνεδρίαση εδώ στη Ρόδο. Έχουμε αύριο το απόγευμα Δημοτικό Συμβούλιο με συνολικά 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη, ένα εκ των οποίων έχει να κάνει και με την μίσθωση στο Δήμο της εταιρείας Καζίνο ΑΕ, ένα σημαντικό θέμα που ασχολεί εδώ και αρκετό καιρό το Δήμο. Λοιπόν, πλησιάζουμε για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα.
1: Φουλάρια την απόκτηση κεντρικού χαφού Ολυμπιακός που έχει στη λίστα του Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο, τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας αλλά και τον Εντού Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Νέα βελτιωμένη πρόταση της Χάλ για τον Κωνσταντίν Τζολάκη περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ταρέμι στην Ολλανδία. Την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό θα κάνει σήμερα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και θα είναι διαθέσιμος για τα ματς με την Πάξη. Το βάρος της αποδεσμεύσης έχουν ρίξει στο τριφύλι, ενώ ο επόμενος στόχος είναι η απόκτηση του ΧΑΦ. Την περίπτωση του 36χρονου Ισπανού επιθετικού Χωσέλου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλγκαράφα, εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Αγώνα δρόμου κάνει ο Ελουστόνδο για να προλάβει το πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Χατζηδιάκος, επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μπάμπα. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. Ημέρα Τσέντι Όσμαν για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Δικέφαλο του Βορρά, ενώ σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Περνάει ιατρικά και υπογράφει συμβόλαιο για 3 χρόνια με τον Άρη, ο 26χρονος Νιγηριανός χαφ Τόμ Ντελεμπασίρου. Προτεραιότητα η ενίσχυση στην άμυνα για τους κίτρινους που βρίσκονται σε αναζήτηση στόπερ δεξιού και αριστερού μπακ. Την απόκτηση του Μπέντζαμιν Κιμπιόκα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ, ο 26χρονος Σουηδός εξτρέμ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Το στόχαστρο της Μπενφίκα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκη, σύμφωνα με τον τύπο της Πορτογαλίας. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι απαιτήσεις της Βολσμπουργκ, η οποία υποβιβάστηκε φέτος για τον διεθνή κεντρικό αμυντικό, είναι κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Επομένη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Top FM 102,4.

0: Παρασκευή.
1: Υπό τους ήχους του Viva España που σήμερα είναι το πλέον δημοφιλές τραγούδι σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά πόσο μάλλον στην Ισπανία, να υποδεχτούμε στην εκπομπή τον αγαπητό φίλο και στη συνέχεια τα υπόλοιπα πάλι ο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, της Εθνικής Ομάδας, του Όφη, της Ελευσίνας, αλλά τέλος πάντων με μεγάλη καριέρα, κυρίως με τον Παναθηναϊκό στα 6 χρόνια που αγωνίστηκε και με παρουσία στο Μουντιάλ του 1994 με την Εθνική μας Ομάδα στην πρώτη συμμετοχή που είχαμε ως αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου. Τον Αλέξη Αλεξούδη. Αλέξη, καλό μεσημέρι. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Χαίρομαι που σε ακούω.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο μου, σε σένα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Σε βρίσκουμε στην ΚΟ, στην αγαπημένη σου ΚΟ, φαντάζομαι.
2: Στην ΚΟ βρίσκομαι, ναι, στην ΚΟ βρίσκομαι.
1: Μάλιστα.
2: Για κάποιες οικογενειακές υποθέσεις, αλλά εδώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Ωραία, ναι, εντάξει, νομίζω η ΚΟΣ πάντα ήταν, είχε έτσι ιδιαίτερη σημασία ως τόπος για σένα. Λοιπόν, από την γειτονική Ρόδο, φαντάζομαι ότι είδες τον τελικό, έχεις γενικότερα εικόνα, όχι μόνο για τον τελικό και για το Μουντιάλ, οπότε μπορούμε να πούμε ότι κυρίως όπως εξελίχθηκε το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο απέδωσε απόλυτη δικαιοσύνη. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς όπως τα λες, Τελειό μου. Δικαιότατα η καλύτερη ομάδα του τουρνουά κατέκτησε το τρόπαιο. Κάτι που δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο, το ξέρουμε, δεν γίνεται πάντα.
1: Ναι, δεν γίνεται συχνά, όχι.
2: Δεν γίνεται, όχι, ακριβώς. Όχι. Αλλά ήταν το πιο δίκαιο και νομίζω ότι δεν υπήρχε και άλλος τρόπος να γίνει κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Ήταν απόλυτη η κυριαρχία της Ισπανίας.
1: Ήταν θέμα χρόνου δηλαδή, λες. Απ' την άλλη, αυτό που λέμε δεν αποδίδει πάντα δικαιοσύνη το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν ήθελε πολύ. Δεν ξέρω αν τελικά αυτό το 1-0 θα ήταν το τελικό στο τέλος της παράτασης, αν έμενε η Αργεντίνη με 11 παίχτες από τη μία πλευρά, και από την άλλη αν στο τέλος, στις 2-3 τελικές εκεί που επιχείρησαν στην ίστατη προσπάθεια οι Αργεντινοί για να ισοφαρίσουν, σε μία-δύο από αυτές δεν ήθελε πολύ για να δούμε το 1-1. Καταλαβαίνεις τι λέω? Και μετά στα πέναλτι βέβαια είναι ρώσικη ρουλέτα.
2: Ναι, συμφωνώ, αλλά τι είδαμε χθες? Είδαμε μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι όλο αυτό είναι δομημένο, είναι δουλεμένο, μέσα σε πολλά χρόνια.
1: Έτσι, σωστά.
2: Και μια ομάδα η οποία για μένα το ποδόσφαιρο που παίζει είναι αναχρονιστικό. Για μένα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται και στον τελικό η Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Βρέθηκε εκεί λόγω, νομίζω, των διασταυρώσεων που είχε κατά τη διάρκεια του τουρνουά, λόγω της πίεσης που είχαν οι υπόλοιπες ομάδες, λόγω του Μέση κλπ.
1: Ναι.
2: Διωγγώθηκε.
1: Ναι.
2: Αλλά αγωνιστικά δεν νομίζω ότι ήταν για τον τελικό.
1: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι, εντάξει, όπως λένε και τα στατιστικά, δεν νομίζω ότι ήταν για τον τελικό.
1: Ναι. Μα ήταν ξεκάθαρα.
2: Οπότε, ναι, νομίζω ότι είχε και μια βοήθεια η Αργεντινή, σπρώχθηκε με διάφορους τρόπους και χθες, νομίζω το 10 ήταν πολύ που τελείωσε το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Με τον τρόπο που έδεξε.
1: Ναι, κατάλαβα. Τι λες και...
2: Ναι.
1: Από την άλλη, ναι, δεν ξέρω βέβαια αν πολλές ομάδες θα άντεχαν όπως άντεξε η Αργεντινή με όλα τα μέσα που χρησιμοποίησε, αν θέλεις, για τόση πολλή ώρα, σε αυτή την πίεση, σε αυτή την κυριαρχία των Ισπανών που την πολιορκούσαν για 110 λεπτά, πόση ώρα ήταν για να... ναι, η Αργεντινή έχει τον τρόπο, όπως άντεξε, αν θέλεις, λίγο πολύ και με την Αγγλία και μετά βέβαια άλλαξε εντελώς το σκηνικό.
2: Εντάξει, εκεί είχαμε μια αυτοκτονία τώρα.
1: Εκεί είχαμε μια αυτοκτονία, λες, από την πλευρά των Εγγλέζων.
2: Ναι, αυτοκτονήσε μια Εγγλέζη.
1: Ναι.
2: Ήταν τραγικό, το οποίο συνέβη και με τους Αιγύπτιους. Πάλι το ίδιο για μένα.
1: Ναι, στο μάτς με την Αργεντινή που το έχασαν στην παράταση. Ναι. Ναι.
2: Ακριβώς. 2-3 παιχνίδια δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι τα έκλεψε η Αργεντινή.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και λέω ότι δεν θα έπρεπε να ήταν στο τελικό. Ναι. Για μένα το καλύτερο ζευγάρι του τελικού που νομίζω ότι τα βλέπαμε και πολύ καλύτερο θέαμα ήταν με τους Γάλλους, άσχετα που έγινε στον ημιτελικό.
1: Ναι, αλλά και εκεί δεν σου φάνηκε ότι οι Ισπανοί έσβησαν το μάτς, δηλαδή έφτασαν σε αυτό το 2-0 απέναντι σε μια ομάδα που περιμέναμε όχι μόνο να προβάλλει αντίσταση, όχι μόνο να σταθεί απόλυτα ανταγωνιστική απέναντι στην Ισπανία, αλλά μια Γαλλία που δεν μπορούσε και εκείνη να αντιδράσει απέναντι στους Ισπανούς. Θα μου πεις στο τελικό μπορεί να ήταν διαφορετικά τώρα στο τελικό. Ναι, εντάξει.
2: Στο τελικό σίγουρα θα ήταν διαφορετικό.
1: Ναι.
2: Απλά νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικές οι ομάδες, έτσι, καταρχήν όπως παίζουμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Η Γαλλία στηρίζεται στο ταλέντο.
1: Ναι, ναι.
2: Ενώ η Ισπανία σε ένα δομημένο
1: σύστημα μοντέλο, οποίο, ναι, ναι, που το έχει...
2: Δεν έχει τόσο να κάνει με τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι,
2: σίγουρα
1: ναι.
2: Μεγαλώνει αυτό όταν υπάρχουν και καλοί ποδοσφαιριστές.
1: Καλά, ναι, σίγουρα.
2: Αλλά, ναι, okay. Το θέμα είναι ότι, στο είδα εγώ, μάλλον τις μπάλες τις φύγανε από την Ισπανία. Ήταν δικές τους και δεν θέλουν να τις δώσουν στους άλλους να παίξουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Όπως και οι κυρικάδες είχαν κάποιους που δεν θέλουν να μας δώσουν την
1: πλάτη. Όχι, όχι. Έτσι και οι Ισπανοί. Ναι,
2: κάποτε έτσι πρέπει να έγινε.
1: Ναι.
2: Οπότε και γι' αυτό υπερίσχυσαν.
1: Ναι.
2: Βέβαια δεν είναι τυχαίο έτσι το ότι υπερίσχυσαν, διότι αυτό είναι δουλειά ετών η οποία γίνεται εκεί. Είναι μια απόφαση της Ομοσπονδίας η οποία ακολουθείται κατά γράμμα.
1: Ναι, ναι. Αυτό που ξέρεις, διάβασα νωρίτερα μια δήλωση του Μενότη, του παλιού προμονητή της Εθνικής Αργεντινής, που είπε ότι οι Ισπανοί αποφάσισαν να είναι ο Ταύρος και όχι η Ταυρομάχη, το ξέρω με αυτή την έννοια, όταν άλλαξαν εντελώς την οτροπία, το μοντέλο του παιχνιδιού τους και πήγαν και βασίστηκαν στην κατοχή μπάλας. Εκεί δηλαδή που τέλος πάντων να πάρουν τον έλεγχο αυτοί και να μην τον αφήνουν στους άλλους και βέβαια με όλα αυτά τα ονόματα και τα πολύ σπουδαία ταλέντα που έβγαλαν από τη δεκαετία του 2000 και έπειτα ίσως και νωρίτερα, ναι, άλλαξαν όλο τον τρόπο παιχνιδιού τους και με αποτέλεσμα να έχουν πάρει στα τελευταία 16 χρόνια 3 Euro και 2 παγκόσμια κύπελλα.
2: Κάτι το οποίο τους το έδωσε κάποιος ξένος, όχι Ισπανός, ο Γιώχαν Κρόιφ, ο οποίος...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτός τώρα... είναι ο πατέρας του ποδοσφαίρου
1: αυτού. Ναι, τώρα λες οποίο... μεγάλη κουβέντα, ναι.
2: Ακριβώς, αυτός το ξεκίνησε και αυτός το έφτιαξε. Αυτός το δόμησε και το πήγε σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι.
2: Και okay, με τα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση και τη γνώση που αποκτήσαν οι Ισπανοί,
1: βέβαια.
2: Έχουν φτάσει εκεί.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο προπονητής της Ισπανίας είναι από τους πιο τυχερούς προπονητές που υπάρχουν, διότι αν πάρει 100 ποδοσφαιριστές, οι 98 θα παίξουν αυτό. Ανεξαρτήτως ποιότητας παίκτη.
1: Ναι, μα...
2: Διότι είναι μέσα τους αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
2: Από 8 χρόνο κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ναι, Αλέξη, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και στις ομάδες των νέων είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές οι Ισπανοί.
2: Ακριβώς, για έχουν συνέχεια. Δεν είναι
1: στο Άντερ 19, δηλαδή, ναι, ξέρουν ότι όπου και να πάνε, στις ελπίδες στους νέους, στους άντρες μεθαύριο, θα παίξουν αυτό το ποδόσφαιρο, τέλος πάντων. Θα ακολουθήσουν την ίδια συνταγή. Ναι, και στις γυναίκες. Αυτό είναι το φοβερό. Ακόμα πιο φοβερό.
2: Δεν το ξεχωρίζουν. Στο ποδόσφαιρο έχουν αποφασίσει αυτό. Και το τηρούν κατά γράμμα.
1: Και το τηρούν κατά γράμμα. Ναι.
2: Οι πάντες και το πιο σημαντικό, οι εκπαιδευτές των παιδιών. Από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι, φοβερό.
2: Το οποίο κάτι είναι που μπαίνει μέσα σου. Αυτό πρέπει να γίνει κτήμα σου. Αν δεν γίνει κτήμα σου, δεν μπορείς να το παίξεις το παιχνίδι.
1: Ναι. Σωστό.
2: Αλλά okay, αυτό νομίζω ότι θα είναι κάτι που τα επόμενα χρόνια θα δούμε ότι θα προσπαθήσουν πάρα πολλές ομοσπονδίες.
1: Και άλλες εθνικές ομάδες, λες. Ναι.
2: Ακριβώς. Γιατί δεν μπορείς να το παίξεις αυτό το παιχνίδι. Να τους παίξεις δηλαδή σαν αντίπαλος.
1: Ναι,
2: από τη στιγμή
1: ναι,
2: που δεν μπορείς να πάρεις την μπάλα. Αν δεν έχεις την μπάλα, είναι το σημείο αναφοράς.
1: Ναι, κάποια στιγμή θα κάνεις ένα λάθος, κάποια στιγμή θα βρεθεί μια ευκαιρία που θα γίνει γκολ. Ναι, και μετά άντε να βγάλεις άκρη. Και μέναν Γιαμάλ που ξέρεις, εντάξει, περιμέναμε να κάνει διαφορά. Ξέρω εγώ, να δούμε ωραία πράγματα που δεν είδαμε το Γιαμάλ έτσι όπως τον φανταζόμασταν, χωρίς αυτό να επηρεάσει καθόλου μα καθόλου την πορεία της Ισπανίας, εντάξει.
2: Μα δεν έχουν πρόβλημα, το παιχνίδι τους δεν στηρίζεται στους παίκτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι περισσότερο είναι θέσεις παρά παίκτες.
1: Ναι.
2: Οπότε ο εκάστοτε παίκτης που παίζει τη θέση θα την παίξει όπως πρέπει να την παίξει. Αλλά από εκεί και πέρα, και αν έχουμε και το αντιληπτικό και λοιπά, κάποια στοιχεία παραπάνω, σίγουρα θα είναι καλύτερα. Και όσο για το Γιάμαλ, εντάξει, ένα μικρό παιδί είναι ακόμα.
1: Ναι.
2: Έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόρος για αυτόν. Okay, είναι λίγο δύσκολο να διαχειριστείς όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι καλύτερα θα τον κρίνουμε στα επόμενα τουρνουά που θα υπάρξουν, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια κλπ.
1: Ναι, και, με την ομάδα του και με, ναι, ναι, σωστό,
2: ακριβώς,
1: και με,
2: ακριβώς,
1: τη,
2: ακριβώς,
1: και με την εθνική.
2: Περισσότερο, ναι. Γιατί σωστό. Το ταλέντο είναι εκεί, είναι σίγουρο.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
2: Είναι σίγουρο.
1: Τι μπορούμε να πούμε για το Μέση.
2: Πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα από αυτή την ομάδα.
1: Πάλι. Από αυτή την ομάδα. Ναι, ναι, που φαίνεται ότι έχει βάθος, θα έχει συνέχεια και σίγουρα, κατά πόσο ναι, θα μπορέσει να βρεθεί κάποια άλλη, να σταθεί απέναντί της έτσι με τις ίδιες αξιώσεις ανταγωνιστική, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο. Για το Μέση τι μπορούμε να πούμε, Αλέξη?
2: Εντάξει, δηλαδή, τι να πούμε για το Μέση τώρα, δεν χωράει συζήτηση.
1: Ξέρεις, ήταν λίγο το συνέστημα κόντρα στη λογική του ποδοσφαίρου χθες, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει, σίγουρα, αλλά για το Μέση τώρα τι να πούμε, τα διαπιστευτήρια του τα έχει αφήσει, κορυφαίος παίκτης στον κόσμο, δεν μπορούμε να πούμε πολλά και νομίζω,
1: ναι,
2: και νομίζω ότι πέρα από τους Ισπανούς ήταν ο μοναδικός που ήξερε κατά βάθος μέσα του τι θα γίνει. Διότι αυτός είναι ο πρεσβευτής αυτού του ποδοσφαίρου. Αυτό το ποδόσφαιρο έχει μάθει στην Ισπανία, εκεί ανδρώθηκε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ήξερε ακριβώς τι θα γίνει, διότι γνωρίζει και τους συμπαίκτες του. Γνώριζε και τους αντιπάλους πάρα πολύ.
1: Σωστά, καλά. Σωστά.
2: Οπότε ήταν μέσα του.
1: Αλλά το γνώριζαν και οι άλλοι, το γνώριζαν και οι άλλοι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έπαιξε ένα ρόλο αυτό. Έπαιξε ένα ρόλο. Δεν τον άφησα ποτέ, μα ποτέ, μεγάλο πεδίο δράσης. Ξέρεις, κατάλαβες πώς το λέω.
2: Σίγουρα δεν το αφήσανε, αλλά δεν νομίζω ότι και είναι και στην κατάσταση το physical κλπ.
1: Ναι,
2: ότι
1: όχι,
2: μπορεί
1: βέβαια, όχι,
2: αυτή
1: βέβαια
2: τη στιγμή να κάνει κάτι παραπάνω. Εντάξει, από αυτό που έκανε.
1: Και μόνο ότι πάντως έφτασε την ομάδα μέχρι εκεί και ο ίδιος ένα δεύτερο συνεχόμενο τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Εντάξει, αυτό είναι.
2: Μα δεν το συζητάμε. Είναι η κύρια ευθύνη που έφτασε η Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Λόγω
1: ναι,
2: του τόρου, λόγω του αγωνιστικού. Οκ, τα βάζουμε όλα μαζί. Και έγινε αυτό που έγινε και έφτασε ξανά η Αργεντινή στην τελικό.
1: Σωστά.
2: Διότι οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν την ποιότητα ή το παιχνίδι που είχαν για να φτάσουν εκεί. Οι υπόλοιποι. Δεν μιλάω για τους υπόλοιπους μετά.
1: Ναι, χωρίς το Μέση δεν νομίζω. Ίσως να δυσκολευόταν η Αργεντινή και στον Όμιλο. Χωρίς το Μέση.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι από τις αρχές θα είχε τεράστιο.
1: Ναι, είμαι το πράσινο ακροτήρι στη συνέχεια. Με την Αίγυπτο, ναι, κάπου εκεί.
2: Ακριβώς. Όλα τα παιχνίδια τους
1: πολύ
2: ήταν
1: σοβαρό πρόβλημα. Ναι.
2: Ναι.
1: Επειδή έχεις δει από κοντά τον αείμνηστο Διέγκο Μαραντόνα, στα πολύ καλά του, στα πολύ καλά του, δεν ξέρω, αυτές οι συγκρίσεις που γίνονται πιστεύεις ότι είναι, πώς να το πω, ποδοσφαιρικά
2: δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι, όχι.
2: Όχι, δεν στέκονται αυτές οι συγκρίσεις, διότι μιλάμε για διαφορετικές εποχές.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ συναισθηματικά θα επιλέξω τον Μαραντόνα.
1: Μάλιστα.
2: Συναισθηματικά, γιατί βρέθηκα εκεί.
1: Ναι.
2: Τον έχω δει να παίζει.
1: Ναι.
2: Έχω δει να κάνει πράγματα, ας πούμε, που δεν τα έκανε ο Μέση. Πήρε δηλαδή μια ομάδα από το χεράκι και την πήγε εκεί που, σε μεγαθύρια της εποχής.
1: Ναι.
2: Βέβαια ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο, έτσι. Επαναλαμβάνω, διότι το ποδόσφαιρο για μένα εξελίσσεται.
1: Ναι, σωστά.
2: Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ανώτερο από ό,τι όταν παίζαμε εμείς.
1: Ναι. Από την άλλη, θα πρέπει να πούμε κιόλας ότι ο Μαραντόνα είχε και σε εκείνη την Αργεντινή, τέλος πάντων, υπήρχε και ένας Μπατιστούτα, υπήρχε και ένας Κανίγια. Τώρα αυτούς τους παίχτες δεν τους είχε η Αργεντινή πριν του Μέση.
2: Στο προηγούμενο τουρνουά είχε παίχτες και η Αργεντινή.
1: Στο προηγούμενο είχε. Είχε και τη Μαρία, ναι, σωστά. Είχε.
2: Ακριβώς. Είχε δηλαδή συνοδοιπόρους ο Μέση που μπορούσαν να σταθούν δίπλα του. Σε αυτό όχι. Σε αυτό όχι. Δεν φάνηκε τίποτα σε αυτό. Σε αυτό περισσότερο ήταν. Πώς να το πω τώρα, δεν είναι και σωστή η λέξη, αλήτικο περισσότερο τα παιδιά.
1: Ναι, ήταν λίγο αλάνας, λίγο,
2: αναχρονιστικό. Καταρχήν δεν ήταν ποδόσφαιρο, ήταν μπάλα. Είναι άλλο το ποδόσφαιρο και άλλο η μπάλα.
1: Και άλλο η μπάλα, ναι. Μάλιστα.
2: Ναι, αυτοί παίζανε μπάλα, ας πούμε. Οι Ισπανοί παίζουν ποδόσφαιρο.
1: Είσαι σαφέστατος.
2: Ναι, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Η σχέση σου σήμερα με το ποδόσφαιρο, Αλέξη?
2: Η σχέση μου αυτή τη στιγμή, προσπαθώ να βοηθήσω κάποια παιδιά. Ναι. Κάνω κάποιες προπονήσεις περισσότερο ατομικές.
1: Ναι.
2: Προσπαθώ να δώσω πράγματα στα παιδιά, ειδικά τώρα που βρίσκομαι στην ΚΟ. Από εκεί και πέρα είμαι scouting. Δούλεψα αρκετά στον Όφη. Τώρα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων βρίσκομαι εδώ. Mm-hmm. Θα το δούμε στην πορεία. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι λίγο με το personal. Λίγο έχω παιδιά.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Και προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ.
1: Να βοηθήσεις στο κομμάτι
2: από αυτή τη λίγη γνώση που έχω αποκτήσει.
1: Καθόλου λίγη, αλλά τέλος πάντων. Ναι, εντάξει.
2: Αυτό που είναι, αυτό που είναι τέλος
1: πάντων. Ταπεινός πάντα. Ναι. Στο κομμάτι της εγκύμνασης, λες νέων παιδιών που θέλουν να ασχοληθούν στη συνέχεια, ίσως με ό,τι ασχοληθούν. Στον αθλητισμό πάντα. Ναι, μπορεί να μείνει το ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Εγώ να πω γιατί μπορεί, εντάξει, οι παλιότεροι σίγουρα θα το θυμούνται, οι νεότεροι μπορεί να μην το γνωρίζουν, ότι ο Αλέξης Αλεξούδης πέρα από την σπουδαία καριέρα έχει αφήσει το στίγμα του, το οποίο ακόμα είναι πολύ φωτεινό, στα παιχνίδια, στη διοργάνωση του Champions League, στην μεγάλη πορεία, εκεί που δεν έχει φτάσει καμία ομάδα, στο Champions League πάντα. Με τον Παναθηναϊκό, yeah, την περίοδο 1995-1996 μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όταν στο παιχνίδι του ομίλου τότε με την Άλμπορκ από τη Δανία σκόραρε στα 28 δευτερόλεπτα και 46 δεύτερα και 46 δέκατα. Αν το θυμάμαι καλά, νομίζω τότε ήταν σε εκείνο το χρονικό σημείο ένα γκολ που ήταν τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια το πιο γρήγορο γκολ που είχε σημειωθεί στην ιστορία του Champions League. Νομίζω όμως ότι και σήμερα το γκολ αυτό είναι μέσα στα πέντε πιο γρήγορα, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια. Αυτό.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για την,
2: για την
1: κουβέντα που είχαμε. Θα έχουμε ευκαιρίες, αφορμές σίγουρα να τα πούμε ξανά. Εύχομαι σίγουρα τα καλύτερα. Εύχομαι τα καλύτερα.
2: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Αλέξη.

0: Ο Αλέξης Αλεξόντης που θα μείνει για πάντα στα κοιτάπια του Champions League, ίσως ήταν από τους πιο αδικημένους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα, μετά από εκείνη την καταπληκτική περίοδο με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στα ημιτελικά του Champions League τη σεζόν 1995-1996, όταν αποκλείστηκε από τον Άγιαξ. Ακολούθησαν τραυματισμοί σοβαροί για τον Αλεξούδη. Δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν. Άφησε όμως πίσω του πολύ πολύ σημαντικές επιδόσεις για το διάστημα που αγωνίστηκε, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό αλλά και στη συνέχεια που πήγε μεταξύ άλλων και στον Όφη. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήση στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθότρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Η Ρόδος μαζί με την Κρήτη και την Κέρκυρα συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τη Βρετανική αγορά αλλά και στους 10 ακριβότερους στην Ευρώπη ως προς τις καθημερινές δαπάνες των επισκεπτών. Σύμφωνα με έρευνα που εκπονήθηκε από το Family Holiday Report σε συνεργασία με την TUI, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια κατά τη διάρκεια των διακοπών της ανέρχεται στην Κρήτη σε 221,57 λίρες, στην Κέρκυρα σε 204,34 λίρες και στη Ρόδο σε 186,10 λίρες. Για την εκδήλωση της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου που οργανώθηκε στη Ρόδο με τίτλο «Τουρισμός εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί», ταυτόχρονα και με την έκδοση ενός βιβλίου επί του θέματος, ο Αντώνης Καμπουράκης ανέφερε: «Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση. Θερμά συγχαρητήρια στην Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων και στον πρόεδρό της, αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη. Μεγάλη συνεισφορά στην επιτυχία, την πρόοδο και την ευημερία της Ρόδου μας και των Δωδεκανήσων. Η συμμετοχή και η ηγεσία έχουν προσωποπαγή χαρακτηριστικά, άριστα». Νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση έχει τεθεί σε εφαρμογή στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K20 και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κολύμπια Αρχίπολη της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την κατάργηση της τροφής από Λίνδο προς Αρχίπολη. Οι οδηγοί από Λίνδο προς Αρχίπολη αρχικά θα κατευθύνονται προς Κολύμπια και εν συνεχεία μέσω των δημοτικών οδών Ελσίνκη Ευκαλύπτων και του κόμβου σηματοδότησης θα κατευθύνονται στην Αρχίπολη. Επιπλέον θα μονοδρομηθεί η δημοτική οδός Ελσίνκη. Η διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας με νέο έγγραφο επανέρχεται στο αίτημα που είχε απευθύνει στις αρχές του μήνα, ζητώντας από τα νοσοκομεία αρμοδιότητάς της αλλά και από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας να εξετάσουν τη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού προς το νοσοκομείο της Ρόδου. Η πρόσκληση αφορά τη μετακίνηση είτε δύο ατόμων ειδικότητας τεχνολογικής εκπαίδευσης ραδιολογίας, ακτινολογίας, είτε δύο ατόμων ειδικότητας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χειριστών εμφανιστών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Δύο σωροί ενός κοριτσιού και ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκαν από το λιμενικό σε θαλάσσια περιοχή στα Καρδάμενα της ΚΟ και έξω από το λιμάνι της Στήλου αντίστοιχα. Η σωρός του κοριτσιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της ΚΟ και του άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στην επαρχιακή οδό Ρόδου Φαλιρακίου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με προπορευόμενο επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η πρώτη ισχυρή θερμή εισβολή του καλοκαιριού κάνει αισθητή την παρουσία της, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη. Σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως ανατολικά και στα νότια ηπειρωτικά, ενώ η αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση ακόμη και κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, στα 12.30. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 μέχρι Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Top FM 102,4.

Θα δούμε λίγο πώς κινείται η επικαιρότητα σε τοπικό επίπεδο. Ένα από τα σημαντικά γεγονότα είναι, έχει να κάνει με την δημοπράτηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου, που θα ανοιγευθεί ως νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου εδώ στη Ρόδο. Είναι το πρώτο θέμα της σημερινής συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Νοτιού Αιγαίου. Μια εξέλιξη για την οποία σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτηρίζει τη σημερινή μέρα ιστορική για την δημόσια υγεία των νησιών.

Και κοιτάξτε τώρα την αντίφαση σε σχέση με την ανέγερση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου, όποτε αυτό ολοκληρωθεί, όποτε αυτή ολοκληρωθεί. Λοιπόν, αναγκάστηκε, έχει αναγκαστεί η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου σε νέα πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Τι ζητάει? Ζητάει επιγόντως 2 άτομα ειδικότητας ραδιολογίας ακτινολογίας ή 2 άτομα ειδικότητας χειριστών εμφανιστών για το ακτινολογικό τμήμα. Λοιπόν, από τη μία είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε νέες κλινικές, να βλέπουμε καινούργια κτίρια, να βλέπουμε καινούργια μηχανήματα, κυρίως νοσοκομεία, σε κλινικές, θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία πάντα θα πρέπει εκεί να δίνεται μια προτεραιότητα και μια πολύ μεγαλύτερη βάση. Από την άλλη, όταν δεν υπάρχει το προσωπικό, ποιος θα τα δουλέψει? Και γι' αυτό μένουν και πολλά μηχανήματα, και το βλέπουμε αυτό όχι μόνο εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου, στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας να αραχνιάζουν στα υπόγεια.

Γιατί προφανώς για να αναγκαστεί η δεύτερη, είπε να επαναλάβει το αίτημα, η αρχική πρόσκληση δεν απέδωσε το επιθυμητό αποτέλεσμα και επανέρχεται ζητώντας από άλλες υγειονομικές περιφέρειες ή από τα νοσοκομεία της αρμοδιότητάς της να συνδράμουν με άτομα της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Και μια που μιλάμε για έλλειψη προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, που έχει να κάνει με τα νοσοκομεία, η κατάσταση είναι ίσως χειρότερη. Στο τουρισμό, εκεί όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, υπάρχουν 36 κενές θέσεις σε ξενοδοχεία. Αν συνυπολογιστούν και οι κενές θέσεις προσωπικού σε επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας, ο αριθμός αυτός υπερβαίνει τις 80.000 κενές θέσεις εργασίας.

Με αφορμή αυτά τα στοιχεία, ο βουλευτής το Δεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση σε 4 υπουργούς κατέθεσε πρόταση σε 3 κατευθύνσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των κενών θέσεων στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η διαχείριση του συγκεκριμένου προβλήματος γίνεται ακόμα πιο δυσχερής αφού τα νούμερα αυξάνονται όσο περνάει ο χρόνος, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα επιχειρήσεις να αργούν να ανοίξουν αφού δεν βρίσκουν προσωπικό, ενώ πολλές φορές το πρόβλημα αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα αλλά και στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος. Είναι αυτό που λέμε ότι καλά είναι τα ρεκόρ, καλά είναι τα νούμερα με τις αφήξεις και όλα αυτά που διατυμπανίζουμε και διαφημίζουμε όταν ξεκινάει η σεζόν ή στη διάρκεια τη σεζόν, αλλά τελικά ας κάτσουμε κάποια στιγμή να σκεφτούμε πόσο μας κοστίζουν όλα αυτά τα ρεκόρ.

Επιστρέφοντας στα αθλητικά, να πούμε ότι έγινε η κλήρωση των επόμενων φάσεων των κυπέλων Ευρώπης. Τώρα χωρίς Μουντιάλ, τι θα κάνουμε, θα αναρωτιούνται πολύ. Αλλά έχουμε παιχνίδια που έχουν να κάνουν με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μετέχουν όλες οι ελληνικές ομάδες προς το παρόν. Και βέβαια υπάρχουν και τα μεταγραφικά που πάντα κεντρίζουν τον ενδιαφέρον πολλών σε αυτή την περίοδο. Μεταγραφικά που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ ή τα άλλα αθλήματα, αλλά και με την πολιτική. Μην ξεχνάμε πόσοι και πόσοι είναι οι διαθέσιμοι, να το πούμε έτσι, βουλευτές, πόσους ανεξάρτητους έχουμε στη Βουλή που κάνουν το δικό τους κόμμα και σε πολύ μεγάλο ποσοστό, σε ποσοστό ρεκόρ, που στο επόμενο διάστημα είναι σίγουρο ότι αρκετοί από αυτούς θα δεχτούν τις πρώτες έτσι προτάσεις και θα μπουν σε μια φάση διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μάλλον πολιτικά κόμματα. Λοιπόν, να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα στην αρχή που ξεκίνησα την κουβέντα για την κλήρωση. Έχουμε την έγινε γνωστή επόμενη αντίπαλος του όχι επόμενη, η πρώτη μάλλον αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του, έχοντας τοποθετηθεί στο γκρουπ των ισχυρών, θα βρει απέναντί του την Ολλανδική Nijmegen. Ο Ολυμπιακός συμμετείχε αποκλειστικά σε αυτή τη διαδικασία, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει ως μίνιμουμ ευρωπαϊκό στόχο την παρουσία του στην League Phase του Europa League. Λοιπόν, ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 4 ή 5 Αυγούστου στο Γιώργος Καραϊσκάκης, στην έδρα του Ολυμπιακού, και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, συγκεκριμένα στις 11 Αυγούστου, εδώ είναι συγκεκριμένη η ημερομηνία, στην Ολλανδία, στην έδρα της Nijmegen.

Μια που αναφέραμε περί πολιτικής νωρίτερα, να πούμε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα προχώρησε στη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από 75 μέλη, το κεντρικό συλλογικό όργανο του κόμματος, και μεταξύ των 75 μελών είναι και η δήμαρχος Τήλου, η κυρία Μαρία Καμά.

Και για σήμερα, Δευτέρα, 20 Ιουλίου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει τον κίνδυνο, υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα στην κατηγορία 3 είναι η περιοχή των Δεκανήσων. Μην ξεχνάμε ότι από σήμερα, ουσιαστικά από χθες, έχει ξεκινήσει ο τριήμερος, τετραήμερος για άλλους καύσωνας που αναμένεται να ανεβάσει το θερμόμετρο ακόμα και στους 43 βαθμούς και έτσι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές ο κίνδυνος είναι υψηλός. Μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνω, και στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην Αττική, στην Εύβοια, στη Βιωτία, στη Φτιότητα, στη Μαγνησία, στην Αργολίδα, στην Κορινθία, στη Λακωνία, Αιτωλακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Κιλκής και νησιά Ιωνίου. Από εκεί και πέρα, ο καύσωνας, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις, δεν θα φτάσει ως τις περιοχές μας εδώ στο Νότιο Αιγαίο. Θα έχουμε θερμοκρασίες στους 37-38 βαθμούς, όμως από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο ακόμα και μείωση 10 βαθμών.

Λοιπόν, φτάσαμε και ξεπεράσαμε κατά πολύ λίγο την ώρα μας, την ώρα του φινάλε. Επαναλαμβάνω, αύριο έχουμε δημοτικό συμβούλιο με το φλέγον θέμα της μίσθωσης της εταιρείας Καζίνο ΑΕ, που θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου. Είναι μεταξύ των τριών θεμάτων που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, και υπομονή, κουράγιο σε όσους είχαν όλες αυτές τις εβδομάδες το Μουντιάλ ως πρώτη απασχόληση, και σαφώς το ενδιαφέρον ήταν στα ύψη σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ στη χώρα μας. Θα έχουμε θέματα, θα έχουμε ειδήσεις, επικαιρότητα πάντα φέρνει γεγονότα, μικρά ή μεγάλα, δυσάρεστα ή ευχάριστα. Οπότε εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Λοιπόν, να περνάτε καλά, ό,τι και να κάνετε, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Ναϊμέχεν είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, όπως προέκυψε στην κλήρωση της UEFA. Πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι 4-5 Αυγούστου, μία εβδομάδα μετά η Ρεβάν στην Ολλανδία. Στη λίστα των ερυθρόλευκων για τον Χάφη, Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο, Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Sporting και Εντού Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ταρέμι στην Ολλανδία. Σε εξέλιξε η κλήρωση του Europa League με τον ΠΑΟΚ να μαθαίνει τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου. Στις 3 για το Conference ο Παναθηναϊκός θα γνωρίσει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του εάν περάσει την Παξί. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Kings Kagwa από τη Χάπολη Μπερσεβά βρίσκεται η ΑΕΚ που έχει συμφωνήσει ήδη με τον 27χρονο κεντρικό χαβ από τη Ζάμπια. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ συμπόνους η πρόταση της Ένωσης στους Ισραηλινούς, ίσως και σήμερα οι εξελίξεις. Προς την Αυστριακή ΛΑΣΚ με τη μορφή δανεισμού οδεύει ο Λιούμπισιτς. Την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε σήμερα ο Ρικ Φαντρόγγελεν, ο οποίος συμμετείχε στο πρώτο κομμάτι. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός αναμένεται να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλιού και να είναι διαθέσιμος για τα μάτς με την Παξί. Το βάρος της αποδεσμεύσης έχουν ρίξει πράσινοι. Ελπίδες να προλάβει το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου έχει ο Ελουστόνδο, καθώς συμμετείχε σε μέρος του σημερινού προγράμματος. Πρώτη προπόνηση για Μπάμπα μετά την εξτράδια λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Την περίπτωση του 36χρονου Ισπανού επιθετικού Χωσέλου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλγκαράφα, εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Θέμα ορών, η ανακοίνωση της μεταγραφής του Τζέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ πέρασε σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, όπου το παρόν αναμένεται να δώσει και ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, Τέλης Μιστακίδης. Περνάει τα ιατρικά και υπογράφει συμβόλαιο για 3 χρόνια με τον Άριο 26χρονος Νιγηριανός χαφ Τομ Ντελεμπασίρου. Προτεραιότητα η ενίσχυση στην άμυνα για τους κίτρινους που βρίσκονται σε αναζήτηση στόπερ δεξιού και αριστερού μπακ. Την απόκτηση του Μπέντζαμιν Κιμπιόκα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Ο 26χρονος Σουηδός εξτρέμου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Στο στόχαστρο της Μπενφίκα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, σύμφωνα με τον τύπο της Πορτογαλίας. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι απαιτήσεις της Βόλσμπουργκ, η οποία υποβιβάστηκε φέτος για τον διεθνή κεντρικό αμυντικό, είναι περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr.
3: Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι.
2: Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωτογραφίες.

0: κοιτάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: 89-283-4 και 5, τίποτα. Οι Αργεντινοί πήγαν να κλέψουν το μάτς. Ήταν και σκληροί, τη γλιτώσανε σε αρκετές περιπτώσεις. Η μπάλα δεν πήγε στο Μέση. Μπορεί να μην μπορούσε να πάει στο Μέση.
1: Πιθανότατα.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά και πάλι εσύ. Δηλαδή, ναι. Μου ξεμίτησε λίγο. Δεν σου λέω να παίξει.
0: Ήταν μεγάλη αδικία γιατί εκεί στο τέλος λιγάκι πελαγώσανε οι Ισπανοί.
1: Εντάξει, καπίεσαν κι άλλοι. Κλασική Αργεντινή. Okay.
0: Αλλά νομίζω ότι το πήρε η πιο καλή ομάδα του τουρνουά, του Μοντιάλ, που ήταν Ισπανοί.
2: Ελευθέρες το βράδυ θέλουν έξω να γυρνάνε. Άλλες παιδιά γεννάνε, μόνες τα μεγαλώνουν. Άλλες εκτρώσεις κάνουν.
0: Είχαμε πει ότι θα έχει δύο ωραία παραμύθια. Το ένα ήταν το παραμύθι του Μέση και το άλλο ήταν το παραμύθι μιας ομάδας που από πιτσιρίκια τα έχει παραλάβει αυτός ο προπονητής, ο οποίος φαίνεται ότι κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και πολύ σωστή δουλειά στα πλαίσια της εθνικής ομάδας, και έτσι αυτή η ομάδα έχει και μέλλον. Έτσι, γιατί...
1: Ναι. Είναι πιτσιρικάδες.
2: Δεν είναι όλες εθόλοι που είναι θολοφόνοι. Μένε
3: μένα οι φίλοι μου.
0: Όλοι για πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, τον Ηλία, τις Ηλιάνες, τις Λίες και ξέρω εγώ πώς αλλιώς.

0: Παιδιά, το Λία δεν βγαίνει από το Ηλιάνα.
1: Δεν ξέρω από πού βγαίνει. Έχω ακούσει το
0: Θεμιστοκλής
1: που βγαίνει από το Μίτσος. Τώρα τι μου λες εσύ.

0: Λοιπόν, με ένα εμέγενο Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Για τον προγραμματικό γύρο του Champions League με την Ολλανδική ομάδα που πέρυσι έκανε παπάδες, τερμάτισε 3η 4-5 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στο Καρασκάκη, σε 11-12 Αυγούστου στην Ολλανδία.
1: 11. Το 11 είναι σίγουρο.
0: Mm-hmm.
1: Το 4-5 μπορεί να αλλάξει, αλλά το 11 είναι σίγουρο.
0: Αυτή είναι η κλήρωση λοιπόν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εάν περάσει ο Ολυμπιακός, θα έχει έναν ακόμα εκεί και τα play-off για να μπει στην link phase του Champions League.
1: Και σιγουράτσα στο...
0: Καλά, ναι. Ναι. Σπιθάμε όλοι οι φίλοι μου, ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα, γιατί τις ρημάξατε το κόκκινο. Σε λίγο θα μάθουμε την κλήρωση του ΠΑΟΚ και την ομάδα που θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που επικρατήσει της Δυναμό Κιέβου.

Και στις 3 ώρα θα αρχίσει η διαδικασία της κλήρωσης για τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού, σε περίπτωση που αυτός περάσει την υπάρξη. Λοιπόν, τώρα είναι η σειρά του ΠΑΟΚ. Πριν από αυτό να σας πω εγώ τι δίνουμε δώρα. Μπορείτε να διεκδικήσετε μπάλες

από την Λίγκα Sports, μία μπάλα ποδοσφαίρου, μία μπάλα μπάσκετ, μία μπάλα βόλεϊ και μία μπάλα handball. Λοιπόν, όλες αυτές μπορείτε να τις εκδικήσετε στέλνοντας στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946, ονοματεπώνυμο γράφετε και ποια μπάλα επιθυμείτε να κερδίσετε.

0: Αρχίζει λοιπόν η κλήρωση από το πρώτο γκρουπ στο οποίο βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ. Οπότε από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε την ομάδα που πιθανώς θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ομάδα ή ζευγάρι.
0: Ζευγάρι.

0: οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ ήταν ή η Χράνετς Κράλοβε με την Τρόμσο, ή η Πάφος με τη Χάιντουκ, ή η Χάμαρβι με την Άντερλεχτ, ή η Γιαγκελόνια που είναι μόνη της. Η Γιαγκελόνια πέφτει με τη Ρέιτζερς, άρα θα έχει μια ομάδα από τις αναμετρήσεις Χάμαρμπι Άντρελεχτ ή Πάφος Χάιντουκ. Όχι τόσο καλά τα νέα νομίζω. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με Χάμαρμπι ή Άντρελεχτ, ή την Χάμαρμπι λοιπόν από την Σουηδία ή την Άντρελεχτ από το Βέλγιο.
1: Είναι δύσκολες και οι δύο ομάδες αυτές.
0: Θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα από αυτό το ζευγάρι.
1: Δηλαδή δεν θα κάνουν μεικτή να παίξουν με τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, παιδί μου, πολλές φορές παίρνει τη μέλη ομάδα από άλλο
1: οργάνωση. Έτσι, να μας το πεις και αυτό τώρα. Κάτσε να περάσει τη Δυναμό Κιέβου. Γιατί δεν είναι αστεία η Δυναμό Κιέβου.
0: Όχι, είπαμε ότι παίζει αυτές τις Πέμπτες σε 3 μέρες στην Πολωνία και σε 10 μέρες στην Τούμπα ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, και σε περίπτωση πρόκρισης με την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να τα πούμε πιο αναλυτικά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Είμαι ότι ο ΠΑΟΚ αν περάσει τη Δυναμό Κιέβου θα πέσει επάνω στην Χάμαρμπι
1: ή στην Άντερλεχτ, στην νικήτρια ομάδα από αυτό το ζευγάρι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κληρωθεί με την Νάιμέγκεν, την Ολλανδική.
1: Και λίγο μετά τις 3 θα μάθουμε την πιθανή αντίπαλο του Παναθηναϊκού, αν αυτός περάσει από την πάξη της Ουγγάρια στην ομάδα. Λίγο μετά θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, έτσι να μας πει τα πρώτα στοιχεία και πώς αντιμετώπισα στον ΠΑΟΚ τη συγκεκριμένη κλήρωση, που ξαναλέω, δεν λες ότι μας χαμογέλασε.
0: Όχι.
1: Στην πορεία δεν θα μάθει μόνο ο Παναθηναϊκός την ομάδα που πιθανότατα θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση πρόκλησης του από την πάξη, αλλά και ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που αποκλειστεί. Διότι θα βγει λοιπόν στην κλήρωση του conference. Έτσι, είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι
0: ναι,
1: εδώ ο ΠΑΟΚ παίρνει την ομάδα που επικρατεί από το ζευγάρι. Οι ομάδες που θα χάσουν σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη διαδικασία, πέφτουν στην, ναι, ακριβώς, πέφτουν στην επόμενη διοργάνωση.

0: Κάντε λοιπόν, Κυριακή βράδυ βαρέθηκες με τον τελικό. Σάββατο τι έγινε?
1: Σάββατο καθίσαμε χαλαρά να το δούμε. Και έγινε της κακομοίρας στο κάγκελο.
0: Πλάκα είναι ότι λέω κάποια στιγμή στο Νικολάλα και στο Μολ.
1: Πήγα να το παρατήσω στο 4-0. Λέω πάει στα διάλογα.
0: Και εγώ πίστευα ότι ναι. Καταγίνει. Να σου πω. Λέω στο Μέτρο Μολ με τον Νικολάλα, κάναμε και την κουβέντα και λέω κακός υπάρχει αυτό το μας και τα λοιπά. Θα είναι αδιάφορο. Και του λέω ο μόνος τρόπος για να μην είναι αδιάφορος ένας μικρός τελικός πρέπει να δούμε, λέω ένα 5-4. Και στο παλόγο ρε παιδί μου. Και βλέπω κάποια στιγμή 4-5 και λέω λες. Αλλά μας το χάλασε. Στο 4-0 λοιπόν, μιλάω με τον αδελφό μου στα μηνύματα στο τέτοιο και μου λέει πω πω λέει τι είναι αυτό. Θα βάλω καμία ταινία. Λέω ρε εσύ θα αντιδράσουν οι Γάλλοι. Μου λέει σιγά. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να είσαι Μπαπέ και να δεχτείς αυτή τη... Κάτι, δεν λέω ότι θα κερδίσουνε,
1: ναι.
0: Αλλά δεν θα το παρατήσουν κιόλας. Δηλαδή αφανά τα 3 στο δεύτερο. Λέω κάτι θα γίνει. Και τελικά είδαμε
1: πάμε,
0: μπαλίτσα.
1: Πάμε στην γραμμή, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Επίσης.
2: Παιδιά, πήρα να σας καταγγείλω κάτι. Είμαστε διανομής από πλατφόρμες.
1: Mm-hmm.
2: Και δεν είναι το θέμα με τις πλατφόρμες. Το πρόβλημα είναι με τα φανάρια, με τις κάμερες.
1: Ναι.
2: Από αλλαγή σε πορτοκαλί, κόκκινο.
1: Ναι.
2: Παίρνουν διπλώματα και μένει ο κόσμος 2 μήνες χωρίς φαγητό.
1: Τι εννοείται από πορτοκαλί σε κόκκινο? Το πορτοκαλί δεν είναι για να περάσεις ρε φίλε.
2: Όχι, σε συνάδελφο πάτησε τα φρένα και βγήκε το κόκκινο. Βγήκε με, γιατί ήμουν μπροστά από την ολιευτή φάση και βγήκε δύο μέτρα μπροστά από το φανάρι γιατί γλύφει στο μηχανάκι και παίρνει 2 μήνες το δίπλωμα και τον... Εγώ καταλαβαίνω τι είναι.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Το γλίστρισε το μηχανάκι και το πορτοκαλί έγινε κόκκινο και πέρασε ή δεν πέρασε.
2: Ναι. Σούρθε και το μηχανάκι στο φανάρι 1-2 μέτρα, όχι να περάσει τη διασταύρωση.
1: Ναι.
0: Α, δηλαδή έχεις φρενάρει 1 μέτρο μετά το φανάρι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι αυτό λοιπόν, ή αυτό που όλοι με τα μηχανάκια κάνετε πάτε προς τα και δεν βλέπετε το φανάρι, περιμένετε σας κορνάρουμε για να ξεκινήσετε.
2: Όχι, σας το λέω, όχι καμία στιγμή να μην κάνω. Τώρα πάντως στους επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύουν, τώρα τα συζήτηση είναι deliveraz, είναι ό,τι και να είναι, να παίρνουν το δίπλωμα για 2 μήνες και βάζει το πρόστιμο 2.000 ευρώ, βάζει 3.000 ευρώ, βάζει 5.000 ευρώ. Να του παίρνει το δίπλωμα να μην έχει να δουλέψει. Είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν μπορεί να παίρνει όλο το δίπλωμα να βρει άνεργο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν πάει βόλτα με τη γυναίκα του, με την κόρη του, με το γιο του. Δουλεύει.
1: Καλά. Το ότι δεν πάει βόλτα δεν σημαίνει ότι πρέπει να περνάει τα πορτοκαλί.
0: Ακριβώς. Αλλά από τη στιγμή που είναι επαγγελματίας πρέπει να είναι διπλά προσεκτικός. Όπως και ο οδηγός ταξί, ο οδηγός λεωφορείου, ο επαγγελματίας οδηγός με κάποιο φορτηγό.
2: Έτσι και εσείς. Μια φορά εσείς δεν έχετε
1: πολλές. Εννοείται. Αλλά αυτό δεν είναι το σωστό.
0: Εσύ τώρα θες να μου πεις επίσης ότι εσείς οι διανομείς, επειδή τρέχετε να προλάβετε και τα λοιπά, να βγάλετε περισσότερες παραγγελίες, είστε προσεκτικοί στον δρόμο?
2: Όχι φυσικά.
0: Μπράβο. Για σας κύριος κακός, όχι για μας.
2: Δεν διαφωνώ, έχεις δίκιο απόλυτο. Το θέμα είναι όμως 2 μήνες το δίπλωμα να μην μπορείς να εργαστείς.
0: Είναι...
2: Έχει λογική αυτό το πράγμα.
0: Είναι σκληρό, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε ακόμα περισσότερο.
1: Είναι σκληρή η τιμωρία, αλλά πρέπει να προσέχουμε, αδελφέ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθότρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Η Ρόδος μαζί με την Κρήτη και την Κέρκυρα συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τη Βρετανική αγορά αλλά και στους 10 ακριβότερους στην Ευρώπη ως προς τις καθημερινές δαπάνες των επισκεπτών. Σύμφωνα με έρευνα που εκπονήθηκε από το Family Holiday Report σε συνεργασία με την TUI, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια κατά τη διάρκεια των διακοπών της ανέρχεται στην Κρήτη σε 221,57 λίρες, στην Κέρκυρα σε 204,34 λίρες και στη Ρόδο σε 186,10 λίρες. Για την εκδήλωση της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου που οργανώθηκε στη Ρόδο με τίτλο «Τουρισμός εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί», ταυτόχρονα και με την έκδοση ενός βιβλίου επί του θέματος, ο Αντώνης Καμπουράκης ανέφερε «Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, θερμά συγχαρητήρια στην Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων και στον πρόεδρό της, αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη. Μεγάλη συνεισφορά στην επιτυχία, την πρόοδο και την ευημερία της Ρόδου μας και των Δωδεκανήσων. Η συμμετοχή και η ηγεσία έχουν προσωποπαγή χαρακτηριστικά, άριστα». Νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση έχει τεθεί σε εφαρμογή στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K20 και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κολύμπια Αρχίπολη της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την κατάργηση της στροφής από Λίνδο προς Αρχίπολη. Οι οδηγοί από Λίνδο προς Αρχίπολη αρχικά θα κατευθύνονται προς Κολύμπια και εν συνεχεία μέσω των δημοτικών οδών Ελσίνκη Ευκαλύπτων και του κόμβου σηματοδότησης θα κατευθύνονται στην Αρχίπολη. Επιπλέον θα μονοδρομηθεί η δημοτική οδός Ελσίνκη. Η διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας με νέο έγγραφο επανέρχεται στο αίτημα που είχε απευθύνει στις αρχές του μήνα, ζητώντας από τα νοσοκομεία αρμοδιότητάς της αλλά και από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας να εξετάσουν τη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού προς το νοσοκομείο της Ρόδου. Η πρόσκληση αφορά τη μετακίνηση είτε δύο ατόμων ειδικότητας τεχνολογικής εκπαίδευσης ραδιολογίας, ακτινολογίας, είτε δύο ατόμων ειδικότητας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χειριστών εμφανιστών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Δύο σωροί ενός κοριτσιού και ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκαν από το λιμενικό σε θαλάσσια περιοχή στα Καρδάμενα της ΚΟ και έξω από το λιμάνι της Στήλου αντίστοιχα. Η σωρός του κοριτσιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της ΚΟ και του άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στην επαρχιακή οδό Ρόδου Φαλιρακίου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με προπορευόμενο επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η πρώτη ισχυρή θερμή εισβολή του καλοκαιριού κάνει αισθητή την παρουσία της, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως ανατολικά και στα νότια υπηρετικά, ενώ η αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση ακόμη και κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Εύθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 μέχρι Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Στο conference υπάρχει Μπενφίκα. Αν δείτε αντιπάλους, υπάρχει Μπενφίκα. Αν αποκλειστεί.
8: Ναι.
7: Μιλάμε για... εντάξει, κωμικο-τραγικά πράγματα, αλλά είναι όλες οι δυσκολίες. Το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ ο ίδιος το έχει κάνει δύσκολο από πέρυσι και στον τελικό κυπέλου, όπου θα ήταν τώρα πολύ άνετος.
8: Σωστά.
7: Να παίξει 15 Αυγούστου, ξέρω εγώ πότε θα έπαιζε. Ακόμα και με το Champions League σε εκείνο το μάτς του Παναθηναϊκού. Αλλά όλα αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά. Αυτός είναι ο δρόμος. Είναι πολύ
8: δύσκολο. Έχει βάλει το χεράκι του ο ΠΑΟΚ.
7: Ναι.
8: Έχει βάλει το χεράκι του.
7: Εννοείται. Και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και ο ίδιος να είναι όσο πιο έτοιμος γίνεται. Που ποιος είναι έτοιμος?
8: Κανένας.
7: Ο καθένας ψάχνει ένα κορμό να βασιστεί. Ο ΠΑΟΚ και νέο προπονητή. Είναι μια δοκιμασία. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Είναι μια δοκιμασία. Θα τη ζήσουμε.
8: Ωραία.
7: Η Χάμαρμπι πέρυσι ήταν δεύτερη και τώρα δεύτερη είναι.
9: Το κακό είναι ότι είναι και σε πρωτάθλημα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου. Οπότε είναι σε ετοιμότητα πολύ πιο μπροστά.
7: Και τι είναι και άλλη, είναι η Άντρελεφτ.
8: Ναι,
7: ένα
8: αυτό,
7: μέγεθος,
8: ναι.
7: Τεράστιο, το οποίο εντάξει και πέρυσι η ΑΕΚ έδωσε τις μάχες της και κέρδισε ωριακά. Πάμε βήμα-βήμα να το ζήσουμε και να δούμε πού ο ΠΑΟΚ θα καταλήξει τέλη Αυγούστου.
9: Προτιμούσες άλλο ζευγάρι, Δημήτρη?
8: Είχε και καλύτερες κληρώσεις.
9: Προτιμούσες ξέρω για Αγγελόνια ή κάποια ομάδα από άλλο ζευγάρι?
7: Είπα και το πρωί για γεωγραφικούς λόγους την Τρόμσο, η οποία είναι τέρμα Θεού, δεν υπάρχει πιο πάνω στο χάρτη,
8: ναι.
7: Ως μια εμπειρία, αλλά και αυτοί φυσικά θα μου πεις τρέχουν στο πρωτάθλημά τους. Ήταν καλό ότι απέφυγε κάτι Φενέρ, κάτι Μακάμπι Τελαβίβ, κάτι Στουρμ Γκρατς και Χάρτς. Οκ. Αυτό είναι και πρέπει να το δούμε.
8: Να αντιμετωπίσει, ναι.
9: Τώρα τα πράγματα με την Δυναμό και εγώ πώς τα βλέπεις, μια σχέση έχουμε στην παρέα μας.
7: Και αυτή η δοκιμασία είναι μια χαρά ομάδα, την είδα. Έχει μια χαρά ποιότητα, παρότι είναι όλοι Ουκρανοί, πολύ δεμένοι. Παίζω και Τζιόρα δεξιμπακ. Αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο. Έχουν ένα Σαπαρένκο φορ που είναι έτοιμος να φύγει, εξαιρετικός. Δίκαια πέρασαν την Κλουζ, έστω και στα πέναλτι, ήταν πολύ καλύτερη η ομάδα. Πέρα τους πήγε στα πέναλτι.
9: Αυτό ίσως είναι ένα θετικό. Ναι, ήταν καλύτερη ομάδα, δεν δυσκολεύεται να σκοράρει.
7: Δεν έβαλε γκολ, αλήθεια είναι. Η έδρα δεν είναι φυσικά, είναι ουδέτερη. Αν και έχουν συνηθίσει να παίζουν
8: στην Πολωνία,
7: στο Λούμπλιν. Περιμένω στιγμές και ελπίζω στις στιγμές των σπουδαίων παιχτών που έχει ο ΠΑΟΚ. Στιγμές θα το κρίνουν. Δεν είναι και ο ΠΑΟΚ έτοιμος. Ο Κωνσταντέλιας.
8: Είναι καλά ο Κωνσταντέλιας.
7: Πολύ καλά είναι. Οι στιγμές του Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι ο ορισμός
8: του υδραυλικού
7: game changer,
8: είναι
7: του παίχτη στιγμών.
9: Μπορεί να κάνει τρεις ενέργειες, τέσσερις προσωπικές.
8: Μη σε πετύχει στο ξέφωτο είναι. Ναι, μη σε πετύχει.
7: Αυτό είναι ο ορισμός. Αυτά περιμένω. Τον Παυλένκα, εννοείται, δεν είναι ντροπή. Και πέρυσι ο Παυλένκα το καλοκαίρι
9: ίσα.
7: Ναι, για κανέναν δεν είναι, για κανέναν.
9: Ίσα. Θες τον τερματοφύλακά σου, εκεί τον θες. Σε παιχνίδια που θα είναι στιγμές, να κάνει τις δύο επεμβάσεις που θα χρειαστεί για να σε κρατήσει ζωντανό.
7: Έχει την εμπειρία, γιατί και αυτό που είπα νωρίτερα για την Δυναμό Κιέβου, το ότι ήταν τόσο καλύτερη, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει, είναι και θέμα εμπειρίας προσωπικότητας. Θα πάμε να το βιώσουμε και τις δύο μάχες. Και επαναλαμβάνω, για μας και για τον ΠΑΟΚ και για όλες τις ελληνικές ομάδες, όταν πηγαίνουν συγκεντρωμένες και με ένα δημιουργικό άγχος, είναι πολύ καλύτερες. Από το να πηγαίναμε αφεψηλού και ποια είναι αυτή.
8: Την έχουμε πατήσει τόσες φορές. Την έχουμε πατήσει.
7: Η Λεύσκη Σόφια, ή πώς τη λέγανε την άλλη της ΑΕΚ, πώς τη λέγανε που αποκλείστηκε. Με κάτι τέτοιους και τα αφεψηλού δεν μας κάνουν. Ας πάμε συγκεντρωμένοι, με λίγο άγχος, να τον παλέψουμε.
9: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Γεια σας.
10: Βρέθηκες στην

0: Λοιπόν, Ολυμπιακός Νάιμέγεν, τα πάμε και αυτά. Ακούστε αυτό τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει τη Δυναμό Κιέβου και μετά είτε με την Άντερλεχτ είτε με την Χάμαρμπι. Λίγο μετά τις 3 θα μάθουμε την επόμενη αντίπαλο του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που αυτός περάσει από την ΠΑΞΤΗ.
1: Μετά τις 3 είναι.
0: Ναι, και επίσης θα μάθουμε την πιθανή αντίπαλο του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που αυτός αποκλειστεί από το παιχνίδι, όχι τώρα τη Δυναμό Κιέβου, αλλά από το παιχνίδι. Ναι. Το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου.
1: Και όχι, τους περιμένει όλους.
0: Άρα δηλαδή, εάν ο ΠΑΟΚ περάσει την Δυναμό Κιέβου, παίζει με την νικήτρια από το ζευγάρι Άντερλεχτ Χάμαρμπι. Εάν δεν περάσει, σε περίπου μισή ώρα θα μάθει με ποια ομάδα θα παίξει πλέον στον προκριματικό γύρο του Conference.
1: Οκ. Okay.

0: Και έχουμε τώρα τρεις ομάδες εξασφαλισμένες σε ομίλους, έτσι. Δηλαδή είναι ο Όφη, είναι ο Ολυμπιακός και είναι και η ΑΕΚ. Mm-hmm. Αυτές οι τρεις, ό,τι και να γίνει, θα πάνε σε ομίλους. Και παλεύουμε για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Πάμε στη γραμμή. Θα είναι ωραίο να είναι και οι πέντε στους ομίλους. Θα έχουμε συμβολικό πράγμα, ε. Mm-hmm. Ναι. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σου Μπάμπη, γεια σου παιδιά. Ήθελα να πάρω, Τάκης λέγομαι.
0: Γεια σου.
1: Ήθελα να πάρω, να πω τη γνώμη μου για αυτό το Μουντιάλ που τέλειωσε χτες, γιατί πραγματικά σεβόμενος στη δουλειά σας, εγώ πιστεύω ότι ήταν μακράν το χειρότερο Μουντιάλ που έχω δει ποτέ.
0: Ναι.
1: Και βλέπω από το 1974.
0: Το πιστεύω και εγώ. Το πιστεύω.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα που έλεγε ο Μαραντόνα, ότι άμα το δώσει στους Αμερικάνους θα το κάνουν 4 ημίχρονα με διαφημίσεις, αυτό ήταν το ένα. Μετά, ας πούμε, όταν βλέπεις τη Βραζιλία να μην κατεβάζει ομάδα και να αποκλείεται από την Νορβηγία, μιλάμε για τα ύστερα του κόσμου, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν το συζητάμε.
0: Καλά, ομάδα κατέβασε. Απλά αυτή που είναι τώρα στην ομάδα δεν είναι αυτή που.
1: Τώρα όταν βλέπεις μια καφετέρια, τον κόσμο, τα πιτσιρίκια να παίζουν με τα κινητά, με στοιχήματα, με το ένα μετάλλο, τελικά, τι είναι το Μουντιάλ? Είναι οι παιχταράδες που περάσανε 50 χρόνια τώρα, ο Πελέ, ο Μαραντόνα, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, άντε και ο Ζιντάν και τελικά ο τεράστιος ο Μέση, ας πούμε. Όταν λοιπόν αυτοί οι παίχτες φύγουν, ταλέντα όπως είναι ο Γιαμάλ και τα λοιπά, με το νέο είδος ποδοσφαίρου, που είναι καθαρά AI, ένα ταλέντο που κάνει τρίβλες, αυτό που θέλουμε να βλέπουμε εμείς οι φιλαθλοί, θα εξαφανίζεται μέσα στο γενικότερο πλάνο, το οποίο αποσκοπεί, ας πούμε, στην κονόμα, ας πούμε, καθαρά. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο είναι η τελευταία λαϊκή εκδήλωση που έχει απομείνει, που δεν έχει πάρει μπάλα η νέα εποχή. Εγώ αυτό που είδα, με κάτι τύπου στη Λιμφαντίνο και κάτι, δεν ξέρω δηλαδή, άμα βλέπεις 50-60 χρόνια ποδόσφαιρο, αυτό το πράγμα είναι κάτι που είναι άσχημο. Όσο καλό σύστημα και να έχει η Ισπανία, εξήγησε με αυτό το τίκι-τάκα, ας πούμε, σε παίρνει ο ύπνος. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα είναι εξέλιξη, κατά τη γνώμη μου, είναι εξέλιξη προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Δηλαδή, προτιμώ να βλέπω την Αστέρα Τρίπολης ή τον Ολυμπιακό, ας πούμε, και για να περνάει η ώρα.
2: Ξέρετε τι γίνεται όμως, και εγώ δεν είμαι τόσο φαν αυτό που δείχνει η Ισπανία. Αλλά δεν μπορώ από το χθεσινό παιχνίδι να ψάξω τους Ισπανούς και τους Αργεντίνους.
1: Όχι, δεν το συζητάμε. Η Αργεντίνη είναι αυτό που είναι. Η Αργεντίνη είναι αυτό που είναι, εντάξει. Όταν ένας άνθρωπος 39-40 χρονών, που είναι 20 χρόνια στα γήπεδα, κάνει αυτό που κάνει και πάει την Αργεντίνη σε έναν τελικό μόνος του, και εντάξει, αφού δεν κάνουν ούτε μια επίδυση, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι προπαγανδίζεται, δεν ξέρω, ασυστόλος, αυτό το πράγμα, ας πούμε, της ισοπαίδωσης, στο να μην βγαίνουν παίχτες, να μην βλέπουμε ωραία πράγματα, όλα στο βοηθό
0: της νίκης. Το έχει πει με πολύ μεγάλη αυτή και ο Γιωβάνη, εδώ στην εκπομπή το έχει πει, ότι οι Βραζιλιάνοι τώρα, λέει, αντί να αφήνουν τα παιδιά να τριπλάρουν, να παίξουν μπάλα, να παίξουν ποδόσφαιρο, τα μαθαίνουν να τρέχουν.
1: Και κάτι τελευταίο, ρε παιδιά, με όλο το σεβασμό και την αγάπη που σας έχω. Πραγματικά δηλαδή, έχουμε δει Διακογιάννη, έχουμε ακούσει Μαυρομάτι, έχουμε ακούσει Σωτηρακόπουλο κτλ. Με όλο το σεβασμό, αυτό το πράγμα από την αυτά τα σχόλια δηλαδή, δεν θέλω να πω το όνομα, δηλαδή πραγματικά, σου ανεβάζει την πίεση. Να πάει να κάνει το άσπρο μαύρο, ντε και καλά. Στην αρχή του αποκλείστηκε η Γερμανία, μετά του αποκλείστηκε η Γαλλία, μετά η Αγγλία. Δηλαδή αυτή η χολή για τους Λατινοαμερικάνους, του γνωστού κυρίου που σχολιάζει δηλαδή, για το όνομα του Θεού και της Παναγίας, είναι εκνευριστικός, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να μας λέει τώρα ότι το χάσε το πέναλτι ο Μέση, να δούμε θα το χάσει και ο Εμπαπέ. Και το χάνει ο Εμπαπέ, τι να κάνουμε τώρα. Με τα χίλια ζόρια δηλαδή. Να μας πείσει, ας πούμε, ότι οι Βίκινγκ σου τρώνε σπλάχνα για πρωινό, ας πούμε, είναι αυτό το ποδό. Δηλαδή, φοβερά πράγματα, ας πούμε. Έχεις έναν άνθρωπο και περιγράφει. Λοιπόν, τι στο καλό θες και τον άλλο να σχολιάζει δίπλα.
2: Το σχόλιο αυτό σημαίνει να καταθέτει άποψη ο άνθρωπος.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλέ αυτά που λέει, βλέπει κι άλλος.
1: Ας έβγαλε τα σηκώτια, δηλαδή, να πάει να δεις καφετέρια, να βλέπει κόσμος μπάλα, και όχι μία καφετέρια, πολλές καφετέρειες. Και να ακούς να κατεβαίνει με τα σχόλια όλο το συναξάρι, όχι από μένα, από όλο τον κόσμο. Δηλαδή,
2: Να είστε καλά, ξαναλέω. Είναι δύο δουλειά. Ο ένα που μεταδίδει, ο οποίο μα λέει αυτά που βλέπει, και αυτό που κάνει σχόλιο, λέει την άποψή του. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με αυτήν. Να είστε καλά, πάμε με το διαγνωστικό και επιστρέφουμε. Η Winsport FM.

0: Το απόγευμα του Σαββάτου τι έγινε? Εντάξει, μαζευτήκατε?
1: Ναι ρε φίλε, της κακομοίρας έγινε. Εδώ μεταξύ έχω ανεβάσει και ένα βιντεάκι στο BAM TV. Κλείσανε αρκετοί τα άλμπουμ τους εκεί επί τόπου. Και μάλιστα ανέξοδα, ξέρεις έτσι.
0: Εδώ με στη δύο πάρα τα άλλα.
1: Μπράβο, δηλαδή BAM ένα, χάρηκα με ένα πιτσιρικά, ο οποίος γίναγε, ψιλοντερπότανε κιόλας και τα λοιπά. Μου λείπει το τάδε. Και είναι ο Γρηγόρης εκεί, του λέει, έλα εδώ ρε, του λέει, πάρ' το. Και με αυτό έκλεινε ο Τσόγλανος.
0: Αυτά είναι, η χαρά που παίρνεις τώρα.
1: Ένα χαρτάκι από το Μεξικό του έλειπε. Ναι. Το χάρηκαμε πολύ, πραγματικά είναι ωραία ιστορία.

0: Έλα. Αργότερα θα μάθουμε αν ο Ολυμπιακός παίξει με την Λιόν, με την Πόντο και τα λοιπά, εφόσον περάσουν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι και αυτοί παίζουν.
1: Γιατί, οι Ολλανδοί είναι, δεν είναι ναι. Ο Άγιαξ ή ανεχόμενοι με το όνομα και τα λοιπά, αλλά πέρσι ήταν
0: όχι,
1: πάρα
0: όχι,
1: πολύ καλή.
0: Λέω μετά, έχει και άλλα μάτσα,
1: φυσικά. Δηλαδή,
0: για να... Okay. Αυτό που πρέπει να κρατήσεις είναι ότι ο Ολυμπιακός βρέξει, χιονίσει, θα παίξει στους ομίλους. Από εκεί και πέρα.
1: Link face πια.
0: Ναι, μωρά, αυτό το πράγμα, πώς το λένε. Παίζουν 40 όπως παίζουν 36 για να περάσουν οι 80. Ο Εφαντίνος είπε ότι στο επόμενο θα παίξουμε με 64 ομάδες.
1: Δεν το δήλωσε έτσι.
0: Τι είπε.
1: Είπε η σκέψη και τα λοιπά δεν θα γίνει. Μην το λες δεδομένο. Ελπίζω να μην είναι και δεδομένο που δεν είναι. Ακόμα ελπίζω να μην γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Είπε και ο Βαγγέρ ότι θα επανεξεταστεί το διάλειμμα ενυδάτωσης.
0: Πω, τι σαχλαμάρα ήταν αυτή.
1: Έπρεπε να παίξουμε ρυθμιστικά, κύριε μου.
0: Πολύ σαχλαμάρα.
1: Έβρεχε και θέλαμε ενυδάτωση. Μια
0: σπάνη μελωδία. Γιατί το μισάωρο με τα τραλαλά και τα...
1: Οι οποίοι χθες διαδίδουν από το πρωί ότι τελικά δεν θα είναι μισάωρο, θα είναι 17 λεπτά διακοπή. Και έτσι 15 ή 17. Κάλλες φορές τυχαίνει να αργούν δύο λεπτά οι ομάδες. Και τελικά ήταν 27 λεπτά νομίζω, έτσι. Να σου μαγέψει. Κρατάω μόνο την αρχική
0: άλλη
1: εικόνα.
0: Άλλη μια να γίνει εκεί και το ξεφτυλίσαν τελείως το πράγμα.
1: Κοίταξε, ο Εφαντίνος μπορεί να βρει τρόπους για άλλο άμα γίνει να το ξεφτυλίσει. Λοιπόν, αλλά το μόνο που κρατάω είναι η είσοδος εκεί της Μαντόνα με τους δύο Βραζιλιάνους, με Ροναλντίνιο και Ρονάλντο. Μόνο αυτή η εικόνα μετούσε από όλο το. Εντάξει, καλή και η Σακίλα, καλή και όλοι οι άλλοι, αλλά αυτή είναι η εικόνα, η φωτογραφία από το Halftime Show. Πάμε με τραγουδάκι σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ ο Kings Kangua, καθώς σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, η Hapoel Beer Sheva αναμένεται να αποδεχθεί πιθανότατα και εντός της ημέρας την πρόταση της Ένωσης για τον 27χρονο χαφ από τη Ζάμπια. Στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται το κόστος της μεταγραφής. Προς την Αυστριακή ΛΑΣΚ με τη μορφή δανεισμού ο Δέβιο Λιούμπισιτς. Σε λίγα λεπτά αρχίζει η κλήρωση του Conference League, όπου ο Παναθηναϊκός θα γνωρίζει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στον τρίτο γύρο του προκριματικού, εάν περάσει την πάξη. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Φαν Ντρόγκελεν, που θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλιού και θα είναι διαθέσιμος για τα μάτς με τους Ούγγρους. Το βάρος της αποδεσμεύσης έχουν ρίξει οι πράσινοι. Τον νικητή του ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκ, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου. Ελπίδες να προλάβει το πρώτο μάτς με τους Ουκρανούς έχει ο Ελουστόνδο, που έβγαλε μέρος του προγράμματος. Ενσωματώθηκε σήμερα στις προπονήσεις ο Μπάμπα. Η Ναϊμέχεν είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, όπως προέκυψε στην κλήρωση της UEFA. Πρώτο ματς στο Καραϊσκάκι 4-5 Αυγούστου, μία εβδομάδα μετά η Ρεβάν στην Ολλανδία. Στη λίστα των ερυθρόλευκων για τη θέση του Χαφ, Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο, Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Sporting και Εντού Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ταρέμι στην Ολλανδία. Θέμα ορών, η ανακοίνωση της μεταγραφής του Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ πέρασε σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, όπου το παρόν αναμένεται να δώσει και ο μεγάλο μέτοχος της ΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Περνάει τα ιατρικά και υπογράφει συμβόλαιο για 3 χρόνια με τον Άρη, ο 26χρονος Νιγηριανός χαφ Τόμ Ντελεμπασίρου. Προτεραιότητα η ενίσχυση στην άμυνα για τους κίτρινους, που βρίσκονται σε αναζήτηση στόπερ δεξιού και αριστερού μπακ. Δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησης του Κωνσταντίνου Καρέτσα μπαίνει η Μίλαν σύμφωνα με την Corriere dello Sport. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι Ρωσονέροι ξεκινούν άμεσα τις διαπραγματεύσεις τόσο με τον διεθνή μέσο όσο και με την Γκένκ, η οποία θέλει να τον πουλήσει με ένα ποσό ύψους 35 με 40 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Top FM 102,4.

Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο αυτή την ώρα είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Θα πάμε και σήμερα μαζί περίπου μέχρι και τις 4. Ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ που είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών.

Από τους τρεις δηλαδή, της πρώτης κατηγορίας και έτσι να γίνουν 14 οι ομάδες του νέου πρωταθλήματος. Υπενθυμίζω ότι ο αθλητικός όμιλος Πηλίου βγαίνει εκτός, κάνει και η οθελή αποχώρηση και πάει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Φυσικά τονίζω ή θυμίζω για μια ακόμη φορά ότι ο Διαγόρας Βατίου δεν θα πάρει μέρος και η Αθλητική Ένωση Καταβιάς έκανε αποχώρηση, οικειοθελή αποχώρηση, επιλέγοντας τη δεύτερη κατηγορία για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οπότε έχουμε ήδη τρεις ομάδες εκτός από την πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά, όσο θυμάμαι τουλάχιστον εγώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χρονιά που τρεις ομάδες, δεν είναι μία, είναι τρεις ομάδες, δεν κατεβαίνουν στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Αυτό και μόνο είναι κάτι άκρος προβληματικό, οφείλει να μας προβληματίσει, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Θυμίζω τις 13 ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Ρόδος, Ατρόμητος Δημηλιάς, Αντίμαχος, Αστέρας Παστίδας, Πάνθυρες, Άρης Αρχαγγέλου, Κλεάνθης Παραδεισίου, Φίβος Κρεμαστής, Ευκλής Ορονής, Ποσειδώνας Καρπάθου, Δόξα Καρδάμενας, Αναγέννηση Ασφενδιού και Ηράκλης Μαριτσών, όπου φαίνεται πως βρέθηκε η λύση. Η ομάδα θα μπορέσει να κατέβει στην πρώτη κατηγορία. Φανταστείτε ότι και για τον Ηράκλη υπήρχε πρόβλημα και μάλιστα έντονο, το οποίο φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί. Αλλά πραγματικά αυτό το καλοκαίρι νομίζω μας στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για το αύριο του ποδοσφαίρου, που δεν είναι ευίωνο, θα έλεγα ότι είναι δυσίωνο, είναι έντονοι προβληματισμοί που υπάρχουν και πρέπει επιγόντως νομίζω να γίνει μια κουβέντα επ' αυτού μεταξύ των παραγόντων, σίγουρα των ομάδων, για το τι πρέπει να κάνουν εν ώψη της επόμενης μέρας, διότι προφανώς θα περιμένουμε να δούμε ακόμα πιο δύσκολα του χρόνου, ας πούμε, τέτοια εποχή. Είναι πιθανό να συζητάμε για ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες. Το απευχόμαστε, αλλά νομίζω ότι οδηγούμαστε εκεί με μαθηματική ακρίβεια. Λοιπόν, η ΕΠΣ Δωδεκανήσου θα απευθύνει επίσημη πρόσκληση τόσο στον Εθνικό Αρχιπόλης, κατά σειρά πρώτα στον Εθνικό, μετά στον Ευαγόρα, αν και εφόσον δηλαδή ο Εθνικός απαρνηθεί αυτή την συμμετοχή, και εν συνεχεία μετά τον Ευαγόρα θα πάει στον ΠΑΟΚΟ. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ευαγόρας δεν ενδιαφέρεται, οπότε αν και ο Εθνικός Αρχίπολης δεν ενδιαφερθεί, θα απευθυνθεί στον ΠΑΟΚΟ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Αυτό θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις, γίνονται έτσι κουβέντες, συζητήσεις, θα δούμε. Οι 13 σίγουρες είναι οι ομάδες που σας είπα, αυτές συμμετέχουν σίγουρα στην πρώτη κατηγορία. Περιμένουμε να υπάρξει ίσως άλλη μία, η οποία θα είναι μια ομάδα εκ των τριών που σας προανέφερα.

0: Είναι ακριβώς 15 λεπτά μετά τις 3 και είστε πάντοτε συντονισμένοι στη σωστή συχνότητα. 102,4 είναι ο Top FM, κυρίες και κύριοι. Μας ακούτε καθημερινά και βεβαίως τα λέμε αθλητικά περίπου μέχρι και τις 4, εκτός από το Σαββατοκύριακο και τις αργίες. Βέβαια όλες τις υπόλοιπες ημέρες είμαστε εδώ μαζί σας. Θα πάμε και σε ρεπορτάζ σε λιγάκι. Μέχρι να πάμε εκεί, επειδή έπεσε η αυλαία χθες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, να πω κάτι ως ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, για το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Να πω ότι ένας τελικός, οποιοδήποτε έτσι, τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου οφείλει να αποτελεί μια γιορτή του ποδοσφαίρου, αλλά ο χθεσινός τελικός δεν νομίζω ότι συγκαταλέγεται στις γιορτές και για τις ασχήμιες που είδαμε μετά το τέλος με βιοπραγίες ποδοσφαιριστών και τα λοιπά, αλλά και από καθαρά αγωνιστικής άποψης. Κατά την άποψή μου δεν ήταν γιορτή, καθότι για μεγάλο διάστημα είχε φόβο, συντηρητισμό και χαμένες ευκαιρίες. Παρουσιάστηκε η Αργεντινή με μοναδικό στόχο να καταστρέψει το παιχνίδι της Ισπανίας, νομίζω αντί να δημιουργήσει το δικό της. Αμύνθηκε μαζικά, κατέφυγε σε συνεχείς διακοπές του ρυθμού, έδειξε ελάχιστη διάθεση να επιτεθεί, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, και το γεγονός ότι χρειάστηκε να φτάσουμε σχεδόν στο τέλος του αγώνα για να δούμε ουσιαστική επιθετική απειλή, νομίζω ότι αποτελεί μια καταδικαστική εικόνα για την Αργεντινή, που για πολλούς ήταν η ομάδα που θα το έπαιρνε το παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία από την άλλη είχε την κατοχή της μπάλας, είχε την πρωτοβουλία και τον έλεγχο, αλλά και αυτή νομίζω ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έδειξε υπερβολικά προβλέψιμη. Είχε βέβαια υποδειγματική κυκλοφορία της μπάλας, αλλά δεν είχε αποφασιστικότητα στην τελική πάσα, δεν είχε ένα καθαρό τελείωμα και χρειάστηκε να φτάσει η παράταση για να βρει τη λύση που άξιζε, κακά τα ψέματα, βάσει της συνολικής της εικόνας. Δηλαδή μπορεί να μην είχε αποφασιστικότητα στην τελική πάσα, αλλά μεταξύ αυτών των δύο νομίζω ότι η Ισπανία ήταν καλύτερη. Αλλά από εκεί και πέρα ο μεγάλος χαμένος αυτού του τελικού ήταν το θέαμα. Ένας τελικός γεμάτος σκοπιμότητες, ελάχιστο ρίσκο, διαρκείς διακοπές, και νομίζω ότι αυτά τα οποία αναφέρω είναι αρκετά για να μας κάνει να ξεχάσουμε γρήγορα το συγκεκριμένο τελικό. Δεν νομίζω ότι θα το θυμόμαστε για πάρα πολύ. Και τελικά η Ισπανία, παρόλα αυτά, έτσι, το ότι θα το ξεχάσουμε δύσκολα, κατακτά δίκαια το παγκόσμιο κύπελο, επαναλαμβάνω, όχι επειδή πραγματοποίησε ένα αναψεγάδια στο τελικό, γιατί δεν το έκανε, αλλά επειδή ήταν η μόνη ομάδα που προσπάθησε πραγματικά να παίξει ποδόσφαιρο ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτά θα έλεγα για το χθεσινό τελικό, το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Έπεσε η αυλαία χθες, κυρίες και κύριοι, και περνάει στην ιστορία άλλο ένα παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Είναι ακριβώς 18 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι εδώ με τον Top FM 102,4. Να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας, να πάμε στα ρεπορτάζ μας. Για πάμε να δούμε πώς προετοιμάζεται όσον αφορά την οργάνωση του ρόστερ ο Αστέρας Παστίδας, που έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Νίκος Καβράκης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, για τη συμμετοχή του εδώ στην εκπομπή μας, στον Top FM. Πρόεδρε, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, τι κάνουμε?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Εσείς εκεί στην Παστίδα τι κάνετε, είστε καλά?
1: Εδώ προσπαθούμε για το καλύτερο, για την ομάδα, για το χωριό, για όλα.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Λίγο να με συγχωρέσετε, γιατί είναι και πρώτη φορά που βγαίνω. Λίγο...
0: Μια χαρά είσαι. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Okay. Νομίζω είναι σημαντικό έτσι που σ' ακούμε, έστω για πρώτη φορά, να πάρουμε γεύση λίγο από τον Αστέρα. Νομίζω ότι έχεις αναλάβει σε δύσκολους καιρούς του ποδοσφαίρου, γιατί έχουμε ομάδες που αποχωρούν, δεν κατεβαίνουν. Γενικά υπάρχει προβληματισμός, έτσι.
1: Αυτό είναι το σενάριο. Βλέπουμε μια ομάδα μετά την άλλη να αποχωρούν.
0: Ναι.
1: Δύσκολους καιρούς. Εδώ εμείς στο χωριό, δόξα σε ο Θεός, είμαστε 14 άτομα που τρέχουμε όλη μέρα για την ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μεγάλοι, μικροί, μιλάμε από, έχουμε γυναίκες στο συμβούλιο, μεγάλους ανθρώπους 75 χρονών.
0: Μπράβο,
1: και
0: μπράβο.
1: Τρέχουμε όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ για την ομάδα.
0: 14 άτομα, μεγάλη... 14 άτομα, είστε 14 μια χαρά, μια χαρά είστε. Είναι όλοι ενεργοί και οι 14ς.
1: Και 14.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι ενθαρρυντικό μήνυμα για το ποδόσφαιρο μας, νομίζω, στέλνει ο Αστέρας.
1: Είναι αυτό. Και μπορώ να πω, έχουμε και μια μεγάλη βοήθεια από το χωριό.
0: Ναι.
1: Φάνηκε από προχτές στο στέκι που κάναμε το live μας. Ανταποκρίθηκε το χωριό, γενικά η χορηγή μας. Είμαστε... το χωριό αγάπησε αυτή την προσπάθεια. Από όλα αυτά τα άτομα που είμαστε εδώ.
0: Μάλιστα, μπράβο, είναι
1: και τρέχουμε,
0: σημαντικό.
1: Κάθε μέρα τρέχουμε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αλλά το στενάχωρο, βλέπετε, και εμείς πριν 2 χρόνια ήμασταν σε αυτή τη θέση που είναι το δίκαιο, το βάτι, η καταβιά.
0: Ναι.
1: Οριστήκαμε και μια βρούμε την άκρη. Δηλαδή τώρα το ντέρμπι μας με τα Μαριτσά, το Ηρακλή Μαριτσό. Στεναχωριόμασταν πολύ που δεν μπορούσε. Ευτυχώς οι άνθρωποι βρήκανε τη λύση.
0: Ναι.
1: Ένα τοπικό ντέρμπι να χαθεί.
0: Πω, αυτό θα ήταν. Πραγματικά αυτό θα ήταν.
1: Δεν έχουμε την αντιπαλότητα με τον Ηρακλή Μαριτσόν, αλλά είμαστε αντίπαλοι την ώρα του παιχνιδιού. Στεναχωριόμαστε για αυτό που πήγε να πάθουν τον Ηρακλή. Αλλά ευτυχώς οι άνθρωποι βρήκανε την άκρη.
0: Μπράβο, και είναι σημαντικό. Και όντως έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Για φαντάσου, ας πούμε, πρώτη κατηγορία, χωρίς Αστέρας Παστίδας Ηρακλής Μαριτσόν, που είναι ένα παιχνίδι παραδοσιακά ιστορικό της πρώτης κατηγορίας. Έτσι, πραγματικά είναι ένα γειτονικό ντέρμπι με ιδιαίτερο βάρος, ειδικό βάρος.
1: Όλα και τα εισιτήρια, κόβουμε εισιτήρια, ναι. Βάρος. Κάθε μέρα είναι φίλοι μας τα παιδιά από τον Ηρακλή. Θέλουμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι που το περιμένουμε όλη τη σεζόν. Και εμείς και αυτοί.
0: Σωστά, πραγματικά.
1: Θα κερδίσουμε, άλλες φορές θα χάσουμε.
0: Ναι, έτσι είναι στο ποδόσφαιρο, πραγματικά. Άλλες φορές κερδίζεις, άλλες χάνεις. Αλλά παιχνίδια τέτοιου τύπου, Παστίδα Μαριτσά δηλαδή, είναι το αλατοπίπερο της πρώτης κατηγορίας και πρέπει να υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια. Έτσι δεν το συζητώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ρωτήσω, είπες ότι ήσασταν στον ίδιο παράνομαστη πριν 2 χρόνια, αντιμετωπίσατε διοικητικές δυσκολίες. Τι είναι αυτό που σας έκανε να ενωθείτε, να είστε τώρα 14 ενεργοί παράγοντες? Τι άλλαξε δηλαδή εκεί, τι είναι αυτό που άλλαξε?
1: Α, σου πω, νομίζω είναι το μικρόβιο του ποδοσφαίρου. Είναι η αρρώστια, μας αρέσει το χωριό, μας αρέσει η ομάδα, όλοι αυτοί τα βάλαμε κάτω. Τρέχουμε όλοι ο καθένας στο ρόλο του, να μαζέψουμε χρήματα που είναι πολύ σημαντικό, ενότητα, να ξέρεις και μην τσακωνόμαστε κάθε μέρα μεταξύ μας, αλλά στο τέλος θα βρίσκουμε. Τσακωνόμαστε μεταξύ μας, έχουμε διαφορές.
0: Έχετε διαφορές,
1: αλλά στο τέλος της μέρας θα βρίσκουμε. Πάντα υπάρχουν διαφορές.
0: Σωστά.
1: 14 άτομα υπάρχουν διαφορές.
0: Φτάνει να είναι. Ναι, πραγματικά, και δεν έχει και νόημα να είναι όλα ρόδινα. Φτάνει να είναι επικοδομητικές αυτές οι διαφωνίες.
1: Όπως το λέτε,
0: Ναι, συμφωνώ. Καταλαβαίνω πώς το θέτεις.
1: Γιατί δεν τρέχουμε ούτε για προσωπικό όφελος, τρέχουμε για το χωριό. Και όπως σας είπα και πριν, έχουμε μεγάλη βοήθεια από τους ανθρώπους του χωριού, από τους χορηγούς, από πολύ κόσμο.
0: Άρα λοιπόν η χρονιά προφανώς θα βγει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Θα τα καταφέρετε να βγει η χρονιά. Με όλες τις υποχρεώσεις καλυμμένες, έτσι.
1: Έτσι πιστεύουμε, γιατί έχουμε κάνει το πλάνο μας,
0: ναι.
1: Δεν ξεφεύγουμε από το πλάνο μας.
0: Μπράβο.
1: Είμαστε εκεί πέρα, νομίζω θα τα καταφέρουμε όπως και τα τελευταία 2 χρόνια τα καταφέρνουμε.
0: Αυτό είναι σημαντικό, το να μην ξεφεύγετε από το πλάνο, διότι ξέρεις, πάρα πολλοί παράγοντες καμιά φορά ξεφεύγουν από το πλάνο και αρχίζουν τα δύσκολα, έτσι. Πηγαίνουν παραπάνω από εκεί που μπορούν να πάνε.
1: Φέτος υπάρχει μια βοήθεια και με τα καράβια τα επιδοτούμενα. Είναι και αυτό κάτι για μας.
0: Ο μεγάλος στόχος ποιος θα είναι στη νέα πρώτη κατηγορία?
1: Στόχο είναι να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Τώρα κάθε παιχνίδι να το κερδίσουμε. Τώρα που είναι στόχος αυτός, το βλέπουμε. Έχουμε στόχους υψηλούς.
0: Να κάνετε έτσι μια καλή παρουσία από τη μέση της βαθμολογίας και πάνω, έτσι φαντάζομαι.
1: Και πιο πάνω.
0: Μάλιστα. Ο Αστέρας παραδοσιακά είναι μια ομάδα που έχει και βγάζει και παίκτες καλούς που έχουν παίξει και σε επαγγελματικό επίπεδο κτλ. Νιώθεις ότι συνεχίζεται αυτή η παραγωγή ποδοσφαιριστών, δηλαδή, επειδή βλέπω ότι έχετε και κάποιους...
1: Περιοχή. Ναι. η περιοχή έχει ταλέντο. Απλώς εμείς εδώ τα τελευταία χρόνια, καλώς κακώς, έχουμε σταματήσει τις ακαδημίες, αλλά βλέπουμε τα παιδιά της περιοχής πάνε στη Χάλκη. Υπάρχει ταλέντο στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Τώρα και εμείς προσπαθούμε σιγά σιγά να φτιάξουμε τις υποδομές, γιατί δεν έχουμε καθόλου υποδομές στο γήπεδο. Και να ξεκινήσουμε, στόχος μας είναι πάλι τις ακαδημίες. Σιγά σιγά το σκεφτόμαστε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Απλώς δεν έχουμε τις υποδομές.
0: Ναι, τις γηπεδικές.
1: Δεν χρειάζονται υποδομές, τις γηπεδικές.
0: Ναι. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα του γηπέδου, πρόεδρε, δηλαδή ποιο είναι η άμεση προτεραιότητα, τι πρέπει να γίνει στο γήπεδο, στην Παστίδα?
1: Αυτή τη στιγμή μας έχουν υποσχεθεί ότι το 2026 από το Δήμο θα έχουμε τους προβολείς μας.
0: Ναι.
1: Θα τους φτιάξουμε. Το Χλωτάπιτας θα αντικατασταθεί μετά του γήπεδου του Φίβου Κρεμαστής και του Διγενικού Σκηνού.
0: Άρα μετά από δύο γήπεδα. Μετά από δύο γήπεδα παίρνετε σειρά εσείς. Ναι. Okay.
1: Μας έχουν υποσχεθεί. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι οι εγκαταστάσεις. Δηλαδή δεν έχουμε αποδητή, εκτός αποδητήρια που με τη βοήθεια του Αντώνη του Αθανασίου και του Δήμου πέρσι φτιαχτήκανε τα αποδητήρια μας. Πολύ καλά αποδητήρια. Μπαίνει ο ποδοσφαιριστής και το ευχαριστιέται.
0: Ναι, θυμάμαι τα αποδητήρια. Όντως έγινε τρομερή δουλειά
1: δεν
0: εκεί.
1: Κάτι άλλο εκεί πέρα. Δεν έχουμε κάτι άλλο εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Να εγκαταστήσουμε ακαδημίες, τα γραφεία μας, το ένα το άλλο, έχουμε μόνο τα αποδητήρια.
0: Άρα έχει πολλή δουλειά να γίνει στο γήπεδο.
1: Χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά, ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι άμεση η προτεραιότητα και η προβολή για να μπορείτε να κάνετε προπόνηση και βραδινές ώρες. Έτσι, ναι. Και για να λειτουργήσουν ακαδημίες.
1: Ναι. Ο Δήμος μας έχει υποσχεθεί ότι θα γίνουν. Εντάξει, περιμένουμε. Όπως μας βοήθησε με τα αποδυτήρια, περιμένουμε και τη βοήθεια για τα άλλα που θα υποσχεθεί.
0: Η προβολή είναι μέσα στο 26, υπόσχεση για την
1: αγγλική. Έτσι, μας υποσχέθηκαν ότι έχει εγκριθεί το έργο και μέχρι το 26, μέχρι το τέλος του 26 θα έχουν τελειώσει το έργο.
0: Το ευχόμαστε, γιατί είναι απαραίτητη η προβολή. Ξέρω τις ανάγκες των ομάδων. Μακάρι να όντως να γίνει το συντομότερο δυνατό, γιατί σίγουρα θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Ειδικά αν θέλετε να λειτουργήσετε και ακαδημίες, δηλαδή και σε άλλες ώρες βραδινές κτλ. Υπάρχει θέμα, θα υπάρχει θέμα χωρίς προβολής.
1: Φιλοξενούμε και άλλες ομάδες. Θέλουν και αυτές το γήπεδο, γιατί και η περιοχή έχει ανάγκες. Φιλοξενούμε και άλλες ομάδες. Έρχονται και άλλες ομάδες να παίξουν. Όπως η μικρή του Ιαλίσου Β, η δεύτερη ομάδα, δηλώνει έδρα σε εμάς, θα κάνουν προπονήσεις εδώ. Να υπάρχει μια ομαδικότητα, να μπορούν όλοι να κάνουν, να παλευτούν.
0: Συνεργασία, σημαντικό.
1: Αυτό όπως το λέτε.
0: Καλό κλίμα και τα λοιπά. Ωραία, λοιπόν πρόεδρε, θέλω να σε ευχαριστήσω, δεν έχω κάτι άλλο, εκτός αν θέλεις να προσθέσεις βέβαια κάτι να το ακούσουμε.
1: Όχι, τίποτα, εντάξει, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Υγεία στους ποδοσφαιριστές και μακάρι να βρουν όλες οι ομάδες να προχωρήσουν.
0: Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετώ. Νίκος Καβράκης, ο πρόεδρος του Αστέρα Παστίδας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πήραμε μια γεύση και εκεί υπάρχει γηπεδικό θέμα και στην Παστίδα. Πρέπει να λυθούν κάποια πράγματα, προβολές, ο αγωνιστικός χώρος βέβαια και εκεί πρέπει να αλλάξει. Οι εγκαταστάσεις, έχει δουλειά. Έχει. Γενικά έχουμε πολλή δουλειά νομίζω ακόμα να κάνουμε όσον αφορά τα γήπεδα όπου φιλοξενούνται τα παιχνίδια των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων. Να πω καλησπέρα στο Γιάννη, με ρωτάει για το αν είναι υποχρεωτικό να γίνει το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας με 14 ομάδες. Όχι αγαπητέ φίλε, αν κάποια από τις τρεις ομάδες αν και οι τρεις ομάδες δεν αποδεχθούν την πρόσκληση, οι τρεις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας που προείπα, κατά σειρά Εθνικός Αρχίπολης, ΕΒΑ Αγόρας και ΠΑΟΚΟ, τότε το πρωτάθλημα θα γίνει με 13 ομάδες. Δεν είναι υποχρεωτικό το ότι θα πρέπει να γίνει με 14. Θυμίζω τις 13 σίγουρες μέχρι να πάμε στο δελτίο. Ρόδος, Ατρόμητος Δημηλιάς, Αντίμαχος, Αστέρας Παστίδας, Πάνθυρες, Άρης Αρχαγγέλου, Κλεάνθης Παραδεισίου, Φίβος Κρεμαστής, Ευκλής Ορονής, Ποσειδώνας Καρπάθου, Δόξα Καρδάμενας, Αναγέννηση Ασφενδιού και Ηρακλής Μαριτσών, που από ό,τι φαίνεται βρέθηκε λύση. Αυτές είναι οι 13 σίγουρες ομάδες του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Κυρίες και κύριοι, μιας και ολοκληρώθηκε η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής για το νέο πρωτάθλημα.

0: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η κλήρωση για τις ελληνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει, αν αποκλείσει, την ΠΑΞΗ. Είναι ουγγρική ομάδα στο Conference League. Είναι για τον τρίτο προκριματικό. Μάλλον πρέπει να περάσει την ΠΑΞΗ για να πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αν την περάσει λοιπόν, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League την νικήτρια του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα Σλοβακία, ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Βουλγαρία. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του, σε περίπτωση αποκλεισμού από την Δυναμό Κιεβού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, θα βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, όπου θα παίξει με τον ιτημένο του αγώνα Καραμπάγκ Αζερμπαϊτζάν, ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, Βουλγαρία. Αυτή είναι η κλήρωση που έγινε μόλις πριν από λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και σας τη μεταδίδουμε τώρα. Πάμε σε δελτίο. Αμέσως μετά διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μείνετε ακριβώς εκεί που είστε.
1: Γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθότρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Η Ρόδος μαζί με την Κρήτη και την Κέρκυρα συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τη Βρετανική αγορά αλλά και στους 10 ακριβότερους στην Ευρώπη ως προς τις καθημερινές δαπάνες των επισκεπτών. Σύμφωνα με έρευνα που εκπονήθηκε από το Family Holiday Report σε συνεργασία με την TUI, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια κατά τη διάρκεια των διακοπών της ανέρχεται στην Κρήτη σε 221,57 λίρες, στην Κέρκυρα σε 204,34 λίρες και στη Ρόδο σε 186,10 λίρες. Για την εκδήλωση της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου που οργανώθηκε στη Ρόδο με τίτλο «Τουρισμός εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί», ταυτόχρονα και με την έκδοση ενός βιβλίου επί του θέματος, ο Αντώνης Καμπουράκης ανέφερε: «Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση. Θερμά συγχαρητήρια στην Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων και στον πρόεδρό της, Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη. Μεγάλη συνεισφορά στην επιτυχία, την πρόοδο και την ευημερία της Ρόδου μας και των Δωδεκανήσων. Η συμμετοχή και η ηγεσία έχουν προσωποπαγή χαρακτηριστικά, άριστα». Νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση έχει τεθεί σε εφαρμογή στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K20 και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κολύμπια Αρχίπολη της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την κατάργηση της τροφής από Λίνδο προς Αρχίπολη. Οι οδηγοί από Λίνδο προς Αρχίπολη αρχικά θα κατευθύνονται προς Κολύμπια και εν συνεχεία μέσω των δημοτικών οδών Ελσίνκη Ευκαλύπτων και του κόμβου σηματοδότησης θα κατευθύνονται στην Αρχίπολη. Επιπλέον θα μονοδρομηθεί η δημοτική οδός Ελσίνκη. Η διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας με νέο έγγραφο επανέρχεται στο αίτημα που είχε απευθύνει στις αρχές του μήνα, ζητώντας από τα νοσοκομεία αρμοδιότητάς της αλλά και από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας να εξετάσουν τη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού προς το νοσοκομείο της Ρόδου. Η πρόσκληση αφορά τη μετακίνηση είτε δύο ατόμων ειδικότητας τεχνολογικής εκπαίδευσης ραδιολογίας, ακτινολογίας, είτε δύο ατόμων ειδικότητας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χειριστών εμφανιστών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Δύο σωροί ενός κοριτσιού και ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκαν από το λιμενικό σε θαλάσσια περιοχή στα Καρδάμενα της ΚΟ και έξω από το λιμάνι της Στήλου αντίστοιχα. Η σωρός του κοριτσιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της ΚΟ και του άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στην επαρχιακή οδό Ρόδου Φαλιρακίου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με προπορευόμενο επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η πρώτη ισχυρή θερμή εισβολή του καλοκαιριού κάνει αισθητή την παρουσία της, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως ανατολικά και στα νότια ηπειρωτικά, ενώ η αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση ακόμη και κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα 12. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού.

0: από την ΒΑΠ Παντελής Κουκιός Αφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε με το DOP FM 102,4 στα 21 ακριβώς λεπτά πριν από τις 4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Και υπενθυμίζω ότι είμαστε κοντά σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Πάμε στο δεύτερο σημερινό μας ρεπορτάζ. Μένοντας σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, θα πάμε ως τη Λίνδο, καθότι παραμένει στις ακαδημίες του Συλλόγου ο Μανώλης Μωραΐτης, που είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον καλησπερίζω και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μανώλη, καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή. Φαντάζομαι ότι σε αφήνει και σε ένα απόλυτα ικανοποιημένο η συμφωνία παραμονής εκεί, έτσι.
1: Εννοείται, είναι κάτι που το θέλαμε και οι δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που είναι η τέταρτη χρονιά τώρα που μένω στο χωριό έξω, γιατί είναι και καταγωγή μου από εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω που με ευχαριστεί περισσότερο.
0: Και δεν ξέρω αν είναι και η ομάδα που σε ευχαριστεί πολύ περισσότερο σε σχέση με και με τις προηγούμενες που έχεις, τις άλλες συνεργασίες που έχεις κάνει δηλαδή, λόγω του ότι είναι η ομάδα εκεί, είναι το χωριό σου, από αυτή την άποψη το λέω. Δεν ξέρω αν έχεις βρει το λιμάνι σου δηλαδή εκεί, θέλω να πω.
1: Εντάξει, σίγουρα είναι ένας λόγος παραπάνω, γιατί είναι ο τόπος καταγωγής μου.
0: Ναι.
1: Συνεισφέρω και εγώ όσο μπορώ καλύτερα στο κομμάτι αυτό που προσπαθούν πολλά παιδιά να δραστηριοποιηθούν με το ποδόσφαιρο. Και ελπίζω να κάνουμε κάτι καλό.
0: Mm-hmm. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του τα τελευταία χρόνια με το θέμα των ακαδημιών και τις υποδομές. Έτσι σαν γενικό συμπέρασμα τι θα έλεγες, Μάνουλη?
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολλή συζήτηση.
0: Ναι.
1: Θέλει πολύ μεγάλη υπομονή πάνω απ' όλα από τους γονείς και από εμάς τους προπονητές. Δεν πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι το κυριότερο είναι ότι πρέπει να αφλούνται και να είναι στον αθλητισμό. Καλός ο πρωταθλητισμός, ο αθλητισμός είναι πάνω απ' όλα. Γιατί μέσα από τον αθλητισμό τα παιδιά μαθαίνουν πολλά πράγματα, κοινωνικοποιούνται και τους βοηθάει και σε εξέλιξη της ζωής τους. Οπότε είναι σημαντικό να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι ο αθλητισμός είναι το παν στη ζωή τους, για να τους βοηθήσει αργότερα.
0: Πιστεύεις ότι τους το δίνουμε αυτό να το καταλάβουν, συνολικά μιλάω τώρα, ή έχουμε θέμα και σαν γονείς και σαν προπονητές, ίσως σαν ομάδες, σαν φιλοσοφία?
1: Δυστυχώς, εντάξει, υπάρχει ένα θεματάκι και ας μην κρυβόμαστε, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν κρυβόμαι πίσω από το δάχτυλό μου.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχουν οι φιλοδοξίες από τους γονείς. Υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες, εντάξει, είναι πολλές οι ακαδημίες στη Ρόδο. Η μία προσπαθεί να πάρει περισσότερα από τα αθλήματα για να μαζέψει περισσότερα παιδιά. Mm-hmm. Είναι όλο αυτό το γαϊτανάκι που γίνεται τα τελευταία χρόνια, το οποίο η αλήθεια δεν με ικανοποιεί,
0: mm-hmm.
1: ούτε με ευχαριστεί. Και ένας λόγος παραπάνω που είμαι στο Λίνδο και το ευχαριστιέμαι περισσότερο είναι γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν κάτι το οποίο πραγματικά είναι άξιο συγχαρητηρίων, ότι είναι ένα μικρό χωριό. Έχουν τα παιδιά στις ακαδημίες, στο ποδόσφαιρο, τα παιδιά το ευχαριστούνται. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Κλεόβουλος φέτος έστειλε και δύο παιδιά από την Λίνδο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Άσχετα αν ο ένας τον στείλαμε για 4 μήνες στη Ρόδο, επειδή δεν είχαμε K14 εμείς.
0: Mm.
1: Οπότε αν δουλεύει σωστά, μεθοδικά και υπάρχει η αγάπη και το μεράκι σε αυτό και φυσικά και το ανάλογο ταλέντο από τα παιδιά και η αγάπη των παιδιών και η προσπάθεια, υπάρχει και ανταμοιβή για αυτά.
0: Να.
1: Απλά να μην το πιέζουμε, γιατί πολλοί το πιέζουν, καταλαβαίνεις.
0: Και δημιουργούν πρόβλημα μετά και πάμε αλλού μετά.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Νομίζω ότι το ταλέντο πάντοτε υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, προφανέστατα. Ίσως εμείς...
1: Έχει πολύ ταλέντο.
0: Έτσι, ναι, σωστά. Νομίζω είναι γενικό συμπέρασμα αυτό. Ίσως...
1: Απλά στη Δωδεκάνη, το έχω ξανασυζητήσει Δημήτρη, απλά στη Δωδεκάνη τα παιδιά δεν έχουν... ας πούμε τη μεγάλη ομάδα και να έχουν
0: έλλειψη κινήτρου.
1: Μπράβο, να έχουν ένα κίνητρο παραπάνω στο να μπορούν τα παιδιά να πούνε ότι ξέρεις, εγώ θα πάω στη Διαγόρα, στη Ρόδο ή στον κάθε Διαγόρα, στην κάθε Ρόδο που είναι σε επαγγελματική κατηγορία και βλέπουν ότι γίνεται κάτι καλό. Εμείς δεν το έχουμε δυστυχώς εδώ πέρα, γιατί είμαστε ένα νησί το οποίο είναι καθαρά τουριστικό και δυστυχώς δεν το έχουμε εξελίξει καλά το θέμα αυτό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η λογική λέει ότι θα έπρεπε ο Διαγόρας και η Ρόδος να είναι σε επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτό λέει η ποδοσφαιρική λογική. Εμείς δεν την ακολουθήσαμε αυτή τη λογική.
1: Εμένα δική μου λογική λέει ότι έπρεπε να έχουμε μία ομάδα στην
0: Ή μία, ναι, κατηγορία. Εντάξει, συζητήσιμο και αυτό, ναι. Ίσως θα έπρεπε να το φροντίσουμε να έχουμε μία ομάδα στη Super League. Δεν θα έπρεπε να έχει εδώ η Ρόδος. Μία ομάδα στη Super League. Σίγουρα.
1: Εννοείται.
0: Σίγουρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό λέει η ποδοσφαιρική λογική. Βέβαια, εμείς αυτό δεν το ακολουθήσαμε καθόλου, γιατί για να έχεις ομάδα στη Super League πρέπει να έχεις και γήπεδα, προπονητήρια. Εμείς δεν τα έχουμε όλα αυτά. Υστερούμε πάρα πολύ.
1: Δεν έχουμε εγκαταστάσεις, ευτυχώς δεν έχουμε τίποτα εμείς.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν πάρα πολλοί υποδομές και αυτό φαίνεται, γιατί είχα την τύχη να πάω να δω σε μερικά μέρη που πήγα και είδα. Mm-hmm. Έχουν πολλές υποδομές, γήπεδα, προπονητικά, κάτι το οποίο εμείς εδώ πέρα δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι μια δεύτερη μεγάλη αλήθεια, που είναι απαραίτητα όλα αυτά, έτσι, για να μπορέσεις να φτάσεις σε επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Αν δεν έχεις αυτά, δεν κάνεις κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα και νομίζω ότι συμφωνούν και όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είναι συνειδητή επιλογή σου να είσαι μόνο σε ακαδημίες, στις ΚΑΠΑ που λέμε και τα λοιπά, δεν σου λείπει το ανδρικό?
1: Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω.
0: Ναι.
1: Το χαρισκέμαι περισσότερα με τα παιδιά, αν και τώρα τελευταία έχω αρχίσει να σκέφτομαι λίγο και να ασχοληθώ με ομάδα λίγο πιο, δηλαδή, με ανδρική ομάδα, αλλά όχι τώρα, λίγο αργότερα. Αλλά αυτό που κάνω με ικανοποιεί και με ευχαριστεί. Αυτό μου αρέσει εμένα.
0: Ναι. Εφόσον σε ευχαριστεί, καλά κάνεις και το κάνεις. Γιατί ξέρεις, πρέπει να μας ευχαριστεί κιόλας αυτό με το οποίο ασχολούμαστε, για να μπορούμε να αποδίδουμε και εμείς καλύτερα, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Νομίζεις ότι τα πρωταθλήματα των ΚΑΠΑ γίνονται έτσι όπως πρέπει? Βλέπεις κάτι το οποίο θα έπρεπε να αλλάξει, να διαφοροποιηθεί?
1: Εντάξει, η ΕΠΟ είναι υπεύθυνη για όλα αυτά. Ήρθανε πέρυσι και μας μιλήσανε, μας δώσανε το πλάνο τους. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Και βλέπω ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλό, απλά για την ΚΑΠΑ 14, όσο δηλαδή τα παιδιά μεγαλώνουν, για μένα θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό, αν θέλαμε να έχουμε λίγο καλύτερα αποτελέσματα.
0: Η ΚΑΠΑ 14, πώς θα μπορούσε να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα αυτό?
1: Όπως είναι η ΚΑΠΑ 16, γιατί τα παιδιά πρέπει να προσπαθήσουν για να παίξουν. Δηλαδή το να βάζεις τα παιδιά, μέχρι την ΚΑΠΑ 12 πολύ σωστά σκέφτονται να βάζουν όλα τα παιδιά να παίζουν και να έχουν όλη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Αλλά για μένα, για να υπάρχει εξέλιξη και για να υπάρχει προσπάθεια στα παιδιά, πρέπει τα παιδιά να προσπαθούν. Γιατί άλλο είναι να προσπαθείς για να παίξεις και άλλο είναι να ξέρεις ότι θα παίξω. Κάνω, δεν κάνω προπόνηση. Κατάλαβες πώς θέλω να σου το πω?
0: Ναι, να μην παίζουν όλα τα παιδιά. Να παίζουν δηλαδή αυτοί που αξίζουν, αυτό εννοείς?
1: Όχι, να παίζουν τα παιδιά, εννοείται να παίζουν όλα τα παιδιά, αλλά αν τους δώσεις το κίνητρο ότι ξέρεις πρέπει να κάνεις προπόνηση, να αποδείξεις ότι είσαι καλός για να παίξεις, υπάρχει και η βελτίωση. Mm-hmm. Αν όμως το παιδί νιώθει, γιατί από ό,τι κατάλαβα και με τις πολλούς συναδέλφους που μιλάω, αυτό μου λένε, ότι τα παιδιά νιώθουν ότι θα παίξουν. Σου λέει παίξω 15 λεπτά, παίξω 20 λεπτά, εγώ θα παίξω, καταλαβες.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Οπότε εκεί χάνεται και η ουσία της προσπάθειας.
0: Άρα αυτό έχει να κάνει, λες, με τους προπονητές περισσότερο να κάνουν πιο αυστηρά τα κριτήρια συμμετοχής.
1: Αυτό είναι από την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ μας έχει πει ότι πρέπει να παίζουν τα παιδιά όλα στην ΚΑΠΑ 14, οπότε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό.
0: Ναι,
1: εμείς ακολουθούμε αυτά που μας λέει η ΕΠΟ.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα θα πρέπει να το δουν καλύτερα αυτό το θέμα με την ΚΑΠΑ 14.
1: Θεωρώ ότι πρέπει κάπως καλύτερα να το δουν αυτό, για να υπάρχουν και να έχουν λίγο πιο μεγάλο ανταγωνισμό τα παιδιά και να υπάρχει πιο μεγάλη εξέλιξη, θεωρώ. Αλλά μέχρι την ΚΑΠΑ 12 πολύ καλά γίνεται αυτό και να μην υπάρχουν ούτε βαθμολογίες ούτε τα λοιπά, γιατί έχουμε περάσει και έχουμε δει τι γινόταν παλιά.
0: Mm.
1: Πολύ μεγάλη πίεση στα παιδιά σε πολύ μικρές ηλικίες για να πάρουν το προτάσμα της ΚΑΠΑ 12, που μετά από 2 χρόνια δεν θα θυμάται κανένα στη Ρόδο. Υπήρχε μεγάλη πίεση.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Υπήρχε μεγάλη πίεση στα παιδιά. Εγώ θυμάμαι τσακωμούς με γονείς, εξέδρες κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα βλέπεις ότι γίνονται ένα ωραίο πρωτάθλημα. Παίζουν όλα τα παιδιά, το ευχαριστούνται. Υπάρχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και είναι πολύ καλό αυτό.
0: Ναι, είναι η χαρά της συμμετοχής αυτές τις ηλικίες, του παιχνιδιού περισσότερο και τα λοιπά, βέβαια. Βέβαια. Η ΚΑΠΑ 16 σε ικανοποιεί?
1: Η ΚΑΠΑ 16 είναι ένα σκαλοπάτι πριν το αντρικό για μένα. Οπότε θεωρώ ότι εκεί γίνεται πολύ καλή δουλειά από τους συναδέλφους. Αν και έχω τώρα 4 χρόνια να ασχοληθώ με την ΚΑΠΑ 16, το για τον λόγο ότι εμείς στη Λίνδο δεν έχουμε τέτοιες ηλικίες.
0: Ναι, είσαι ΚΑΠΑ 14, έτσι. ΚΑΠΑ 14.
1: Φέτος θα ξανακάνω ΚΑΠΑ 14. Είχα πρόπερση. Πέρσι δεν είχα, θα κάνω φέτος πάλι. Γιατί τα παιδιά εκεί δεν είναι και τώρα πάρα πολλά. Και πάμε βάσει τις ηλικίες, αναλόγως τις ηλικίες που έχουμε, διαμορφώνουμε και τα ανάλογα τμήματα εμείς. Αλλά είδα στην ΚΑΠΑ 16 ότι υπήρχε ένας πολύ καλός ανταγωνισμός, υπήρχε ένα καλό επίπεδο και φαίνεται ότι και πολλές ομάδες πρέπει να πιστέψουν στα παιδιά τους και να τα ανεβάζουν για να παίξουν στις πρώτες ομάδες. Γιατί αν δεν παίξουν τώρα αλφα τοπικό στην ηλικία 16-17 χρονών.
0: Πότε θα παίξουν, βέβαια.
1: Μα γι' αυτό και απογοητεύονται τα παιδάκια. Και τους βλέπεις ότι πιο πολλούς φεύγουν για σπουδές, σταματάνε το ποδόσφαιρο. Πρέπει οι ομάδες να καταλάβουν ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το πρωτάθλημα και το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και να βάζουμε τα παιδιά να παίζουν. Όλη η ιστορία να έχουμε τα παιδιά στο γήπεδο και να παίζουν τα παιδιά. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Πολλοί λένε ότι δεν εμπιστεύονται αυτά τα παιδιά.
1: Δυστυχώς, η αλήθεια, Δημητρή, είναι αλήθεια. Αλήθεια. Γιατί υπάρχουν οι παράγοντες οι οποίοι θέλουν να πάνε για πρωτάθλημα. Ο προπονητής τι θα κάνει, τι θα κοιτάξει. Ναι.
0: Βέβαια κάποιοι άλλοι όμως λένε ότι δεν είναι και έτοιμα αυτά τα παιδιά, θα τραυματιστούν, δεν μπορούν να αντέξουν. Υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Δημήτρη, και εμείς παίξαμε μικροί. Δεν ήρθαμε από τον Άρη.
0: Καλά, εσείς σε άλλη εποχή όμως τότε ήσασταν όλη τη μέρα στην Αλάνα, στο γήπεδο, ήσασταν πιο έτοιμοι.
1: Αν δεν τους βάλεις τους μικρούς να ψηθούν, να κάνουν προπόνηση, να παίξουν, δεν θα είναι ποτέ έτοιμοι.
0: Σε αυτό νομίζω έχεις δίκιο, πραγματικά. Δηλαδή η συμμετοχή είναι πάρα πολύ βασική.
1: Αν δεν τους δώσεις το κίνητρο και την αυτοπεποίθηση στα παιδιά, γιατί το ποδόσφαιρο και ο γενικά ο αθλητισμός αυτός είναι ψυχολογία. Και αν δεν τους δώσεις και το κίνητρο να παίξουν και να προσπαθήσουν και να ξέρουν ότι θα πάνε να παίξουν α τοπικό ή β τοπικό, τα παιδιά σου λέει εντάξει, θα κάνω τώρα, θα πάω μέχρι την ΚΑΠΑ 16 και μετά να δω ποιες ομάδες είναι β ομάδες. Ευτυχώς που γίνανε και αυτές οι β ομάδες και συνεχίζουν κάποια παιδιά εκεί. Ιδάλλως οι πιο πολλοί μετά σταματάνε.
0: Οι β' αυτές ομάδες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο νομίζω, πραγματικά δηλαδή, ναι. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά δεν θα παίζανε, τα περισσότερα από αυτά δηλαδή δεν θα παίζανε.
1: Όχι. Μα εγώ το βλέπω την πρώτη χρονιά που πήγαν σε έξω στη Λίνδο, κάναμε δεύτερη ομάδα αν θυμάσαι.
0: Ναι, από τη δεύτερη το θυμάμαι ομάδα, βέβαια.
1: Από αυτά τα παιδιά ΚΑΠΑ 16 και κάποια παιδιά που δεν παίζαν καν στον Κλεόβουλο, μετά από δύο χρόνια αυτά τα παιδιά παίζουν αυτή τη στιγμή βασική στην πρώτη ομάδα του Κλεόβουλου, το ξέρεις αυτό. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια. Έπαιξε σημαντικό ρόλο. Θα συμφωνήσω νομίζω όπως και ο κόσμος που μας ακούει. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να μην σε κουράζω. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι. Καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όλους και καλή επάνωδο στα γήπεδα. Με υγεία σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Θα τα πούμε. Χαιρετώ.
1: Έγινε. Να είσαι.
0: Ήταν ο Μανώλης Μωραΐτης, κυρίες και κύριοι, παραμένει στις Ακαδημίες του Κλεόβουλου. Ακούσατε τις απόψεις του και για το πώς λειτουργούν τα πρωταθλήματα εδώ, υποδομής, και τα πρωταθλήματα των ΚΑΠΑ, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει πάντοτε να τους δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή, κυρίες και κύριοι, γιατί στην ουσία μιλάμε για το μέλλον του ποδοσφαίρου. Ο Διαγόρας πήρε μπροστά και ξεκινάει τις ανανεώσεις του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Καταρχήν έχει ανακοινώσει την παραμονή του προπονητή Βαγγέλη Χωσάδα, κάτοχος UEFA Pro. Επίσης σήμερα έχει ανακοινώσει την παραμονή του Φρανσί Μεραλιλάη, του αρχηγού του Διαγόρα, παραμένει και εν ώψη της νέας χρονιάς. Επίσης ο Εμίλιος Καταχανάς και αυτός, ο Αλέξανδρος Αλιμερκάη. Οι τερματοφύλακες Πρόδρομος Μπλατσιώτης και Βασίλης Λεμονάκης. Αυτά μέχρι στιγμής έχουν ανακοινώσει διάφορα όσον αφορά τις παραμονές και τις ανανεώσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όλα αυτά που σας είπα είναι επίσημα, οπότε ξεκίνησε και η ομάδα του Διαγόρα να λειτουργεί εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είναι 5,5 λεπτά πριν από τις 4, λίγο πριν από το φινάλε, όπως πάντα θα κλείσουμε μουσικά βέβαια, αφού σας υπενθυμίσω ότι 5 με 6 θα είναι ο Παύλος Ντοκοουπίλ με περισσότερα αθλητικά. Μετά από μας ακολουθεί σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Και όσον αφορά το μουσικό μας κλείσιμο, Μιχάλη Παπαγεωργίου, θα γυρίσουμε ως το 1977. Σήμερα θα ακούσουμε AC/DC, Whole A Lotta Rosie, αγαπημένο κομμάτι νομίζω για όσους είναι λάτρεις αυτού του είδους της μουσικής, Bon Scott, Angus Young και Malcolm Young, σε ένα κομμάτι όπου η έμπνευση για τους στίχους προήλθε από μια πραγματική εμπειρία του Σκοτ, του τραγουδιστή, καθότι σύμφωνα με την ιστορία που έχει αφηγηθεί ο ίδιος, γνώρισε μια γυναίκα με το όνομα Ρόζι. Είναι υπαρκτή η γυναίκα αυτή. Δεν ανταποκρινόταν στα συνηθισμένα πρότυπα, λέει, ομορφιάς, αλλά τον εντυπωσίασε με το δυναμισμό και την αυτοπεποίθησή της. Και το τραγούδι υμνεί αυτή τη γυναικεία προσωπικότητα με χιούμορ και υπερβολή. Στοιχεία χαρακτηριστικά νομίζω του ύφους των AC/DC βέβαια, έτσι. Λοιπόν, πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι, θα το θυμηθούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα όλη αυτή την ώρα. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3. Σας χαιρετώ. Γεια σας.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τερνάβα Τσέσκα 1948 θα τεθεί αντιμέτωπος ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League αν περάσει την Πάξη. Δεν είναι φυσιολογικό 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, σωστή επιλογή ο Νίστρουπ, τόνισε ο τεχνικός διευθυντής των Πράσινων Στέφανος Κοτσόλης σε συνέντευξή του στο κανάλι της Superbet. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Φαν Ντρόγκελε. Παίκτης του ΠΑΟΚ και επίσημα ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, ενώ στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίασή του στο Παλατάκι. Ένας πραγματικός κύριος που έδωσε και την καρδιά του το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ που αποχαιρέτησε νωρίτερα τον Τούρκο Φόρουαρντ. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ ο Kings Kagwa, καθώς σύμφωνα με τους Ισραηλινούς η Hapoel Beer Sheva αναμένεται να αποδεχθεί πιθανότατα και εντός της ημέρας την πρόταση της Ένωσης για τον 27χρονο χαφ από τη Ζάμπια. Στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται το κόστος της μεταγραφής. Προς την αυστριακή ΛΑΣΚ με τη μορφή δανεισμού οδεύει ο Λιούμπισιτς. Η Ναϊμέχεν είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League όπως προέκυψε στην κλήρωση της UEFA. Πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι 4-5 Αυγούστου, μία εβδομάδα αργότερα η Ρεβάν στην Ολλανδία. Στη λίστα για τον Χαφ, η Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο, Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ και Εντού Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ταρέμι στην Ολλανδία. Τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου, ενώ εάν αποκλειστεί θα παίξει με τον ιτημένο του Καραμπάγκ Τσέσκα Σόφια στο Conference League. Ελπίδες να προλάβει το πρώτο μάτς με τους Ουκρανούς έχει ο Ελουστόντο που έβγαλε μέρος του προγράμματος. Ενσωματώθηκε σήμερα στις προπονήσεις ο Μπάμπα. Τη μήνα φορά στη φανέλα του Άρη, στόχος μου να ηγηθώ και να πάρω τίτλους, τόνισε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ ο Σέρβος Γκάρντ Στέφαν Γιόβιτς. Το τέλος της συνεργασίας τους με τον Αμερικανό σέντερ Στίβεν Ίνοχ ανακοίνωσαν οι κίτρινοι. Εν αναμονή της ανακοίνωσης για την απόκτηση του Τόμ Ντελιμπασίρου είναι στον Άρη με τον 26χρονο Νιγηριανό μέσο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Προτεραιότητα η ενίσχυση στην άμυνα για τους κίτρινους που βρίσκονται σε αναζήτηση στόπερ δεξιού και αριστερού μπακ. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ζανί Αλαφραγκή ανακοίνωσε η ομάδα Πολλανδρών του Ολυμπιακού. Ο Διεθνής Περιφερειακός υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά μέχρι το 2029. Η βόμβα με τον Pep Guardiola προσπαθεί να ενεργοποιήσει η εθνική ομάδα της Ιταλίας, σύμφωνα με το Sky Italia. Οι Paolo Maldini και Leonardo συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο με τον Καταλανό προπονητή στη Βαρκελόνη, προκειμένου να τον πείσουν να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Squadra Azzurra. Την προπονητική του καριέρα αρχίζει ο Ακίλε Πολωνάρα, αφού βγήκε νικητής στη μεγάλη μάχη που έδωσε για τη ζωή. Ο 34χρονος Ιταλός επιστρέφει στο μπάσκετ ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της Αβελίνο. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Top FM 102,4.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Pro FM 94,6 Summer Edition και αυτή η ζώνη. Από εδώ και στο εξής, για λίγο καιρό, για λίγες εβδομάδες, έτσι να πάρουν λίγο και τις ανασούλες τους οι reporters. Όσες ανασούλες τώρα μπορεί να πάρει κάποιος αυτό το δήμερο, καυτό, καύσωνας. Αλλά εδώ είμαστε εμείς να σας κρατήσουμε παρέλα τουλάχιστον μέχρι και τις 6 με πάνω ρηλό. Να συνεχίζει Αγέροχος τη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές. Τον Σωτήρη Ταμπάκο να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο.

και για παγκόσμιο κύπελο που βλέπω εδώ που στέλνετε και για κληρώσεις που βλέπω ότι στέλνετε. Γενικά τι αίσθηση σας άφησε και ο τελικός ο χθεσινός και συνολικά αυτό το παγκόσμιο κύπελο που έχει και καλά, έχει και κακά. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, εν τέλει προς το φινάλε με ψιλοκούρασε αυτή η διευρυμένη μορφή. Δεν με κούρασε το φινάλε, με κούρασε όλη η διαδικασία. Ήμουνα από εκείνους τους περίεργους που είχα κάτσει από το ξεκίνημα και τα βλέπα όλα, όταν λέω όλα, όλα. Κουράστηκα κάπως. Ίσως έπρεπε να κρατήσουμε δυνάμεις, να βλέπουμε τόσο όσο στους ομίλους, ξέρετε, τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια, και να φορτσάρουμε και προς τα νοκάουτ, όπως φόρτσαρε και η Ισπανία. Σιγά σιγά το πήγε από το νοκάουτ και έπειτα. Και ίσως και αυτό να είναι και το μυστικό εν ώψη των επόμενων διοργανώσεων για τις ομάδες που φιλοδοξούν να φτάσουν μέχρι το φινάλε και να πάρουν και το τρόπαιο, να φορτσάρουν και αυτές σιγά σιγά. Δεν λέω ότι ήταν κακή στους ομίλους η Ισπανία, okay, αλλά συνολικά δεν έθελξε. Συνολικά δεν έθελξε για να φτάσουμε μέχρι τα ημιτελικά και τον τελικό να κυριαρχήσει πραγματικά επί των φιναλίστ του προηγούμενου τελικού. Δεν τους επέτρεψε σχεδόν καμία ουσιαστική απειλή και στη Γαλλία, πόσο μάλλον χθες στην Αργεντινή. Ήταν το αποκορύφωμα το χθεσινό. Οπότε με όπλο αυτή την ανασταλτική της λειτουργία, συνολικά καλή ανασταλτική λειτουργία που ξεκινούσε από ψηλά, και έτσι φτάσαμε να βγάζουμε πρώτο μάγκα τον Ουνάι Σιμών να αναδειχθεί και καλύτερος τερματοφύλακας. Τα έβλεπα χθες μετά το τέλος του τελικού. Ολοκλήρωσε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με 10 τελικές προς την εστία του ο Ουνάι Σιμών. Μία εξ αυτών

0: Οπότε θα πούμε και για τις κληρώσεις, να τα βάλουμε κάτω. Βλέπω και κάποια σχετικά ερωτήματα. Την Πέμπτη θυμίζω 8 η ώρα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 9 πρωτά και ένας φίλος Πάξη Παναθηναϊκός. Ναι, σαφώς Sky. Έχουμε και δωράκια. Έχουμε 4 μπάλες, έχουμε μία μπαλίτσα ποδοσφαίρου, Sonic, μία μπαλίτσα βόλεϊ, έχουμε και μία μπαλίτσα μπάσκετ και μία μπαλίτσα handball. Ξέρετε τον τρόπο, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6988-946-946, ξαναλέω 6988-946-946 και στο φινάλε της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε να ακούσουμε κάτι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρέ, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
11: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει.
15: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
16: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Αν όλοι 90 λεπτά και τον Τζαούς και τον Γκέτσι να έβαζες, ένα σουτ θα το έκαναν χθες στην Εστία. Αντί καλή εκπομπούλα να έχουμε, καλή εκπομπή να έχουμε. Εντάξει, και φάνηκε όταν χρειάστηκε να βάλει γκολ η Αργεντινή, ενώ όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, ότι μπορούσε να βγάλει μωρέ μια φάση. 2-3 προϋποθέσεις της δημιούργησε. Ναι, κρίμα ήταν το χθεσινό αυτό για την Αργεντινή, καταρχάς, και για εμάς όλους τους υπόλοιπους που κάτσαμε και το είδαμε. Στο τέλος, ωραίος ήταν, τελικός ήταν, ενώ θέλω να πω, καλά περάσαμε, αλλά θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερο το θέμα, αν είχε βοηθήσει λίγο και η Αργεντινή. Για τον φίλο που ρωτάει που θα γίνει το μεθεπόμενο Μουντιάλ, δηλαδή του 34, Σαουδική Αραβία έχει λήξει, έχει ψηφιστεί. Θυμίζω το επόμενο, δηλαδή του 30, και σε πολλές χώρες και αυτό, θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Βέβαια, επειδή είναι και η συμπλήρωση 100 χρόνων από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, τα πρώτα παιχνίδια, οι τρεις πρώτοι αγώνες θα λάβουν χώρα σε Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Οπότε μπορεί να πει κάποιος ότι θα γίνει σε 6 χώρες. Εντάξει, ουσιαστικά 3 θα είναι.

Σας θυμίζω λοιπόν συνοπτικά τώρα τις κληρώσεις που είχαμε προηγουμένως από τη μία και έπειτα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό κατά σειρά όπως ήταν οι κληρώσεις. Η ΑΕΚ και ΟΦΗ θα είναι στην κλήρωση της Δευτέρας 3 του Αυγούστου, αφού συμμετέχουν κατευθείαν σε playoffs, Champions League και Europa League αντίστοιχα. Λοιπόν, Ολυμπιακός, τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League, με ένα ημέγεν, πρώτο παιχνίδι Καραϊσκάκης 4 ή 5 του Αυγούστου, η Ρεβάν στις 11, αυτό είναι σίγουρο, διότι στις 12 έχει Super Cup. Super Cup Ελλάδας έχει που μας αφορά, αλλά ο λόγος που έχει πάει στις 11 είναι το ευρωπαϊκό Super Cup. Έχει γενικά δύο Super Cup και κάτι φιλικά ωραία έχει εκείνη τη μέρα, γενικά χαμούλης γίνεται. Τέλος πάντων, αυτά τα δύο μάτς στις 4-5 και η Ρεβάν στις 11 στην Ολλανδία. Πρώτο παιχνίδι, Καραϊσκάκης. Εντάξει, απέφυγε κάποιες δυνατές ομάδες όπως η Union Saint-Gilloise ή η Σπάρτα Πράγας. Επικίνδυνη αντίπαλος η Ναϊμέχεν. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι είναι πρωτάρα στην Ευρώπη.

κακό, το κακό όχι, το επικίνδυνο αν θέλετε, είναι ότι προέρχεται από μια τρομερή περσινή σεζόν, όχι απλά τρομερή, ιστορική για την ίδια. Πρώτη φορά στην ιστορία της τερμάτισε στην τρίτη θέση της Eredivisie, έφτασε μάλιστα και στον τελικό πετώντας εκτός από τα ημιτελικά την Eindhoven. Εκεί στον τελικό είχε βαριά ήττα από την Alkmaar, αυτό 5-1. Δεν είναι πολλά χρόνια που έχει επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, μόλις 5. Ωστόσο, χρόνο με το χρόνο μετράει βήματα έως και άλματα πλέον, πρόοδου.

Μια ομάδα είναι Μέγκεν που τρώει πολλά, βάζει πολλά. Μια ομάδα με ίδιο προπονητή, εκείνον δηλαδή που την έκτισε την περασμένη σεζόν, τον Σρέντερ, Dick Σρέντερ. Και με Emre Mor πλέον, από το μεσημεράκι, λίγο μετά την κλήρωση, ανακοίνωσε η Νεϊμέγκεν τον πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού. Έχει μια σοβαρή απώλεια, έχει πουλήσει, θέλω να πω, τον Μπασάρο Νάλ, ένα εξαιρετικό εξτρέμ, στη Λίλη τον πούλησε. Πολλά γκολ, πολλές ασίστ πέρσι.

Και πήρε και το γιο του Σιρχάους, όσοι θυμάστε, τον πρόεδρο της ΑΕΚ επί εποχής Netmet. Κάι Σιρχάους, όρ είναι, και αυτός μια καλή καριέρα έχει. Ναι, δεν είναι η πιο εύκολη δυνατή κλήρωση, ωστόσο εντάξει. Είναι στις δυνατότητες του Ολυμπιακού σαφώς να περάσει. Να πούμε ότι αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, κατευθείαν, θυμίζω, στη League Phase του

Η κλήρωση του ΠΑΟΚ ήταν η πιο δύσκολη από όλους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν περάσει σαφώς την Δυναμό Κιέβου, ο διάφορος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του Χάμαρμπι, Άντερλεχτ. Είχε και πιο εύκολες, είχε και πιο δύσκολες. Γενικά η Άντερλεχτ, okay, δεν είναι στα καλύτερα που θα μπορούσε να είναι τα τελευταία χρόνια. Πέρσι τέταρτη, στο πλήν 24 από την Μπρις του Τζόλι πέρσι. Εντάξει, ο Τζόλις πλέον αλλάζει. Πηγαίνει η Αγγλία μεριά, πηγαίνει η Arsenal. Με νέο προπονητή πλέον οι Βέλγοι, με τον Πορτογάλο τον Βίτορ Μπρούνο, έχουν πάρει και τον Μπιανκόν. Από την άλλη, το κακό αν παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Χάμαρμπι, που σαφώς θεωρητικά είναι πιο βατός αντίπαλος από την Άντερλεχτ, είναι ότι είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα της Σουηδίας. Δηλαδή θα έχει αγωνιστικό ρυθμό που λέμε, που εντάξει, στα προκριματικά δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Για τον αντίπαλο. Τώρα ό,τι πούμε από εδώ και πέρα είναι 6 Αυγούστου πρώτο παιχνίδι και 13 η ρεβάνς και για ΠΑΟΚ και για Παναθηναϊκό δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός όπου στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League αν περάσει από την Πάξη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Σπάρτακ Τρνάβα, είναι από την Σλοβακία η Τρνάβα. ΤΣΣΚΑ 1948. Απέφυγε Αυστρία Βιέννης, καλό αυτό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είπαμε πρώτο μάτς 6 Αυγούστου ο ΑΚΑ και δεύτερο είτε Σλοβακία είτε Βουλγαρία στις 13. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου θα παίξει με τον ιτημένο του Καραμπάχ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Αυτό το σουκού που σουκουδού δηλαδή και σήμερα είναι πρώτη αγωνιστική στη Βουλγαρία. Με αυτό και λόγω της ΤΣΣΚΑ 1948 και λόγω της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Με έχεις εδώ πέρα σε ρυθμούς σπανόφωνο τελικού, ε. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε ρεπόρτερ σήμερα. Ό,τι θέλετε ρωτάτε, αν μπορούμε απαντάμε. Έτσι θα πάμε για λίγες εβδομάδες. Χρειάζονται και οι ρεπόρτερς μια ανάσα δροσιάς. Εξάλλου, εντάξει, τους ακούτε και πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν βαρεθήκατε? Αν μάθαμε κάτι για ΑΕΚ σήμερα είναι τους αντιπάλους των πιθανών αντιπάλων της ΑΕΚ, βασικά να το πω καλύτερα, τους αντιπάλους των ομάδων που θέλει η ΑΕΚ να φύγουν από τη μέση, ώστε εκείνοι να είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας.

Δευτέρα στις 3 Αυγούστου εννοώ, έτσι. Λοιπόν, τι έμαθε λοιπόν η ΑΕΚ? Έμαθε ότι η Δυνάμο Ζάγκρεπ θα αντιμετωπίσει την Ντουν, η Λεχ Πόζναν θα αντιμετωπίσει την Άρχους. Ουσιαστικά αυτές είναι οι δύο ομάδες, δηλαδή Ντουν και η Άρχους, που ελπίζει η ΑΕΚ να αποκλείσουν είτε την Δυνάμο είτε την Λεχ Πόζναν, διότι οι άλλες δύο ομάδες που θα προσδοκούσε και προσδοκά ακόμα η ΑΕΚ να αποκλειστούν ώστε να γίνει εκείνη ισχυρή, έχουν πιο βατά εμπόδια, δηλαδή η Σλόβαν Μπρατισλάβας αντιμετωπίζει την Ιμπύρια και ο Ερυθρός Αστέρας την Λάρνε. Somos todos prisioneros.

Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που οργανώνουν πλέον την παραγωγή. Χαρούμενη η Βαλεντίνα λόγω τη Ισπανία χθε. Το άξιζε, το πήρε. Ναι, σωστά. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίσει Καραμπάχ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στον προκριματικό του conference, όχι στα playoffs. Το χαμένο σαφώς, ναι. Αυτά, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθότρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Η Ρόδος μαζί με την Κρήτη και την Κέρκυρα συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τη βρετανική αγορά αλλά και στους 10 ακριβότερους στην Ευρώπη ως προς τις καθημερινές δαπάνες των επισκεπτών. Σύμφωνα με έρευνα που εκπονήθηκε από το Family Holiday Report σε συνεργασία με την TUI, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια κατά τη διάρκεια των διακοπών της ανέρχεται στην Κρήτη σε 221,57 λίρες, στην Κέρκυρα σε 204,34 λίρες και στη Ρόδο σε 186,10 λίρες. Για την εκδήλωση της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου που οργανώθηκε στη Ρόδο με τίτλο «Τουρισμός εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί», ταυτόχρονα και με την έκδοση ενός βιβλίου επί του θέματος, ο Αντώνης Καμπουράκης ανέφερε «Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, θερμά συγχαρητήρια στην Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων και στον πρόεδρό της, αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη. Μεγάλη συνεισφορά στην επιτυχία, την πρόοδο και την ευημερία της Ρόδου μας και των Δωδεκανήσων. Η συμμετοχή και η ηγεσία έχουν προσωποπαγή χαρακτηριστικά, άριστα». Νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση έχει τεθεί σε εφαρμογή στον κόμβο φωτεινή σηματοδότηση K20 και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κολύμπια Αρχίπολη τη Εθνική Οδού Ρόδου Λίνδου με την κατάργηση τη στροφή από Λίνδο προ Αρχίπολη. Οι οδηγοί από Λίνδο προ Αρχίπολη αρχικά θα κατευθύνονται προ Κολύμπια και εν συνεχεία μέσω των δημοτικών οδών Ελσίνκη Ευκαλύπτων και του κόμβου σηματοδότηση θα κατευθύνονται στην Αρχίπολη. Επιπλέον θα μονοδρομηθεί η δημοτική οδό Ελσίνκη. Η διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας με νέο έγγραφο επανέρχεται στο αίτημα που είχε απευθύνει στις αρχές του μήνα, ζητώντας από τα νοσοκομεία αρμοδιότητάς της αλλά και από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας να εξετάσουν τη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού προς το νοσοκομείο της Ρόδου. Η πρόσκληση αφορά τη μετακίνηση είτε δύο ατόμων ειδικότητας τεχνολογικής εκπαίδευσης ραδιολογίας, ακτινολογίας, είτε δύο ατόμων ειδικότητας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χειριστών εμφανιστών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Δύο σωροί ενός κοριτσιού και ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκαν από το λιμενικό σε θαλάσσια περιοχή στα Καρδάμενα της ΚΟ και έξω από το λιμάνι της Στήλου αντίστοιχα. Η σωρός του κοριτσιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της ΚΟ και του άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στην επαρχιακή οδό Ρόδου Φαλιρακίου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με προπορευόμενο επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η πρώτη ισχυρή θερμή εισβολή του καλοκαιριού κάνει αισθητή την παρουσία της, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη. Σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως ανατολικά και στα νότια ηπειρωτικά, ενώ η αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση ακόμη και κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Εύθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα ποικιλίας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Ιόμπισιτς. Έχει υπερθεί και η Λας Κλίντσερ. Γι' αυτό, διότι εκεί είναι προπονητής ο Κουμπάουερ, τον οποίο τον είχε προπονητή στη Rapid προετών ο Λιούμπισιτς. Με δανεισμό μάλλον θα πάει, αν πάει ο Λιούμπισιτς, με δανεισμό με οψιόν αγοράς, η ΑΕΚ ήθελε πώληση κατευθείαν. Ωστόσο, και okay, ακόμα και μια καλή σεζόν να έχει με έναν προπονητή που τον ξέρει, μπορεί να ελπίζει η ΑΕΚ ύστερα να τον πουλήσει είτε στη ΛΑΝΚ, έτσι, είτε σε κάποια άλλη ομάδα. Είναι πολύ ελπιδοφόρο που θα έχει έναν προπονητή που το γνωρίζει, ώστε να ξαναβρει.

Ρωτάει ένας φίλος αν θεωρώ ότι η χθεσινή εμφάνιση και η συμπεριφορά της Αργεντινής τίμησε το όνομά της και αν σεβάστηκε με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο και την ιστορία της. Εντάξει, είναι λίγο βάρη γδουπό να λέμε περί ασέβειας. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο θαραλέα. Θαραλέα. Και αυτό βαρύ είναι. Δηλαδή, μια φάση, μια τελική κάνε, ρε αδερφέ. Προσπάθησε. Το φοβήθηκε. Φοβήθηκε βάσει των όσων είχε δει στο μάτς με τη Γαλλία. Την Ισπανία εννοώ. Ίσως και πάλι ναι. Δεν συνιστά δικαιολογία, έπρεπε να είναι πιο επιθετική, όπως φάνηκε και προς το φινάλε, ξαναλέω. Και επειδή μου έστειλε και ένα μήνυμα ένας φίλος, δεν είπε ότι άξιζε να πάρει κάτι, προφανώς. Απλά έδειξε ότι αν ήθελε, θα μπορούσε να έχει βγάλει κάτι παραπάνω από τελικές προσπάθειες. Να έχει βγάλει κάτι βασικά. Και νωρίτερα μέσα στο παιχνίδι. Να πούμε επίσης ότι σε λιγότερο από 2 ώρες, στις 6.30, αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του Οσμάν για τον ΠΑΟΚ. Ήδη νωρίτερα είχαμε τόσο το αντίο του Παναθηναϊκού προς τον Τούρκο. Ένας πραγματικός κύριος που έδωσε και την καρδιά του, μεταξύ άλλων, το μήνυμα των Πρασίνων, και στα καπάκια η ανακοίνωση του Τσάντι Οσμάν από τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3 χρόνια. Μια μεταγραφή που είτε βγει είτε δεν βγει, που λογικά θα βγει επειδή είναι τέτοια η ποιότητα του Οσμάν. Άσχετα λοιπόν από το αγωνιστικό, από το πώς θα αποτυπωθεί μέσα στο παρκέ, συνιστά σίγουρα, ξέρετε, μια ιστορική μεταγραφή, μόνο και μόνο υπό την έννοια του ότι σφράγισε την αλλαγή την επόμενη μέρα στο ελληνικό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ πήγε και πλήρωσε 2 εκατομμύρια για να παιχτεί για αξία στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ότι ήταν στα κάτω του, δεν ήταν ότι τελείωνε το συμβόλαιο του και τον πήρε ελεύθερο. Πήγε, τον πλήρωσε. Του έδωσε ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, όποια και να είναι η εξέλιξη αγωνιστικά, σίγουρα δείχνει προθέσεις και για τον ΠΑΟΚ, εν συνεχεία και για τον Άρη, γενικά για το ελληνικό μπάσκετ την επόμενη μέρα. ΠΑΟΚ Sports Arena, παρουσία Τέλη Μιστακίδη, η παρουσίαση. Βεβαίως ο Big Win Sport FM θα είναι εκεί. Θα είναι ο Κώστας Οδελής.

0: Εντάξει, ρε, τι άλλο να σου κάνει ο Μέση. Τώρα το λέει για το φίλο που λέει ότι αυτό ο παιχταρά εισαγωγικά Μέση τρία συνεχόμενα παιχνίδια ήταν άσφαιρο.
1: Δηλαδή. Ωραία, φίλε.
0: Πέρα από αυτό τώρα.
1: Και ημιτελικός. Ναι. Στο προημιτελικό έβαλε.
0: Μα και εδώ που έφτασε η Αργεντινή, εκεί που έφτασε τέλο πάντων, λόγω Μέση έγινε. Και χθε. Η μπάλα, όχι, δεν έφτανε στο Μέση. Δεν έφτανε στα 15 μέτρα από εκεί που κινούταν ο Μέση. Ήταν απελπιστικό λίγο.

Την καλησπέρα μου και στο Γιάννη από τη Ρόδο. Με ρωτάει πώς μου φάνηκε ο όμιλος της τρίτης εθνικής που έχει βαριά ονόματα ομάδων και με ποιους κληρώθηκαν οι ελληνικές ομάδες. Εντάξει, τα είπαμε για τις κληρώσεις, μην πειρίζουμε και τον κόσμο. Πάντως, ναι, τρομερός αυτός ο 8ος όμιλος. Γενικά και στους 10, σε κάθε έναν εκ των 10 ή τουλάχιστον στους περισσότερους υπάρχουν βαριά ονόματα ομάδων. Πραγματικά πολύ ιστορικά ονόματα, αλλά ειδικά σε αυτό τον 8ο, τα λέγαμε και τις προάλλες, γίνεται ο χαμός. Καταρχάς έχουμε ντέρμπι κοκκινιάς μετά από το 19, το λαμπράκικο, όπως θέλουμε να λέμε, Ιωνικός Προοδευτική. Έχουμε μέσα Εθνικό, έχουμε μέσα Εγάλεο, Απόλλωνα Σμύρνης, τα πάντα έχουμε, Παορούφα έχουμε που μένω δίπλα, οπότε θα έχουμε και την ευκαιρία να πάμε να βλέπουμε, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις

Πρόσωπη βεβαίωση των όσων λέγαμε. Να διαβάζω τώρα δηλώσει και που γιόλαν αυτή η εθνική ομάδα της Αργεντινής έφτανε μέχρι τον τελικό. Έφτασε, sorry. Το οφείλει και στον Μέση. Καλά, δεν είναι ο μόνος που το λέει. Οι περισσότεροι το λένε. Έχει ενδιαφέρον και η επόμενη μέρα τώρα σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες. Στους πάγκους τους θέλω να πω. Ομάδες από την Ευρώπη, εθνικές. Το περιμέναμε. Τέλος και ο Γκαρσία από το Βέλγιο. Φαβορή είναι ο Φαμπόμελ για να τον αντικαταστήσει. Θυμίζω, Ζιντάν πλέον στην Γαλλία. Και απόλυτο φαβορή, μια ένας από το να αναλάβει την εθνική Γερμανίας, ο κύριος Κλοπ.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανήρθε και ένα βιντεάκι με τον Όσμαν, έτσι ως προάγγελο και της παρουσίασης που θα λάβει η χώρα σε περίπου μια μισή ώρα από την χθεσινή του άφηξη στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο. Έχει και ένα μήνυμα του Τσέντι Όσμαν. Γεια σας, γεια σας φίλοι του ΠΑΟΚ. Τα λέμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πάμε ΠΑΟΚ.

Μας έρχονται εικόνες και από την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Βλέπω εδώ πέρα τον Ταρέμι, τον Μεχτή Ταρέμι, να προπονείται. Άμα την επιστροφή του από τις διακοπές μετά το παγκόσμιο κύπελο, θα γυρίσει λίγαν συντόμως και ο Ελκαμπή. Πιο γρήγορο τουλάχιστον από το αναμενόμενο. Ήταν δικιά του απόφαση, όπως μεταφέρουν και οι ρεπόρτερ, έτσι να μπει γρήγορα στο κλίμα. Τον έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός, γενικά έχει ανάγκη τους φορ. Οπότε να δούμε αν ο Ταρέμι για αρχή θα αγωνιστεί και σε κάποια από τα τελευταία φιλικά του Ολυμπιακού εκεί στην Ολλανδία. Θυμίζω Παρασκευή με Adverb, 8 η ώρα είναι αυτό το match. Και back to back, όπως και τις περασμένες εβδομάδες, το Σάββατο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Alkmaar στις 4. Adverb Παρασκευή στις 8, Alkmaar Σάββατο στις 4.

0: bitch and flick the switch to lift the volume in the mix up. Every time I'm rapping and tapping into the mystic ballistic.
1: Και ο Μπάμπα επέστρεψε για τον Μπάουκ. Έχει αρχίσει και προπονείται εκ νέου. Τώρα βέβαια, αν και δηλωμένο στη λίστα των ασπρόμαυρων, αν θα προλάβει να αγωνιστεί την Πέμπτη με Δυναμό Κιέβου στις 8, μένει να φανεί. Είναι στην κρίση του Αλέσιο Λύση, αν θα τον βάλει κατευθείαν. Προφανώς ξέρει την ομάδα. Βέβαια, σε ένα διαφορετικό στυλ από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια, δεδομένου ότι θα έχει άλλο προπονητή, αλλά και πάλι ξέρει τους συμπαίκτες του. Δεδομένη η ποιότητά του, με τα πάνω και τα κάτω του τα τελευταία χρόνια. Πάντως, αν είναι σε μια μέτρια προς καλή βραδιά, ο Μπάμπα είναι εκ των κορυφαίων αριστερών μπακ στην Ελλάδα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Οπότε μένει να φανεί αν θα το χρησιμοποιήσει ο Αλέσιο Λύση ή πάει με Τέιλορ, για παράδειγμα.

Λοιπόν, με προβλημάτισε το μήνυμα του φίλου του Γιάννη. Εάν, όπως λένε εδώ, σε ΑΕΚΑΡΑ δανεικούς Σαχαμπό και Φερνάντες εντός συνόρων, πού θα πρότεινε Σαχαμπό Ατρόμητο για να μάθει τακτική και Φερνάντες Ηρακλή? Λοιπόν, Γιάννη, θα πάρω το χρόνο μου, θα πάμε break, να τα σκεφτώ όλα αυτά που μου είπες και θα έρθω να σου απαντήσω. Να πούμε μετά το break, μετά το αθλητικό δελτίο και άλλα ζητηματάκια και άλλα πραγματάκια που μπορεί να έχει φέρει το παγκόσμιο κύπελλο και όχι μόνο. Θέλω να πω, από το πρωί διαβάζω και βλέπω τα charts για τη χρυσή μπάλα. Υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις μετά τη χθεσινή κατάκτηση του τροπέου από την Ισπανία. Πείτε και στις γνώμες και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Ελάτε να του δείξετε τι σημαίνει να είσαι μέλος της οικογένειάς μας. Το μήνυμα της ΚΑΕ προς τον κόσμο εν ώψη της παρουσίασής του στο Παλατάκι στις 18:30. Ένας πραγματικός κύριος που έδωσε και την καρδιά του έγραψε στα social media η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, που αποχαιρέτησε νωρίτερα τον Τούρκο Φόρουαρντ. Με τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα Τσεσκά 1948 θα τεθεί αντιμέτωπος ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό του Conference League αν περάσει την πάξη. Δεν είναι φυσιολογικό 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, σωστή επιλογή ο Νίστρουπ, τόνισε ο τεχνικός διευθυντής των Πράσινων Στέφανος Κοτσόλης σε συνέντευξή του στο κανάλι της Superbet. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Φαντρόγγελεν. Πρώτον πυλών τη ΑΕΚ ο Kings Kangwa, καθώς σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, η Χάπολ Μπερσεβά αναμένεται να αποδεχτεί πιθανότητα και εντός της ημέρας την πρόταση της Ένωσης για τον 27χρονο Χάφα από τη Ζάμπια. Στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται το κόστος της μεταγραφής. Προς την Αυστριακή ΛΑΣΚ με τη μορφή δανεισμού ο Δέβι Λιουμπισίτς. Η Νέα Μέγγεν είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκη 4 ή 5 Αυγούστου, μία εβδομάδα μετά η ρεβάνς στην Ολλανδία. Στη λίστα για τον Χαφ, η Ουστάκιο της Πόρτο, Μπραγκάνσα της Sporting και Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Το πόστο του Διευθυντή της Ακαδημίας ανέλαβε και επίσημα ο Πάολο Νόγκα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ταρέμι στην Ολλανδία. Τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυνάμω Κιέβου, ενώ αν αποκλειστεί θα παίξει με τον ηττημένο του Καραμπάκ Τσέσκα Σόφια στο Conference. Ελπίδες να προλάβει το πρώτο μάτς με τους Ουκρανούς έχει ο Λουστόνδο που έβγαλε μέρος του προγράμματος. Ενσωματώθηκε σήμερα στις προπονήσεις ο Μπάμπα. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρηση της ΑΕΝ Αρένα ενώ ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους ερυθρόλευκους οι οποίοι θα κάνουν και βελτιωτικά έργα θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των λιωσίων. Εντός της εβδομάδας οι εξελίξεις. Τι μήνα φορά στη φανέλα του Άρη Μπέτσον, στόχος μου να ηγηθώ και να πάρω τίτλους, τόνισε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ ο σερβός γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς. Το τέλος συνεργασίας τους με τον Αμερικανό σέντερ Στίβεν Ίνοχ ανακοίνωσαν οι κίτρινοι. Ένα αναμονή της ανακοίνωσης για την απόκτηση του Τομντέλε Μπασίρου είναι στον Άρη με τον 26χρονο Νιγηριανό μέσο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Προτεραιότητα ενίσχυση στην άμυνα για τους κίτρινους που βρίσκονται σε αναζήτηση στόπερ δεξιού και αριστερού μπακ. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ζανί Αλαφρακή ανακοίνωσε η ομάδα Πολλανδρών του Ολυμπιακού. Ο Διεθνής Περιφερειακός υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους μέχρι το 2029. Τη βόμβα με τον Πεπ Γκουαρντιόλα προσπαθεί να ενεργοποιήσει η εθνική ομάδα της Ιταλίας. Σύμφωνα με το Sky Italia, οι Πάολο Μαλτίνι και Λεονάρντο συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο με τον Καταλανό προπονητή στη Βαρκελόνη, προκειμένου τον πείσουν να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σκουάντρα Τζούρα. Την προπονητική του καριέρα αρχίζει ο Ακίλε Πολωνάρα, αφού βγήκε νικητής στη μεγάλη μάχη που έδωσε για τη ζωή του. Ο 34χρονος Ιταλός επιστρέφει στο μπάσκετ ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της Αβελίνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στους...
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Αρχίζει το Top και Σπόρο. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα για να ρυθμίσει για την σωστή μετάφορα του ήχου στους δέκτες σας. Ο Παύλος Δαγκοπούλου βρίσκεται στο μικρόφωνο. Πέρα από ξημέρωση με τη φοβερή και τρομερή Ισπανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια.

χωριά οι οποίες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Ένωσης. Τα επισημεία των καιρών, εκεί που κάποτε είχαμε την απορία μήπως στις 16 προσταθούν κι άλλες, έτσι και υπήρχε αυτή η αγωνία, μήπως και παραταθεί η αγωνιστική περίοδος. Φέτος, μόλις και μεταβίας 13 ομάδες, οι οποίες όμως ενδεχομένως να γίνουν 14. Το τι και το πώς θα το δούμε στην συνέχεια μαζί με το ρεπορτάζ από αρκετές ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων.

Τα ξαναγενεία του Βικίκου Μπί δεν μπορούν να αποφύγουν τον πειρασμό να κάνουν ένα σχολείο για, για το χθεσινό τελικό και την επίδοση της Ισπανίας. Μια πραγματικά απίθανη ομάδα η οποία, αν μη τι άλλο, μας διδάσκει και γενικά ο ισπανικός ομαδικός αθλητισμός. Τι σημαίνει σχέδιο, τι σημαίνει πλάνο, τι σημαίνει δουλειά σε υποδομές, τι σημαίνει υπομονή. Ένα προπονητή που τον γνωρίζαμε, δούλεψε με αυτά τα παιδιά από τις μικρότερες ηλικίες και έφτασε στην κόρυφη του κόσμου. Και ακριβώς τα ίδια κάνουν οι Ισπανοί στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στην υδατοσφαίριση. Γενικά, όποιο ομαδικό άθλημα και αν πιάσεις, πραγματικά είναι πρότυπο και διδάσκουν, νομίζω, τεχνογνωσία και σε όλους τους υπόλοιπους.

Λοιπόν, εξελίξεις στα τοπικά, στην πρώτη κατηγορία. Σήμερα, όπως είπα, εξέπνευσε η προθεσμία την πολύ δήλωση συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα, αυτό το οποίο θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου.

Που εδώ απλά επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο που είχε κάνει με το Πιλί. Έτσι, ο Πιλί, ο οποίος τελικά επιλέγει την δεύτερη τοπική κατηγορία για να συνεχίσει τον Όμιλο Νήσων σε μια προσπάθεια να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να φροντίσει πολύ περισσότερο τις υποδομές του. Ο Σύλλογος ανέδειξε χθες νέο διοικητικό συμβούλιο. Αυτή είναι η απόφασή του. Έτσι, ο καθένας στην ακρή είναι πάντως σίγουρα μια ομάδα η οποία θα λείψει από το πρωτάθλημα. Έτσι, θυμόμαστε πέρσι μια πολύ καλή κρατεά ομάδα η οποία παρήγαγε και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο παρεπιπτόντως. Οπότε περισσεύουν 13 ομάδες, κατά σειρά η Ρόδος, ο Ευκλής, η Αναγίνη Σφαιδίου, η Δοξκαρδάμενας, ο Φίβος, ο Κλεάνδης, ο Ποζάνας Καρπάθου, ο Αστέρας Παστίδας, ο Ηρακλής Μαριτσών, ο Άρης Αρχαγγέλου, ο Ατρόμητος Ζημιλιάς, οι Πάνθυρες και ο Αντίμαχος, οι τρεις τελευταίοι νεοφώτιστοι. Λείπουν πέρα από τον Οπηλίου, η Καταβιά και ο Διαγόρας Βαθίου.

Οι επισήμες ανακοινώσεις προς το παρόν απουσιάζουν από την Ένωση και λογικά θα γίνουν αύριο, αφού προηγουμένως διερευνηθούν οι προθέσεις των ομάδων που ακολουθούν στην δεύτερη τοπική κατηγορία. Μήπως και έχουν ενδιαφέρον να καταλάβουν την καινή θέση η οποία έχει προκύψει. Είναι οι δευτεραθλητές και κατά σειρά, βάσει των επιδόσεών τους την περασμένη σεζόν, είναι ο Εθνικός Αρχίπολης, ο Ευαγόρας και τρίτος ο Παοκό. Ο Εθνικός δύσκολα όπως και ο Ευαγόρας, τουλάχιστον αυτό είναι πληροφορίες, όχι όμως και ο ΠΑΟΚΟ. Έτσι. Γενικά υπάρχει πληροφορία ότι στην ΚΟ το σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά και το επιθυμούν.

να παίξουν στην πρώτη κατηγορία. Για να δουν λοιπόν μήπως τελικά έρθει η λύση από τον Ισίδη Ποκράτη. Σε επίπεδο ταξιδιών έτσι κι αλλιώς δεν θα αλλάξει κάτι για τις ομάδες της Ρόδου, γιατί μια ομάδα από την ΕΚΟ φεύγει, μια θα την αντικαταστήσει εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες. Και κάπως έτσι θα πάμε στις 14 ομάδες. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Από εκεί πέρα, εφόσον τα πράγματα εδώ στραβώσουν και οι ομάδες μείνουν 13, λογικά θα διερευνηθούν οι προθέσεις των ομάδων που ακολουθούν στις βαθμολογίες του αθλήματος της δεύτερης κατηγορίας. Και αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα θα μπλέξουν, γιατί λίγοι είναι οι πρόθυμοι και λίγοι έχουν προετοιμαστεί για ένα τέτοιο δεχόμενο.

Και ανάλογα βέβαια με την κατάληξη της ιστορίας αυτής θα ληφθούν και αποφάσεις για το πόσες ομάδες θα υποβιβαστούν από την πρώτη κατηγορία την επόμενη σεζόν. Αν πάμε στα 14 ομάδες, το πιο πιθανό σενάριο αναφέρεται σε 3 που θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία.

πάντα με ένα ερωτηματικό ανοιχτό, το αν θα συνδεθούν οι εξελίξεις τοπικό με εκείνες στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γιατί έχουμε τέσσερις ομάδες. Ο Όμιλος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ουδής μπορεί να αποκλείσει το σενάριο για κάποιον από τους τέσσερις τα πράγματα να στραβώσουν. Οπότε υποθέτω πως και αυτό είναι ένα δεχόμενο το οποίο θα πρέπει να το λάβει υπόψη της Ένωσης στον σχεδιασμό το οποίο θα κάνει για την νέα σεζόν.

Αύριο λοιπόν λογικά έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και θα συνεδριάσει κι αλλιώς η Εκκλησική Επιτροπή της Ένωσης για να λάβει τις οριστικές αποφάσεις. Θα θυμίσω μόνο πως η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχή στην δεύτερη κατηγορία εκπνέει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου. Και στις 24 Αυγούστου για τον όμιλο νήσων της δεύτερης κατηγορίας, για την τρίτη κατηγορία, για το κύπελο Δωδεκανήσου. Όπως και για τα πρωταθλήματα υποδομών, το K16 και το

πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας για τους ομίλους της Ρόδου θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου. Τις δύο ημερομηνίες και το πρωτάθλημα στα νησιά, όπως και στην τρίτη κατηγορία, μια εβδομάδα νωρίτερα, 17-18, θα παιχθούν οι αγώνες της πρώτης φάσης του κυπέλου 12 νησού.

Και για να φρεσκάρουμε την εικόνα μας, δεύτερη κατηγορία έχουν δικαίωμα συμμετοχής η Βαγόλα, Ηρακλής Λάρδου, Διγενή, Σίμη, Ταξιάρη Καλάθου, Κλεόπουλο, Αστέρας Μασάρων, Ορφέας, Άγιος Σίδωρος Χάκη, Εθνικός Αρχίπολης Υπόδες, Αναγέννηση Έμωνα, Όφης Τρίου Τύλος, Άγιος Γεώργιος Πολυβότης, ο Πολύστερος Λαέρμων, ο οποίος μετατρέπεται σε Πανιόνιο, έτσι, ένα θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε εντός εβδομάδας, ο Ακουσίλαος, ο Δαμάγητος, η Δήμητρα Δαματριάς και η Αέρα Β, όπως και η Καταβιά, 23 ομάδες στο σύνολο. Ή 22 σε περίπτωση που κάποιοι εξ αυτών τολμήσει έτσι το άλμα στην πρώτη κατηγορία.

Από εκεί πέρα τα καλά νέα ήρθαν από το Διαγόρ επιτέλους σε σιβηγίλοφους καπνούς. Συγκεφάρι στα νέα του φίλου του Σωματείου, καθώς ο Διαγόρας είναι κανονικά παρόν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Υπήρχε για πολύ καιρό μια αγωνία για το τι θα γίνει τελικά. Έτσι, δεδομένου πως ο Νίκος Σαββαίδης, ο Βρέδο, είχε χαρίσει πως έτσι μόνος του δυσκολεύεται να σηκώσει το βάρος. Τελικά, όπως δήλωσε και επισήμως, θα βρίσκεται κανονικά στις επάλξεις. Μια λακωνική δήλωση επιβεβαίωσε ότι παραμένει μπροστά. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Διαγόρας δηλώνει παρόνος πρωταγωνιστής σε έναν ιστορικό όμιλο στην Τρίτη Εθνική με ομάδες που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλούμε όλους τους διαγορείτες να σταθούν αρρωγοί στην ομάδα μας. Καλή χρονιά σε όλους. Νίκος Σαββαίδης. Και ακολούθως άπαντες 20 αρμανίγια και έχουν ξεκινήσει να ανανεώνουν συνεργασίες με πρώτη και καλύτερη αυτή του Βαγγέλη Χωσάδου, ο οποίος θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και για την αγωνιστική χρονιά. Η συνέχεια δόθηκε με τον αρχηγό, τον Φρανς Σιμεραλάι. Και ανέρθος παραμένει και ο Εμίλιος Καταχανάς, όπως και ο Αλέξανδρος Αλιμερκάη.

Επισκέπεται συνέχεια, βέβαια. Εντάξει, ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέδα, αλλά δεδομένου πως πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν ήδη αποχωρήσει, έχουν μεταγραφεί σε άλλες ομάδες, ο διαγόρας ο οποίος οφείλει να ενδύνει τους ρυθμούς, να τρέξει, να βρει τις κατάλληλες απαντήσεις για να μπορέσει να σχηματίσει έγκαιρα το ρόστερ το οποίο θα δουλέψει ο Βαγγέλης Κουσάδας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Και το λέω γιατί οι υπόλοιπες ομάδες του νησιού αρχικά έχουν κάνει ήδη πολλά βήματα μπροστά, είναι σχεδόν έτοιμες, έτσι και η ΑΕΡΑ η οποία έχει κάνει σημαντικές κινήσεις και από όλων ασκαλιθιών, αλλά και ο Γιάλης, από τον οποίο παρεπιπτόντως περιμένουμε άλλες 4 μεταγραφές τουλάχιστον. Οι τελευταίες μέρες θυμίζω ήταν αφιερωμένες στην προώθηση ποδοσφαιριστών από την δεύτερη ομάδα στην πρώτη, την Γιάλης Σοβίτα στην Ανδρική.

Πιάλης, ο οποίος παρεχτώντος απέκτησε άλλα δύο νεαρά παιδιά του Σαββατοκύριακο, τον Κωνσταντίνο Ισκά. Στα 17 του αμυντικούς και τον Αλέξανδρο Καρβαθάκη, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι ποτέ για λογαριασμό του Φίβου. Να πούμε στις 4 μεταγραφές όμως, λογικά θα είναι ποδοσφαιριστές, αυτού τουλάχιστον προκύπτει, έτσι, ο μεγαλύτερης εμπειρίας σίγουρα για να μπορέσει να θωρακιστεί περισσότερο, έτσι, το εμψυχοδυναμικό του Γιάννησου.

Και μια ακόμα προσθήκη είναι αυτή του Παναγιώτη Δελιόπουλου στα 21 του χρόνια αμέσως, ο οποίος προέρχεται από την ομάδα ΚΑΒΑ 19 του ΠΑΟΚ.

αριστεροπόδαρος για την εμπειρία της Τρίτης Εθνικής την έχει, καθώς πέρσι στο δεύτερο γράμμα μισό της χρονιάς έπαιζε για λογαριασμό της Μικόνου.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Stop FM 102,4.
2: Η ειδήσει στο Stop FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθότρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Η Ρόδος μαζί με την Κρήτη και την Κέρκυρα συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τη βρετανική αγορά αλλά και στους 10 ακριβότερους στην Ευρώπη ως προς τις καθημερινές δαπάνες των επισκεπτών. Σύμφωνα με έρευνα που εκπονήθηκε από το Family Holiday Report σε συνεργασία με την TUI, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια κατά τη διάρκεια των διακοπών της ανέρχεται στην Κρήτη σε 221,57 λίρες, στην Κέρκυρα σε 204,34 λίρες και στη Ρόδο σε 186,10 λίρες. Για την εκδήλωση της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου που οργανώθηκε στη Ρόδο με τίτλο «Τουρισμός εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί», ταυτόχρονα και με την έκδοση ενός βιβλίου επί του θέματος, ο Αντώνης Καμπουράκης ανέφερε «Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, θερμά συγχαρητήρια στην Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων και στον πρόεδρό της, αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη. Μεγάλη συνεισφορά στην επιτυχία, την πρόοδο και την ευημερία της Ρόδου μας και των Δωδεκανήσων. Η συμμετοχή και η ηγεσία έχουν προσωποπαγή χαρακτηριστικά, άριστα». Νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση έχει τεθεί σε εφαρμογή στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K20 και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κολύμπια Αρχίπολη της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την κατάργηση της τροφής από Λίνδο προς Αρχίπολη. Οι οδηγοί από Λίνδο προς Αρχίπολη αρχικά θα κατευθύνονται προς Κολύμπια και εν συνεχεία μέσω των δημοτικών οδών Ελσίνκη Ευκαλύπτων και του κόμβου σηματοδότησης θα κατευθύνονται στην Αρχίπολη. Επιπλέον θα μονοδρομηθεί η δημοτική οδός Ελσίνκη. Η διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας με νέο έγγραφο επανέρχεται στο αίτημα που είχε απευθύνει στις αρχές του μήνα, ζητώντας από τα νοσοκομεία αρμοδιότητάς της αλλά και από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας να εξετάσουν τη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού προς το νοσοκομείο της Ρόδου. Η πρόσκληση αφορά τη μετακίνηση είτε δύο ατόμων ειδικότητας τεχνολογικής εκπαίδευσης ραδιολογίας, ακτινολογίας, είτε δύο ατόμων ειδικότητας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χειριστών εμφανιστών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Δύο σωροί ενός κοριτσιού και ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκαν από το λιμενικό σε θαλάσσια περιοχή στα Καρδάμενα της ΚΟ και έξω από το λιμάνι της Στήλου αντίστοιχα. Η σωρός του κοριτσιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της ΚΟ και του άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στην επαρχιακή οδό Ρόδου Φαλιρακίου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με προπορευόμενο επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η πρώτη ισχυρή θερμή εισβολή του καλοκαιριού κάνει αισθητή την παρουσία της, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη. Σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως ανατολικά και στα νότια υπηρετικά, ενώ η αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση ακόμη και κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Εύθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Το πιο σπορ μέρος δεύτερο, συνεχίζουμε. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου βρίσκεται πάντα κοντά μας για να θυμίσει τους σίγουρους να επιλέξει τις μουσικές. Ο Παύλος Δογκοπούλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο προκύπτει και έρχεται από την ΕΠΟ και μας ενδιαφέρει, έχει να κάνει με τον τρόπο που κατατίθεται βλέπουν τα δελτία των ποδοσφαιριστών. Έτσι, διανύουμε τη μεταγραφική περίοδο. Είναι παραταμένη, θυμίζω, μέχρι τα μέσα του Φλεβάρι, έτσι, συνεχόμενη μεταγραφική περίοδο. Και σε πανελλαδικό επίπεδο υπήρχε ένα θέμα με συχνές καταγγελίες ποδοσφαιριστών για αυθαιρεσίες σε σχέση με την χρονική διάρκεια των δελτίων τους. Αυτό λοιπόν μπαίνει τέλος μια ρήχνη στην οποία αποφάσισε η ΕΠΟ.

Προείπε λοιπόν να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα αμφισβήτησης των εγγράφων, θεσπίζεται η υποχρεωτική επικύρωση του γνησίου, της υπογραφίας του γνησίου, της υπογραφής των δελτίων, είτε μέσω των ΚΕΠ ή μέσω του gov.gr.

Οπότε ήδη οι ποδοσφαιριστές επικυρώνουν στα δελτία των γνήσιων υπογραφής τους και από εκεί πέρα το δελτίο κατατίθεται στην διοργανώτρια αρχή. Και μάλιστα είναι σημαντικό γιατί η έκδοση του δελτίου δεν συνοδεύεται πλέον από την κατάθεση προσκόμισης της κάρτας υγείας. Διαχωρίζονται οι δύο υποχρεώσεις.

Ο πολύπρος πρώην μέσος από όλων Ακαλυθιών, ο οποίος είχε χάσει, θυμίζω, την περασμένη σεζόν λόγω σοβαρού τραυματισμού, από τον οποίο όμως έχει συνέλθει στο 100% και σίγουρα είναι ότι πρέπει για την ομάδα του Γιάννη Αρχουντούλη. Ένα τίποτα σωριστή του και ο ίδιος για να ενισχύσει τον Άστερα. Ένας παίκτης με πλούσιο βιογραφικό, έχει περάσει από Ανιόνιο, Καλονί, Επισκοπή, Πανηλιακό, τη Ρόδο. Και τώρα απλώς τον Αστέρα Βαστίδας, ο οποίος ψάχνει έναν ακόμα εξτρέμ για να μπορέσει να ολοκληρώσει το ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν στην πρώτη κατηγορία.

Μια ακόμα μεταγραφή και ενός ακόμα νεαρού ανακοίνωσε και ο Ατρόμητος Δημηλιάς. Στον Ατρόμητο, στον οποίο παρεκτήντος επέστρεψε ο Μεταξές Κώστας παρά τη συμφωνία του με τον ταξιάρχη Καλάθου. Έτσι υπήρχε μια ανακοίνωση πριν από κάποιο καιρό, έτσι πως οι δρόμοι του Ατρόμητου με τον ποδοσφαιριστή είχαν χωρίσει, αλλά τελικά βρέθηκε στη διάβολη επικοινωνία. Οπότε ο Μεταξές Κώστας παραμένει στο έμψεχο δυναμικό των νεοφώτιστων. Ένα ποδοσφαιριστή που είχε σημαντική συμβολή στην άνοδο τη ομάδα του Γιώργου Σταυριανού στην πρώτη κατηγορία. Και αποκτήθηκε επίση και ο 16χρονο τερματοφύλακα Τάσο Σταυριανό. Ένα ακόμα νεαρό παιδί το οποίο προέρχεται από τα τμήματα υποδομών τη Ρόδου.

Γενικά στην δουλειά δεν τους ορίζουν. Έτσι, η φιλοσοφία παραμένει η ίδια. Νεαροί ποδοσφαιριστές, ιδίως χρωμός με τον αντίστοιχο περσινό ή με την ομάδα να έχει ως στόχο να είναι αξιοπρεπή στο νέο πρωτάθλημα. Έτσι, και ό,τι κάνει από εκεί πέρα σε επίπεδο επιδόσεων.

Στη δεύτερη κατηγορία του μεταξύ έχει ο Φιστρίου, έτσι μια φρέσκη ανακοίνωση, καθώς παραμένει ο Θάνος Παπουδάνος, έμπειρος επιθετικός και σε ρόλο στο τεχνικό επιτελείο του Φιστρίου, σε ρόλο τον οποίο έχει την τελευταία διετία. Ενώ έμεινε και ο Λευτέρης Σκυλάς, ο πολύπρος τερματοφύλακας, για να βοηθήσει και αυτούς την ομάδα της Ιστρίου.

Ναι, είχαμε και στην τρίτη τοπική κατηγορία, στο Μόνο Γεναδίου αρχικά, εκεί που την τεχνική ηγεσία της ομάδας ανέλαβε ο έμπειρος Στέργος Λαβριανός. Με νέα όνειρα και νέες φιλοδοξίες θα μπει στο πρωτάθλημα και η Ασπίδα Πολακιάς, η οποία ανέδειξε νέο διοικητικό συμβούλιο. Και ο στόχος πλέον είναι η επιστροφή στην δεύτερη τοπική κατηγορία.

Ενώ έτοιμος για την επιστροφή του στα τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα, δείχνει και ο Απόλλωνας Απολλώνων για το ερχόμενο Σάββατο στις 7 έχει προκηρυχθεί γενική συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Μια διοίκηση, ένα σχήμα το οποίο είναι ήδη έτοιμο, απομένει απλώς η τυπική επικύρωση. Από εκεί πέρα θα μπορέσει ο Απόλλωνας μετά την αποχώρηση του έτσι πέρσι από την δεύτερη κατηγορία να επανέλθει στην τρίτη κατηγορία, στηριζόμενος ως επιτοπλίστων σε γηγενείς ποδοσφαιρίστες.

Όχι, θα μια είδηση η οποία αφορά ένα δικό μας παιδί του Ρόδικου Ποδοσφαίρου, του Μανθύρων, ο Σωτήρης Κρητικός. Σωτήρης Κρητικός, ο οποίος υπέγραψε πλέον το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Θα αγωνίζεται του χρόνου στην ΚΑΠΑ 19 του Τριφυλιού. Φέτος είχε στεφθεί πρωταθλητής με την ΚΑΠΑ 17 του Συλλόγου.

Λοιπόν, πριν βγήκε ο Στέλιος Αρέσκος, ναι, το είδα σε δύο μόλις τώρα. Ναι, μια πολύ άσχημη είδηση για τον παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έβγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Κέβιν Κίγκαν.

τρελική μορφή για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο Kevin Keegan, ο οποίος είχε κάνει σπουδαία καριέρα ως ποδοσφαιριστής με τις φανέλες της Liverpool, του Αμβούργου, της Southampton και της Newcastle. Πρώτος καριέρας του είχε αναλάβει προπονητής σε ομάδες όπως η Newcastle, η Fulham, η Manchester City, την Εθνική Αγγλίας επίσης. Μάλιστα, ο ίδιος είχε αποκαλύψει τον περασμένο Ιούνιο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο σταδίου 4, έτσι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και δυστυχώς δεν τα κατάφερε, έτσι. Απεβίωσε σήμερα.

Ο Μιχάλη Δήλας, κλείνουμε, μπορούμε. Λοιπόν, ωραία, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί μας χωρίζει ένα λεπτό πριν από τις 6. Οπότε σχεδόμαστε σε πολύ λίγο με τον Betamovin Sport FM να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Πρώτα ο Θεός, κοντά μας είναι ο Χρήσμος Ψήλας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Ένωσης, για να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις στα τοπικά πρωταθλήματα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day! Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκο.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Kevin Keegan, νικημένος από την επάρατη νόσο. Ο Εκ λοιπόν κατέκτησε μεταξύ άλλων πρωταθλήματα σε Αγγλία με Λίβερπουλ και Γερμανία με Αμβούργο, ένα κύπελο πρωταθλητριών, δύο κύπελα UEFA, ενώ κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Ελάτε να του δείξουμε τι σημαίνει να είσαι μέλος της οικογένειάς μας στο μήνυμα της ΚΑΕ προς τον κόσμο εν ώψη της παρουσίασής του στο Παλατάκι στις 18:30. Ένας πραγματικός κύριος που έδωσε και την καρδιά του, έγραψε στα social media ΕΚΑΕ Παναθηναϊκός άκτορ που αποχαιρέτησε νωρίτερα τον Τούρκο Φόρουαρντ. Με τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα Τσέσκα 1948 θα τεθεί αντιμέτωπος ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League εάν περάσει την πάξη. Δεν είναι φυσιολογικό 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, σωστή επιλογή ο Νίστρουπ, τόνισε ο τεχνικός διευθυντής των Πράσινων Στέφανος Κοτσόλης σε συνέντευξή του στο κανάλι της Superbet. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Φαν Ντρόγκελεν. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ ο Kings Kangua, καθώς σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, η Χάπολ Μπερσεβά αναμένεται να αποδεχτεί πιθανότητα και εντός της ημέρας την πρόταση της Ένωσης για τον 27χρονο χαφ από τη Ζάμπια. Στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται το κόστος της μεταγραφής. Προς την Αυστριακή ΛΑΣΚ με τη μορφή δανεισμού ο Δέβι Λούμπισιτς. Δύσκολη αντίπαλο χαρακτήρισε ο Χωσόλης με τη Λίμπαρ την Αϊμέγγεν, η οποία θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Θα έχουμε συνηθίσει να παίζουμε με ολλανδικές ομάδες, πρόσθεσε. Στη λίστα για τα χάφη, Εουστάκιο της Πόρτο, Μπραγκάνσα της Sporting και Εξπόστο της Εσπανιόλ. Το πόστο του διευθυντή της Ακαδημίας ανέλαβε και επίσημα ο Πάολο Νόγκα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ταρέμι στην Ολλανδία. Τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό του Europa League, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου, ενώ αν αποκλειστεί θα παίξει με τον ηττημένο του Καραμπάκ Τσέσκα Σόφια στο Conference. Ελπίδες να προλάβει το πρώτο μάτς με τους Ουκρανούς έχει ο Λουστόντο που έβγαλε μέρος του προγράμματος. Ενσωματώθηκε σήμερα στις προπονήσεις ο Μπάμπα. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ και την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα ενώ ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κάνουν και βελτιωτικά έργα, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των λιωσίων. Εντός της εβδομάδας οι εξελίξεις. Τη μοίρα φορά στη φανέλα του Άρη Μπέσον, στόχος μου να ηγηθώ και να πάρω τίτλους, τόνισε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ ο Σέρβος Γκάρτ Στέφαν Γιόβιτς. Το τέλος της συνεργασίας τους με τον Αμερικανό Σέντερ Στίβεν Ίνοχ ανακοίνωσαν οι Κίτρινοι. Εν αναμονή της ανακοίνωσης για την απόκτηση του Τομ Ντέλε μπασίρουνε στον Άρη με τον 26χρονο Νιγηριανό μέσω να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Προτεραιότητα ενίσχυση στην άμυνα για τους Κίτρινους που βρίσκονται σε αναζήτηση στόπερ, δεξιού και αριστερού μπακ. Δύο αποχωρήσεις ανακοίνωσε ο Όφη. Παρελθόν από την κριτική ομάδα αποτελούν η Ήλια Βούκοτιτς και Μάρκο Ρακόνιατς έπειτα από κοινή συμφωνία των δύο πλευρών. Προς το Άμπου Ντάμπι οδεύει το Super Cup της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί 19 με 20 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι Μπισί. Ως εναλλακτική εξετάζεται η Κωνσταντινούπολη λόγω της εύθραυστης κατάστασης στην περιοχή. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης για ακόμα ένα χρόνο θα παραμείνει ο Σέρχιο Γιούλ. Όπως επιβεβαιώνουν τα ισπανικά μέσα, ο θρυλικός αρχηγός της ομάδας έχει ανανεώσει εδώ και ένα μήνα το συμβόλαιό του, με τη νέα σεζόν να αποτελεί την 21η συνεχόμενη παρουσία του στη Βασίλισσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Top FM 102,4.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Winsport FM 94,6, 8 λεπτάκια μετά τις 6 και θα πάμε εκτάκτως σήμερα μέχρι τις 8. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Ρήλο παρακαλώ, μετά από ούτε και εγώ ξέρω πόσο καιρό στο στούντιο παρέα, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλης Μουσουράκης στην αρχισυνταξία της εκπομπής.

Όπως καταλαβαίνετε, επειδή ο ένας είναι στην Κρήτη ήδη αρκετές ημέρες, ο άλλος έχει πάει πιο κάτω, αρκετά πιο κάτω, είναι στην Κένια με κάτι ελέφαντες. Σήμερα ήρθα εγώ εδώ έτσι για μια έκτακτη παρουσία. Θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή σε άλλη ώρα αύριο. Κάνω rotation. Μεσημεράκι με αύριο νομίζω, στις 12. Άμα θέλει η παραγωγή να με ενημερώσει, γιατί δεν είμαι και σίγουρος, μην έρθω άλλη ώρα. 12 δεν έχω αύριο. Είδατε, λοιπόν. Και μετά θα πάω να κάνω λίγα μπάνια και ξανά μετά. Ξανά μανά. Λοιπόν, θα πάμε χαλαρά. Αν προκύψει κάτι, προφανώς εδώ είμαστε για να το μεταδώσουμε, να το σχολιάσουμε. Θα πούμε για τελικό. Βλέπουμε και την παρέλαση, η οποία είναι σε φάση να ξεκινήσει στη Μαδρίτη. Για την πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία, είχαμε τις κληρώσεις, το βλέπουμε, το πάμε λίγο βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή κατευθύνετε και εσείς λίγο την εκπομπή, στο τι θέλετε να συζητήσουμε. Είχαμε βεβαίως και μια δυσάρεστη είδηση που έγινε πριν από λίγο γνωστή, ήδη την έχετε ακούσει. Έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια ο θρυλικός Kevin Keegan. Σε λίγα λεπτάκια θα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν άνθρωπο που μπορεί να μας μιλήσει και να μας πει πολλά για αυτή την εμβληματική φιγούρα του ποδοσφαίρου. Αλλά πριν απ' όλα να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμό, σούπερ διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει από σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, έως Παρασκευή 24 Ιουλίου. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και δίνουμε καθημερινά ένα εισιτήριο για δύο άτομα. Ξαναλέω, ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Ο διαγωνισμός τρέχει από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 88 946 946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο, ξαναλέω, για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό.

Μπορεί να είναι επίσης τέλος Ιουλίου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν. Οι μάχες αρχίζουν ξανά. Γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μιας νέας σεζόν Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας 21+. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζωντανή είναι ρε φίλοι εκπομπή, γιατί να είναι από χθες. Όπα, όπα, εντάξει, είπαμε δα. Βάζουμε ηχογραφημένες, αλλά όταν είναι, ξέρεις, πολύ δύσκολες μέρες. Δηλαδή, Πάσχα, κάνα 15 Αύγουστο, αλλά όχι και σε τέτοιες ώρες.
1: Καμιά απεργία.
0: Καμιά απεργία, ναι, και κυρίως βράδυ. Ξέρει, ο Παναγιώτης Ορίλος κάνει και πολλές ηχογραφημένες και παίζουν. Είναι ζωντανή εκπομπή, λοιπόν, με σκάλωσε. Τέλειο.

Και λέμε, σκάλωσε και εσύ πάρα πολύ. Τι εννοείς, δεν έπαιξε ποτέ σε κάποια των μεγάλων της Αγγλίας ο Kevin Keegan? Δεν έχεις ενημερωθεί καλά ή είσαι μικρός? Δεν έχει παίξει μόνο στο Newcastle ο Kevin Keegan. Να θυμίσω ότι ο Kevin Keegan έκανε τεράστια καριέρα στη Liverpool από το 71 μέχρι το 77. 230 συμμετοχές. Στο Newcastle πήγε πολύ αργότερα. Αφού είχε περάσει από Γερμανία, ξαναγύρισε Αγγλία, πήγε Southampton. Στη Liverpool έκανε τα πολύ σπουδαία πράγματα. Και φυσικά με τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας. Μιλάμε τώρα για μια θρυλική μορφή και σαν παίκτης και σαν προπονητής. Ο Kevin Keegan, ο οποίος δυστυχώς αρρώστησε. Μόλις τον περασμένο Ιούνιο ο ίδιος βγήκε και αποκάλυψε ότι έχει καρκίνο και πλέον είναι καρκίνος τέταρτου σταδίου. Έχει κάνει μεταστάσεις δηλαδή. Και ήξερε και ο ίδιος ότι ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ο ίδιος δηλαδή είχε κάνει δηλώσεις, μας είχαν σοκάρει τότε. Και δυστυχώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι πέθανε στο σπίτι του. Ήταν στο πλάι η σύζυγός του και τα παιδιά τους. 3 πρωταθλήματα με τη Λίβερπουλ. Ένα κύπελο. Το κύπελο πρωταθλητριών του το 77 βεβαίως. Δύο UEFA. Εκεί έκανε τα πολύ σπουδαία, έτσι. Και πήγε μετά στη Γερμανία και πήρε και ένα πρωτάθλημα στη Γερμανία με το Αμβούργο. Το μεγάλο Αμβούργο εκείνο των δεκαετιών. Και φυσικά δύο χρυσές μπάλες back to back, 78 και 79, μεταξύ πολλών ακόμη βραβείων που έχει πάρει, έτσι. Μια πολύ μεγάλη μορφή του αγγλικού ποδοσφαίρου και του ποδοσφαίρου γενικά, που δυστυχώς σήμερα έφυγε από τη ζωή. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να τα πούμε για τον Kevin Keegan με τον Καθήλυνα Αρμόδιο.

0: Sport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
13: να ερωτευτούμε.
12: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
14: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να θυμίσω, επειδή ζητάτε ξανά το τηλέφωνο για τον μεγάλο διαγωνισμό για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries, διαγωνισμός που τρέχει από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Το στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 88 946 946, με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star, κεφαλαία όλα. Για να δηλώσετε συμμετοχή, στο τέλος θα κάνουμε την κλήρωση. Ήταν έκπληξη που η Ισπανία πήρε το τρόπαιο? Όχι. Όχι. Όχι. Δεν θα ήταν έκπληξη... εννοείς γενικά στο Μουντιάλ συνολικά ή σε σχέση μόνο με τον τελικό? Γιατί η Ισπανία στον τελικό ως φαβορή μπήκε και το απέδειξε και στο γήπεδο ότι ήταν τελικά το φαβορή. Τώρα, αν με ρωτάς ότι είναι έκπληξη με βάση αυτά που λέγαμε πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε για μια ομάδα σαν την Ισπανία ότι είναι έκπληξη το να φτάνει να σηκώσει το τρόπαιο. Εντάξει, θα μπορούσε να πεις ότι, ξέρω εγώ, δεν πήγε η Γαλλία καν στον τελικό ή η Αγγλία, ας πούμε. Αλλά όχι, όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε να το πούμε. Ίσα ίσα που έτσι όπως εξελισσόταν η προχωρούσε η διοργάνωση, με την εικόνα που έβγαζε η Ισπανία, μια ομάδα τακτικά άρτια, με φοβερή ανασταλτική λειτουργία, η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια που έχει φάει μόνο ένα γκολ. Ένα. Έτσι όπως εξελίχθηκε λοιπόν η διαδικασία, δικαιότατα σηκώνει την κούπα. Κατ' εμέ, μπράβο τους και μαγκιά τους. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει να μας πει περισσότερα πράγματα για αυτή την θρυλική μορφή, τον Kevin Keegan, ο οποίος πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια. Χρήστο Τυρακόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Εντάξει, είναι λίγο. Εντάξει, όλες αυτές οι ειδήσεις πάντα είναι λυπηρές.
0: Και μετά το Μουντιάλ, ρε παιδί μου, μόλις τελείωσε το Μουντιάλ, τώρα βγαίνει αυτό έτσι που έχει σοκάρει το ποδόσφαιρο εντελώς.
1: Είναι λίγο η αλήθεια. Εντάξει, εγώ με τον Keegan είχα μια πολύ καλή επαφή γενικά, που άρχισε περίπου από τη δεκαετία του 80, όταν έρχεται στην Ελλάδα δύο φορές. Είχαμε κάνει και μια μεγάλη συνέντευξη τότε για την ΕΡΤ. Τον είχαμε πάει σε ένα παιχνίδι Παναθηναϊκό ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Το έχω ξαναπεί αυτά. Το έχω κάνει και σε ένα podcast μια στιγμή παραφροσύνης. Είδε το κόσμο το γήπεδο γεμάτο. Κόσμο να πανηγυρίζει πότε το ένα γκολ, πότε το άλλο. Μεικτά όλοι καθόντουσαν στην εξέδρα. Και σχεδόν ζηλεύοντας μου είπε: πότε θα το δούμε και στην Αγγλία, μου λέει, αυτό το πράγμα που εμείς σκοτωνόμαστε στα γήπεδα.
0: Φοβερό,
1: fast forward μπροστά,
0: ναι.
1: 10 χρόνια, όχι πολύ, και εμείς είχαμε αρχίσει και σκοτώνομασταν στα δικά μας γήπεδα και αυτοί είχαν φτιάξει από το 95-96 και μετά κάτι το οποίο το βλέπουμε τώρα και μας πέφτουν τα σαγόνια. Τέλος πάντων, συναντήκαμε πάρα πολλές φορές. Ήταν σχολιαστής πολλές φορές της αγγλικής τηλεόρασης, ήταν από τους πολύ καλούς ομιλητές και αναλυτές της ITV πολλές φορές, σε τελικούς Champions, μεγάλες οργανώσεις, παγκόσμιο. Είχε φτιάξει εκείνη τη φοβερή ομάδα της Newcastle ως προπονητής που έπρεπε να πάρει ένα πρωτάθλημα. Το 96 είχε φύγει 12 βαθμούς μπροστά και τελικά δεν το κατάφερε. Τα ως ποδοσφαιριστής, γιατί ο κόσμος και την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής την έκανε. Ο μόνος Βρετανός με δύο χρυσές μπάλες.
0: Και back to back κιόλας.
1: Και είναι η μία πίσω από την άλλη, με τη φανέλα όμως του Αμβούργου. Είναι λίγο περίεργη εκείνη η εποχή. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να το πάρει το 77, που ήταν ο κορυφαίος με διαφορά της Λίβερπουλ, όταν πήρε το Κύπρο Παλαιτριών πρώτη φορά το 77. Πιο πριν είχε πάρει η Λίβερπουλ τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά της τρόπια, το 73 με την Gladbach, πολύ μεγάλο μάτς του ίδιου, το πρώτο το 3-0. Είχε πάρει η Λίβερπουλ το δεύτερο μόλις κύπελο Αγγλίας ιστορίας της, το 74. Κερδίζοντας την Newcastle σε ένα τελικό. Μέχρι τότε η Newcastle δεν είχε χάσει τελικό. Και ήταν και μπροστά σε τίτλους συνολικά από τη Liverpool Newcastle το 1974, όταν παίξαν δύο ομάδες. Από τότε ο κόσμος άλλαξε βέβαια πάρα πολύ. Μέχρι το περσινό τελικό που η Newcastle ξανακέρδισε ένα τίτλο μετά από πόσα χρόνια. Ήταν το τελικός ο δικός του, ήταν το 3-0. Μετά πήρε το UEFA με την Gladbach, το UEFA με την Breeze που πήρε η Liverpool. Έχανε 0-2 στο 78 λεπτό στο Anfield, το γύρισε σε 3-2 και και μετά πήρε ένα εκτός έδρας στο Βέλγιο με μια εξαιρετική μπρίζ, την οποία την βρήκε ξανά η Λίβερπουλ δύο χρόνια μετά στο τελικό του κυπέλλου κόλτριων. Mm-hmm. Όλα τα γκολ τα βασικά και στο τυρικά το μάτς στο Βέλγιο ήταν γκολ του Κίγαν.
0: Ξέρεις πόσα μηνύματα έχουν έρθει που λένε εδώ οι φίλοι έγινα Λίβερπουλ λόγω του Κίγκαν και άφησα και μακριά μαλλιά. Ναι,
1: ναι. Είναι το σήμα κατά τη δεκαετία δεκαετίας του 70 μετά το Best που ήταν ο απόλυτος πρώτος superstar. Ναι. Γιατί οι προηγούμενοι superstar του αγγλικού ποδοσφαίρου, Νίκο μου, ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι όπως ο Στάνλι Μάθιους που έπαιζε μπάλα μέχρι τα 50. Mm-hmm. Αλλά ήταν οι κλασικές εκείνες φάτσες ανθρώπων μεγαλωμένων μέσα από πολέμους, μέσα από.
0: Ναι, ναι.
1: Και όλοι οι άλλοι μεγάλοι στάρ του αγγλικού ποδοσφαίρου κατά καιρού, ο Τόμι Λόουτον, ο Μπίλι Ράιτ. Βγήκε ο Μπεστ που ήταν πολύ διαφορετικό, το στυλ, το ντύσιμο κτλ. Και ο Κίγκαν ήταν η άμεση απάντηση, αν θέλει, η επόμενη. Με το μακρύ μαλλί, το μαλλί, το σγουρό που ήταν το σήμα κατά τεθέν της δεκαετίας του 70. Mm. Με μια Αγγλία που δεν πήγαινε όμως σε μεγάλες διοργανώσεις, 74 και 78 δεν πήγε.
0: Ναι.
1: Ένας πέρναγε βέβαια, έτσι να πούμε. Η Πολωνία βγήκε τρίτη στον Παγκόσμιο Κύπελλο και η Ιταλία ήταν η βάση της ομάδας που ουσιαστικά πήρε το 82 μετά το Παγκόσμιο. Όταν πλέον ο Κίγκαντας στα Ντουζένια το 80 η Αγγλία δεν πήγε καλά στο Euro και το 82 ήταν τραυματίας στο Μουντιάλ της Ισπανίας. Βοήθησε ουσιαστικά μισή ώρα μόνο στο τελευταίο παιχνίδι με τους Ισπανούς. Δηλαδή, οι μεγάλες του μέρες δεν ήρθαν ποτέ σε διεθνές επίπεδο.
0: Το 66 που ρωτάει εδώ ένας φίλος ήταν πιτσιρικάς, δεν έπαιζε ακόμα, ήταν πολύ μικρός.
1: Το 66 ήταν ακόμα στις Κάνθρες.
0: Ναι. Το βρήκα και εγώ, ναι, το βρήκα και εγώ εδώ, το ψάξα.
1: Τον πήρε το 71 και τον έριξε κατευθείαν με το καλημέρα, αντικατέστησε τον τότε βασικό εξτρέμ που ήταν τον Τόμσον και έριξε τον πιτσιρικά Κίγκαν που σκόραρε στην πρεμιέρα, νομίζω ήταν με την Ότια μου πρεμιέρα, μπορεί να είναι και
0: Χρήστο, ξέρεις πώς προέκυψε, τώρα θα μου πεις...
1: Ναι, το Mighty Mouse.
0: Και το Mighty Mouse, άλλη είναι η ερώτησή μου. Είναι μια περίοδος, η δεκαετία του 70, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο εύκολο για τις μεταγραφές. Πώς προέκυψε το Αμβούργο.
1: Πώς προέκυψε να πάει στο Αμβούργο.
0: Ναι,
1: οι Γερμανοί είχαν λεφτά. Οι Γερμανοί είχαν τα λεφτά, οι Άγγλοι δεν είχαν.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ απλό. Οι μεταγραφές είναι πάρα πολύ απλές. Κάποτε οι Ιταλοί είχαν τα χρήματα στη δεκαετία του 60. Οι Ιταλοί μετά απαγορεύσαν τις μεταγραφές. Στη δεκαετία 50 οι Ιταλοί. Όλοι θέλουν να πάνε στην Ιταλία. Δεκαετία 60 το ίδιο. Οι Ιταλοί μετακόψαν τους ξένους. Οι Ισπανοί ήταν απαγορευμένοι, οι ξένοι λόγω Φράγκο. Άνοιξε η αγορά των Ισπανών το 73, οι σπουδαίοι άρχισαν να πηγαίνουν στην Ισπανία, ο Κρόιφ στην Μπάρτσα, ο Νέτσερ στη Ρεάλ, σου βάζω τώρα τα πολύ μεγάλα ονόματα. Και οι Άγγλοι δεν φέρνανε ξένους, ήταν ένα πρωτάθλημα, μια χαρά με τους Βρετανούς, αλλά ο Αρντίλες και ο Βίγια ήταν οι πρώτοι που πήραν άδεια να παίξουν μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αργεντινή το 78. Και μετά τα λεφτά ήταν πάρα πολύ περιορισμένα. Δηλαδή η Αγγλία μέχρι το 61 είχε και βασικό μισθό, δηλαδή δεν μπορούσε να πας παραπάνω με μεγάλες απεργίες. Και επειδή ένας παίκτης πήγε, ο Τέρι Κονρόι, ουσιαστικά σε αυτό που λέμε σήμερα, εμείς λέμε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτός πήγε λοιπόν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και ρίξανε τον ανώτατο μισθό. Αλλά ο μισθός σε σύγκριση με το τι λεφτά παίρνανε οι Ισπανοί, ή οι ξένοι στην Ισπανία, ή οι ξένοι στη Γερμανία, γιατί οι ομάδες που δεν λίγα είχαν διαφημίσεις στις φανέλες τους οι Άγγλοι. Όχι μόνο δεν είχαν, οι Άγγλοι τις απαγορεύαν, τις ζητάγανε για τις ομάδες να βγάλουν τη διαφήμιση εάν το έδειχνε τηλεόραση. Καταλάβεις πως να σχολιάσω ορισμένα πράγματα σήμερα, μας ακούγεται
0: τόσο
1: αστείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε ο Κίγκαν προτίμησε να ζητήσει από τη Λίβερπουλ να τον δώσει σε μία από τις ομάδες. Τον ήθελε και το Αμβούργο, τον ήθελε και η Μπάγερν. Στο Αμβούργο πήγε, με το Αμβούργο μεγαλούργησε, εκεί πήρε και τις δύο χρυσές μπάλες. Και γύρισε, πήγε σε Σαουθάμπτον γυρίζοντας, αυτά μεγάλη έκπληξη. Και όχι μόνο πήγε σε Σαουθάμπτον, αλλά παραλίγο να οδηγήσει σε Σαουθάμπτον να πάρει και το πρωτάθλημα από τη Λίβερπουλ το 82. Ήταν τερμάτισε δεύτερη σε Σαουθάμπτον, με παίζοντας φοβερό ποδόσφαιρο. Και εκεί ο Κίγκαν πίστευε ότι είναι η καλή πλατφόρμα του για να παίξει, ξέρεις, σε ρήτα μάτς το 81-82 για να πάει επιτέλους στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και εκεί προς το τέλος της χρονιάς, με τη Σαουθάμπτον πρώτη στη βαθμολογία γύρω στον Φεβρουάριο, Μάρτιο, τραυματίστηκε, έτσι και η Σαουθάμπτον έπεσε πιο πίσω στη βαθμολογία και δεν πήρε το τίτλο. Η Λίβερπουλ είχε κάνει ένα απίστευτο ντεμαράζ για να το πάρει και να το πρωτάθλημα, τέλος πάντων τώρα. Είχε μείνει 13η κάποια στιγμή τα Χριστούγεννα. Και ο Κίγκαν στο τελευταίο δίμηνο προσπάθησε να επανέλθει παίζοντας και κάποια μάτια, γιατί θεωρούσε υποχρέωσή του, ρε παιδί μου, να βοηθήσει η Σαουθάμπτον, αλλά ταυτόχρονα δεν ήταν και καλά. Με αποτέλεσμα πριν το Μουντιάλ Η απόφαση ήταν δύσκολη, να τον πάρει ή να μην τον πάρει μαζί ο Greenwood. Ήταν τραυματίας και αυτός και ο Trevor Brooking της West Ham. Ίσως οι δύο πιο χαρισματικοί παίκτες εκείνης της εποχής. Και η Αγγλία πήγε και με τους δύο τραυματίες και παίξαν η μισή ώρα μόνο στο τελευταίο μαζί την Ισπανία. Είναι μερικές λεπτομέρειες πολλές φορές που μπορούσαν να αλλάξουν και ένα ολόκληρο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε.
0: Το Mighty Mouse.
1: Τώρα, το Mighty Mouse προέκυψε από την εποχή, τότε τον σχεδιάζανε σαν έναν υπερήρωα που ήταν ένας μικρός, το λέγανε ποντίκι επειδή χωνότανε στις φάσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήταν ένας παίκτης που δούλεψε πάρα πολύ για να πετύχει αυτά που πέτυχε, αγωνιστικά για να τον καταλάβει κάποιος, να τον φέρει κοντά στο μυαλό ενός παίκτη της τελευταίας 15 ετίας που τον είχαν ξαναζητήσει. Είχα πει ότι ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχω δει να μοιάζει τόσο πολύ στο στυλ του Κίγκαν, που δεν ήξερες αν είναι εξτρέμ ή αν είναι φόρια, είναι ο Λουίς Σουάρες. Ακριβώς αυτά, δηλαδή το έπαιρνα την μπάλα, γυρίζω την πλάτη, κάνω φάλτσα, σηκώνομαι εκεί που δεν με περιμένει κανείς για κεφαλιά και μένω στον αέρα, ενώ ήταν κοντός. Και μετά η Λίβερπουλ, όταν τον έδωσε το 77, με ρεκόρ για την εποχή, ο Πέισλι ήδη είχε δει στον Νταλγκλής την συνέχεια. Και ο Νταλγκλής αγαπήθηκε με τα παράφορα από τους οπαδούς της Λίβερπουλ, συνεχίζοντας τους τίτλους, αλλά και ο Κέβιν ποτέ δεν έπαψε για μένα. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που σε συζητήσεις ανθρώπων της Λίβερπουλ πάντα ο Κίγκαν αναφέρεται πάρα πολύ ψηλά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η γιγάντωση επισάγκλη στη δεκαετία του 70 ήρθε με τις ημέρες του διδήμου στην επίθεση Κίγκαν τόσο κοντός και ο ψηλός. Οπότε έτσι προέκυψε και αυτό το συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, το πάλεψε όσο μπορούσε αυτή την ιστορία, το ανακοίνωσε ο ίδιος
0: πριν
1: χρόνο, το παλεύει, αλλά ήταν αργά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Χρήστο Τυρακόπουλο για Kevin Keegan. Το λαβαίνουμε δελτίο.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Στη στήριξη μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για να καλυφθούν κενές θέσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Χολιάδης σε σημερινή συνάντηση που είχε με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκου Καραμαρίτη με αφορμή τις προκηρύξεις του Υπουργείου που αποβαίνουν άκαρπες. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με το νερό στο νοσοκομείο Καλλίμουνη υπογράμμισε ο Γιάννης Διαμαντής, μεταμοσχευμένος νεφροπαθής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Νεφροπαθών, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για την ταλαιπωρία από υφίστανται νεφροπαθείς που αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για αιμοκάθαρση. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο, η αρμόδια επιτροπή έκρινε το νερό ακατάλληλο και η διοίκηση του νοσοκομείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προχώρησε προληπτικά στην αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων και των αιμοκαθάρσεων μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάσταση. Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση σε 4 υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κενών θέσεων υπερβαίνει τις 80.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση και κάνει λόγο για αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες αλλά και τις ειδικότητες που χρειάζονται, για παροχή κινήτρων προκειμένου να καταστεί ελκυστική απασχόληση στον τουριστικό τομέα και για αλλαγή του πλαισίου για τις μετακλήσεις προσωπικού. Συνεδριάζει την 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 9 θέματα. Στη σύλληψη 54χρονου Μεδαπού που είχε στην οικία του στη Ρόδο 1,4 κιλά κατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 11 επιμέρους ποσότητες κάναβης καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Η Δήμαρχος Στήλου, Μαρία Καμά, περιλαμβάνεται μεταξύ των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αποτελεί το κεντρικό συλλογικό όργανο και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης. Έκκληση προς την τοπική κοινωνία απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Εμποδοτών Ρόδου με σκοπό να ανταποκριθεί και να στηρίξει την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυμετακιζόμενης ασθενούς που νοσηλεύεται στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και χρειάζεται άμεσα περισσότερες από 10 μονάδες αίματος. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στο σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης και την αξία της προσφοράς διοργανώνει η Επιτροπή Ρόντου της Δωδεκανησιακής Μέλισσας αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Bello Blue Estate, τηλεοφόρο Ρόδου Καλυθέας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί το χαμό του σπουδαίου Kevin Keegan. Ο παλιός ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και της Εθνικής Αγγλίας, ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που έδινε εδώ και 6 μήνες και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ένταση 4 με 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Αν το δείτε και στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Σε λιγάκι λοιπόν θα πάμε στον καλό συνάδελφο. Τον έχουμε τον καλό συνάδελφο. Πάμε στον Κώστα Δελή. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Εδώ που οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν και εμείς στο γήπεδο, όχι βέβαια όλο, γιατί έχουν ανοίξει θύρες VIP και τα παλιά δημοσιογραφικά θεωρία. Έχουμε και μια αλλαγή στο γήπεδο, αλλάζουν τα δημοσιογραφικά που βγαίνουν κάτω πίσω από τις μπακέτες. Αρκετός κόσμος, περίπου αυτή τη στιγμή μια εκτίμηση 2.500 είναι στο γήπεδο, αλλά έχει πολύ κόσμο έξω που συνεχίζουν να προσέρχονται στο γήπεδο. Είναι βέβαια με ελεύθερη είσοδο για αυτή την παρουσίαση, την ειδική εκδήλωση για τον ευθέτηρος μας, ο οποίος ήρθε στο γήπεδο στις 6 παρατέταρτο συνομίλησε και με τον Αριστοτέλη Πιστακίνη, τον μεγαλομέτρο της ομάδας, ο οποίος βρίσκεται στα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Βέβαια και χθες είχα μια συνάντηση μαζί με το που ήρθε ο Τούρκος μέσω Αθήνας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Έκανα μια πρώτη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σήμερα υπέγραψε, αφού πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, το νέο του συμβόλαιο για 3 χρόνια, ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Όντως είπες και εσύ πολύ ωραίο και το βιντεάκι της ΚΑΕ που δείχνει τον Όσμαν να παίζει και σκάκι. Όπως επίσης αποκαλύφθηκε και μέσα από ένα μεγάλο μπάνερ που είναι στημένο τώρα στο παρκέ, στο κέντρο του παρκέ, που καλωσορίζει Welcome Τσέντι Όσμαν με το σήμα των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, που θα φορά το νούμερο 6 στην φανέλα με το δικέφαλο του Βορρά. Έτσι λοιπόν, όπως και στις υπόλοιπες ομάδες, μάλλον θα φορά αυτό το νούμερο, το νούμερο 6 με το φανέλα του ΠΑΟΚ. Και έτσι σε λίγη ώρα περιμένουμε να γίνεται μια παρουσία στην φαντασμαγωρική. Άλλωστε πολλές ημέρες το προετοιμάζει εδώ η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι όλα τα μέλη της δίκης, είναι ο Σωτέρης Τακίδης, είναι και ο Μπάνε Πρέλεβιτς, που έχει δώσει το παρόν, αλλά εντυπωσιασμένοι και χθες από το αεροδρόμιο, από την υποδοχή, και σήμερα η σύζυγος του Τζέντες Μάνι, τον Κάλα ηθοποιός, γνωστή η Έμπρου Σαχίνη, η οποία πραγματικά δεν συνεχίζει να... δεν σταματά να τραβάει έτσι με το κινητό της βιντεάκια και φωτογραφίες. Ο κόσμος που συνεχίζει να προσέρχεται, περιμένουμε αυτή την εκδήλωση, οι πρωτόμοιρες καταστάσεις για το ΠΑΟ.
0: Θα σε ρώταγα αν θυμάσαι ξανά να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, Κώστα.
6: Ναι, ναι.
0: Στον μπασκετικό ΠΑΟ. Πολλά χρόνια.
6: Δεν μπορώ και εγώ να πάω πιο πίσω. Ακόμα και στις καλές εποχές του ΠΑΟ. Εντάξει, το Παλατάκι ήταν πρώτη φορά. Γίνεται στα 26 χρόνια που είναι το Παλατάκι. Έχουν πολύ πληθές στο ΠΑΟ. Αλλά τουλάχιστον για πρώτη φορά γίνεται μια ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του παίκτη. Συγγνώμη με κόσμο. Με αρκετό κόσμο όμως περνάνε.
0: Βέβαια, βέβαια. Περνά, λέει. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξανάρθουμε σε σένα αργότερα. Καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολύ φασαρία, αλλά νομίζω μια χαρά ακούστηκε ο Κώστας. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν γενικά φέτος στο μπάσκετ και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ πράγματι εδώ και πάρα πολύ καιρό προετοιμάζει τη σημερινή παρουσίαση και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχουν ετοιμάσει.

Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και στείλε στο info@traininghub.edu.gr, δήλωσε συμμετοχή μέχρι 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-0106-700. Όσοι ήταν στη Βαρσοβία χθες στη συναυλία, στο Εθνικό Στάδιο της Βαρσοβίας, στον System of a Down, λογικά έχουν επιστρέψει με πνευμονία στα σπίτια τους. Έχει ρίξει το νερό, μιλάμε τώρα για κατακλυσμό κανονικό, ζέστη παράλληλα, τους βάραγε και πριν τη συναυλία και στη διάρκεια της συναυλίας, πήγαν κάτι φιλαράκια, αλλά από ό,τι είδα από τα βίντεο δεν πτωήθηκαν ιδιαίτερα. Το μετά είναι το θέμα.

Να πω εδώ σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον Χρήστο Τυρακόπουλο, θα μπορείτε να την ξανακούσετε, θα ανέβει το ηχητικό, ότι ο Kevin Keegan έχει και μια ιστορία με τον Θωμά Μαύρο και τον Βασίλη Χατσιπαναγή. Έχει συνυπάρξει με αυτούς τους δύο θρύλους του ελληνικού ποδοσφαίρου στη Μικτή Κόσμου το 1984. 22 Ιουλίου του 1984 είχε αντιμετωπίσει τότε η Μικτή Κόσμου την New York Cosmos σε ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι μπροστά σε 40.000 θεατές και πολλοί, όπως καταλαβαίνετε, ήταν Ελληνοαμερικανοί. Και ήταν τότε και ο Kevin Keegan, ο Θωμάς Μαύρος, ο Βασίλης Χατζηπαναγής και συμπαίκτες τους, κάποιοι όπως ο Μάριο Κέμπες, ο Μπέκεν Πάουερ και ο Πίτερ Σίλτον.

Θυμίζω ξανά τον διαγωνισμό μας που τρέχει από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferry. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star κεφαλαία και δηλώνετε συμμετοχή. Θα μπείτε στην κλήρωση, θα την κάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει διαθεσιμότητας. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

Λοιπόν, η παρέλαση σε τι φάση βρίσκεται? Έχουν φτάσει αρκετές ώρες οι Ισπανοί. Αλλά εντάξει, τώρα προφανώς. Α, εντάξει, οκ. Okay. Ακόμα είμαστε σε μια φάση όπου μαζεύεται ο κόσμος στη Μαδρίτη για τη μεγάλη παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών, οι οποίοι έφτασαν το μεσημεράκι. Κατέβηκαν με την κούπα, ο Ρόδρι είχε πάρει αγκαλιά το κύπελο, έβγαλαν κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες και προφανώς τώρα πήγαν να ξεκουραστούν λίγο για να ανέβουν στο ανοιχτό λεωφορείο και να κάνουν την παρέλασή τους στην Ισπανική πρωτεύουσα. Η Ισπανία χθες η οποία κατάπιε την Αργεντινή. Στο τέλος βέβαια της παράτασης και αφού έχει ανοίξει το σκόρ η Ισπανία, τα είδανε λίγο όλα. Αλλά τελικά η Αργεντινή δεν κατάφερε να βρει τον γκολ της Σοφάρης και να στείλει τον τελικό στα πέναλτι. Η Ισπανία κράτησε το 1-0 με αυτό τον γκολ του Φεράν Τόρες. Γράφτηκε περίπου παρόμοια ιστορία με εκείνη του 2010. Πάλι η Ισπανία κατάφερε στην παράταση τότε να βρει το χρυσό γκολ με τον Ινιέστα και να κατακτήσει το Μουντιάλ σε έναν τελικό βέβαια ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον χθεσινό. Σε εκείνον τον τελικό, αν θυμάστε, οι Ολλανδοί είχαν χάσει κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες, ειδικά εκείνη του Ρόμπεν είναι τάχαστα. Διότι οι Ολλανδοί τραβούσαν τα μαλλιά τους για το γεγονός ότι πάλι δεν πήραν κάτι. Και τελικά το πήραν οι Ισπανοί. Χθες η εικόνα του τελικού ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι θα ήταν άδικο. Υπάρχει και αυτό στο ποδόσφαιρο. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Προφανώς και γι' αυτό δημιουργούνται και πολύ όμορφες ιστορίες και ωραία παραμύθια έτσι ποδοσφαιρικά και μας αρέσουν αυτά. Αλλά θα συμφωνήσουμε ότι χθες η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα συντριπτικά απέναντι στην Αργεντινή και κάπως έτσι της πήρε το στέμα

0: Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη στον Κώστα Δελή. Κώστα!
1: Τώρα κάνει δηλώσεις ο Τσέντι Όσμαν μέσω αποθέωση. Καταρχάς ευχαριστεί τον κόσμο που ήρθε να τον δει σε αυτή την ειδική εκδήλωση. Αυτό λέει. Και ιδιαίτερα λέει που περισσότεροι κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, το πώς ήρθαν μέσα σε αυτό το αυτό απόγευμα, πολύ ζέστη, με απόλυτη ζέστη, με ανθρώπους που βλέπω κοντά. Πραγματικά είναι συγκινημένος, λέει ο ίδιος. Αποθεώθηκε όπως αποθεώθηκε και ο Τέλης Ζακίνης όπως μπήκε στο γήπεδο από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Συνεχίζει να μιλάει ο Τσέντι Όσμαν. Συνεχίζει να λέει ότι θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα για το σύλλογο. Ότι δηλαδή θα μπορέσει, θα βοηθήσει την ομάδα μεγαλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Είναι τρελός ο πρόεδρος, αποθέωσε που μετακινείται από τον κόσμο. Ο Τσέντι Όσμαν είναι στο κέντρο του γηπέδου, στο παρκέ και προχωράει με αυτό το μικρόφωνο σε αυτές τις δηλώσεις.
0: Μάλιστα, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε σε εσένα. Έχει και χαμό, όπως καταλαβαίνετε, και ακούτε βασικά στα αυτιά σας από την παρουσίαση του Όσμαν, ο οποίος μιλάει στον κόσμο. Σε λιγάκι θα ξέρουμε και αναλυτικά όλα όσα έχει πει απευθυνόμενος στους οπαδούς του Δικεφάλου του ΟΡΑ, οι οποίοι είναι τρελαμένοι και καλά κάνουν, λέω εγώ. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις γενικότερα στο μπάσκετ, στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο δυναμώνει αρκετά και το είχαμε ανάγκη αυτό, νομίζω. Άντε να δούμε τι θα μας βρει το φθινόπωρο.

Για τις κληρώσεις που ρωτάτε, που είχαμε το μεσημέρι, εντάξει, τώρα κυρίως για την κλήρωση του Ολυμπιακού να μιλήσουμε, γιατί οι υπόλοιποι, ναι, μεν έμαθαν πιθανούς αντιπάλους, αλλά θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τον γύρο που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα, έτσι, από τον δεύτερο προγραμματικό. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη, ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Είναι μια, δεν θα τη χαρακτήριζα ακριβώς ύπουλη, αλλά τέλος πάντων μια δύσκολη κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Δεν συμμερίζομαι εγώ όσους λένε ότι είναι βατή η κλήρωση, επειδή το είδα και από συναδέλφους, δηλαδή διαφωνώ κάθετα. Είναι μια Ολλανδική ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι έκανε την πολύ μεγάλη έκπληξη πετώντας εκτός τσουλού τον Άγιαξ και την Αλκμαρ, κυρίως τον Άγιαξ, τερμάτισε τρίτη. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο αυτό στην Ολλανδία, ειδικά για ομάδες σαν την Αϊμέγγεν, για αυτή μιλάμε. Έχει αποδυναμωθεί, όχι πολύ, αλλά τέλος πάντων κάποιοι βασικοί της παίκτες έχουν πάρει μεταγραφή αναμενόμενα. Προφανώς και στα χαρτιά ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, αλλά ξαναλέω, μιλάμε για μια Ολλανδική ομάδα που τρέχει πάρα πολύ, σκοράρει πάρα πολύ. Πέρυσι τα παιχνίδια της, κάποια στιγμή στη διάρκεια της σεζόν, συζητούσαμε για την Αϊμέγγεν με τον Τζορμπατζόγλου, ο οποίος την είχε δει το καλοκαίρι σε φιλικό με τον ΠΑΟΚ, και λέγαμε ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει θέματα. Πάμε για όσα βάλουμε και όσα φάμε. Και αυτό γινόταν όλη τη χρονιά. Λοιπόν, είναι μια τέτοια μουρλή ομάδα. Δεν έχει αλλάξει το χαρακτήρα της. Είναι πιο έτοιμη, γιατί το πρωτάθλημά της ξεκινάει αρχές Αυγούστου, δύο εβδομάδες πριν το ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα, πριν το πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό, θα έχει παίξει την πρώτη αγωνιστική στην Ολλανδία με την Telstar. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και θέλει σίγουρα ο Ολυμπιακός, όταν θα πάει να παίξει με την Αϊμέγγεν, να είναι στο 100% σε επίπεδο ετοιμότητας, πνευματικό, αγωνιστικό. Τώρα για τις μεταγραφές δεν θα είναι στο 100%, γιατί σίγουρα κομμάτια του παζλ θα μπουν και αργότερα. Αλλά τέλος πάντων, σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία του Ολυμπιακού και με τους βασικούς που είναι να έρθουν, ο Ορτέγκα, ας πούμε, ο Σάλιακας, αυτοί πρέπει να έρθουν γρήγορα για να αρχίσουν να δουλεύουν, ώστε ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί πανέτοιμο σε 15 μέρες. Είναι πολύ λίγες σε 15 μέρες. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά για να μην τρελαθούμε κιόλας, ούτε Μπαρτσελόνα είναι, έτσι, ούτε Αϊτχόφεν, μια άλλη Ολλανδική. Ο Ολυμπιακός μια τέτοια ομάδα θα έπρεπε, το ήξερε, το ξέραμε όλοι, θα έπρεπε να αποκλείσει για να πάει παρακάτω. Το παρακάτω είναι τα play-off, όπου εκεί θα είναι σίγουρα και πιο δύσκολα τα πράγματα. Να πω εδώ ότι αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί, δεν πάει σε προκριματικό, πηγαίνει κατευθείαν στη league phase του Europa League.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Pop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
7: Συμπλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μανώλης Μουσουράκης, ακόμα εδώ είναι. Στην παραγωγή της εκπομπής, η Βαλεντίνα που επέστρεψε από την άδειά της, πιο ανανεωμένη από ποτέ και χαρούμενη φυσικά που βρίσκεται πάλι ανάμεσά μας. Νομίζω το ακούτε άλλωστε αυτό, στα δελτία. Και ναι, σίγουρα έχει παίξει ρόλο και το σήκωσε η Ισπανία. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι στην Ισπανία πρέπει να έχεις λιγότερους παίκτες σε ατλέτικο από όσους έχεις στην Αργεντινή. Καλά δεν λέω? Ναι, εντάξει, απλά εγώ λέω τώρα για την ομάδα σου. Άσε τη Ρεάλ. Αμέσως να πεις για τη Ρεάλ. Τη χώρα κοιτάμε, εντάξει. Στην επόμενη διοργάνωση, επειδή σε αυτήν για άλλη μια φορά σου έδωσα το προφίλ της Ισπανίας ως υπεύθυνη, το δηλώνω και εδώ στον αέρα να καταγραφεί, και στο Euro και στο Mundial και πήγε πολύ καλά αυτό. Στην επόμενη διοργάνωση έχεις πάρει την Αγγλία, στη δίνω από τώρα. Ξεκίνα να ετοιμάζεις το προφίλ. Στο Euro της Γερμανίας είναι δικιά σου. Μπας και δούμε άσπρη μέρα, γιατί μας έχεις αποδειχθεί γουρλού. Εκτός αν είσαι γουρλού μόνο για την Ισπανία. Η παράνοια συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη, όπως και στο στούντιο του Big Win Sport FM 94,6. Ο Όσμαν, ο οποίος αποθεώνεται από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ακούει ρυθμικά το όνομά του, μίλησε κιόλας στον κόσμο, απευθύνθηκε στον κόσμο, πήρε το μικρόφωνο και προκάλεσε πανδαιμόνιο ακόμη μεγαλύτερο. Είναι τρέλος ο πρόεδρος για τον Μιστακίδη, τέτοια πράγματα, όπως τα περιμέναμε δηλαδή. για τον Τούρκο, ο οποίος ανηφόρησε για Θεσσαλονίκη μεριά, και ο Μπάνε Πρέλεβιτς στο πλευρό του Τούρκου, επίσης στο κλειστό.

Για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, σιωνόρι και προϋποθέσεις.

Είπαμε για τον Ολυμπιακό πριν το δελτίο, για την Αϊμέγγεν. Τώρα για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ σας ανέφερα ότι δεν θα κάνουμε ιδιαίτερη ανάλυση, γιατί πρώτα να τελειώσουν με τα παιχνίδια που επήγουν τώρα, που καίνε, με Πάξη και Δυνάμο Κιέβου. Ένα πολύ γρήγορο, νομίζω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, ούτε η Σπάρτακ Τρνάβα, ούτε προφανώς η ΤΣΣΚΑ 1948 μπορούν να αποτελούν, ας πούμε, να τρομάζουν τον Παναθηναϊκό ή κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα που του δίνεται η ευκαιρία να πάει και παρακάτω, γιατί ο Παναθηναϊκός θυμίζει ότι καλείται να κάνει κάτι που δεν γίνεται συχνά. Το έκανε πέρυσι η ΑΕΚ, αλλά γενικώς δεν συμβαίνει συχνά. Δεν είναι ότι δεν το κάνουν οι ελληνικές ομάδες. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τρεις προκρίσεις για να μπεις σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αλλά αυτό καλείται να κάνει ο Παναθηναϊκός. Τρεις συνεχόμενες προκρίσεις για να συνεχιστεί το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι μέχρι τον χειμώνα. Ανεβάζει πολύ τον βαθμό δυσκολίας αυτό, αλλά είναι και ένα κίνητρο για το τριφύλι. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ τώρα, ο ΠΑΟΚ έμαθε πολλούς αντιπάλους γενικά. Έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στην επόμενη φάση του Europa League, αλλά έμαθε και τους πιθανούς αντιπάλους του σε περίπτωση που πάει στο Conference. Στο Europa, Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ. Λογικά Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ δεν έχει τη δυναμική που είχε παλιότερα τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν πάβει να είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του Βελγίου και σίγουρα θα είναι ζόρικα τα πράγματα. Ζόρικα, ωστόσο, ενδέχεται αν πάει στο Conference, αν αποκλειστεί από την Δυνάμο Κιέβου, να είναι τα πράγματα και στην τρίτη τη τάξη διοργάνωση, εκεί όπου θα παίξει είτε με Καραμπάγ είτε με ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο ΠΑΟΚ, να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια την είχε πάθει από ομάδα της Βουλγαρικής πρωτεύουσας, ένα ισχυρό πατατράκ από τη Λεύσκη τότε, είχε αποκλειστεί. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι η γνωστή η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, δεν έχει σχέση με την ΤΣΣΚΑ 1948 που έχει κληρωθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι σίγουρο ότι θα περάσει, γιατί απέναντί της έχει μια ομάδα η οποία είναι πολύ έμπειρη πια στην Ευρώπη και λέγεται Καραμπάγκ. Δεν τη λες και εύκολη την κλήρωση του ΠΑΟΚ. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα μάτς με την Δυνάμο Κιέβου, να δούμε πού θα κάτσει μπίλια τελικά για τον δικέφαλο του Βορρά.

Λοιπόν, σε σχέση τώρα, για να δώσουμε έτσι και κάτι λίγο, πριν έρθουν Τάσος Νικολογιάννης και Νίκος Ζέρβας με το Newsroom και ακούσετε όλα τα ρεπορτάζ, αλλά έτσι κάτι λίγο από πλευράς ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν έμαθε φυσικά σήμερα αντιπάλους. Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της στις 3 Αυγούστου, όπως και οι υπόλοιποι. Είναι η επόμενη κλήρωση που μας ενδιαφέρει. Αυτό τώρα που έχει μάθει η ΑΕΚ ποιο είναι, έχει μάθει τι γίνεται στο ταμπλό του Champions Path εν ώψη των play-off του Champions League. Μετά τη σημερινή κλήρωση, από κάθε τετράδα που προέκυψε θα αποκριθεί μία ομάδα στα play-off μαζί με τις τέσσερις που μπαίνουν απευθείας σε αυτό το γύρο, Celtic, ΑΕΚ, LASK και Viking. Συνολικά 10 ομάδες θα διεκδικήσουν τα 5 εισιτήρια που οδηγούν στη League Phase. Ουσιαστικά η ΑΕΚ θα βρίσκεται στους seeded, ίσως non-seeded στην κλήρωση, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα του δεύτερου προκριματικού. Εκεί η ΑΕΚ περιμένει έναν αποκλεισμό θέλει. Συμμετέχουν 4 ομάδες που έχουν καλύτερο συντελεστή από την Ένωση: Ερυθρός Αστέρας, Δυνάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζνεν. Έναν αποκλεισμό θέλει η ΑΕΚ για να είναι ισχυρή, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, αυτό που περισσότερο ενδιαφέρει βέβαια στην παρούσα φάση στην ΑΕΚ είναι τι γίνεται με τον Kings Kagwa. Έχει βουήξει πια ο τόπος στο Ισραήλ. Φαίνεται ότι η Ένωση είναι κοντά. Πηγαίνει καλά το πράγμα με τον Kagwa. Αυτό γράφουν και στο Ισραήλ πια η συντριπτική πλειοψηφία του τύπου εκεί τις τελευταίες ώρες. Και πιέζει πολύ και η πλευρά του παίκτη, από ό,τι φαίνεται, για να κλείσει η μεταγραφή και γρήγορα στην ΑΕΚ. Είναι σύμμαχος και αυτό είναι καλό πάντα σε μια μεταγραφή. Εκεί που κολλάει η ιστορία, σύμφωνα πάντα με τα ρεπορτάζ του Ισραήλ, είναι ότι οι Ισραηλινοί θέλουν ο παίκτης να αγωνιστεί την Τρίτη στα προκριματικά του Champions League. Αν όμως αυτό συμβεί, τότε ο Kagwa δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει με την ΑΕΚ στα play-off. Αυτό ίσως δημιουργήσει ένα κόλλημα στην μεταγραφή. Δηλαδή δεν ξέρω αν αλλάξει και τα δεδομένα. Αυτό το ξέρουν προφανώς άπαντες. Δηλαδή το ξέρει και η ΑΕΚ, το ξέρει και η Μπερσεβά, το ξέρει και ο παίκτης, ο οποίος πιέζει, ξαναλέω, για να γίνει η μεταγραφή τις επόμενες ώρες και να μην παίξει αύριο κόντρα στη Βίκινγκουρ. Γι' αυτό θα έχουμε, φαντάζομαι, μέσα στη μέρα εξελίξεις. Μέχρι το βράδυ πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις. Είναι η επικοινωνία συνεχής μεταξύ όλων των πλευρών και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει η ιστορία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?

0: Σαντορίνη, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η Winsport FM 94,6.

Ναι, αν είπα Νικολογιάννης, ο Νικολογιάννης είναι σε άδεια, παιδιά. Απολαμβάνει τα μπάνια του. Νικολόπουλος, όχι Νικολογιάννης. Να σας μεταφέρω τα λεγόμενα του Όσμαν αναλυτικά. Όσα είπε στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, πήρε το μικρόφωνο στην παρουσίασή του και προκάλεσε μεγαλύτερο πανικό. Εκτιμώ που ήρθατε τόσοι πολλοί άνθρωποι εδώ σήμερα για εμένα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μιστακίδη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Τσιάρα και τον κύριο Τρινκέρι. Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον προπονητή και τον general manager, μου εξήγησαν το όραμα και τις φιλοδοξίες τους για την ομάδα. Αισθάνθηκα ότι θα πρέπει να είμαι σε αυτόν τον σύλλογο. Στα δύο τελευταία χρόνια που έπαιξα στην Ελλάδα, ποτέ δεν ήταν εύκολο να παίζω σε αυτό το γήπεδο. Είστε ο έκτος παίκτης της ομάδας. Χωρίς εσάς τίποτα δεν είναι πιθανό. Σας θέλουμε δίπλα μας και σας υποσχόμαστε, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, ότι θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Έρχονται ωραίες μέρες στο ελληνικό μπάσκετ. Μέρες 90s.

Και πολύ ωραίες εικόνες με τον Μπάνε Πρέλεβιτς να του δίνει τη φανέλα με το 6, που θα φοράει ο Τούρκος. Δεν έχω μιλήσει ποτέ σε ένα τόσο μεγάλο κοινό, είπε ο Μπάνε. Είμαστε τυχεροί που ζούμε μια τέτοια στιγμή όπως η σημερινή. Η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο και κάνει πρωταθλητισμό. Ας πιστέψουμε στην ομάδα και ας απολαύσουμε κάθε στιγμή. Μάλιστα. Και πολύ όμορφη στιγμή με τον Όσμαν να δίνει και την πρώτη ασίστ, έτσι αν θέλετε. Μια πολύ συγκινητική κίνηση. Χάρη σε μια υπογεγραμμένη μπάλα στον Γιαννάκη, τον γνωστό πιστό φίλο του ΠΑΟΚ, τον Πιτσιρικά. Σε μια πολύ ωραία εικόνα. Και μοίρασε και ορισμένες μπάλες και σε άλλους φίλους της ομάδας, ολοκληρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη του γνωριμία με τον κόσμο του Δικεφάλου του Βορρά.

Βλέπω εδώ κάτι το οποίο καλό είναι να το πούμε, να το υπενθυμίσουμε, γιατί είναι Δευτέρα και έχουμε μπει πια σε μια διαδικασία αντίστροφης μέτρησης για τα ευρωπαϊκά μάτς της Πέμπτης. Στο conference συγκεκριμένα, στο παιχνίδι της Πάξη με τον Παναθηναϊκό, να θυμίσουμε ότι δεν θα έχει VAR. Έτσι μην ψάχνετε τι γίνεται με την τεχνολογία και αν έχει κάποια επίμαχη φάση, περιμένετε να ελεγχθεί. Είναι απόφαση της UEFA στους αγώνες των δύο πρώτων προκριματικών του conference. Δεν προβλέπεται η χρήση του συστήματος VAR. Γίνεται υποχρεωτική από τον τρίτο προκριματικό και μετά. Θα έχει κανονικά δηλαδή μετά. Η χρήση του ημιαυτόματου προβλέπεται μόνο στον τελικό και η περιβόητη goal line technology μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν τον τελικό αγώνα μόνο αν το αιτηθεί η γηπεδούχος ομάδα. Τέλος πάντων, στο Πάξ Παναθηναϊκός δεν θα υπάρχει VAR. Διαιτητής είναι ένας νεαρός Βόσνιος, 37 χρονών, ο Λούκα Μπίλμπιγια. Είναι στη δεύτερη κατηγορία, χαμηλή κατηγορία γενικά. Βοηθή του θα είναι οι συμπατριώτες του Σμίλιανιτς Πέριτς, τέταρτος ο επίσης Βόσνιος Άρμιν Κούκιτς.

Εν τω μεταξύ, τώρα έπεσε το μάτι μου σε κάτι για την εθνική, για την Ισπανία βασικά, όχι για την εθνική Ισπανία μόνο στο ποδόσφαιρο, συνολικά. Και θυμήθηκα κάτι που ήθελα να σας πω, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Λοιπόν, μέχρι, το διάβασα στα social media, μέχρι να κερδίσει η Ελλάδα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη Σαϊτάμα, πριν από 20 χρόνια αυτό, η Ισπανία είχε, η χώρα Ισπανία, ένα Ολυμπιακό χρυσό στο πόλο, ένα παγκόσμιο στο πόλο, ένα παγκόσμιο στο handball, ένα γιούρο στο ποδόσφαιρο. Αυτά, τέσσερα. Μόλις η Ελλάδα νίκησε, λέει, τη ΣΥΠΑ, η Ισπανία κατέκτησε 3 γιούρο στο ποδόσφαιρο, 2 μουντιάλ, 1 Nations League, 2 παγκόσμια στο μπάσκετ, 4 ευρωμπάσκετ, 1 παγκόσμιο στο handball, 2 ευρωπαϊκά στο handball, 1 παγκόσμιο στο πόλο, 1 ευρωπαϊκό στο πόλο, 1 ευρωπαϊκό στο βόλεϊ και για κερασάκι στην τούρτα, ο τύπος που το έχει γράψει αυτό, 4 ευρωπαϊκά στο φούτσαλ. Με λίγα λόγια, τα έχει σαρώσει όλα. Δεν ξέρω πώς το συνέδεσε με τη νίκη της Ελλάδας απέναντι στη ΣΥΠΑ, αλλά τέλος πάντων μετά από εκείνη τη νίκη, που μετά χάσαμε στον τελικό από τους Ισπανούς βέβαια, οι Ισπανοί τα έχουν σαρώσει όλα. Τα έχουν σαρώσει όλα. Στον αθλητισμό, σε ομαδικά αθλήματα, είναι πραγματικά εντυπωσιακή και πια αξεπέραστη. Είναι τρομερό το πόσο σε όλα τα σπορ, τι επιτυχίες έχουν κάνει αυτά τα 20 χρόνια. Για να μην βάλουμε στην κουβέντα τίτλους στο τένις και στο MotoGP, σας βάζω και αυτά μέσα. Μια χώρα η οποία στον αθλητισμό δεν παίζεται τώρα. Τι να συζητάμε.

Αυτή τη νίκη, λέει, επί τον είπα, δεν θα την ανταλλάσσω ούτε με όλα τα τρόπια του κόσμου. Εντάξει, τώρα μην είσαι και υπερβολικό, δεν την ανταλλάσσω με όλα τα τρόπια του κόσμου. Θα σε χάλαγε να έχει πάρει δύο μουντιάλ, δηλαδή 3 ευρώ και κάνα 2 ευρωπαϊκά.

Πάντως, επειδή βλέπουμε ότι η ατάκα αυτή του Όσμαν και του Πρέλεβιτς παίζει και παίζει γενικώς σαν σύνθημα στον ΠΑΟΚ, ότι πάμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, δεν τη λένε τυχαία, δεν τρελάθηκαν ξαφνικά. Δείχνει ότι η ομάδα αποκτά μια δυναμική και θα δυναμώσει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, γιατί ο στόχος αυτός είναι. Να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Του χρόνου, του αντίχρονου, σε βάθος τετραετίας, πενταετίας, το ίδιο ισχύει και για τον Άρη. Δίνει μια προοπτική αυτό, ότι πάμε να δούμε ένα ανταγωνιστικό ελληνικό πρωτάθλημα επιτέλους, που δεν θα είναι υπόθεση μόνο των δύο. Αυτό καλό θα κάνει. Μόνο καλό μπορεί να κάνει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά από τη Σοδό Καλλιγά. Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Χαριλάου, Τρικούπη και Καραϊσκού και στη λεωφόρο Ηρών Πολυτεχνείου. Δήλωνε άστεγη και μένε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φόρο διαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρεών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή συνιστά στους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας τις μέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Με εγκύκλιο το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρόπολης μεταφέρθηκε ένα 16χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Για την υπόθεση συνελήφθη 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. Τόνισε παράλληλα ότι η φετινή διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθώς θα δοκιμαστούν οι τσάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στη στήριξη μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για να καλυφθούν κενές θέσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Χολιάδης σε σημερινή συνάντηση που είχε με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκου Καραμαρίτη με αφορμή τις προκηρύξεις του Υπουργείου που αποβαίνουν άκαρπες. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με το νερό στο νοσοκομείο Καλλίμουνο υπογράμμισε ο Γιάννης Διαμαντής, μεταμοσχευμένος νεφροπαθής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Νεφροπαθών, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι νεφροπαθείς που αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για αιμοκάθαρση. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο, η αρμόδια επιτροπή έκρινε το νερό ακατάλληλο και η διοίκηση του νοσοκομείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προχώρησε προληπτικά στην αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων και των αιμοκαθάρσεων μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάσταση. Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση σε 4 υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κενών θέσεων υπερβαίνει τις 80.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση και κάνει λόγο για αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες αλλά και τις ειδικότητες που χρειάζονται, για παροχή κινήτρων προκειμένου να καταστεί ελκυστική απασχόληση στον τουριστικό τομέα και για αλλαγή του πλαισίου για τις μετακλήσεις προσωπικού. Συνεδριάζει την 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 9 θέματα. Στη σύλληψη 54χρονου Μεδαπού που είχε στην οικία του στη Ρόδο 1,4 κιλά κατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 11 επιμέρους ποσότητες κάναβης καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Η Δήμαρχος Στήλου, Μαρία Καμά, περιλαμβάνεται μεταξύ των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αποτελεί το κεντρικό συλλογικό όργανο και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης. Έκκληση προς την τοπική κοινωνία απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Εμποδοτών Ρόδου με σκοπό να ανταποκριθεί και να στηρίξει την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυμετακιζόμενης ασθενούς που νοσηλεύεται στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και χρειάζεται άμεσα περισσότερες από 10 μονάδες αίματος. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στο σπουδαίο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης και την αξία της προσφοράς διοργανώνει η Επιτροπή Ρόδου της 12ης Μέλισσας αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Bello Blue Estate, Λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί το χαμό του σπουδαίου Kevin Keegan. Ο παλιός ποδοσφαιριστής της Liverpool και της Εθνικής Αγγλίας, ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που έδινε εδώ και 6 μήνες και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ένταση 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Ο Κλόπ επιβεβαίωσε ότι αναλαμβάνει την Εθνική Γερμανίας. Έκανε δηλωσούλα. Είπε μάλιστα ότι τα βρήκε με τη Red Bull και θα αναλάβει την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία η Ομοσπονδία της Γερμανίας με τον 59χρονο. Και αυτό που είχε απομείνει, ας πούμε, για να κλείσει και επίσημα το θέμα, ήταν να ολοκληρωθούν και τυπικά οι διαδικασίες για τη λύση της συνεργασίας του Κλόπ με τη Red Bull. Ο Κλόπ θα υπογράψει για 4 χρόνια, θα οδηγήσει τη Γερμανία στο δικό της Euro σε 2 χρόνια και στο παγκόσμιο κύπελλο του 2030, το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, το σκέφτομαι μετά από αυτό που τελείωσε χθες και sorry κιόλας, εγώ δεν ξετρελάθηκα και ιδιαίτερα, συνολικά σαν διοργάνωση. Έχω μια προσμονή, θα μου περάσει, θα το ξεχάσω, γιατί είναι πολλά τα χρόνια μέχρι το επόμενο Μουντιάλ, αλλά θα είναι ωραία φάση το παγκόσμιο κύπελλο του 30. Θέλω να ελπίζω ότι θα είναι ωραία φάση, τέλος πάντων, γιατί θα γίνει και σε πολλοί ποδοσφαιρικές χώρες. Αυτό το Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο δηλαδή, και με κάποια παιχνίδια στην αρχή, τιμή σένε και για τα 100 χρόνια του Μουντιάλ που θα γίνουν στη Λατινική Αμερική, θα είναι φανταστικό. Πιστεύω ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και σε αυτό το Μουντιάλ και στα τελευταία Μουντιάλ γενικότερα, sorry, εμένα δεν με. Στο Κατάρι είδαμε ωραία μπάλα τουλάχιστον, γιατί ήταν οι παίκτες, ερχόντουσαν από κεκτημένη ταχύτητα. Τώρα σε αυτό εδώ όχι κάτι τρομερό από άποψη θεάματος. Πολύ showbiz, πολύ λούσα, έχει αλλάξει τελείως, τα λέγαμε και χθες. Γενικά το ποδόσφαιρο και αυτό το ημίχρονο χθες που στους περισσότερους από ό,τι κατάλαβα δεν άρεσε ιδιαίτερα. Και γενικά τα τελευταία Μουντιάλ εκεί που έγιναν ήταν λίγο ξενέρωτα. Και στη Ρωσία και στο Κατάρ και στην Αμερική ήταν λίγο. Δεν είχαν αυτό το vibe, ας πούμε, του παγκοσμίου κυπέλου. Ελπίζω στο επόμενο Μουντιάλ να το νιώσουμε αυτό. Στο επόμενο Μουντιάλ, όπου. Γιατί ανέφερα τον Κλόπ τώρα. Γιατί στο επόμενο Μουντιάλ του 2030 υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να έχουμε μεταξύ άλλων προπονητές όπως ο Κλόπ στη Γερμανία, ο Ζινεντίν Ζιντάν στη Γαλλία, ο Χέσους στην Πορτογαλία, ο. Πες το ναι. Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα, γράφεται τις τελευταίες μέρες, έχει βουήξει ο τόπος στην Ιταλία, Πέπι Γκουαρδιόλα στην Ιταλία. Αν η Ιταλία περάσει το Μουντιάλ έτσι και δεν φάει τα μούτρα της πάλι. Και φυσικά Αντσελότη στη Βραζιλία. Μεταξύ άλλων. Έτσι, γιατί μπορεί να έχουμε κι άλλα. Μιλάμε τώρα για τρομερά ονόματα στους πάγκους.

Επίσης βλέπω εδώ ποσοστά Big Brother 1 έκανε χθες ο τελικός του Μουντιάλ. Έφτασε μέχρι 72%. Τι λες τώρα, 72%. Όλος ο κόσμος έβλεπε τον τελικό του Μουντιάλ. Και πολύ λογικό είναι έτσι, πολύ λογικό. Απλά είναι εντυπωσιακό το 72%. Κατέγραψε μέσω όρο γενικού συνόλου τηλεθεατών 63,9, φτάνοντας στο 72% στο δεύτερο τέταρτο της παράτησης. Εκεί έβαλαν όλοι πια και βλέπανε. Οι υπόλοιποι τι βλέπατε? Υπάρχει και ο κόσμος που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο και καλά κάνει. Και καλά κάνει έτσι. Απλά τι βλέπατε εσείς που δεν βλέπατε τον τελικό? Έχει ενδιαφέρον.

Μόνο λέει τα Muppets άξιζαν από το χθεσινό σόου στο ημίχρονο. Μακάρι να έπαιζαν μόνο 7 ή ένα τέταρτο. Πλάκα, πλάκα. Τι ένα τέταρτο, 27 λεπτά. Πες τα σωστά. 27 λεπτά ήταν το ημίχρονο. Το σόου εντάξει δεν κράτησε τόσο, αλλά μέχρι να ξεκινήσουμε πάλι, πέρασε τελικά ένα μισάωρο. Το φάγαμε το μισάωρο. Ελπίζω η FIFA να μην το καθιερώσει αυτό, τώρα σοβαρά. Είναι μια αστείωτητα όλο αυτό το πράγμα που έγινε χθες. Ας κάνουμε κάτι πιο λίγο. Ή ας μην κάνουμε τίποτα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι. Είναι άλλο πράγμα. Σε άλλα αθλήματα μπορεί να συμβαίνει αυτό. Το ποδόσφαιρο δεν είναι όμως τώρα για αυτό το πανηγύρι. Ελπίζω να μην το ξαναδούμε. Ωραία φάση ήταν. Δηλαδή, οκ. Okay, δηλαδή θα μπορούσαμε να το δούμε σε ένα Super Bowl. Γιατί αυτό έμοιαζε αρκετά με mini Super Bowl το που είδαμε χθες. Αλλά εντάξει. Ωραίο. Καλά, τώρα και εγώ υπερβάλλω μάλλον, γιατί σε κάποιες φάσεις ήταν και λίγο υπερκάλτ. Δηλαδή, sorry, αλλά το σκηνικό με τη Μαντόνα, η οποία είναι υπέροχη, είναι 67 χρονών και υποκλεινόμαστε όλοι. Το σκηνικό με τον Ροναλντίνο και τον Ρονάλντο ήταν λίγο κάλτρε, παιδιά. Τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Ήταν λίγο τρασίλα. Και τον Ροναλντίνο του αρέσουν αυτά. Εντάξει, τον άλλο τον καψερό τον βάλετε και δίπλα που έκανε ότι χορεύει και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Ο Τραμπ στο φινάλε που έκανε την απονομή, πιο ωραία έκανε το χορευτικό αυτό το γνωστό με τις μπουνίτσες. Το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβή. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Θυμίζω, γιατί έχουμε λίγο ακόμα, κάνα δεκάλεπτο και ούτε. Θα κάνουμε την κλήρωση στο φινάλε της εκπομπής για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Ξεκινάει σήμερα ο διαγωνισμός, τελειώνει την Παρασκευή. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star. Παναγιώτης Μπουρνάς θα κάνει την κλήρωση για έναν μεγάλο τυχερό. Πάμε για διάλειμμα.

0: Winsport FM 94,6.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: Η Winsport FM 94,6.

Έχει απόλυτο δίκιο, φίλε. Έχει απόλυτο δίκιο. Θα το διορθώσω ευθύ αμέσω. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Ναι, δεν έχει καμία σχέση το cult με το trash. Έχει δίκιο. Αυτό ήταν trash. Δεν ήταν cult. Το cult είναι και ωραίο. Συνήθω είναι ωραίο το cult. Αν όχι πάντα. Το trash είναι άλλο πράγμα. Ναι, για μένα ήταν λίγο trash αυτή η ιστορία. Η Σακύρα ήταν πολύ ωραία. Αφού θέλετε να το πάμε σε αυτά τα σημαντικά θέματα. Επίσης μου άρεσε η φασούλα με το πώς βγήκε ο Justin Bieber, που τον έβγαλαν οι πρωταγωνιστές από το Ted Lasso. Για όσους βλέπουν τη σειρά ξέρουν. Ωραίο ήταν αυτό. Αλλά ξαναλέω, είναι ημίχρονο ενός τελικού Μουντιάλ. Δηλαδή κρατάει 15 λεπτά. Να πάμε να πάρουμε μια κοκακόλα, να πάμε μια τουαλέτα, να γκρινιάξουμε για το πώς παίζει η ομάδα μας, παίζει χάλια ή παίζει πολύ καλά και τρεύουμε τα μάτια μας και να ξαναρχίσει τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν πολύ άσχημο και για τους παίκτες. Νομίζω ότι δεν τους αρέσει και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην το ξαναδούμε αυτό. Αν και δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί το ποδόσφαιρο αλλάζει, δεν έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Όχι σαν σπορ, έτσι κι αλλιώς σαν σπορ, σαν άθλημα, έχει αλλάξει και αλλάζει διαρκώς, εξελίσσεται, αλλά αλλάζει και το γύρω-γύρω, δηλαδή το πλαίσιο. Είδαμε ένα μουντιάλ στο οποίο, ας πούμε, κάναμε hydration break, το οποίο ήταν, τι ήταν, σαν να παίζαμε 4 ημίχρονα ήταν. Το κάναμε λίγο NBA, έτσι. Γιατί δεν ήταν απαραίτητο πάντα να κάνουμε hydration break σε κάποια παιχνίδια, ίσα-ίσα που σε αρκετά δεν ήταν καθόλου απαραίτητο να σταματήσουμε για να πιούμε νερό. Λεφτάκια, είναι όλα business. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους.

Να και μόλις είπα για λεφτάκια, έπεσε το μάτι μου σε μια είδηση. Δήλωνε, λέει, άστεγη και έμενε σε βίλα. Την έπιασε, λέει, την εντόπισε η ΑΔΕ. Φοροδιαφυγή μαμού 17,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι. Όχι ρε παιδιά, στο μέτρο μόλι τώρα τελειώσαμε. Αφού τελείωσε το Μουντιάλ. Ήταν στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Στην επόμενη διοργάνωση. Άμα σας άρεσε δηλαδή εκεί με χονδροθύμιο, να το ξαναστήσουμε, να το ξανακάνουμε. Έχασαν ιστορική ευκαιρία, λέει, οι Αμερικανοί να κάνει το show ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ντυμένος Iron Man. Δεν ξέρετε, απλά, όντως ωραίο θα ήταν, αλλά είναι πολλοί οι Αμερικανοί που θα μπορούσαν να κάνουν πραγματάκια πολύ ωραία, έξυπνα, που να μην κρατήσουν και μισή ώρα και να μείνουν έτσι και στην ιστορία χαραγμένα. Απλά είναι λίγο δύσκολο γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών καλλιτεχνών, επειδή δεν γουστάρουμε πολύ Τραμπ, δεν πιστεύω ότι θα συμφωνούσαν, δεν θα το έκαναν δηλαδή. Βρέθηκε ο Τόμ Κρούζ, ο οποίος το μόνο που έκανε χθες, εγώ περίμενα κάτι θεαματικό, τα λέγαμε και χθες, να κατέβει από κάνα μπυλώνα με μηχανή ή με πατίνι. Αυτός βγήκε εκεί στο κέντρο, έκανε μια ομιλία και πήγε στα επίσημα. Αυτό μόνο. Α, ναι, πριν την έναρξη είχε κανονικά τελετή. Τελετή λήξης κάνανε. Τελετή λήξης του Μουντιάλ, έγινε νωρίτερα. Και είχε πάλι διάφορους διάσημους, ας πούμε. Αλλά ήθελα να κάνουν και στο ημίχρονο, γιατί εκεί θα είχε μαζευτεί και ο περισσότερος κόσμος, καταλαβαίνετε. Το πριν δεν θα το βλέπαν και πολύ. Αλλά το ημίχρονο κάτσαν και το είδαν τώρα κάποιοι.

Πάντως έβλεπε NCIS για τον τελικό. Καλά έκανες, φίλε. Καλά έκανες. Καθένας ό,τι γουστάρει. Γιατί όχι. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Παραπέντε. Διαγωνισμός τέλος. Μη στέλνετε άλλο. Το κλείνουμε κάπου εδώ, γιατί ήδη τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, δεκάδες είναι. Θα ζητήσω από τον φίλο μου τον Παναγιώτη Μπουρνά να μου πει, το πάμε με ώρα και θα το πάω μετά εγώ κατά προσέγγιση. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα έσκασε, ωραία, 6 και 11 έσκασε το πρώτο μήνυμα. Το τελευταίο μήνυμα έσκασε 7 και 49 στο Viber. 6 και 11, 7 και 49. Είναι περίπου 2 ώρες. Μείον 20 λεπτά. Θέλω να μου πεις μία ώρα. Μπορεί να είναι και 25, να είναι και 22, να είναι και 18, κάτι. 7 και 5. Και άμα έχουν στείλει πολύ 7 και 5, τι θα κάνουμε. Το πρώτο, σωστά. Λοιπόν. 7 και 5 δεν έστειλε κανένας, αλλά θα πάμε στο πιο κοντινό, ο οποίος έχει στείλει. Λοιπόν, ο νικητής του διαγωνισμού είναι ο κύριος Χρήστος Λατζόπουλος. Χρήστος Λατζόπουλος μπορεί να ευχαριστήσει τον Παναγιώτη Μπουρνά που έπεσε Διάνα. Κερδίζει ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Έτσι, ένας διαγωνισμός ο οποίος τρέχει από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, κάθε μέρα ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Για τα περαιτέρω θα ενημερωθεί ο μεγάλος νικητής Χρήστος Λατζόπουλος, ξαναλέω.

Λοιπόν, χαιρετάω εγώ σιγά σιγά. Ήταν μια εμφάνιση guest σε αυτή την ώρα. Θα τα πούμε και αύριο σε άλλο διωρό guest, το μεσημέρι 12-2. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Ρίλο που είχα και καιρό να τον δω, και τον Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλης Μουσουράκη στην αρχισυνταξία, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο για αυτό το διωράκι. Νερό πέρασε, μια χαρά. Θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το newsroom με όλα τα ρεπορτάζ, τα καυτά ρεπορτάζ με Τάσο Νικολόπουλο και Νίκο Ζέρβα. Καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
9: Top FM 102,4.

0: takes time.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Δευτέρας. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα. Κύριος Πάνος Μπουρνάς έχει την μουσική και τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Κωνσταντίνα Βανότσου και Βαλεντίνα Νεκλακοπούλου και Μανώλης Μπουσουράκης. Δημοσιογραφική επιμέλεια απέξω για το σημερινό δίωρο.
2: Καλώς ορίζουμε την Βαλεντίνα.
1: Ναι, ήρθα.
2: Από τα διακοπά.
1: Το πρώτο κομμάτι, φαντάζομαι. Ε?
2: Τελευταίο.
1: Τελευταίο.
2: Και τελευταίο.
1: Ωρε, φίλε. Βαρύ.
2: Ναι.
1: Βαρύ.
2: Τι κάνεις. Καλά είμαι, καλά είμαι. Χαίρετε, χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
1: Στους ηλίες.
2: Εορτάζοντες της ημέρας.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Καλά είμαι. Καλά είμαι.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι και πολύ καλά. Τα ματάκια μου λίγο πονάνε από χθες, αλλά.
2: Α, ναι.
1: Α, σε μην απασφαλίσω, γιατί ακούω και διεύθυνση μάλλον τώρα και θα μου πει ότι πάλι προπαγανδίζω υπέρ του μπάσκετ. Άστο.
2: Όπως και να έχει, όμως ναι, πραγματικά. Ήταν για να πάμε στην Νικολούλη.
1: Ναι,
2: να ψάξει, μπας και βρούμε την πρώτη τελική της Αργεντινής.
1: Στο 117.
2: Ναι.
1: Και τι σου είναι τώρα, έτσι, αν πήγαινε λίγο πιο κάτω την μπάλα και έγινε εδώ, ήταν 1-1.
2: Κοίτα, η πρώτη καταγράφει και υποτίθεται ήταν αυτό το σουτ του Μέση που κόντραρε.
1: Ναι.
2: Και δεν κατέληξε ουσιαστικά πουθενά. Αυτό θεωρήθηκε η πρώτη τελική.
1: Η κανονική είναι μόνο του Σιμεώνε.
2: Και η άλλη είναι στο φινάλε του Σιμεώνε. Πραγματικά είναι αυτό το ποδόσφαιρο, τι σου είναι, να πάει πιο χαμηλά.
1: Να πάει στα πέναλτι και λόγω ψυχολογίας το πάρει η Αργεντινή.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Και τέλος πάντων, εγώ σου λέω να το πάρει και η Ισπανία στα πέναλτι.
1: Ναι.
2: Αλλά να φτάσει αυτό το match
1: με
2: αυτή την εικόνα.
1: Για 3-0.
2: Να φτάσει στη διαδικασία των πέναλτι. Στη Ρώση και Ρουλέτα, που εκεί είναι πραγματικά.
1: Όλα γίνονται.
2: Όλα είναι ανοιχτά.
1: Εντάξει, αποδόθηκε δικαιοσύνη.
2: Ναι, μιας και ξεκινήσαμε με αυτό.
1: Ναι, δεν συζητάμε.
2: Νομίζω δεν αμφισβητεί κανένας την κυριαρχία της Ισπανίας και χθες, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Έστω και με πολύ κόπο και υδρότα, έστω και στα πρώτα λεπτά της παράτασης, κατάφερε να πετύχει το πολυπόθητο γκολ που άξιζε και δικαιούνταν και το προσπάθησε με πολλούς τρόπους. Και να κατακτήσει, να ράψει το δεύτερο αστέρι της. Το έκανε όπως πριν από 16 χρόνια. Όντας εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Φοβερό.
2: Είναι ασύλλητο αυτό που έχουν κάνει.
1: Φοβερό.
2: Οι Ήβηρες και τις δύο φορές. Και επίσης, κάπου διάβασα λίγο πριν μπούμε, ότι είναι και η μοναδική χώρα που βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου και σε άνδρες και σε γυναίκες.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί είναι και οι γυναίκες παγκόσμιες πρωταθλήτριες εδώ και μια τριετία βέβαια. Αλλά αυτές είναι αυτό. Δεν είναι κάτι φρέσκο. Αλλά
1: και στο μπάσκετ
2: είναι
1: σταθερά ψηλά πολλά χρόνια και στο τένις με τον Ναδάλ και παντού δηλαδή.
2: Αλκαράθ πλέον.
1: Αλκαράθ, σωστά.
2: Ναι.
1: Στο πόλο ομάδες. Κάτι κάνουν καλά.
2: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Και όχι μόνο αυτό, στο ποδόσφαιρο γενικά, σαν,
1: ναι, ναι,
2: σαν χώρα. Εντάξει, από τις στιγμές του χθεσινού τελικού νομίζω είναι το κλάμα του Λιονέλ Μέση.
1: Εννοείται.
2: Το βούρκωμα, εγώ θα πω πιο πολύ.
1: Ναι.
2: Πιο πολύ βούρκωμα ήταν. Αλλά πόσο διαφορετικό το χθεσινό με το προ 12ετίας.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι. Καταλαβαίνω ότι αυτό ήταν.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όντας πλέον ανακουφισμένος, γιατί την τελευταία πενταετία έχει με την Αργεντινή έχει πετάξει αυτό το βάρος που κουβαλούσε τα προηγούμενα χρόνια, κατέκτησε την κορυφή του κόσμου, κατέκτησαν δύο φορές το Κόπα Αμέρικα. Βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι okay, ναι, έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής. Ναι, δεν τα κατάφερα απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα. Και νομίζω ήταν πιο πολύ, ρε παιδί μου, τα δάκρυα αυτά βλέποντας τον κόσμο ουσιαστικά να τον ευχαριστεί για όλα όσα έχει προσφέρει.
1: Εννοείται.
2: Στο ποδόσφαιρο αυτός ο τύπος.
1: Εννοείται.
2: Όπως επίσης, έντονη εικόνα, ρε παιδί μου, ο Λιονέλ Σκαλόνι στη συνέντευξη τύπου που έφυγε τρέχοντας. Δηλαδή αυτός όχι απλά βούρκωσε, αυτός πλάνταξε στο κλάμα και δεν ολοκλήρωσε έφυγε. Και να δούμε κιόλας αν θα συνεχίσει τον πάγκο της Εθνικής Αργεντινής, γιατί και εκείνη θα πάει για... Η λογική λέει ότι ο Λιονέλ Μέση θα σταματήσει.
1: Ναι.
2: Και θα πρέπει, και ενδεχομένως όχι μόνο αυτός, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί της επανεκκίνησης.
1: Γενικά χρειάζεται, ναι.
2: Και δεν θα είναι καθόλου μια εύκολη διαδικασία. Στις ωραίες, να το πω έτσι, τα φωτογραφικά κλικς που λέμε. Το άλλο που...
1: Το ξύλο, ε.
2: Όχι, αλλά πέρα από το ξύλο, ρε παιδί μου.
1: Με τον Donald Trump, λες.
2: Ναι, με τον Trump, ρε, Trump.
1: Ήτανε.
2: Ναι. Οκ. Okay. Έκανες τη βολτίτσα, την παρέλαση και εσύ, κάνες την άκρη.
1: Ναι.
2: Κάνες την άκρη. Δηλαδή, μόνο που δεν είπες στον Ρόδι να το σηκώσουν.
1: Μαζί.
2: Το σηκώσουν
1: και
2: μαζί.
1: Νομίζω ότι ήταν και λίγο άβολο, έτσι, γιατί δεν έχει κάνει λίγα στην Ισπανία.
2: Καλά, προφανώς.
1: Στο πολιτικό επίπεδο.
2: Ναι, προφανώς. Εντάξει, οκ, okay, είναι. Αυτό μεταξύ άλλων, μιας και λέμε για τον Τραμπ, που έχουν συμβεί αυτές τις 40 κάτι μέρες, όσες ήταν 40, στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Αυτά, δεν ξέρω, κάτι άλλο θες?
1: Όχι,
2: μόνο,
1: εντάξει, τώρα...
2: Για χθες.
1: Τι να πες για χθες, εντάξει. Πιο ενδιαφέρον είχε αγωνιστικά το παιχνίδι του Σαββάτου, άσχετο αν είναι...
2: Ναι.
1: Ψιλοφαρσοκομωδία, γιατί εντάξει, φαίνονταν ότι δεν παίζανε σοβαρά.
2: Ναι, εντάξει, άμυνες είχαν πάει περίπατο.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: αλλά τουλάχιστον το μάτι ήταν καλό.
2: Απλά όμως να σου πω κάτι, να, εγώ αυτό που έλεγα, που έλεγε κάποιοι διαφωνούσαν, όχι, είπαμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε σε πράγματα. Την άποψη ότι θα πρέπει να καταργηθεί για μένα ο μικρός τελικός, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, ή το μάτς της τρίτης θέσης.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί βλέπεις, ήταν τόσο χαλαρές οι ομάδες. Έβαλε 2 γκολ ο Εμπαπέ
1: και πολλά.
2: Και κατέκτησε την πρώτη θέση.
1: Και προφανώς τη χρυσή μπάλα.
2: Μπράβο. Σε ένα ουσιαστικά αδιάφορο.
1: Ακριβώς.
2: Βαθμολογικά παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
2: Δεν υπήρχε το, εντάξει, το διακύβευμα της τρίτης θέσης, τρίτος ή τέταρτος. Αλλά εάν δεν υπήρχε αυτό το παιχνίδι, γιατί αντίστοιχα, ας πούμε, ο Μέση, με τον οποίο διεκδικούσαν ουσιαστικά την πρώτη θέση, είναι άλλο το διακύβευμα στο μεγάλο τελικό για να μπορέσεις.
1: Έχει κανείς την εντύπωση, Τάσο μου, ότι αν ήταν καλή Αγγλία τελικός θα το βλέπαμε αυτό το πράγμα?
2: Προφανώς. Σκορπόλο ήταν αυτό. Εντάξει, οκ. Καλά πέρασαν, καλά περάσαμε κι εμείς που το παρακολουθήσαμε. Αλλά okay, για μένα αυτό πρέπει να καταργηθεί. Και ο τρόπος να τερματίσει κάποιος να καταλάβει την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη, για μένα είναι ότι όποιος έχει, ας το πούμε έτσι, έχει κάνει τις περισσότερες καθαρές νίκες στο 90 λεπτό, μέχρι τα ημιτελικά.
1: Φτάσανε οι...
2: Ναι.
1: Σίγουρα. Μάλιστα.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα...
1: Σε 4 χρόνια πάλι.
2: Σε 4 χρόνια. Μιας και είπαμε για σε 4 χρόνια, παρελθόν ο Ρούντι Γκαρσία από την Εθνική Βελγίου και
1: το
2: είδαμε...
1: Το μοντιάλ της προπονητιφαγίας, ε.
2: Ναι, πολλοί κόσμος. Να το ψάξουμε, να το δούμε πόσοι τελικά απομακρύνθηκαν και πόσοι ήδη έχουν βρει τον επόμενο, και όπως φαίνεται η προσπάθεια της Ομοσπονδίας της Γερμανίας για τον επόμενο θα ευοδοθεί και ο Γιούργεν Κλοπ θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο της Μάνσαφτ. Όπως είπε ο ίδιος ο Κλοπ, ότι βρέθηκε η άκρη, τέλος πάντων, με την Red Bull, στην οποία κατά κάποιο τρόπο ανήκει, το πω έτσι. Θα πάρει την αποζημίωσή της, νομίζω 2 εκατομμύρια, και ο ίδιος θα αναλάβει σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τους Γερμανούς στην κορυφή για αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και εν συνεχεία στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Εντάξει, η υπόλοιπη επικαιρότητα ξεχωρίζει η παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, παρουσία περίπου 3.000 φίλων του πόλου, θα μας τα πει αργότερα και ο Κώστας Δελής. Ωραίο, ήταν σημαδιακό και ο Πρελεβίτς που του παρέδωσε τη φανέλα και η κίνηση του Τούρκου να δώσει μια μπάλα υπογεγραμμένη στον
2: Γιαννάκη,
1: τον φίλο του ΠΑΟΚ.
2: Πολύ ωραία.
1: Που έχει κινητικά προβλήματα. Εντάξει, μια νέα εποχή για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, νομίζω. Σιγά σιγά.
2: Ζώντας το, θα το πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα πω εγώ ότι θα αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε καλύτερα.
1: Mm-hmm. Και φυσικά κληρώσεις για Ολυμπιακό, Νάιμέγγεν.
2: Mm-hmm. Και πιθανούς αντιπάλους.
1: Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
2: Mm-hmm. Κοίταξε, Ολυμπιακός, α, κάνουμε και ένα σχόλιο επ' αυτού. Εντάξει, σε σχέση με πάντα θεωρητικά, έτσι, είπαμε από την κλήρωση, ούτε πέρασε κανένας, ούτε αποκλείστηκε. Σε σχέση και με τους άλλους πιθανούς αντιπάλους, πήρε έναν
1: βατό
2: αντίπαλο και όχι αμάν και μπαρούτο καπνισμένο, να το πω έτσι. Ούτε στην Ευρώπη γενικά, ούτε στα καλοκαιρινά προκριματικά, γιατί όπως έχουμε πει, ο Λάκης, τα προκριματικά του καλοκαιριού είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση.
1: Νομίζω ότι τάσο όμως το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού είναι ότι ξέρει ότι έχει εξασφαλισμένη θέση στο League Face του Europa League. Άρα παίζει με λιγότερο άγχος και πίεση.
2: Σίγουρα.
1: Το μειονέκτημα νομίζω ότι πονάει ακόμα σε κάποιες θέσεις που δεν έχει ενισχυθεί.
2: Ναι, επίσης και αυτό είναι. Τώρα για τον για το Παναθηναϊκό. Okay. Τα Σπάρτακ Τρνάβα και ΤΣΚΑ 1948 δεν μπορούν να τον τρομάξουν εφόσον με το καλό προκριθεί απέναντι στην Πάξη. Και ο ΠΑΟΚ εφόσον κάνει τη δουλειά απέναντι στην Δυνάμο Κιέβου, νομίζω ότι καλό θα ήταν να αποφύγει την Άντερλεχτ. Όχι ότι η Χάμαρ μπει θα είναι εύκολος αντίπαλος.
1: Ναι.
2: Γιατί είπαμε, σκανδιναβικές ομάδες καλοκαίρι που βρίσκονται σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, καλό είναι να τις αποφεύγεις.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν.
1: Και στα υπόλοιπα μεταγραφικά θα τα πούμε όλα. Έχουμε ένα δύο ώρο γεμάτο. Ο Άρης παρουσιάζει τις φανέλες του. Mm-hmm. Η ΑΕΚ έχει καταλήξει στον Αντιπινέδα. Υπάρχει μια λεπτομέρεια όμως που ακόμα καθυστερείται.
2: Να δούμε αν θα καταλήξει με θετικό τρόπο κιόλας αυτή η υπόθεση αργότερα που βεδιάσουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Ναι, γιατί είπαμε, οι Ισραηλινοί θέλουν πάση θυσία να παίξει αύριο.
1: Ναι.
2: Στο μάτς με τη Βίκινγκουρ για τα play-off του, συγγνώμη, για το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Αλλά αν συμβεί αυτό και ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΑΕΚ, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ΑΕΚ στα play-off της κορυφαίας Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης. Οκ, προφανώς και δεν το παίρνει για αυτά τα παιχνίδια μόνο η ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν έχεις χάσει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή σου, θες, αν μη τι άλλο, ο αντικαταστάτης του να είναι άμεσα διαθέσιμος.
1: Σωστά.
2: Και σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμος, τουλάχιστον για τα παιχνίδια αυτά. Οκ, Super Cup είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα, κυρία μου.
1: Πάμε διάλειμμα και να πούμε λίγο πιο βαθιά στις κληρώσεις.

0: 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Ρωτάει ένας φίλος αν ο ΠΑΟΚ με τη μεταγραφή του Όσμαν έχει κάνει κι άλλες βέβαια έτσι ο ΠΑΟΚ, πολύ καλές, το συζητάμε. Αν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, νομίζω πως όχι. Την πρώτη χρονιά τουλάχιστον δεν είναι εύκολο να.
1: Να σπάσει το δίπολο τώρα.
0: Αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, υπάρχει υπομονή, επιμονή στο πλάνο και ενισχυθεί κι άλλο από τη νέα σεζόν σε μια ενδεχόμενη είσοδο στην Ευρωλίγκα, ναι, γιατί όχι. Και θα είναι και πολύ ωραίο.
1: Ναι, και εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Ναι, δεν πατάς ξαφνικά ένα κουμπί επειδή έκανες 2-3 ας πούμε έτσι καλές κινήσεις. Ναι, λες γεια σας, ήρθα.
0: Ναι.
1: Δίνεις στίγμα προφανώς. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Okay, είναι σίγουρα θα είναι πιο ανταγωνιστικός. Θεωρώ πιο εφικτό να διεκδικήσει με αξιώσεις στο EuroCup.
0: Καλά, το συζητάμε.
1: Ωραία. Αλλά ναι, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Πρέπει σιγά σιγά σταδιακά να γίνουν τα βήματα.
0: Αν τυχόν μεγαλοπιαστούν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχει λόγο. Σιγά σιγά, με υπομονή. Αν ισχύσει και το μείον 2 στο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, είναι ένα καλό μαξιλαράκι σε ό,τι αφορά την κατάταξη στην κανονική περίοδο. Δεν το συζητάω. Θα πρέπει να δυσκολευτούν πάρα πολύ.
1: Μια και είπε τώρα αυτό, άσχετο, αλλά.
0: Mm.
1: Έχουν κάνει.
0: Λένε, έχουν προσφύγει στο ΣΕΑΔ και
1: ναι.
0: Αλλά τώρα το ΣΕΑΔ καλοκαίρι μπορεί να βγει και.
1: Όχι, ναι, δεν.
0: Σεπτέμβρη από
1: ήλπιζα ότι δεν θα το κάνανε. Εγώ
0: ναι.
1: Ο αφελής και ρομαντικός.
0: Όχι, το έκανα. Mm. Το έκανα επειδή ήλπιζα, ναι, σωστά.
1: Ναι, το ξέρω, το ήμουν άντα στην άδεια. Αλλά...
0: Η εξήγηση είναι ότι δεν φταίνουν οι ομάδες για τη συμπεριφορά των παιχτών. Αυτό. Ότι δεν μπορεί. Τι να κάνει ο Ολυμπιακός για να κουλαντρήσει τα νεύρα του Τάιρικ Τζόνς, τι να κάνει ο Παναθηναϊκός για να κουλαντρήσει τα νεύρα του Κέντρικ Νάν. Εντάξει, ήταν μια βαριά ποινή είναι η αλήθεια. Αλλά και εμένα δεν με ξένησε. Μπορεί να είναι παραδειγματισμός.
1: Δεν σε ξένησε τι, η ποινή ή ότι πήγανε στο ΑΣΕΑΔ.
0: Όχι, το η ποινή. Δεν με.
1: Γιατί.
0: Δεν είπα όπου. Εντάξει, οκ. Ας βρουν έναν τρόπο, έστω και αυτόν. Άμα οι ποινές είναι οι βαριές, έχουμε πει ότι βρίσκεται τρόπος να ρημούν όλοι. Οι οπαδοί ρημούν περισσότερο και οι
1: υπέρ. Ναι, εντάξει, οκ. Εν μέρη το ακούω ότι ναι, δεν. Τι να κάνω, αλλά απ' την άλλη κάπου ανήκει και ο παίκτης.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Κάπου ανήκει και ο παίκτης.
0: Και αν η συμπεριφορά παιχτών. Χωρίς να τη βάζω στη ζυγαριά τώρα, πιστεύω πιο πολύ ποιος όχι. Έτσι.
1: Συγγνώμη να σε ρωτώ, γιατί είναι λίγο.
0: Προκαλούσε μια γηπαιδική εκτόξευση εκεί, θα σου λέω μετά.
1: Δηλαδή, αν ήταν η ποινή, okay, έφαγε, ξέρω εγώ, 2, 3, 5 ο παίκτης, ναι. Ο υπεύθυνος.
0: Ναι.
1: Και στην ΚΑΕ 20.000 ευρώ πρόστιμο, 30.000 ευρώ. Θα κάνανε, θα προσφέρουν στα ΣΕΑΔ για την ποινή.
0: Μπορεί, όχι. Ναι.
1: Όχι. Μπορεί. Μπράβο. Ναι. Γι' αυτό.
0: Εντάξει, προσφύγανε για όλα και για τις αγωνιστικές και όλα, αλλά.
1: Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, okay.
0: Όχι, μαζί
1: σου. Όταν το είδα, λέω, μακάρι να μην.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να μην προσφύγουν.
0: Όχι, κάνανε μαζί. Αυτό είναι μαζί.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Έχουμε. Δεν μας έκανε την τιμή ο κύριος Λόης να έρθει στο στούντιο. Οκ, okay, από την αίθουσα σύνταξη.
0: Μάλλον με φοβάται εμένα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ρεκριστά.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου,
2: Φιλάκη. Είναι μια χαρά εσείς πώς είστε.
1: Καλά.
2: Η μέρα κληρώσεων σήμερα και τις ελληνικές ομάδες.
0: Βάλε μας λίγο έτσι πιο μέσα στο κλίμα. Τι είναι ένα ημέγγεν, τι είναι όλες οι υπόλοιπες.
1: Ναι, γιατί ένας φίλος ζητεί λέει πανεύκολη κλήρωση. Πανεύκολη κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Okay.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν το λες πανεύκολη κλήρωση.
1: Ναι, εντάξει, okay.
2: Γενικότερα πάντα.
1: Πρέπει να είμαστε.
2: Σίγουρα το καλοκαίρι είναι πάντα περίεργες καταστάσεις για κάθε ομάδα που μπαίνει στη μάχη των προκριματικών. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με την ημέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός για να βρεθεί. Και φέτος στη League Phase θα πρέπει να κάνει 2 προκρίσεις. Ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού από την Nijmegen θα βρεθεί απευθείας στη League Phase του Europa League και δεν θα χρειαστεί να βρεθεί στα playoff του Europa League. Πρώτο match στο Γιώργος Καραϊσκάκης 4 ή 5 Αυγούστου και ρεβάνς στην Ολλανδία στις 11 Αυγούστου.
0: Mm.
2: Η Nijmegen πρόκειται από μια ιστορική χρονιά. Θα βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προκριματικά του Champions League. Πέρσι τερμάτισε στην τρίτη θέση.
0: Mm-hmm.
2: Και με πολύ καλές εμφανίσεις από την αρχή, κανείς δεν το περίμενε. Και ενώ στο κύπελλο έφτασε μέχρι τον τελικό, αλλά εκεί γνώρισε τη βαριά ήταν με 5-1 από την Alkmaar. Προπονητής είναι ο Dick Schroeder, που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου από το καλοκαίρι του 2025 και επιλέγει σύστημα με τριάδα στην άμυνα.
0: Mm-hmm.
2: Είναι μια ομάδα που αυτός ο παίκτης που αξίζει προσοχής είναι ο πολύπειρος center forward 35χρονος ο Brian Linsen με 11 γκολ και 7 assist. Ενώ. Σήμερα ανακοινώθηκε και ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Εμρέ Μορ που είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό τη σεζόν 19-20. Δεν είχε καθιερωθεί στους Πειραιώτες και είχε αγωνιστεί για ένα εξάμηνο με μορφή δανεισμού.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά για την Nijmegen. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί στο ζευγάρι, αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτικός, σοβαρός.
1: Να το αποδείξει και στο χορτάρι.
0: Πρώτο μάτς εδώ,
2: Πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι, 4-5 Αυγούστου και ρεβάνς στην Ολλανδία στις 11. Ο Ολυμπιακός θεωρητικά είναι πιο ποιοτική ομάδα, αλλά πρέπει να το αποδείξει και στο χορτάρι ώστε να κάνει το πρώτο βήμα και να βρεθεί εκεί στα play-off. Για να βρεθεί για δεύτερη φορά στη League Phase. Πάμε μετά στον ΠΑΟΚ. Από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, σίγουρα ο ΠΑΟΚ είχε την πιο δύσκολη κλήρωση. Μία ακόμη. Γιατί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League θα αγωνιστεί με την Δυνάμο Κιέβου, μια ουκρανική ομάδα που έχει εμπειρία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και εφόσον περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα αγωνιστεί είτε με τη Χάμαρμπι είτε με την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα στις 6 Αυγούστου και ρεβάν στις 13, είτε στη Σουηδία είτε στο Βέλγιο. Ανάλογα με την ομάδα που θα προκριθεί. Να πούμε εδώ ότι ο ΠΑΟΚ έμαθε και τον αντίπαλό του σε περίπτωση που αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβου, που θα είναι είτε η Καραμπάχ είτε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Αυτό είναι για τον τρίτο προκριματικό του conference, ξαναλέω, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της ομάδας της Δυναμό Κιέβου. Πάμε με τη Χάμαρμπρι, τη Σουηδία. Βρίσκεται σε εξέλιξη το πρωτάθλημα στη Σουηδία, κάτι που μπορεί, που σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ, μια ομάδα που έχει ρυθμό η Χάμαρμπι. Είναι στη δεύτερη θέση με 26 βαθμούς και στο πλήν 9 από την πρωτοπόρο Σύριος. Την περσινή σεζόν τερμάτισε δεύτερη πίσω από την πρωταθλήτρια Μιάλμπι. Προπονητής είναι ο Χένρικ Ρίντστροπ, που έχει χτίσει μια ομάδα ισορροπημένη σε άμυνα και επίθεση με σχηματισμό 4-2-3-1, και φέτος έχει πρώτο σκόρερ τον Παύλο Άιμπραχαμ με 8 τέρματα. Και ετοιμάζεται, τα ρεπορτάζ λένε ότι είναι κοντά στην πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της, με τον Αμίρ Μπούντρι από τη Λος Άντζελες του MLS. Η μεταγραφή θα κοστίσει στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην Άντζελεκτ, η οποία είναι γνωστή από πολλές φορές που έχουν αντιμετωπίσει τόσο ελληνικές ομάδες, κυρίως Ολυμπιακός του Champions League, αλλά πέρσι η ομάδα που την πέταξε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων ήταν η ΑΕΚ, αν θυμάστε, στα play-off του conference. Μια χρονιά η οποία ξεκίνησε άσχημα για την Άντερλεχτ και ολοκληρώθηκε αφού τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Ο προπονητής είναι ο Βίτορ Μπρούνο, ο οποίος μετακινήθηκε φέτος στη βελγική ομάδα. Πέρυσι ήταν στον πάγκο της Πόρτο και πρώτος στόχος είναι να βάλει ξανά την Άντερλεχτ στη League Phase. Παίκτης της Άντερλεχτ είναι από φέτος και ο Μπιανκόν του Ολυμπιακού, μια μεταγραφή που είχε ολοκληρωθεί τις προηγούμενες εβδομάδες και είχε αγγίξει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά για την Άντερλεχτ, η οποία δεν έχει καταφέρει να καλύψει τα κενά που έχουν αφήσει Ντεκάτ, Σίμιτς και Γκότο. Τρεις παίκτες οι οποίοι όμως γέμισαν τα ταμεία με συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ κόστησαν αυτές οι μεταγραφές που έβαλε στα ταμεία της Άντερλεχτ από αυτές τις μεταγραφές των τριών παικτών. Και πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει περιθώριο αποκλεισμού.
1: Κανένα κανονάκι.
2: Κανένα. Πρέπει, έχει μπροστά του το εμπόδιο της ΠΑΞΗ, με την οποία αγωνίζεται την Πέμπτη, και πρέπει, και εφόσον περάσει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζερβαγιού Σπάρτα Τράνβα και της ΕΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό του conference, εφόσον προκριθεί. Πρώτο μάτς στο ΑΚΑ στις 6 Αυγούστου και ρεβάνς είτε στη Σλοβακία είτε στη Βουλγαρία στις 13 Αυγούστου.
1: Τι έχουμε να πούμε για αυτές τις ομάδες?
2: Να πούμε εδώ ότι ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή κλήρωση, είναι θεωρητικά το φαβορί εφόσον καταφέρει να περάσει την ΠΑΞΗ, αλλά θα πρέπει, όπως είπαμε και για τον Ολυμπιακό, να το αποδείξει. Πάμε αρχικά από τη Σπάρτακ από τη Σλοβακία. Τερμάτισε τρίτη στο Παρθενό Πρωτάθλημα Σλοβακίας και τελευταία χρονιά που κατέκτησε τον τίτλο το 2018. Προπονητής ο Ισπανός Αντώνιο Μουνιώθ, και ο παίκτης που ξεχωρίζει είναι ο μέσος Ρόμαν Προχάρσκα, που είναι και ο αρχηγός της ομάδας, της σλοβακικής ομάδας. Και η ΤΣΣΚΑ 1948, που την μπερδεύει ο κόσμος με τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας,
0: στην
2: Βουλγαρία, δεν είναι το ίδιο. Και όχι, δεν έχει το σίδερο στο 1948, είναι το 2016. Είναι μια ομάδα που έχει ιδρυθεί πολύ πρόσφατα. Βρέθηκε για πρώτη φορά στην πρώτη εθνική του πρωταθλήματος της Βουλγαρίας τη σεζόν 2021, και την περσινή σεζόν, δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, τις ανέβαινες κατηγορίες αμέσως. Δεν είχε πολύ καλή πορεία έτσι από την ίδρυση της και μετά, και πέρσι τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Προπονητής είναι ο Βούλγαρος Αλεξάνδρα Έμιλοφ Αλεξάνδροφ, και οι παίκτες που ξεχωρίζουν είναι ο επιτελικός χαφ Μπόρισλαβ Σόνεφ και ο σέντερφορ Μαμαντού Ντιαλό. Αυτά έτσι ήταν κάποιες πρώτες πληροφορίες για τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν ελληνικές ομάδες.
1: Και τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστές, γιατί ρωτάει ένας φίλος και για τον Ολυμπιακό, αλλά και γενικά. Αυτό ότι οι μέρες, οι ακριβείς
2: μέρες.
1: Για τον Ολυμπιακό δηλαδή, επειδή είναι διπλή ημερομηνία, αλλά και οι ώρες των αγώνων. Ωραία, Χρήστο, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Χρήστο Λόι.
0: Πριν πάμε στη διάλειμμα, να πούμε ότι εντάξει, δυσμονήσαμε να αναφερθούμε και στην απώλεια του Κέβιν Κίγκαν.
1: Ναι, πού μπορεί, φίλε, ναι, είδες.
0: Άκουγα τον Χρήστο Τρακόπουλο πριν. Εντάξει, ήταν θρύλος. Πραγματικά θρύλος.
1: Πραγματικά. Σε ηλικία 75 ετών.
0: Είναι αυτή η ρημάδι άραση, τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Πρωταθλητής σε Αγγλία, Γερμανία.
0: Δύο χρυσές μπάλες.
1: Δύο χρυσές μπάλες, 78, και εγώ δεν το θυμόμουν. 78-79, πρωταθλητριών, UEFA. Λοιπόν, επίσης, επειδή είπαμε με τον Χρήστο λίγο το ένα μικρό προφίλ της Nijmegen και των πιθανών αντιπάλων Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κάποια ενδιαφέροντα ζευγάρια σε Champions League και Europa League του τρίτου προκριματικού. Λοιπόν, στο Champions League, στο μονοπάτι του Ολυμπιακού ουσιαστικά, ένα άλλο ενδιαφέρον ζευγάρι είναι το Sparta Pragas Lyon και το Union Saint-Gilloise Bodoglim. Θα είναι τα δύο έτοιμα, να το πω έτσι. Και επίσης ο νικητής του Fenerbahce Górnik Zabrze θα παίξει με τον νικητή του Sturm Graz Hearts. Τώρα στο Europa, το ζευγάρι που υπάρχει είναι το Jagiellonia Rangers. Και από εκεί και πέρα ο νικητής του Hajduk Paphos θα παίξει με την Salzburg, του St. Gallen Benfica με τον ιτημένο του Sturm Graz Hearts και ο νικητής του Twente Ferencváros με αυτόν του Fenerbahce Górnik.
0: Αυτά.
1: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Τη στήριξη μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για να καλυφθούν κενές θέσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Χολιάδης σε σημερινή συνάντηση που είχε με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκου Καραμαρίτη με αφορμή τις προκηρύξεις του Υπουργείου που αποβαίνουν άκαρπες. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με το νερό στο νοσοκομείο Καλλίμουνη υπογράμμισε ο Γιάννης Διαμαντής, μεταμοσχευμένος νεφροπαθής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Νεφροπαθών, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι νεφροπαθείς που αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για αιμοκάθαρση. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο, η αρμόδια επιτροπή έκρινε το νερό ακατάλληλο και η διοίκηση του νοσοκομείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προχώρησε προληπτικά στην αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων και των αιμοκαθάρσεων μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάσταση. Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση σε 4 υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κενών θέσεων υπερβαίνει τις 80.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση και κάνει λόγο για αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες αλλά και τις ειδικότητες που χρειάζονται, για παροχή κινήτρων προκειμένου να καταστεί ελκυστική απασχόληση στον τουριστικό τομέα και για αλλαγή του πλαισίου για τις μετακλήσεις προσωπικού. Συνεδριάζει την 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 9 θέματα. Στη σύλληψη 54χρονου Μεδαπού που είχε στην οικία του στη Ρόδο 1,4 κιλά κατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 11 επιμέρους ποσότητες κάναβης καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Η Δήμαρχος Στήλου, Μαρία Καμά, περιλαμβάνεται μεταξύ των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αποτελεί το κεντρικό συλλογικό όργανο και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης. Έκκληση προς την τοπική κοινωνία απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Εμποδοτών Ρόδου με σκοπό να ανταποκριθεί και να στηρίξει την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυμετακιζόμενης ασθενούς που νοσηλεύεται στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και χρειάζεται άμεσα περισσότερες από 10 μονάδες αίματος. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στο σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη. Εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης και την αξία της προσφοράς διοργανώνει η Επιτροπή Ρόδου της Δωδεκανησιακής Μέλισσας αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Bello Blue Estate, στη λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί το χαμό του σπουδαίου Kevin Keegan. Ο παλιός ποδοσφαιριστής της Liverpool και της Εθνικής Αγγλίας, ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που έδινε εδώ και 6 μήνες και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ένταση 4 με 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
10: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Δημιουργικό. Αλλά ο ίδιος έφτασε 6 παρατέταρτο στο παλατάκι, γνώρισε την αποθέωση, ακόμα με το που μπήκε δηλαδή έτσι και στα πρώτα στα γραφεία που έχει η ΚΑΕ πριν το παρκέ, όσοι τον αναγνώριζαν από τότε άρχισαν να δίνει αυτόγραφα, δεν περίμενε και ο ίδιος τόσο πολύ κόσμο, δηλαδή να έχει περίπου 3.000 κόσμο και
12: είχε
11: να τον
12: τόσο,
11: αποθεώσουν.
12: Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω,
11: ναι,
12: γιατί
11: είχε τόσο. Τώρα εσύ έβλεπες αυτήν την απέναντι πλευρά.
13: Και εγώ αυτό υπολογίζω, 3-4.
11: Που ήταν άδειο. Ναι. Αλλά άνοιξε όμως το μισό γήπεδο.
12: Ναι, για εντάξει, να υποδεχτεί.
11: Ναι, και γέμισαν, ας πούμε. Τώρα είχαμε και μια αλλαγή στα δημοσιογραφικά. Αλλάξαμε θέση, εμείς πήγαμε κάτω. Ήρθαν και κάποιοι κάτι για πρώτη φορά εκεί στα δημοσιογραφικά θεωρία. Και γενικά όμως είχε πολλά νέα παιδιά. Είχε πολλούς νεαρούς φίλους του ΠΑΟΚ που ήρθαν να δουν από κοντά τον Τζέντι Όσμαν. Ο ίδιος του ευχαριστήθηκε και έκανε και αρκετές δηλώσεις. Δεν ήταν και λίγες οι δηλώσεις που έκανε. Και εγώ δεν το περίμενα να μιλήσει έτσι τόσο πολύ ενθουσιασμένος αρκετά και έχει βάλει και ψηλά τον πήχη, δηλαδή να λέει ότι ο ΠΑΟΚ την χρονιά πρέπει να διεκδικήσει το EuroCup και να το κατακτήσει, αλλά και να διεκδικήσει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Φάνηκε έτσι αρκετά αισιόδοξος. Είναι έτσι η νέα εποχή που σηματοδοτείται τώρα με τον Τέλη Μπιστακίδη, γιατί από πέρυσι έκανε και μεταγραφές. Εδώ τουλάχιστον ξεκινάει έτσι μια χρονιά με γεμάτη ελπίδες και όνειρα για τον ΠΑΟΚ, που αλλάζει και ευρωπαϊκή διοργάνωση, αφήνει το FIBA EuroCup, πάει στο EuroCup και στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζει να έχει έτσι και περισσότερες καλές βλέψεις. Η ωραία, τουλάχιστον συγκινητική έτσι ατμόσφαιρα ήταν με τον Μπάνε Πρέλεβιτς που του έδωσε τη φανέλα με το νούμερο 6, αυτό το νούμερο θα φορά όπως και στις προηγούμενες ομάδες. Ο Όσμαν δεν άλλαξε κάτι τέτοιο. Ο Πρέλεβιτς και αυτό συγκινήθηκε γιατί είδε πολύ κόσμο και είχε καιρό έτσι να νιώσει τον κόσμο να τον αποθεώνει. Πέρασαν 3 χρόνια από τη στιγμή που είχε κάνει εκείνη την εκδήλωση στο παλατάκι που τον βράβευσε η ΚΑΕ. Και τότε είχε, εντάξει, είχε 8.000 κόσμο. Αλλά και ο ίδιος όμως έμεινε εντυπωσιασμένος γιατί είδε μια νέα εποχή να έρχεται για τον ΠΑΟΚ και αυτό είπε, ότι ο ΠΑΟΚ θα μεγαλώσει, θέλει να γίνει καλύτερος και το περίμενε αυτά τα χρόνια, λέει, από διάφορα πόστα που ήταν ο Πρέλεβιτς, να δει τον ΠΑΟΚ να μεγαλώνει, να έχει έτσι το κίνητρο όταν έπαιζε αυτός που είχε μια καλή ομάδα να μπορέσει και στα χρόνια που έρχονται να είναι ακόμα καλύτερος και ανταγωνιστικός. Αυτό έκανε τον Πρέλεβιτς να συγκινηθεί και να πει ότι ναι, από εδώ και πέρα περιμένει μια καλύτερη εποχή για τον ΠΑΟΚ. Για τα τελευταία χρόνια η ομάδα δεν πήγαινε καλά, κινδύνευε πολλές φορές και να πέσει και η κατηγορία. Θυμάστε πριν από 5-6 χρόνια. Εκεί τότε που είχε σταματήσει το πρωτάθλημα λόγω κορονοϊού κάποια στιγμή.
12: Εντάξει, το πάγκο τα τελευταία χρόνια τα λέμε όλο, ο κύριος Χατζόπουλος τον κράτησε όρθιο με τους συνεργάτες.
11: Βέβαια. Πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές τώρα, δηλαδή και την προηγούμενη χιλιετία ο ΠΑΟΚ είχε πολλές διακρίσεις, είχε καλούς μπασκετμπολίστες που έφερε, γενικώς, και είχαμε παίκτες που από τον ΠΑΟΚ πήγαιναν στον Παναθηναϊκό, έτσι όπως ο Μπαλογιάννης, όπως ο Κόρφας. Τώρα αντιστρέφονται τα πράγματα, από τον Παναθηναϊκό έρχονται στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα πεις πώς είναι αυτοί. Ναι, εντάξει, υπήρχαν κάποιοι δανεικοί όπως ο Χαραλαμπόπουλος πιο παλιά, ο Κόνιαρης έχει έρθει από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, ο Μαργαρίτης που είναι στο τεχνικό team και αυτός έχει περάσει από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Πάντως όλη αυτή η κίνηση με τον Όσμαν έχει φέρει έναν τελείωρο ενθουσιασμό. Όχι ότι δεν θα ήταν η χρονιά αναμενόμενη με πολλές προσδοκίες, αλλά τους πάτησε το κουμπί για να έρθουν ακόμα περισσότεροι στο γήπεδο και να πιστέψουν ότι πλέον έρχονται τα καλύτερα, δεν μπροστά στον ΠΑΟΚ τα καλύτερα και για το πρωτάθλημα αλλά και για την Ευρώπη.
12: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, μας ευχαριστούμε πολύ.
11: Καλά.
12: Καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Δελή, αναλυτικότατα τα όσα μας είπε για την παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν.
13: Επειδή είμαστε λίγο πιο παλιοί, έχουν μας πει στα γένια μας.
12: Ναι.
13: Τεράστια μεταγραφή του Όσμαν. Δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρώπη. Όχι Ευρωλίγκα, Eurocup.
12: Ναι.
13: Αλλά για μένα η μεγαλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ είναι ο Cliff Levingston.
12: Ναι, στα χρόνια λες.
13: Ναι,
12: γενικά. Τώρα, καλά, ναι.
13: Με δαχτυλίδι NBA, βασικότατος. Mm-hmm. Παιχτάρα.
12: Ναι, και παιχτάρα. Πέρα από το ότι. Ναι, και για μένα αποτέλεσε την μεγαλύτερη μεταγραφή.
13: Mm-hmm.
12: Πρόσφερε κιόλας, έτσι. Δεν είναι απλά ότι.
13: Ναι, Final Four, πρωτάθλημα.
12: Πέρασε.
13: Ναι, ναι.
12: Γιατί πολλοί έρχονται. Και λες πέρασε και δεν ακούμπησε ή δεν απέδωσε. Πώς το λένε. Όσα περιμέναμε.
13: Το μέρος
12: ο Λέβινγκστον τίμησε όσο λίγη τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
13: Πάμε, ναι.
12: Επί του πιεστηρίου βλέπω εδώ τις πρώτες δηλώσεις. Θα πούμε πιο αναλυτικά μετά του Φαν Ντρόγκελεν για τον Παναθηναϊκό και στο sportfm.gr ότι και λογικό ήταν, δεν έχει περάσει ένα 24ωρο, ότι η FIFA ουσιαστικά θα ανοίξει
13: πειθαρχική
12: διαδικασία για τα όσα συνέβησαν μετά τη λήξη του πέσινου τελικού. Και απαράδεκτα θα πω εγώ.
13: Λίγο τον Παρέζ να παίζει το 28 ξανά.
12: Ναι. Ναι. Εντάξει, το ότι δεν αποβλήθηκε σε κανονική ροή αγώνα.
13: Ναι, όντως.
12: Ναι. Αλλά ναι, δεν το γλίτωσε. Αλλά και γενικά και άλλοι είχαν πολύ κακή συμπεριφορά μετά τη λήξη της παράτασης. Λοιπόν, για πάμε τώρα τα δικά σας κυρία.
13: Πάμε στα του Ολυμπιακού. Ναι, θα πούμε και 5-6 καλές ειδησούλες από το χώρο του μπάσκετ γενικά. Είναι εβδομάδα εξελίξεων στο θέμα του γηπέδου. Είχαμε αναφέρει όλο αυτόν τον καιρό ότι ο Ολυμπιακός κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα παίζει σαν Αρένα. Πλέον είναι στην τελική του ευθεία όλο αυτό.
12: Δεν είναι επίσημο, αλλά ναι. Ουσιαστικά.
13: Και με το παραχωρητήριο που δόθηκε το προσωρινό από την ΚΑΕΑΚ για να μπει στο φάκελο διαδότηση του Ολυμπιακού στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όσο φτάνουμε κοντά σε αυτή τη συμφωνία, βγαίνουν και περισσότερες πληροφορίες και πιο έγκυρες θα πω εγώ. Γράψαμε και ένα κομμάτι στο sportfm.gr το μεσημεράκι. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ποσού που θα δώσει ο Ολυμπιακός. Γιατί έχουν βγει προς τα έξω ποσά πάρα πολλά. Εντάξει, τα έχουμε μεταδώσει και εμείς. Γιατί ξέρεις, όταν βγαίνει κάτι προς τα έξω και επίσημα οι ομάδες δεν μιλούν, ξέρεις, από την τεχνική μου δεν διαψεύδεται, να σου το πω έτσι, λες ότι εντάξει, οκ. Αυτό που είμαστε διεθνές εμείς να γνωρίζουμε είναι ότι αυτή η εβδομάδα θα τελειώσει η συμφωνία. Έτσι, θα ανακοινωθεί. Και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία τάσου που θα αποφέρει συγκεκριμένα χρήματα στην ΚΑΕΑΕΚ. Ανά παιχνίδι. Τι εννοώ.
12: Ναι.
13: Δεν μιλάμε για ένα ποσό, πώς λέγανε παλιά στην αναλογιστρία, fix marquee που λέμε.
12: Ναι.
13: Okay, γιατί πολύ απλά θα ήταν και ασύμφορο για την ΑΕΚ αυτό. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε πόσο θα χρειαστεί. Πόσους αγώνες θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός να παίξει.
12: Α, ναι, okay.
13: Γιατί μπορεί να πάνε όλα καλά και να τελειώσουν τέλη Δεκεμβρίου τα έργα. Στο Ειρήνης και Φιλίας.
12: Είναι το αρχικό πλάνο.
13: Μπράβο. Ή να πάει, ξέρω εγώ, τέλη Γενάρη.
12: Ναι.
13: Αρχές Φλεβάρι. Άρα δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα ποσό για το οποίο θα είναι το ίδιο για 18 αγώνες παράδειγμα και το ίδιο με 25 ή για 12. Έτσι.
12: Ναι. Okay.
13: Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για 1,5 ούτε για 1. Μπορεί να είναι ένα ποσό πολύ κοντά εκεί, εννοείται. Αλλά όχι όπως λέμε fix. Έτσι. Αυτή είναι η πληροφορία που γνωρίζουμε εμείς. Και πολύ πιθανό μέχρι το τέλος της εβδομάδας που θα υπάρξει και οριστική συμφωνία. Να γνωρίζουμε και το ποσό, το ακριβές. Έτσι. Πάντως σίγουρα δεν είναι ψίχουλα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσό για την ΑΕΚ, αλλά όχι κάποια πράγματα που έχουν βγει προς τα έξω και για 3 εκατομμύρια και όλα αυτά. Έτσι.
12: Ναι. Δεν... Άρα, όπως και να έχει, το μήνυμο είναι μέχρι το τέλος του έτους.
13: Νομίζω πως ναι. Νομίζω
12: και
13: πως
12: και
13: ναι.
12: Από εκεί και πέρα, ναι. Αν υπάρξει η όποια καθυστέρηση.
13: Θα έχει, υπάρχει είναι, και εξτρά ναι, παραχώρηση. Έτσι. Ακριβώς.
12: Θα είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό.
13: Αυτό που γνωρίζουμε επίσης είναι ότι ο Ολυμπιακός θα αναλάβει στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Κάποια βελτιωτικά έργα, παράδειγμα στα τουρνικέ του γηπέδου.
12: Ναι.
13: Δεύτερον, κάποιες εργασίες στα αποδυτήρια που πρέπει να γίνουν για να είναι επίπεδο Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Άντε κάποιες μικρολεπτομέρειες στην κεντρική σάλα. Έτσι καλώς είναι πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο. Είναι εξυγχρονισμένο, είναι ανανεωμένο, το συζητάμε. Αλλά επειδή τα στάνταρ της Ευρωλίγκας σε σχέση με τον BCL είναι λίγο πιο υψηλά, σε κάποιες λεπτομέρειες όλα αυτά τα χρήματα εννοείται ότι θα αναλάβει ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν το συζητάμε. Δεν έχει καμία υποχρέωση η ΑΕΚ να το κάνει, γιατί παίζει σε άλλη διοργάνωση τα οποία δεν είναι προαπαιτούμενα, να το πω έτσι. Εννοείται ότι θα υπάρχει ρήτρα για κάποιες ζημιές. Και επειδή και αυτό κυκλοφόρησε λάθος, δεν υπάρχει κάποια ανάμειξη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει να κάνει με την ΚΑΕΑΕΚ. Τα εισιτήρια δηλαδή που θα κόβει θα είναι δικά του. Έτσι. Δεν θα είναι κάποιου άλλου το ποσό που θα μπαίνει στα ταμεία του. Μέχρι την Παρασκευή νομίζω θα έχουμε περισσότερα για αυτό το θέμα και πιο συγκεκριμένα για τα ποσά που θα δοθούν. Είναι μια ιδανική λύση για μένα για τον Ολυμπιακό, το έχουμε πει, και για την ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βγάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό. Υπάρχουν αντιδράσεις και αυτές τις καταλαβαίνω, δεν το συζητάμε, δεν είναι εύκολο να το δεχτεί ο παδός τόσο εύκολα αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι στο πλαίσιο και της οριστικής παραχώρησης της Άνελ Αρένα για 49 χρόνια από το κράτος. Είμαστε σε τέτοιο μήνα, έχουμε μπει σε τέτοια πορεία οι συζητήσεις με την κυβέρνηση. Συν του ότι η ΑΕΚ σε συνεργασία με τους Ιταλούς επιχειρηματίες που έχουν μπει
14: που στηρίζουν τον
13: στην ΚΑΕ, έχει πάρα πολύ μεγάλα σχέδια για το χώρο. Mm-hmm. Την κατασκευή ξενοδοχείου, αθλητικών κατασκηνώσεων, που θα αναβαθμίσουν πάρα πολύ όλη την περιοχή.
14: Περιοχή είναι.
13: Κατά τα ψέματα είναι δύσκολη, έτσι. Ναι. Για να πάει κάποιο να δει μπάσκετ.
14: Ως πρόσβαση είναι.
13: Ναι, είναι μακριά. Είναι μακριά. Άλλο λοιπόν να έχεις και 5-6 πράγματα να κάνεις πριν ή μετά τον αγώνα. Και καταλαβαίνει κανείς ότι όλο αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας θα βοηθήσει την ΑΕΚ να το αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το όλο σκηνικό. Στα υπόλοιπα τώρα έχουν επιστρέψει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού από τη Las Vegas την Κυριακή, και ο Νίκος Λεπενιώτης και ο Χρήστος Μπαφές και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Κάναν τις επαφές τους, μιλήσανε με κόσμο, κράτησαν τις σημειώσεις τους. Επειδή πολλοί ρωτούν, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να έχει προκύψει τελεσίδικο, δηλαδή ότι κλείσαμε τον Νικολόπουλο. Mm-hmm. Θα τον ανακοινώσουμε σε 2-3 μέρες. Καμία σχέση. Συνεχόμενα προτείνονται παίχτες και από την ευρωπαϊκή αγορά, πρωταθλητικό εγγέλια, που έχει έναν τρόπο να βγει από το συμβόλαιο του στην Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός θέλει κάτι πιο φρέσκο αυτή τη στιγμή. Για μένα θα ήταν ιδανική λύση, αν θες τη γνώμη μου, αλλά άλλο η γνώμη μου, άλλο το ρεπορτάζ. Και όπως είχαμε πει από την αρχή, δεν νομίζω ότι βιάζεται ο Ολυμπιακός να τελειώσει αυτή την υπόθεση τώρα. Και γιατί μπορεί να προκύψουν περιπτώσεις παιχτών που έχουν αυτή τη στιγμή συμβόλαιο από την Ευρωλίγκα, αλλά και από το NBA, παίχτες που τώρα έχουν στο μυαλό τους να παίξουν εκεί, μετά από ένα μήνα να έχει αλλάξει το στάτους, έτσι. Mm-hmm. Και walk-up Dorsey δεν έχει αλλάξει το παραμικρό, όπως έχουμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Ο walk-up είναι παίχτης του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει κάποια πρόταση επίσημη για να μπει ο Ολυμπιακός σε κάποια διαδικασία διαπραγμάτευσης να τον πουλήσει. Και με τον Dorsey πάρα πολύ καλή επικοινωνία για επέκταση.
14: Mm-hmm. Πού θα πάει ο Ολυμπιακός για
13: το Super Cup? Να πάμε και στα υπόλοιπα. Προέκυψε μια ειδήση που την αποκαλύψαμε σήμερα στο sportfm.gr. Mm. Δεν είναι αυτή τη στιγμή 100% σίγουρο ότι θα γίνει το Super Cup της Ευρωλίγκας στο Abu Dhabi. Mm. 18-19 Σεπτεμβρίου, θυμίζω. Αν μήνυος έχει, δοθούν εγγυήσεις για την κατάσταση εκεί, την εμπόλεμη, θα παίξει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, τη Ρεάλ και τη Ντουμπάι. Η εναλλακτική αυτή τη στιγμή είναι η Κωνσταντινούπολη. Αν τελικά δεν δοθούν όλες οι εγγύσεις και φύγει το Super Cup από το Abu Dhabi, και φαντάζομαι ότι αν είναι η Κωνσταντινούπολη, δεν αποκλείω να δούμε αλλαγή. Να μην είναι η Ντουμπάι.
14: Να είναι
13: η Φενέρ. Όχι, η Φενέρ δεν είναι
14: τη
13: Αν η Εφές.
14: Η Εφές, ναι.
13: Η Μπεσίκτα, ξέρω εγώ. Ναι. Θα το δούμε. Θα δούμε αυτό. Πιστεύω και αυτό τις επόμενες μέρες θα κλειδώσει.
14: Μάλιστα.
13: Τώρα, ο Άρης ανακοίνωσε τον κύριο Γιώβιτς. Τον πολύπειρο σερβο playmaker για 1-1 χρόνια. Μία από τις πολύ καλές μεταγραφές του Άρη. Αρκεί να είναι καλά το παιδί, γιατί έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Η Ρεάλ δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα, αλλά όλα τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι ο Σέρχιο Γιούλ θα αγωνιστεί για ένα ακόμη χρόνο.
14: Μάλιστα.
13: Πολλά χρόνια, 21.
14: Ναι, πολύ φίλοι. Από 1200 παιχνίδια, πόσα.
13: Έχει ένα βιντεάκι Ευρωλίγκα φοβερό με φάσεις του Γιούλ. Και έβαζε από πάνω την ώρα που έπαιζε την ηλικία των ανθρώπων που το μαρκάρανε τον παιχτών. Υπήρχε μέχρι και τρίχρονος. Όταν έκανε ντεμπούτο, Γιούλ, πόσο χρόνο ήταν ο αντίπαλός του. Φοβερό. Γενικότερα αυτά. Και κάτι που έτσι ενδιαφέρει λίγο, ο κύριος Μπαλτσερόφσκι, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, πάει από τη Μάλαγα στην Μπαρτσελόνα.
14: Μάλιστα.
13: Το ωραίο.
14: Έλατε.
13: Το ωραίο. Α, και να μην το ξεχάσω, ο Ακίλε Πολωνάρα, ο οποίος βγήκε νικητής από τη μάχη με τον καρκίνο, αναλαμβάνει βοηθός προπονητής στην Αβελίνο. Την Ιταλική.
14: Μακάρι, καλή αρχή.
13: Εννοείται.
14: Να είναι υγιής. Πάνω απ' όλα.
13: Αυτό,
14: και γιατί όχι να κάνει καριέρα και στο.
13: Το πάλεψε πολύ άνθρωπος.
14: Από
13: πάλεψε.
14: Την άκρη του πάγκου.
13: Και νίκησε.
14: Σωστά. Λοιπόν. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβησε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο santorini-experience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Κύριος Δεσίλα στην παρέα μας, είναι ήδη.
15: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά είμαστε.
15: Καλή εβδομάδα.
13: Γεια σου, φίλε.
14: Επίσης. Για κάνε μας σοφότερους.
15: Λοιπόν.
14: Και έχουμε, είδα πριν πρώτες δηλώσεις Φαν Ντρόγκελεν.
15: Ναι.
14: Το τελευταίο.
15: Ναι. Ο Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος έκανε την πρώτη του προπόνηση. Σήμερα το πρωί στο Κοροπή. Συμμετείχε στο πρώτο κομμάτι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει έρθει έτοιμος σε επίπεδο.
14: Φυσικής κατάστασης, προετοιμασίας, ναι, όλα τα σχετικά.
15: Έκανε κανονικά με το μόνο που πρέπει να κάνει να προσαρμοστεί στα νέα για αυτόν δεδομένα. Έχει κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι ΣΠΑΕ. Εξέφρασε τη χαρά του που θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό. Έρχεται με πολύ όρεξη, όπως είπε. Έχει επικοινωνήσει με τον Στέφανο Κοτσόλη. Ήταν σημαντικός, λέει, στις διαπραγματεύσεις. Έχει μιλήσει με τον Στέφανο Ντεφράη. Έχει μιλήσει και με τον προπονητή. Είχα μια συνομιλία, λέει, με τον προπονητή μέσω FaceTime. Ένα από τα πρώτα που μου είπε είναι ότι έχει ένα προαίσθημα ότι με γνωρίζει εδώ και χρόνια. Έχω και εγώ το ίδιο προαίσθημα, είπε μεταξύ άλλων. Είδε το μάτς με τον Άγιαξ στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, στο φιλικό, ναι. Είπε ότι αισθάνομαι καλά γιατί έχω ξεκινήσει προετοιμασία από αρχές Ιουλίου. Έχω δουλέψει κατά τη διάρκεια των διακοπών. Έχω διαβάσει πολλά, λέει, για τον κόσμο και τη θύρα 13. Και θυμάται και τα περσινά παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Σάμπσπορ. Είπε ότι μου αρέσει να μείνω φυσικά ως αμυντικός. Κράνω τα πάντα για να διατηρήσω την εστία έτσι, υπό την προστασία μας. Και είπε ότι θέλω να προσαρμοστώ το συντομότερο δυνατό στην ομάδα. Είναι σημαντικό γιατί γρήγορα ξεκινάει η σεζόν. Και έστειλε ένα μήνυμα ότι ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Θα μπει στη λίστα την ευρωπαϊκή.
14: Αυτό θα σε ρωτούσα. Θα τον δούμε σύντομα.
15: Θα μπει στη λίστα την ευρωπαϊκή. Τώρα.
14: Αν θα παίξει, ναι.
15: Θα φανεί, θα είναι στις επιλογές του προπονητή. Είναι νωρίς. Γιατί μόλις μια προπόνηση σήμερα δεν έχει κάνει ολόκληρη την προπόνηση.
14: Ναι.
15: Δεν είναι εύκολο να μπει βασικός με δυο και τρεις προπονήσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αν δει ο προπονητής ότι είναι καλά, δεν ξέρω. Νομίζω πάντως ότι δεν θα είναι βασικός. Αλλά δεν μπορώ να το πω και με σιγουριά.
13: Είναι για θέσεις που θέλει συνεννόηση. Μόνο θέλει και λίγο τριβή.
15: Βέβαια, χημεία τώρα ποιος έχει βρει. Δηλαδή, αν έχεις ακόμη. Πες ότι έχεις τον Ντεφράη, δεν μπορεί να έχει αποκτήσει ακόμα χημεία με κάποιον.
13: Ναι.
14: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά όσο μπορείς. Μπράβο, με αυτούς που έχει. Που πώς το λένε, καθημερινά βρίσκεται στις προπονήσεις. Λογικό είναι.
15: Υπάρχει.
14: Άρα, λογικά του μπα, δηλαδή.
15: Δεν μπορώ να σου το πω ακόμα.
14: Ναι.
15: Μπορεί να δούμε κάτρι.
14: Κάτρι. Okay.
15: Μπορεί του μπα, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο προπονητής. Γιατί σήμερα. Πρώτη προπόνηση έχει να δούμε λίγο τις δοκιμές που θα κάνει. Θεωρώ ότι μια θέση στα στόπερ θα παιχτεί και ίσως μια θέση στη μεσαία γραμμή. Αν και νομίζω ότι η τριάδα που θα έχει προβάδισμα θα είναι αυτή Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς.
14: Ναι, okay.
15: Η τριάδα στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή σε ένα 4-2-3 με τον Γιάγκουσιτς στο 10. Και νομίζω ότι η τριάδα επίσης που έχει προβάδισμα στην κορυφή, στην επίθεση, συγγνώμη, είναι τετέη κορυφή και ο Αντίνο με τον Ζαρούρι στα άκρα. Αλλά αυτά ως εκτιμήσεις με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Έτσι. Έχει άλλη μια προπόνηση ο Παναθηναϊκός αύριο και άλλη μια προπόνηση μεθαύριο. Η προπόνηση θα γίνει εδώ στις 11 το πρωί.
14: Αύριο, ναι.
15: Όχι, την Τετάρτη.
14: Α, την Τετάρτη πες, ναι.
15: Την Τετάρτη. Η παραμονή του αγώνα θα γίνει εδώ η προπόνηση, 11 το πρωί.
14: Α, και θα φύγουν μετά.
15: 3:30, ναι, θα αναχωρήσει η ομάδα για Βουδαπέστη. Από εκεί ο δικός για Πάξη. Θα γίνει συνέντευξη τύπου εκεί, 6 τοπική, δηλαδή 7 εδώ Ελλάδος. Θα μιλήσει ο προπονητής φυσικά ο Τζέικοπ Νίστρο και ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας. Θα κάνουν μια αναγνωριστική βόλτα στο γήπεδο, έτσι λίγο να το δουν. Και μετά.
14: Επιστροφή μετά το παιχνίδι ή θα μείνουν να προπονηθούν.
15: Όχι, μετά το παιχνίδι.
14: Μετά το παιχνίδι.
15: Μετά το παιχνίδι επιστροφή. Και θα επιστρέψει η αποστολή μετά στην Αθήνα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι αυτό. Έγιναν φυσικά γνωστά και τα. Και η πιθανή αντίπαλη αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη. Θέσκα 1948 η Σπάρτακ Τρνάβα. Βουλγαρική και Σλοβακική αντιστοίχως. Εντάξει. Το θέμα να περάσει ο Παναθηναϊκός ή μετά
13: ναι,
15: είναι
13: να
15: στα κάνει, μέτρα.
13: Ναι,
14: στα μέτρα. Είναι ομάδες στα μέτρα. Δεν μπορεί να κάνει να τρομάξει τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι να κάνει.
15: Να είναι σοβαρός. Να κάνει το χρέος του, να κάνει δουλειά όπως το λες και εσύ.
14: Σε αυτές τις. Είπαμε τα καλοκαιρινά προκριματικά είναι να γίνεται δουλειά.
15: Να γίνεται δουλειά και ξέρεις όταν είσαι και στους ισχυρούς και έχεις τον τίτλο εντός αγωγικών του φαβορή, δεν έχεις κάτι να κερδίσεις.
13: Μόνο χάσεις.
15: Μόνο να χάσεις. Δηλαδή δεν σου πει κανείς μπράβο που πέρασες. Εντάξει, παιδιά, οκ.
14: Προφανώς και όταν δεν έχεις και κανονάκι.
15: Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι πολύ πολύ σοβαρός, να τα δει όλα ξεχωριστά και να πάει σε αυτά τα παιχνίδια με την απαιτούμενη και ανάλογη σοβαρότητα. Ναι. Μεγάλη συνέντευξη του Στέφανου Κοτσόλη.
13: Ναι.
15: Έχει μιλήσει στο κανάλι της Superbet. Έχει πει πολλά πράγματα για τους στόχους, για την επιλογή Νίστρουπ.
14: Επειδή είναι σε σένα η συνέντευξη.
15: Ναι.
14: Γενικά πώς τον είδες. Και η γλώσσα του σώματος και όλα, γιατί ναι. Παίζουν ρόλο.
15: Ναι, ναι. Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι ένας άνθρωπος στον οποίο δεν αρέσουν τα πολλά λόγια, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πετάει στα σύννεφα, δηλαδή θα πει τα πράγματα όσα έχουν, όσα πρέπει να βγάλει, γιατί κάποια πράγματα.
14: Καλά, προφανώς.
15: Δεν βγαίνουν από τις ομάδες, προφανώς. Για παράδειγμα, δεν του αρέσει να μιλάει για το παρελθόν. Από σεβασμό στα πρώην πρόσωπα. Δεν θέλει να δίνει πολλές λεπτομέρειες. Σου λέει να κοιτάξουμε την πορεία. Είναι αισιόδοξος, το δηλώνει, αλλά είναι και προσγειωμένος. Το λέει δηλαδή ότι θέλω να στείλω ένα μήνυμα κάτω η μπάλα, να προχωρήσουμε με αισιοδοξία φυσικά, με στόχους υψηλούς, αλλά να κοιτάμε τη συνέχεια γιατί τώρα πάει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός. Μιλάει για το στόχο του πρωταθλήματος, για την επιλογή του Νίστρουπ, για τον ίδιο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που πέρα από επαγγελματίες του ποδοσφαίρου έχει και μια διαχρονική σχέση με τον Παναθηναϊκό. Υπήρξε παίκτης κτλ. Λέει ωραία πραγματάκια. Και για το παρελθόν, για την πίεση, για τις απαιτήσεις, για την Ευρώπη, για το πλάνο της Ακαδημίας. Γενικώς τα λέει όλα. Είναι μια συνέντευξη ευπόλυτης ύλης από τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού. Μπορεί ο κόσμος στο κανάλι της Superbet, στο YouTube, να δει την συνέντευξη που έδωσε ο Στέφανος Κοτσόλης από το Κοροπή.
13: Διονύση με τις απαντασμεύσεις, τι γίνεται.
15: Τώρα εκεί θα πέσει το βάρος. Κοίταξε, το μόνο. Η μόνη εξέλιξη που υπήρχε πρόσφατα ήταν μια πρόταση που είχε έρθει για τον Μπάλμερ.
13: Μπράβο, το θυμάμαι.
15: Η οποία απέρριψε.
14: Ναι.
15: Θέλω να δω τι θα γίνει τον Μπάλμερ, γιατί ο Μπάλμερ έχασε την προετοιμασία. Δεν πήγε στο βασικό στάδιο εννοώ, γιατί είχε τη θλάση. Μια βαριά θλάση τον είχε ταλαιπωρήσει και πρέπει να κάνει θεραπείες εδώ. Τώρα έμεινε έξω ο Ίγκασον.
14: Ναι.
15: Άρα ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν παίκτες που πρέπει να αποχωρήσουν.
13: Ναι.
15: Ο Μπακασέτας, ο Γετβάη, διαφορετικές περιπτώσεις κάθε μία.
14: Ναι.
15: Ο Πάντοβιτς, ο Βιλένα, εκεί θα πέσει τώρα το βάρος. Γιατί το βάρος μέχρι τώρα έχει πέσει στο μεταγραφικό κομμάτι, στο κομμάτι της ενίσχυσης. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Μπορεί να έρθει μια πρόταση αύριο μεθαύριο για κάποιον παίκτη και εκεί ο Παναθηναϊκός θα τη συζητήσει. Ναι. Μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Μπελίστρη. Μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον οποίο. Αυτό θα το δούμε. Και εκεί ο Παναθηναϊκός θα τα αξιολογήσει.
14: Προφανώς.
15: Αυτό που λένε, αυτό που ξέρω εγώ ότι λένε, όχι επισήμως, εν πάση περιπτώσει προκύπτει ρεπορταζιακά από τον Παναθηναϊκό είναι. Ότι όλες οι προτάσεις αξιολογούνται. Δεν είναι ότι βγάζεις κάποιους παίκτες στο σφυρί, βγάζεις κάποιους παίκτες στο πολιτήριο.
14: Στην βιτρίνα, ναι.
15: Αλλά αν έρθει μια πρόταση, τι θα πεις, δεν τη συζητάω.
14: Ναι, γιατί μπορεί να σου πει και ο παίκτης ότι ναι, θα ήθελα, με ενδιαφέρει.
15: Ναι, εκεί.
14: Θα το συζητήσουμε. Ναι, ναι. Okay. Ξεχωριστά για Μπακασέτα θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είπες είναι διαφορετική περίπτωση κάθε μία. Τι γίνεται, υπάρχει κάποια εξέλιξη, δηλαδή ο ίδιος ο Μπακασέτας ψάχνεται εντός, ναι, εκτός Ελλάδας.
15: Πιστεύω για εκτός. Αλλά δεν μπορώ να σου το πω και με σίγουρα. Θα πρέπει να περιμένουμε. Θα βρει ομάδα, θεωρώ.
14: Ναι.
15: Θα βρει ομάδα, θεωρώ ο Μπακασέτας. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός του είχε πει ότι αν δεν βρει ομάδα θα αποζημιωθεί μέχρι το τελευταίο ευρώ. Που η αλήθεια είναι ότι δεν το κάνουν εύκολα οι ομάδες αυτό.
14: Καλά, προφανώς.
15: Δεν το λέω για να κολακεύσω με τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι
14: όχι,
15: κάτι
14: ναι.
15: Το οποίο δεν το βλέπουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε εκεί θα πέσει τώρα το βάρος. Με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι και θα περιμένουμε τώρα.
14: Ναι.
15: Θα περιμένουμε το μετά ο Παναθηναϊκός. Μετά. Τώρα βάζει ένα φρένο εντός εισαγωγικών γιατί έχει τα μάτς.
14: Ναι, μπράβο. Τώρα προέχει.
15: Μετά
14: είμαστε
15: θα
14: πια
15: πάει
14: Δευτέρα
15: για
14: βράδυ, ναι.
15: Θα πάει για οχτάρι. Θυμίζω τα μάτς 23 και 30 με την Μπάξη. Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Δεν θα έχει βαρ.
14: Ναι.
15: Μπάξη Παναθηναϊκός, έτσι να το ξέρουμε αυτό.
14: Okay.
15: Δεν θα έχει βαρ. Είναι η απόφαση του UEFA στους αγώνες, το 2 πρώτο προκληματικό γύρο δεν προβλέπεται η χρήση του βαρ. Γίνεται υποχρεωτική από τον τρίτο προκληματικό και μετά. Οπότε δεν θα έχει. Δεν θα έχει.
14: Το επαγγελματικό συμβόλαιο του κριτικού. Αυτό είναι.
13: Αυτό είναι. Ναι, ναι. 7 χρόνια.
15: Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός κάποια επαγγελματικά συμβόλαια. Ωραία. Από παιδιά της Ακαδημίας. Ο Σωτήρης Κρητικός υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο μέχρι το 29. Φέτος θα παίξει την ΚΑΠΑ 19. Είναι επιθετικός, γεννημένος 6 Μαΐου το 9. Πήγε στον Παναθηναϊκό το 24. Ήταν στην ΚΑΠΑ 17 που κατέκτησε το πρωτάθλημα ήττητη. Και φέτος θα είναι στην ΚΑΠΑ 19 ο νέος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Να του ευχηθούμε καλή αρχή και να του πάνε όλα όπως τα ονειρεύεται.
13: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
14: Να είσαι καλά.
13: Πάμε, διάλειμμα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η

0: Σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Top FM 102,4.
4: Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9, Big Wins for FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom, με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο. Ρώτησε ένας φίλος μέχρι πότε θα κάνουμε εκπομπή. Τελευταία σε δίδυμο 6.
5: 6.
4: 5η 6 Αυγούστου, ναι. Okay. Εγώ Παρασκευή θα βγω, ο Νίκος από εβδομάδα, από Δευτέρα, 10, και μετά ξανά μαζί, με το καλό, 31, Δευτέρα 31. Εντάξει.
5: Με λέω σε Κάνοντας. Λοιπόν, να διαβάσουμε. Είναι μικρό, είναι συγκινητικό το μήνυμα του Λιονέλ Μέση.
4: Ναι.
5: Ο πόνος είναι τεράστιος. Θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή, όμως επιλέγω να κρατήσω όλα τα καλά, όλα τα παιχνίδια στα οποία ανατρέψαμε καταστάσεις, δίνοντας τα πάντα για όλες εκείνες τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη μιας ολόκληρης χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας έφερε ξανά ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τι καταφέραμε, όμως αυτή η ομάδα έχει πραγματικά φτάσει σε 2 συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστώ μας από την καρδιά μου για κάθε μήνυμα και κάθε χαιρετισμό. Για ακόμα μια φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να μοιραστούμε την τεράστια περηφάνεια του να είμαστε Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν τα λόγια του Λιονέλ Μέση.
4: Λοιπόν, ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δημήτρης Τρομπατζόγλου στην παρέα μας.
5: Τον καλωσορίζουμε.
4: Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
6: Γεια σας,
5: καλή εβδομάδα.
4: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσείς?
4: Καλά είμαστε κι εμείς. Για πες.
6: Από πού να ξεκινήσουμε? Μπασκετικά υπήρχε όλη η υποδοχή, η παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν, της πιο μεγάλης μεταγραφής. Περίπου 3.000 φίλοι του ΠΑΟΚ ήταν στο κλειστό της ομάδας. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την παρουσία του Τέλη Μιστακίδη φρόντισε και σκέφτηκε τη φανέλα με το νούμερο 6 να δώσει στον Όσμαν ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Η πιο μεγάλη δόξα εννοείται του μπασκετικού ΠΑΟΚ, που με μεγάλη χαρά δήλωσε ότι βιώνει όλη αυτή την κατάσταση, ότι ήταν ένα όνειρο ο ΠΑΟΚ να το βιώσει όλο αυτό, γιατί ο Πρέλεβιτς έχει περάσει από όλες τις θέσεις του ΠΑΟΚ και πράγματι το βλέπει με τον ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστεί. Και με τον Όσμαν να ευχαριστεί τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ για όλη την παρουσία, τη συζήτηση, το όραμα που του έδωσε. Να πει για τον κόσμο ότι μαζί μπορούν να πετύχουν τους στόχους του ΠΑΟΚ και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Και ότι βεβαίως θέλει να παίξει και με τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Σε μια υποδοχή που τον ενθουσίασε, του άρεσε, ήταν πολύ έξυπνη με τις μπάλες, υπογραφές του, χωρίς πολλά. Ένα πολύ ωραίο σκηνικό με εικόνες κυρίως εντυπωσιακές που τονώνουν το μήνυμα του ΠΑΟΚ προς όλη την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη για το πώς θέλει να πορευτεί στη φετινή σεζόν και στα επόμενα χρόνια καλύτερα. Πολύ ωραίες αυτές οι εικόνες. Τώρα, ποδοσφαιρικά, όπου να ξεκινήσουμε από την ομάδα όπου ο Ελουστόντο έκανε ένα βήμα σήμερα να βγάλει προθέρμανση μαζί με τους υπόλοιπους. Θα το παλέψει, τώρα είναι και μυϊκό, δεν ξέρω αν θα ρισκάρουν για να παίξει την Πέμπτη. Ένα ενδιαφέρον θα έχει αύριο που θα ανακοινωθεί προφανώς αποστελή αν θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτός είναι ο αμφίβολος. Και είναι και σημαντική απουσία όπως και να το κάνουμε. Βεβαίως έχει έρθει ο Χατζηγιάκος που βάζει υποψηφιότητα για να παίξει. Οι υπόλοιποι όπως τους γνωρίζουμε από σήμερα

0: και ο Ράχμαν Μπάμπα στους παίκτες τους οποίους ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται και προπονείται. Και για τον Μπάμπα δεν είναι απλά τα πράγματα, να χθεί σήμερα Δευτέρα και την Πέμπτη να παίξει παιχνίδι. Και αυτό λίγο υπερβολικό φαίνεται, αλλά θα δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής και όλοι οι συνεργάτες του για τον βασικό αριστερό μπακ της ομάδας.
1: Έχετε η λογική αυτό που λέει. Η λογική λέει ρεβάνς.
0: Για
1: βασικό, αν μη τι άλλο.
0: Ναι. Είναι πολύ υπερβολικό το να γυρίζεις από διακοπές το καλοκαίρι τη Δευτέρα και την Πέμπτη να παίζεις βασικός. Είναι υπερβολικό από όλες τις πλευρές, ακόμα και για τα αποδυτήρια. Και το τι μήνυμα στέλνεις σε όλη την ομάδα που προσπαθεί, όποια και αν είναι αυτή η ομάδα, όποια και αν είναι τώρα στον αριστερό μπακ, που ο Τέιλορ είναι, εντάξει, ούτε κάτι φοβερό, αλλά ούτε κάποιος ρογό άμπαλος κακός ποδοσφαιριστής. Άρα την επόμενη εβδομάδα σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα έχει ενισχύσεις. Δεν θα αλλάξει κάτι στην λίστα του. Έτσι δεν υπάρχει σημάδι ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα αύριο κλείνει κάποιον παίχτη που έχει εκκρεμότητες και φορ και χαφ και στόπερ και το Γιαννούλη και δεξιμπακ. Έχει αρκετές εκκρεμότητες ο ΠΑΟΚ, αλλά όχι ότι είναι τώρα σε φάση στο να κλείσει κάποιον ποδοσφαιριστή. Μια και λέμε για τα μεταγραφικά, η υπόθεση του Χωσέλου δεν είναι, που γράφτηκε και έχει προταθεί, δεν περνάει εντελώς αδιάφορη για τον ΠΑΟΚ και τον 36χρονο πρώην παίκτη της Ρεάλ, που τα τελευταία χρόνια είναι στην Αλγκαράφα. Πάρα πολύ ποιότητα, εξαιρετικός παίκτης, δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε. Απασχολεί, το σκέφτονται, το ζυγίζουν, σίγουρα δεν βιάζονται προς το παρόν για τον μαζεύουν στοιχεία και θα αποφασίσουν για μια κίνηση από τις πιο σημαντικές και ίσως και από τις πιο ακριβές που θα κάνει ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ο ΧΑΦ σίγουρα θα ήθελα να κλείσουν μετά από την υπόθεση του Παύλου Μαρτίνεθ της Λεβάντε που χάλασε, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτησή του και προς εκείνη την αγορά.
1: Γιατί, ρε Δημήτρη, επειδή δεν έχουμε μιλήσει, αυτό το δημοσίευμα της προηγούμενης εβδομάδας για τον Φονσέκα υφίσταται?
0: Όχι. Δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά, όχι. Δεν υπάρχει. Αυτός ο πρόσφυγας ως πρόταση, ναι, μεν, αλλά όχι ότι απασχόλησε τον ΠΑΟΚ, το προχώρησε για αυτόν τον παίκτη που έχει κοινωνικό διαβατήριο. Έχει αρκετές εκκρεμότητες ακόμη η ομάδα, αλλά αυτοί είναι τώρα οι διαθέσιμοι παρόντες και με αυτούς ξεκινάει, με τον Τάχα Άλλη να είναι σε πράγματι πολύ καλή κατάσταση και το Σάντα Μαρία επίσης να ακολουθεί και να δηλώνει παρόν στο κέντρο. Νομίζω ότι και εκείνος σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί και πιστεύω τον δούμε την Πέμπτη να αγωνίζεται.
1: Δημήτρη, επίσης με Γιαννούλη σε τι φάση είμαστε?
0: Στη φάση όπου ο ποδοσφαιριστής δείχνει κάθε μέρα με τον τρόπο του πόσο πολύ θέλει να φύγει, τώρα που είναι και εκεί. Και σε τεχνικούς διευθυντές και σε προπονητές και σε όλους. Λέγεται ότι ο CEO της ομάδας είναι εκείνος που αποτελεί το αγύριστο κεφάλι και δεν πείθεται, δεν θέλει να συμφωνήσει σε αυτή την μεταγραφή, δεν εισηγείται θετικά. Θα πάει ακόμα. Αυτή η υπόθεση, με όλους να γνωρίζουν την επισημία και τη βούληση του ποδοσφαιριστή, αλλά προς το παρόν να μην έχει κλείσει θετικά το όλο θέμα.
2: Είχαμε και διαρκεία σήμερα, καλή ανταπόκριση.
0: Βεβαίως, ήρθε η μέρα για τα διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας, γιατί σε 10 μέρες ο ΠΑΟΚ παίζει εντός έδρας παιχνίδι στην Τούμπα. Ξεκίνησε η πώληση από το μεσημέρι. Τις πρώτες 4 ώρες έφυγαν 2.000 διαρκείας, όπως ενημέρωσε η ΠΑΟΚ. Οι τιμές έχουν μια μικρή αύξηση 10%. Το μήνυμα είναι ότι προφανώς μιλάμε για την τελευταία χρονιά στην Τούμπα με αυτή τη μορφή. Έχει προνόμια και καλύτερη τιμή για όσους θα πάνε σε όλα τα παιχνίδια ή για όσους θα είναι στο 80% για τα επόμενα, με στόχο να μην λείπουν από αγώνες οι κάτοχοι διαρκείας και να μην υπάρχουν άδειες θέσεις. Και είναι μια εβδομάδα η πρώτη για τις ανανεώσεις και μετά για την ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για την τελευταία χρονιά στην Τούμπα.
2: Κλήρες πώς είδες?
0: Πώς, κλήρες. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι και καλύτερες. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με τη Δυναμό Κιέβου, ένα μέγεθος, σαφώς, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: Όπως και να έχει, ναι.
0: Ένα κλαμπ με δυναμική, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο. Και έχει και ποιότητα, τους είδαμε τους Ρουμάνους, ήταν πραγματικά καλοί. Παρότι δεν έβαλαν γκολ στα δύο παιχνίδια, ήταν σίγουρα καλύτεροι. Mm-hmm. Αν περάσει στο Europa, πάει με τον νικητή του Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Η Χάμαρμπι είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη δύναμη στο σουηδικό ποδόσφαιρο και πέρυσι και φέτος, με πολύ καλή έδρα.
1: Η Άντερλεχτ είναι ένα...
0: Ναι, έχουν πολλά παιχνίδια. Η Άντερλεχτ είναι ένα πολύ βαρύ όνομα. Πέρυσι από έκτη πήγε τέταρτη στα play-off. Είναι επίσης και εκείνη, την είδαμε και πέρυσι με την ΑΕΚ, πόσο δυνατή μπορεί να είναι. Μάχες μεγάλες. Και στο Conference είναι ο ιτημένος του ζευγαριού Κάραμπαχ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η Κάραμπαχ τώρα, από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, την περσινή ομάδα ήταν εξαιρετική. Εγώ πραγματικά με έχει ενθουσιάσει η Κάραμπαχ, βλέποντάς την πέρυσι στο Champions League, το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να μην ασχοληθεί με αυτή την κλήρωση,
1: να
0: παίξει στο Europa, γιατί από παντού βγαίνει ότι σαφώς μιλάμε για πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Είναι μια νέα εποχή, είναι μια νέα κατάσταση με αρκετές αλλαγές και ο ΠΑΟΚ που σίγουρα δεν είναι έτοιμος σε καμία περίπτωση, θα χρειαστεί στιγμές και λεπτομέρειες για να πάρει την πρώτη πρόκριση που θα είναι πάρα πολύ κομβική για να τονωθεί όλο το σύστημα και αυτοποίηση για τη συνέχεια.
1: Δημήτρη, επειδή λες τώρα για πρόκριση, πόσα εισιτήρια πήρε ο ΠΑΟΚ για την Πολωνία?
0: Ξεκίνησε την διάθεση, δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή όσα
1: ζητήσει, ναι, okay.
0: Οι Ουκρανοί εκεί στο προηγούμενο μάτι ήταν 2.000.
1: Ναι.
0: Κόπηκαν 1.800 εισιτήρια. Έχει εισιτήρια ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι και 500 και 1.000 και παραπάνω να χρειαστεί σίγουρα μπορεί να τα πάρει.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, έστειλε ο φίλος τη λέτερε, λέει, πάτε καλά, παίζει ΑΕΚ Ευρώπη, είστε σούπερ γούρια και θα έχετε άδεια. Ανακαλέστε αμέσως.
2: Λοιπόν, η Έλλης θα τη συζητήσουμε μετά.
1: Περίμενε λίγο. Δεν είπαμε ότι μέχρι 31 του μηνός θα ξανακάνουμε μαζί
2: εκπομπή.
1: Ξέρουμε ότι δεν θα έχει δύο εβδομάδες ουσιαστικά, από τις 10 μέχρι τις 23. Εγώ 24 θα είμαι πίσω. Με την επομένη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, εγώ θα είμαι εδώ. Μια εβδομάδα αργότερα θα επιστρέψει και ο Νίκος. Έλα, για πες.
2: Είναι στην αποστολή ο Κάγκουα της Κάμπολ Μπερσεβά.
1: Ναι.
2: Θα το συζητήσουμε με τον Γιώργο μετά, γιατί αν παίξει όπως πάμε με τη Βίκινγκουρ, ναι.
1: Και αν δεν αλλάζει κάτι.
2: Έτσι.
1: Οκ, είπαμε. Δεν το θέλει η ΑΕΚ. Δεν είναι μεταγραφή για τα δύο μάτς των play-off.
2: Ναι.
1: Στα 18-19, δεν κάνω λάθος, και 25-26 Αυγούστου, κάπου εκεί είναι οι ημερομηνίες. Αλλά όπως και να το κάνεις, ίσως
2: ναι.
1: να
2: το αφήνουμε.
1: Να παίξει ρόλο. Θα το δούμε.

0: Και συνεχίζουμε την ρεπορταζιακή μας περιπλάνηση με το φίλο μας τον Ηρακλή Αντίπα για τα νέα του Ολυμπιακού. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
2: Γεια σας, κύριε Ηρακλή.
0: Κακομπερνάτε, φαντάζομαι, εσείς έχετε λείψει πατρίδα, ε?
1: Ω, τώρα σε Άγιοι έχω έρθει. Για να πάμε κάτι.
0: Ναι, εντάξει. Κάτι ελαφρύ, Ηρακλή.
2: Τώρα στη Άγιοι.
1: Πάντα, φίλε, προσέχω.
0: Μπράβο, το ξέρω, το ξέρω.
1: Κοίτα, το καλό που έχει η Ολλανδία είναι ότι απέσεις στο Ρωτέμι, περισσότερες φορές είναι κοντά. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορείς να χρειάζεσαι 4 μερόνυχτα για να φτάσεις. Α, κοντά. Δηλαδή η Χάγη είναι 20 λεπτά. Το Ντέλφο, ένα πιο μικρό, είναι στα 15. Η Ουτρέχτη είναι στο 40 λεπτό.
2: Μια χαρά.
1: Σαν να περάσω και φυσό ένα πράγμα.
2: Εγώ. Και πιο γρήγορα.
1: Μεγάλη αλήθεια. Αυτό που είπες. Τα σοκούπα, βεβαίως. Βεβαίως, τι είπε. Οπότε. Βλέπω, ανοίγει το ματάκι μας. Και φυσικά ο Ολυμπιακός θα ξανάρθει στην Ολλανδία. Για το όπλο λόγο ότι κληρώθηκε με την Νάιμεγκερ, με την οποία είχε παίξει και με την τελικό προετοιμασίας εδώ, αλλά τώρα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, γιατί η Νάιμεγκερ είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πέρυσι τρίτη στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, μια ομάδα με επιθετική φιλοσοφία και πραγματοποιώντας και την καλύτερη, ίσως μια από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Μίλησε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την κλήρωση του Ολυμπιακού, λέγοντας ότι, ότι έχει κάνει όντως μια από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της, ότι πέρασε τον Άγιαξ, είχε φτάσει και ψηλά στο κύπελο, ανοίγω μια παρένθεση, είχε φτάσει στο τελικό, αλλά ιτήθηκε, και θα είναι, λέει, ένας δύσκολος αντίπολος. Το γεγονός όμως ότι ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται στην Ολλανδία και αντιμετωπίζει όλα και ολλανδικές ομάδες, όπως θα παίξει με την Αλκμαρ στο τελευταίο φιλικό, καταλαβαίνουμε ότι, όπως είπαμε τη Λίμπαρ, ότι θα έχουμε συνηθίσει να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες και ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ολυμπιακός θα έρθει, δεν το συζητάμε, θα έρθει η ώρα που θα τα λέμε και εκεί για το, για τις αναμετρήσεις με την ΑΕΜ, και ότι θέλει την πρόκριση για να πάει μετά στα play-off του Champions League και να δει και θα καταφέρει να μπει στη League Face του Champions League. Τώρα, να πούμε επίσης, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός κάτι το οποίο το περιμέναμε, ότι ο Πάολο Νόγκα είναι ο νέος ο Πορτογάλος θα είναι ο αθλητικός διευθυντής, ξέρεις, της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Θα έχει συνεργάτες, είναι ένας παράγοντας, πλέον να το βγούμε εντός εισαγωγικών, ο οποίος έχει δουλέψει σε τόπο ομάδες, όπως είναι, ξεκίνησε από την Πόρτο, ήταν και στην Παρή και γενικά θα αναλάβει η αρχιπέθυνση των Ακαδημιών, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να βγάλει αρκετούς, θα συνεχίζει να βγάζει παίχτες από τα σπλάχνα του, κάτι το οποίο είναι και βολεύει πάρα πολύ όσον αφορά και τις λίστες. Γιατί πριν πάμε στα μεταγραφικά, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 20 ποδοσφαιριστές. Έχει 20 ξένους ποδοσφαιριστές και στη λίστα πρέπει να δηλώσει 17. Για τα παιχνίδια με την A-Maker. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να κοπούν τρεις. Αν υπολογίζω ότι μπορεί ότι θα έρθει και ένα οχτάρι και ανάλογα με το τι θα γίνει με τον Τζολάκη, να έρθει ένας θερματοφύλακας, ο αριθμός αυτός από το συν 3 που είναι τώρα ο Ολυμπιακός θα πάει στο συν 5. Δεν είναι και εύκολη εξίσωση. Αλλά επειδή μιλάμε ότι στην Ευρώπη μέχρι τις League Face έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τις αλλαγές και να κάνεις και προσαφαιρέσεις στο ρόστερ, μιλάμε ότι για την τωρινή περίοδο για τα παιχνίδια με την Νάιμεγκερ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να κόψει 3 παίχτες. Και δεν είναι και το πιο ευχάριστο για το Μεντιλίμπαρ αυτό. Το είχε πει κιόλας, άλλωστε, όταν είχε κόψει παίχτες από τη λίστα πέρυσι στο Champions League, που λέει ότι όλοι οι παίχτες θέλουν να παίζουν και δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση αυτή για μένα. Άμα το θυμάστε, ήταν μια δήλωση την οποία την είχε κάνει τότε όταν είχε γίνει κλήρωση για τα 8 παιχνίδια που θα δώσει ο Ολυμπιακός, που θα έδινε ο Ολυμπιακός στη League Face του Champions League. Οπότε τώρα, και να πει κάποιος ότι ο ένας είναι ο Κλέτο που είναι και τραυματίας, δεν είναι εύκολη εξίσωση. Για να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο που θα αφήσει έξω ο Μέντι από την Ευρωπαϊκή Λύση και να φέρουμε στους ξένους. Τώρα.
0: Μια και με Τζολάκη. Σε τι φάση
1: βρισκόμαστε? Πάμε να τα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Όπως ήταν και χθες το βράδυ. Δηλαδή όπως είχε βγει και χθες ότι ο Ολυμπιακός σε συζητήσεις με την Χαλ. Περιμένουμε να κάνει μια νέα πρόταση. Περιμένει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να κάνει μια νέα πρόταση βελτιωμένη. Η Χαλ είναι μια περίπτωση η οποία είναι ανοιχτή. Είπα, θυμάμαι χθες, ας πούμε, το απόγευμα, την ίδια ώρα που βγήκα στον αέρα του Big Win Sport FM, ότι πλέον ο Τζολάκης έλαβε να παίξει ένα καλύτερο πρωτάθλημα και είναι και λογικό και ο Ολυμπιακός, επειδή λήγει το συμβολέο του σε ένα χρόνο, θα θέλει να τον πουλήσει τώρα, έτσι ώστε να έχει και ένα όφελος από την ιστορία. Γιατί άμα περάσει, άμα μείνει ένα χρόνο ο Κωνσταντής και δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του, νομίζω. Όχι, μετά το ξέρω, νομίζω είναι διαφορετικό να το χάσει ελεύθερο.
2: Εννοείται.
1: Το διεθνή τερματοφύλακα. Εγώ αυτό που θέλω να πω, ξέρεις, στην ιστορία, είναι ότι σίγουρα και ο Τζολάκης θα θέλει και κάτι καλύτερο από τη Χάλ. Είναι δεδομένο, γιατί είναι ένας τερματοφύλακας που για μένα μπορεί να παίξει σε καλύτερη ομάδα από μια ομάδα που θα παλεύει για την παραμονή και την έχουν και πρώτο φαβορή για υποβιβασμό στην Αγγλία. Αυτά αλλάζουν, αλλά τώρα έτσι είναι η κατάσταση με τη Χάλ. Αν ο Κωνσταντής αποφασίσει ή το αρχίζει να το σκέφτεται περισσότερο και να μείνει στον να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα βρουν στο οικονομικό από πλευράς του Ολυμπιακού.
2: Άρα, αφήνεις ανοιχτό,
1: Πάντα αφήνω ανοιχτό. Εγώ, ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με μεταγραφές, ανανεώσεις, πάντα αφήνω τα πάντα ανοιχτά εγώ.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω έτσι, ότι, ναι, γιατί είναι ένας παίχτης που είναι από τα σπλάχνα, ένας παίχτης τον οποίο πραγματικά τον ανέδειξε ο Ολυμπιακός, βοήθησε τον Ολυμπιακό ο Τζολάκης πάρα πολύ. Και θα δούμε. Αν το λέω, ξέρεις, όμως περισσότερο είναι, ξέρεις, και στο Κωνσταντή. Δηλαδή νομίζω ότι είναι θέμα οικονομικό στο να μην βρει το, μην του δώσει ο Ολυμπιακός το συμβόλαιο που θέλει.
0: Ναι.
1: Εκτός από, μιλάμε μετά για παράλογα πράγματα και τέτοια. Αλλά άλλο είναι ο Παπα Ευαγγελίου. Είναι λίγες οι πιθανότητες, αλλά...
2: Ναι, Ηρακλή, να ρωτήσω κάτι. Μέχρι τώρα γιατί δεν έχει... πού είναι η διαφωνία μέχρι τώρα στην ανανέωση?
1: Δεν υπάρχει διαφωνία. Είχε πει ο Τζολάκης από πέρυσι,
2: ναι,
1: ότι η πρόθεσή του είναι ότι το στόχος του είναι να πάει να παίξει ένα καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό.
2: Ωραία.
1: Και όχι, ας πούμε, τα πρωταθλήματα της Τουρκίας, γιατί ακουγόταν πολύ για τη Φενέρ, για την Μπεσίκτας. Δεν είναι, ας πούμε, ότι πάει σε κάτι πολύ καλύτερο. Μα, στην Τουρκία μπορεί να πάρει σε ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο. Σάνταρ, γιατί δίνουν τρελά λεφτά.
2: Καλά, ναι. Αλλά
1: δεν είναι ότι, δηλαδή, ότι πάει σε ένα προτάσμα που παρακαλάει ο κόσμος να το δει.
0: Ναι.
1: Από πέρυσι το είχε πει. Και φέτος, ας πούμε, θεωρεί ότι ίσως ήρθε η ώρα να το κάνει με το σκεπτικό ότι λύγει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αν όμως αρχίζει να το δει λίγο διαφορετικά και όσο δεν υπάρχει νέα πρόταση από τη Χάλ, δεν θα το απέκλεια. Αυτό λέω.
0: Okay.
1: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι παράλογη η σκέψη μου.
2: Όχι. Απλά εγώ είχα την αίσθηση ότι υπήρξε διαπραγμάτευση και δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές.
1: Όχι.
2: Okay.
1: Το ότι μπορεί να έχουν γίνει συζητήσεις, ξέρεις, κάποιες, ναι, μπορεί, αλλά δεν υπήρχε κάτι το οποίο... Εγώ είμαι βέβαιος ότι αν καθόντουσαν στο τραπέζι θα τα έβρισκαν. Γι' αυτό σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει από πέρυσι αυτή η ιστορία. Δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα.
2: Okay. Ωραία.
1: Ωραία.
2: Στα υπόλοιπα, πάμε τώρα, κάποια καινούργια ονόματα που βγήκαν για τα...
1: Θα σας πω τώρα. Mm-hmm. Στα ΧΑΦ. Και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και προφανώς και για τα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚ, γιατί τα οποία πλησιάζουν, δηλαδή είναι σε δύο εβδομάδες, δεν είναι να πεις ότι είναι μετά από ένα μήνα, θέλει να κλείσει τον δεύτερο δεξιό μπακ. Αυτός είναι ο Σάλιακας, δηλαδή πηγαίνει, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ο Ολυμπιακός με τη Σαν Πάολο για να ολοκληρώσει αυτή την μεταγραφή και πιθανότητα θα ολοκληρωθεί. Και θα βρει και ένα οχτάρι, ένα ποιοτικό box-to-box μέσο. Η λίστα περιλαμβάνει τρεις ποδοσφαιριστές. Περιλαμβάνει τον Εξπόζιτο, ο οποίος είναι από την Εσπανιόλ, 29 ετών, με γεμάτη χρονιά. Και ένας παίκτης το οποίο το συμβόλαιο λύγει τον επόμενο χρόνο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει σε αυτή την κουβέντα που κάναμε πριν για τον Τζολάκη, ότι αν δεν ανανέωσε πρέπει να τον πουλήσει Εσπανιόλ. Και μάλιστα και σε δηλώσεις που είχε κάνει ο συγκεκριμένος παίκτης, επειδή είχε προτάσεις από ομάδες της Αραβίας, ότι δεν θέλει παραμείνει στην Ευρώπη. Είναι ένας παίκτης που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και το Το πιο βασικό που παίζει για μένα και πολύ μεγάλο ρόλο είναι ότι έχει συνεργαστεί στην Neymar με τον Μέντι Λίμπαρ. Δηλαδή τον ξέρει καλά και παίζει ο Εξπόζιτο και με τον Μέντι, αλλά και τώρα πάει παίζει πάρα πολύ στην Εσπανιόλ. Ο δεύτερος, ουσιαστικά τον έμαθε πάρα πολλοί κόσμος, τώρα στο Μουντιάλ, ο Στάκιο, ο οποίος είναι αυτός που με τον Καναδά έχει βάλει τον γκολ κοντά στην Νότια Αφρική και έφτασε στους 16 της διοργάνωσης ο Καναδάς. Μια περίπτωση που η Πόρτο τον παραχωρεί και αν βρεθεί, ας πούμε, ξέρεις, λύση στο οικονομικό, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει θέμα. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτοί οι δύο είναι πιο μπροστά, δηλαδή που είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, ο Στάκιο και ο Εξπόζητο, και ο τρίτος, ο Μπραγκάνσα, που ανήκει στη Sporting, που είναι και αυτός ο χτάρι, είναι αριστεροπόδαρος, έχει καλά νούμερα και η Sporting τον έχει ουσιαστικά στην transfer list. Άρα νομίζω ότι περισσότερο είναι ο Εξπόζητο και ο Στάκιο. Ο Στάκιο βέβαια και με τον Μπουντιάλ που έκανε δεν θα προκαλέσει έκπληξη να έχουν ασχοληθούν κι άλλοι με την περίπτωσή του. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει οχτάρι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ήρθε και το Ταρέμι.
1: Ήρθε το Ταρέμι, έκανε και προπόνηση.
0: Και αύριο Ελκαμπή.
1: Ναι, βεβαίως, αύριο Ελκαμπή. Γιατί θέλει με τη λιβάρα τους έχει τους συγκεκριμένους παίχτες και για τα παιχνίδια. Και ειδικά και τον Ελκαμπή, ο οποίος πήγε και πιο αργά η ομάδα του προχώρησε στο Μουντιάλ. Αλλά θα έρθει να κάνει δύο προπονήσεις. Θα δούμε αν θα το χρησιμοποιήσει τα φιλικά ο Μετιλί. Παρόλο που δεν έχει κάποιο προβλήματα πέρα του Σιπιώτη, που όλο πηγαίνει και καλύτερα σε σχέση με το τραυματισμό που είχε στον νόμο του. Και ο Μουζακίτης ακολουθεί κανονικό πρόγραμμα και ο Ρέτσος ακολουθεί κανονικό πρόγραμμα. Όλοι κομπλέιν.
0: Ωραία.
1: Και αύριο διπλή προπόνηση.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Ηρακλή.
1: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, φιλέ.
2: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ηρακλή Αντύπα. Αναλυτικό ρεπορτάζ τον Ολυμπιακό. Μια και είπαμε, είμαστε στον στατού Ολυμπιακού. Και με αφορμή την κλήρωση με την Νάιμέγκεν, ο τεχνικός διευθυντής της Ολλανδικής ομάδας, έκανε κάποιες δηλώσεις με αφορμή τα σενάρια ότι βρίσκεται στην μεταγραφική λίστα της Ολλανδικής ομάδας ο Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΟΑΛΟΥ ΑΧΤΑ, και είπε ότι αυτή τη στιγμή η μεταγραφή δεν δείχνει οικονομικά εφικτή για εμάς. Αλλά στην πορεία της μεταγραφικής περίοδου οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν. Τα λόγια του κυρίου Κάρλος Άλμπερς. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Στη στήριξη μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για να καλυφθούν κενές θέσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Χολιάδης σε σημερινή συνάντηση που είχε με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκου Καραμαρίτη με αφορμή τις προκηρύξεις του Υπουργείου που αποβαίνουν άκαρπες. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με το νερό στο νοσοκομείο Καλλίμουνη υπογράμμισε ο Γιάννης Διαμαντής, μεταμοσχευμένος νεφροπαθής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Νεφροπαθών, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι νεφροπαθείς που αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για αιμοκάθαρση. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο, η αρμόδια επιτροπή έκρινε το νερό ακατάλληλο και η διοίκηση του νοσοκομείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προχώρησε προληπτικά στην αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων και των αιμοκαθάρσεων μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάσταση. Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση σε 4 υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κενών θέσεων υπερβαίνει τις 80.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση και κάνει λόγο για αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες αλλά και τις ειδικότητες που χρειάζονται, για παροχή κινήτρων προκειμένου να καταστεί ελκυστική απασχόληση στον τουριστικό τομέα και για αλλαγή του πλαισίου για τις μετακλήσεις προσωπικού. Συνεδριάζει την 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 9 θέματα. Στη σύλληψη 54χρονου Μεδαπού που είχε στην οικία του στη Ρόδο 1,4 κιλά κατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 11 επιμέρους ποσότητες κάναβης καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Η Δήμαρχος Στήλου, Μαρία Καμά, περιλαμβάνεται μεταξύ των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αποτελεί το κεντρικό συλλογικό όργανο και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης. Έκκληση προς την τοπική κοινωνία απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Εμποδοτών Ρόδου με σκοπό να ανταποκριθεί και να στηρίξει την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυμετακιζόμενης ασθενούς που νοσηλεύεται στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και χρειάζεται άμεσα περισσότερες από 10 μονάδες αίματος. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στο σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης και την αξία της προσφοράς διοργανώνει η Επιτροπή Ρόδου της Δωδεκανησιακής Μέλισσας αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Bello Blue Estate, στη λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί το χαμό του σπουδαίου Kevin Keegan. Ο παλιός ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και της Εθνικής Αγγλίας, ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που έδινε εδώ και 6 μήνες και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ένταση 4 με 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι.
1: Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Ένας ακόμα, ποιος θα είναι και πιο μπαλαντέρ, θα μπορεί να παίξει και πιο αριστερά, γιατί ο συγκεκριμένος δεν παίζει αριστερά.
5: Ναι.
4: Με ρωτάνε πολύ, δεν παίζει. Μπορεί με την ΑΕΚ του Νίκο να παίξει, αλλά σήμερα που μιλάμε το βιογραφικό του, είναι ένα γνήσιο οχτάρι, box to box μέσος, που δίνεται να παίξει το 6 και έχει παίξει πολλές φορές και ως δεξιός, ως επιθετικός. Mm. Όταν πολλές φορές το 10%. Το 80% το έχει κάνει 8.
5: Mm.
4: Box to box μέσος. Ένας παίξει με χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την ένταση της ενέργειας, της ανακτής μπάλα, στην άμεση μετάβαση, στην επίθεση αντίστοιχα με αυτά του Πινέδα. Mm-hmm. Ο Πινέδα ήταν λίγο καλύτερο στις γρήγορες επιστροφές, στις αμυντικές ικανότητες και στο να δίνει ρυθμό παραπάνω. Ο συγκεκριμένος όμως εντάσεις, ενέργεια και κινήσεις είναι το ίδιο. Ταιριάζει πολύ, το ξέρουμε στην ΑΕΚ, τον ήξερα από πέρυσι Ένωση, τον ήθελε και πέρυσι Ένωση. Όχι με τόσο λύσα να το πω, αλλά ήταν μέσα στα πλάνα. Είναι μια περίπτωση που σίγουρα ικανοποιεί και σε επίπεδα αγωνιστικών χαρακτηριστικών αλλά και οικονομικών δεδομένων, γιατί είναι πιο βαθύ συγκριτικά με το Πινέδα για παράδειγμα. Θα πάρει λιγότερα χρήματα, κοντά στα 750 γιάρικα ο παίχτης, ο οποίος είναι συμφωνημένος ήδη με την ΑΕΚ. Θα δώσει ΑΕΚ κοντά στα 3-3 εκατομμύρια ευρώ στην Μπερσεβάη, τουλάχιστον εκεί βάζει τον πύχη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια περίπτωση που θα μας απασχολήσει, θα δούμε αύριο θα παίξει κιόλας, γιατί λέμε ότι είναι σε αποστολή.
2: Ναι, ξέρω, βασικό αυτό.
4: Ναι, μέσα στις επόμενες μέρες και ώρες, συγγνώμη, τι μπορεί να γίνει, ώστε να συζητηθεί και να γνωστοποιηθεί στον προπονητή ότι δεν είναι διαθέσιμος. Mm-hmm. Για παράδειγμα, για να ξέρει mm-hmm. ο κόσμος. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που έχει σημασία και πρέπει να κρατήσει ο κόσμος ΣΑΕΚ είναι ότι η ΑΕΚ δεν λειτουργεί και ειδικά ο Ριμπάλτα δεν λειτουργεί με γνώμονα αν θα παίξει ένα παιχνίδι και αν θα τον έχει μόνο για ένα-δύο μάτς, έτσι, για 180 mm-hmm. λεπτών.
5: Ωραία.
4: Σίγουρα αυτό το θέλει όμως η ΑΕΚ, έτσι. Μην πάμε και στο άλλο άκρο να πούμε ότι δεν την ενδιαφέρει καθόλου.
5: Δεν βαριέσαι κιόλας, ναι. Okay.
4: Όχι, όχι. Αντιθέτως και γι' αυτό πιέζει πως κατέφυγε να τελειώνει άμεσα η υπόθεση. Mm-hmm. Τώρα αν αυτό όμως σου αποφέρει 500 με 800 γέρικα πάνω τη μεταγραφή, θα είναι και βλακία να το κάνει για μένα. Ειλικρινά το λέω.
5: Mm-hmm.
4: Θα μου πεις πάλι θα γίνεις οικονομικός σύμβουλος, τέλος πάντων αυτή είναι η δική μου λέξη.
5: Μια άποψη, ναι, okay.
4: Απλά δεν είναι και μοναδικός που κοιτάξει να λέω, ΑΕΚ αποκλείεται να τρέχει παράλληλα μια υπόθεση και πόσο θα τρίβει τα χέρια του γι' αυτό ο Λιμπάλτα. Mm-hmm. Να έχουμε εστιάσει όλοι τον Γκάγκο και εκείνος να τρέχει παράλληλα μια υπόθεση και επαναλαμβάνω να γίνει και δύο κινήσεις στο τέλος.
5: Mm-hmm.
4: Σίγουρα είναι πάρα πολύ ενοχλημένος με τη στάση των Ισραηλινών και με την...
5: Βγήκε το θέμα,
4: Δεν είναι μόνο που βγήκε το θέμα. Βέβαια για μένα ο Λιμπάλτα θα τους επιθέτω να το θυμάται ή να το γνωρίζει καλύτερα από εμάς. Οι Ισραηλοί έτσι λειτουργούν. Έτσι δουλεύουν όλες τις μεταγραφές τους. Τα επικοινωνούν.
5: Mm-hmm.
4: Όλα. Όλα σοφώς και εμένα ειλικρινά με βρίσκει απόλυτα συμφωνώ αυτή η λογική. Για να ξέρει ο κόσμος τους, όχι εμείς. Διότι αυτό παρεξηγούμε λίγο εδώ στην Ελλάδα. Δεν είμαστε εμείς για να τα λέμε, για να τα μαθαίνουμε εμείς και να ξέρεις. Πώς να το πω. Να αναδεικνύουμε, το βρήκα εκείνο. Αυτό γίνεται προκειμένου ο κόσμος της ομάδας. Αυτό να απευθύνεται μέσω των ΜΜΕ οι ομάδες, έτσι.
5: Mm-hmm.
4: Οπότε είναι πολύ απλό, γι' αυτό το λέω, ότι οι Ισραηλοί θεωρούν την υποχρέωσή τους σε έναν βαθμό να επικοινωνούν τα δεδομένα μιας μεταγραφικής υπόθεσης, είτε για να αποκτήσουν παίχτη είτε για να παραχωρήσουν.
2: Εκεί.
4: Okay. Ναι.
2: Με την Λίντσερ για τον δανεισμό του Λιούμπισης πώς πάει?
4: Η ΑΕΚ μιλάει πολύ τώρα για να τελειώσει τον δανεισμό με οψιόν αγοράς, θυμίζω, του Λιούμπισης στη ΛΑΣΚ. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει τελειώσει η διαδικασία. οδεύει προς ολοκλήρωση. Τώρα είναι καλό το ότι είναι πεπισμένος ο παίχτης, γιατί είναι προϋποπολιτής εκεί και θέλει να ξανασυνεργαστεί, γιατί εκτιμά ότι θα προκαλέσει και την αγωνιστική αναγέννησή του. Για αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει. Προχώρησε του Κολυμάτσι για παράδειγμα.
5: Να, ναι, στον Αστέρα.
4: Την παραχώρηση στον Αστέρα, ναι, με κανονική μεταγραφή, ως ελεύθερο, αλλά με ποσοστό μεταπόληση ψηλό προκρατησιάκ, πάνω από το 20%.
5: Δεν μου λες με τους Σέμι, τις άλλες.
4: Προσωπικά εκφράζω μια απορία μου εδώ. Εγώ ήθελα να τον δω τον Κολυμάτσι.
5: Ναι.
4: Ναι, ήθελα να τον δω, γιατί από όλους που έχω δει τους 19, με τον Αργυρίο και τον Κολυμάτσι έχω δει.
5: Ναι, το κάτι της, το κλικ.
4: Ναι, ναι, ειδικά ο Κολυμάτσις το είδα και στο Ισίδο που πήγε πέρσι. Θα μου πεις για την ΑΕΚ, Τσακίρη. Για την ΑΕΚ που ψάχνει για 19 παίχτη, ξέρεις. Αυτό το Αλεξίου που είχε τον Κολο και τον Καλοσκάμ, νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρει μια δύο ευκαιρίες. Δεν ξέρω για να σου πει προσωπικά για να πει την ανήσου. Για μια σχέση και θέλω να βλέπω τον Κολυμπάτσι να παίζει, ευτυχώς Παναγία μου. Και ευτυχώς που έφυγε και το λέω. Αλλά επειδή τον είχα δει, έτυχε να τον έχω δει σε τουλάχιστον 5 παιχνίδια της Σύρου, μου έκανε άλλη εντύπωση που η ΑΕΚ δεν τον είδαμε καθόλου να παίξει. Έστω λίγο, ρε παιδί.
5: Με τις άλλες αποδεσμεύσεις έχουμε κάτι.
2: Φερνάντες
4: πήρε. Άλλο τελεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοίταξε, είναι και λογικό για να είμαι ειλικρινής. Όλες οι ομάδες θέλουν να πάρουν παίχτες και θέλουν να τους πάρουν τα δικά τους θέλω, όπως και εμείς, αντιστοίχως. Σίγουρα παίζουμε το χρόνο μετά.
5: Ναι, σωστά.
4: Οι ομάδες όσο είναι πιο νωρίς το καλοκαίρι είναι ψηλά. Όσο φτάνουμε μέχρι τον Αύγουστο, σου λέει θα θέλατε μια προδοσία να το δώσετε. Θα μπορούσε να μου τον δώσει είτε με δανεισμό και χωρίς ενίκιο, είτε με μεταγραφή, είτε οτιδήποτε, μας έγινε τον Παλαφρά της πέρυσι για παράδειγμα. Άρα θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Επίσης για τον Πιερό, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον από το Ισραήλ, βλέπω ότι περιμένει να βρει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν θα το βρει. Μπορεί μετά να πει οκ. Okay, θα πάω από εκεί ας πούμε. Δεν το γνωρίζουμε για το διεθνή από την IT4. Αλλά αυτά τα δεδομένα. Σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω αύριο μεθαύριο, σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι που να φωτογραφίζει ότι τελειώνει κάποια υπόθεση.
5: Άνω τελεία και στην προετοιμασία. Σωστά, Πέμπτη δεν ξαναφεύγουν για Ολλανδία.
4: Πέμπτη για το Άμπλντον, μετά έχουν τα παιχνίδια με τα τρία φιλικά προετοιμασία. Είναι ένα δεύτερο πολύ πιο σημαντικό και ουσιαστικό στάδιο προετοιμασίας, με πολύ πιο συγκεκριμένη αποστολή επίσημη σεζόν, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα δούμε πολλά από τα πιο μικρά παιδιά, αλλά και μερικούς που δεν υπολογίζει ο coach. Μια περίοδο δουλειάς η οποία εστιάζει στο φορμάρισμα και στο αγωνιστικό, ας πούμε, και στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας. Ένα περαστεί από τον coach. Γι' αυτό και προσπαθούν και θέλουν να έχουν ένα-δύο παίκτες ακόμα πριν φύγουν για την Ολλανδία ή και την Ομαύρη. Είτε είναι αυτός ο Κάγκο ή κάποιος άλλος ακόμα, προκειμένου να τους δουλέψει από πολύ νωρίς μαζί σε όλο το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Δεν είναι να δουλευτεί. Ο Κάγκο, ας πούμε, παίζει τώρα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι απόλυτα έτοιμος. Αλλά είναι διαφορετικό να δουλεύεις μαζί με την ομάδα που το ανήκεις και το σχέδιο του προπονητή που θα σε διαχείριστη, να το πω έτσι. Γιατί και αυτές οι ερωτήσεις που μας κάνουν σχετικά μετά θα μπορούσε να παίξει ως αντιπερέρα, ως αντιζώο Μάριο, ο Κάγκουα, αν θα αλλάξει το σύστημα για να κάνει διαφορετική προσέγγιση. Όλα αυτά, παιδιά, μπορούμε να τα εκτάξουμε. Αλλά αποδεικνύεται μόνο από τον τρόπο διαχείρισης του προπονητή.
5: Σωστά. Γιώργο, και για κλείσιμο, επειδή δεν τα είχαμε πει την Παρασκευή, πες τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Ορμπελίν Πινέδα.
4: Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Ορμπελίν Πινέδα. Λοιπόν, μία νικητής, μία ομαδικός, πολύ μέσα στην ομάδα, πάρα πολύ μέσα στην ομάδα, και τρίτο, χαβαλές.
5: Ναι.
4: Φοβερός αποδεικτήρια. Ναι. Φοβερός αποδεικτήρια. Φοβερός. Και στην καθημερινότητα, όχι απλά ξέρεις σε ένα μάτσι που έχουμε κερδίσει και τα κάνουμε όλα όπα και φωνάζουμε Super Mario ή οτιδήποτε.
5: Ναι.
4: Στην καθημερινότητα, πολύ πασινίδι, πολύ πειράγμα, πολύ μέσα, πάρα πολύ μέσα. Πραγματικά πάρα πολύ μέσα στο αποδεικτήρια. Γι' αυτό είμαι και πιο ομαδικός. Δηλαδή γίνεται ένα. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι τον έχουν δει και τον έχουν ακολουθήσει στα story και τον έχουν δει στα αντίστοιχα πανηγύρια του Μεξικό. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι είναι ο πρώτος λεμπζές, να το πω έτσι.
5: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Ωραία, φίλε.
5: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια και καλή ώρα.
4: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
5: Καλή συνέχεια.
2: Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media?
6: Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάσεις των δημοσιογράφου και στείλε στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώσει συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-010-6700.

Λοιπόν, επειδή είπε πριν ο Γιώργος για τον Κολυμάτση, τον Χριστόφορο Κολυμάτση, ο οποίος παραχωρήθηκε στον Αστέρα Actor. Ο Αστέρας επίσης ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου ακραίου επιθετικού του Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Σιβασπόρ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο και ήδη έχει μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Στην Ολλανδία θα βρίσκεται από αύριο και ο Όφι. Θα έχουμε τον Ανώλη Σαρή να μας ενημερώνει σε καθημερινή βάση για την πορεία της προετοιμασίας, αλλά και για τα φιλικά που θα δώσουν οι κριτικοί, οι οποίοι νωρίτερα μέσα στη μέρα ανακοίνωσαν δύο διαζύγια, αυτό με τον Μαυροβούνιο χαφ Ήλια Βούκοτιτς και αυτό με τον Μαυροβούνιο επιθετικό Μάρκο Ρακόνιατς.

0: Ωραίο μήνυμα Μάκη Γκαγκάτση, σαν πρόεδρος της ΕΠΟ, προς την Ομοσπονδία της Ισπανίας για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Μεταξύ άλλων είπε ότι okay, κατά γενική ομολογία η κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης και κατάκτηση του τροπέου αποτελεί τη φυσική επιβράβευση της αγωνιστικής της υπεροχής, δικαιώνοντας το ίδιο το ποδόσφαιρο. Μόλις δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του Euro, η επιτυχία της Ισπανίας στη μεγαλύτερη διεθνή ποδοσφαιρική διοργάνωση επιβραβεύει ακόμη περισσότερο το στρατηγικό όραμα της Ομοσπονδίας σας, η ποδοσφαιρική φιλοσοφία και το αναπτυξιακό μοντέλο που έχετε διαμορφώσει αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι σε εξέλιξη η παρέλαση στην Μαδρίτη.
1: Χαμός.
0: Ένας χαμούλης. Το λεωφορείο το ανοιχτό. Υπάρχει και DJ πάνω εκεί. Ναι, υπάρχει.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι, υπάρχει, βλέπω εδώ και DJ. Μπύρες, ένας χαμός και χιλιάδες κόσμος στους δρόμους, στο κέντρο της πόλης πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τροπέου και φυσικά στο λεωφορείο μπροστά υπάρχουν πλέον δύο αστέρια.

0: Και πάμε να κλείσουμε με τα τελευταία νέα του Άρη, όπου πριν από λίγο, αν έχει τελειώσει, μπορεί να είναι και σε εξέλιξη η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν, της Πανοπλίας.
1: Της νέας Πανοπλίας,
0: όπως είπε η ΠΑΕ χαρακτηριστικά, ο Αλεξαβόπουλος παρακολούθησε την εκδήλωση και θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα των κίτρινων. Γεια σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, παιδιά. Από το χώρο της εκδήλωσης, μια πολύ ολοκληρώθηκε για τις σχετικές δηλώσεις. Παρουσιάστηκαν οι τρεις φανέλες, οι νέες εμφανίσεις, με μια συνεργασία με την καινούργια εταιρεία, την Nike, και μέσα από το δίκτυο της Indoor Sport που θα διανέμει και τα προϊόντα του Άρη, αλλά θα αναλάβει και την boutique πλέον, επίσημα, εδώ και λίγες μέρες. Παρουσία των αρχηγών της ομάδας, ο Ούρου Γκράτσης, του Πράτης Ουδιούδης, ήταν εδώ ο Παπιάνο, ο καλύτερος παίκτης του Άρη φυσικά, αλλά και ο πολιτής του μαζί με τον Τίνο Κατεβέρα και ο προπονητής της ομάδας, το staff, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Άρη, οι χορηγοί. Σε μια όμορφη εκδήλωση παρουσιάστηκε η φανέλα, οι τρεις διαφορετικές αυτές εμφανίσεις, μία κίτρινη μονόχρωμη, μία ριγέ, η κλασική, μία τώρα παραπέμπτε λίγο σε φιωρεντίνο, η μεσαία.
1: Τι είναι μοβ αυτό?
2: Είναι μοβ είναι αυτό, ναι. Μοβάκι είναι.
1: Ναι. Μ' αρέσει.
2: Εμένα
1: μ' αρέσει.
2: Εμένα μ' αρέσει η ριγέ.
1: Ναι, έτσι όπως τις βλέπω εδώ πέρα τώρα. Εντάξει, οκ, η κίτρινη είναι κλασική. Ναι, η μοβ μ' αρέσει.
2: Ναι. Αυτή η λογικά πρέπει να είναι εκτός έδρας. Λογικά ή όταν θα πρέπει να επιλέξει αν η άλλη ομάδα θα φοράει.
0: Ναι, την ΑΕΚ, ας πούμε.
2: Ναι, νομίζω θα φοράνε αυτή. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από το βγαίνουν, μου έκανε εντύπωση. Αντιλαμβάνονται νομίζω πόσο μέτρια έως χάλια, θα πω εγώ, θα συμπληρώσω, θα πήγε η περσινή χρονιά και ο Καντεβέρε αλλά και ο Κράτσιος Διούδης. Τις δηλώσεις αυτό είπαν ότι ευελπιστούμε φέτος τα πράγματα να είναι διαφορετικά και να είναι μια χρονιά που θα αντιστρέψουμε λίγο το κλίμα και θα καταφέρουμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά στον αγωνιστικό χώρο και να φέρουμε, επιτυχίες. Αυτό εύχονται όλοι. Η ομάδα θα πρέπει να σας πω ότι όπου να είναι φέιντ κιόλας, γιατί αύριο θα σκοθούν πολύ νωρίς και θα πάει στο αεροδρόμιο για να πετάξουν για Ιταλία.
1: Α, μπράβο, ναι, τρίτη
2: καθώς,
1: αύριο, ναι.
2: Ναι, σωστά. Καθώς αναχωρεί η αποστολή για την Ιταλία που θα δώσει τα δύο φιλικά παιχνίδια, διευκρινίζω ότι το μάτι και να βαλάνε τα παιδιά είναι με την U23. Το πρώτο. Και το τελευταίο, μια μέρα πριν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με την Μόντσα, είναι τα πρώτα δείγματα γραφής. Ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου είναι εδώ πέρα, από εξετάσεις περιμένουμε να σταλούν κάποια έγγραφα από τη Watford και θα ανακοινωθεί αύριο. Αλλά εκτός συγκλονιστικού αυτό θα πετάξει κανονικά με την αποστολή αύριο για την Ιταλία. Κάναμε λίγο ένα σφιχτικό pressing στο Ρουμπέν Ρέγκες στην απορία μας, να δείτε μας και εκμέτσουμε για μια μεταγραφή. Άνθρακα στο θησαυρό το πρέπει να φωτώ, με ένα ωραίο χαμόγελο, μας έκανε μια ωραία τρίπλα και μέσα πέτυχε ο Ρουμπέν Ρέγκες. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης πρέπει να επιταχύνει λίγο αυτές τις μέρες, παιδιά, γιατί
0: έχει καθυστερήσει πολύ,
2: στο κομμάτι, παιδιά, ειδικά στην άμυνα.
1: Ναι, τελικά ναι, δεν έγινε τίποτα, ρε φίλε. Ναι, είπαμε από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας ότι θα προχωρούσε τουλάχιστον αυτό του στόπερ και του αριστερού μπακ που έλεγες και ξαναέλεγες, αλλά ναι, τελικά...
2: Μπορεί να υπάρχει ένα γκρουπ 15-16 πεζούμενο, όπως λέω εγώ, ένας πολύ ισχυρός και καλός κορμός που έχει διατηρηθεί από πέρυσι, και αυτό είναι η κινητοποιός διαφορά με την περσινή σεζόν, αλλά δεν αρκεί. Έχει πάρα
1: και
2: πολλά
1: όχι και μόνο την περσινή,
2: Μπράβο, ναι, εγώ όχι μόνο την περσινή, από όλες τις προηγούμενες. Απλά όταν πηγαίνεις τώρα και πια πλέον έχουμε και ένα διάστημα πλέον λιγότερο από ένα μήνα για να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνιδιά, θα πέσει κύπελο το 8-19 Αυγούστου. Νοκάουτ παιχνίδι. Και δεν θέλει κανείς να σκέφτεται ατύχημα στο συγκεκριμένο πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Θα πρέπει, νομίζω, μέσα στην εβδομάδα να φροντίσει η διοίκηση μαζί με τον Ρουμπέν Ρέγκες τουλάχιστον αυτά τα 2-3 κενά στην άμυνα να τα καλύψει. Να πάρει τουλάχιστον ένα σπότερ, ένα αριστερό μπακ. Από ό,τι μαθαίνω, γίνεται πραγματικά μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δυσκολεύεται τόσο πολύ φέτος να ολοκληρώσει έστω και μια μεταγραφή. Έχω την αίσθηση ότι τις επόμενες μέρες, δηλαδή αυτή την εβδομάδα, κάτι θα γίνει και θα ανακοινωθούν κάποιες προσθήκες, ειδικά στην άμυνα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Αλέξη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και σε σένα. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη, τις ειδήσεις της φανέλας.
0: Ναι, μου άρεσαν. Και μου αρέσει. Όλες έχουν την ωραιότητά τους. Το θέμα είναι αν τις χαιρέσεις.
1: Ναι, όντως. Και η ριγέρα, παιδί μου, ξέρεις, είναι οριζόντια ρίγα, όχι κάθετη.
0: Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος πάντως για τον Άρη, έτσι πως θα πάει.
1: Εντάξει, τουλάχιστον είπαμε, δεν έχει Ευρώπη. Και αυτό που είπε ο Αλέξης τώρα στο τέλος, το σημαντικό είναι στη σχέση με προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω στο τέλος του καλοκαιριού
0: πόσες θα
1: είναι οι προσθήκες, αλλά αν μη τι άλλο, υπάρχει κορμός.
0: Ναι,
1: υπάρχει κορμός. Αν φέτος δηλαδή έδινε προκριματικά ή είχε μία βάση παικτών, να πεις ότι okay, θα ποντάρω στη χημεία της ομάδας για να περάσω έναν-δύο όσους γύρους χρειάζονται. Και παράλληλα να τρέχεις το μεταγραφικό σχεδιασμό και ενδεχομένως ανά γύρω να υπάρχει και κανένα δύο προσθήκες. Και τα προηγούμενα χρόνια πραγματικά δεν έμενε τίποτα όρθιο. Mm-hmm. Λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Κλείσαμε.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Είπαμε και τα υπόλοιπα της Super League. 2 λεπτά πριν τις 10, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Νίκος Δέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα. Πάνος Μπουρνάς σε ολόκληρο το 2ωρο.
0: Ναι.
1: Στη ρύθμιση του ήχου της μουσικής επιλογής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μανώλης Μουσουράκης και η Βαλεντίνη Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης
0: εκπομπής. Τα λέμε αύριο.
1: Τα λέμε αύριο. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται για το επόμενο 2ωρο κύριος Αλέξανδρος Τσιριγότης.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το FM 102,4.
3: 10 λεπτά μετά τις 9. Μέχρι τις 12 ο Αποστόλης μικρόφωνο. Ο Αποστόλης μικρόφωνος, ναι, ωραίο.
4: Και τον Αποστόλη μικρόφωνο πίσω από το... τον Αποστόλη πίσω από το μικρόφωνο την πάτησα κι εγώ.
5: Ναι, την πάτησα.
4: Ακολουθεί Διονύσης Δεσύλλας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
6: Κανονικά η Σέρια θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Πάρμα, καθώς το ιταλικό διαβατήριο... δικαστήριο, με συγχωρείτε. Το πρώτο μάτς θα γίνει στη Στούμπαϊ.
7: Ο Διονύσης, παιχταρά μου!
8: Nets Bulls 104-87. Celtics Grizzlies 199.
9: Ο καλός μου!
8: 199, τι υπόθεση.
10: Ένας μικρός θεός!
8: Τι υπόθεση. 109-98.
11: Κόντρας, ο Λαγός εξεκτορική κάνει το σύνδρομο με το κοντρόλ.
10: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι!
12: Κέρδα της βιντεότητας στο Σεκεφέχερ Βαρ.
13: Πώς μπορώ να το ξαναπείς?
12: Σεκεφέχερ Βαρ.
10: Φίλε μου!
13: Έτσι. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο τους, μπράβο.
14: Μάνος.
15: Ο Μάνος.
14: Μάλιστα.
13: Έχω πει σήμερα, εντάξει, τα παιδιά, 2 εβδομάδες.
16: Μην πανικοβάλλεσαι. Μια χαρά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας από τον αέρα του WinSport FM 94,6. Αλέξανδρος Συριώτης στο μικρόφωνο. Ξέρω ότι οι περισσότεροι περιμένατε Fight Club αυτή την ώρα, αλλά αυτή τη βδομάδα τα παιδιά έχουν άδεια, οπότε θα χρειαστεί να υποστείτε εμένα με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12.

μεσημέρι στην πατρίδα τους μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ και τώρα θα ανέβουν στο ανοιχτό πούλμαν για να αποθεωθούν από τον κόσμο που έχει κατακλείσει όλους τους δρόμους όλους τους δρόμους της Μαδρίτης τέλος πάντων. Νιώθω ότι είμαι Μαδριλένος, έχω ντυθεί και με φανέλα Κριστιάνο Ρονάλντο σήμερα. Οπότε θα έχουμε σίγουρα και πολύ ωραίες εικόνες από την φιέστα των πρωταθλητών κόσμου.

Εννοείται, περιμένουμε τα μηνύματα και τα σχόλιά σας για οτιδήποτε θέλετε και για το Μουντιάλ. Φαντάζομαι οι περισσότεροι υποστηρίζατε την Αργεντινή, τουλάχιστον έτσι έχω αντιληφθεί από την περιρρεύσα ατμόσφαιρα ότι ο περισσότερος κόσμος υποστήριζε την Αργεντινή στην Ελλάδα. Εγώ η αλήθεια είναι ήμουνα με την Ισπανία χθες. Όχι ότι έχω καμία ιδιαίτερη συμπάθεια στους Ισπανούς, απλά έχω πάρα πολύ μεγάλη αντιπάθεια στους Αργεντίνους, οπότε ήταν το μικρότερο κακό ανάμεσα στα δύο για μένα. Η δική μου υποστήριξη, η Πορτογαλία είχε αποκλειστεί πάρα πολύ νωρίς, οπότε από εκείνο το σημείο και μετά δεν είχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά το οπαδικό κομμάτι, απλά παρακολουθούσα να δω τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι αγωνιστικά είδαμε πολύ ωραίο Μοντιάλ, νομίζω. Άσχετα με το εξωαγωνιστικό που ήταν λίγο προβληματικό σε πολλούς τομείς, είδαμε και χθες όλα τα σκηνικά με τον Τραμπ, ήταν λίγο περίεργη όλη η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά okay. Αγωνιστικά νομίζω είδαμε ένα πολύ καλό Μουντιάλ και εν τέλει θεωρώ ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη και το πήρε η ομάδα που ήταν η καλύτερη ή τουλάχιστον η πιο δουλεμένη και συνεπής σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Για το φίλο που αναρωτιέται γιατί αντιπαθώ την Αργεντινή, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Όπως νομίζω συνήθως δεν υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος που συμπαθούμε και αντιπαθούμε ομάδες, ειδικά εθνικές, που δεν είναι η δική μας. Απλά ποτέ δεν μου ήταν συμπαθή σαν εθνική ομάδα και επειδή, όπως μπορεί να καταλάβατε από το γεγονός ότι φοράω φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτ και του Κριστιάνου Ρονάλντο που το είπα νωρίτερα, είμαι φαν του συγκεκριμένου. Δεν ήμουν ποτέ φαν του Μέση. Μην αρχίσετε να μου στέλνετε μηνύματα για συγκρίσεις. Δεν του συγκρίνω. Ο Μέση είναι 100 φορές καλύτερος. Δεν το συζητάω καν. Εγώ προτιμώ τον Κριστιάνο. Ευχαριστώ το φίλο τώρα που μου λέει: μόλις μου έγινες πολύ συμπαθητικός, η Αργεντινή είναι μια ομάδα αλητών. Ειδικά χθες, παιδιά, ήταν σε ένα σημείο. Ήταν λες και έβλεπα, ξέρω εγώ, στίβο μάχης. Δηλαδή, λες και έβλεπα ring. Ήταν φανερό ότι η Αργεντινή είχε μπει μόνο για να ρίξει ξύλο και να παλέψει κάπως να μην δεχτεί γκολ, μπας και πάει το μάτς στα πέναλτι και προκριθεί και το κατακτήσει εκεί το Μουντιάλ. Δεν γίνεται να μην έχει κάνει σουτ μέχρι το 116. Όπως και να έχει, νομίζω ότι ήταν πολύ κακή η εικόνα της Αργεντινής χθες, ανεξάρτητα από τα προσωπικά μου συναισθήματα, και θα ήταν και άδικο να μην καταφέρει η Ισπανία να κατακτήσει το τρόπαιο, ενώ κυριάρχησε τόσο πολύ στον τελικό.

Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος βέβαια, η Αργεντινή έπαιζε πάρα πολύ σκληρά, δεν θεωρώ ότι ήταν ομάδα για τελικό, ευνοήθηκε πάρα πολύ, χωρίς προφανώς να φταίει εκείνη, από το πώς διαμορφώθηκε το μονοπάτι της μέχρι τουλάχιστον την τετράδα, γιατί ή κατάφερε η Πορτογαλία να μην βγει πρώτη στον ομιλό της. Επομένως δεν διασταυρώθηκαν μεταξύ τους τους 8 και κατέληξε η Αργεντινή να φτάσει στην τετράδα, αντιμετωπίζοντας κατά σειρά το πράσινο ακροτήρι, την Αίγυπτο και την Ελβετία. Είχε πάρα πολύ εύκολο μονοπάτι μέχρι εκεί. Μετά έπαιξε με την Αγγλία, εκεί δεν έχω να τους προσάψω κάτι. Ήταν τρομερό αυτό που κατάφεραν με την ανατροπή και την πρόκριση. Αλλά στο τελικό ήταν φανερή διαφορά επίπεδου από την Ισπανία. Αλλά επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, μόνο έδερναν που λέει ο φίλος και όλα αυτά, τους έσπρωχνε η FIFA. Δεν θα φτάσω μέχρι εκεί. Σίγουρα υπήρχαν όμως κάποιες αμφισβητούμενες αποφάσεις, αλλά αυτό που έχει κάνει ο Μέση, παιδιά, είναι αδιανόητο σε αυτό το τουρνουά. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα ότι θα παρουσιαστεί σε τέτοια κατάσταση. Όχι ότι δεν ξέρω τι παίχτης είναι, αλλά επειδή έχει χαθεί από το top επίπεδο εδώ και χρόνια και παίζει στο MLS και δεν είναι ένας παίχτης που έχει το κορμί, ας πούμε, του Κριστιάνο για να πεις ότι συντηρείται. Εγώ περίμενα να εμφανιστεί σε χειρότερο επίπεδο από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει και αυτός μπορούμε να πούμε ότι ίσως έκανε καλύτερο Μουντιάλ και από το 2022. Με εξαίρεση τον τελικό χθες που δεν ήταν καλός, η αλήθεια είναι, αλλά δεν ευνοήθηκε από το πώς έπαιξε η Αργεντινή που δεν πέρασε το κέντρο σε όλο το παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό που έχει κάνει ο Μέση ήταν αρκετό για να αξίζει η Αργεντινή να βρίσκεται εκεί που βρέθηκε. Ανεξάρτητα αν, κατά τη γνώμη μου, όπως είπα, αποδόθηκε απόλυτη δικαιοσύνη και το πήρε η καλύτερη ομάδα.

Από εκεί και πέρα, αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν τα βραβεία. Ομολογώ ότι καταλαβαίνω ότι πρέπει να δώσουμε το βραβείο του πολυτιμότερου σε κάποιον από τους νικητές. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, στο συγκεκριμένο Μουντιάλ να μην είναι ο Μέση ο MVP. Και δεν είναι ότι υπάρχει νομοθεσία που υποχρεώνει το βραβείο αυτό να δίνεται σε παίκτη της νικήτριας ομάδας. Άλλωστε, το 2010 είχε βγει MVP του Μουντιάλ ο Φορλάν, που όχι μόνο δεν ήταν η νικήτρια ομάδα η Ουρουγουάη, δεν είχε περάσει καν στον τελικό. Επομένως, δεν είναι υποχρεωτικό ο παίκτης που θα πάρει το συγκεκριμένο βραβείο να είναι κάποιος από τους πρωταθλητές. Νομίζω ότι αυτό που είχε κάνει ο Μέση σε αυτό το τουρνουά είναι αδιανόητο, και εφόσον η Ειρηνή πήγε και μέχρι εκεί που πήγε, θα έπρεπε να είχε βγει, πιστεύω, πολύτιμότερος παίκτης του τουρνουά, όπως δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε βγει και καλύτερος θεματοφύλακας ο Ουνάι Σιμών, ο οποίος ναι μεν δέχτηκε μόλις ένα γκολ, αλλά ήταν μέρος μιας ομάδας που δεν δεχόταν απειλή ποτέ. Δεν έχει κάνει να πεις ότι έκανε σημαντικές επεμβάσεις ο Ουνάι Σιμών, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να επέμβει, αφού η Ισπανία είχε μόνιμα την μπάλα και δεν δεχόταν σχεδόν καθόλου απειλή από τους αντιπάλους της. Νομίζω ότι ακόμα και αν αποκλείστηκαν νωρίς, θα μπορούσε να είχε βγει καλύτερος θεματοφύλακας του τουρνουά ο Βοζίνια του πράσινου ακροτηρίου. Ο μοναδικός θεματοφύλακας, να πούμε, που κράτησε στο 0 την Ισπανία, την πρωταθλήτρια κόσμου. Το μοναδικό μάτς το οποίο δεν σκόραρε η Ισπανία ήταν στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Είναι έβγαινε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, που χρειάστηκε να κάνει τρομερά σημαντικές επεμβάσεις απέναντι σε μια άμυνα της Αργεντινής που δεν ήταν και πιο σταθερή. Νομίζω ότι ο Ουνάι Σιμών ήταν μόνο με κριτήριο ότι δέχτηκε μόλις ένα γκολ, αλλά πρέπει να δούμε και τι αποκρούσεις κάνει ένας θερματοφύλακας, και του Ουνάι Σιμών έχω την αίσθηση ότι ήταν πολύ λίγες.

Έχω λάβει αρκετά σχόλια υποστήριξης για το μένος μου απέναντι στην Αργεντινή και δεν το περίμενα, γιατί ξαναλέω, στο περιβάλλον μου όλοι οι άνθρωποι που ξέρω σχεδόν υποστήριζαν την Αργεντινή. Οπότε ήμουν κάπως μόνος μου με την Ισπανία, για να μην μείνουμε μόνο στο Μουντιάλ. Εντάξει, εγχώρια σήμερα νομίζω η είδηση που κλέβει την παράσταση και είναι μπασκετική ήταν η ανακοίνωση της μεταγραφής του Τσέντι Όσμαν και η παρουσίαση του Τούρκου Φόρουαρντ από τον ΠΑΟΚ μέσα σε πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά στο Παλατάκι. Ο παίκτης αποθεώθηκε, έδειξε και ο ίδιος να το ευχαριστιέται πάρα πολύ. Είχε πολύ καλή επικοινωνία με τους φίλους του ΠΑΟΚ, έδειξε και τη φιλοδοξία του, καθώς από πολύ νωρίς, και εγώ αυτό το βρίσκω πάρα πολύ καλό, από πολύ νωρίς μίλησε για διεκδίκηση πρωταθλήματος και προσπάθεια να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το EuroCup, στο οποίο θα συμμετάσχει φέτος, με στόχο να βρεθεί στην Ευρωλίγκα από τη μεθεπόμενη σεζόν. Γενικά μιλάμε για μια σπουδαία κίνηση, προφανώς από πλευράς ΠΑΟΚ, παίρνει ένα παίκτη top επίπεδου ευρωπαϊκού, και να δούμε αν αυτή η κίνηση θα υπογράψει και τη άνοδο επίπεδου που προσπαθεί να κάνει ο ΠΑΟΚ συνολικά στο μπασκετικό του τμήμα.

Επίσης, επειδή έχει υπάρξει έντονα αυτή η συζήτηση με τον Όσμαν όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ, ότι πάει σε ομάδα χαμηλότερου επίπεδου, ας πούμε, και ότι ρίχνει την καριέρα του, μου άρεσε πάρα πολύ η δήλωση που είπε ότι δεν βλέπει τη μεταγραφή του. Η δήλωση που έκανε, συγγνώμη, ότι δεν βλέπει τη μεταγραφή του σαν πισωγύρισμα, καθώς σκέφτεται το μέλλον του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, βλέπει ότι είναι σε μια ομάδα με όραμα και φιλοδοξίες, η οποία όμως μπορεί να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στην Ευρωλίγκα, και αυτός είναι ο στόχος του. Επομένως, ο Όσμαν βλέπει τη συγκεκριμένη πρόκληση ως μια ευκαιρία και όχι ως ένα πισωγύρισμα.

να κλάψει τα λεφτά του ο ΠΑΟΚ για τον Όσμαν που λέει ο φίλος εδώ, δεν νομίζω. Προφανώς δεν μπορούμε να δούμε το μέλλον, αλλά μιλάμε για συγκλονιστικό παίκτη. Ξαναλέω, top επίπεδου, για μένα ένα από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη και πολύ δύσκολο να μην βγει αυτή η μεταγραφή, καθώς έχει και χαρακτηριστικά ότι τον βάζει και παίζει, δεν είναι ένας παίκτης που χρειάζεται ιδιαίτερη χημεία με τους υπόλοιπους ή που εξαρτάται από το σύστημα, είναι ένας παίκτης εντελώς αυτόφωτος ο συγκεκριμένος, οπότε δεν ανησυχώ καθόλου, πιστεύω ότι θα είναι εκπληκτικός όπως ήταν και στα δύο χρόνια που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο συγκεκριμένος έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις και νομίζω ότι είναι μια απώλεια που πληγώνει τον Παναθηναϊκό. Προφανώς, εφόσον και ο παίκτης πιθανότατα ήθελε να αποχωρήσει, καλά έκανε και πήγε στον ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια απώλεια που πληγώνει τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ παίρνει έναν παίκτη παρόμοιο επίπεδο, με εξαίρεση το Kevin Porter Jr. που ήταν ιδιαίτερη συνθήκη όταν είχε έρθει. Νομίζω τέτοιο παίκτη ο ΠΑΟΚ έχει πολλά χρόνια να δει.

Βλέπω πολύ μεγάλη απαξίωση για τον Όσμαν στα σχόλια και δεν συμφωνώ καθόλου. Στο φίλο που λέει ότι στην Ευρωλίγκα δεν επιστρέφεις, απλά πληρώνεις και παίζεις. Σίγουρα υπάρχει και αυτός ο τρόπος, αλλά επειδή πολλές ομάδες μπορούν να το κάνουν αυτό και ίσως να βάλουν και περισσότερα χρήματα από τον ΠΑΟΚ, ο πιο ασφαλής τρόπος, ας πούμε, για να επιστρέψεις στην Ευρωλίγκα είναι να πάρεις το EuroCup και να έχεις εξασφαλισμένη θέση εκεί για την επόμενη σεζόν. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ και του Άρη, αλλά εν προκειμένου για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να κατακτήσει το EuroCup και να βρίσκεται στην Ευρωλίγκα τη μεθεπόμενη σεζόν.

Εν τω μεταξύ, είπα νωρίτερα για την παρέλαση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στη Μαδρίτη για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Στην Αργεντινή είναι διαφορετικά τα πράγματα, καθώς παρόλο που αναμένεται να συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος για να αποθεώσει τους δευτεραθλητές του παγκοσμίου κυπέλου, υπάρχουν και ταυτόχρονα 9 παίκτες οι οποίοι δεν θα επιστρέψουν με την αποστολή, καθώς θέλουν είτε να ενσωματωθούν στις ομάδες τους είτε να ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος δεν θα είναι στην επιστροφή της Αργεντινής στα Πάτρια Εδάφη, καθώς βρισκόταν ήδη στην Αμερική όπου αγωνίζεται και δεν θα επιστρέψει, θα παραμείνει εκεί. Πάντως είναι λίγο κρίμα να μην είναι τόσοι πολλοί παίχτες, από ό,τι βλέπω και αρκετοί βασικοί, όπως και ο Έντσο Φερνάντες, ο Ντεπόλ, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Άλβαρες, όλοι αυτοί δεν θα είναι στην υποδοχή των δευτεραθλητών κόσμου, καθώς επέλεξαν είτε να πάνε να ενσωματωθούν στις ομάδες τους, είτε να αρχίσουν τις διακοπές τους λίγο νωρίτερα.

Επειδή έχετε ρωτήσει διάφοροι, τα ρεπορτάζ έχουν ήδη βγει των μεγάλων και όχι μόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου, βγήκαν στο newsroom νωρίτερα. Όσοι θέλετε να τα ακούσετε υπάρχουν ήδη στο site του bwinsportfm94.6. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό break, πολιτικό δελτίο, και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά επί της οδού Καλλιγά. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλάτρου, Κούπη και Καραΐσκου. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμύριων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν την λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε και ο Γιάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, ορίστηκε Υπουργός Οικονομικών υπό τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σήμερα ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας τον ότι παραμένει δεσμευμένος στην άμυνα και την ασφάλεια, ανακοίνωσε η Downing Street. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσονες και η ξηρασία τροφοδοτούν νέα μέτωπα φωτιάς τις τελευταίες ημέρες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Στη στήριξη μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για να καλυφθούν κενές θέσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Χολιάδης σε σημερινή συνάντηση που είχε με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκου Καραμαρίτη με αφορμή τις προκηρύξεις του Υπουργείου που αποβαίνουν άκαρπες. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με το νερό στο νοσοκομείο Καλλήμουν υπογράμμισε ο Γιάννης Διαμαντής, μεταμοσχευμένος νεφροπαθής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Νεφροπαθών, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένας Αγεγονότα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι νεφροπαθείς που αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για αιμοκάθαρση. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο, η αρμόδια επιτροπή έκρινε το νερό ακατάλληλο και η διοίκηση του νοσοκομείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προχώρησε προληπτικά στην αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων και των αιμοκαθάρσεων μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάσταση. Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση σε 4 υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κενών θέσεων υπερβαίνει τις 80.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση και κάνει λόγο για αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες αλλά και τις ειδικότητες που χρειάζονται, για παροχή κινήτρων προκειμένου να καταστεί ελκυστική απασχόληση στον τουριστικό τομέα και για αλλαγή του πλαισίου για τις μετακλήσεις προσωπικού. Συνεδριάζει την 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 9 θέματα. Στη σύλληψη 54χρονου Μεδαπού που είχε στην οικία του στη Ρόδο 1,4 κιλά κατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 11 επιμέρους ποσότητες κάναβης καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Η Δήμαρχος Στήλου, Μαρία Καμά, περιλαμβάνεται μεταξύ των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αποτελεί το κεντρικό συλλογικό όργανο και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης. Έκκληση προς την τοπική κοινωνία απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Εμποδοτών Ρόδου με σκοπό να ανταποκριθεί και να στηρίξει την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυμετακιζόμενης ασθενούς που νοσηλεύεται στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και χρειάζεται άμεσα περισσότερες από 10 μονάδες αίματος. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στο σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης και την αξία της προσφοράς διοργανώνει η Επιτροπή Ρόντου της 12ης Μέλισσας αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Bello Blue Estate, λεωφόρο Ρόδου Καλυθέας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί το χαμό του σπουδαίου Kevin Keegan. Ο παλιός ποδοσφαιριστής της Liverpool και της Εθνικής Αγγλίας, ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που έδινε εδώ και 6 μήνες και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12.00. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ένταση 4 με 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
6: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
6: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
7: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
6: σε μια μεγάλη live συναυλία.
7: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
6: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
7: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
6: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
7: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
6: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
7: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
6: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Αθηναϊκός, να δούμε. Ο Χεζόνια είναι ένας παίκτης ο οποίος νεότερος, ξαναλέω, είχε δοκιμάσει και είχε πάρει αρκετό χρόνο και ευκαιρίες στο NBA, όμως δεν έπιασε ποτέ η παραμονή του εκεί. Να δούμε πώς θα πάει η δεύτερη προσπάθειά του. Αν δεν πάει καλά και θελήσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, είναι σίγουρο ότι θα γίνει χορός εκατομμυρίων για τον ίδιο, καθώς μιλάμε για έναν πραγματικά σπουδαίο παίκτη.

Για το φίλο που ρωτάει πώς μπορεί να βγει μια ομάδα στην Ευρωλίγκα. Καταρχάς υπάρχουν οι ομάδες που έχουν μόνιμα συμβόλαια, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα, ο μοναδικός τρόπος να πάρεις πρόκριση στην Ευρωλίγκα είναι να κατακτήσεις το EuroCup. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει δηλαδή διαδικασία προκριματικών ή κάτι τέτοιο. Η ομάδα που παίρνει το EuroCup έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη Ευρωλίγκα, μπορεί βέβαια να μην το ασκήσει. Δεν είναι κάτι που το έχουμε δει λίγες φορές. Μάνι-μάνι το είδαμε φέτος με την Μπουργκ, η οποία κατέκτησε το EuroCup, αλλά δεν θα παίξει την Ευρωλίγκα του χρόνου. Το είδαμε πρόσφατα με την Γκραν Κανάρια που κατέκτησε το EuroCup, αλλά δεν έπαιξε την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα από δική της επιλογή. Δεν είναι κάτι σπάνιο, αλλά ο μόνος τρόπος να πάρεις πρόκριση στην Ευρωλίγκα είναι αυτός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι wild cards, οι οποίες δίνονται από τους ίδιους τους μετόχους της διοργάνωσης σε άλλες ομάδες και συνήθως αφορούν ομάδες που πείθουν με κάποιο τρόπο τη EuroLeague ότι έχουν επενδύσει αρκετά οικονομικά και θα φέρουν κόσμο και θα φέρουν έσοδα και θα μπορούν να προσφέρουν κάτι στη διοργάνωση, έτσι ώστε να τους δώσουν το χώρο να αγωνιστούν. Μια τέτοια περίπτωση ήταν, ας πούμε, η Παρί, μια ομάδα που ακόμα και okay, είχε πάρει το EuroCup Παρί, αλλά και να μην το είχε πάρει, ήταν μια ομάδα που συζητιόταν πάρα πολύ ότι θα έμπαινε στην Ευρωλίγκα, γιατί ήταν στο Παρίσι, σε μια πολύ μεγάλη αγορά, με μια οικονομική έτσι, ενίσχυση πάρα πολύ μεγάλη, και την ήθελαν στη EuroLeague, όπως και να έχει. Επομένως, αυτή είναι η τρόπη, δεν υπάρχει άλλος.

Έχει αρχίσει να αναπαράγεται αρκετά σε διεθνή μέσα είδηση για τον Μάριο Χεζόνι, οπότε φαίνεται ότι μάλλον ισχύει. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Ήταν κάτι που είχε ακουστεί, είναι αλήθεια, ότι η περασμένη σεζόν ήταν η τελευταία του Χεζόνια με τη φανέλα της Ρεάλ, με την οποία πιστεύω ότι έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στην καριέρα του. Προσωπικά κατέκτησε και μία Ευρωλίγκα, έπαιξε και άλλους δύο τελικούς, ήταν κομβικός σε όλες αυτές τις πορείες. Θέλει να ξαναδοκιμάσει την τύχη του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποια ομάδα του NBA θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Δεν ξέρουμε καν αν ο ίδιος το γνωρίζει ακόμα. Είναι σίγουρο ότι θα έχει προτάσεις για συμπληρωματικό ρόλο. Να δούμε αν θα τον καλύπτει κάτι τέτοιο, βέβαια, γιατί είναι ένας παίκτης σε όχι πάρα πολύ νεαρή ηλικία πλέον και πιθανότατα θα θέλει να παίζει. Εγώ πιθανολογώ ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ έντονα σε κάποιο μεταγραφικό έτσι παράθυρο το επόμενο διάστημα. Άμα αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, πιστεύω ότι θα έχουμε κλασικό σύριαλ με χορό εκατομμυρίων.

Αυτό ακριβώς το σχόλιο που έχει στείλει ένας φίλος με εκφράζει απόλυτα. Μισώ την Ισπανία, αλλά φαντάσου τι λαμόγια ήταν η Αργεντινή που πανηγύρισα έξαλλα για την Ισπανία. Αυτό ακριβώς έκανα κι εγώ. Γενικά η Ισπανία μπορεί να είναι και η ομάδα που αντιπαθώ περισσότερο μετά την Αργεντινή. Δηλαδή ο τελικός ήταν μάλλον ό,τι χειρότερο μπορούσε να μου συμβεί άμα έκανα τις επιλογές μου στην αρχή του τουρνουά με βάση το τι υποστηρίζω. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το συγκεκριμένο μάτς ήμουνα φουλ με την Ισπανία. Έχω και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου εδώ από Μαδρίτη ρεπορτάζ να μου κάνει υποδείξεις. Τώρα μιλάμε για άνθρωπο που υποστηρίζει την Εθνική Ισπανίας και είναι Ατλέτικο Μαδρίτης που δεν είχε ούτε ένα παίκτη στην Εθνική Ισπανίας. Είχατε. Εντάξει, ο Μπαένα okay, ήταν ο χειρότερος παίκτης της Ισπανίας. Εν τω μεταξύ μιλάω εγώ που είμαι Ρεάλ Μαδρίτης και ο μοναδικός παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν στην Εθνική Ισπανία ήταν ο Κουκουρέγια, ο οποίος όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ δεν έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης, έπαιζε στη Τζέλσι. Και τώρα έγινε η μεταγραφή. Αλλά τι να κάνουμε, εμείς είμαστε Ρεάλ Μαδρίτης, εμείς είμαστε Ισπανία. Τώρα δεν ασχολούμαστε με την Ατλέτικο, με μικρούς συλλόγους. Δεν ξέρω καν γιατί μπήκα τώρα σε αυτή τη συζήτηση.

για τον Κάγκουα, τον παίκτη που απασχολεί την ΑΕΚ ως για αντιπινέδα, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη, πρώτο θέμα στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Μπορείτε να μπείτε και να το ακούσετε. Είναι ένας παίκτης που δεδομένα απασχολεί πάρα πολύ την Ένωση. Μένει να φανεί όμως και ποιες προθέσεις έχει η ομάδα του, η Χάπολ Μπερσεβά, όσον αφορά τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Ξαναλέω, μπορείτε να ακούσετε το ρεπορτάζ στο sportpavlefm.gr και να διαβάσετε και οτιδήποτε έχει προκύψει για την ΑΕΚ τις τελευταίες ώρες.

Κάτσε ρε φίλε, γιατί τώρα θα με τρελάνετε. Κανένας παίκτης λέει από τη Ρεάλ δεν έκανε καλό Μουντιάλ. Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ καταρχάς παίζει στη Ρεάλ. Ήταν ο Εμπαπέ. Ο καλύτερος παίκτης της Αγγλίας στο Μουντιάλ της Αγγλίας που βγήκε τρίτη ήταν ο Μπέλιγχαμ. Επίσης παίζει στη Ρεάλ. Ήδη είπα δύο που ήταν από τους κορυφαίους παίκτες στη διοργάνωση και είμαι σίγουρος ότι στην πορεία μπορεί να σκεφτώ κι άλλους. Νομίζω ότι είσαι άδικος φίλε, ειδικά οι συγκεκριμένοι δύο ήταν εκπληκτικοί.

Επίσης μπορεί να μην προχώρησαν τόσο πολύ, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός, ο καλύτερος παίκτης της Βραζιλίας, ο Βινίσιους, ο μοναδικός που στάθηκε στο ύψος των BRICS στάσεων από τη Σελεσάο, και ήταν και πάρα πολύ θετική η παρουσία του Μπραχίμ Ντίαθ με το Μαρόκο, που ήταν ουσιαστικά μαζί με το Σαϊμπάρι που ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο Μπραχίμ Ντίαθ ήταν ο πιο, ας πούμε, δημιουργικός παίκτης της ομάδας, οπότε νομίζω ότι την αδικείς, φίλε, τη Ρεάλ.

Αν με ρωτάτε, πάντως η εικόνα του χθεσινού τελικού που ξεχώρισε ήταν με τον τρίχρονο αδερφό του Γιαμάλ. Πραγματικά είναι φοβερό. Φοβερές εικόνες, άμα δεν τις έχετε δει, ψάξτε να τις δείτε. Μιλάμε για πάρα πολύ ένα απίστευτα γλυκό παιδάκι, τον αδερφό του Γιαμάλ. Και είναι εντυπωσιακό εντωμεταξύ ότι ο Γιαμάλ σε ηλικία 19 χρονών διάβασα ότι έχει φτάσει ήδη τους 8 τίτλους. Και δεν είναι εκεί οποιοδήποτε 8 τίτλοι. Έχει πάρει και ένα Euro και ένα Mundial. Και έχει ακόμα γεμάτα 15 χρόνια καριέρας. Οπότε να δούμε πού θα φτάσει αυτός ο τύπος, ο οποίος πάντως νομίζω ότι δεν ήταν όσο καλός θα περιμέναμε στο Mundial. Όχι ότι δεν ήταν καλός, δεν ήταν καλός για τα δεδομένα του. Προφανώς προερχόταν και από τραυματισμό, έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Αλλά νομίζω ότι μελλοντικά θα δούμε και ακόμα σπουδαιότερα τουρνουά από το συγκεκριμένο, καθώς έχει πολύ περισσότερα να δώσει από τα όχι και τρομερά που έδωσε νομίζω στο συγκεκριμένο τουρνουά. Πιστεύω γενικά ότι η Ισπανία ήταν απλά τρομερά δουλεμένη ομάδα και όλοι έπαιζαν για το σύνολο, κανένας δεν έπαιζε για τον εαυτό του, όπως συνέβαινε πάρα πολύ σε άλλες ομάδες, και γι' αυτό έφτασε και μέχρι το τέλος του δρόμου. Αλλά δεν θα έλεγα ότι ο Γιαμάλ ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε από την Ισπανία σε αυτή τη διοργάνωση, παρόλο που είναι το πρόσωπο της ομάδας με βάση τη δημοφιλία, έτσι.

Λοιπόν, εμείς πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό break. Μετά Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για αθλητικό δελτίο, λογικά θα είναι όλο για την Ισπανία, από ό,τι καταλαβαίνω. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Σε προκαλώ να μαντέψεις ποια μπορεί να είναι η πρώτη είδηση στο δελτίο.
1: Η πρώτη είδηση στο δελτίο?
0: Ναι. Και μετά να φύγεις τρέχοντας, γιατί θα σου έρθει εδώ το δίπατο το παπούτσι που λέει.
1: Εντάξει, κοίτα, άμα έχεις καταφέρει το δελτίο αυτό.
0: Ναι.
1: Μία μέρα μετά τον τελικό να έχει αφήσει κάτι σχετικό με Ισπανία πρώτο, θα είναι. Πιστεύω ότι ούτε στην Ισπανία δεν ασχολούνται πλέον με τον τελικό του Μουντιάλ.
0: Και θα υπάρχει κάτι πρώτο από Ισπανία.
1: Πρώτο?
0: Ναι.
1: Τι για την παρέλαση έχει βάλει?
0: Εννοείται.
1: Πρώτο. Δεν έχει βάλει, α πούμε, τον Όσμαν.
0: Είναι από το πόλεμο ο Όσμαν. Παρουσιάστηκε, πάει.
1: Εντάξει, και το Μουντιάλ οι άλλοι το πήραν από χθε.
0: Παρέλαση είναι τώρα.
1: Τέλος πάντων, φεύγω γιατί...
0: Πάρε τη θλιβερή φανέλα σου.
1: Αποχωρώ καταγγέλλοντας, ναι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
4: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
4: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
5: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
4: σε μια μεγάλη live συναυλία.
5: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
5: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
4: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
5: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
4: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
7: Προσπάθεια να ολοκληρώσει όσο πιο σύντομα τη μεταγραφή του Kings Kangwa κάνει η ΑΕΚ. Ο 27χρονος Χαφ βρίσκεται στην αποστολή της Χάπολη Περσεβά για το μάτς με τη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League. Στην τελική ευθεία και ο δανεισμός με οψιόν του Λιούμπισιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Δύσκολο αντίπαλο χαρακτήρισε ο Χωσέλος με τη Λίμπαρ την Εμέγεν, η οποία θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Στη λίστα για τον Χαφ, η Εουστάκιο της Πόρτο, Μπραγκάνσα της Sporting και Εξπόστο της Εσπανιόλ. Το πόστο του Διευθυντή της Ακαδημίας ανέλαβε και επίσημα ο Παόλο Νόγκα. Σε ρυθμούς Δυνάμο Κιέβου κινούνται στον ΠΑΟΚ. Ελπίδες να προλάβει έχει ελουστόν, δεν ενσωματώθηκε ο Μπάμπα. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό του Europa League θα είναι ο νικητής του Χάμαρμπι Άντερλεχτ, ενώ αν αποκλειστεί θα παίξει με τον ηττημένο του Καραμπάκ Τσέσκα Σόφια στο Conference. Απασχολεί ο 36χρονος Φορ Χωσέλου. Ξεπέρασαν τις 2.000 υπολείστων διαρκείας. Στην τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα εν όσον ακινήσεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κάνουν και βελτιωτικά έργα, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των λιωσίων εντός εβδομάδας οι εξελίξεις. Τις εμφανίσεις της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ Άρης. Να έχουμε μια καλύτερη σεζόν. Το κοινό μήνυμα των Διούδη, Φαμπιάνο, Καντεβέρε και Ράτσης που βρέθηκαν στην εκδήλωση. Αύριο αναχωρεί αποστολή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της αυρήνης ημέρας η ανακοίνωση του Τομτέλε Μπασίρου. Ο πόνος είναι τεράστιος, αλλά κρατάω όλα όσα πετύχαμε. Το πρώτο μήνυμα του Λιόνελ Μέση μετά την ήττα της Αργεντινής στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο παράλληλα συνεχάρη την Ισπανία για την κατάκτηση. Έρευνα για τη συμπεριφορά των παικτών της Αλβισελέστε μετά το φινάλε του αγώνα θα ανοίξει η FIFA σύμφωνα με το Sky Sports. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 4 χρόνια θα αποτελέσει ο Μάριο Χεζόνια. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζέμα Ντελούκα, ο 39χρονος φόρουαρντ ενημέρωσε τους Μαδριλένους πως η ομάδα του NBA θα καταβάλει τη σχετική ρήτρα στο συμβόλαιό του ύψους $850.000.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Αλέξανδρος Συρηγός στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής. Και έχω και εισβολή στο στούντιο από Βαλεντίνα Νικολακοπούλη, η οποία δεν της έφτανε που αφιέρωσε ένα ολόκληρο δελτίο στην Ισπανία.
1: Μία είδηση είχε, για το Θεό.
0: Και πολύ ήταν. Ήρθε να μου πει και άλλα. Τώρα τι θέλεις να μου πεις για τη Ρόχα.
1: Αρχικά να σου δείξω μια φωτογραφία, μόνο εσύ μπορείς να τη δεις τώρα, δεν μπορείς να τη δουν οι ακροατές, για να πονέσεις. Δες εδώ.
0: Ναι, είναι κάποιος, ο Μπαένα είναι, ποιος είναι?
1: Είναι και ο Ρόδρυ, πάνω το.
0: Ο Μπαένα που κρατάει μια σημαία της Ατλέτικο Μαδρίτης, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, ήρθα να σου πω ότι γιορτάζει η Ισπανία, γιορτάζει η Μαδρίτη, συγκεκριμένα, γιατί κάπου έπρεπε να γιορτάσουν.
0: Ποια είναι η πιο μεγάλη ομάδα της Μαδρίτης, πιστεύεις?
1: Είχε τάφα, ξέρω. Η Ράγιο Βαγικάνο, ξέρω εγώ εσύ.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Λοιπόν, είχαμε σήμερα την επιστροφή της ομάδας. Δεν τους άφησαν να ξεκουρούσουν τους ανθρώπους. Τους πήγανε στον Πρωθυπουργό, τους πήγανε στο Βασιλιά. Κάναν όλο αυτό το...
0: Πήγαν όλοι, είναι σαν τους Αργεντίνους που μισή πήγαν αλλού.
1: Πήγαν από ό,τι βλέπω εδώ στα σχετικά.
0: Δεν είναι κανένας εδώ στη Μύκονο, ξέρω εγώ.
1: Μου έδειχνε Κωνσταντίνα Πανούτσου σχετικό βίντεο έξω που έχουν πάει στο Βασιλιά οι παίχτες, ξέρεις, τους χαιρετάει όλους δια χειραψίας. Και πάει ο μπρο Λαμίν Γιαμάλ και του κάνει έτσι με τον νόμο αγκαλίτσες. 19 χρονών τώρα, εντάξει, είναι.
0: Έχεις κάνει στατιστικό, γιατί μου λέει κάτι ωραία πριν.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι αυτή την ώρα η πομπή ολοκληρώνεται με τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπέλες.
0: Εκεί πανηγυρίζει και η Ρεάλ το Champions League, το ξέρεις.
1: Έχεις πάει?
0: Όχι, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, χαμός. Πάνω από 120.000 φιλαθλοί στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί γενικώς σε όλη την πόλη, καταλαβαίνεις, όπου πέρασε το ανοιχτό λεωφορείο έγινε χαμός. Και θα έχει εκεί μια εκδηλωσούλα και μετά θα πάνε να ξεκουραστούν και αυτοί οι καημένοι, γιατί εντάξει τώρα.
0: Πανηγυρίσανε και χθες, δεν πανηγυρίζουν μόνο σήμερα. Νομίζω και χθες είχε χαμό εκεί πέρα.
1: Απλά τώρα πανηγυρίζουν και πιο οργανωμένα, έχει και μια εξέδρα.
0: Είδα και κάτι συναυλίες ότι είχαν και κάτι τέτοια.
1: Είδες ένα σχετικό βιντεάκι που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, όπου είναι μια πτήση που πάει από Μιλάνο κάπου στην Ισπανία, δεν θυμάμαι τον προορισμό, γεμάτη Ισπανούς, την ώρα του τελικού ητής, οπότε οι άνθρωποι δεν έχουν ενημέρωση τι γίνεται. Ο πιλότος όμως έχει. Και ξαφνικά τους λέει, τα γάφανα όπως λέγονται, δεν ξέρω, θέλω να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς, και ξεκινάει σοβαρά, οπότε το μυαλό όλων πάει στο ότι δυστυχώς, ξέρω, χάσαμε. Δυστυχώς, λέει, όσοι έχετε την παλιά φανέλα με το ένα αστέρι, θα πρέπει να πάρετε καινούρια, γιατί τώρα βάλαμε και άλλο αστέρι στη φανέλα.
0: Βέβαια, φαντάσου να έχεις πει: OK, όταν φτάσουμε θα το δω on demand. Και να σου έχει κάνει άλλο spoiler ότι πήρε το παγκόσμιο ομάδα σου.
1: Εντάξει, έγινε χαμός, όμως πανηγυρισμοί κλπ. Λοιπόν, τι στατιστικά θα σου πω, ξέρω κι εγώ.
0: Κάτι μου έλεγες πριν κάτι για την Ισπανία, κάτι μου είπες. Δεν θυμάμαι όμως τι μου είπες.
1: Λοιπόν, αρχικά...
0: Δεν σε άκουγα γενικά.
1: Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί. Έχω πολλά να σου πω, αλλά να τα βρω.
0: Επειδή το σχολίασα πριν, τι σχόλιο έχεις να κάνεις για το ότι ο Ρόδρυ βγήκε το κορυφαίο παίκτη του τουρνουά?
1: Άμα δεις τους αριθμούς του, τις πάσες του και όλα αυτά, θα καταλάβεις γιατί βγήκε, αλλά εσείς εντυπωσιάζεστε μόνο από γκολ κλπ. Κλπ. Εντάξει,
0: δεν θεωρείς ότι ο Μέση ήταν καλύτερος?
1: Όχι.
0: Οκ. Okay. Αυτό ξέρει. Μπορεί να γίνει ηχητικό Νικολακοπούλου ανω κάτω τελεία καλύτερος από το Μέση ο Ρόδρυ.
1: Εντάξει, φίλε, και ήταν πολύ σημαντικός. Τώρα, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Ήθελα να δώσουν και το βραβείο στον παίκτη μιας ομάδας που κατέκτησε και το.
0: Απλά αυτός ο Ρόδρυ έχει πάρει δύο βραβεία που επειδή θέλανε να τα δώσουν και σε κάποιον.
1: Ναι, ναι. Δεν άξιζε τη χρυσή μπάλα, δηλαδή θέλεις να ψηφίσει εδώ.
0: Ο μεγάλος Βινίσιο.

0: Γάλλος.
1: Θα διαβάσω το μήνυμα. Τσιριγότη, δεν σε χάλεσε με τη Ατλέτικο, ε? Είχε κανένα παίκτη άραγε στην Εθνική.
0: Είχαμε τον κύριο Κουκουρέγια, ο οποίος να πούμε εδώ ότι πριν από κάποιο καιρό είχε δηλώσει ότι ναι, προτιμάει να κουρευτεί γουλή από το να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Οπότε?
0: Οπότε είτε θα κουρευτεί γουλή είτε θα έχει κάνει μυθική κολοτούμπα.
1: Σαν παίκτης πώς σου φαίνεται, άσχετο το μαλλί.
0: Εντάξει, από τον κανένα που είχε η Ρεάλ σε αυτή τη θέση είναι πολύ καλύτερος.
1: Άρα δεν είσαι και ικανοποιημένος.
0: Δηλαδή το Μεντί είχαμε, οκ. Okay. Παρόλα αυτά δεν τρελαίνομαι, ομολογώ. Δεν πιστεύω ότι είναι για Ρεάλ σε επίπεδο.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη εθνική ομάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια η οποία στο δρόμο για τον τίτλο κερδίζει τις δύο φιναλίες
0: του προηγούμενου,
1: της προηγούμενης διοργάνωσης σε δύο διαφορετικούς γύρους και μάλιστα χωρίς να δεχτεί ούτε ένα κολλάκι.
0: Αυτές τις δύο λες, γιατί ναι, στη διοργάνωση ένα έφαγε.
1: Δεν βρέθηκε ποτέ επίσης το σκορ. Να τα λέμε και αυτά. Σε διοργάνωση. Είναι. Έχει παγκόσμιο κύπελλο αυτή τη στιγμή σε άντρες, γυναίκες. Έχει το Euro. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε. Και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Να πω κάτι, εντάξει, επειδή πολύ σου πήγα κόντρα.
1: Ναι.
0: Να πω ότι η αλήθεια είναι ότι πήρε τον τίτλο έχοντας και πάρα πολύ δύσκολο μονοπάτι η Ισπανία. Νομίζω
1: και
0: ότι είχε το πιο δύσκολο
1: είναι
0: μονοπάτι.
1: Είναι η μόνη πάλι εθνική που κερδίζει τον τίτλο και έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ.
0: Από ποια ομάδα το δέχτηκε, σου κάνω quiz τώρα.
1: Από το Πράσινο Ακροτήρι.
0: Όχι.
1: Από ποιον?
0: Από το Βέλγιο. Ο κύριος Ντεκετελάρ
1: έχει
0: σοφαρίσει
1: ναι,
0: ένα-ένα ο κύριος Ντεκετελάρ.
1: Το Ντεκετελάρ με αυτό το όνομα.
0: Ναι.
1: Το πράσινο κροτήρι ήταν η Γκέλα, εκεί, ήθελα να, εκεί ήταν το μυαλό μου στην Γκέλα. Που επίσης ξεκινήσαμε με Γκέλα εμείς οι Ισπανοί.
0: Το πράσινο κροτήρι, το μεγάλο, είναι η μοναδική ομάδα που δεν έφαγε γκολ από την Ισπανία σε όλη την διοργάνωση. Αλλά καλύτερο σωματοφύλακα ο Νάι Σιμών που δεν έκανε απόκριση.
1: Δεν ξέρω κάτι, το 2010 είχε ξεκινήσει με ήττα και τότε η Ισπανία.
0: Ναι, η Ισπανία το 10 και η Αργεντινή το 22 είναι οι μόνες ομάδες που έχουν πάρει Μουντιάλ έχοντας ξεκινήσει με ήττα. Νομίζω είχε χάσει από την Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά αυτό μου θυμίζει μπορεί κάτι. Λοιπόν, φωνή Βαλεντίνας, μελωδία στα αυτιά μας, φωνή Αλουνού, no comment, λέει ο φίλος εδώ.
1: Άσε τον να λέει εδώ τα δικά του. Το συμπαθούμε παρά την ελληνική φανέλα που φοράει σήμερα.
0: Δεν είχα φανέλα Ισπανίας, φόρεσα ό,τι πιο κοντινό είχα, συγγνώμη.
1: Λέει τι θα βάλω σήμερα. Εδώ, όπως λέει και ο Ντάντε, ο Ντεκετελάρ, φίλε, που δεν βρίσκεται βαλσαμένο πουλί στο μισό μέτρο.
0: Κάτσε ρε φίλε, τρία γκολ έβαλε στο Μουντιάλ. Όσα έβαλε και ο Κριστιάνο που φορά τη φανέλα του. Έπρεπε να χαρίσει με φανέλα Ντεκετελάρε. Ο μοναδικός παίκτης που βάλε γκολ στην πρωταθλήτρια κόσμο.
1: Τα βλέπεις.
0: Μεγάλος.
1: Πρέπει να το λέει. Το άλλο που διάβασα πάλι στα ίντερνετ και μου άρεσε, λέει, θα λέει και ο τερματοφύλακας ο Ουνάι Σιμών της Εθνικής Ομάδας Ισπανίας στα εγγόνια του ότι έπαιξε αυτό το τελικό και δεν θα έχει, λέει, φωτογραφίες από το μάτς, θα έχει μόνο, λέει, από την είσοδο των ομάδων και από την απονομή.
0: Μα ο άνθρωπος βγήκε τερματοφύλακας τρουνά και δεν έχει κάνει απόκρουση αφού η Ισπανία δεν έχει, δεν έχει δεχτεί φάση.
1: Πρέπει να έχει κάνει 10 αποκρούσεις συνολικά στο τουρνουά και ο καημένος χθες Αργεντινής δεν έχει καμία 11 σε ένα μάτς.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν λίγο περίεργο γιατί την Ισπανία δεν την απειλούσαν καν. Καταρχάς δεν έχανε ποτέ την μπάλα για να δεχτεί φάσεις.
1: Πώς θα τη χάσει την μπάλα?
0: Αυτό σου λέω. Ήταν σαν κάτι παρέες που παίρνουν τις μπάλες από τα παιδάκια και δεν τους τη δίνουν πίσω. Αυτό μου θυμίζει η Ισπανία.
1: Λοιπόν, ο Ρόδρυ έκανε 122. Θα σου το πω στα αγγλικά γιατί στα ελληνικά δεν το κατέχω. Line breaking passes στο World Cup.
0: Πάσες με τις οποίες
1: οι
0: διέσπασε
1: την... Οι περισσότερες από ένα παίκτη από εποχή Τσάμπι Αλόνσο το 2010 που είχε 126. Αλλά εντάξει,
0: δεν αμφιβάλλω ότι ο Ρόδρυ είναι υπερπαίκτης. Απλά λέω ότι άμα βγάλεις από την Ισπανία το Ρόδρυ, πολύ πιθανό να το ξανά παίρνε. Άμα βγάλεις από την Αργεντινή το Μέση, θα συζητούσαμε...
1: Λοιπόν, οι most successful passes, ένα μόνο παγκόσμιο κύπελλο τα τελευταία 60 χρόνια... Most successful.
0: 60 χρόνια.
1: Ναι. Ο Ρόδρυ το 2026 756. Ο Κουμπαρσί το 2026 671. Ο Ρόδρυ το 2022 638.
0: Αφού οι άνθρωποι αλλάζουν την μπάλα μόνοι τους.
1: 616. Και ο Τσάβι το 2010 596. Αλλά όχι, δεν ξέρει ο Ρόδι.
0: Αφού έτσι παίζουν, αφού δεν χάνουν ποτέ την μπάλα. Άμα τη δίνεις το μισό μέτρο και εγώ θα έχω successful passes. Να το λέει και ο φίλος εδώ, 10 αποκρούσω να είσαι μόνο σε όλο το τουρνουά, 11 ο Εμιλιάνος, ένα παιχνίδι.
1: Αυτό ακριβώς. Ωραίο.
0: Αλλά καλύτερος ματοφύλακας μου να είσαι μόνο.
1: Λοιπόν.
0: Θα λέει στα παιδιά του, είχα κάνει μυθική εμφάνιση, τότε χάρη σε μένα το πήραμε.
1: Και ο Κούμπαρης ήταν πολύ καλός.
0: Αυτός με εντυπωσίασε, είναι η αλήθεια. Γιατί πέρα από την απέχθεια που έχω προς την Αργεντινή, έχω και μια ανάλογη προς την Μπαρτσελόνα. Οπότε όποιον παίζει στην Μπαρτσελόνα, κάπως είμαι προκατηλημένος εναντίον του. Αλλά ο συγκεκριμένος με εντυπωσίασε, ήταν πάρα πολύ καλός. Ο κύριος.
1: Επίσης λέει ότι ο Φεράν Τόρες, παύση μικρή, τρομερό λογοπαίγνιο φίλου και ακροατή εδώ του Wolfsburg FM και φίλου της Ισπανίας, όταν τελείωσε το μάτς, το φέραν σπίτι.
0: Οριακά ζήλυψα που δεν το παγώ.
1: Θα μπορούσε να είναι κολλητός Κώστας Γαλλέρη, όποιος ξέρει. Απευθυμίνε. Λοιπόν, ο Φεράν Τόρες ήταν μόλις η δεύτερη αλλαγή που σκόραρε νικητήριο γκολ σε τελικό Μουντιάλ μετά τον Γκέτσετ με τη Γερμανία που βάλει τον γκολ πάλι κόντρα στην Αργεντινή.
0: Ο οποίος νομίζω ήταν και το μόνο του γκολ στο τουρνουά.
1: Και πάλι κόντρα στην Αργεντινή. Θα δω τι άλλα στατιστικά έτσι.
0: Το οποίο ο Φεράν Τόρες, επειδή έχει χάσει πάρα πολλά γκολ και δεν τον εμπιστευόμουν, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Του είχα κατεβάσει πάρα πολλά πριν το.
1: Ναι.
0: Πριν βάλει τον γκολ, αλλά μετά είπα, αδερφέ, αφού το έβαλε σε ό,τι είπαμε νερό και αλάτι, πλέον είμαστε φίλοι.
1: Λοιπόν, η Αργεντινή έχει τερματίσει ένα μουντιάλ ως δεύτερη, ας πούμε, runner-up, για τέταρτη φορά, όσος και η Γερμανία. 1930 λέει, 90, 2014 και τώρα.
0: Ναι, και απέκλεισαν και τεράστια μεγαθύρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως το Πράσινο Ακροτήρι, η Ελβετία και η Αίγυπτος, για να φτάσουν μέχρι εκεί.
1: Τι υπονοείς, όταν είναι εύκολο το μονοπάτι.
0: Και η Αγγλία που έβαλε γκολ και μετά σταμάτησε να παίζει. Ευχαριστούμε, κύριε Τούχελ.
1: Λοιπόν, μας λέει εδώ η Όπτα ότι στα 900 παιχνίδια που έγιναν στο παγκόσμιο κύπελλο κατά την περίοδο ανάλυσης της Σόπτα, από το 1966 δηλαδή, μόνο τρεις ομάδες δεν επιχείρησαν ούτε ένα σουτ κατά τη διάρκεια του κανονικού αγώνα.
0: Η χθεσινή Αργεντινή.
1: Η χθεσινή Αργεντινή, η Κώστα Ρίκα το 90 εναντίον της Βραζιλίας και η Κώστα Ρίκα του 2022 εναντίον της Ισπανίας.
0: Η Κώστα Ρίκα δηλαδή δύο παρουσίες.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε από ποιους αποκλειστήκαμε το 2014.
1: Και η Αργεντινή ολοκλήρωσε τον 90 λεπτό, καλά χωρίς έτσι, σουτ. Όχι, όχι στο στόχο, σουτ γενικά ρε παιδί.
0: Ναι ρε παιδί, μου σούτερα το κέντρο.
1: Έχει σημείωσει επίσης το πιο χαμηλό ποσοστό κατοχής, 34% από το 1966. Και ο Ντίμπου Μαρτίνης ήταν ο παίκτης που είχε τις περισσότερες επαφές με την μπάλα. Αν δεν είναι αυτό επικό στατιστικό, τι
0: μα είναι. Το πρώτο σουτ της Αργεντινής είναι αυτό του Μέση που βρίσκει στο κεφάλι του Μερίνο που είναι στο 116 και το δεύτερο είναι αυτό του Σιμεώνε που πάει στα πουλιά.
1: Σιμεώνε, τι. Καλά.
0: Αυτά τα δύο σουτ έχουν γίνει.
1: Τι έκανε εκεί ο
0: άνθρωπος γιος του Σιμεώνε είναι, έδιωξε. Αυτά του έχει μάθει ο μπαμπάς του, τι θες να κάνει. Εντάξει, όχι, δεν θέλω να σου θίξω και τον προπονητή.
1: Ναι, έτσι σταμάτησε.
0: Πάντως, κανονικά εσύ θα πρέπει να έχεις υποστηρίξει Αργεντινή χθες, γιατί έπαιξε την επιτομή ποδοσφαίρου Σιμεώνε Αργεντινή χθες. Ξύλο και άμυνα. Δεν το
1: σχολιάζει. Κάτι άσχετο. Δεν αφήνω τα σχολεία σας, δεν κρατάμε επίπεδο. Κρατάω χαρακτήρα. Πώς σου φάνηκε το ημίχρονο και τα δρόμενα?
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχουν γίνει τόσο πολλά παρατράγουδα στο συγκεκριμένο Μουντιάλ που νομίζω ότι το να ασχολιόμαστε με αυτό χάνουμε και λίγο το νόημα. Δεν με χάλασε.
1: Γιατί πολύ κράξιμο.
0: Νομίζω ότι είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κράξουμε από τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Το ότι κράτησε το ημίχρονο μισή ώρα για να τραγουδήσει η Σακύρα και ο. Και ο Justin Bieber. Okay.
1: Εντάξει, νιώθω ότι τη Σακύρα τη βλέπω συνέχεια παντού.
0: Επίση, νιώθω ότι τη Σακύρα, άμα βάλει το βίντεο το 2010 και βάλει και το βίντεο 2026, είναι ο ίδιο άνθρωπο. Δεν έχει αλλάξει καθόλου 16 χρόνια.
1: Είναι θεά, είναι μια κατηγορία μόνη τη. Σαν να τα ακούει ο Πικέ. Αν ακούει
0: καλά.
1: Το FM, να το πω και ισπανικά.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που πες Πικέ, έδειχνε χθε του Ισπανού που ήταν στα επίσημα. Και ανατρίχιαζα, ρε φίλε. Έβλεπες τώρα Σέρχιο Ράμος, Κασίγιας, Τσάβι, Πουγιόλ, Βίγια.
1: Η Νιέστα ήτανε.
0: Ήτανε, ναι. Ο προηγούμενος Φεράν Τόρες.
1: Έτσι. Τι άλλο, να δω λίγο τα κοιτάπια μου. Νομίζω ότι δεν είναι πολλά ακόμα που
0: ο Μπαένα για μένα ήταν ο παράγοντας Χ, λέει ο φίλος, για να συμφωνήσει μαζί του.
1: Γνώμη για τον Τελεφουέντε.
0: Τι να πω ρε φίλε, πρέπει να είναι ο πιο αντιτουριστικός προπονητής που έχω δει στη ζωή μου. Ενώ σαν περσόνα.
1: Και δεν ξέρει και καθόλου. Έχει πάρει, ξεκίνησε να παίρνει με K15 ευρωπαϊκά, K19.
0: Όχι, σαν προπονητής είναι συγκλονιστικός. Απλά λέω ότι σαν περσόνα είναι αντιτουριστική τελείως. Δηλαδή δεν τον έχει ακούσει μια φορά να πει κάτι. Ένα... Βλέπει του άλλου.
1: Είναι Μουρίνιο, είναι.
0: Αυτό λέω.
1: Να δίνει content.
0: Ο άλλο θε πάραξε στη συνέντευξη τύπου ο Σκαλόνι.
1: Ο Ντελαφόντε και τι να σπαράξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι. Πώς να το πω, είναι από αυτούς τους. Είναι λίγο σαν τεχνοκράτης, ρε παιδί μου. Είναι λογιστής, πώς να το πω. Είναι αδιάφορος.
1: Λοιπόν, ποιες άλλες ομάδες κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο. Ποιες άλλες. Εντάξει, θα πω. Είναι τρεις περιπτώσεις. Απλά είναι δύο οι ομάδες που κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο χωρίς να έχουν μείνει πίσω στο σκορ ποτέ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
0: Τώρα με δυσκολεύεις, ρε παιδί μου. Θα πω...
1: Καλά, πολύ πίσω.
0: Α, όλες είναι πίσω.
1: Η Ιταλία, 1938, 82.
0: Κάτσε, ρε,
1: η Γερμανία,
0: φίλε,
1: το 90.
0: 1938.
1: Δεν τα θυμάσαι το
0: οι άνθρωποι είχαν πάρει το τέτοιο για να υποστηρίξουν τη φασιστική τους κυβέρνηση. Τώρα οι άνθρωποι παίζαν μόνοι τους.
1: Λοιπόν, και θα σε αποχαιρετήσω, γιατί δεν μπορώ να βλέπω σε τόσο κοντινή απόσταση τη συγκεκριμένη φανέλα που έχει επιλέξει φορές σήμερα. Με μια ερώτηση, λέω να ολοκληρώθηκε
0: quiz.
1: Το... Όχι quiz. Λέω όμως τελευταίο. Λοιπόν, ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα τώρα τον Οκτώβριο?
0: Πολύ καλή ερώτηση.
1: Ναι, θα μας πει και ο κόσμος. Καλά, αν έπαιρνε το Μουντιάλ ο Μέση 100% επιχειρήσουν να το δώσουν αλλού.
0: Ναι, και μετά θα γράφω άρθρα εγώ ότι ο άλλος με ένα Μουντιάλ πάλι πριν τη χρυσή μπάλα και παίζει διασυλλογικά στο MLS.
1: Σου κατέστρεψαν το συγγραφικό έργο τώρα με όλο αυτό.
0: Sorry, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το κράξιμο του τελευταίου φίλου.
1: Αυτό σου
0: και εσύ είσαι αντιτουριστικός, αλλά δεν έχουμε τι άλλο να ακούσουμε στο ράδιο.
1: Αλήθειες μόνο εδώ.
0: Να παίρνα και εγώ τα λεφτά του Ντελαφουέντε, ρε φίλε. Τέλος πάντων, χρυσή μπάλα. Τι να πω, δεν νομίζω να ξαναπάρει ο Ρόδρη.
1: Ναι.
0: Γιατί και διασυλλογικά δεν πήγε καλά η φάση με τη City.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά θα την έδινα στον κύριο Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Γιατί πήρε επιτέλους κούπα στη ζωή του με την Bayern. Mm-hmm. Ήταν πολύ καλό στο Μουντιάλ. Η Αγγλία τρίτη βγήκε, okay, δεν πήγε και άσχημα. Mm-hmm. Εγώ θα την έδινα στο Χάρι Κέιν. Θα έλεγα, στατιστικά θα έλεγα τον Εμπαπέ, αλλά δεν είχε καμία διάκριση. Η Ρεάλ δεν πήρε τίποτα και η Γαλλία απογοήτευσε. Από την Ισπανία δεν νομίζω ότι ξεχώρισε κάποιος τόσο πολύ για να πεις ότι είναι για χρυσή μπάλα. Άμα να το πάρει κάποιος στην Ισπανία θα είναι ο Γιαμάλ που πήρε και τους τίτλους με την Μπαρτσελόνα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Πιστεύω ότι ο Γιαμάλ θα είναι στην τριάδα. Εγώ θα την έδινα στον Γκέιν. Εσύ ποιον που θα την έδινες?
1: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν μπορώ να αποφασίσω.
0: Τώρα που το είπα, μάλλον ο Γιαμάλ βγάζει πιο πολύ νόημα. Γιατί πήρε τους τίτλους με την Μπαρτσελόνα, πήρε και το Μοντιάλ με την Ισπανία. Με την Μπαρτσελόνα τρομερός ήταν. Εντάξει, με την Ισπανία δεν ήταν και ο καλύτερος της ομάδας, αλλά οκ, okay, ήταν πρωταγωνιστής. Μπορεί να την πάρει ο Γιαμάλ. Εγώ θα την έδινα στον αδερφό του Γιαμάλ, να σου πω την αλήθεια.
1: Εδώ ο φίλος ο Κροατής λέει χρυσή μπάλα θα πάρει ο Μέση, δυστυχώς.
0: Ο Μέση να πάρει χρυσή μπάλα επειδή πήρε το MLS και όχι. Θα είναι σκάνδαλο ακόμα και για μένα.
1: Και ο ίδιος ο φίλος, για να δείξει πόσο ταπεινός είναι ο Ντελαφουέντε, μάλλον επειδή φοράει έτσι τα γυαλάκια του και είναι έτσι λίγο σαν καθηγητής, σαν λογιστής του φάνηκε, ο Ντελαφουέντε λέει μου έκανε τη δήλωση για το ΦΠΑ.
0: Χρυσή μπάλα κουμπαρσί, ωραίο.
1: Φαντάζεσαι.
0: Άμα είναι να την πάρει κάποιος από την Ισπανία, ψεύω ότι θα είναι ο Γιαμάλ. Εγώ θα την έδινα στο Γκέιν.
1: Για να δούμε.
0: Όχι τίποτα άλλο, αξίζει να έχει και μία συγκεκριμένα. Ο Γιαμάλ θα πάρει 10 χρυσές μπάλες.
1: Τον Οκτώβριο. Βλέπω εδώ. Όλο θέλω να σε αφήσω και όλο δεν μπορώ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Είναι φανέλα της Ρεάλ, μήπως ήρθε η ώρα να περάσει το απέναντι
1: στο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτός που φοράς εδώ στη φανέλα σου, έκανε like σε ένα βίντεο στο Instagram όπου ένας δημοσιογράφος κατηγορεί την Αργεντινή για διαφθορά. Ο δημοσιογράφος ο Πιλάρ Ροντρίγκες Λοσάντος είπε στο βίντεο ότι θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί τουλάχιστον 5 αγώνες πριν και ήταν στην διοργάνωση χάρη στη βοήθεια της FIFA.
0: Εντάξει, το 5 αγώνες πριν το παράκανε λίγο. Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί από το ομίλου. Τώρα μιλάμε, ήταν αστείος ο ομίλος Αργεντινής. Αλλά εγώ το έχω πει πολλές φορές. Πιστεύω ότι υπήρχε σπρόξιμο διαιτητικό της Αργεντινής. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν λέω ότι υπήρχε αυτό που λένε κάποιοι στημένο και τέτοιο. Απλά ήταν πολλές αποφάσεις που πήγαν υπέρ τους. Και χθες δηλαδή για μένα το ακυρωθέν γκολ της Ισπανίας είναι λίγο αμφισβητήσιμο. Που δεν είναι ακυρωθέν γκολ γιατί έχει σφυριχτεί το φάουλ πριν μπει. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ακυρώνεται αυτό το γκολ που το σφυράει τόσο γρήγορα για να μην συνεχιστεί καν η φάση ήταν λίγο περίεργο.
1: Το είδα την ανάρτηση οργής εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, αυτά. Δεν θα σε αποχαιρετήσω όπως ο Λαμίν.
0: Μου φάγες ένα μισάωρο.
1: Όπως ο Λαμίν Γιαμάλ αποχαιρέτησε εκεί τον Λιονέλ Μέση μετά το φινάλι του αγώνα που αγκαλιάστηκαν και είπε τα καλύτερα και ο Γιαμάλ για τον Μέση και τον θαυμάζω πάντα και για πάντα και του έδωσε και δύο συμβουλές ο Μέση. Δεν θα σου δώσω καμία συμβουλή. Η μοναδική μάλλον συμβουλή που θα σου δώσω είναι να βγάλεις αυτή την φανέλα.
0: Δεν έχω φέρει για κάτι εναλλακτικό, ρε φίλε.
1: Να κυκλοφόρησε έτσι.
0: Να σου πω κάτι. Η άλλη επιλογή ήταν να βάλω φανέλα του Harden από το NBA που δεν κόλλαγε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου πεις βάλε μια κανονική μπλούζα, με βάλεις φανέλα. Δεν το σκέφτηκα.
1: Είναι υποχρεωτικό, είπες βγαίνω στο σπίτι, μόνο αθλητική φανέλα φοράμε σήμερα.
0: Ο Ρουίς χρυσή μπάλα. Κοίτα, πήρε τα πάντα με την Παρή και Μουντιάλ.
1: Ο Λίσε, λέει εδώ ένας φίλος. Στον Ιφαντίνο η χρυσή μπάλα.
0: Το χρυσό βατόμουρο πρέπει να πάρει συγκεκριμένα. Τέλος πάντων. Ο Γιαμάλ όμως, ρε παιδιά, ήταν άφαντος του Μουντιάλ. Όχι άφαντος, αλλά ο καλός Γιαμάλ δεν ήταν.
1: Στα 19 χρόνια το παιδί. Όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι, παιδί μου, και στο Euro του 24-17 ήταν, αλλά ήταν καλύτερος από ό,τι ήταν τώρα.
1: Εντάξει, θα είναι καλός και στο επόμενο.
0: Ήταν τραυματίας, εντάξει, τα δεχόμαστε.
1: Back to back Euro. Πρώτη εδώ.
0: Άμα το ξανακάνουν αυτό, νομίζω το είχαν κάνει 8-10-12. Άμα το ξανακάνουν.
1: Νέα γενιά, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι τρέμω λίγο με αυτούς.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Μετά από αυτή την ωραία παρέμβαση πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στο ερνικισμό Νεοχώρη στο Νότιο Πύλιο. Η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 10.30 το βράδυ και η δασική έκταση, ενώ δεν απειλείται το χωριό. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά επί της οδού Καλλιγά. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλάου, Τρικούπη και Καραΐσκου. Νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων σε στόχους στο Ιράν ξεκίνησε περίπου στις 11 το βράδυ, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τεχνολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Δεκάδες χιλιάδες τρέματα δάσου έγιναν σταχτή σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσονες και η ξηρασία τροφοδετούν νέα μέτωπα φωτιάς τις τελευταίες ημέρες. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στη στήριξη μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για να καλυφθούν κενές θέσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Χολιάδης σε σημερινή συνάντηση που είχε με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκου Καραμαρίτη με αφορμή τις προκηρύξεις του Υπουργείου που αποβαίνουν άκαρπες. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Την ανάγκη άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με το νερό στο νοσοκομείο Καλλίμουν υπογράμμισε ο Γιάννης Διαμαντής, μεταμοσχευμένος νεφροπαθής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Νεφροπαθών, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι νεφροπαθείς που αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για αιμοκάθαρση. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο, η αρμόδια επιτροπή έκρινε το νερό ακατάλληλο και η διοίκηση του νοσοκομείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προχώρησε προληπτικά στην αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων και των αιμοκαθάρσεων μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάσταση. Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση σε 4 υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κενών θέσεων υπερβαίνει τις 80.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση και κάνει λόγο για αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες αλλά και τις ειδικότητες που χρειάζονται, για παροχή κινήτρων προκειμένου να καταστεί ελκυστική απασχόληση στον τουριστικό τομέα και για αλλαγή του πλαισίου για τις μετακλήσεις προσωπικού. Συνεδριάζει την 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 9 θέματα. Στη σύλληψη 54χρονου Μεδαπού που είχε στην οικία του στη Ρόδο 1,4 κιλά κατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 11 επιμέρους ποσότητες κάναβης καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Η Δήμαρχος Στήλου, Μαρία Καμά, περιλαμβάνεται μεταξύ των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αποτελεί το κεντρικό συλλογικό όργανο και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης. Έκκληση προς την τοπική κοινωνία απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Εμποδοτών Ρόδου με σκοπό να ανταποκριθεί και να στηρίξει την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυμετακιζόμενης ασθενούς που νοσηλεύεται στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και χρειάζεται άμεσα περισσότερες από 10 μονάδες αίματος. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στο σπουδαίο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης και την αξία της προσφοράς διοργανώνει η Επιτροπή Ρόδου της Δωδεκανησιακής Μέλισσας αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Bello Blue Estate, τηλεοφόρο Ρόδου Καλυθέας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί το χαμό του σπουδαίου Kevin Keegan. Ο παλιός ποδοσφαιριστής της Liverpool και της Εθνικής Αγγλίας, ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που έδινε εδώ και 6 μήνες και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία γερμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM
2: 102,4. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
6: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
6: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
7: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
6: σε μια μεγάλη live συναυλία.
7: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
6: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
7: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
6: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
7: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
6: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
7: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
6: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Οπότε δεν νομίζω. Το Γαλλία-Μαρόκο, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν το είδα το παιχνίδι. Οπότε δεν έχω άποψη. Έχω δει μόνο highlights.

Στη φάση με τον Κουκουρέγια που αναφέρουν, έχει έρθει αρκετά μηνύματα γι' αυτό. Όταν έπρεπε να έχει πάρει κόκκινη που μίλησε με το Μέση, μίλησε στο Μέση με το χέρι στο στόμα. Η αλήθεια είναι καταρχάς ότι αυτός ο κανονισμός για μένα είναι λίγο όχι λανθασμένος, απλά δίνει πάτημα για πάρα πολλές κόκκινες κάρτες, γιατί αυτό μπορεί να συμβαίνει συνέχεια και δεν μπορεί κανείς να αξιολογήσει το τι πάει να πει ο άλλος απλώς επειδή βάζει το χέρι στο στόμα. Εγώ έχω την αίσθηση, επειδή αυτό το είδαμε σε ένα πολύ σύντομο replay, έχω την αίσθηση ότι εκείνη τη στιγμή ο Κουκουρέγια από το ύφος του δεν πάει να πει κάτι αρνητικό. Δηλαδή το ύφος του είναι πάρα πολύ θετικά προσκύμενο προς το Μέση και νομίζω ότι απλά πάει να του πει κάτι και ασυναίσθητα βάζει το χέρι του στο στόμα. Οπότε όχι, δεν θεωρώ ότι έπρεπε να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα, γιατί για μια τέτοια φάση που θα ήταν πάρα πολύ περίεργη και αμφισβητούμενη, θα άλλαζαν οι ισορροπίες ενός τελικού. Οπότε νομίζω ότι σωστά δεν επηρεάστηκε το τελευταίο παιχνίδι του Μουντιάλ από αυτή τη φάση.

Αν βγάλει Ρονάλντο από Πορτογαλία και Μέση από Αργεντινή και παίξουν μεταξύ του, ποιο είναι το φαβορή, ρωτά ένα φίλο. Νομίζω ξεκάθαρα η Πορτογαλία. Άμα βγάλει το Μέση από την Αργεντινή, δεν νομίζω ότι μένουν και πάρα πολλά. Ειδικά την τωρινή βερσιόν τη Αργεντινή. Φέτο ο Μέση και ο Μαρτίνε στο τέρμα ήταν που κουβάλισαν την ομάδα. Αντίθετα, άμα βγάλει το Ρονάλντο από την Πορτογαλία, παρόλο που είναι ο προσωπικό μου αγαπημένο, νομίζω ότι ίσω να γίνει και καλύτερη η Πορτογαλία. Άμα βγάλει τον Ρονάλντο αυτή τη στιγμή από την ομάδα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει πάρα πολύ καλό υλικό η Πορτογαλία και δεν το εκμεταλλεύεται, γιατί αναγκάζεται να παίξει για τον Κριστιάνο και αυτό δεν τη βγαίνει. Είδα δηλαδή ειδικά φέτο και έναν εκνευρισμό που υπήρχε προς τον Κριστιάνο από την υπόλοιπη ομάδα, ήταν αρκετά εμφανές, οπότε θεωρώ ότι η Πορτογαλία θα γινόταν καλύτερη και η Αργεντινή αισθητά χειρότερη, οπότε 100% Πορτογαλία.

Συμφωνώ ότι η αντίδραση του Μέση στη φάση με τον Κουκουρέγια δεν ήταν αντάξια του μεγέθους του ως ποδοσφαιριστής και του κύρους που πρέπει να έχει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή το ότι με το που βλέπει τον Κουκουρέγια κάτι να του λέει αμέσως αρχίζει να φωνάζει για την αποβολή, νομίζω ότι ήταν. Δεν τον τιμά, ας πούμε, πάρα πολύ σαν κίνηση. Η μοναδική εθνική ομάδα που σήκωσε κούπα και ξένο προπονητή ήταν η Ελλάδα, λέει ο φίλος. Να πούμε ότι στο Μουντιάλ συνεχίζει να μην έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή να κερδίσει μια ομάδα τον τίτλο χωρίς να έχει προπονητή από τη χώρα της. Είχε την ευκαιρία από τις ομάδες που φτάσανε μακριά η Αγγλία να τους πάσει αυτό, που είχε γερμανό προπονητή, τον Τόμας Τούχελ, αλλά τα έκανε θάλασσα ο συγκεκριμένος και δεν έφτασαν οι Άγγλοι πάλι μέχρι το τέλος του δρόμου.

Λέει ο φίλος, αν ήταν η Τουρκία λόγω της αγωνιστικής παρουσίας της στο Μουντιάλ η πιο αποτυχημένη ομάδα, μιας και δεν προκρίθηκε. Συμφωνώ, ήταν μια από τις μεγάλες απογοητεύσεις, αλλά δεν τη λες και η Τουρκία ένα ποδοσφαιρικό μεγαθύριο που μας έχει συνηθίσει να προκρίνεται, οπότε μας απογοήτευσε. Με βάση τις προσδοκίες και την κατάληξη, θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν η Γερμανία, που αποκλείστηκε από τους 32 και από μια αρκετά δύναμη ομάδα, την Παραγουάη. Και δευτερευόντως η Ουρουγουάη, η οποία θεωρώ ότι είχε καλύτερο ρόστερ από την Τουρκία και επίσης δεν πέρασε τον όμιλο, και έναν πολύ εύκολο όμιλο. Εύκολο και είχε την Ισπανία, αλλά από εκεί και πέρα είχαμε τώρα το πράσινο ακροτήρι μέσα και δεν το κέρδισαν καν και κινδύνευσαν και να χάσουν. Νομίζω ότι η Γερμανία 100% η μεγαλύτερη απογοήτευση λόγω του πρόωρου αποκλεισμού. Μετά θα έλεγα την Ουρουγουάη και πολύ κοντά η Πορτογαλία, που επίσης έφυγε νωρίς. Έφυγε από πολύ δυνατό αντίπαλο βέβαια, αλλά το λέω και λόγω της αγωνιστικής εικόνας, ήταν πολύ κακή η Πορτογαλία.

Και η Ολλανδία, έχει δίκιο ο τελευταίος φίλος που στείλε σχόλιο ότι ξέχασα την Ολλανδία και αυτή ήταν πολύ μεγάλη απογοήτευση. Επίσης αποκλείστηκε πάρα πολύ νωρίς. Απλά η Ολλανδία δεν νομίζω ότι είχε και ρόστερ για πολλά παραπάνω. Δηλαδή έβλεπε το Ολλανδία-Μαρόκο και οριακά είχε την αίσθηση ότι το Μαρόκο έχει καλύτερο ρόστερ από την Ολλανδία. Οπότε γι' αυτό δεν το ανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ναι, και αυτή ήταν πολύ απογοητευτική.

Την τραγική Βραζιλία δεν την ξεχνάω στο φίλο που έστειλε. Δεν την ανέφερα επίτηδες γιατί προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν ήταν τόσο κακή η εικόνα της Βραζιλίας, άσχετα αν αποκλείστηκε νωρίς και από θεωρητικά κατώτερη αντίπαλο. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο ρόστερ της Βραζιλίας δεν ήταν και για πολλά παραπάνω. Άντε να φτάνε στους 8 δηλαδή, να παίρνανε και την Νορβηγία και να φτάνε και στους 8, γιατί δεν ήταν το ρόστερ του παρελθόντος. Γενικά νομίζω ότι με τη Βραζιλία πέφτουμε πολύ στην παγίδα της νοσταλγίας και σκεφτόμαστε τις παλιές της ομάδες. Δεν πιστεύω ότι η συγκεκριμένη Βραζιλία, αν δεν τη λέγανε Βραζιλία, θα την υπολογίζαμε. Και επίσης αποκλείστηκε από την Νορβηγία σε ένα μάτς που ήταν μάλλον καλύτερη. Είχε χάσει πέναλτι, είχε πολλές ευκαιρίες, δεν το έβαλε. Ήταν από την άλλη πλευρά το ρομπότ και το έβαλε. Δύο φορές ο Χάλαντ. Και αποκλείστηκαν. Δεν νομίζω ήταν τόσο απογοητευτική, γιατί το πολύ να φτάνανε στους 8 και αποκλείστηκαν στους 16. Okay. Επειδή είναι η Βραζιλία, νομίζω ότι θεωρούμε απογοήτευση. Αλλιώς δεν θα ασχολιόμασταν και τόσο πολύ, γιατί το ρόστερ ήταν επίοικος μέτριο.

Αυτό συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που έκανε ο τραγικός Νεϊμάρ στο τέλος με το πέναλτι που το έπαιζε Κονιόρδος ενώ έχανε και αποκλείστηκε ήταν για γέλια. Νομίζω αυτό ήταν από τις πιο τραγελαφικές, ας πούμε, αγωνιστικές στιγμές του Μουντιάλ. Γιατί είπαμε, εξωαγωνιστικά υπήρχαν πολλά παρατράγουδα, αλλά αγωνιστικά αυτό ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά. Και είναι το εντυπωσιακό ότι έχει κάποια δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, δεν ξέρω πόσο είχε το μάτς ακόμα, και λες, ρε παιδί μου, πήγαινε πάρε την μπάλα στη σέντρα να διεκδικήσεις όποιες μηδαμινές ελάχιστες πιθανότητες έχει η ομάδα σου να ισοφαρίσει. Και ο τύπος αντί να ισοφαρίσει καθόταν και κάνει trash talking με τον τερματοφύλακα της Νορβηγίας, ας πούμε, να του λέει, δεν ξέρεις με ποιον μιλάς, είμαι ο Νεϊμάρ. Ήταν λίγο τραγελαφικό. Της Ισπανίας της λείπει επιθετικός να τελειώνει τις φάσεις όπως παλιότερα με Ραόλ Βίγια Τόρες, λέει ο φίλος. Τι της λείπει, ρε φίλε, παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι. Δηλαδή, προφανώς μια χαρά είναι έτσι όπως είναι. Και ποιο θεωρούμε τον κορυφαίο γκολ του Μοντιάλ, έχει έρθει μια ερώτηση. Για εμένα, η ισοφάριση του πράσινου ακροτηρίου στην παράταση. Γι' αυτό θέλω λίγο να το σκεφτώ, αλλά αυτό ήταν όντως εντυπωσιακό γκολ.

Λοιπόν, θα μετά από λίγη σκέψη που έκανα, θα συμφωνήσω ότι το γκολ του πράσινου ακροτηρίου για το 2-2, δεν το θυμόμουν προφανώς, το έψαξα, το όνομα του παίκτη που το έβαλε, ο κύριος Σίδνεϊ Λόπες Καμπράλ ήταν που το είχε βάλει. Νομίζω ότι αυτό είναι το ωραιότερο, γιατί είναι και το από ποια ομάδα έχει μπει, σε ποιο σημείο του αγώνα έχει μπει, κόντρα σε ποιον έχει μπει, είναι όλο πολύ ωραίο. Τα άλλα που σκέφτομαι είναι του Άλβαρες με την Ελβετία, ένα τρομερό σουτ έξω από την περιοχή, και τον γκολ που βάλε ο Μπέλιγχαμ στο φινάλε του μικρού τελικού. Αυτά είναι τα πιο ωραία γκολ που μπορώ να σκεφτώ, και φυσικά του Χάλαντ το δεύτερο με τη Βραζιλία, που το είπα και νωρίτερα, ήταν πολύ ωραίο γκολ.

Κάπως έτσι νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας για αυτό το δίωρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο ίδια ώρα. Αλέξανδρος Ριγότης στο μικρόφωνο με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής. Τώρα θα έρθει στο στούντιο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για ένα ακόμη δελτίο γεμάτο Ισπανία και μετά ακολουθεί After Radio με Διονύση Δεσίλα και τηλεφωνικά τον Ηρακλή Αντίπα. Από εμένα, καλό σας βράδυ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκαν για δεύτερη διαδοχική μέρα οι ερωτασμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Μέσα λαό θάλασσα στους δρόμους της Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση του ανοιχτού λεωφορείου με τους παίκτες, η οποία είχε τελικό προορισμό την πλατεία Συμπέλας, όπου πάνω από 120.000 φιλάθλοι αποθέωσαν τη ρόχα. Υπόσχεση ότι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το EuroCup και το πρωτάθλημα, έδωσε ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν το βλέπω σαν πισωγύρισμα, υπάρχει όρεμα, πρόσθεσε ο Τούρκος Φόρουαρντ, που αποθεώθηκε στο παλατάκι και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Μπρέλεβιτς. Όταν σε προσεγγίζει ο Παναθηναϊκός Ακούς, μίλησε με τον Ίστρουπ Θήλος Φαντρόγγελεν, που έκανε σήμερα την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα και θα δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα εν ώψη πάξη. Τον νικητή του ζευγαριού, Σπαρτάκ Τρνάβα, ΣΕΣΚΑ 1948, θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στον τρίτο προκριματικό του Conference League εφόσον προκριθούν. Προσπάθεια να ολοκληρώσει όσο πιο σύντομα τη μεταγραφή του Kings Kangua κάνει η ΑΕΚ. Ο 28χρονος χαφ βρίσκεται στην αποστολή της Χάπολ Μπερσεβά για το μάτς με τη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League. Στην τελική ευθεία και ο δανεισμός με οψιόν του Λιου Μπισίτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Δύσκολη αντίπαλο χαρακτήρισε ο Γοσέλος με τη Λίμπαρ την Αϊμέγγεν, η οποία θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Στη λίστα για τον Χαφ, Εωστάκιο της Πόρτο, Φραγκάνσα της Sporting και Εξπόστο της Εσπανιόλ. Το πόστο του διευθυντή της Ακαδημίας ανέλαβε και επίσημα ο Πάολο Νόγκα. Σε ρυθμούς Δυνάμο Κιέβου κινείται ο ΠΑΟΚ. Ελπίδες να προλάβει έχει ο Λουστόνο, ενσωματώθηκε ο Μπάμπα. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό του Europa League θα είναι ο νικητής του Χάμαρμπι Άντερλεχτ, ενώ αν αποκλειστεί θα είναι ο τιμένος του Καραμπάκ Τσέσκα Σόφια στο Conference. Απασχολεί ο 36χρονος Φορ Χοσέλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα, ενώ σου ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κάνουν και βελτιωτικά έργα, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστοδελεσίον εντός της εβδομάδας εξελίξεις. Τις εμφανίσεις της νέας περίοδου παρουσίαση ΠΑΕ Άρης να έχουμε μια καλύτερη σεζόν. Το κοινό μήνυμα των Διούδη, Φαμπιάνο, Καντεβέρα και Ράτσης που βρέθηκαν στην εκδήλωση. Αύριο αναχωρεί αποστολή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας η ανακοίνωση του Τομτέλε Μπασίρου. Ο πόνος είναι τεράστιος, αλλά κρατά όλα όσα πετύχαμε το πρώτο μήνυμα του Λιονέλ Μέση μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου, ενώ παράλληλα συνεχάρη την Ισπανία για την κατάκτηση. Έρευνα για τη συμπεριφορά των παικτών της Αλμπισελέστε μετά το φινάλε του αγώνα θα ανοίξει η FIFA σύμφωνα με το Sky Sports. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 4 χρόνια θα αποτελέσει ο Μάριο Χεζόνια. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τσέμα Ντελούκας, ο 39χρονος φόρουαρντ ενημέρωσε τους Μαδριλένους πως η ομάδα του NBA θα καταβάλει τη σχετική ρήτρα στο συμβόλαιό του ύψους 850.000 δολαρίων. Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Κέβιν Κίγκαν, δικημένος από την επάρατη νόσο. Ο εκ λοιπόν κατέκτησε μεταξύ άλλων πρωταθλήματα σε Αγγλία με Λίβερπουλ και Γερμανία με Αμβούργο, ένα κύπελλο πρωταθλητριών, δύο κύπελλα UEFA, ενώ κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και 1979. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Δύο αγωνιστικές κεφισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμης, με συγχωρείτε στο Sport FM.
2: Μεταξύ άλλων, η ατάκα που είπε είναι ότι στο δάκρο δάκρυσα. Στο δάκρο, ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
3: Καταρχήν, ο ήχος θα έφτανε τα 200 δεσιμπέλ. Ο δυνατότερος δυνατός ήχος που έχει δημιουργηθεί στη γη.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
5: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Χαίρετε, χαίρετε και άνετε πως είστε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ, Big Wins Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 12 και απόψε θα πάμε παρεούλα για το επόμενο 2 ώρο. Είναι το αυτεράδιο με τον κύριο Πάνο Μπουρνά στον ήχο και τον άνθρωπο που θα σβέσει στον αέρα, Διονύζεσέ στο μικρόφωνο. Και φυσικά για το πρώτο ημίωρο θα έχουμε τον αγαπητό φίλο Ηρακλή Αντίπα από την Ολλανδία. Τον έχουμε. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλά, Διονύση μου.
0: Τι κάνεις?
1: Για χαρούλα.
0: Όλα καλά.
1: Ωραίοτατα.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πω σε τίτλους τι έχουμε καλά από χθες. Να ξέρετε για την Ισπανία, η οποία κατέκτησε το παγκόσμιο, απλά δεν τα είπαμε εμείς χθες. Φυσικά υπάρχουν τώρα πλέον οι πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη και γενικά σε όλη την Ισπανία. Με αυτό το 1-0 επί της Αργεντινής. Από εκεί και πέρα είχαμε την παρουσίαση από την ΚΑΕΠΑΟΚ του Τσέντι Όσμαν με κόσμο στο παλατάκι. Αποθεώθηκε ο παίκτης, ο πρώην φόρβορντ του Παναθηναϊκού. Είχαμε τις πρώτες δηλώσεις του Φαντρόγγελη με τον Παναθηναϊκό. Έχει μιλήσει με τον Νίστρουπ, είπε με τον Στέφανο Κοτσόλ, με τον Ντεφράι. Έχει πει αρκετά πραγματάκια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπαίνει σε ρυθμούς ευρωπαϊκούς για το μάτς με την Πάξη. Αν περάσει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα 1948. Η ΑΕΚ προσπαθεί να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Κάγκουα, 27 ετών, χαφ, από τη Χάπολη Μπερσεβά. Για Ολυμπιακό θα μας πει ο Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ κινείται σε ρυθμούς Δυνάμου Κιέβου. Αν περάσει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, τον ιτημένο του Καραμπάκ Τσέσκα Σόφιας στο Conference πλέον. Θα δούμε τι θα συμβεί. Εν ολίγης αυτά έτσι σε τίτλους. Και για Ολυμπιακό θα μας πει ο Ηρακλής, τον οποίο θα δώσω τώρα πάσα. Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει, μόνο να πω μια πινελιά, ξέρεις, για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν συζητιέται ότι είναι πέρα για πέρα δίκαιη η κατάκτηση του τροπέου την Ισπανία. Δηλαδή, πραγματικά ήταν απογοητευτική η εικόνα της Αργεντινής στα πρώτα 90 λεπτά. Δηλαδή, ήταν σοκαριστικά κακή. Δηλαδή, δεν έχει κάνει σουτ. Δηλαδή, δεν θα το πίστευες ποτέ.
0: Δεν θυμάμαι εγώ άλλο τελικό που η μία ομάδα να μην απειλεί καθόλου. Γιατί μιλάμε και για τελικό, έτσι. Δηλαδή, είναι ότι μιλάμε. Έπαιζε η Ισπανία με την Γκάνα, στην πρεμιέρα, ξέρω εγώ. Κατάλαβες.
1: Ό,τι και να λέω.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Είναι σπάνιο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάλεσε τελικό ποτέ. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρεις, το τι έφταξε τόσο πολύ και δεν έβγαλε. Εντάξει, περιόρισα, δηλαδή, να μην περάσει μπάλα καθόλου από τα πόδια του Μέση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά, ρε παιδί μου, έστω ένα σούτ από τα 20 μέτρα. Τι να πω. Και απλά στο τέλος θα μπορούσε να έχει γίνει, δηλαδή, τώρα η... Αν έμπαινε, γιατί έχει δυο
0: φάσεις στο τέλος, στα κόρνερ εκεί.
1: Στα κόρνερ και με το, ειδικά με το σου του Σιμεώνε, που είναι μεγαλύτερη, αλλά και το γύρισμα που τη διώχνει αμυντικός, εκεί μπορεί να μπει και αυτό γκολ. Αν γινόταν 1-1 αυτό το παιχνίδι, δεν θα εκτελούσα τα πέναλτι σπανί.
0: Κοίτα να δεις.
1: Δηλαδή θα
0: μπορούσε, μια φάση ήταν, ρε παιδί μου, όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο, αλλά γενικά το πήρε καλύτερη ομάδα, νομίζω.
1: Με διαφορά. Δεν συζητιέται. Ήταν ο τελευταίος χώρος σε Μουντιάλ του Μέση. Που το σουτ, άμα θυμάσαι, ξέρεις, εκεί μετά το 1-0, που πιάνει ένα πολύ δυνατό σουτ και
0: πάει στο πρόσωπο
1: του Μερίνο, νομίζω.
0: Ναι.
1: Άγραφε, πιστεύω, αυτό το σουτ. Αν δεν ήταν και αυτός ο αμυντικός των Ισπανών. Εντάξει, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος για 20 χρόνια είναι σε top επίπεδο, έχει κατακτήσει τα πάντα. Μοιάζει ιστορία όσον αφορά τα Μουντιάλ. Το 86 το κατέκτησε η Αργεντινή, το 90 το έχασε 1-0 από, 1-0 από τους Γερμανούς. Τότε με το πέναλ του Μπέου που κέρδισε ο Κλίνσμαν και το έχει εκτελέσει, κόλλησε το αριστερό μπακ της Γερμανίας. Δηλαδή και που ιτήθηκε σε τελικό Μαραντόνα το 90. Ιτήθηκε και αυτός πήγε και αυτός στην Αργεντινή σε 2 τελικούς. Πήραν τον έναν, έχασαν το δεύτερο. Εντάξει, τώρα πλέον για την Αργεντινή, η επόμενη μέρα, η Ιωνίσου μου δεν ήταν καθόλου εύκολη. Γιατί θα πρέπει να φτιαχθεί μια εθνική από την αρχή. Γι' αυτό δεν είναι αυτά
0: ναι, πράγματα. Όχι, καθόλου. Λέει ένας φίλος, κάπου άκουσα το πρωί ότι έχει ξαναγίνει σε τελικό 0 τελικές 3 φορές και 3 από Αργεντινή 90-94 και τώρα το 94 δεν ήταν η Αργεντινή στο τελικό.
1: Και το 90 ήταν πολύ ανώτερη η Γερμανία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το 94 όμως ήταν Βραζιλία-Ιταλία. Μήπως κάπου μπερδεύεσαι, κάτι άλλο πάνω. Τέλος πάντων, πάει και αυτό.
1: Ναι, δεν έχει άλλο τελικό η Αργεντινή. Ναι, πάει. Ένα μουντιάλ τώρα θα έχει η Ισπανία-Πορτογαλία-Μαρόκο.
0: Τι θα έχει τώρα?
1: Το επόμενο μουντιάλ.
0: Νόμιζα οι ομάδες, ό,τι είπες. Ναι. Οκ. Προχωράμε.
1: Θα μ' αρχίσεις καλά να είμαστε, θα μ' αρχίσεις τα κλασικά, να πάει η Εθνική, να πάμε.
0: Κάτσε. Έχουμε μέλλον.
1: Τα ίδια.
0: Έχουμε μέλλον.
1: Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού, που έχει αρκετά πάλι.
0: Ναι.
1: Θα με το Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσει, θα έρθει πάλι
0: Ολλανδία. Στέλνετε και μηνύματα, δηλαδή, παιδιά. Στέλνετε και μηνύματα.
1: Βεβαίως.
0: Πότε τελειώνεται, ρε σειρά.
1: 25 το Σάββατο.
0: Οκ.
1: 25 το... Κοίτα, Διονύση μου, αν δεν το πρώτο μάτς ήταν εκτός, ή να μπαίνεις πάλι σε αεροπλάνο και να γυρνάς, 4 του μηνός ας πούμε θα ήταν εκτός τον Αϊμπέγγερ Ολυμπιακός.
0: Ο Πάνος μου στέλνει ο Μπρέμε.
1: Ο Μπρέμε, μπράβο, ναι. Ο Μπρέμε. Έχουμε και λέμε, ο Ολυμπιακός έχει τώρα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και είναι πολύ σημαντικό τώρα αυτό το τελευταίο διάστημα να τα πάρω με τη σειρά και να πάω και στην Αϊμπέγγερ να κάνω γέφυρα. Για τον Βλούσα το λογοτήρι στο Ταρέμπι, έκανε την πρώτη προπόνηση. Σήμερα πλέον αναμένεται να έρθει και ο Ελκαμπή και να τεθεί στη διάθεση του Μπεντιλίμπαρ και να έχει επιθετικούς πλέον ο Ολυμπιακός, γιατί είχε μόνο το Γιάρεπτσουκ μέχρι στιγμής στην προετοιμασία. Στο δεύτερο στάδιο, στο πρώτο είχε και τον Γκλέιτορ, ο οποίος τραυματίστηκε, που έπαθε τη θλάση. Και έχει δύο δυνατά φιλικά με την Αντβέρπ στην Αμβέρσα. 24 την Παρασκευή και το Σάββατο στο Καπάκι το τελευταίο φιλικό με την Αλκμαρ στην Ολλανδία. Και τα λέω ότι είναι πολύ σημαντικά μάτς, γιατί και ενώ ψήνα η Μέγκεν, ο Μεντιλίμπρα που έκανε τις δηλώσεις λέγοντας, σχολιάζοντας την κλήρωση, ότι είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι ήταν η φέρση του πρωταθλήματος για μένα και ήταν σύμφωνα με τον Μεντιλίμπρα που έκανε μια από τις καλύτερες χρονιές της ιστορίας του, της ιστορίας της, και τερμάτισε στην τρίτη θέση πάνω από τον Άγιαξ και φτάσει στον τελικό του κυπέλου. Αλλά και είπε ο Μέντι ότι το καλό για μας είναι ότι βρισκόμαστε ήδη στην Ολλανδία και έχουμε αντιμετωπίσει ολλανδικές ομάδες, οπότε θα είμαστε κάπως καλύτερα προετοιμασμένοι και θα αντιμετωπίσουμε και άλλες, και εννοούσε την Αλκμαρ στο τελευταίο φιλικό. Είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει πάρα πολύ. Πήρε και έναν, απέκτησε και ένα παλιό γνώριμο του Ολυμπιακού, τον Εμρέ Μορ, που είχε περάσει ένα φεγγάρι από τον Ολυμπιακό, δεν το θυμάσαι ποτέ στη Διονύση.
0: Ποτέ,
1: ναι, ένα εξαμηνάκι. Θα σε γελάσω και εγώ τώρα, πότε ακριβώς είχε έρθει. Ήταν ένας Δεκέμβρη, Γενάρη νομίζω είχε αποκτηθεί και έμεινε μέχρι το καλοκαίρι 6 μήνες. Ο οποίος μετά πήγε στη Φενέρ, είναι Τούρκος, είχε πάει στη Φενέρ και έπαιζε. Δηλαδή δεν ήταν, δεν έπαιξε, έκανε πράγματα.
0: Βλέπω τώρα τη φωτογραφία του. Το 20 ήταν, δεν έπαιξε καθόλου, μηδέν συμμετοχές βλέπω. Δεν το θυμάμαι ποτέ.
1: Δύο μάτς κυπέλου πρέπει να έχει.
0: Εδώ μου το βγάζει, οκ. Okay. Ποτέ δεν το θυμάμαι. Πραγματικά σου μιλάω, ούτε. Μου λέγες. Αν τον έλεγα στον δρόμο, είχε παίξει τον Ολυμπιακό, δεν θα το θυμόμουν.
1: Ποτέ, παιδί. Okay. Σα λέγει, καλά και εγώ με τον δω στον δρόμο, δεν το θυμίσω.
0: Έλατε, φαντάσου.
1: Λοιπόν, και είναι μια ομάδα που θέλει, ξέρεις, προσοχή, είναι πάρα πολύ καλή στην επίθεση. Δηλαδή στα τελευταία της φιλικά μπορεί να ετήθηκε στα 2 με 3-2 από την Άντερες και την Ντουίσμπουργκ. Πάντως το 2 γκολ έβαλε και κέρδισε και την άλλη Φαϊχά, όπως έτσι λεγόταν, 7-0 στο τελευταίο της φιλικό. Και έχει και ένα πολύ σημαντικό με τη Σεβίλη πριν τα μάτς με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός φυσικά και έχει πολλές πιθανότητες πρόκρισης όσον αφορά με την Αϊμέγγεν. Αλλά είναι σοβαρή ομάδα, είναι μια ομάδα που όντως προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή χρονιά, δεν την περίμενε κανείς να φτάσει τόσο ψηλά. Και πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένος και όσο το δυνατόν, το τονίζω ξανά, πιο έτοιμος γίνεται. Γιατί για να είναι έτοιμη μια ομάδα αρχές Αυγούστου δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και για την Αϊμέγγεν. Και πάμε σε όλα στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και το τονίζω αυτό το αυτή τη στιγμή, αυτό που προέχει είναι να κλείσει την υπόθεση του Σάλιακα, να κλείσει το δεξιμπακ ή η δεξιά πλευρά και θέλει οπωσδήποτε Ελληνική, για τον οποίο το λόγο ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 20 ξένους στο ρόστερ. Και το λέω ότι έχει 20, μπορεί να έχει και 30, αλλά στην ευρωπαϊκή λίστα αρχίζει γερωμένης από τα παιχνίδια με την Νάιμεκ και μετά μπορεί να κάνει αλλαγές. Και όταν θα είναι σε league face είτε στο Europa League, αν κάτι στραβώσει στα προκριματικά, είτε στη league face του Champions League, πρέπει να δηλώσει 17 ξένους. Πράγμα που συμπερί ότι πρέπει να κόψει 3 παίκτες ο Μεντιλίμπαρ. Και για να κερδίσει κάποιες θέσεις πρέπει οπωσδήποτε το δεξί μπακ που θα κλείσει τη θέση μαζί με τον Μαφέο πρέπει να είναι Έλληνας. Όπως πρέπει να βρει και άλλους Έλληνες ποδοσφαιριστές ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν θα είναι δύσκολη εξίσωση αν αποκτηθεί και όπως από τώρα κάποιο από τα οχτάρια που βρίσκονται στη λίστα. Που είναι και οι τρεις ξένοι, θα πάει 21. Mm-hmm. Αν φύγει ο Τζολάκης και έρθει ξένος τερματοφύλακας, θα φτάσει στους 22. Δυσκολεύει το πράγμα mm-hmm. όσον αφορά την ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο Σάλιακα για να έχει με έναν ακόμη παίχτη Έλληνα, ο οποίος είναι μάλιστα και από τις ακαδημίες. Δηλαδή μπορεί να μπει και στη λίστα των γηγενών ποδοσφαιριστών, το καταλαβαίνουμε, των παιδιών εδώ της Ακαδημίας. Οπότε παρουσιάζει έτσι ένα ενδιαφέρον οι επόμενες κινήσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός μετά το χτάρι. Γιατί όπως είπα, ότι αυτή τη στιγμή είναι ο Σάλιακας και είναι ότι η επόμενη λύση, το επόμενο που θέλει να κλείσει ο Ολυμπιακός είναι ένα ποιοτικό χαφ. Είναι ο Εξπόζητο. Ότι σε Εσπανιόλ στη λίστα ένας παίκτης που έχει συνεργαστεί είναι η Μπαρ με τον Βαλβέρδε. Με τον Βαλβέρδε, με τη Λίμπαρ. Πώς μου ήρθε ο Βαλβέρδε. Είναι Εσπανιόλ που ήρθε. Αμφιδίτας είναι Εσπανιόλ ο Βαλβέρδε. Και είναι 29 ετών, γεμάτη χρονιά στην Εσπανιόλ. Λύγει το συμβόλαιο του σε ένα χρόνο. Ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη. Γιατί είχε κάποιες προτάσεις από ομάδες Αραβίας. Και η Εσπανιόλ, αν δεν τον ανανεώσει, είναι περίπτωση, ξέρεις, Κωνσταντίνη Τζολάκη, ότι επειδή λύγει το συμβόλαιο σε ένα χρόνο, αναγκαστικά θα πρέπει να τον πουλήσει. Δεύτερη περίπτωση, ένας παίχτης που έγινε αρκετά γνωστός τώρα στο Μουντιάλ, που έβαλε το χρυσό γκολ για τον Καναδά στο παιχνίδι με την Νότια Αφρική, ανακόρυσε τις καθυστερήσεις που είχε σημειώσει και πέρασε ο Καναδάς στους 16 της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Είναι Καναδός με ρίζες από την Πορτογαλία, ανήκει στην Πόρτο. Είχε δοθεί δανεικός στο Λος Άντζελες, στο MLS, και η Πόρτο το πουλάει. Και είναι μια περίπτωση που βρίσκεται στη λίστα γιατί έχει προταθεί ο παίκτης στον Ολυμπιακό και το όνομά του δεν έχει περάσει απαρατήρητο. Και ο τρίτος χαφ που έχει γίνει γνωστό το όνομά του είναι ο Μπραγκάνσα, Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Sporting, 27 ετών, ο οποίος είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, ρίξε και αχίλιου τένοντα, ωστόσο και επέστρεψε και πρόλαβε να σημειώσει και ή 5 ή 6 γκολ, νομίζω 6, στο πορτογαλικό πρωτάθλημα για τη Σπάρτη. Είναι αριστεροπόδαρος και η Sporting τον παραχωρεί. Περιμένουμε εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Να προσθέσω βέβαια για τον Μπρακάνσα ότι είναι ανήκει και στο Μέντες, ανήκει το εισαγωγικό μάνατζερ του, είναι ο Μέντες, και με τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις, τον πολύ γνωστό ατζέντη. Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά. Να πω, ξέρεις, για τον Τζολάκη ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με τη Χάλη. Οι Άκοι λένε ότι θα κάνουν μια νέα πρόταση. Δεν ξέρω, δεν έχουμε κανένα, έχει έρθει αυτή η νέα πρόταση. Αλλά, ξέρεις, ακόμα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Ας πούμε, προπονήθηκε κανονικά και σήμερα. Και όσο ξέρεις, είναι ανοιχτό το συγκεκριμένο θέμα και με επιφύλαξη, για να μην νομίζεις και κάτι περισσότερο οι φίλοι της ομάδας. Αν περάσει λίγο καιρό και δεν έρθει, ξέρεις, η δεύτερη πρόταση από τη Χάλ, γιατί όπως είπα και χθες, ο Τζολάκης ναι, θέλει να συνεχίσει, έχει ενημερώσει από πέρυσι τον Ολυμπιακό ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, ένα πολύ καλύτερο από το ελληνικό, εκεί η Premier League, αν μη τι άλλο, είναι το πρωτάθλημα. Επειδή τώρα ανοίγει η αγορά μετά το Μουντιάλ και εγώ είμαι βέβαιος ότι μπορεί να έρθει και πρόταση και από άλλη αγγλική ομάδα, γιατί έχει πολύ καλό Ρουμπατζολάκης. Αν όμως όλα αυτά δεν συμβούν, τότε και το σκεφτεί λίγο και ο Κωνσταντής διαφορετικά, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πρόβλημα στο να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Δηλαδή αφήνω ένα μικρό παραθυράκι εγώ προσωπικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, για στείλτε μηνυματάκια από αυτούς τους τρεις, ποιος θα προτιμούσες εσύ, Ηρακλή?
1: Τώρα είναι σχετικό. Δεν έχω, δηλαδή, να δω τώρα βιντεάκι και αυτά. Ας πούμε, ο Εξπόζητο είχε γεμάτη χρονιά. Ο Ευστέκιο έπαιξε τώρα στο Μουντιάλ, έκανε την παρουσία του. Δεν είναι δηλαδή κακοί παίχτες. Δηλαδή, τώρα παίξε, ας πούμε, 36 μάτς με την Εσπανιόλ που πήγε και καλά στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, στη Λα Λίγκα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Και έχει Ολυμπιακό. Και το ευχάριστο για μένα είναι ότι ψάχνει χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει ένα παίχτη που να μπορεί να κατεβάζει την μπάλα, που μπορεί να βγάλει μια κάθετη παλιά, που μπορεί να συμμετέχει πολύ περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι.
0: Ναι. Λοιπόν, κάποιος λέει ότι η Αργεντινή ήταν σε όλο Πανσεραϊκού. Εντάξει.
1: Και χειρότερα.
0: Δεν ήταν τώρα. Δεν τους βγήκε καθόλου. Πραγματικά καθόλου. Ήταν ανώτερη η Ισπανία.
1: Απλά έβγαλε μία αντίδραση.
0: Πήγε να βγάλει στο τέλος. Ναι. Και με 10, ε.
1: Και με 10. Mm. Και φοβερή εικόνα του Έντσο, ε. Δεν έκανα τίποτα, πήγαινε στο ΒΑΡ.
0: Ναι. Ξέρεις τι έπαθα χθες εγώ με αυτήν την κάρτα. Έχω παίξει ένα στοίχημα, ρε παιδί μου. Έχω πιάσει κάτι τελικές. Χ. Σοπαλία. Over corner και under 4,5 κάρτες.
1: Ναι.
0: Είχε 3.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος, το 93, πότε έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πώς και δεν έκανες, εσύ κάνεις, είσαι του Κασάουτ.
0: Εκεί που πήγες στο 93, λέω τι θα γίνει τώρα. Εντάξει.
1: Τι να γίνει.
0: Τέλος πάντων. Μα πήγε και ο άλλος, φίλε, με 1,000.
1: Εντάξει. Κορυφαίος όλων όμως είναι ο Παρέδες, ο οποίος μπαίνει και παίρνει κάρτα σε 20 δευτερόλεπτα.
0: Έλατε. Ο Κοστούλας πώς και δεν είναι υπόψη για δανεικός. Βολεύει για την Brighton, λέει, αν τον υπολογίσει και τον Ολυμπιακό, τόσο για τη λίστα όσο και αγωνιστικά.
1: Ωραία ερώτηση του φίλου. Πολύ ωραία ερώτηση του φίλου, γιατί όπως είπα πριν, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί και άλλους Έλληνες ποδοσφαιριστές για τη λίστα. Γιατί θα μεγαλώσει ο αριθμός των ξένων και ο Μεντιλίμαρ είχε ξεκαθαρίσει και πέρυσι, αν θυμάστε, που χρειάστηκε να κόψει ποδοσφαιριστές από τη λίστα, ότι είναι πολύ άσχημο αυτό το συνέστημα, γιατί όλοι θέλουν να παίξουν στην Ευρώπη και εγώ αναγκάζομαι να κόψω. Δεν θέλει. Δηλαδή, αν μπορούσε ο Μεντιλίμαρ να έχει 17 ξένους, θα μπορούσε να έχει 17 ξένους.
0: Ένα
1: ζωδιανικό γι' αυτό.
0: Ένα φίλος λέει, όλοι θέλουμε να μείνει ο Τζολάκης, αλλά όλοι τον έχουμε φευγάτο.
1: Αλλά όλοι.
0: Όλοι θέλουμε να μείνει ο Τζολάκης, αλλά τον έχουμε φευγάτο. Και υπόθηκε από σένα, Ηρακλή, ότι μπορεί να ανανεώσει. Είδες κάτι, λέει, στην Ολλανδία και το αναφέρει στην Αγγλία.
1: Όχι, δεν ρεπορτάζ. Δεν είναι. Στην Ολλανδία δεν μπορεί να δω κάτι. Στην Ολλανδία, εγώ λέω ότι αν περάσει λίγο καιρό, ίσως και να αρχίσει. Δεν θα υπάρξουν και νέες σκέψεις.
0: Ναι.
1: Και δεν θα υπάρξει πρόβλημα στο να μπορέσει να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός. Εγώ αυτό λέω.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Απλά και ο Ολυμπιακός από ένα σπίτι μετά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Εάν χάσει ελεύθερο ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο.
0: Το κλασικό μήνυμα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ο Νίκος από τη Ρόδο περιπτεράς. Ηρακλή, υπάρχει πιθανότητα να είναι ο Ποντένσε και φέτος στον Ολυμπιακό. Είναι το κλασικό που έρχεται κάθε φορά.
1: Γιατί έχει λίγα εξτρέμ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός στο ρόστερ και πρέπει να πάρουμε και τον Ποντένσε.
0: Με Αντρέ Λουίς ρωτάει ένα φίλο τι γίνεται.
1: Ο Αντρέ Λουίς κάνει εξαιρετική προετοιμασία. Εξαιρετική. Τρομερή ποιότητα.
0: Ναι.
1: Τρομερή ποιότητα. Το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω 3 φορές. Δηλαδή, μην έρθει άλλη πρόταση.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δω άλλο μηνυματάκι. Για το Ποντένσε το είπαμε. Έμενε. Αν έχεις κάποια πρώτη εικόνα για ενδεκάδα που δουλεύει ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, νωρίς δεν είναι γι' αυτό. Φαντάζομαι δοκιμάζει.
1: Νωρίς είναι. Πρώτα απ' όλα δεν είχε τους επιθετικούς όλους. Ένα. Αλλά βέβαια θα δούμε την κατάσταση του Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή έχει πάντα προβάδισμα. Αν έχω μια πρώτη εικόνα. Δεν είναι, ξέρεις, και τόσο δύσκολο στην αρχή το τι μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, όπως είναι έτσι η ομάδα, ο Μαφέος θα είναι δεξιά, ο οποίος είναι ακόμα λίγο μπαγκωμένος, ξέρεις, για να προσαρμοστεί, ίσως χρειάζεται περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Δηλαδή, στη σημερινή προπόνηση του έκανε αρκετές παρατηρήσεις, ξέρεις, ο Μεντιλίμπαρ, και στο διπλό που παίζανε και στο μισό γήπεδο και στο τρίτο του γήπεδου. Ξέρεις αυτές τις ασκήσεις που κάνουν οι ορίσκοι, τις έχεις δει που δεν κάνουν ποτέ σε όλο το ΔΕΤΚΑ, γίνεται διπλό όπως το βλέπουμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα σε όλες τις διαστάσεις του γήπεδου. Ο Μαφέος άρε δεξιά, από αριστερά όπως είναι η κατάσταση, Ορτέγκα λογικά θα ξεκινήσει βασικό. Στα στόπερ εκεί έχει ενδιαφέρον αν θα είναι Ρέτσος με Κάρμο, γιατί ο Σμαϊλόβιτς το είπε και ο ίδιος ότι θέλει ακόμα μια εβδομάδα για να φτάσει στο 100% ή με τον Πιρόλα. Ο Έσε θα είναι στα χαφ. Τώρα πάμε, μιλάμε τώρα για τις 4 Αυγούστου. Ο Παρτενέρ ίσα είναι ο καινούριος, το καινούριο χτάρι το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει γρήγορα τη συγκεκριμένη θέση. Ή θα πάει στον Μπουσακίτη, ο οποίος μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα μετά τις ενοχλήσεις του προσαγωγούς. Τώρα μπροστά θα είναι Ελκαμπή, θα είναι Τσικίνιο, θα είναι σίγουρα από νέο πρόσωπα ο Ζώτα, σίγουρα. Πάρα πολύ, πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής και είναι και παίχτης ο οποίος έχει πολύ τον γκολ και δεν στέκομαι στο hat-trick που έκανε στο φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Το βλέπουμε και στις προπονήσεις.
0: Καλώς παίχτης. Ναι, καλώς παίχτης. Τώρα δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια είναι, γιατί είχε αυτό. Μπράβο, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά είναι καλός παίχτης. Ποιοτικός. Το λέω γιατί θυμάμαι τον είχα παρακολουθήσει τότε που είχε απασχολεί στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Είναι καλός παίχτης.
1: Και βλέπεις ότι ακόμα και το δεύτερο γκολ που έβαλε από τα τρία στην νίκη με 3-0 της Φορτούνας Σιτάρτ είναι ποιοτικό γκολ που έγινε κάθετη του Σιπιώτη.
0: Το σκαυτό λες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσω. Έλα,
1: πες μου.
0: Με μήνυμα το υπογράφει Μάκης Νι.Σίγμα. Νέα Σμύρνη δηλαδή. Θες να σου διαβάσω. Μάλιστα. Ερώτημα είναι. Πάει το μυαλό σου. Ωραία, στο διαβάσω.
1: Για Ορτέγκα.
0: Ηρακλή, δεν πιστεύω να μείνει ο Μασούρας και ο Ορτέγκα. Μάκης Νι.Σίγμα.
1: Τι πάρει διαρκεία στο το Μάκης.
0: Μάκης σου απάντησε.
1: Και θα πω και στο. Εγώ, Διονύση, θέλω να είμαι δίκαιος, ξέρεις, σε αυτά που βλέπω. Δεν έχω και ούτε καλά όφελος, ούτε τα 20 για αυτές τις που κάνουμε χαβαλέ. Ο Μασούρας κάνει καλή προετοιμασία. Και ο Μασούρας, δηλαδή το παιδί,
0: είναι
1: πολύ άδικο όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια, ας έρθει, δεν πάνε να έρθει. Ας έρθει στην Ολλανδία, στο Βλάρντιγκεν. Λοιπόν, και είναι πολύ άδικο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Διεθνής ποδοσφαιριστής είναι. Και τον έχουμε ισοπεδώσει 2 χρόνια.
0: Ναι. Και μία ακόμη ερώτηση.
1: Κάπου όπα.
0: Αν είναι τελειωμένο.
1: Δεν έχω θέμα, ναι.
0: Αν είναι τελειωμένο του Γιαννούλη για Ολυμπιακό, ή συνεχίζει να υπάρχει μόνο ΠΑΟΚ.
1: Μπαίνει στην κατηγορία σε αυτό που έλεγα με τους Έλληνες. Πώς απάντησα στο φίλο για τον Κοστούλα. Όσο είναι ανοιχτό το θέμα, δηλαδή. Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί Έλληνες στην δεκαδά τους. Δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες στην δεκαδά της στην αγορά.
0: Αλήθεια.
1: Έλληνες μπορείς να βρεις για να γεμίσεις το ρόστερ σου. Πανεύκολο είναι αυτό. Το θέμα, το δύσκολο είναι το να βρεις παίχτες που να μπορούν, παιδί μου, να πέσουν
0: στην
1: βασική, να σου προσφέρουν.
0: Ναι.
1: Να σταθούν στον Ολυμπιακό. Το να έρθουν από. Ας πούμε, και πολύ καλή περίπτωση είναι ο Φίλης. Το παιδί που είναι εδώ 19 ετών είναι. Έχει την κορμοστασιά, παίζει με το κεφάλι ψηλά, έχει διαγώνιες, μπαλιές. Δεν είναι έτοιμος, δεν θα σου πω εγώ ότι δεν μπορεί να είναι έτοιμος, γιατί το παιδί έπαιξε πέρυσι πάρα πολύ στην Ακαδημία του Ολυμπιακού και 44 συμμετοχές πέρυσι ο Φίλης. Είναι ένα παιδί το οποίο το βλέπεις ότι μπορεί να κάνει το μεγάλο βήμα. Μπορεί, φαίνεται. Ωραία. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει, ξέρεις, και παίχτες που να είναι που να διεκδικήσουν θέση στην Ερδεκάδα κατευθείαν Έλληνες. Πώς είναι αυτοί, ο Γιαννούλης είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Ο Κοστούλας που αν τον παραχωρήσει δανεικό η Μπράιτον είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Που σε αυτό που ξέχασα από για τον Κοστούλα είναι ότι πρέπει ένα από τα ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαρίσει ο Ολυμπιακός στις επόμενες μέρες είναι και το τι θα γίνει με τους επιθετικούς. Δηλαδή είναι και Ελκαμπή, είναι και Ταρέμ, είναι και Γιάρεμτσουκ, είναι και ο Κλέιτον. Και άντε τώρα να πεις ότι ο Κλέιτον να κοπεί. Όχι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει εκεί. Έχει ακούσει ότι μπορεί να έρθει προτάσει για τον Ταρέμ ή για τον Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ανοιχτά κάποια ζητήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, φίλε. Αυτά. Να σε καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Άντε, να σε καλά, Ηρακλή μου. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Ηρακλή Αντίπα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε ανοίγοντας γραμμές στο 2 10 95 79 283 45.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Βάβαλε!
2: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας.
4: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στή...

0: Φυσικά να πούμε ότι υπήρχε η πολύ δυσαρεστήδηση για το αγγλικό ποδόσφαιρο, για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, για τον Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ανακοινώθηκε από την οικογένειά του. Σπουδαία προσωπικότητα, από τους σπουδαιότερους Άγγλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, φυσικά και προπονητής έπειτα, σε ηλικία 75 ετών. Και για δύο χρυσές μπάλες, 78-79, ένα κύπελο πρωταθλητριών, δύο κύπελα UEFA, τρία πρωταθλήματα Αγγλίας με την Liverpool. Και είχε πάει μετά στη Γερμανία. Αναδείχθηκε δύο φορές ο Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής χρονιάς. Ο King Kev, όπως ήταν το παρατσούκλι του, 204 γκολ, 592 συμμετοχές σε επίπεδο πρωταθλήματος. Στην Εθνική Αγγλία είχε 63 συμμετοχές, 21 γκολ. Ήταν αρχηγός σε 31 μάτς. Και μετά έγινε φυσικά προπονητής και διευθυντής στη Newcastle. Και τότε έπεσε απέναντι στην τρομερή Manchester United. Ήταν στην Εθνική Αγγλίας και άλλα πολλά. Μια σπουδαία προσωπικότητα, ο Kevin Keegan, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ανοίξουμε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Γεια.
0: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, καλά?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, μπράβο. Τίποτα μου, εδώ στη δουλειά, τι θα κάνουμε. Πέρα για πέρα η επικράτηση της Ισπανίας, έτσι. Απέδειξε ότι και στα δύο τα παιχνίδια, και στο ημιτελικό και στο τελικό, δεν της κάναν ούτε μία ευκαιρία. Ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Αργεντίνοι. Παρόμοια παιχνίδια, έτσι. Βέβαια, εμένα από το ποδόσφαιρο δεν μου αρέσει. Γιατί δεν βλέπεις φαντασία ποδόσφαιρο, δεν βλέπεις κάτι ωραίο ποδοσφαιρικό από τους Ισπανούς, τρέξιμο, passing game και ξέρω εγώ.
0: Έχω μια φιλοσοφία.
1: Ρε φίλε, εμένα σαν πάνω δεν μου αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι ουσιαστικό όμως. Είναι ουσιαστικό. Απέδειξε ότι ειδικά τα μπακ της Ισπανίας βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και ο Κουκουρέια, πώς το λέει, Κουκουρέια το λένε αυτόν, πώς το λένε.
0: Κουκουρέια, ναι.
1: Ναι. Τρομερός παίκτης, δηλαδή ταχύτατος παίκτης. Και εντυπωσιάστηκα πώς όταν χάρανε την μπάλα, πόσο γρήγορα την ανακτούσαν ξανά την μπάλα.
0: Εντάξει, ομαδάρα. Και μιλάμε για παιδιά τα οποία τα περισσότερα είναι...
1: Δεν έχουν όμως, ξέρεις, τα ονόματα, ξέρεις, είναι μια ομάδα.
0: Ομαδάρα.
1: Ομαδάρα, αλλά δεν έχουν, ξέρεις, αυτός ο παίκτης βγάζει μια πια.
0: Εντάξει, έχουν.
1: Ποιον?
0: Ο Γιαμάλ δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι...
1: Είναι ακόμα είναι...
0: Είναι όμως παικτάρα.
1: Είναι παικτάρα. Για πες μου άλλον έναν.
0: Ρε παιδί μου... Το μυστικό.
1: Δεν έχουν ομαδικότητα και μπράβο τους, γιατί φαίνεται ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό θέλει γεωμετρία, θέλει, έχει, για μένα σου είπα, έχει χαθεί το ωραίο το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Δεν έχει χαθεί το ωραίο το ποδόσφαιρο,
1: έχει χαθεί,
0: όπως αλλάζουν όλα τα ομαδικά αθλήματα.
1: Όταν σιγά σιγά στην Μπαρτσελόνα άρχισε να αλλάζει αυτό το παιχνίδι που έπαιζε, παράδειγμα, ο μάγος ο Ροναλντίνιο, και πήγε σε άλλο ποδόσφαιρο, σου λέει και ο άνθρωπος, εγώ γεννήθηκα για να παίξω ποδόσφαιρο. Γεννήθηκα για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Δεν γεννήθηκα για τη γεωμετρία.
0: Απλά πλέον...
1: Καταλαβείς τι το λέω.
0: Ξέρεις τι γίνεται πλέον, πέρα από τεχνική, εδώ και χρόνια δηλαδή. Πέρα από τεχνική και όλα αυτά τα φαντεζί που σου αρέσουν, που σε όλους αρέσουν. Θέλει πολύ ένταση, θέλει αντοχές, θέλει ταχύτητα. Αν τα συνδυάζεις αυτά, θα πας πολύ ψηλά.
1: Είναι πολύ δύσκολο να τα συνδυάσεις και τα δύο.
0: Είπε κανείς ότι είναι
1: εύκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είπε κανείς ότι είναι
1: εύκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εκεί ξεχωρίζει ο top από τον καλό παίκτη, ας πούμε. Εκεί ξεχωρίζει η top ομάδα από την καλή ομάδα.
1: Η Ισπανία έχει φαντασία ποδόσφαιρο. Τα συνδυάσεις και τα δύο. Με δουλεύει.
0: Εντάξει, φαντεζή ανάλογα πώ το λέει. Έχει. Δεν μπορεί να πει ότι
1: έχει. Δεν έχει, δεν έχει. Είδε μια τρίμπλα εσύ από του Ιτανού. Όλο πάσα. Αυτό το ποδόσφαιρο τη Μπαρσελόνα.
0: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, κατάλαβε. Δεν έχει μια ενέργεια. Είδε μια τρίμπλα από του Ισπανού.
0: Καλά, πόσε τρίμπλε είδε γενικά στο Μουντιάλ. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα πλέον να κάνει.
1: Οι δικοί μας οι Βραζιλιάνοι προσπάθησαν να κάνουν κανένα δύο και φύγανε.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή θα γίνουν τρίπλες, αλλά δεν είναι όπως παλιά. Γιατί παλιά ήταν πιο αργά το ποδόσφαιρο, άρα η τρίπλα γινόταν και πιο εύκολα. Τώρα που πρέπει να τα κάνεις όλα γρήγορα, δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: Ναι,
0: γιατί ο αμυντικός είναι γρήγορος.
1: Τέλος πάντων, εγώ βλέπω στο λατίνικο ποδόσφαιρο, βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί και οι Αργεντινοί, ο Μέση πλέον τελείωσε. Πες μου την κατάσταση της Αργεντινής στη Βραζιλία. Okay, θα τη βρει την άκρη τη Βραζιλία. 250 εκατομμύρια κόσμο είναι.
0: Βραζιλία, θα τη βρει την άκρη, αξίζει πώς θα να το λέμε αυτό.
1: Ναι, θα τη βρει κάποια στιγμή την άκρη. Πες μου όμως, ναι, πες μου η Αργεντινή μετά από το Μέση τι θα βγάλει.
0: Κάτι θα βγάλουμε τώρα, τι δεν ξέρω.
1: Τι, πες μου, τι,
0: από
1: αυτή την ομάδα που έχει τώρα, άστε τι, τι θα έχει να παρουσιάσει.
0: Δεν ξέρω τι έρχεται από πίσω.
1: Ωραία από αυτούς που είδες τώρα, αν τραβήξει το Μέση.
0: Θα έχει πρόβλημα. Αλλά κάτσε, μπορεί να έρθουν από πίσω άλλοι. Κατάλαβες. Θα δούμε. Αυτά είναι νωρίς.
1: Εγώ βλέπω πως το λατίνικο ποδόσφαιρο αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, έχει πρόβλημα. Γιατί δεν είναι το λατίνικο ποδόσφαιρο, ακόμα δεν έχει μπει σε καλούπια. Δεν είχε μπει σε καλούπια, τι θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, αυτήν, ειδικά οι Βραζιλιάνοι, έρχονται από εκεί, από την Κόπα Καμπάν, δεν ξέρω αν είναι τι υποδομές και τι αυτά. Είναι διαφορετικό ποδοσφαίρο. Αυτοί παίζουν για τη χαρά του ποδοσφαίρου, νιονιό. Παίζουν για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Εδώ παίζουν, δεν ξέρω γιατί παίζουν εδώ. Εδώ παίζουν γιατί. Να μην πω.
0: Τέλος πάντων. Γεια σα, Λεβέντα.
1: Γεια σου.
0: Για πάμε, ναι. Ναι.
2: Καλημέρα Διονύση μου.
0: Έλα κύριε Αντρέα.
2: Χάρηκα πολύ που σε ακούω ξανά. Ξέρεις που βρίσκομαι Διονύση.
0: Πού βρίσκεσαι?
2: Σα πάτρε εδάφη. Δεγενά, νεοχώρη, κυρίζει και να.
0: Μια χαρά.
2: Να σου πω ότι σωρέ με και εγώ με τη μεριά μου. Εχθές γυρώσει και τον Νίκο Δαμακάκη και δεν πιστεύω αυτό που άκουσα. Δεν μου λες κάτι. Πώς θα πω να προβλήσω το Μουντιάλ, πώς το είδες, σου αρέσει το μέλλον.
0: Εντάξει. Και ναι και όχι. Δεν ήταν από...
2: Και ναι και όχι. Είδαμε μερικά παιχνίδια με ανθρώπινα Διονύση και μερικά ψηλότητα όσο ένα κοντή αφορά. Όμως αυτό το 64 σαν χτες στη Γαλλία μου έκανε εντύπωση εμένα. Εσύ καλά Διονύση μου.
0: Καλά, εσείς πώς είστε.
2: Δεν μου λες Διονύση Πέμπτη πιάσουμε την Μπαξ ή Πέμπτη.
0: Πέμπτη, ναι.
2: Το Sky το έχει.
0: Ναι.
2: Α, το Sky και το 21.
0: Όχι, Sky.
2: Από το Sky, δεν μπορείς να δώσεις κάτι. Τα παιχνίδια της ομάδας μας στο Sky θα και το πορτάζουμε και το κεφόλαιο και τα έβλεπα
0: κάπου. Sport FM TV.
2: Ποιο?
0: Τώρα θα τα δείξει ο Sky και μετά θα δείξει το Sport FM TV.
2: Πού θα μπορέσει να το βρούμε.
0: Αρχικά θα είναι πιθανότατα Κοσμοτέ, θα βγουν όλα γνωστά το επόμενο.
2: Ωραία, θα το βρούμε. Να σου πει σε ρεγγιόνες κάτι. Πόσες μεταγραφές έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
0: 7.
2: 7, ε. Δηλαδή και με το χαφ το χτάρι που θα πάρουμε θα είναι 8.
0: Σωστά.
2: Δεν μου λες, θέλω ειδικά κάτι ακούω και διαβάζω. Ότι επανέρχεται στην προσφυγή μου Ματίας Γκέσσα όσο έβλεπε και ομάδα. Έτσι ακούγεται.
0: Συγγνώμη.
2: Ότι ακούγεται πάλι ο Ματίας Γκέσσα όσο δεν βρίσκει και ομάδα.
0: Εντάξει, εγώ θα τα αφήσω ανοιχτό, αλλά δεν δίνω και πολλές πιθανότητες. Θα δούμε.
2: Πάντως κάτι μπορεί να γίνει.
0: Ο χτάρι θα πάρει σίγουρα Παναθηναϊκός.
2: Ναι ρε παιδί μου, αλλά χτάει θα πάρουμε σίγουρα, αλλά ποιος
0: έχει,
2: θα είναι.
0: Ακούγεται και πάλι το όνομα του Γένσεν, αλλά έχει κι άλλον.
2: Ακούγεται.
0: Πάλι το όνομα του Γένσεν.
2: Ναι, αλλά και έχει κι άλλον. Έναν άλλον,
0: έχει κι άλλον, ναι.
2: Πλάν B που λέμε.
0: Έχει κι άλλον παίκτη ψηλά στη λίστα. Αλλά τώρα μπαίνει ένα φρένο στα μεταγραφικά, λόγω Πάξη.
2: Ναι, και λόγω Πάξη.
0: Έχει χρόνο Παναθηναϊκός για το οχτάρι του.
2: Δεν μου είναι συγκιονής, το οχτάρι που θα πάρουμε να κάνει γέλε.
0: Θέλει να πάρει ένα πολύ καλό οχτάρι ο Παναθηναϊκός. Και για μένα πρέπει να πάρει δηλαδή, τόπο οχτάρι.
2: Έχει γίνει προεργασία, έχει γίνει.
0: Προφανώς.
2: Έχει γίνει,
0: Φυσικά.
2: Δηλαδή μπορεί να πούμε ότι είμαι σε προχωρημένο στάδιο με κάποιον.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο. Σας είπα ότι μπαίνει ένα φρένο στα μεταγραφικά. Γιατί υπάρχουν τα μάτια με την Πάξη. Έχει χρόνο ο Παναθηναϊκός για το οχτάρι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα γίνει αύριο μεθαύριο.
2: Αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει σε 5 σε 10 μέρες.
0: Μπορεί, σε 10, σε 15, σε 5 θα δούμε. Θα αλλάζουν κάθε μέρα.
2: Τώρα με το Γένσελ, τι γίνεται.
0: Δεν σας είπα τώρα, σας είπα κύριε Αντρέα. Θα το αφήσουμε ανοιχτό. Έχει ξανακουστεί το όνομα του Γένσελ, αλλά έχει και άλλο παίκτη ο Παναθηναϊκός εκεί.
2: Έχει και άλλο παίκτη. Εισήξου τη προσωπικότητα του Γένσελ.
0: Τι μου είπατε.
2: Εισήξου τη διαφήμιση του Γένσελ που λέμε.
0: Ναι, θέλει να πάρει ένα οκτάρι πολύ καλό ο Παναθηναϊκός.
2: Ποιο είναι αυτό το τρόπο, κύριε, το λένε. Έχει βγει στον
0: αέρα.
2: Το κρατάνε κρυφό,
0: Για να δούμε.
2: Ξέρεις γιατί, είμαι εγώ στον Λιοχόλ και δεν ακούω μικρούς προσπαθούν.
0: Εγώ είμαι εδώ και ό,τι με θέλετε είδατε, σας απαντώ, ό,τι ξέρω.
2: Α, δηλαδή είναι ο Γένσελ και κάποιος και ένας.
0: Έχει και άλλον παίκτη, έχει και άλλον. Έχει μια λίστα με 2-3 ποδοσφαιριστές και θα δούμε τι θα έχει συμβεί. Αλλά σας λέω δεν είναι κάτι για να γίνει άμεσα.
2: Ναι, καλά. Εσύ πότε υπολογίζεις παιδί κατά για να
0: δεν πεις. Ξέρω, αυτά αλλάζουν κάθε μέρα κύριε Αντρέα. Δεν μπορώ να σας πω πότε το υπολογίζω. Όταν είναι κάτι για άμεσα και το μαθαίνουμε το παράδειγμα. Με τον Κρίστιανσεν είχαμε πει ότι μέσα στη βδομάδα θέλει ο Παναθηναϊκός στον αριστερό μπακ να τον τελειώσει. Τον τελείωσε.
2: Το Φαντζόρ και λένε.
0: Όχι, για τον Κρίστιανσεν.
2: Το Μπάστοντελ, μάλιστα.
0: Τον Κρίστιανσεν.
2: Τον Καμάρα.
0: Ποιον Καμάρα. Όχι. Για τον Κρίστιανσεν σας είπα.
2: Ναι, και ο Καμάρα που ήταν από πέρυσι το Γενάρη.
0: Άλλο
2: ο
0: Καμάρα, ναι, όχι, λέω για εκείνη τη βδομάδα που ήταν να πάρει αριστερό μπακ. Το τελείωσε. Ναι. Τώρα δεν είμαστε σε αυτή τη φάση ακόμα. Τώρα μπαίνει ένα φρένο.
2: Καλά,
0: τώρα προτεραιότητα έχει.
2: Προσωρινός.
0: Ακριβώς, όπως το λέτε.
2: Και μετά το πήγα με την πάξη, θα ασχοληθεί και το φτάνει που λέμε.
0: Σωστά. Και τώρα ασχολείται, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι προχωρημένο.
2: Ναι. Πάντως το εργασία έχει γίνει.
0: Δεν σας είπα, έχει γίνει.
2: Δεν βρίσκει η θέση του Καμαρά, δεν γίνει.
0: Έξι.
2: Είναι το έξι.
0: Σωστά.
2: Αυτός ο Πιχταράς γεμίζει το κέντρο.
0: Θα σας αρέσει,
2: Μου αρέσει πολύ, είναι κόστος καλός. Λοιπόν, έγινε Διονύση, δηλαδή και με το Γένσελ μην τα κλείσουμε. Υπάρχει μια δυνατότητα.
0: Σας είπα τώρα, δεν τα είπα κύριε Αντρέα. Υπομονή.
2: Έχουν έρθει άνθρωποι, λέει, με τα μάνατζερ της Αθήνα.
0: Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο εγώ. Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο εγώ.
2: Δεν τις άκουσα σημαίνει.
0: Άμα, τα ακούσατε.
2: Τώρα, όποιος κατά, να είναι καλός μόνο.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή μετά το οχτάρι δεν παίρνω μάλλον, το οχτάρι και τέλος.
0: Θα δούμε, είναι ανοιχτό, μπορεί να πάρει ίσως στόπερ, ίσως εξτρέμ, θα τα δούμε αυτά μετά. Το προτεραιότητα είναι το οχτάρι.
2: Οχτάρι 100%.
0: 100%.
2: Δηλαδή μπορεί σε 5, σε 10, σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι τα μέσα Αυγούστου, 10 Αυγούστου μπορεί να γίνει, δηλαδή.
0: Μπορεί και, ναι, μέχρι 10 Αυγούστου, μπορεί και μέχρι 5. Σας είπα αυτά. Κύριε Αντρέα μου, αλλάζουν κάθε μέρα.
2: Αλλάζουν τα
0: δεδομένα. Η μεταγραφική αγορά κάθε μέρα είναι μια ζωντανή διαδικασία.
2: Μπορεί και πριν τις 10, μπορεί και μετά τις 10.
0: Ναι, προφανώς.
2: Προφανώς. Λοιπόν, Διονύση μου, να είμαστε κατά ρε φιλαράκο.
0: Εσείς να είστε καλά.
2: Για να έχουμε μετά. Τι βλέπεις εσείς εδώ παιδί με την πάξη.
0: Πρέπει να περάσει το πάνω.
2: Πιστεύω. Δεν είναι κάτι ρε Διονύση.
0: Ορίστε.
2: Είναι καλή ομάδα αυτή η
0: Ουγγρική. Είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός, αλλά πρέπει να περάσει. Είναι σοβαρή ομάδα, πρέπει να είναι σοβαρό ο Παναθηναϊκός. Και, να
2: και πρέπει να δείξει λίγο προσοχή,
0: 100%.
2: Να μην γίνεται τα λάθη πίσω και να πάρουμε και ένα σκοτασφαλής από τη Ουγγαρία που λέμε. Mm-hmm. Έγινε Διονύση μου, κάνε και ό,τι θέλω για 8 να σου φέρνω τηλέφωνο.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
2: Έγινε Διονύση μου,
0: να είστε καλά κύριε
2: Αντρέα. Χάρη που σ' άκουσα να πατριωθεί και υγεία πάνω
0: μάτω. Να είστε καλά, επίσης. Πάμε παρακάτω, ναι.
3: Έλα Διονύση.
0: Έλα Γιάννη.
3: Τι λέει.
0: Καλά εσύ.
3: Λοιπόν, πριν πάω στον Πάρκε, δύο λόγια για την Ισπανία. Εγώ ξέρω στο... είμαι Ισπανία, Σερβία στο μπάσκετ και στο, ποδόσφαιρο Αργεντινή, sorry, Αργεντινή, Σερβία στο μπάσκετ και Αργεντινή, Γαλλία στο ποδόσφαιρο, λόγω Ζιντάν.
0: Οκ.
3: Λοιπόν, αλλά υποχρεούμε να βγάλω το καπέλο στην Ισπανία, παιδιά. Mm-hmm. Παιδιά, η Ισπανία τη δεκάτη, τον 21ο αιώνα, δηλαδή από το 2004 και μετά, έχει άρρωση τα πάντα.
0: Τρομερή αθλητική σχολή.
3: Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Έχει κάνει τρομερά πράγματα. Να ξέρει ο κόσμος, γιατί τα ψάχνω αυτά τα στατιστικά, πριν το 2000 είχε πάρει μόνο ένα τίτλο.
0: Άρα αυτό κάτι κάνουν πάρα πολύ καλά, Κάτι κάνουν πάρα πολύ καλά.
3: Περίμενα να σου πω, όμως, πριν το 2000, πριν το 2005 είχε πάρει μόνο ένα τίτλο σε ποδόσφαιρο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Mm-hmm. Και αυτό είναι εκεί στα αρχικά χρόνια, εκεί 50-60 που ήταν, ξέρεις, τις πλάκες της οργανώσεις. Mm-hmm. Άρα κάτι έγινε μετά το 2000, ξέρεις που γύρισε το φύλλο που λέμε. Στο 2006 παιδιά, στο τελικό του παγκοσμίου μας κερδίσαμε. Από εκεί και πέρα γύρισε το φύλλο και για το ποδόσφαιρο και για το... Ήταν όπως το 87 για μας, κάτι τέτοιο. Και τα σαρώσαν όλα, έχουν πάρει, πρόσεξε να δεις τη σύμπτωση και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ τους ίδιους ακριβώς τίτλους. Όσο περιόδια σου φαίνεται, δύο παγκόσμια και τέσσερα ευρωμπάσκετ, ευρωπαϊκά. Ακριβώς τους ίδιους. Και όλους τους πήρανε μετά το 2006.
0: Τρομερή σχολή, Γιάννη, και τρομερή εξέλιξη. Δεν είναι σε όλους μας.
3: Κυριαρχία στα 20 χρόνια.
0: Mm-hmm.
3: Άρα κάτι πρέπει να ψάξουμε εμείς, να στείλουμε κάποιους στην Ισπανία να ρωτήσουν, να μάθουν τι κάνουν οι άνθρωποι.
0: Έχουν αθλητική παιδεία.
3: Και 20 χρόνια.
0: Έχουν αθλητική παιδεία.
3: Το οποίο δεν το κάνανε
0: όμως. Έχουν τρομερές ακαδημίες.
3: Μπράβο. Όταν σου λέω ότι η Μπαρτσελόνα και τον Μπούτσε Μπούτσε που είναι το μεγαλύτερο ταλέντο, ψάχνουν σε όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω
3: σε όλο τον κόσμο. Σκάουτερ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και να ξέρεις τώρα για την Αργεντίνη, παρεμπιπτόντως οι δύο ομάδες που έχουν πάρει παγκόσμιο και ευρωπαϊκό σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ξέρεις ποιες είναι, διεθνικές. Που έχουν πάρει και παγκόσμιο και ευρωπαϊκό και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ.
0: Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ε.
3: Ναι, Ισπανή. Και παγκόσμιο και ευρωπαϊκό.
0: Ισπανία δεν είναι.
3: Ισπανία και... Έκπληξη θα είναι αυτό που θα σου πω.
0: Γυρίμα, να σκεφτώ ρε φίλε. Παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
3: Δεν θα το περιμένεις, γιατί είναι πρόσφατη, Γερμανία.
0: Σωστά.
3: Γερμανία,
0: σωστά. Σωστά.
3: Και άρα και αυτοί κάνουν κάτι καλά τώρα τελευταία στο μπάσκετ. 10 χρόνια. Λοιπόν, να πω όμως οι Ισπανοί στο μπάσκετ, επειδή στο μπάσκετ έχει και έναν άλλο τίτλο που δεν έχει στο ποδόσφαιρο αντίστοιχο. Το πιο σπουδαίο από όλους, το χρυσό στην Ολυμπιάδα. Δεν το έχουν πάρει ποτέ. Αυτό είναι που τους λείπει. Από τον ισπανικό αθλητισμό αυτό που λείπει είναι το χρυσό, που είναι και ο πιο δύσκολος τίτλος κατά μένα. Γιατί είναι η Αμερική γι' αυτό και τα σαρώνει όλα. Είναι ο πιο δύσκολος τίτλος από όλους. Παρεπιπτόντως, η μόνη ομάδα παγκοσμίως που τα έχει σαρώσει όλα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, ποια είναι. Εύκολο. Έχει πάρει και παγκόσμιο ποδόσφαιρο και παγκόσμιο μπάσκετ και τα αντίστοιχα στην Ήπειρό της και χρυσό στην Ολυμπιάδα. Η Αργεντινή. Η Αργεντινή, Διονύση.
0: Mm-hmm.
3: Η Αργεντινή μπορεί να είναι μικρότερη, να μην έχουν τόσο οργάνωση όσο οι Ισπανοί, αλλά είναι σκυλιά μαύρα. Είναι σκυλιά μαύρα, σκυλιά του πολέμου. Αυτή η Αργεντινή φυσικά δεν ήταν αυτό που λέω, δεν ήταν αυτή. Εγώ την Αργεντινή την ξέρω αυτούς αλυταράδες, αυτούς τους Μαραντόνα, Μπουρουσάγκα, τον άλλο που παίζει στην Ιταλία, πώς το λένε, θυμάστε, τη Φιωρεντίνα, τον Μπεκταρά. Τον Μπεκταρά που έπεσε στη Φιωρεντίνα.
0: Πότε λες τώρα.
3: Τον Μπεκταρά, έναν Αργεντίνο στη Φιωρεντίνα χρόνια.
0: Τον Μπατιστούτα.
3: Μπατιστούτα, ναι. Από αυτούς. Ο Μέση κατά μένα δεν είναι Αργεντίνος.
0: Τι είναι.
3: Σε εισαγωγικά έτσι είναι Ισπανός. Πιο πολύ στους Ισπανούς φέρνει. Δεν έχει αυτό το αλήθικο, το τσαμπουκά, το ξύλο να παίξει.
0: Το ξύλο δεν έχει, αλλά μιλάμε για τον κορυφαίο.
3: Ναι, αλλά δεν. Πιο πολύ προς Ισπανός φέρνει.
0: Καλά, μεγάλωσε. Μα μεγάλωσε, κύριε φίλε. Ναι. Αλλά
3: ναι, δεν είναι αυτό το αλήθικο. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με Μαραντόνα μέσα.
0: Άλλες Μαραντόνα εποχές, Πελέ. Γιάννη.
3: Αφήστε τα. Μαραντόνα, Πελέ, μην τους ακουπάτε.
0: Μα είναι άλλες εποχές. Άλλη εποχή του Πελέ. Άλλη εποχή του Μαραντόνα.
3: Και ο Τζόρνταν άλλη εποχή είναι.
0: Άλλη εποχή του Μέση.
3: Και ο Τζόρνταν άλλη εποχή. Συγκρίνεται μάλλον ο Τζόρνταν. Άλλη εποχή.
0: Ο Τζόρνταν ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του.
3: Αυτό λέω. Και ο Μαραντόνα ήταν πολύ μπροστά. Και ο Πελέ ακόμα και μπροστά. 17 χρόνο ο Πελέ.
0: Δεν είναι μωρέ. Γιατί να κάνεις συγκρίσεις.
3: Παιδιά, 17 χρόνο ο Πελέ πήρε παγκόσμια.
0: Okay. Τώρα μιλάμε για το TEM, του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου.
3: Αυτά τα δύο το TEM είναι κατά μένα. Και ο Μέση. Εγώ δεν έχω έτσι μεγάλη εκτίμηση στο Ζιντάν.
0: Και ο Ζιντάν
3: σε πειράζει αρκετά πολύ, δεν τον έχω.
0: Εγώ τον έχω. Εγώ το Ζιντάν το θεωρώ τον κορυφαίο δεκάρι.
3: Τώρα θα φάνε σε μερικού περίεργου. Τον έχω πάνω στο Μέση, γιατί εγώ βλέπω όλη την προσφορά και άμυνα, επίθεση, τα πάντα, όλο το πακέτο. Λοιπόν, πάμε στα πακετικά.
0: Πάμε, ναι.
3: Λοιπόν, ρε παιδιά, τίθηκε καμία είδηση στην αρχή, όλο για Ολυμπιακό ποδόσφαιρο, τι έχεις μάθει, τίποτα, τι παίζει.
0: Όχι, δεν είπαμε για Ολυμπιακό ποδόσφαιρο, λέμε τους τίτλους και μετά βγάζουμε τον Ηρακλή μισή ώρα γιατί πρέπει να κλείσει μετά, ναι. Που είναι στην Ολλανδία.
3: Για πάθη δεν της μάθει τίποτα καινούριο.
0: Όχι.
3: Όχι. Λοιπόν,
0: θα δουν ποιος
3: άλλος. Άκουσα, εγώ τώρα άκουσα, ότι πάει να κάνει ένα κόλπο Χεζόνια. Να πάει στο NBA, θυμάστε το κόλπο που έκανε ο Ολυμπιακός με τον Βολκόφ και τον πήρε από εμάς.
0: Το Βολκόφ, που πήρε ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ πάλι βέβαια.
3: Ο Ολυμπιακός έκανε ένα κόλπο.
0: Πήρε ο Ολυμπιακός τον Βολκόφ από τον Παναθηναϊκό.
3: Ο Ολυμπιακός το έκανε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή πήγε στο NBA για να πάει από τη μία ομάδα στην άλλη. Επειδή έχει NBA out, πήγε στο NBA, έκατσε 10 μέρες και μετά πήγε στην άλλη ομάδα.
0: Τότε πήρε ο Ολυμπιακός τον Βολκόφ. Και ο Παναθηναϊκός τον πάει πάλι.
3: Ο Ολυμπιακός, αυτό ο Ολυμπιακός τον πήρε ή ο Παναθηναϊκός.
0: Τον Παναθηναϊκό τον πήρε ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός πήρε. Άντε πάλι, σου λέω. Ο Βολκόφ πήγε στον Παναθηναϊκό. Την επόμενη χρονιά.
3: Ολυμπιακό.
0: Όχι. Την επόμενη χρονιά πήρε ο Ολυμπιακός τον Βολκόφ και ο Παναθηναϊκός τον πάει πάλι.
3: Η γάτα Ιωαννίδης το κάνει. Ξέρεις τι έκανε ο Ιωαννίδης τότε.
0: Και ο Παναθηναϊκός τον πάει πάλι.
3: Ναι, κατάλαβα, ναι. Άσχετο.
0: Δεν άσχετο, εκείνη τη χρονιά έγιναν αυτά. Ήδια χρονιά.
3: Ο Βολκόφ δεν ήταν ελεύθερος. Πήγε στο NBA.
0: Δεν θυμάμαι τον τρόπο. Έγινε μισό ψωμί, δεν ήμουν και μικρός. Αλλά σου λέω τι είχε γίνει.
3: Κατάλαβες. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό πάει να πήγε στο NBA πρώτα, γιατί δεν μπορούσε να πάει. Και μετά έκανε δεκαήμερο συμβόλαιο. Και μετά τον πήρε ο Ολυμπιακός. Αυτό πάει να κάνει τώρα ο Χεζόλη. Να πάει στο NBA. Ήδη έχει πάει μου φαίνεται, γιατί σήμερα λήγει τη δουλειά. Πάει στο NBA, θα κάνει δεκαήμερο συμβόλαιο με μια ομάδα. Η φάση είναι ότι πάει στο New York μάλλον. Στο οποίο New York, στα δίνω αυτά τώρα έτσι, μπορεί και να μην ισχύουν αλλά στα δίνω εγώ. Στο New York είναι ο Τσάκος. Δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά το Τσάκο.
0: Ναι.
3: Ο Τσάκος είναι αυτός που έδωσε χορηγή, είναι Ολυμπιακός φανατικός.
0: Ναι, ναι, ξέρω,
3: και
0: ξέρω.
3: Συνεργάτης του Αγγελόπουλος. Και λένε τώρα οι φήμες, έτσι, όχι ότι θα γίνει. Απλώς μου το λένε και με πήραν τηλέφωνο κάτι λιγάκι. Ότι ο Τσάκος τι κάνει. Πήγε το Χεζόνια στο NBA, κράτα το αυτό, για 10 μέρες να υπογράψει στο New York συμβόλαιο. Και επειδή αυτός είναι μέτοχος του στο New York, ο Τσάκος, να το φέρει στον Ολυμπιακό. Και ένα τελευταίο να σε ρωτήσω, και το έχω απορία. Και εγώ πάντα κριτικάρω τους. Το Παναθηναϊκό και τη διοίκηση και ότι ό,τι γίνεται λάθος βλέπεις το κριτικάρο πάντα καλοπροαίρετα, έτσι. Ποτέ κακοπροαίρετα για κάποιους που θα πούνε μα πάλι γκρινιάζει ο Γιάννης. Διονύση, τον Μπουλακίδα το ξέρεις.
0: Ναι, όχι προσωπικά.
3: Τον έχεις ακουστά.
0: Ναι, ναι, έχω παρακολουθήσει κάτι βιβλιάκια.
3: Έχεις παρακολουθήσει κανένα στιγμιότυπο.
0: Ναι, ναι, στο YouTube.
3: Παιδιά, ο άνθρωπος για Έλληνας είναι παχταράς. Δηλαδή για την εξάρτηση, δεν ήταν Έλληνας άσκο, δεν το συζητούσα. Ο άνθρωπος έχει Ελληνίδα μάνα και Ελληνίδα πατέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Και υπενθυμίσω ότι ο Λούκας και ο Φαλ, τα δύο ελληνικά διαβατήρια του Παναθηναϊκού, τα δύο πιο καλά διαβατήρια, σταματάνε σε ένα χρόνο, δύο. Πόσο θα παίξουν ακόμα, 36, 37 είναι. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί και να κινούνται και να μην το ξέρω εγώ, αλλά δεν έχει ακουστεί πουθενά. Ο Ολυμπιακός πήγε, τον τόπιασε το παιδί, συζητήσαν αντιπροσωπεία, Μπαρτζόκας και λοιποί. Ο Παναθηναϊκός, 23 χρονών είναι το παιδί, παιχταρά στο NBA, με 10 χρόνια παίχτη θα έχεις, έτσι. Έλληνα, Ελληνίδα, μάνα, Ελληνίδα, original Έλληνα.
0: Μάλιστα. Γιάννη, πρέπει να πάμε διάλειμμα, φίλο μου. Τα είπες, ακούστηκες, μιλάς ώρα. Δεν ξέρω τώρα τι κάνω.
3: Μετά, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται, ρε παιδιά, με τον Μπουλακίδα.
0: Ωραία, ωραία.
3: Να μου εξηγήσει.
0: Να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
1: Πόσταρες κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
1: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
6: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
1: Ανατολικά.
6: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
1: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος,
2: ναι.
1: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ίδρας που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ίδρας ή τα εκτός
2: ίδρας.
1: Εκτός ίδρας.
2: Εντάξει.
1: Τις πέτσες, ας πούμε.
5: Ωραία. Υπάρχια πολύ δίμονη.
7: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
8: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
7: Βλέπετε. Χαμός. Έτσι.
8: Είναι
2: το κόκκινο,
8: είναι
2: το γλυκό.
8: Είναι
7: για να το γράφουμε.
8: Βγαίνει ο Ζέρβας και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχεις πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
7: Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο.
1: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
8: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
5: Και δεν λένε σομορφιές.
8: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
1: Ωραία. Μ' αρέσει.
8: Και είναι αυτό που λένε: κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνει.
9: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
10: Κύριε Λέισον.
9: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
10: Ναι.
9: Αφού δεν μου ήρθε και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι του ένα νερό.
10: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
9: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέω εγώ. Διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
10: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
9: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
10: Οχ, αμάν. Έλεο, έλεο.
9: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες τραυμαγγείλου, θέλει να πάρει παίκτη η Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και εδώ έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
10: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα,
8: τι είπε.
10: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Win Sport FM.

0: Δεύτερη ώρα 2:10:95-79-2:83-4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Διονύση, Κώστας Κυψέλη.
2: Γεια σου Κώστα.
1: Τι κάνεις φίλε?
2: Καλά φίλε μου.
1: Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ δύο προγατάκια να πω. Ίδια, καταρχάς την συνέντευξη που πήρες από τον Στέφανο Κοτσόλη. Mm-hmm. Και θα το πω για άλλη μια φορά, το είχα πει και πέρσι το χειμώνα, για μένα η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού είναι αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Σε εισαγωγικά μεταγραφή. Mm-hmm. Θεωρώ ότι κάνει πολύ μεγάλο έργο στην ομάδα και δείχνει, ρε παιδί μου, ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή. Mm-hmm.

0: ένα από τα παιδιά αυτά. Και θεωρώ, και δεν ξέρω αν θυμάσαι και το κάναμε και κουβέντα μαζί, ότι η ομάδα πρέπει να έχει στελέχη από παιδιά που ξέρουν τι πάει να πει Παναθηναϊκός, βλέπει Σαϊταρίδης, βλέπει Φίσα. Δηλαδή ξεκινάει ο πρόεδρος και αρχίζει και το καταλαβαίνει, θεωρώ,
1: για μένα στις ομάδες.
0: Την ομάδα με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Θα σου πω τι πιστεύω εγώ, για μένα στις ομάδες. Η ομάδα δεν είναι μια απλή εταιρεία. Είναι κάτι διαφορετικό, γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μια απλή εταιρεία που μιλούν μόνο οι αριθμοί. Θα πουλήσω, θα έχω έσοδα, θα κάνω, θα ράνω και πρέπει να είμαι στο συν. Είναι κάτι διαφορετικό. Μπορείς να είσαι στο συν ή μπορείς να σκορπάς χρήμα και να μην πετύχεις. Ένα. Δεν μπορεί να είναι μόνο και συνέστημα. Πρέπει να υπάρχει μια μίξη. Αν μπορείς να πετύχεις. Και το συνέστημα, δηλαδή και ανθρώπους που του ποδοσφαίρου που έχουν περάσει την ομάδα και το ξέρουν, ξέρουν τις ιδιαιτερότητες της ομάδας, ήταν εκεί στα καλά και στα άσχημα και. Και έχεις και ανθρώπους που έχουν και το πιο τεχνοκρατικό, μπορείς να πετύχεις. Δεν μπορεί να γίνεται ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο.
0: Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Γι' αυτό διαφέρει, ας πούμε, ο αθλητισμός. Η επιχείρηση αθλητική, να το πω έτσι, διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Πάμε ανοίξουμε εμείς ένα μαγαζί, πάμε να πουλήσουμε κάτι. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Έτσι είναι απλά.
0: Είναι κάτι άλλο. Είναι και
1: αυτό είναι και το δύσκολο. Αν καταφέρεις να πετύχεις και το ένα και το άλλο, να το συνδυάσεις δηλαδή. Δηλαδή, για παράδειγμα, το λέει ο Στέφανος ο Κατσόλης και έχει δίκιο. Το λέει και συνέντευξη. Και το έχει ξαναπεί ο άνθρωπος. Ότι το διαβατήριό του για τον Παναθηναϊκό δεν ήταν ότι είναι Παναθηναϊκός. Προφανώς και είναι Παναθηναϊκός. Αλλά υπήρχαν παίκτες στον Παναθηναϊκό που είχαν πολύ μεγαλύτερη προσφορά, ρε παιδί μου. Προφανώς.
0: Το
1: διαβατήριό του.
0: Μα το διαβατήριό του ήταν και η Φυσιά.
1: Η δουλειά του. Σε συνδυασμό με το ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει Παναθηναϊκό πολύ καλά, γιατί είναι Παναθηναϊκός, ήταν και από παιδάκι. Και. Το αν θα προχωρήσει, με συγχωρείς ολοκληρώνω. Το αν θα προχωρήσει και θα πετύχει αυτό, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία.
0: Το ότι οι κινήσεις που γίνονται. Πρώτα απ' όλα.
1: Βεβαίως.
0: Πέρα από όλα τα άλλα.
1: Βεβαίως και είναι. Το ότι οι κινήσεις που γίνονται. Το ότι οι κινήσεις που γίνονται είναι βασισμένες σε μια λογική ποδοσφαιρική, είτε είναι οι μεταγραφές, είτε είναι ο προπονητής. Ναι, πράγματι αυτό το βλέπουμε. Θα πετύχει αυτό. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν οργανισμό, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, και ολοκληρώνω, ο οποίος είναι τόσα χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα. Πρέπει να πάνε πολλά πράγματα καλά.
0: Ναι. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα το φετινό και δεν πρέπει από την πρώτη στραβή, ας πούμε, ήττα ή οτιδήποτε κακό αποτέλεσμα, να αρχίσουμε να σκρεμάμε πάλι στα μανταλάκια. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη και να στηρίξουμε το όλο εγχείρημα. Πιστεύω ότι ξεκινάει κάτι καλό. Θεωρώ ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε και παίκτες από την Ακαδημία, κάτι το οποίο το τόνισε και πάλι ο Κοτσόλης. Και εκεί είναι η όλη η ουσία. Καλοί οι παίκτες, οι μεταγραφές, εγώ θα το ξαναπώ. Ο Παναθηναϊκός ήταν μια ζωή οι ακαδημίες του. Από τη στιγμή που ξεκινάνε πάλι όλοι από τα αρχή, γιατί είχε πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός να φτιάξει τις ακαδημίες, ένας σύλλογος που το έδειξε πρώτος στην Ελλάδα αυτό και μην το ξεχνάμε. Εντάξει. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι βάζουμε τίκ σε πολλά τάκια πλέον. Αυτά ήθελα να πω, Διονύση.
1: Να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ
0: πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Επόμενος φίλος, καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Μιχάλη Σφραγιά, τι κάνεις?
1: Γεια σου Μιχάλη, όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Εγώ τα έχω μόνο τους συνοπαδούς μου. Γιατί ρε παιδιά, είμαστε μια ομάδα, δηλαδή το φίλο το μαγεί, εντάξει καθένας λέει τι θέλει. Ρε παιδιά, ακόμα δεν ξεκίνησε, ακόμα δεν είδαμε τι πήραμε. Και αρχίζουμε ακόμα και λέμε για τον ένα και για τον άλλο. Στο κάτω-κάτω η ομάδα με την Λίπα την πρώτη χρονιά πήρε το ευρωπαϊκό, τη δεύτερη το πρωτάθλημα και είναι, ας πούμε, μια κακή χρονιά που και αυτή για μένα δεν το σφαγεί, γιατί πήγε αρκετά καλά στην Ευρώπη. Δηλαδή κάθε χρόνο, ωραία, δηλαδή τι να πούνε και οι άλλες ομάδες. Ένα αυτό, για, να πω και για το Μουντιάλ, ξέρεις, θεωρώ, καταρχήν σίγουρα το πήρε πολύ δίκαια η Ισπανία και πραγματικά αυτό είναι και μια χώρα προς τον, παράδειγμα προς μίμηση, γιατί είναι σε όλα τα μπαρικά, στα πιο βασικά μπαρικά αθλήματα είναι πολύ καλή. Εγώ μια ομάδα που πιστεύω ότι είναι πολύ αποτυχημένη, πρόσεξε, βάσει της δυναμικότητας είναι η Αγγλία. Είναι μια ομάδα που έχει από τα κορυφαία, μπορώ να πεις, πρωταθλήματα κτλ. Και δεν έχει πάει τώρα 60 χρόνια και το λιγότερο που θα πάρει 62 χρόνια και δεν έχει πάρει ένα τίτλο. Δηλαδή, αν είμαστε εμείς, και πρόσεξε, μιλάμε και για τη δυναμική, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση η δυναμική της Αγγλίας με την Ελλάδα. Και είναι και μόνο ένα. Και σε ομαδικά θέματα πρέπει ένα μόνο το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει άλλο ομαδικό άθλημα που να μπορεί να πει ότι είναι κάτι προς το παρόν. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι κάτι τις πιο αποτυχημένες σαν εθνική. Τώρα, όπως σκεφτείς, ότι έχει 62 χρόνια να πάρει, 60 χρόνια και θα πάει 62 το λιγότερο να πάρει τίτλο. Δηλαδή, αν είμαι σαν, τι θα λέω. Αλλά βλέπεις όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι πόσο τρελαμένοι με την εθνική τους.
3: Και άλλη κουλτούρα, εσύ, Μιχαλή.
2: Γιατί
3: τώρα πας στην Αγγλία που έχει την πιο ιδιαίτερη κουλτούρα στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
3: Εκεί δηλαδή τα γήπεδα θα είναι γεμάτα.
2: Ναι.
3: Είτε η ομάδα πάει χάλια, είτε πάει πολύ καλά. Με την εθνική ομάδα έχουν τρέλα να την ακολουθήσουν παντού.
2: Ναι,
3: είναι άλλη κουλτούρα τελείως. Εδώ είμαστε Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια δυστυχώς αγαπάμε την νίκη περισσότερο. Εκεί δεν έχει τέτοια.
2: Ναι, σωστό. Γιατί σου λέω πρώτη και μιλάμε τώρα και για σαν Αγγλία που έχει μια δυναμική το ποδόσφαιρο που είναι μαζί με την. Είναι πρώτο ή δεύτερο καθένα.
3: Μα η πονεμένη ιστορία για τους Άγγλους οπαδούς, η πονεμένη ιστορία είναι η εθνική τους. Όλο το. Και το φτάνουν κοντά. Καλά, εξυπακούεται.
2: Ναι, αυτό είναι που είμαστε με ενοχλεί. Ακόμα και η εθνική, παιδιά, έχετε σκεφτεί ότι είμαστε. Εγώ σου λέω, η Ισπανία είναι από τις πιο κορυφαίες σε ομαδικά θέματα. Και η Ελλάδα, αν κάτι σκεφτείς ότι είναι 11-10 εκατομμύρια και έχει πάρει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, είναι αρκετά. Δηλαδή πρέπει να. Και εγώ, στο λέω και εγώ νευριά, και εγώ δεν έχω γύρω. Άρα επειδή εγώ έχει αυτή η ισοπαίδωση, σου λέω γενικά, και στις ομάδες μας και στο. Και στη γενικά, ας πούμε, στη, αν θέλεις, είναι και τέλος πάντων. Αυτά, σας πω, καλώς όρισες και να έχω πιο μια καλή χρονιά, να είσαι καλά.
3: Γεια σου. Πάμε παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Ναι, Διανύση, με ακούς?
3: Ναι, ναι.
4: Τι κάνεις, καλά, Γιώργος Παναθηναϊκός, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου, Γιώργο, καλή εβδομάδα, φίλε.
4: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
3: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Είδα εδώ μια χαρά, άρθρο μου. Τι αρχικά για το Μουντιάλ να πω ότι εγώ ήθελα πάρω από νωρίς, αλλά δεν έβγαζα γραμμή. Δεν μπορεί να υπάρχει σύγκριση που είπε το παλικάρι ο Πάνος, δεν ξέρω το πει. Μέση, Ρονάλντο, τέτοιο. Εγώ είμαι 37 χρονών. Πώς, τι να πω εγώ εδώ, Μαράντονα, για τον Πελέ, ότι
3: ο εντάξει, δεν τον έχει ζήσει. Και εγώ φαντάζομαι ότι 42 τον έχω ζήσει λίγο.
4: Τι να πω, δεν υπάρχει σύγκριση, παιδιά. Και το ποδόσφαιρο. Και δεν το λέω επειδή παίζουμε και μπάλα. Έχει αλλάξει τώρα. Περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα όλα. Κάθε χρόνο, κάθε δεκαετία είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Όταν έπαιζε ο Μαραντόνα, η ομάδα ήταν 16, πώς ήταν. Τώρα είναι 48, πώς είναι. Δεν μπορεί να σε κάνουμε σύγκριση τώρα. Όσοι γενιά που είδαμε εμείς, αυτά που έχουμε δει, ο Μέση είναι ότι καλύτερο έχουμε δει. Και εγώ δεν μου τα έρχεται ούτε Μέση, ούτε έχω προσωπολατρία στη ζωή μου, τίποτα.
3: Mm-hmm.
4: Θεωρούσα τον Ροναλντίνιο το καλύτερο που έχω δει, αλλά σε διάρκεια ενώ Μέση διακορευόμαστε τώρα. Αυτό το Μουντιάλ, αρχικά το πήρε η καλύτερη ομάδα. Μπορεί να λάβω τη λογική κάποιων ακροατών που βγαίνουν και λένε ότι δεν βλέπουμε φαντεζή, δεν βλέπουμε. Τι δεν βλέπετε, βλέπεις τον, με τον τέτοιον. Βλέπεις κάθε, από την Ισπανία βλέπεις κάθε τις μπαλιές.
3: Να, εννοεί ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, δεν βλέπεις τόσες τρίπλες πλέον. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά είναι.
4: Κάνει τρίπλες,
3: δηλαδή. Ακριβώς, είναι σε κάνεις, αλλά όχι όπως παλιά.
4: Όχι, συγγνώμη, θα το πω. Οι μόνες τρίπλες που κάνουν είναι η Γαλλία κάνει τρίπλες. Δεν ξέρεις γιατί κάνει τρίπλες. Γιατί όταν Μπελέ περιμένει στο κόρνερ, έκφραση, κατάλαβες. Περιμένει να του δώσουν την μπάλα, όταν βγαίνει μια ομάδα στην αντεπίθεση, εννοείται θα κάνει τρίπλες. Ναι, ο Εμπάπε παιχταράς. Από το τέτοιο βγάζει 3 offside την ημέρα. Γιατί είναι στημένος, περιμένει. Εννοείται θα κάνει τρίπλες. Δεν μπορούμε να λέμε για την Ισπανία, που δεν είμαι Ισπανία, εγώ με την Αργεντινή ήμουνα. Πώς να το πάρει η Αργεντινή Και το είπα και στο Μιαούλ, δεν ξέρω ποιος βγαίνει το πρωί, ποιος γίνεται σε 7 η ώρα.
3: Νερατζιάς.
4: Νερατζιάς, μπράβο, συγγνώμη, Νερατζιάς. Το είπα και στο Νερατζιά. Μια ομάδα χωρίς εξτρέμ. Η πιο αργή, ήταν η πιο κολλή, εγώ Αργεντινή είμαι, έτσι το λέω. Η πιο κολλόφαρδη ομάδα που πήγε στο τελικό. Μια ομάδα χωρίς εξτρέμ. Είχε βάλει έναν Νίκο Γκονζάλης που γελάει ο κόσμος. Δηλαδή λέει δεν έχει Ισπανία τέτοιο. Δεν έχει ο Πέδρη το καλύτερο μαζί με το Βιτίνια τα καλύτερα αμυντικά χαφ. Δεν είναι το οχτάρι ο Ρόδρι. Μην λέμε και τρέλες τώρα παιδιά. Εγώ αυτό που δεν είχα δει και έπαθα πλάκα ήταν ο Πόρο. Τρομερό μπαχ. Τρομερό. Δεν έχει τον Κουκουρέγια. Ένα σκυλί του πολέμου και τριπλαδόρος και σκυλί και δεν μασάει και τα πάντα και σέντρα και σουτ ή δεν έχει τον Όλμο. Μην τρελαθούμε.
3: Νίκο, αλέφατε βγες από το σώμα του Γιώργου. Έτσι μιλούσες τώρα.
4: Όχι, η αλήθεια είναι τώρα αυτή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το πήρε η καλύτερη ομάδα.
3: Ναι, δεν διαφωνώ.
4: Ολόκληρα η Αργεντινή σε τελικό, δηλαδή ντροπή ρε, να μην κάνει ένα σουτ στο τέρμα. Χάσαμε κιόλας, είχαμε από μια απέξω και δύο ομάδες. Ένα σουτ στο τέρμα να μην κάνει ντροπή, γελάει ο κόσμος. Και που το πήγανε με χ, ήταν τυχεροί. Και το πήγανε μόνο στο Τζαμπουκά. Χωρίς εξτρέμ. Δηλαδή τέσσερις παιχνίδι χωρίς εξτρέμ. Εγώ άμα ήμουν Τούχελ σήμερα θα βγαίνει και θα ζήταγα συγγνώμη από τον κόσμο της Αγγλίας. Πραγματικά πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Ο Τούχελ το είπα και στον Αραδιά. Έγινε ένας δεύτερος Μπενίτεθ, ε. Μόνο δικαιολογίες έλεγε, τίποτα άλλο. Και δεν θα άλλαζε και φτάσαμε στον τελικό και ποιος την πήγε καλύτερα και άμα μπορείτε ελάτε εσείς και τα καταφέραμε. Μόνο δικαιολογίες. Ένας δεύτερος Μπενίτεθ θα έγινε.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα κάτι το Παναθηναϊκό θέλω να πω.
3: Ναι.
4: Εγώ σου είπα για την άλλη φορά για κάποιους παίκτες, εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Στο μόνο κομμάτι είμαι αισιόδοξος. Εκτός ότι η ομάδα κάνει κινήσεις, φάνηκε και στο Βαντρόγκελε. Διαφωνώ λίγο με τους δημοσιογράφους, δεν είναι μόνο επιτυχία του. Να λέμε και την αλήθεια, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι, του Κοτσόλη, ναι, ο Κοτσόλης είναι πάρα πολύ καλός και τυχερό και όλα. Αλλά είναι και επιτυχία του κ. Αλαφούζου, όσο και να τον κράζουμε, να λέμε και πέντε σωστά πράγματα. Όταν,
3: υπήρξε γιατί, παρέμβαση από τον Γιάννη Αλαφούζου.
4: Όταν βάζει λεφτά, όταν από τέσσερα, ο άλλος ακούει πέντε. Γιατί λέμε Βαντρόγκελ, παιχταράς, ναι. Ο Βαντρόγκελ στον Παναθηναϊκό θα πάρει δύο φορές τα λεφτά του. Ο Καμαρά πήρε τρεις φορές τα λεφτά του. Mm-hmm. Ο Αντίνο έπαιρνε 100.000 και παίρνει ένα εκατομμύριο. Αυτά κάποιος τα πληρώνει. Που εγώ έχω πει πολλές φορές εναντίον του κ. Αλαφούζου. Mm-hmm. Όταν σου δίνει κάποια εργαλεία, ο άλλος που λέγαμε ο σέντερφο που έχουμε πάρει, ο σέντερφο που έχουμε πάρει έπαιρνε 200.000 και να πάρει τώρα 800 ή για ένα εκατομμύριο. Όλα αυτά είναι διαφορά μεγάλη, έτσι. Εννοείται ότι οι παίκτες θέλουν να έρθουν. Και έχω δείξει μεγάλο σωματείο. Εγώ είμαι πολύ αισιοδόξος. Εσύ δεν το έχεις πει και το σέβομαι, όπως και τον κύριο που ακούω στο Αθλητικό, δεν θυμάμαι πώς το λένε, το Γουλή. Mm-hmm. Δεν το λένε, αλλά επειδή εμπιστεύομαι πολύ τον Τζάρλι και το πρωί που πήρα τον Ερατιά, εγώ και βλέπω, εγώ θεωρώ ότι ξέρουν τα προβλήματα της ομάδας, εγώ θεωρώ ότι και δύο οχτάρια θα πάρουμε.
3: Δύο.
4: Εγώ πιστεύω δύο θα πάρουμε. Yeah. Και έξτρεμ θα πάρουμε. Εγώ εμπιστεύομαι πολύ, όχι το ρεπορτάζ τους, στην αίσθησή τους. Γιατί βλέπουν τα προβλήματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Νίσο θα αφήσει την ομάδα με αυτά τα εξτρεμ. Δεν πιστεύω. Θεωρώ ότι θέλει να δει τον Μπελίστρι και θεωρώ ότι θα πάρει εξτρεμ Βαρβάτο ο Παναθηναϊκός. Το πιστεύω πάρα πολύ.
3: Οχτάρι σίγουρα. Οχτάρι σίγουρα. Άλλα είναι ανοιχτά.
4: Οχτάρι θα πάρει σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει ο Τσιριβέγια να πάρει δύο οχτάρια. Εκτός από το Σιόπι πιστεύω ότι θα φύγει ο Τσιριβέγια και να πάρει δύο οχτάρια. Και θεωρώ ότι θα πάρουμε και άλλο στόπερ. Δεν μπορώ να ακούω τώρα.
3: Εγώ θα ήθελα άλλο να στόπερ.
4: Εννοείται Διονύση μου.
3: Με την προϋπόθεση βέβαια να φύγει κάποιος, ε.
4: Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μπάλμπαο θα φύγει έτσι κι αλλιώς. Δεν πιστεύω ότι ο Ντουμπά θα μείνει στην ομάδα. Δεν πιστεύω ότι ο Νίσο θα τον κρατήσει. Από τα ρεπορτάζ που ακούω ότι έχει χάσει, που λένε όλοι με τρόπο ότι έχει χάσει τις ευκαιρίες που του έχουν δώσει και έχουν πέσει οι κατάλαβες συμμετοχές του στο μυαλό του Νίσο, που θεωρώ δεν θα μείνει. Απλά πιστεύω ότι η ομάδα θα πάρει και εξτρέμ. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να τον αφήσει το εξτρέμ. Και θα πάω τώρα στον Ολυμπιακό. Βλέπεις ότι πήρε το Ζώτα. Βλέπεις ότι σκοράρει ο άνθρωπος.
3: Καλώς
4: πρώτο φιλικό,
3: καλώς.
4: Πρώτο φιλικό. Βλέπεις ο Αντρέ Λουίς σκοράρει. Θέλουμε εξτρέμ με γκολ.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
4: Αυτό πιστεύω. Εγώ πιστεύω θα το πάρει. Δεν το θεωρώ τον Ίστρουπ.
3: Από όσους άνθρωπος έχει ο Παναθηναϊκός, αυτοί οι οποίοι σκοράρουν περισσότερο είναι ο Ζαρουρί και ο Παντελίδης.
4: Εγώ σου έχω πει το με ανησυχεί πολύ. Όχι ότι δεν τον έχω σε τρομερή εκτίμηση, αλλά θεωρώ, πιστεύω αυτό που λένε ότι είναι. Με ανησυχεί πολύ που ο Παντελίδης δεν παίρνει ούτε από τον Ίστρουπ τόσες πολλές ευκαιρίες και προτιμάει τον Αντίνο και τον Ζαρουρί τόσο πολύ. Στο και την προηγούμενη φορά. Δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερος τους. Έχει απογοητεύσει πολύ ο Αντίνο, αλλά περιμένουμε. Αλλά θεωρώ ότι ο Παντελής αξίζει περισσότερες ευκαιρίες για μένα.
3: Mm-hmm.
4: Θεωρώ ότι έπρεπε να τις πάρει.
3: Εντάξει Γιώργο.
4: Είναι καλή συνέχεια, παιδιά.
3: Καλή συνέχεια και σένα. Προχωράμε. Χαίρετε.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
3: Βεβαίως.
5: Γεια σου Διονύση, τι κάνεις.
3: Καλά, εσύ πώς είσαι.
5: Καλά, δόξα τω Θεώ. Αυτό το Βιλένα, ρε παιδιά, που τι συμβόλαιο έχει. 5 χρόνια είναι στον Παναθηναϊκό.
1: Τετραετία έχει υπογράψει.
5: Τετραετία αυτός ο παίκτης.
1: Ναι.
5: Ω! Του πώς τον έφερε αυτό το παίκτη, 4 χρόνια.
1: Είχε έρθει επί του Δημητρίου.
5: Ω! Καταστροφή. Εμένα ο Κοτσός μου φαίνεται καλός, μου φαίνεται γνώστης, μου φαίνεται ότι αγαπάει την πονάει την ομάδα. Αλλά θέλω να δω και τις αποδεσμεύσεις πώς θα τα πάει. Δεν έχουμε πολλά συμβόλαια που πρέπει να... Και πιστεύω ότι ο Μαρκός αυτή τη στιγμή θα πάρει ένα οκτάρι, καλό οκτάρι, γιατί για μένα ο Τσέριν, εντάξει, φιλότιμος, αλλά έχει ταβάνι, δεν ξέρω τη γνώμη σου, Διονύση.
1: Ο Τσέριν.
5: Ο Τσέριν,
1: εγώ την έχω πει την άψη μου, είναι ένας καλός παίκτης, από τον οποίο θα περίμενα περισσότερη εξέλιξη, να βάλει κάποια περισσότερα στοιχεία στο παιχνίδι του. Για να δούμε τη φετινή χρονιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην εποχή μετά το Γιωβάνοβιτς, ο Παναθηναϊκός άλλαξε 200 μορφές ποδοσφαίρου, 200 στυλ ποδοσφαίρου, και δυστυχώς έκαιγε παίκτες. Για να το δούμε φέτος.
5: Ακριβώς, ναι.
1: Να το δούμε.
5: Να δούμε φέτος, καλά λες, γιατί έχω ο Τσέρι μπορεί να το δουλέψει καλύτερο προπονητής τώρα, να ξέρει. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα εξτρέμα ακόμα. Περισσότερο θα έλεγα στα αριστερά. Γιατί από αριστερά νομίζω ποιον έχει, το Ζαρουρί και τον Αντίνο. Το Αντίνο μπορεί, ο Ζαρουρί παίζει και αριστερά και δεξιά. Το δεκάρι έχουμε τον Ταμπόρδα, έχουμε τον... Δεν έχουμε άλλο, έχουμε...
1: Γιάκουστας.
5: Δεκάρι. Το Γιάκουστας, ναι, εντάξει, έχουμε. Ωραία, ναι. Τερματοφύλακας είμαστε κομπλέ. Δηλαδή η ομάδα θέλει βασικά ένα οκτάρι και θα συμφωνήσω με τον φίλο μου πως να πάρει 2 οκτάρια και να παραμερίσει λίγο το Τσιριβέγια. Δεν ξέρω πώς είναι το παιδί τώρα. Πέρσι δεν έδειξε και πολύ καλά στοιχεία, ενώ ξεκίνησε καλά. Κουράζεται πολύ εύκολα αυτός ο παιδί, δεν ξέρω.
1: Ποιος λες,
5: ο Τσιριβέγια.
1: Τσιριβέγια.
5: Ναι.
1: Ο Τσιριβέγια είναι και το κορμί τέτοιο.
5: Ναι.
1: Είναι πιο μπαλάτος.
5: Ισπανός δεν είναι ο Τσιριβέγια, Ισπανός.
1: Δηλαδή ο Τσιριβέγια μπορεί να σε βοηθήσει στο build-up, ξεκάθαρα, το έχει αυτό.
5: Ναι.
1: Δεν θα σε βοηθήσει τόσο στο aggressive κομμάτι. Όχι ότι δεν θα πρεσάρει.
5: Δεν μπορεί, δεν υπάρχει, δεν είναι το σουλούπι.
1: Όχι, δεν
5: είναι,
1: δεν θα πρεσάρει, δεν έχει διάθεση, αλλά δεν θα στην κόντρα, ας πούμε, στη,
5: δεν του βγαίνει, μια κόντρα,
1: δεν θα έχει τη δύναμη που θα έχει κάποιο άλλο, που θα έχει ο Καμαρά.
5: Μπράβο, σωστά. Ο Καμαρά μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μοιράζει ώρα την μπάλα, παίζει απλά. Παίζει απλά την μπάλα και τη τσουλάει καλά, πασάρει ωραία, πολλά. Βλέπει δηλαδή το εύκολο, ξέρεις το απλό, πολλές φορές είναι και δύσκολο. Όσον αφορά το μπάσκετ, έχει ακουστεί τίποτα για κάποια εξέλιξη για playmaker?
1: Όχι.
5: Εκτός του Φρανσίσκο και
1: όχι,
5: κάποιον
1: όχι,
5: άλλο.
1: Όχι
5: τίποτα, έτσι. Και για το Μουντιάλ θέλω να πω δύο πράγματα και κλείνω. Ήταν άτυχη η Αργεντινή. Εντάξει, άξιζε η Ισπανία, δεν λέω σίγουρα. Αν και εγώ την αντιπαθώ την Ισπανία γενικά. Σε όλα τα αθλήματα. Έτσι μου έχει τύχει, ας πούμε. Είναι η προσωπική γνώμη. Τις έτυχαν και κάποιες αναγκαστικές αλλαγές και θεωρώ μεγάλο σφάλμα που δεν έπαιξε από την αρχή ο Λαουτάρο Μαρτίνος. Έτσι. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να φέρει τούμπα το παιχνίδι, σκοράρει, ήταν στον πάγκο. Δεν τον έβαλε καθόλου, έτσι.
1: Γενικά είχε προβλήματα η Αργεντινή τώρα. Δεν ήταν η εικόνα,
5: είχε προβλήματα.
1: Η εμφάνισή της ήταν προβληματική.
5: Το πήγε πολύ στο τσαμπουκά, δεν έπρεπε. Αργεντινή είσαι, βγες και λίγο ρε παιδί μου, κάνε κάτι.
1: Τίποτα, λίγα πράγματα.
5: Είμαι απογοήτευση πάρα πολύ.
1: Ναι.
5: Αν ήταν η Αγγλία στο τελικό θα έπαιζε καλύτερα.
1: Τι να σου, μπορεί και η Γαλλία αν ήταν. Τι να σου.
5: Η Γαλλία, ναι.
1: Η Γαλλία ήταν στο άλλο. Έγινε.
5: Ήταν στο άλλο. Να είσαι καλά,
1: Γαλλία. Οπότε δεν στέκει αυτό που λέω, γιατί ήταν η Αργεντινή Αγγλία, οπότε γι' αυτό το λες. Τέλος πάντων, δεν ήταν. Δυστυχώς οι Αργεντινοί είχαν πολύ κακή εμφάνιση, προβληματική εμφάνιση και δικαίως το πήρε η Ισπανία. Πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα, πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία 2-10-95-79-283-4-5. Για πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
1: Δήμη.
0: Καλώς τον, πού σε
1: έκανε. Καλησπέρα. Μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, ναι.
1: Έλα, ο Χρήστος είμαι.
0: Τι κάνεις.
1: Μια χαρά, Διονύση, εσύ.
0: Καλά, και.
1: Είπαμε προηγουμένως, Διονύση, το ποδόσφαιρο δεν είναι τρίπλες και έτσι.
0: Όχι, λέω ότι δεν είπαμε αυτό, δεν είπαμε αυτό. Λέω ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και είναι πιο δύσκολο να τα κάνεις αυτά.
1: Το ποδόσφαιρο δεν αλλάζει, αλλάζει λίγο η ταχύτητα και αυτά. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Κάνω μια έκκληση σε όλες τις ομάδες τις μεγάλες, γιατί θεωρώ τις ομάδες πολύ καλύτερες από τις εθνικές. Και θεωρώ ένα πρωτάθλημα για να πάρεις είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι να πάρεις ένα τουρνουά, όπως είναι το ευρωπαϊκό ή το αυτό που μια μέρα αν παίξεις καλά βγαίνεις έξω. Λοιπόν, δεν κάνει τρίπλες ο Μπαπέ, δεν κάνει τρίπλες ο Λίζε, δεν κάνει τρίπλες ο Ντουέ, δεν κάνει ο Μπαρκολά. Δηλαδή, δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Ας πάρουμε τότε, κάνω έκκληση σε όλες τις ομάδες, να πάρουμε τον Λοσαμπάλ, να πάρουμε τον Μορένο. Αυτοί οι παίκτες άμα πάνε να παίξουν σε μεγάλη ομάδα, πάνω από 10 γκολ δεν θα βάλουν. Απλώς η Ισπανία, καλά η μεγάλη Ισπανία τότε, εντάξει, είχε και παιχταράδες που ξέραν και τρίπλα να κάνουν και έτσι, όπως η Νιέστα, ο Ξάβι, είχε παιχταράδες ο Σίλβα, ο Φλόρες, είχε παιχταράδες τότε η άλλη Ισπανία που πήρε τότε. Αυτή η Ισπανία είναι η πιο σπαστική ομάδα που παίζει ποτέ ποδόσφαιρο. Πάνω από ένα γκολ δεν μπορεί να βάλει, έβαλε στη Γαλλία γιατί κέρδισε το πέναλτι και από την Κουταμάρα που έκανε ο άλλος. Και την Κουταμάρα που έκανε ο προπονητής που έβαλε 5 επιθετικούς για να παίξει με την Ισπανία. Που έκανε ο Ντίντι Ντεσάμ, ευτυχώς φεύγει. Αλλά όχι και άλλα. Όχι και δεν κάνει τρίπλα ο Κέιν, όχι και δεν κάνει τρίπλα ο.
0: Δεν όλοι κάνουν τρίπλα. Λέμε ότι δεν γίνονται τρίπλες όπως γινόταν παλιότερα. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο.
1: Γρήγοροι είναι και αυτοί, δεν είναι γρήγορος ο Μπαρκολά.
0: Ναι,
1: δεν είναι γρήγορος ο Ντιέ. Έχει καμιά σχέση με αυτούς που παίζουν στην ελληνική Ισπανία ή Ισπανία.
0: Δεν είναι τώρα οι Ισπανοί για όνομα Θεού, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές.
1: Όχι, είναι πολύ καλοί παίχτες.
0: Πάρα πολύ καλοί.
1: Κανένας όμως δεν είναι της κλάσης και παίζουν, έχουν βρει ένα ρυθμό και παίζουν αυτό το passing game. Δεν είναι κανένας εκτός το Γιαμάν, άντε και τον Πέντρη. Γιατί ο Όλμο εδώ έπαιζε. Ένας πολύ καλός παίκτης είναι εδώ στο Λάιψικ ήταν ο Όλμο. Έχει τον Τζέρκι Εθνική Γαλλίας που παίζει στην αυτή που είναι παιχτάρα. Που δεν τον έβαλε. Είναι καλύτερος από τον Όλμο. Και τρίπλες κάνει και τέτοια. Είναι πολύ παίκτης. Δηλαδή δεν υπάρχουν, δηλαδή το ποδόσφαιρο πάντα έχει, είχε και θα έχει τριπλαδόρους και πολύ μεγάλους παίκτες. Δεν είναι τριπλαδόρος ο Μέση. 39 χρονών είναι ο Μέση. Δεν έκανε τρίπλες. Πώς να παίξει. Πήγε 40 χρονών. Τότε να πάρουμε όλους τους Ισπανούς. Εγώ δεν θα έπαιρνα, δηλαδή, άντε να πάρω τον Πέντρη στο κέντρο, τον Ρόντρι, τον Κουκουρέγια που ξέρει κάνει τρίπλες. Έτσι, αν ήμουν μεγάλη ομάδα. Και κοίτα τις μεγάλες ομάδες. Έτσι. Αυτό οι Ισπανοί, και έχουν και ένα άλλο οι Ισπανοί όμως. Έτσι, τους εντυπωθώ. Αν θυμάσαι, και κάποιοι θα θυμούνται, ήταν κάποιος Φουέντες, πώς λεγότανε. Που τρέχουνε πολύ, τους έχεις δει. Τρέχουνε πολύ και σου παίρνουν την μπάλα. Τρομερό τρέξιμο. Τότε ήταν κάποιος κύριος Φουέντες, αν θυμάμαι καλά. Που ήταν το παρισμένοι, που βρέθηκαν και οι ποδηλάτες και όλοι το παρισμένοι. Ακόμα και η ομάδα της Μπαρσελόνα σταμάτησαν το ζήτημα γιατί ήταν πληγμένη και τότε η Μπαρσελόνα. Το ετοιμάσαι αυτή την περίπτωση.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Δεν είναι δυνατό. Κοίταξε το.
0: Οι ποδηλάτες το θυμάμαι. Ναι.
1: Ήταν οι ποδηλάτες, ήταν σε όλα τα αθλήματα.
0: Πού θέλουμε να καταλήξουμε, Χριστό μου.
1: Ότι αυτό το πράγμα που κάνουν σε τουρνά οι Ισπανοί, που τρέχουν και σου παίρνουν την μπάλα, δύο-τρεις παίχτες σε πιάνουν, ναι. Αυτό μπορεί να είναι και κάτι άλλο.
0: Τι να είναι, ρε Χριστό, και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά. Είχε τώρα ο Χρήστος από το σπίτι του για το καφενείο να πει ότι.
1: Κοίταξε να δει τώρα, έχει δει το φίλο να προσβάλλει.
0: Δεν σε προσβάλλω. Αλλά τώρα τι λες.
1: Δεν θα λες έτσι, δεν πρόσβαλα κανέναν.
0: Πώς δεν προσβάλλεις όταν λες ότι
1: κάποιος. Ήταν υποπτία μεγάλη ότι.
0: Όταν λες, Χρήστο, έτσι αέρα πατέρα, ότι κάποιοι μπορεί να είναι το παρισμένοι. Τι είναι αυτά που λες.
1: Δηλαδή, δεν σου είπα, έχουν ένα είδος. Ναι, υπήρχε τι υποψία και τη σταματήσανε τη φάση. Γιατί ήταν και ποδοσφαιριστές της Μπαρσελόνα.
0: Εντάξει, Χρήστο.
1: Που πηγαίναν σε αυτόν τον γιατρό. Δεν θέλω να υποτιμήσω ούτε από κανένα κρατή, ούτε υποτιμάω κανένα κρατή. Έτσι. Γιατί βλέπω ποδόσφαιρο από το 70, έχω παίξει ο ίδιος.
0: Επειδή βλέπεις ποδόσφαιρο από το 70, τι σημαίνει αυτό. Να είσαι καλά και να βλέπεις και άλλα τόσα χρόνια.
1: Και ο ίδιος. Έτσι. Τότε σου είπα, λέτε, Χρήστο, πάει το ποδόσφαιρο. Όλοι τρίπλες κάνουν. Οι καλοί ποδοσφαιριστές κάνουν τρίπλες. Δεν θα πάρω εγώ τον Ζαμπάλ. Έτσι. Δεν θα πάρω τον Ζαμπάλ. Δεν θα πάρω τον. Άντε το Ρόντε και τον Πέντε να πάρω. Σαν μεγάλη ομάδα. Και τον άλλον. Είτε και τον τερματοφύλακα. Ποιο να πάρω.
0: Δεν σου αρέσει.
1: Δεν θα πάρω τον Τιέ. Δεν θα πάρω τον αυτόν.
0: Μα είπε κανείς ότι δεν είναι παικταράδες κι αυτοί.
1: Και το λάθος που έκανε όμως,
0: δεν είναι πινκ-πονκ.
1: Είναι τριπλαδόροι. Ο Λιζέ τριπλάρι σε τριπλάρι 10 παίχτες.
0: Πεκτάρα.
1: Ποιο Μπαπέ τριπλάρι.
0: Επίσης.
1: Ποιο Μπαρκολά τριπλάρι.
0: Η διαφωνία μας
1: είναι. Αυτό το ποδόσφαιρο άλλαξε, δεν κάνουν τρίπλες, μόνο τρέχουν.
0: Λέμε, δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι οι τρίπλες παλιότερα που ήταν πιο αργό το ποδόσφαιρο. Που ήταν πιο αργό το ποδόσφαιρο μπορούσαν να γίνουν πιο εύκολα. Τώρα τα πάντα πρέπει να γίνουν πολύ πολύ γρήγορα.
1: Εντάξει,
0: γι' αυτό βλέπεις και λιγότερες τρίπλες.
1: Δεν έχει και λιγότερες τρίπλες.
0: Okay.
1: Λοιπόν, γιατί
0: okay,
1: και ο Μέση που είναι 39-40
0: πεις,
1: χρονών.
0: Πεις.
1: Ακόμα, όχι ότι πω. Όχι ότι πω.
0: Ό,τι πεις, αφού δεν να κάνουμε.
1: Δεν μπορεί να ακούω ότι δεν κάνει πρώτο. Και ο Χάλαντ κάνει τρίπλες. Και πολλοί παίχτες που κάνουν τρίπλες.
0: Μα δεν καταλαβαίνεις και τι λέμε, μωρέ Χριστό.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί είπε στην αρχή το ποδόσφαιρο είναι πλέον έτσι, είναι να ρίχνουμε την μπάλα όπως οι Ισπανοί και αυτά. Το έχουν καταφέρει αυτό οι Ισπανοί. Έτσι, αλλά δεν, πάντα ένα γκολ βάζουμε.
0: Πάντα
1: ένα γκολ βάζουμε. Ένα γκολ, δύο το πολύ. Πόσο πήγαν στα πέντε αποτελέσματα.
0: Okay, okay.
1: Που και πια το τελευταίο λεπτό γκολ. Με τη Γαλλία ένα πέναλτι που έκανε κουταμάρα τέτοιο αυτό και μετά βάλανε ένα γκολ. Τι βάλανε, προχτές τι βάλανε. Ένα γκολ στον τελικό. Χειρότερο τελικό έχεις δει ποτέ.
0: Δεν φταίει η Ισπανία γι' αυτό, με συγχωρείς.
1: Δεν είναι ότι φταίει η Ισπανία.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είπα εγώ ότι φταίει η Ισπανία. Α, έτσι. Και η Αργεντινή φταίει. Γιατί η Αργεντινή, πέρα ότι δεν είναι αυτό, όταν έπαιξε πολύ αμυντικά και σκληρά.
0: Οι Ισπανοί δέχτηκαν μόλις ένα γκολ.
1: Ωραία. Σου είπα γιατί. Γιατί τρέχουνε πολύ, τρέχουνε, έχουνε το passing και αυτό το τρέξιμο το πολύ που σου παίρνουνε την μπάλα μου είναι.
0: Είχανε, περίμενε, επειδή το είπες, ξεκίνησε με 0-0.
1: Όχι, να πάω
0: περίμενε
1: να
0: λίγο,
1: να
0: σου πω λίγο τα νούμερα. Ένα λεπτό.
1: Ναι, ξέρω
0: ένα
1: τα νούμερα,
0: λεπτό,
1: τα
0: ένα λεπτό. Μα δεν ισχύει αυτό που λες.
1: Ναι, πες μου, άντε, πες μου τα
0: πάμε
1: νούμερα, πες μου.
0: 0-0 με το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, 0-0.
0: 4-0 της Σαουδική Αραβία.
1: Πόσο?
0: 4-0 της Σαουδική Αραβία.
1: Ποια, του Δόνι, άσε
0: το άλλο. Ένα 0 τον Ουρουγουάη.
1: 1-0 την Ουρουγουάη με πολύ καλύτερη Ουρουγουάη.
0: 3-0 την Αυστρία.
1: Πόσο?
0: 3.
1: Πότε τα έβαλαν στην Αυστρία, πέτρε Αυστρία. 3-0. Ναι, τα ξέρετε πότε σφαιρικό μεγαθύριο.
0: Άστο ρε Χρήστο, δεν σου λέω. Άστο, άμα είναι, δεν είναι ένα, δεν είναι ο άλλος.
1: 1-0, το Βέλγιο, τις καλές ομάδες.
0: 2-1 το Βέλγιο, 2-1. 2-1 το μοναδικό γκολ που δέχτηκαν. 2-0 τη Γαλλία. Τι πάει να πει αυτό, μωρέ Χρήστο.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, και σας πω, λοιπόν, αν θα δεις τελικούς, ποιες ομάδες έχουν πάρει τελικούς με μεγάλα σκορ, για πες μου, η Γαλλία 3-0 τη Βραζιλία.
0: Τι έχει να, ρε Χρήστο, αυτό 4, έχει να κάνει με το μάτς πως πάει.
1: 4-1 ή 4-2 την αυτήν, και ο καλύτερος τελικός ήταν
0: Γαλλία,
1: ο προηγούμενος, Αργεντινή.
0: Δεν διαφωνεί κανείς. Μα δεν είπε κανείς ότι ήταν ωραίος τελικός ο χθεσινός, αλλά ο χθεσινός τελικός δεν ήταν ωραίος, κυρίως λόγω της Αργεντινής, η οποία δεν έκανε τίποτα. Έχεις δει τα στατιστικά.
1: Φοβήθηκε πολύ και έπαιζε πίσω, ίσως ήταν και κουρασμένος και ο Μέση, έχει και μεγάλους παίχτες σε ηλικία, δεν είχε τώρα την Αργεντινή, είχε τη Μαρία και άλλους που είχε.
0: Άκου λοιπόν τώρα. 20 σουτ.
1: Ναι ρε τα ξέρω, μη μου λες,
0: λοιπόν,
1: μη μου λες για αυτά. Πάρε μετά, λοιπόν κάνω έκκληση. Ομάδες μεγάλες, πάρτε τον Ρομέρο, πώς το λένε εκείνο εκεί. Πάτε το Λοσαμπάλ, μη παίρνετε Μπαπέ, μη παίρνετε το Λιζέ, μη παίρνετε Ντουέ, μη παίρνετε Μπαρκολά, μη παίρνετε τον άλλον το Γεργιανό, μη παίρνετε τον Γκέιν, μη παίρνετε το Σφαρατσέλια που τριπλάρει 10 παίχτες. Πάρτε αυτούς, πάρτε αυτούς όλους.
0: Έγινε Χριστό.
1: Παίζει Ισπανία ένα ειδικό ποδόσφαιρο στο είπα το αυτό. Όχι να λέμε, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Εντάξει,
1: έτσι.
0: εντάξει.
1: Όχι ότι δεν υπάρχει τρίπλα και πώς δεν υπάρχει.
0: Άλλα λέμε, άλλα ακούς, άλλα καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει, δεν είναι προσφέρον.
1: Όχι, είπε στην αρχή.
0: Είπα ότι πλέον. Κάτι... Χρήστο, δεν ακούς, λέω. Είπα ότι πλέον το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, όπως όλα τα ομαδικά αθλήματα, γίνει πιο γρήγορο. Άρα οι τρίπλες γίνονται με μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι παλαιότερα. Αυτό δεν είναι αλήθεια.
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια, πιο γρήγορη, αλλά οι τρίπλες, οι πίτες του Ελίζε, του Επαπέ, το αυτό
0: μα δεν είπε κανείς ότι δεν γίνονται τρίπλες, Χρήστο μου. Λέμε ότι γίνονται πολύ πιο δύσκολα από ό,τι παλαιότερα, που ήταν πιο αργό το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, 25
0: Χρήστο, δεν θα βγάλουμε άκρη. Οκ, έγινε.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου Χρήστο, γεια σου, πάμε παρακαλώ, καλησπέρα. Ναι.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Εγώ.
0: Ναι, φίλε μου.
2: Διονύση εγώ, ε.
0: Ναι.
2: Έλα, Γιώργος από Λος Άντζελες.
0: Έλα, ρε, Γιώργο, τι κάνεις.
2: Όπω ρε φίλε, πω 10 λεπτά τα ίδια πράγματα έλεγε ο φίλος μας ο Χρήστος.
0: Εντάξει, έλα.
2: Okay, ναι, γίνονται τρίπλες. Okay, γίνονται. Γίνονται, αλλά όπως δύο παλιά, ήταν αυτό λέμε.
0: Ναι.
2: Παλιά ήταν περισσότερο το ατομικό ταλέντο.
0: Οπ, ακριβώς.
2: Τώρα κερδάει η ομάδα. Okay, αυτό το επεδώσαμε. Πώς το βλέπεις τον Ολυμπιακό, εγώ ανησυχώ ρε φίλε.
0: Δεν έχω δει καθόλου, Γιώργο, δεν έχω δει καθόλου.
2: Όχι, δεν με νοιάζει τα εγώ τα φιλικά της προετοιμασίας δεν τα υπολογίζω καν, δηλαδή τα υπολογίζω.
0: Δεν έχω εικόνα για αυτό.
2: Ναι, ναι, εγώ εννοώ από ενίσχυση. Και ήθελα να πω από πολύ καιρό που είχα ακούσει τον Ηρακλή, που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά τα αποκριματικά θα πάει με την ίδια ομάδα.
0: Συνήθως
2: έτσι γίνεται. Την ίδια ομάδα δεν βγήκαν τα ματάκια μας. Δηλαδή τι θα αλλάξει τώρα το καλοκαίρι από αυτό.
0: Συνήθως τα προκριματικά οι προπονητές βάζουν τον κορμό τον περσινό. Συνήθως.
2: Συνήθως, αλλά να είναι καλός ο κορμός. Άμα ο κορμός δεν, δηλαδή, κατάλαβες σου λέω. Πώς δηλαδή, αφού ο ίδιος ο κορμός έπαιζε και πέρσι και είδαμε πράγματα αυτά που βλέπαμε. Τι θα αλλάξει από αυτόν τον κορμό για να γίνουμε καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Στα προγραμματικά έτσι γίνεται, Γιώργο.
2: Μωρέ, έτσι γίνεται. Αλλά αυτό που λέω, δε στερείται λογικής.
0: Αυτό θα το δεις στην πορεία. Συνήθως, το ξαναλέω, στα προγραμματικά οι ομάδες πάνε με τον περσινό κορμό σε ένα μεγάλο βαθμό. Όχι τον απόλυτο. Εκτός και αν μια ομάδα αλλάξει 20 παίκτες.
2: Καλά, αυτό εντάξει. Σπάνια γίνεται και δεν είναι να γίνεται.
0: Γι' αυτό σου λέω.
2: Ο Τζολάκης συμφωνεί να μείνει ή να φύγει.
0: Εμένα ρωτάς.
2: Ναι, γενικά μιλάμε.
0: Ανάλογα, τι πρόταση θα έχει. Για μένα κάθε παίκτης έχει την τιμή του. Ανάλογα, τι πρόταση θα έχει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, αλλά δεν είναι Διονυσάκη.
0: Είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Πώς θα γίνει. Ολυμπιακός και όλες οι ελληνικές ομάδες οι μεγάλες δεν έχουμε Έλληνες παίκτες. Αυτούς
0: έχεις δίκιο.
2: Που έχουμε πρέπει
0: έχεις
2: να τους δώσουμε.
0: Ανάλογα δεν ξέρω τι πρόταση έρθει και τι θέλει και το παιδί το ίδιο. Τι θέλει ο παίκτης.
2: Και να πάει και στη Χαλ. Εντάξει, θα παίζει στην Premier League. Αλλά η Χαλ είναι η Χαλ. Δεν θα δέχεται τρομακτική πίεση. Δηλαδή αν πάει στη Χαλ και σε κάθε αγώνα δέχεται 2-3 τέρματα.
0: Δεν ξέρω τι θέλει ο παίκτης.
2: Θα ανέβουν οι μετοχές του ή θα παίζει.
0: Δεν ξέρω τι θέλει ο παίκτης.
2: Δηλαδή,
0: πάντα πρέπει να έχει στο μυαλό σου. Πέρα από το θέλω της ομάδας, ειδικά όταν ένας παίκτης φτάνει στον τελευταίο χρόνο συμβολέου του, εκεί η μπάλα είναι στα πόδια του. Δεν ξέρεις τι θέλει, θέλει να ανανεώσει.
2: Συμφωνώ σε αυτό, δεν μπορεί να αναγκάσει κανένα.
0: Έτσι, δεν τα έχουμε ξαναδεί.
2: Είδες
0: τι έγινε με τον Πινέδα.
2: Κοίτα. Ναι, ναι, είδα. Αυτό που λέω είναι, εντάξει το καταλαβαίνω, δεν μπορεί εισαγωγικά να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οκ, γιατί μάλλον δεν θα παίζει. Αλλά ρε φίλε, ο Τζόλης, είδε την πορεία του Τζόλη. Τα ups και τα downs και τώρα έκλεισε στην Arsenal, ολοκληρώθηκε.
0: Επεκτάρα ο Τζόλης, ρε. Τρομερή εξέλιξη.
2: Ναι, εγώ τι εννοώ. Αυτό σου λέω, η πορεία του, καταλαβαίνεις. Πάπα σιγά, πήγε κάπου που θα παίζει και σιγά. Αλλά είναι παίχτης που είναι μέσα. Δεν είναι θεματοφύλακα να παίζει σε μια ομάδα που συνέχεια θα μείνεται. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω καν τι χάλ, ότι παίχτες θα έχει. Δηλαδή, Εγώ θα πήγαινα σε μια ομάδα, τουλάχιστον να βγαίνει και Ευρώπη. Εντάξει, όχι του Champions League, Conference τουλάχιστον. Κάπου που να σε βλέπει και ο κόσμος. Mm-hmm. Και να μπορείς να αναδείξεις το ταλέντο σου. Όχι δηλαδή, δεν ξέρω. Η ουσία είναι πως... τι θέλω να πω. Η ουσία είναι πως πρέπει οι ελληνικές ομάδες να φροντίζουν, κατά τη γνώμη μου, να κρατάνε τους Έλληνες τους παίχτες. Δεύτερον, να ανεβαίνουν παιδιά από τις ακαδημίες, να τους δίνουμε περισσότερο χρόνο. Ένα το χρόνο, δύο το χρόνο, να επενδύουμε σε αυτά. Και τρίτον, να δούμε τι θα γίνει και με την εθνική, με την εθνική μας ομάδα. Ναι. Δηλαδή, κουράστηκα να βλέπω Euro και Mundial και να μην
0: είναι εθνική. Έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Έγινε.
2: Και πρέπει, να επενδύσουν και στην ΕΠΟ. Καλά είμαι, καλά εδώ πέρα. Ναι. Ετοιμάζομαι, θα είμαι το τέλος του μήνα, πρώτο Θεός.
0: Με το καλό.
2: Ναι, δεν θα έρθει η οικογένεια, δεν θα έρθει η οικογένεια αυτή τη φορά, γιατί ο μικρός θέλει να πάει κατασκήνωση εδώ με τα φιλαράκια του.
0: Ναι,
2: η κόρη μου ψάχνει για... Ναι, τέλος πάντων. Και αυτά θέλω να πω. Υγεία, η Ισπανία... Εγώ ποτέ δεν τους συμπαθούσα, γιατί ήταν ειδικά με την εθνική μπάσκετ, ξέρεις, οι Ισπανοί είναι λίγο θεατρίνοι, αλλά τους βγάζω το καπέλο, γιατί είναι πρώτοι σε ό,τι παίζουν. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο τένις. Δεν ξέρω στο βόλεϊ τι κάνουνε, αλλά κάτι κάνουνε και το κάνουνε καλά. Εμείς
0: πολύ καλά, το κάνουμε.
2: Πρέπει να βρούμε,
0: ναι,
2: να βρούμε και εμείς μια φόρμουλα να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο και να δώσουμε άλλο ένα χρόνο στο Γιωβάνοβιτς. Πρέπει ο Γιωβάνοβιτς να τολμήσει.
0: Έγινε.
2: Πρέπει να τολμήσει.
0: Να σε καλά,
2: φιλιά,
0: να σε καλά.
2: Τα λέμε, καλό απόγευμα.
0: Για πάμε σαν καλό βράδυ. Πάμε σαν ακόμη φίλο, λογικά τελευταίο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Διονύση.
0: Για χαρά.
3: Γιάννης από Κυψέλη, τι κάνουμε.
0: Έλα ρε Γιάννη, τι κάνεις.
3: Καλά, καλά. Να πεθάνει η καρσίκα του γείτονα, έτσι. Δηλαδή το πήρε η Ισπανία να τα κρεμίσουμε όλα. Ποια Ισπανία να λέμε.
0: Έλατε.
3: Λοιπόν, Γιάννης, θα πω κάτι για να τα ακούσουν όσοι ακούνε τέλος πάντων αυτή τη στιγμή. Μετά το τελικό του 2006 με την Ισπανία η εθνική στο μπάσκετ, μάλλον μέχρι τότε, το 2006, είχε ένα τίτλο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο η Ισπανία. Το Euro 64. Από τη Σαϊτάμα και μετά η Ισπανία έχει πάρει 2 μου το μπάσκετ, 6 και 19, 4 ευρώ μπάσκετ, 9, 11, 15 και 22, 3 Euro, 8, 12 και 24 και 2 Mundial σε 20 χρόνια όλα αυτά. Πριν από αυτά τα 20 χρόνια, ξαναλέω, 1 Euro στο ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν. Και ένα τίτλο στο μπάσκετ. Τίποτα άλλο. Οπότε, δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι το παρισμένοι, δεν μπορούμε να λέμε τίποτα.
0: Είναι
3: υπάρχει φουρνιά τεράστια, βέβαια εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλη αυτή η φουρνιά είναι από Μαρσία. Έχει κάνει φοβερές ακαδημίες.
0: Γενικά οι Ισπανοί έχουν. Καλά, δεν το συζητάμε.
3: Έχει φοβερή φουρνιά. Συμφωνώ ότι αυτή η Ισπανία δεν έχει στάρ όπως έχει η Γαλλία. Έχει τον Γιαμάλ, okay, που ήταν τραγικός σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Mm-hmm.
3: Δεν ήταν καλός.
0: Mm-hmm.
3: Αν δεν ήταν τραγικός, δεν ήταν σίγουρα καλός. Δεν ξεχώρισε. Ξεχώρισε ο Σιμών, ξεχώρισε ο Κουμπαρσί που ήταν απροσπέλαστος, ξεχώρισε ο Ρόδρυ που είναι ηγέτης στα ΧΑΣ.
0: Εκτάρα.
3: Ξεχώρισαν αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή όποιος βλέπει λίγο ποδόσφαιρο καταλαβαίνει. Αυτή τη στιγμή οι Άγγλοι πετάν λεφτά, ποδόσφαιρο παίζουν οι Ισπανοί όμως. Καλώς κακώς αυτή είναι η αλήθεια. Τι θα κάνουμε. Άμα έπαιζαν και οι Άγγλοι ποδόσφαιρο θα το είχαν πάρει τώρα και θα ήταν έτσι coming home. Όντως. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ότι να είναι. Οι Ισπανοί κάτι κάνουν πολύ καλά. Δηλαδή ο Ντελαφουέντε, όποιον τον έχουν στα μπάρι, από τα άντερ 14 παίρνει προβλήματα με την Ισπανία.
0: Τους ξέρει από τους ανακατά όλα στους αυτούς εσύ.
3: Μέσα σε, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια, 7, 10, 8, δεν θυμάμαι, έχει σαρώσει όλα τα ευρωπαϊκά με τους Ισπανούς.
0: Mm-hmm.
3: K19, K14, K23, Euro, Mundial, τα έχει πάρει όλα, δεν έχει χάσει τίποτα. Και δεν κάνει και είτε στην Ισπανία. Και σύνολο δεν δέχεται και γκολ.
0: Ένα γκολ. Δηλαδή,
3: ναι, δηλαδή ο Σιμών ήταν καλά. Χθες ήταν το χειρότερο τελικό λόγω της Αργεντινής. Όχι ότι η Ισπανία δεν ήθελε να παίξει.
0: Σωστό, σωστό, γιατί δεν μπορούσε η Αργεντινή να βγει με τίποτα μπροστά. Με τίποτα.
3: Δηλαδή ο Σιμών ήταν θεατής εχθές.
0: Ναι,
3: δηλαδή
0: ναι.
3: Τελείωσε το 90 λεπτό και η Αργεντινή είχε 0 τελικές. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό. Βασικά δεν έχει ξαναγίνει.
0: Είχε, όχι, δεν είχε. Α, στο 90 λεπτό λες.
3: Το 90 λεπτό, το 90 λεπτό. Σε κανονική ροή αγώνα, το 90 λεπτό δεν είχε φάση. Μηδέν, μηδέν. Δεν έκανε υπόνοια φάση για την ίδια.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό στο τελικό ποτέ.
3: Όχι, δεν πού να το θυμάσαι. Επίσης, απλά ένα ελαφρυντικό που μπορώ να δώσω στην Αργεντινή είναι ότι είχε δύο αναγκαστικές αλλαγές και ήταν το δύο center back της. Οπότε έχει αλλάξει πάρα πολύ τα σχέδια του προπονητή, γιατί δεν είναι παίκτης που θα κάνει αλλαγή. Κατά 90% δεν θα τους κάνει. Δηλαδή δεν θα βγάζει τώρα Ρομέρο έξω. Σταματήθηκα και έβαλα τον 38χρονο Ταμέντι. Και γενικά είναι μια Αργεντινή γερασμένη πάρα πολύ. Δηλαδή όλοι αυτοί, οι μισοί, στο επόμενο μοντέλο δεν θα παίζουν. Θα είναι ήδη 40 φεύγα. Μέση, ο Ταμέντι, ο Μαρτίνες, ο Ντεπόλ θα είναι 36. Δηλαδή είναι πολλοί παίκτες που δεν θα παίζουν. Και ο Ταλιαφίκο θα είναι 34-35 κι αυτός. Δηλαδή δεν είναι, είναι γερασμένοι. Ήταν φοβερή Αργεντινή το 22 με την αγαπημένη Γαλλία. Εκείνη η Αργεντινή, αν έπαιζε χθες, θα βλέπαμε άλλο τελικό. Καμία σχέση. Πολύ καλύτερη εκείνη η Αργεντινή. Και ας είχε μόνο ο Ντι Μαρία διαφορά. Βέβαια ήταν και 4 χρόνια νεότεροι όλοι, αλλά τέλος πάντων. Αυτά. Και ένα για κλείσιμο, Διονύση. Πες μου λίγο έτσι, τι έχουν από οχτάρι νέα, γιατί φαντάζομαι ότι...
0: Τίποτα. Τώρα μπαίνει ένα φρένο. Δεν θα γίνει κάτι άμεσα νομίζω, αν δεν έχουμε κάτι
3: λογικό. Θεωρώ ότι δεν είναι και κενό, δεν είναι κενό η θέση εκεί. Απλά θέλουμε έναν καλύτερο παίχτη. Αλλά μπορεί να παίξουν ο Κοντούρης ή ο Τσέριν.
0: Ρε παιδί μου, μπορούν τώρα να παίξουν σε αυτά τα παιχνίδια που έρχονται.
3: Προφανώς. Για αυτά τα μάτς τώρα.
0: Έτσι. Ένα παίκτη όμως το παίκτη. Κακά τα ψέματα.
3: Έχεις καθόλου ονόματα πέρα του Γκένσεν.
0: Έχουμε πει και άλλες περιπτώσεις. Έχουμε πει και πάλι, ρε παιδί μου, υπάρχουν, έχει δύο-τρεις περιπτώσεις ακόμα Παναθηναϊκός.
3: Πέρα από τον Γκένσεν και τον Ουναΐ, λίγο έτσι που κυκλοφορεί λίγο στην.
0: Ουναΐ δεν υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω κάτι. Πώς θα ρε παιδιά.
3: Δεν ξέρω.
0: Για το Στάγκε έχουμε ξαναπεί ότι είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολο όμως. Θα δούμε τι θα γίνει.
3: Και μετά είναι και ο άλλος ο Δανός που είναι πάλι παίκτης του Νίστρου, ο Στέιτς που είναι στη.
0: Στάγκε, αυτό λέω, τη Βέρντερ, έχει προταθεί αυτό.
3: Αυτό είναι παιχταράς. Αλλά είναι πανάκριβος.
0: Πανάκριβος.
3: Είναι ακριβώς και τον Ουναΐ, εγώ πιστεύω, κανονικά.
0: Είναι
3: θα τα δείξει.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι, ο Γένσεν είναι, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί κάποιο άλλο χαφ έτσι που να κυκλοφορεί το όνομά του.
0: Έχει και άλλη μια περίπτωση. Από όσο ξέρω.
3: Την αλήθεια μου ήθελα τον Χουάνκ. Πήγε Πόρτο.
0: Πήγε Πόρτο, ανακοινώθηκε.
3: Πήγε και με λίγα λεφτά, έτσι.
0: Δεν ξέρω.
3: Ήταν πολύ καλή περίπτωση. Νομίζω 4,5 εκατομμύρια δεν πήγε πολλά. 5,5-4,5 κάτι. Για τέτοιο παίκτη, γιατί στον Ολυμπιακό ξεχώριζε.
0: Καλός παίκτης.
3: Τώρα δεν ξέρω θέμα χαρακτήρα τι έπαιζε.
0: Εκεί ήταν λίγο, δεν ξέρω τώρα τι είχε γίνει.
3: Ήταν αλλά λίγο νησί, ναι. Αλλά παικτικά ήταν ένας καλή πιο πάνω, φαινότανε.
0: Έγινε, για να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, έγινε, Διονύση, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ήτανε που ήτανε το παιχνίδι, βαρετό. Μας βάλανε και, και στο ημίχρονο το Χατζηγιάννη και τη Γιούσεφ και τους BTS. Και μετά ο Τραμπ έπαιρνε αγκαλιά το τρόπαιο του, κάνανε κοντινά. Μίλησαν για αγάπη Αμερικάνοι. Μετά στην παράταση έπρεπε να βγει ο Δαμαντίδης. Πού βρίσκεσαι, για την Αργεντινή, γιατί δεν είχε εμφανιστεί στο γήπεδο. Η Ισπανία δεν τη δίνανε την μπάλα στα άλλα τα παιδάκια. Ο Ρόδρυ Μαρία ήταν ένας μπάρμπας. Έχει αυτό τον μπάρμπα τον ψηλό. Έλα, μου πάρει την μπάλα. Που είναι ψηλό και οι άλλοι είναι πιο κοντά. Δεν μπορεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Ντελαφουέντες Σταθερόπουλος. Άσε Μουσάκη, είσαι ίδιος. Και η Ισπανία δίκαια παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μετά το ευρωπαϊκό, φέρτε και το παγκόσμιο.
1: Όπως το έχει ξανακάνει.
0: Ναι, είχε πάρει το κύπελλο.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Και είναι και από τα φαβορί, γιατί είναι 17 χρονών η πιο πολύ. Είναι και φαβορί για μετά να περπατήσει.
1: Έχουν
0: στο επόμενο.
1: Ακόμα να παίξουν.
0: Έχουμε και γύρω σε δύο χρόνια. Αυτοί θα πάνε με πάσες στην Αγγλία. Πάσα στο αεροδρόμιο. Πάσα. Πανάξια η Ισπανία.
1: Συζητάμε, είχαν κάποια στιγμή 728 πάσες, λέει, και 125 οι Αργεντίνοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και οι περισσότερες πρέπει να ήταν στην προθέρμανση.
0: Τίποτα. Μπορείτε κι εσείς, ρε παιδί μου, μόνο ένας μπάρμπας έρθει. Κάντε ένα σουτ κι εσείς. Μία τελική στο 120 η Αργεντινή. Έτσι όπως κονιορτοποίησε τη Γαλλία, που είναι και πολύ πιο γρήγορη η Γαλλία. Δηλαδή, σκέψου, η Γαλλία δεν μπόρεσε να κάνει σουτ. Που μπορεί να πάρει την μπάλα Εμπαπέ, να κάνει ένα σπρίτ ή ο Ντεμπελέ. Γιατί η Αργεντινή δεν έχει τέτοιους παίχτες. Παίζουν όλοι πολύ πολύ κοντά για να έχουν το μέση το παιχνίδι. Ξέρεις,
1: πολύ
0: πιο
1: κοντά
0: κλειστά.
1: Πρέπει να παίζανε σαν τα.
0: Έτσι παίζει η Αργεντινή.
1: Έχεις δει σε κάτι. Σε κάτι Μίκι Μάου.
0: Ναι.
1: Που πάνε οι σφίγγες όλες μαζί.
0: Το kick-off, το ποδοσφαιράκι, έτσι, το παλιό, πήγαινε, το, όπως το λέγανε αυτό, το ξαπλωτό.
1: Muppet Show.
0: Ναι.
1: Είχαμε Muppet Show στο halftime show.
0: Εντάξει,
1: αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Μόνο αυτό μ' άρεσε. Μετά είχαμε τον Καρατζιοβαλή, δηλαδή Σακύρα.
1: Οι περισσότερες εμφανίσεις από τον Πικέ σε παγκόσμια κύπελα.
0: Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. Τζαπατζίδες διάσημους, όπως πάμε και εμείς στα court seats. Πολύ τζαπατζίδε, είχε πολύ τζαπατζί, πολύ PR, πολύ influencing.
1: Γενικά Μπαρδέμ, μετά από διακοπές 15 ημερών στην Τίνο.
0: Μπαρδέμ, έχει σώμα ράπτη.
1: Μπαρμπαδέμ.
0: Ο Μπαρμπαδέμ έχει ζει και έχει σώμα ράπτη με μουσι Μπαρδέμ. Πραγματικά.
1: Είναι στον όγκο.
0: Πραγματικά βαρετός. Αυτή είναι η τελική. Έχουν το.
1: Κοίτα, βαρετός δεν ήταν.
0: Ήταν μονόπλευρος.
1: Ήταν μονόπλευρος.
0: Πέρα δόθε,
1: ναι. Έπρεπε
0: πέρα
1: να έχει μπει ένα γκολ από το πρώτο ημίχρονο να αρχίσουν να τρέχουν.
0: Ναι.
1: Να αρχίσουν λιγάκι να τρέχουν, λίγο να ανοίξει το παιχνίδι. Λέω, μα παιδιά, άμα δεν μπει γκολ, δεν υπάρχει περίπτωση. Και φοβόμουν να σου πω την αλήθεια, παρότι συναισθηματικά ήμουνα με την Αργεντινή. Βασικά ήμουνα με το Μέση. Μην λέμε και τι θέλει.
0: Ναι, εντάξει, και εμένα δεν με νοιάζει η Αργεντινή, αλλά ήθελα
1: λίγο
0: ο Μέση.
1: Δίδυμο με δίδυμο. Ήμουνα με το Μέση, ήθελα να το πάρει η Ισπανία. Είχα πάθει λίγο τέτοια πράγματα.
0: Οκ, πάρε πρωτοβουλία, θα σου πω εγώ που θα πάμε.
1: Αυτό, ναι. Λοιπόν. Λέω τώρα θα γίνει κανένα αστείο και θα το βάλει ο Μέση ή θα κάνει καμιά assist το 95 και θα το βάλει η Αργεντινή και θα ξενερώσει όλος ο κόσμος. Γιατί αυτό θα γινόταν.
0: Βούτυξε ο Μέση να πάρει κάποιο φάουλ και 2-3 φορές. Έπαθε Κριστιάνο. Αλλά δεν του τα έδωσαν. Έλα, σήκω, του είπε ο διαιτητάρα αυτός που αυτός είχε μπλέξει. Το είδωλό μου.
1: Είχε μπλέξει το 20.
0: Το 20.
1: Με κάτι πάρτι με και με την κάτι.
0: Παιδιά, και είπε συγγνώμη, παιδιά, δεν ήξερα. Τον άφησαν ελεύθερο.
1: Δεν ήξερα, νόμιζα.
0: Τίκα Μαξίμοβιτς λέγεται η κυρία που τον έμπλεξε. Όποιος γκουγκλάρει και θα μπει Instagram θα καταλάβει τι εννοώ. Και κάνω πλάκα γιατί υπάρχουν σύνδεσμοι παντού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν είχαμε Bad Bunny να μας δείχνει τα κοχόνια.
1: Ναι. Γιατί έμαθε ο Donald Trump και λέει εντάξει, δεν έχει δεύτερη φορά. Την πάτησα την πρώτη φορά. Πάρισε και έλεγε ότι όλη η Αμερική είναι ενωμένη και αηδίες και
0: Ουρουγουάης
1: και Παραγουάης κτλ. Και σαν πεθερά, θα έλεγα, σε γάμο που δεν άφηνε το ζευγάρι να φωτογραφηθεί μόνο του.
0: Ναι.
1: Όταν δώσανε το τρόπαιο στον αρχηγό.
0: Ναι.
1: Και του έλεγε ο Ινφαντίνο. Έλα λίγο πιο άκρη. Και έκανε ότι δεν καταλάβαινε.
0: I don't wanna do this.
1: Και δεν καταλάβαινε. Και μέχρι να σηκωθεί.
0: Μα μόλις ξύπνησε, παιδί μου. Εδώ κοιμήθηκα εγώ, δεν θα κοιμηθεί ο Τραμπ.
1: Είχε ξυπνήσει μια χαρά. Μέχρι να σηκωθεί στον ουρανό της Αμερικής το τρόπαιο. Δεν βγήκε από το πλάνο.
0: Ναι. Μου γράφανε εδώ φίλοι. Θα ντραπεί να το δώσει στην Ισπανία που δεν έχει κάτι. Τι το νοιάζει, ρε παιδιά. Του φέρανε το τρόπαιο το ημίχρονο, το είδε το τρόπαιο, του έκανε. Oh, this is great. Και του έκανε πατ. Ναι. Αυτά είχαμε χτες με τον τσιρκοτελικό. Να φύγουμε, να έρθει το το Euro σε, εδώ στο νησί.
1: Σε δύο χρόνια.
0: Να ανοίξει το μάτι μας λίγο μπάλα.
1: Έτσι, να δούμε λίγο συννεφιά,
0: να φύγει
1: αδερφέ.
0: Λίγο το cringe και όλο αυτό το κλάμα και το συνέστημα να φύγει, να δούμε ποδός. Ουστ! Να ουστ! Βαρέθηκα δύο μήνες.
1: Να
0: πόσο κράτησα αυτό.
1: Να βλέπουμε τελικό
0: πράγμα.
1: Μέσα στην Τάλα μεσημέρι.
0: Έλα
1: είχανε πως ήταν βεγγαλικά φωτοβολίδα. Δεν φάνηκε τίποτα. Φάνηκε λες και ήταν εξατμίσεις από πεζό ραλί.
0: Φέρανε και τη Μαντόνα, ο Ροναλντίνιο και ο Ρονάλντο. Καλά, ο θείος Αριστίδης, ο Ρονάλντο. Γιατί τι έχει αυτή η φόρμα? Αυτή θα βάλω. Πού θα πας έτσι?
1: Έχει
0: αυτή
1: και μια τρύπα από κάτω, αλλά ευτυχώς δεν φαινόταν.
0: Αυτή θα βάλω. Έχω και γκρίβρακι με τρύπα από μέσα. Αυτή θα βάλω.
1: Κοίτα τι ωραία που είμαι.
0: Και φέρανε τη Χαρά Βέρα εκεί στο πανηγύρι μαζί μας απόψε. Απόψε η Χαρούλα η Βέρα. Φέρα. Τηλεφωνώ στο σπίτι σου και πάλι. Μαντόνα και όχι Μαραντόνα που γράφει κάποιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά είχαμε.
1: Θέλω να σου πω βέβαια να λέμε και τις αλήθειες.
0: Σωστά, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: πάρα πολύ
1: δεν
0: μεγάλη
1: έχουν σχέση
0: γκρίνια.
1: Με το ποδόσφαιρο αυτά. Βαρέθηκα, ρε φίλε. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα.
0: Έχουν
1: λέω...
0: σχέση με τα λεφτά, Αλέξανδρε. Να τα βάλουμε.
1: Συγγνώμη, παράλληλα να φέρω. Νόμιζα μια άχαστο. Παράλληλα να πω πλακία.
0: Πάρα πολύ μεγάλη
1: σχέση. Okay, love for money.
0: Πώς αλλιώς θα βγουν τα 50 μίρια που πήρε τώρα η Ισπανία.
1: Να τα
0: και τα 34 που πήρε η Αργεντινή για παρηγοριά.
1: Να τα πάρει ωραία παρηγοριά, τι θέλω. Έκλειγε ο Μέση, ρε παιδιά, με Άιρις.
0: Έχετε ευχάριστα, ναι.
1: Λοιπόν, να μείνω λίγο στο Λιονέλ Μέση, αν κάτι αξίζει παραπάνω. Εντάξει, αυτό που αξίζει είναι πάντα ο νικητής. Αυτό που έχει κάνει η Ισπανία είναι αδιανόητο. Ένα γκολ δέχτηκε σε όλο το τουρνουά. Δίκαιο αυτό το γκρουπ παικτών, ναι. Το κατέκτησε. Δεν έχει κάποιον στάρ. Δηλαδή, ακόμα και ο Γιαμάλ γυρνούσε μάρκαρε, ήταν στο τακτικό κομμάτι
0: είναι
1: έτσι όπως πρέπει.
0: Είναι ένα σύνολο, είναι μια ομάδα κανονικά.
1: Γιατί πας εκεί και την ακούς. Δηλαδή, πας στο Μουντιάλ ως Γιαμάλ και λες: όπα, εδώ πρέπει να κάνουμε, αλλά τι κάνουν αυτοί. Όπ, βάζουν αυτοί τα γκολ.
0: Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι εδώ πέρα.
1: Όπ, δεν μπορώ να κάνω τρίπλα. Κάτσε λίγο να προσαρμοστώ. Και μόλις ο Ρόδρι ξεπέρασε τον τραυματισμό, φαίνεται ότι είναι πολύ κομβικός για αυτό το παιχνίδι που κάνει η Ισπανία. Πρωταγωνιστής είναι όλη η ομάδα. Δεν βγάζω κάποιον. Σύμφωνα. Δηλαδή έμπαινε ο Μερίνο, έκανε γκολ. Ο Σολοθάμπαλ που μου τον έλεγε με ένα θείος μου λόγω μπάσκετ, έκανε τα γκολ. Ο Όλμο καταπληκτικός, ναι. Καλά ο Πέδρη. Καταπληκτικός εχθές.
0: Και έλεγε και ο Νίκο Βίλιαμς, ενώ στην αρχή λες, τι κάνει αυτό το παιδί στην παράταση.
1: Φάνηκε η λεφτά. Φρεσκάδα ναι, του, ναι, ναι, ναι. Το γεγονός ότι είχε ανάσεις παραπάνω. Οι Αργεντίνοι MMA fighters, fight! Όλοι για Tekken. Όλοι για Tekken. Έπαιρνε, δηλαδή τον Παρέδες, εγώ τον Παρέδες θα τον έπαιρνα στο Tekken σίγουρα. Σίγουρα.
0: Μετά το τέλος του αγώνα. Δεν τα είδαμε αυτά τα πλάνα. Τα είδαμε μετά στο Instagram, τα είδαμε γιατί δεν τα δείχνουμε.
1: Μανούρα είχαμε.
0: Τους έπιασε δύο και τους ξάπλωσε κανονικά.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Κλασική Λατίνη, χάσαμε, πρέπει να δίνουμε κάποιον. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει, τα νεύρα είναι αυτά.
1: Έγινε, τελείωσε. Από εκεί και πέρα, να σταθούμε λίγο στο Μέση. Τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Αυτά που έκανε στην ηλικία των 39 ετών είναι ασύλληπτα και με νούμερα και με αριθμούς και με επίδραση. Δεν φταίει ο Μέση που έπαιξε με ακροτήρι που οι άλλοι αποκλείστηκαν. Δεν πήγαινε και τις πέταγε πέτρες τη νύχτα στο ξενοδοχείο. Με αυτούς έπαιξε. Όλη η ομάδα προσαρμόστηκε πάνω στο Λιονέλ Μέση. Προσαρμόστηκε η Αργεντινή όλη και έλειπε ένας Ντι Μαρία να ανοίξει το παιχνίδι. Δηλαδή δεν κέρδιζε κόρνερ. Δηλαδή, αν βάλεις τα παιχνίδια, η Αργεντινή κέρδιζε συνέχεια τα λιγότερα κόρνερ. Δεν άνοιγε
0: και
1: στο πλάι.
0: Τελικό επίσης.
1: Καλά, εδώ δεν πήρε και την μπάλα. Ναι. Όλοι έπαιζαν κοντά στο Λιονέλ Μέση. Στον άξονα να περνάει ο Μέση από τα μεσοδιαστήματα, να τη δίνει, να την ξαναπαίρνει, να ψάχνει την κάθετη, να είναι με την μπάλα στα πόδια επιδραστικός και να νιώθει καλά. Εκεί έδειξαν τη μεγάλη τους αγάπη που έχουν σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Καλά, αυτό φαινόταν. Εντάξει, ακόμα και στα φάουλ, ακόμα και.
1: Δύο πράγματα κρατάω. Αυτά που έκανε η Ισπανία είναι αδιανόητα και είναι προϊόν δουλειάς ασύλληπτης. Ο Μέση επίσης είναι προϊόν της Ισπανίας. Για να καταλάβουμε το τι έχει κάνει η Ισπανία γενικά στο ποδόσφαιρο. Κρατάω και την αγάπη των συμπαικτών για τον Μέση, για τον συμπαίκτη, για τον Σταρ. Το πώς ήταν όλοι πάνω του, μιλάνε για αυτόν και κλαίνε.
0: Οπαδί.
1: Απλά η Αργεντινή από εδώ και πέρα, αναφορικά, όσον αφορά τα παγκόσμια κύπελα, θα πάθει η Βραζιλία, όπως ο Ρονάλντο, ο Ροναλντίνιο και οι μεγάλοι αυτοί σταμάτησαν. Και δεν υπήρχε φως στον ορίζοντα.
0: Και αυτό που λες μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Έτσι θα είναι και με την Αργεντινή. Ναι, ναι. Είναι δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο και μπορούμε να το καταλάβουμε βλέποντας τη συνέντευξη τύπου του Σκαλόνι, ο οποίος έφυγε κλαίγοντας. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Το είδα όλη την ώρα. Ναι, έφυγε. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Έφυγε κλαίγοντας. Γιατί λέει ότι αυτό το πράγμα το έχτιζα 8-9 χρόνια και δεν ξέρω πώς μπορεί να ξαναγίνει αυτό από την αρχή.
1: Ναι.
0: Και δεν ολοκλήρωσε τελικά τη συνέντευξη τύπου. Πολύ
1: συγκλονιστικό. Έβαλε τα κλάματα. Πολύ καλό παιδί φαίνεται ο Σκαλόνι. Σαν ψάλτης των Πάτερ Κοσμάτων ετωλό 24 δηλαδή, Αυγούστου. Σήμερα, καλό παιδί.
0: Σήμερα να τον πάρω τηλέφωνο.
1: Να το κουβαλήσω.
0: Μπράβο.
1: Και δεν με πήρε σε μένα τηλέφωνο.
0: Αυτό.
1: Είχα εγώ καλώδια.
0: Είχε κάτι οικοδομές να κάνει εδώ ο Κυριάκος. Δεν έπαιρνε στο Σκαλόνι.
1: Και μου λέγε σε μένα να έρθω να πα στο πάρτι ρε του Νερατζιά.
0: Έχει και ένα βανάκι ρε. Έχει και ένα βανάκι για να κουβαλήσετε.
1: Να σου πω τι θα το μεσημέρι θα έρθει να ψήσω εγώ.
0: Μπράβο. Έτσι είναι ο Σκαλόνι.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Αυτό είναι.
1: Καλό παιδί, ωραία. Με ξυρισμένο σβέρκο καθαρό.
0: Αυτό.

0: Και με το μήνυμα, τι στάρ είναι ο Γιαμάλ, μωρέ. Του Μπερλέξ το Μακρόπουλο έπαιζε. Φώναζε κάτι ο Μακρόπουλο. Τζαμάλ, για πλάκα. Ήποπτο το αίσθημά σου, ύποπτο. Είμαι αστάθος πολύ. Πρέπει να κάνουμε ένα Μακρόπουλο. Λοιπόν, ήταν που ήταν. Εντάξει, κάποιοι τα βάζουμε διάφορες εκεί. Περιγραφές, μια χαρά ήταν οι περιγραφές, μια χαρά ήταν οι σχολιασμοί. Εγώ μια χαρά πέρασα από αυτή την πλευρά, γιατί παλιότερα είχαμε υποφέρει σε πολλά θέματα. Τσουβόσκυλο κοιμήθηκε 2,5 ώρα. Όχι, ξύπνησε 6 και το βράδυ έχουμε άχαστο. Σκουπί, απίστευτος νεαρός.
1: Νεαρός.
0: Κώστας από κιτρινό μαύρο περισσό. Με ρωτάνε όλοι, έρχονται και μου πιέζουν τη μούρη αν έχω κάνει μπότοξ. Γυναίκες άντρες, να ξέρεις. Και μου λέει, δεν έχεις κάνει.
1: Γιατί σου πιέζουν τη μούρη.
0: Έλα λίγο εδώ να δω. Μου βάζουν το δάχτυλο. Δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ δεν ξέρω τι είναι το μπότοξ. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό. Ήρθα από Κατερίνη εχθές. Ήρθα σπίτι, έκανα ένα μπάνιο, πήγα και είδα Οδύσσια 3 ώρες και μετά είδα την Οδύσσια του τελικού.
1: Ναι, κάτι σαν και εσένα ανεβάζουν τα εισιτήρια και νομίζουμε ότι έχει γίνει επιτυχία αυτό.
0: Καλά, 822 πόσους χωράει το IMAX, δεν χωράγαμε χθες, 758, δεν ξέρω πόσους χωράει αυτή η αίθουσα.
1: Μ' αρέσει, λέει, που λένε κάποιοι.
0: Πίτα παντού. Δεν βρίσκαμε.
1: Λένε κάποιοι, θα πάει άπατο, δεν θα το δει.
0: Άπατο. Απ' τη μία το μεσημέρι έχει 9 αίθουσες, παιδί μου, εγώ στα Βίλατς που πήγα. Και δεν έβρισκα. Έκανα αγώνα να βρω δύο θέσεις. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έχει αυτά τα χολιγουντιανά. Είναι ο Αγαμέμνονας Ντάρθ Βέιντερ. Δεν έχει σημασία. Ο Οδυσσέας όμως, να σου πω κάτι. Εγώ με Σαρλίζ Θέρον λωτοφάγους δεν έφευγα ποτέ. Δώσε μου λωτούς και να η οικογένεια και η Πινελόπη, ας να κλαίνε. Θα γυρνούσα εγώ είμαι σε έναν νησί με τη Σαλίσσα. Του ψάρευε, τον έλουζε, τον μπλουμπλου, όλα μια χαρά. Και του έδινε και να θυμόμουνα, θα έκανα ότι δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πού είχα να πάω.
1: Κάτσε να δεις πως με λένε, περίμενε, με λένε Ιάκωβο.
0: Ιάκωβο, Τζέικοβ, θες Ιάκωβο. Πικι, πικι, πικι. Τον φιλούσε στο λαιμό να κοιμάται και του δίνε λωτούς. Σαρλίζ Θέρον και να γυρίσω πίσω να έχω τα πεθερικά. Μα!
1: Σε περιμένει ο σκύλος, ρε.
0: Ποιο σκύλος, ρε. Καλαζάρ, όλα ρε. Ρηλίχια, πώς τα λένε αυτά. Ούτε μιλτε φοράν, ούτε τίποτα. Θα ήμουν εγώ εκεί. Έλα τώρα ρε, που θα γυρνούσα. Οδυσσέας ήταν από πάνω. Έχουμε και αυτές που λένε.
1: Ήλια νερά.
0: Ρε, σου λέω. Θα πηγαίνω να με πιάνει χάριβδη και να μου ρουφάει το μεδούλιο. Α, από εκεί πέρα, ρε. Θα κάτσω εδώ πέρα, μια χαρά είμαι. Τρελό είσαι. Άκου, θα φύγω από τη Σαλίζα να μου δίνει λωτού και του ψάρευε κιόλα. Καθόταν αυτό, κάτσε λίγο, σε αγαπάω. Και πήγαινε και του φέρνει ψάρια και του τάψινε. Η Σαρλίζ Θέρον. Και θα σηκωθώ να φύγω, να πάω να βρω τον Τηλέμαχο, το Σπάιντερμαν.
1: Είναι καλή η Σαρλίζ Θέρον να παίζει αυτό το ρόλο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι ήταν η Σαρλίζ.
0: Από Mad Max, αυτή τύπου, εγώ με ένα χέρι σα διαλύω, ξαφνικά αυτή είναι η μοίρα των ηθοποιών. Και καθόταν με τριμαρισμένο μουσάκι. Καλά, μποτοξαρισμένος ο Οδυσσέας, εντάξει, αυτά τα καταλαβαίνετε. Ματ Ντέιμον, έκανε και κοντινό χτες, ήταν και ο Ματ Ντέιμον στο γήπεδο.
1: Το ξέρω, ναι, τον είδα.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία, 3 ώρες. Δράση, ιστορικές αναφορές, λάθη, αρκετά λάθη, αλλά πολύ ωραία ταινία. Παιδιά, αυτό έγινε χθες. Δεν μας πήραν τον πόντο. Και αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού από τις αναφορές. Καλά, δεν έχουμε και πολλούς πολιτισμούς. Και φαίνεται ότι είναι Καλαμάτα Πελοπόννησος. Εγώ λέω εδώ έχουμε πάει και για λάδι στον Πολό Λαβέ.
1: Πέρασαν και από Φιλιατρά, είδαμε.
0: Πρέπει Εράνι.
1: Πύργο του Άιφελ.
0: Είδαν τον πύργο του Άιφελ εδώ. The Greeks are here. Και πολύ ωραία ελληνικά μιλάει ένας μπάρμπας. Και δεν ξέρω από ποιο καφενείο τον πήρανε. Έλληνας είναι. Αλλά με φωνή τέτοια. Άμα πάτε προς τη Δύση.
1: Καλλινότσες δεν είναι.
0: Όχι. Μίλαγε έτσι αυτός. Μουρλοποιείται κανένα αγαμέμνονα. Λέω ότι σκέφτηκα να βάλω τον αγαμέμνονα. Τον αγαμέμνονα με την αψίδα του τριώματο. Ρε τον αγαμέμνονα.
1: Σποϊλάρι, ρε Βασίλη από Βέλγιο. Τι σποϊλάρι.
0: Τι σποϊλάρι, ρε φίλε. Η Οδύσσια είναι.
1: 500.000 ετών με έργο. Τι σποϊλάρι.
0: Παιδιά, δεν έχουμε άχαστο. Έχουμε άχαστο το event απόψε, έτσι. Στο Parking 5, στο Telecom. Σας περιμένουμε.
1: Έχουν μείνει 600 εισιτήρια.
0: 600 εισιτήρια που θα τα βρείτε, μπορείτε να τα βρείτε στην είσοδο. Ευχαριστούμε και τις 15.000 που έκλεισαν τη θέση τους και θα είμαστε μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Δηλαδή, έχει φαγητό, ποτό, τα πάντα. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει γιατί παίρνει κι άλλο χώρο. Και έτσι η Cure εκεί ήταν, είχαν αδιανόητο.
1: Ναι,
0: 30.000 άτομα η Cure, αλλά όρθιοι στριμωγμένοι γιατί είναι για συναυλία. Εμείς πρέπει να είμαστε άνετοι, να περπατάμε. Υπάρχουν οδηγίες ασφαλείας, λόγω ζέστης. Υπάρχει φαγητό, ποτό. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε.
1: Τι ώρα?
0: πόρτες ανοίγουν 5.30, μην έρθετε από 5.30 κάποιοι. Όχι, όσοι γιατί... θέλετε μπροστά να κάτσετε, εντάξει.
1: Σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και επειδή έχει και ζέστη η συγκεκριμένη περιοχή, βόλικη.
0: Τραβάει το τσιμέντι.
1: Το χιμέντι.
0: Θα προσαρμοστούμε. Θα προσαρμοστούμε. Αυτά. Είσαι αλλεργικός στα ψάρια. Δεν είμαι στα ψάρια. Είμαι σε στροκοειδή και μαλάκια. Μια χαρά τα τρώω τα ψάρια. Τα καταπίνω κάτι, γλώσσες, κάτι αυτά έτσι.
1: Πεινάω. Αρκεί να μην έχουν ακουμπήσει σε γαρίδες, σε μύδια, στρίδια και αυτά.
0: Πιστεύω θα ξεπερνούσα αλλεργία με σαλή στέρων. Από αλλεργιοποίηση θα έκανε, έτσι δεν λέγεται. Φάει γαρίδα ομή, σεβίτσε, ταρτάρ. Ταρτάρ.
1: Να σπαρταράει. Φέρτε την κατσαρίδα της θάλασσας.
0: Ναι, θα μου δίνει λοτούς μετά για να ξεχνάω την αλλεργία μου.
1: Σωστό.
0: Το βλέπετε.
1: Άμα ξέρεις, ξέρεις.
0: Σιγά μη γυρνούσα πίσω. Πού πας ρε καραγκιόζε. Τον έφαγε η θάλασσα Οδυσσέας και Ποσειδώνας.
1: Περιμένω, δεν έχει έρθει ακόμα το μήνυμα. Σιγά το σκελετό, σιγά την έχετε εντύπωση έχει γίνει. Δεν έχει έρθει.
0: Οκ, δεν πειράζει. Θα την πάχαινα εγώ.
1: Εντάξει.
0: Δεν είχε γάστρα στο νησί, λέει. Ναι, έχει. Έχεις δίκιο γιατί το μοσχαράκι με τα καρότα για τις πατάτες είναι λίγο καλύτερο.
1: Βλέπω παιδιά, μοσχαράκι στη γάστρα από Εύα, έχει βάλει κρυθαράκι και δάφνες μέσα και ωραία φίλε.
0: Εδώ βάζεις απλά ψωμί και τρως το μοσχάρι.
1: Όχι, κάνεις βουτιά δρυμονάκους.
0: Ναι, σε μολυβένια θάλασσα.
1: Αρχίζεις τις απλωτές. Λοιπόν, διάβασα με τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι, όσο περνούν τα χρόνια, γίνονται όλοι και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από τον box, γιατί ειλικρινά, με τόσους πόντους, με τόσες εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζονται σε κάθε παραγγελία, ξέρουμε ότι θέλετε να σταυροφιλήσετε τον Deliveroo από αυτά που κερδίζετε. Μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από τον box, τον delivery που πάντα κερδίζεις και όχι, δεν φιλάμε τους Deliveroo-άδες.
0: Έλα εδώ, ας σε φιλήσω.
1: Άντε πιο πέρα.
0: Έλα εδώ, ας σε φιλήσω. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά. Level Up, Lidl Up, ο τρίτος κύκλος Learn and Work της Lidl Ελλάς σε περιμένει, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια. Με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά ως υποδιευθυντής, υποδιευθύντρια. Με αρχικό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Λοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Βέβαια. Η Σαλή Στέρων τον άφησε και τον περίμενε η Αν Χάθαγουε. Άσε μα, ρε φίλε.
1: Τώρα συνεχίζει και σου
0: πει. Εμένα θα μ' ήθελε η Κίρκη. Θα με κάνει και γουρούνι να με κυλάει κάτω. Λοιπόν, αυτά δεν όπως κάνουμε άλλα σχόλια.
1: Όπως την έχουμε στο μυαλό μας την Κίρκη, έτσι. Γιατί την
0: η
1: Κίρκη
0: καλύτερη σκηνή και η καλύτερη στιγμή του έργου είναι αυτή. Και καλλιτεχνικά και υποκριτικά και σε όλα τα επίπεδα.
1: Λοιπόν, όσοι έχουν δει αυτήν την ταινία, μιλάμε για την Οδύσσια, όσοι την έχουν δει, μου έχουν πει ότι αξίζει να τη δεις στη σινεμά.
0: Σινεμά, εγώ IMAX το είδα.
1: Γιατί είναι έτσι γυρισμένη, είναι έτσι τα εφέ της, τα ηχητικά.
0: Είναι γυρισμένη με IMAX και IMAX την είδα.
2: Είναι η μόνη ταινία τέτοιου μεγέθους που είναι όλα τα σκηνικά πραγματικά, αληθινά, είναι σε πραγματικές τοποθεσίες.
0: Δεν είναι
2: σε στούντιο. Έχουν χτίσει πρόσθετη πόλη στην πόλη, δηλαδή στην Ιταλία. Η Θάκη είναι σε ένα μέρος στην Ιταλία.
1: Όπως γινόταν παλιά η ταινία.
2: Ναι, αλλά σε τέτοιο μέγεθος παραγωγή. Και αυτές οι κάμερες, οι IMAX, δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ. Τη φτιαχτήκαν ειδικά για αυτήν την ταινία. Και ταινία σε IMAX όλοι. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου που γυρίζεται και ο Νόλαν το είχε σκοπό ζωή να το κάνει.
0: Δεν ήταν σκοπό ζωή. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και για τον Οδυσσέα Ντέιμον. Έχουμε δει τώρα εδώ την πέφτεται στο Τζαούσι. Ουστ! Κατά τα χέρια του Τζαούσι.
1: Κατά τα χέρια του Τζαούσι.
0: Τι εκφράζεται ο άνθρωπος.
1: Περάστε πάνω από το πτώμα μας.
0: Έλατε ρε, να μαζί. Εύκολα μαζέναμε και θα πλησιάζουν τον Τζαούσι. Ούτε ο Βαϊμάκη δεν αντιδρούσε.
1: Και Τεντ Λάσο είδαμε με τον βοηθό του στο ημίχρονο που έβαλε στον αγωνιστικό χώρο το. Πώς το λένε, το. Αχ, έλα. Το Μπίμπερ.
0: Ναι.
1: Το Μπίμπερ.
0: Δεν φεύγω, θα μείνω όλη νύχτα στην πόρτα σου.
1: Εντάξει, το Justin Bieber τον είχαμε δει πιτσιρίκι, τον είχαμε μάθει, ήταν μια χαρά. Ήταν ωραίος.
0: Ωραίος
1: ήταν, πολύ ωραίος ήταν με την κιθάρα. Ήταν μια χαρά.
0: Μια χαρά με την κιθάρα, το ωραία φωνή.
1: Γνωμούλα για outfit, Robbie Williams, χαλαρά φορμούλα Μπίμπας. Μπίμπας, αυτή η φορμούλα, άμα
0: θα ψήσουμε.
1: Ναι.
0: Θα ψήσουμε.
1: Ναι. Δεν την πλησιάζεις.
0: Και το μαλλί έτσι.
1: Το μαλλί του έτσι.
0: Έτσι είναι, θα ψήσουμε.
1: Έτσι είναι, παιδιά, χαλαρός.
2: Ρόμπι Γουίλιαμς. Είχε κάτι πράγματα στα άκρα του μαλλιού.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει, ήταν επιμέλος. Παιδιά, τι να μας πει ο Ρόμπι.
0: Ό,τι και να κάνει με το βρακί, να βγαίνει και σκαρπίνι, είναι ο Ρόμπι
1: Γουίλιαμς. Ευτυχώς να λες που δεν βγήκε με το βρακί, γιατί το ντοκιμαντέρ έτσι το γύρισε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Πώς είμαι εγώ σπίτι.
1: Μπράβο, έτσι, κανένα παιδίνο γύρισε το. Και να σου πω και κάτι. Έτσι πρέπει να γυρίσει και εσύ το δικό σου ντοκιμαντέρ. Χωρίς ισόρουχο καν, πρέπει να το πας ένα βήμα παραπέρα με pixels. Έτσι πρέπει να γίνει το δικό σου ντοκιμαντέρ. Αφού βγήκε με το βρακί ο Ρόμπι Γουίλιαμς, εσύ πρέπει να βγει να το κάνεις ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν, ρωτάνε αν οι άχαστοι θα υπάρχουν σε live streaming.
0: Όχι.
1: Okay. Θα βγει μετά στο YouTube.
0: Ναι, νομίζω θα βγει ως έξτρα υλικό. Κανονικά έχουμε άχαστους αύριο. Το επεισόδιο μας. Απόψε είναι το live fest.
1: Του μπακ, αλήθεια. Έχετε, ναι. Έχετε κανονικά εκπομπή αύριο.
0: Βέβαια, γιατί τι
1: μπράβο,
0: θα πάθουμε.
1: Το τιμάτε το μεροκάμου.
0: Τι θα πάθουμε, μωρέ. Μου λένε, θα κουραστείς. Λέω, ρε φίλα, εγώ έρχομαι από πόλη σε πόλη. Δεν έχω πρόβλημα να δουλέψω και την Τρίτη.
1: Και την Τρίτη και την Τρίτη το πρωί.
0: Δεν έχω και Τρίτη το πρωί. Δεν έχω πρόβλημα. Πότε θα με μάθει να ξεματιάζω Οδυσσέα, είπε ο Πολύφημος. Υπήρχανε.
1: Μόνο κανονικό κύκλο παλαιό δεν βρήκε ο Νόλαν. Αυτό μου είπανε λίγο ότι δεν έπαιξε πολύ με το τρίκ που έκανε ο Οδυσσέας, με το κανένας. Ότι θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά εντάξει, θα τα ξέρω.
0: Το έκανε λίγο διαφορετικά.
1: Ναι,
0: μην
1: ναι,
0: κάνω σπόλιο. Παιδιά, πολύ ωραία. Μια χαρά, πολύ ωραία ταινία. Ωραία, πέρασα.
1: Σεβασμός μόνο στη Σαρλίζ, λέει κάποιον. Αν αναλογιστείτε την ποικιλία εντελώς διαφορετικών χαρακτήρων που έχει υποδηθεί, αλλά και τα πολύ δύσκολα παιδικά της χρόνια. Ναι, τα ξέρουμε τα πολύ δύσκολα παιδικά της χρόνια. Με το μπαμπά τη.
0: Έχει περάσει τα πάθη.
1: Ναι, που ήταν για πολλές κλουτσιές. Λοιπόν, αυτό έτσι να το πούμε. Έχει περάσει όμως καλά με τη μαμά της. Καλημέρα από το Βέλγιο. Μάρα, και υπάρχουμε και εμείς που δεν θέλουμε να ξέρουμε τίποτα. Αν πάμε σινεμά να δούμε κάτι, τι να πούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, η ταινία του Νόλαν είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης αυτό το καιρό. Άμα δεν θέλετε να ακούσετε κάτι, σταματήστε να. Κλείσε Instagram, κλείσε
2: ραδιό. Και αντιτρώες, παιδιά.
1: Μπράβο,
2: και
1: τελικά γύρισε πίσω.
2: Έγινε διπλό.
0: Γύρισε.
1: Ρωτάνε αν έχουμε καθήμενους στους άχαστους σήμερα.
0: Ναι, τα έχουν αγοράσει τα VIP τα μπροστινά.
1: Α, έχει καρεκλόνια.
0: Ναι, για κάποιους που.
1: Μπορεί κάποιος να πάρει μαζί του το σκαμπουδάκι.
0: Βεβαίως, από την εκκλησία το σκαμπουδάκι να κάτσει σε μια γωνιά. Μπορεί να φέρει ένα φίλο ότι να κάτσει απάνω του, στη μούρη του. Δεν ξέρω τι ανομαλίες υπάρχουν. Δεν ξέρω, ρε Μαρία, ο καθένας μπορεί να κάτσει όπου θέλει. Κλείνει την πόρτα έτσι απλά με ένα δύο στέλνει κάποιο. Μ' αφήνει μόνο μου να ζω για δύο. Κλείνει τα μάτια να μην δω ότι φταίει. Αυτό είπα στην πρώην μου, λέτε να γυρίσει. Όχι, ρε φίλε.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Γιατί χλες.
1: Όχι. Ο Ηλίας περίμενε στο ημίχρονο τον πρόεδρο να μπει με πατηλίκια με το αγωνιστικό του. Αυτό. Ωραίο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Και χρόνια πολλά, Ηλία, γιατί σήμερα είναι του προφήτη Ηλία.
0: Και στη γιαγιά μου χρόνια πολλά.
1: Ο Ηλίας και η Ηλιάνα γιορτάζει σήμερα. Να σας χαιρόμαστε όσους σας έχουμε. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Να τη χαίρομαι τη Λούλα.
1: Να τη χαίρεστε για τη Λούλα, τόσο ξεμάτιασμα μας έχει ρίξει. Σε παρακαλώ πολύ. Ζεντά για την κουκλή, εντάξει, θεάρα. Θεάρα. Τι όμορφη
0: πίνα. Άσε μαντρε, φίλε. Ναι, άσε μαντρε, Οδυσσέα.
1: Όχι ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, ρε παιδιά, ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Αν είχε βγει ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, θα είχαμε θέμα. Θα μας έλεγε, έλα να σε πάω. Έλα λίγο. Έλα λίγο.
0: Ζεντάγια είναι ο ερωτάς μου, λέει κάποιος. Μην τη το πεις και την επηρεάσεις.
1: Είναι παντρεμένη με το Σούπερμαν, άστο.
0: Ναι, ναι.
1: Άστο τώρα, άστο.
0: Πω πω η Ζεντάγια.
1: Τι σου θύμισα τώρα,
0: Ναι, τα λέχτα στο τραπέζι. Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μαρία και Τσούβη. Μάριος από Βόλο. Θα ήθελα να στείλεις χαιρετισμού στη φίλη μου την Χαρίκλια που σε ακούει κάθε μέρα και κάνει τον καλύτερο καφέ στο Βόλο. Μπορεί και όχι. Καλημέρα, Χαρίκλια. Πες και εσύ καλημέρα.
0: Καλημέρα στη Χαρίκλια.
1: Από σένα περιμένει.
0: Λοιπόν, εγώ και ο Φουρνιέ χτες ήμασταν οι μπαρμπάδες.
1: Ήσασταν, ναι.
0: Εγώ και ο Εβάν Φουρνιέ.
1: Ναι.
0: Έγραψε και αυτός λοιπόν στο Twitter το X. Έκανε λόγο για το show και γράφει: πραγματικά μας έχουν πρίξει με το half time show τους. Έλεος. Έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ. Μπράβο, Φουρνιέ, tu es formidable. Αυτό.
1: Εντάξει τώρα και μιλάει και ο Φουρνιέ που ήταν στο NBA, ας πούμε, που ήταν περισσότερο το show παρά ο αγώνας. Δηλαδή, άσε με τώρα, δηλαδή.
0: Εβάν, je suis d'accord avec toi.
1: Και να σου πω κάτι ειλικρινώς που έλεγε η γιαγιά μου. Ειλικρινώς τώρα.
0: Όχι έτσι, γιαγιά.
1: Ειλικρινώς.
0: Είναι Μαρκοράι.
1: Δεν ξέρω. Ειλικρινώς. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν 27 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα.
0: Ήταν τόσο βαρετό το μάτς.
1: Τελικά λέω ένα τεταρτάκιλο κράτησε και κράτησε σχεδόν μισή ώρα αυτό το show. Ωραίο ήτανε. Αν εξαιρέσεις λίγο έτσι την κοροϊδία, θα έλεγα, με όλο αυτό που κάνανε με το love και αυτό και ενωμένος ο κόσμος και αυτά, όχι. Δηλαδή να ήταν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης να πεις εντάξει, οκ, okay, έχουμε λίγη αγάπη.
0: Ναι.
1: Να το πει τώρα η Αμερική.
0: Ήταν άβολο.
1: Ναι. Εκτός αν αγαπάμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
0: Love for the money.
1: Ναι.
0: Πάμε διάλειμμα, πάμε.

0: Συγγνώμη, είπα για το Σούπερμαν. Συγγνώμη αν.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Με το Σπάιντερμαν είναι παντρεμένη.
1: Δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με την Πέρτα. Λοιπόν, είπε για 20 Ιουλίου, Μαρία, του Αηλιά, γιορτάζει κόσμο.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος εκκλησιάζεται για αυτοί που γιορτάζουν.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα επεισοδιάκι στο Νεοχώρι Καρδίτσας. Λοιπόν, στο Νεοχώρι θα σου πω τι έχει γίνει. Στο Νεοχώρι υπήρχε ένας διαπληκτισμός γενικά έξω από την εκκλησία. Γιατί ετοίμαζαν για τον Αηλιά, πήραν το πανηγύρι,
0: ναι,
1: αλλά πριν είχε ένα μυστήριο γάμου και δεν είχε ενημερωθεί ο πρόεδρος εκεί της κοινότητας.
0: Ναι.
1: Για το μυστήριο που θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και πήγε και ζήτησε το λόγο ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Εδώ το διαβάζω, εδώ, ο Φώτσο Ματζαφός, έτσι λέει.
0: Αλήθεια.
1: Πάει και ζητάει το λόγο από τον παπά. Και ο παπάς τον αφήνει ανέστητο με μπουνιά.
0: Τι?
1: Ναι. Έτσι λέει.
0: Έπαθε παρέδες ο παπάς.
1: Διαβάζω λοιπόν εδώ ότι ο ιερέας κατηγορήθηκε γιατί έριξε γροθιά. Στον πρόεδρο τον άφησε κάτω ο παπαρόκι, μετά ζήτησε τη σύλληψη του πρόεδρου, ήρθε και η αστυνομία από το αστυνομικό τμήμα λίμνης πλαστήρα. Σας παρακαλώ ρε παιδιά να ηρεμήσουμε λίγο, να κατευνάς τα πνεύματα, και ήταν και άγια τα πνεύματα. Λοιπόν, έφτασε ο αντιδήμαρχος, το διαβάζω πως εδώ, ο Βαγγέλης ο Κρομίδας, ο Φώτσο Παπαντώνης, ο αντιδήμαρχος ο Γιώργος ο Γόγουλος και οι άλλοι κάτοικοι πάλι ξαναπιάστηκαν. Ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι ο ιερέας του επιτέθηκε και του κατάφερε μια γροθιά στο κεφάλι. Πρώτες βοήθειες ο πρόεδρος, ενώ ο ιερέας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα ως κρατούμενος. Μάλιστα, μηνύσεις εκατέρωθεν, κρατήθηκαν όλοι, έγινε δικογραφία. Α, η εκκλησία.
0: Μα δεν κρατήθηκε κανένας.
1: Η Ιερά Μητρόπολη ενημερώθηκε άμεσα και του είπε θα σε καλέσουμε για αγώνες. Το παγόγεται λοιπόν. Και έστειλε άλλον ιερέα με οψιόν για να γίνει ο γάμος. Καλά και ως περινός.
0: Α, βάλανε το βοηθό.
1: Βάλανε τον τέταρτο. Έσκασε, τραυματίστηκε. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Για τη γιορτή του προφήτη Ηλία.
0: Πω, τέτοια μέρα.
1: Το δήλωσε στην αλήθεια.
0: Ήταν του προφήτη Ηλία, αλλά κανένας δεν το προέβλεψε.
1: Ναι. Ο Παπαμπουκέτος λοιπόν. Πήγε μέσα ο Παπαμπουκέτος, είναι βαθιά στεναχωρημένος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, λογικό είναι, παρακολουθεί την υπόθεση που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, αφέθηκαν ελεύθεροι. Λοιπόν, έκανε ο ιερέας, τώρα λέω τα ονόματα γιατί είναι το άρθρο...
0: καλά, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
1: Ο Παρθένιος Αλυσιάνης, ο ιερέας, έκανε και στο Facebook, έκανε μια αναρτησούλα, κάποια παιδάκια, όχι, εντάξει, έγραψε. Όταν κυβερνούν ευσεβείς, ο λαός εφραίνεται. Όταν κυβερνούν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται. Δυστυχώς, ιδού. Η αλήθεια θα λάμψει. Νόμιζα να πει Αγία Ράδος.
0: Ελάτε να φάτε και τις υπόλοιπες.
1: Τίμιο ξύλο. Και... λοιπόν, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η αλήθεια θα λάμψει. Και έτσι έχει γίνει μια αναστάτωση στην κοινότητα. Αλλά γρήγορα ο Μητροπολίτης έδρασε και λέει: φέρνω παπά. Για πα.
0: Γεια σου, παπά.
1: Ναι. Για να γίνει η λειτουργία. Εμένα είπες αυτό.
0: Έγινε ο γάμος.
1: Έγινε με τον άλλο παπά. Και σήμερα 20 Ιουλίου, αν πάτε εκκλησία εκεί πέρα στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Ποιο παπά είναι αυτό, δεν το έχω μάθει. Πού πλακώθηκαν. Οπότε καταλαβαίνεις, θα συζητάνε να παίξει που τσοπολιά.
0: Ω, καλά, έτσι.
1: Εδώ πήρε με τον πέταξε κάτω τον πρόεδρο.
0: Θέλω να δω Ευαγγελάτο.
1: Ναι. Παπαπαρέδες λέει κάποιο.
0: Σωστό.
1: Ο παπαπαρέδες, καλά παρέδες θες.
0: Κάποιο ρωτάει αν θα έχουμε τιμωρία παρέδες. Θα το δούμε. Νομίζω έφαγε κόκκινη πάντω.
1: Ναι, όταν φας κόκκινη και μετά τη λήξη του αγώνα, αυτό μετράει και μετά ελέγχουν και τη συμπεριφορά σου γενικότερα. Και ο παπάς έφαγε κόκκινη.
0: Εκτός αν πάρει μετά ο τηλέφωνο ο Τραμπ, τον Ινφαντίνο, και πει εντάξει, δεν πειράζει τώρα, το παιδί ήταν ενευριασμένο.
1: This was not so huge.
0: Η Μαρία τα έβαλε και με το φουρνιέ τώρα, οτιδήποτε Ολυμπιακό την ενοχλεί. Καλή αρχή να έχουμε.
1: Ωραία, ξεκινήσαμε.
0: Καλή αρχή να έχουμε.
1: Εγώ είμαι με τον Εβάν Φουρνιέ, σε αυτό το θέμα με το ημίχρονο. Εβάν, τη φαρμιντάρπη, η ντακόρα βεκτουά. Είναι magnifique, Εβάν.
0: Δεν σου είπε. Λοιπόν, μπράβο λέει Μαράκη, περίμενε, πρέπει να το δω αυτό το μήνυμα. Επειδή είπα για τα love και τα λοιπά, που ήταν λίγο ηρωνικά, κατά με. Κατά τη γνώμη μου, ρε παιδί μου, ότι το κόλλησα το αριστερό ένσημο της ημέρας. Μπράβο και
1: στους γενικά σέρνα. Στο Sky και στον Όμιλο δουλεύουν αριστεροί. Επίσης, θέλω να σου πω ότι. Ποια Μαντόνα και Ροζ Κορδέλες λέει κάποιος να βγαίνει η γογάρα έτσι με το κουμποσχήνι και να λέει ένα χειροκρότημα για τα παιδιά της ορχήστρας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια. Continually.
0: Σάββα, καλημέρα, Μαρία. Σαβά. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Σαββά!
0: Ήμουνα διακοπές, λέει, στην Νότια Εύβοια κάθε μέρα και μια έκπληξη. Υπέροχη κύκνη στο μαρμάρι.
1: Κύκνη?
0: Ναι, έχουμε κύκνη στο μαρμάρι.
1: Τι έχετε καπνίσει?
0: Αλήθεια, έχουμε κύκνη στο μαρμάρι. Είχαμε δύο πριν από 2-3 χρόνια και τώρα έχουν γίνει 6-7-8.
1: Ναι, κύκνη, δίνουν βέστα.
0: Ναι, δεν φεύγουν. Έχουμε κύκνη στο μαρμάρι. Τι πρόβλημα έχετε, δηλαδή? Δεν αξίζουμε κύκνη στο μαρμάρι? Τι πρέπει να έχουμε, μόνο κότες?
1: Τραγουδάμε.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Το κύκνη, ο άρμα.
0: Ναι, έχουμε κύκνη στο μαρμάρι. Έρχονται στις ταβέρνες, τρώνε. Είναι λιγάκι.
1: Πώς κάνουν οι κύκλοι?
0: Κάνουν κάτι περίεργο.
1: Ναι.
0: Και άμα τους πετάξει ψωμί, τσαντίζονται.
1: Τι, δεν τον τρώει κανένα το ψωμί?
0: Ναι, ρε. Πέτα κανένα γαύρο, ρε. Πέτα καμιά μαρίδα.
1: Έλα λίγο να σου πω. Το αερό που λέει. Πέτα κανένα γαύρο στον κύκνο. Που με πάτε, ρε, από τις μασχάλες. Πέτα ρε κανένα γαύρο στον κύκνο. Έκλαψα με τη μίμηση τσουβέλα αστυνομικού καρδιτσιώτη. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, γελάει ο κόσμος, να πούμε το. Είναι δυνατόν τώρα ο Παπακρουσέας εδώ?
0: Και όποιος έχει τα άντερα, ας πεταξιρίζει μέσα στην εκκλησία.
1: Δεν υπάρχει
0: πλέον.
1: Έχει εκπομπή Ευαγγελάτσα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, για να βγει από το ιερό μέσα. Κυρίες και κύριοι, εκτυλίχθηκαν πολύ άσχημα πράγματα. Εδώ ο ιερέας.
0: Ένα-δύο.
1: Ανέστητο τον Παπα Ματζούφι, πώς τον είπανε. Μάλιστα.
0: Και χωρίς να κάνω spoiler, λέει κάποιος, σας εγώ την ας δε και άλλη ταινία, sequel, και ονομάζεται Ιλιάδα.
1: Τι λες τώρα, αυτό θα είναι έπος.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι content, ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι content.
0: Σε παρακαλώ. Και μπορούμε να πούμε ότι ναι, αυτό ήταν και το πραγματικό χέρι του Θεού.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Ναι, είναι παντρεμένη με το Spider-Man. Το, συγγνώμη, η δική μου έτσι βιάστηκα.
1: Καλά, ο Spider-Man είναι ο Holland που έστειλε μήνυμα στο Holland, το ξέρεις, και τον έγραψε κανονικά.
0: Ναι.
1: Επειδή τον προφέρω Holland, λέει θα του στείλω μήνυμα. Το είδε. Τώρα μιλάμε για ο Tom Holland, παγκόσμιος αστέρας. Ναι. Είναι ο Spider-Man. Και δεν του απάντησε ο Holland. Του πει κανένα κουνάβι να το πάρω.
0: Μπορεί να μην τον ξέρει κιόλα.
1: Όχι, λέει, με αγνόησε. Δεν ασχολείται ο Χάλαντ με αυτά.
0: Πιστεύω ότι δεν ασχολείται. Ναι.
1: Ξέρει ακριβώς ποιος είναι και τον έγραψε κανονικά. Ο Χάλαντ. Το πιστεύω.
0: Στέλνει μηνύματα σε λάθος ανθρώπους, έχω να πω εγώ. Αν έστελνε μήνυμα σε εμάς, δεν τον αγνοούσαμε. Αλλά.
1: Θέλει να τον στείλει μήνυμα ως Spider-Man. Πάντε τώρα με το κανό σας τώρα. Ποιος τα θυμάται αυτά τώρα? Κανένας δεν τα θυμάται. Έλα. Όλοι θυμούνται την Ισπανία. Τι?
0: Α, βγαίνει σε 10 μέρες.
1: Σε 10 μέρες.
0: Δεν το σποϊλάρεις τώρα κι εσύ.
1: Είναι ένας άνθρωπος αράχνης.
0: Τι το λέτε? Έλα.
1: Έχει κόκκινη μπλε στολή. Άσχετη ερώτηση, μια που όλοι ρωτάνε άσχετα πράγματα.
0: Είναι
1: αυτή είναι εκπομπή. Λείπω στο εξωτερικό χρόνια. Γιατί δεν βάφουν διαγραμμίσεις του δρόμου στην Ελλάδα? Γιατί, φίλε, νοητά εμείς μπορούμε να υπολογίσουμε τις αποστάσεις.
0: Και να βρούμε την ευθεία μας.
1: Ακριβώς.
0: Ο καθένας έχει τη δική του ευθεία στην Ελλάδα.
1: Έχουμε αυτοοργάνωση. Δεν χρειαζόμαστε το κράτος να βάλει γραμμές.
0: Και θα μας βάλει τώρα σε μία σειρά, θα μας βάλει το κράτος.
1: Σκεφτόμαστε έξω από το πλαίσιο.
0: Ακριβώς.
1: Out of the box.
0: Out of the line.
1: Έχεις συμβεβλημένο συνεργείο. Με ακούμπησες. Δεν βλέπεις που πας. Καλημέρα, ένα μουντιάλ, λέει κάποιος, χρήματος, υποκρισίας και ρατσισμού που στο τέλος δικαιώθηκε το ποδόσφαιρο και κέρδισε η καλύτερη ομάδα εναντί μιας μέτριας τυχερής.
0: Εντάξει, δεν θα την έλεγες και τυχερή την Αργεντινή μέχρι. Δεν ήταν μόνο η τύχη αυτή που την έφερε και που την έφερε, θα ήθελα να πω.
1: Α, η Βάσο με ενημερώνει, υπάρχουν νεότερα. Ο Χάλαντ δέχτηκε την πρόσκληση του Χόλαντ, έστω και πολύ αργά. Το σκέφτηκε, λέει η Βάσο. Βάσο, ευχαριστώ για την ενημέρωση.
0: Εντάξει, ορίστε. Γιατί θα τον έπιασαν από δίπλα παραδίπλα.
1: Έλα λίγο εδώ. Έτσι,
0: ρε φίλε.
1: Κοινωνιακά αυτό είναι.
0: Καλά, μωρέ. Έχει δει πόσου followers έχει.
1: Δεν με νοιάζουν αυτά. Έχει δει πόσα γκολ έχω εγώ με την Νορβηγία. Βλέπω κύκνους στο μαρμάρι. Να κόβουμε και να κοιμάμε. Δεν ξέρω τι. Αν υπάρχουν αυτοί οι κύκνοι. Για το φαΐ.
0: Ρε, υπάρχουν αυτοί οι κύκνοι.

0: δεν είπε βόρεια, είπε νότια Εύβοια, παιδιά. Μην ακούτε ό,τι θέλετε. Φίλα Κροατή, το μαρμάρι δεν είναι στη βόρεια Εύβοια. Το ξέρουμε ότι δεν είναι στη βόρεια Εύβοια το μαρμάρι. Oh. Και λίγα νευράκια βλέπω για Δευτέρα. Εντάξει, και εμείς ήμασταν την Αργεντινή και με το Μέση, αλλά δεν κάναμε έτσι. 43 βλέπουμε αυτές τις μέρες, άρα θα ανέβουν και τα νεύρα. Λοιπόν, έλεγες για το Ρόδρυ πριν, και έχω να σου πω ότι εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έτσι τα στατιστικά λίγο τον δικαιώνουν για το τίτλο του MVP σε αυτό το Μουντιάλ. Ολοκλήρωσε το παγκόσμιο κύπελο με τις περισσότερες εύστοχες πάσες, που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστή σε διοργάνωση. Ξεπέρασε τις 650 εύστοχες πάσες.
1: Παράλληλα.
0: Έτσι. Διατήρησε ποσοστό επιτυχίας 93%.
1: Αφού η άλλη ήταν πίσω, την έδινε, την ξανάπαιρνε.
0: Και θέλω να σου πω, επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Γιατί πήγαινε και μπροστά, δεν ήταν μόνο πίσω.
1: Πόσες είχε?
0: 170.
1: Αφού η άλλη.
0: Εντάξει.
1: Πέθανε παραπάνω. Χάφτσε είχαν πεθάνει. Και είναι πιο εύκολο να το κάνεις αυτό όταν τα μπακ σου μπορείς να τη γυρίσεις πίσω, είναι δίπλα σου. Έχεις πάει στο τελευταίο τρίτο και τα μπακ είναι στο κέντρο.
0: Ναι, έχουν
1: κατέβει. Δεν παίζεται.
0: Και τα χρυσά γάντια πήγανε στον Σιμών. Βέβαια, να σου πω κάτι.
1: Ένα γκολ έφαγε.
0: Ναι, ένα γκολ έφαγε. Από το τελικό όμως θα μπορούσε να το πάρει ο Μαρτίνεθ. Που έβγαλε τα αύγαλα. Τα έβγαλε. Και να σου πω και κάτι. Και ο Σιμών μια φορά έπιασε την μπάλα στον τελικό.
1: Τι να κάνουμε, αφού τα άλλα τα παιδάκια δεν τη δίνουν την μπάλα. Πώς θα επέμβει.
0: Από την καλύτερη θέση δεν τον τελικό έχω να σου πω.
1: Άρχοντας. Αυτός και ο Τραμπ ήταν καλύτεροι.
0: Αίδρωτος.
2: I want the trophy. China.
1: Το αίδρωτος το λέγατε κι εσείς.
0: Βέβαια. Σε παρακαλώ.
1: Αυτές είναι λέξεις. Μάθετε ελληνικά από τα ράδια. Έχετε κι εσείς όμως αυτές τις έγνοιες που πετάγονται, σου ψιθυρίζουν εκεί που πίνεις τον καφέ. Τσεκάρε στο σπίτι, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Τι έγινε με την εκκρεμότητα. Βρίσκουν τρόπο να μας μιλάνε και εμείς απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Υπάρχει το Magenta Insurance. Γιατί ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται πολύ, πολύ λιγότερες. Magenta Insurance, το magentainsurance.gr.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, μαζί μας και η Big Win, η οποία εδώ και 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.